0: θα δούμε. Καθώς ακούσαμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί, και έγινε αυτή η κοσμογονία μέσα μας. Ακούσαμε τα καλά νέα, τους λόγους της ζωής και επίδρασαν μέσα σε όλον τον εσωτερικό μας κόσμο και καθώς λάβαμε το λόγο, γεννηθήκαμε ξανά. Αρχίσαμε να κατανοούμε τα Άγια του Θεού. Να βλέπουμε τα της Βασιλείας. Να σηκώνει ο Κύριος το βάρος, τη σκοτεινιά από τη ζωή μας και να μας γεμίζει με τη γλυκιά ειρήνη και ανάπαυσή Του. Αμήν. Όλη μας η ζωή ήταν επικεντρωμένη σε αυτή την αγάπη και την Άγια Θυσία. Και ήταν το πρώτο πράγμα, εκείνο που ήταν, που επισκίαζε όλη μας τη ζωή και τα ενδιαφέροντά μας. Ήταν η πρώτη αγάπη. Και εκείνο που θέλω να δούμε αυτό το βράδυ, μας λέει ο Ιωάννης. Εκείνο λοιπόν το οποίον εμείς οικούσατε απ' αρχής, ασμένει εν ημίν. Εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίον οικούσατε απ' αρχής, και εμείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Γιατί μας λέει ο Ιωάννης αυτό που ακούσαμε απ' αρχής να μένει μέσα μας. Γιατί. Γιατί στην πορεία βλέπετε κάποιος καραδοκεί τι να κάνει. Να αλλάξει πράγματα. Ξεκινάμε με ενθουσιασμό, με αγάπη, με πλήρη συνέστηση το τι κόστισε η σωτηρία μας, η αγάπη μας για τον Κύριο είναι εκεί, φρέσκια. Και ο Κύριος αυτό που επιθυμεί είναι αυτή η κατάσταση να διατηρηθεί σε όλη την πορεία μας μέχρι τέλους. Αυτό που ακούσατε, λέει, απ' αρχής ασμένει εν ημίν. Έχει να κάνει με μέσα μας. Ο εχθρός καραδοκεί να έρθει και να βάλει παράλληλα πράγματα. Να έρθει να κλέψει αυτό το την ενθουσιώδη αγάπη και ανταπόκριση στην αγάπη του Κυρίου και να βάλει κάτι πιο υποδεέστερο. Θέλει να αντικαταστήσει πράγματα. Έχει ένα όπλο που λέγεται πεπειρωμένο βέλος και μπορεί να διαπεράσει και να έρθει μέσα στη διάνοια. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την πρώτη αγάπη, το απ' αρχής. Να θυμάστε στην Αποκάλυψη, στο Β4, ο Κύριος τι λέει στην Εκκλησία. Το ζητάει. Έχω τι, κατά σου, ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Και είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε κατάσταση, κάθε δυσκολία και να φτάσουμε μέχρι τέλους. Να Α Κορινθίους, το Α21, μας λέει ότι θέλει και αυτό που επιθυμεί είναι να μας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους. Α Κορινθίους, το σχέδιο του Κυρίου είναι να μας φτάσει μπροστά στο θρόνο Του και λέει «Δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους» και λέει παρακάτω μια προϋπόθεση. «Εάν επιμείνετε εις την πίστη, τε θεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου». Αδελφοί, η πίστης, η άπαξ παραδοθήσα εις τους Αγίους. Μας παρέδωσε το Ευαγγέλιο γνήσιο και ορθοτομημένο στις ημέρες μας, ο αδελφός μας. Αυτή η πίστη έχει τη δυνατότητα να μας φυλάξει. Αμόμους και αμέμπτους. Η διαφορά είναι εάν επιμείνουμε στην πίστη. Εάν επιμείνουμε εις την πίστη. Ό,τι δυσκολία και αν έρθει, όσο και αν μας επιτεθεί ο εχθρός που θέλει να μας κλέψει αυτή την πίστη, εμείς τι χρειάζεται να κάνουμε? Να επιμείνουμε καθώς είμαστε τε θεμελιωμένοι και στερεοί και δεν μετακινούμαστε από τις ελπίδες του Ευαγγελίου. Γι' αυτό είναι ανάγκη κάθε μέρα να είμαστε φρέσκοι. Η αγάπη μας για τον Κύριο δεν είναι κάτι το οποίο μας βάζει βάρος. Ακούτε τι λέει μέσα? Λέει βάρος δόξης. Και υπάρχει κάτι οξύμορο. Αυτό το βάρος δόξης είναι ό,τι πιο ανάλαφρο, ό,τι ομορφότερο μέσα στη ζωή που μπορεί να σου δώσει τέτοια χαρά, τέτοια ειρήνη. Το βάρος δόξης. Αμήν. Θέλει και μας ζητάει ο Κύριος. Καθώς κατανοούμε, καθώς δεν μετακινούμαστε, αλλά γινόμαστε μέρος του οικοδομήματος, τεθεμελιωμένοι. Είμαστε στήλοι, είμαστε κολόνες του Κυρίου και στεκόμαστε εκεί για να διακηρύξουμε ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Χωρίς να δηλιάζουμε, είμαστε επιστολή γιγνωσκωμένη και αναγιγνωσκωμένη υπό πάντων των ανθρώπων. Και μας λέει στη Β' Πέτρου, στο Γ' 13. Β' Πέτρου, Γ' 13. 14. Δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Προηγουμένως τι είπαμε? Εάν επιμείνουμε στην πίστη, πάντα να θυμόμαστε ότι η Διαθήκη του Κυρίου τι περιέχει. Δύο μέρη. Ο Κύριος έδωκε τον Υιό Του, οι ευλογίες είναι εκεί, οι επαγγελίες είναι εκεί. Τώρα αυτό που απομένει είναι το εάν. Εάν επιμείνεις στην πίστη, θα σε παραστήσει ενώπιον αυτού. Άμωμο και άμωμπτο. Εάν δεν, τι γίνεται. Εάν δεν. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αδελφοί, και αυτό ο Κύριος μας προειδοποιεί. Να κάνουμε το μέρος το δικό μας. Το μέρος το δικό μας είναι να επιμείνουμε στην πίστη. Και μας λέει εδώ στη Β' Πέτρου, να σπουδάσουμε. Τι έχει να κάνει, τι είναι η σπουδή. Είναι το ότι πρέπει να ξοδέψουμε χρόνο, να ενασχοληθούμε, να εγκύψουμε στα Άγια του Κυρίου, να βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα, για να βρεθούμε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού. Για να μπορέσουμε να φυλαχτούμε από εκείνον ο οποίος θέλει να βάλει σπήλο και μόμο. Παρότι δεχτήκαμε τον Κύριο στη διαδρομή, όπως οι Ισραηλίτες έμειναν στην έρμο εξαιτίας της απιστίας. Και ο Κύριος τι θέλει? Μας έχει δώσει τα όπλα, τον τρόπο, πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη. Ο Κύριος, Β' Κορινθίους, στο Ζ1, καθώς μας ζητάει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και να εκπληρούμε αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Στο δούμε Β' Κορινθίους ζήτα 1. Τι λέει? Έχοντες λοιπόν αγαπητοί τάφτασε τας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Είναι μια διαρκή μάχη, όπου τι κάνουμε, ζητάμε να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει ο Κύριος. Ενώ περπατάμε σε αυτόν τον κόσμο, μας κολλάει η σκόνη. Έρχεται να μας αγγίξει η αμαρτία και είμαστε σε μια μάχη διαρκώς, ούτως ώστε να κρατήσουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από κάθε μολυσμό, είτε της σάρκας, είτε του πνεύματος. Α' Θεσσαλονικής στο Δέλτα 1 έως 7. Α' Θεσσαλονικής. Όθεν του λοιπού, αδελφοί, σας παρακαλούμεν και σας προτρέπομεν, δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεόν, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. Διότι εξεύρεται ποιας παραγγελίας εδώκαμε εις εσάς δια του Κυρίου Ιησού. Επειδή, και εδώ είναι το εδάφιο που θέλω να διαβάσουμε και να δώσουμε έμφαση, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχεστε από τις πορνείες κλπ. Κλπ. Το θέλημα του Κυρίου είναι ο αγιασμός μας. Θέλω να πω μερικά πράγματα, αδελφοί, για τον αγιασμό. Βράδυ αυτό. Επειδή ο αγιασμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Αγιασμός σημαίνει να καταστεί κάτι άγιο. Δηλαδή, ηθικά αγνό. Διαχωρισμένο από το κακό και αφιερωμένο στο Θεό και στους σκοπούς Του. Τι σημαίνει λοιπόν? Ο Κύριος μας έχει ξεχωρίσει από τον κόσμο της αμαρτίας. Ανήκουμε σε Εκείνον, είμαστε αφιερωμένοι σε Εκείνον και τους Άγιους σκοπούς Του. επιθυμεί να αφοσιωθούμε σε εκείνον, να διαχωριστούμε δηλαδή πλήρως, να μας ξεχωρίσει εντελώς από τα ασεβή πρότυπα του κόσμου αυτού. Και βλέπετε αυτά τα πρότυπα. Παρακολουθείτε το τελευταίο διάστημα τι πρότυπα, ασεβή πρότυπα, προβάλλονται διαρκώς. Κάποιος διδάσκει, κάποιος εκπέμπει εκεί. Οι αμέριμνοι και οι απαθείς τι κάνουν. Το λαμβάνουν. Δεν πειράζει. Αδελφοί, εάν δεν καταλάβουμε την κλίση μας, εάν δεν καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας έχει ξεχωρίσει για τους σκοπούς Του και αφήνεσαι και βορβαδίζεσαι από αυτά τα ασεβή πρότυπα, αργά ή γρήγορα θα χάσεις την εξοχότητα της κλίσης σου. Γι' αυτό είναι ανάγκη να καταλάβουμε. Αγιασμός σημαίνει να διαχωριστούμε από την αμαρτία. Και αυτό που λέει ο Κύριος ότι είναι αμαρτία, αυτό είναι αμαρτία. Ώστε να έχουμε μια στενή σχέση με το Θεό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να Τον υπηρετήσουμε αποτελεσματικά. Καθώς έχουμε, είμαστε ξεχωρισμένοι για Εκείνον και έχουμε στενή σχέση, κοινωνία μαζί Του, τότε μόνο θα μπορέσουμε να Τον υπηρετήσουμε. Τότε μόνο Εκείνος θα μπορεί να κηρύττει μέσα από σένα, να κάνει τα έργα, γιατί από μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ή από μόνος μου. Ο αγιασμός σημαίνει τη συνεχή διαδικασία για πνευματική αύξηση. Τι είναι απαραίτητο λοιπόν στην πνευματική μας αύξηση? Ο αγιασμός. Καθώς αυξάνει ο αγιασμός μας, καθώς αυξάνει η παράδοσή μας στον Κύριο, καθώς Τον ζητάμε, μας δίνει οφθαλμούς και βλέπουμε καταρχήν έσωθεν. Δεν βλέπουμε έξωθεν. Και θέλω, αδελφοί, επ' ευκαιρία, ό,τι έχει να κάνει με το έξωθεν. Λέει ο ψιθυριστής τι κάνει. Ακούς κάτι, μα ξέρεις, καταπίνεται, λέει, ιδέως. Για να φυλαχτείς άγιος μέσα στο θέλημα του Θεού. Όταν θα ακούσεις κάτι, κάποιον να κατηγορεί, στάσου και πες του, κοίταξε, δεν είναι αυτή η δουλειά που μας κάλεσε ο Κύριος. Βάλ τον στη θέση του. Μην αφήσεις να ακούσεις κατηγορίες. Διότι τι γίνεσαι? Συμμέτοχος. Λέει, ο πράττων την αμαρτία και ο συνοδοκών. Έρχεται εκεί μια περιέργεια και να λες, α, τι είναι αυτό που δεν ξέρω. Κάτι μου κρύβεται, που είναι μια αποκάλυψη εκεί. Μήπως με έχουν πιάσει κορόιδο και εγώ νομίζω, χίλια δυο διάβολος μπορεί να βάλει. Αν μείνεις πιστός σε αυτό που σου λέει ο Κύριος, μην κρίνεις για να μην κριθείς. Όποιο μέτρο μετράς θα μετρηθεί σε σένα. Δεν θέλω να βγαίνει από το στόμα μου κάτι το οποίο δεν είναι προς οικοδομήν. Οι λόγοι μου να είναι ερτημένοι με άλλας. Αν κάποιος είναι πειραγμένος, τι λέει, πήγαινε βρες τον αδελφό σου αυτός που σε πείραξε και μίλησε το, άνοιξε το. Έλα, να το λύσουμε, να προχωρήσουμε. Μην αφήνεις ποτέ, μα ποτέ. Είναι η παγίδα του διαβόλου και χάνεις την αφιέρωση, αυτό που γεμίζει η καρδιά από πράγματα τα οποία είναι ζημιά. Εκτός από τον όρο αγιασμός και αγιάζω, μέσα στο λόγο του Κυρίου εκφράζεται με διάφορους άλλους όρους. Όταν μας λέει δηλαδή να αγαπήσουμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη διάνοια, τι εννοεί? Άστα όλα και προσκολήσου σε μένα. Αμήν. Καθώς πεθάναμε ως προς την αμαρτία. Στο βάπτισμα τι κάναμε? Συσταυρωθήκαμε με τον Χριστό. Πήραμε αυτή την απόφαση. Για να συναναστηθούμε μαζί Του. Πεθάναμε λοιπόν ως προς την αμαρτία. Εκείνο που μας λέει ότι, ας το δούμε στο Α Ιωάννου στο Ε 4. Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμον. Και αυτή είναι η νίκη η νικήσασα των κόσμων, η πίστη μόν. Η πίστη μας, η αγάπη μας εκείνο, τι μας καθιστά? Νικητές μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, καθώς γεννηθήκαμε από το Θεό, η πίστη μας διατηρεί νικητές. Ό,τι δύναμη κι αν υπάρχει πάνω σε αυτόν τον κόσμο, ακόμα και ο ίδιος ο άρχοντας του κόσμου τούτου, όταν εσύ είσαι γεμάτος από αγάπη για εκείνον που σε εξαγόρασε. Αυτό είναι το πιο πολύτιμο. Είναι το ανώτερο για σένα. Και έχεις παραδοθεί σε εκείνον. Προσκοληθεί σε εκείνον. Η πίστη σου είναι ζωντανή. Τότε είσαι νικητής και θα είσαι νικητής. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Ο αγιασμός, ο ξεχωρισμός δηλαδή, ήταν απ' αρχής ο σκοπός του Θεού για τους Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη. Έπρεπε να ζουν άγιες ζωές, ξεχωρισμένες, διαχωρισμένες από το κακό και από τον διεφθαρμένο τρόπο ζωής των εθνικών. Το ίδιο και ο αγιασμός αποτελεί προϋπόθεση για τα παιδιά του Θεού. Να ξέρουμε δηλαδή ότι δεν είμαστε σαν τον κόσμο. Είμαστε καλεσμένοι. Ανήκουμε σε εκείνον. Ξέρεις κάτι, όταν έρθει ο εχθρός να σε πειράξει, να σε δελεάσει, να σε παρασύρει εκεί μέσα στην αμαρτία, μάθε να λες όχι, γιατί εγώ είμαι παιδί του Θεού. Ανήκω σε εκείνον, με έχει καλέσει. Και είμαι αφιερωμένος εκείνο. Ξέρεις

0: Θέλω να αναρωτηθείς αυτό το βράδυ. Έχεις μια προσωπική σχέση με τον Κύριο. Δες το χρόνο σου που τον ξοδεύεις. Εάν τον ξοδεύεις σε οτιδήποτε άλλο πέρα από τα πράγματα του Θεού, να ξέρεις ότι το δέντρο σου που έχει ρίζες τρέφεται από αυτά και θα κάνει ανάλογους καρπούς. Εάν το δέντρο σου τρέφεται με τα Άγια του Κυρίου, το πώς να αυξηθεί η πίστη σου. Είναι ανάγκη οι ρίζες του δέντρου σου να λαμβάνουν από τους λόγους του Κυρίου. Να τρέφονται από τους λόγους. Να ποτίζονται από τα ζωντανά νερά. Μένεις στην προσευχή. Επιμένεις στην προσευχή. Έχεις ξεχωρίσει χρόνο στην προσευχή. Έχεις βάλει προτεραιότητα τα του Κυρίου, ότι είναι πρώτη προτεραιότητα. Σε τι προτεραιότητα έχεις βάλει τα πράγματα του Θεού. Ξέρετε, η αυτογνωσία, το να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό μας, μπορεί να μας οδηγήσει στα γόνατα και θα πούμε, Κύριε, ενώ εσύ με επιθυμείς να αφιερωθώ εντελώς στους σκοπούς σου, εσύ ο ίδιος, ο ζωντανός Θεός, με επισκέφθηκες, με κάλεσες και εγώ σου έχω δώσει ένα μέρος. Εσύ όμως θέλεις όλη την καρδιά μου, όλο μου το είναι. Βοήθησέ με. Βοήθησέ με να ανταποκριθώ σε αυτό το κάλεσμα. Με θέλεις να ξεχωριστώ από το φρόνημα του κόσμου. Γιατί μπορεί να είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Και θέλει πολύ προσοχή. Ο εχθρός είναι ύπουλος. Μπορεί να σε ξαπατάει και όταν είσαι με τους κοσμικούς, να συμπεριφέρεσαι σαν κοσμικός. Όλα καλά. Τα αστεία, τα ανέκδοτα, τα σόκιν, οτιδήποτε, ό,τι έχει να κάνει με τα πράγματα του Θεού, να το κρύβουμε, μη μάθουν. Όταν είμαστε με τους χριστιανούς, δόξα τον Κύριο. Αν το κάνεις, σταμάτα το. Όταν είσαι με τους κοσμικούς, άφησε το φως σου. Μίλησε. Μία κουβέντα, δεύτερη κουβέντα, στρέψτε τα του Κυρίου. Ένα παιδί του Θεού να είναι εκεί. Αν δεν, ο Κύριος έχει κάτι άλλο για σένα, καλύτερο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίους Δέλτα 1 έως 6. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, μας λέει ο Παύλος, ο αδερφός μας, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους, εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Τι λέει? Να διατηρήσουμε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Ο Κύριος μας καθιστά υπεύθυνους τον καθέναν μας, ούτως ώστε το σώμα του να είναι ενωμένο, αγαπημένο. Και έχει να κάνει με την ενότητα του Πνεύματος. Όταν είσαι προσκολλημένος στον Κύριο και σε έχει γεμίσει με τη γλυκιά ειρήνη Του και τα σπλάχνα Του και την καρδιά Του και την αγάπη Του, αυτό που διαχέεται στους αδελφούς, τους βλέπεις με άλλα μάτια, με τα μάτια του Κυρίου. Μόνο που στέκονται, χαίρεσαι για τον καθένα. Δεν είσαι έτοιμος να βοηθήσεις, γιατί η καρδιά σου επιθυμεί το σώμα του, τα μέλη του Αγίου του σώματος να είναι ενωμένα και αγαπημένα. Αυτό είναι που σε χαροποιεί. Εν σώμα και εν πνεύμα. Καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδαν της προσκλήσεώς σας. Αμήν. Ένα σώμα, ένα πνεύμα, να λέμε πάντες το αυτό. Εφεσίους σίγμα 10. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύους αυτού. Τι είναι ανάγκη να κάνουμε? Είμαστε σε μία μάχη. Υπάρχουν συσχετισμοί δυνάμεων. Είναι ο Λέων ο περιέρχεται που θέλει να σε καταπιεί, να σου κλέψει την πίστη, να σε κάνει χλιαρό, να σου βάλει νερό στο κρασί σου, να σπείρει ζυζάνια, ψευδοδιδασκαλίες, να σου πάρει ό,τι έχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση εκείνος να κάνει πίσω. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Η δική σου δύναμη να αυξηθεί. Να ενδυναμώνεσαι, λέει ενδυναμούστε. Και δεν λέει ενδυναμωθείτε. Είναι τι είναι? Διαρκείας. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να ενδυναμωνόμαστε εν Κυρίω. Πώς, με ποιο τρόπο? Με το κράτος, με τη δύναμη της ισχύως Του. Καθώς Τον ζητάς, σε πληρώνει με το Πνεύμα Του καθεκάστην και γίνεσαι δυνατός, γίνεσαι ισχυρός. Και λέει παρακάτω ότι μας δίνει με την πανοπλία Του. Δείτε τι χρόνο χρησιμοποιεί. Είναι ο Παύλος. Τι λέει? Ενδυναμούστε. Λέει στο 11, ενδύθητε την πανοπλία του Θεού. Το 13 λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Στο 14, σταθείτε περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Δείτε προστάγματα. Στο 15, να έχεις σε ετοιμασία, να είσαι έτοιμος να φοράς τα παπούτσια του Ευαγγελίου. Να είσαι έτοιμος να μιλήσεις, να απολογηθείς για την πίστη σου. Να πας, να βρεις το απολωλό σου. Είναι εκείνα τα οποία εμείς πρέπει να κάνουμε. Αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως. Τι κάνει η ασπίδα της πίστεως? Σε προφυλάσσει. Από τα βέλη του εχθρού. Είναι εκεί η ασπίδα, η πίστη. Θα πρέπει να την πάρεις, να την αναλάβεις. Αν δεν, δεν μπορεί να σε προστατέψει. Αν είσαι λυπής πίστεως, τι θα πρέπει να πεις? Κύριε, αύξησε την πίστη μου. Πώς να το κάνω, Κύριε? Είπαμε. Υπάρχουν τρόποι να αυξάνει η πίστη σου. Έχει να κάνει τι βλέπεις, τι ακούς, τι παρέες κάνεις, τι επιλογές κάνεις. Ανακεφαλαιώνω. Εκείνο το οποίο ακούσαμε απ' αρχής. Η πρώτη μας αγάπη για τον Κύριο. Εάν επιμείνετε στην πίστη. Τεθεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες. Τι μας περιμένει? Καθώς θα επιμείνουμε στην πίστη. Θα μας παραστήσει ενώπιον αυτού αμόμους, αγίους, νικητές. Είναι ανάγκη να σπουδάσουμε. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε τα πράγματα ως έχει. Είναι ανάγκη να κρατεωνόμαστε με το κράτος, τις δυνάμεις, της ισχύως του Κυρίου. Τον αγιασμό μας. Ξεχωρισμένοι από το κακό, από τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Να περπατήσουμε αντάξει της προσκλήσεως του Κυρίου. Μιμητές του Θεού. Είναι ανάγκη να ενδυναμωνόμαστε με το κράτος της ισχύως αυτού. Χωρίς να ενδυναμώνεσαι, δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Αργά ή γρήγορα, η δύναμη του εχθρού θα σε νικήσει. Γι' αυτό μας παραγγέλνει εδώ ο εργάτης του Κυρίου. Ενδυναμούστε εν το κράτη της ισχύως αυτού. Όχι για ποιο λόγο να λέει ενδυναμούστε. Για να λες στους άλλους είμαι δυνατός. Το έχεις ανάγκη. Θα μπορέσεις να υπερισχύσεις την ημέρα την πονηρά. Ντύσου την πανοπλία του Θεού. Στάσου περιζωσμένος την οσφή σου με αλήθεια. Να έχεις έτοιμα τα παπούτσια του Ευαγγελίου. Οι ψυχές σου έχουν ανάγκη. Και δεν είναι μόνο για... Είναι κάποιοι άλλοι να πάνε για Ευαγγελισμό μόνο. Εσύ τι κάνεις που το λες? Πόσο Κύριος εκείνη την ημέρα θα πει, θα σε ομολογήσει ενώπιον των Αγίων Αγγέλων? Πώς θα σε ομολογήσει? Όχι, αδελφοί. Οι Ευαγγελιζόμενοι ήταν στράτευμα μέγα. εάν αποθρασύνονται όλοι εκείνοι ασεβείς και διακηρύττουν την ασέβειά τους, πόσο μάλλον τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να διακηρύττουμε το όνομα του Κυρίου μας, τα καλά νέα της σωτηρίας. Αμήν. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό, με τα πάσης προσευχής και δεήσεως, διά του Πνεύματος. Διά του Πνεύματος. Ο Κύριος έχει δώσει τον παράκλητο, το Πνεύμα της αληθείας. Βοηθός. Βοηθός. Καθώς πειθαρχείς και υπακούς και μένεις στα πόδια Του, θα νιώσεις το κρατεό Του χέρι να σε σπρώξει, να σε οθήσει. Και εκείνα τα οποία θεωρούσες αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, θα τα βλέπεις ότι είναι πολύ εύκολα. Εκεί που σκεφτώσουν, μα πώς θα μιλήσω, τι θα πει, κι αν με παρεξηγήσει, κι αν με νομίσει ότι είμαι κάτι άλλο. Όλα αυτά, έρχεται ο Κύριος και σου βάνει τα σπλάχνα Του, την αγάπη Του και ρέουν, χωρίς δεύτερη σκέψη, και αγγίζουν την ψυχή. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε. Άγιε Ιησού μας, θέλουμε, Κύριε, να σε ευχαριστήσουμε που μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Μας κάλεσες, Κύριε. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε στα πόδια Σου τα Άγια και μαθαίνουμε από Σένα. Κύριε, καθώς βλέπουμε τον καιρό να πλησιάζει, όλα γύρω μας, Κύριε, αυτό μαρτυρούν. Ανατρέχουμε στους λόγους Σου, Κύριε, τους Αγίους. Και ζητάμε ποιο είναι το μέρος το δικό μας. Τι Εσύ επιθυμείς. Και καθώς βλέπουμε, Κύριε, το θέλημά Σου είναι να αφιερωθούμε εντελώς σε Σένα, Κύριε. Η καρδιά μας, Κύριε, η ψυχή μας, η διάνοιά μας, να σε αγαπήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Να είμαστε ξεχωρισμένοι για Σένα, Κύριε. Οι νύμφοι Σου, Κύριε, οι εκλεκτοί. Σου ζητάμε το βράδυ αυτό, όπου, Κύριε, έχουμε κλείνει, όπου έχουμε ξεχαστεί, όπου έχουμε, Κύριε, ξεφύγει ή δεν δώσαμε την δέουσα σημασία, Κύριε, στους λόγους Σου και δεν ανταποκριθήκαμε στην αγάπη Σου, Κύριε, όπως επιθυμείς. Εσύ το βράδυ αυτό, Κύριε, να δώσεις νέα όθηση, Κύριε, αγιασμού, ξεχωρισμού της Εκκλησίας Σου, Κύριε. Καθώς Εσύ μας φράγησες, Κύριε, με το όνομά Σου, είμαστε δικοί Σου, Κύριε, λαός ξεχωρισμένος, Κύριε μας. Διαχωρίζουμε τη θέση μας, Κύριε, από τον κόσμο της αμαρτίας, Κύριε. Αυτό που ο Λόγος Σου, ο Άγιος, Κύριε, ορίζει, Άγιο και δίκαιο. Αυτό θέλουμε μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Να ταυτιστούμε με το θέλημά Σου. Να ταυτιστούμε με τους σκοπούς Σου, Κύριε. Και η σκοπή Σου είναι, Κύριε, να σώσεις. Να γίνουμε οι πρέσβεις Σου, Κύριε. Να γίνουμε, Κύριε, τα φώτα τα δικά Σου, Κύριε, σε αυτόν τον κόσμο που σκοτεινιάζει όλο ένα και περισσότερο. Φύλαξε Εσύ κάθε ένα παιδί Σου ανανέωσε. Ενδυνάμωσε με το κράτος της δυνάμεώς σου. Ενδυνάμωνε εσύ κάθε μέρα Κύριε. Ναι, σωτήρα μας Άγιε. Δίνε θάρρος και παρησία Κύριε. Πάρε το φόβο των ανθρώπων Κύριε. Εν το ονόματι σου το Άγιο. Ω, ναι, σώτερ μας, γιατί οι άνθρωποι χάνονται. Έχουν ανάγκη, Κύριε, από τους λόγους της ζωής. Έχουν ανάγκη, Κύριε μας. Χρησιμοποίησέ μας. Φανέρωσε στο κάθε ένα παιδί σου τον προκείμενο αγώνα. Οδήγησε εσύ θαυμαστά. Το σώστε να είμαστε σκεύη τίμιας χρήσης, Κύριε. Τη δόξα τη δική σου, Κύριε μας. Για τη δόξα τη δική σου. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας. Σε ευχαριστούμε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.
2: Αμήν. Είναι πιστός ο λόγος σου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια, Πατέρα μας, Άγιε Κύριε μας, ευχαριστούμε. Δοξάζουμε το όνομά Σου, το Άγιο Χριστέ μας. Αλληλούια. Ζούμε και αντλούμε από Εσένα ζωή, Χριστέ μας. Αναπνέουμε τον αέρα που μας δίνεις, Κύριε. Το νερό που μας δίνεις, Κύριε, μας το πίνουμε. Το φαγητό που μας δίνεις, το τρώμε, Κύριε. Και το φυσικό και το πνευματικό, Χριστέ μας, Άγιε. Εσύ είσαι που χορηγείς τα πάντα, Κύριε μας. Το βλέπουμε και το αναγνωρίζουμε. Ότι κάθε δόση αγαθή, κάθε δόρημα τέλειο είναι από τον Πατέρα του Φώτων. Αλληλούια, Κύριε μας. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, η Αγία Γραφή, είχε γραφτεί από τόσους αιώνες, σε διάστημα 1600 ετών, δηλαδή από τον Μωυσή του 1500 π.Χ. μέχρι το τέλος του 1ου αιώνα με την Αποκάλυψη, και είναι μέσα γραμμένα τόσα και τόσα βιβλία, 66 βιβλία, και νομίζουμε ίσως περισσότεροι ότι η καταγραφή αυτή είναι η προσπάθεια που έδωσαν οι άνθρωποι για να γνωρίσουμε τον Κύριο. Μας εξηγάει εκεί τι είναι ο Θεός, πώς είναι ο Θεός, τι πρέπει να κάνουμε, τι να μην κάνουμε. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί ο Λόγος του Θεού περιλαμβάνει την εξελισσόμενη αποκάλυψη του ίδιου του Θεού, ο οποίος μας εκφράζει τον εαυτόν Του. Δηλαδή, σαν να μας λέει ο Θεός, σας δίνω αυτό το βιβλίο και μέσα από αυτό το βιβλίο μπορείτε να με γνωρίσετε. Και πώς στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ο ίδιος ο Θεός ήρθε ανάμεσά μας και περπάτησε ανάμεσά μας. Μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε πολλούς χαρακτήρες ανθρώπων, το πώς έζησαν, πώς συμπεριφέρθηκαν. Ωστόσο, γενικά μέσα από όλα αυτά φαίνεται ο Κύριος, ο Θεός. Δηλαδή δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού απλά ιστορίες, που πολλές είναι ιστορίες, απλά μέσα από αυτά υπάρχει η σημασία. Γιατί η Αγία Γραφή είναι ο γραπτός ο Λόγος, γραμμένος κάτω, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο ζωντανός ο Λόγος του Θεού. Σκεφτείτε δηλαδή ότι όλος ο γραπτός Λόγος έχει σαν κέντρο, σαν στόχο, το ζωντανό Λόγο. Ο Λόγος που έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Σκεφτείτε δηλαδή αυτά τα γράμματα να ζωντανεύουν και να γίνονται ζωή. Γιατί είναι ο Κύριος. Ξέρουμε ότι οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης μιλούν για τα μελλοντικά, αλλά κυρίως για τον Ιησού Χριστό. Και μας δίνουν πολλές πληροφορίες για τη διακονία Του, για την έλευση Του κλπ. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να έχουμε μια διάκριση, μια αναποκάλυψη ότι αυτό που διαβάζω τώρα εννοεί τον Κύριο. Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να το καταλάβει κάποιος, ειδικά αν δεν είναι γνώστης των πνευματικών. Για παράδειγμα, έλεγε «Από την Αίγυπτο εκάλεσα τον Υιό μου», έτσι έλεγε από την Παλαιά Διαθήκη. Και όλοι ξέρανε ότι είναι ο λαός Ισραήλ που βγήκε από την Αίγυπτο, ο λαός του, ο Υιός του και ήρθε στη γη Χανάν. Όμως, στα Ευαγγέλια μας λέει ότι όταν ο Ιησούς μετά τον διωγμό με τον Ηρώδη από τη Βηθλεέμ πήγανε στην Αίγυπτο, λέει «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον Υιό μου να εκπληρωθεί η προφητεία». Άρα ήταν και αυτό. Κάποτε οι προφητείες είναι διπλές, κάποτε είναι κρυμμένες και έρχεται η ώρα τους να φανερωθούν. Για παράδειγμα το σπέρμα της γυναίκας, τη Γένεση 3.15. Λέει ο Θεός στο διάβολο «Θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του λοχίσεις τη φτέρνα του». Ένας που δεν ξέρει πολύ και πρωτοδιαβάζει τη γραφή, τι είναι αυτό το σπέρμα και αυτό το κεφάλι κλπ. Αλλά ξέρουμε τι εννοεί ο Λόγος του Θεού, ότι το σπέρμα της γυναίκας, που αν το πάρουμε κυριολεκτικά, μπορεί να είναι από τη Μαριάμ, ότι ο Κύριος επάταξε, σύντριψε το κεφάλι, γιατί όταν σταυρώθηκε και αναστήθηκε, επάταξε το διάβολο. Ναι, είναι και η Εκκλησία η γυναίκα, αλλά και πάλι είναι το ίδιο, συντρίβει το κεφάλι του εχθρού. Ή στον Ισαΐα 7.14. η παρθενική γέννηση, από τον 8ο αιώνα π.Χ. προφητευμένο. Ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημάδι. Κοιτάξτε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και το όνομά του θα αποκληθεί Εμμανουήλ. Τώρα η Παρθένος γίνεται να συλλάβει, αφού είναι Παρθένος και σκεφτόντουσαν αιώνες πώς μπορεί να γίνει αυτό και μήπως είναι κάτι μεταφορικό, αλλά τελικά ήταν η προφητεία που εκπληρώθηκε. Ψαλμός 22:16. Ό,τι περνούσε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, ο Δαβίδ τώρα δεν ήξερε, γιατί βλέπετε οι προφήτες πολλές φορές νιώθουν και τα βγάζουν και τα γράφουν, αλλά δεν ξέρουν προφανώς πότε θα συμβεί και γιατί το κάνουν. Ο Κύριος είναι που έγραψε τον λόγο του. «Σκύλοι με περικύκλωσαν, σύναξη κακοποιών με περιέκλεισε, τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Μπορώ να απαριθμίσω όλα τα κόκαλά μου. Αυτοί με ατενίζουν και με παρατηρούν. Μοίρασαν μεταξύ τους τα αιμάτια μου και στον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο». Και ξέρουμε με αιώνες μετά, που μας περιγράφει τη Σταύρωση, ότι έτσι ακριβώς έγινε. «Τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου, τον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο» κλπ. Και να μην δούμε το 53 του Ισαΐα, που είναι όλο το κεφάλαιο «Η θυσία του Χριστού στο Γολγοθά». Προφητείες λοιπόν μέσα από τον Λόγο, αλλά προφητείες για τον Κύριο. Ξέρω ότι μέσα στη Γραφή υπάρχουν περίπου 1000 προφητείες. Τα 4 πέπτα βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη και το 1 πέπτο στην Καινή. Από αυτές της Παλαιάς Διαθήκης, πάνω από 330 προφητείες μιλάνε για τον Ιησού Χριστό. Επίσης, η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από τύπους των οποίων σχεδόν πάντοτε το αντίτυπο είναι ο Κύριος Ιησούς. Πάλι μεταφορικά, τύπος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όταν διαβάζουμε, να ξέρουμε πώς να το ταιριάζουμε αυτό και τι εννοεί. Γένεση 28:12. Για παράδειγμα, η σκάλα του Ιακώβ. Έφυγε ο Ιακώβ από τον αδερφό του, θυμάστε που έγινε αυτό και τσακώθηκαν, και φεύγει μακριά και λέει, είδε ένα όνειρο, μια σκάλα στηριγμένη στη γη, που η κορυφή της έφθανε στον ουρανό. Και να, οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν πάνω σε αυτή. Δεν υπάρχει άλλη σκάλα μέσα στη Γραφή. Αυτή η σκάλα ακουμπούσε στη γη και έφτανε στον ουρανό. Ο Ιησούς ξέρουμε ότι είναι το αντίτυπο, γιατί αυτός είναι η σκάλα με την οποία ο Θεός μπόρεσε να κατέβει στον άνθρωπο, κοντά στον άνθρωπο, να τον υπηρετήσει. Ακόμα έχει να κάνει και με τη μεσητεία του Ιησού Χριστού. Ακουμπούσε στη γη η ανθρώπινη φύση και στον ουρανό η Θεία φύση. Δηλαδή είναι απαραίτητα στοιχεία του Μεσίτη. Γιατί ένωνε τη γη με τον ουρανό. Δεν μας λέει το εδάφιο, ένας είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Δηλαδή ενώνει τη γη με τον ουρανό, ενώνει τους ανθρώπους με το Θεό. Έτσι χαράχτηκε ο μόνος δρόμος που ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο Θεό. Ένας άλλος τύπος είναι ο Χάλκινος Όφης, αριθμή 21, στο 8. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το επάνω σε ένα ξύλο. Και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει σε αυτό, θα ζήσει». Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο. Και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε. Ήταν η περίπτωση που οι Ισραηλίτες μέσα στην έρημο γόγγιζαν, είχαν αμαρτήσει, γιατί μας έφερες εδώ, να πάμε πίσω, τι είναι αυτό, πού είναι τη γη που μας υποσχέθηκες κλπ. Και ως κρίση στάλθηκαν φλογεροί όφης ανάμεσά τους. Βέβαια, λένε κάποιοι μελετητές ότι τα φίδια ήταν εκεί πάντα στην έρημο, απλά ο Κύριος είχε έναν αόρατο φράχτη και προστάτευε τον λαό του και με τον γογγισμό τους, με την αμαρτία τους, ο Κύριος επέτρεψε να κατεβεί ο φράχτης. Και όταν ο λαός έκραξε στο Μωυσή για βοήθεια, ο Θεός οδήγησε τον δούλον του να φτιάξει αυτό το χάλκινο φίδι, να το υψώσει πάνω σε ένα στήλο και αυτό που χρειαζόταν να κάνει κανείς ήταν να το κοιτάξει εφόσον είχε δαγκωθεί και να ζήσει, λέει. Και αυτός είναι ένας άλλος τύπος που μας δείχνει τον Ιησού Χριστό. Και δεν χρειάζεται εδώ να αυτοσχεδιάσουμε και να πούμε ναι, είναι αυτό το φίδι τώρα πάνω, συμβολίζει το σταυρό, Γιατί στο κατά Ιωάννη 3:14 μας το λέει καθαρά. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να έχει ζωή αιώνια καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Βλέπετε, αδερφοί, που ταυτίζει τις προφητείες, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού τις εξηγεί πολλές φορές, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που, να το πω, να μην έχει το δηλητήριο από το δάγκωμα του φιδιού. Γιατί ο Όφης, ξέρουμε τι συμβολίζει. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί και κάτω από την καταδίκη και τη σκιά του θανάτου. Και το δηλητήριο του ερπετού είναι η αμαρτία. Και ο χαλκός μέσα στη γραφή συμβολίζει κρίση, συμβολίζει δικαιοσύνη. Έτσι το χάλκινο φίδι έχει να κάνει με δικαιοσύνη και κρίση. Αλλά ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς, και τον ευχαριστούμε, κρίθηκε στη δική μας θέση. Δηλαδή το φίδι πάνω σε αυτόν το κοντάρι στήθηκε για κρίση, έτσι και η δική μας η αμαρτία κρίθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και γλιτώνουμε εμείς. Δηλαδή, μια ματιά στο φίδι πάνω στο κοντάρι, οι Ισραηλίτες της ερήμου έπαιρναν πίσω τη ζωή τους, που θα τη χάνανε, γιατί τα φίδια σκορπούσαν το θάνατο, αλλά οι πληγωμένοι όταν κοιτούσαν ψηλά, ζούσαν. Και είναι πολύ πολύ ωραία εικόνα, γιατί και εμείς βλέπουμε πάνω στο σταυρό και ζούμε. Έξοδος 16:14. Το μάνα. Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβηκε, να, πάνω στο πρόσωπο της ερήμου ήταν κάτι λεπτό, στρογγυλό, λεπτό σαν πάχνη πάνω στη γη. Και όταν οι γη Ισραήλ του είδαν, είπαν αναμεταξύ τους, «Τι είναι αυτό?» Επειδή δεν ήξεραν τι ήταν. Και ο Μωυσής τους είπε, «Αυτό είναι το ψωμί που ο Κύριος σας δίνει για να φάτε». Και ξέρουμε από την ιστορία ότι το μάνα ήταν η τροφή των Ισραηλιτών στην έρημο. Το αντίτυπο όμως είναι ο Κύριος Ιησούς. Πάλι θα πει κάποιος, μα από πού και ως πού το φαγητό αυτό με τον Ιησού. Ιωάννης 6:31. Οι πατέρες μας έφαγαν το μάνα στην έρημο, καθώς είναι γραμμένο «Άρτο από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε». Είπε τότε σε αυτούς ο Ιησούς, «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω. Ο Μωυσής δεν σας έχει δώσει τον άρτο από τον ουρανό, αλλά ο πατέρας μου σας δίνει τον άρτο τον αληθινό από τον ουρανό. Γιατί ο άρτος του Θεού είναι εκείνος που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο». Είπα λοιπόν προς αυτόν, «Κύριε, πάντοτε δώσε μας αυτό τον άρτο». Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν, ήταν κλειστά τα μυαλά τους και νομίζαν ότι θα ήταν ένα ψωμί που θα τρώνε και δεν θα πεινάνε. Ο Κύριος τους απάντησε, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ». Και βλέπουμε ότι ο άρτος, το μάνα, ερχόταν από τον ουρανό και ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό. Όμως κάποιοι τύποι, όπως είπα, είναι δυσκολονόητοι. Δεν βγάζουν νόημα άμεσα. Ίσως ο Κύριος το έγραψε έτσι, επέτρεψε να γραφτεί έτσι, λίγο σκεπασμένα, γιατί πολλοί θέλουν να διαβάσουν το Λόγο του Θεού και να κοροϊδέψουν, να ειρωνευτούν, να βρουν λάθη και τους αφήνει εκεί να διαβάζουν και να μην καταλαβαίνουν και να αφήνουν τη γραφή, να μην ασχολούνται πολύ, διότι βλέπει ότι δεν τους αξίζει. Και αυτοί που πραγματικά αγαπούν τον Κύριο και ανοίγουν την καρδιά τους και θέλουν, είναι εκεί που ο Θεός τα αποκαλεί. Να σας πω κάτι, οι Ισραηλίτες δεν χρειαζόταν να αντιληφθούν ακριβώς τι είναι το μάνα, τι συμβολίζει. Τους λέει, πάρτε και φάτε. Κάθε μέρα θα βρίσκετε να παίρνετε να τρώτε. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δεχόμαστε τον Κύριο. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουμε το κάθε τι. Δεν είναι το κάθε παιδί του Θεού να γνωρίζει όλο το Λόγο του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος, όλα τα κρυμμένα μηνύματα, όλες τις τάσεις που έχει, το θέλημα του Κυρίου σε βάθος μεγάλο. Πολλά ξέρουμε, κάποια δεν ξέρουμε. Κάποιος ξέρει περισσότερα, κάποιος ξέρει λιγότερα. Ο Λόγος του Θεού είναι τόσο περιπλοκός που διαβάζεις και πάντα έχει να σου δώσει κι άλλα, αλλά παράλληλα είναι και τόσο απλός. Ο Ιησούς ήρθε, έδωσε τη ζωή του, δέξου τον να σωθεί σε αιώνια. Αμήν. Και ζήσε μια όμορφη ζωή μαζί του. Το μάνα έμεινε πάνω στη γη για λίγο. Είτε το πάρουμε ότι κάθε μέρα έπρεπε να τρως γιατί βρώμιζε μετά, εκτός αν ήταν Σάββατο που μπορούσε να πάρεις διπλή μερίδα και δεν σκουλίκιαζε, αλλά ήταν κάθε μέρα πρέπει να τρως τον άρτο σου, τον λόγο, δεν μπορεί να πάρεις πολύ να φυλάξεις, γιατί χαλούσε. Αλλά και αν το δούμε πάλι ως περίοδος, ήταν κάποια χρόνια στην έρημο. Και ο Ιησούς πάνω στη γη 33,5 χρόνια έζησε, που μπροστά στην αιωνιότητα είναι μια σύντομη ζωή. Όπως είπα, η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από τύπους, χαρακτήρες ανθρώπων που απεικονίζουν τον Χριστό, με τη ζωή τους δηλαδή. Μπορούμε να αναφέρουμε πολλούς τέτοιους τύπους, όπως ήταν ας πούμε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο, έτσι που τον πούλησαν οι αδερφοί του, που πέρασαν τόσα άσχημα και στο τέλος ο Φαραώ τον ανέβασε, είναι τύπος του Χριστού. Ενώ δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι πολύ παράλληλη η ζωή του, μπορεί να την ταυτίσει κάποιος. Ο Αδάμ, ο Αρών, ο Ισάκ, έτσι, ο Πασχαλινός Αμνός, το Αρνί, η πόλη της καταφυγής. Θυμάστε όταν κάποιος έκανε ένα έγκλημα και πρέπει να φύγει να πάει στην πόλη της καταφυγής για να μην το σκοτώσει ο εκδικητής του αίματος. Εμείς τρέχουμε στον Κύριο, στην πόλη της καταφυγής, που είναι ο μεγάλος αρχιερέας εκεί, για να γλιτώσουμε από αυτόν που μας καταδιώκει. Η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο. Ο αρχιερέας, η στολή, όλα αυτά τα σύμβολα. Δηλαδή κάθε θυσία και κάθε πρόσφορα από τις οποίες είναι γεμάτη η Παλαιά Διαθήκη απεικονίζει τον Χριστό, είτε έτσι είτε αλλιώς, δηλαδή από όπως και να το δεις. Θυμάστε για παράδειγμα στη Γένεση έχουμε τη θυσία του Ισάκ. Πάει ο Αβραάμ, τον διάταξε ο Θεός να θυσιάσει το γιο του. Να θυσιάσει το μονογενή του γιο, το μονάκριβο του γιο που αγαπούσε, το γιο της υπόσχεσης. Αυτό δεν μας φέρνει αμέσως ο Θεός που έδωσε το γιο του το μονογενή για μας. Δηλαδή αυτοί οι τύποι, για παράδειγμα, που λέμε για τις θυσίες. Να το δούμε λίγο, Γένεση 22:13. Υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του, είδε. Και να, πίσω του ένα κρυάρι που κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνόκλαδο φυτό. Και αφού ήρθε ο Αβραάμ, πήρε το κρυάρι και το πρόσφερε σε ολοκαύτωμα, αντί του δικού του γιου. Βλέπετε, κάποιοι τύποι δεν ολοκληρώνονται τέλεια, αλλά πάλι έχουν τη σημασία τους. Εδώ βλέπουμε ότι ο Ισάκ δεν πέθανε τελικά, ενώ ο Χριστός σταυρώθηκε. Στο τσακ, εκεί που θα πέθαινε, ο Θεός έκανε χάρη και έγινε θυσία αυτόν το κρυάρι που ήταν εκεί και γλίδωσε ο Ισάκ και έζησε. Εντάξει, και ο Ιησούς κατά μία έννοια έζησε, αλλά πέθανε όμως. Όμως μέχρι εκεί ο τύπος ισχύει. Γι' αυτό δεν είναι πάντα 100% όλοι οι τύποι που βλέπουμε στη γραφή. Πρέπει να ξέρουμε ποιο να χρησιμοποιήσουμε και ποιο να αφήσουμε στην άκρη. Στην Έξοδο έχουμε πάλι θυσία, την οικογενειακή θυσία, το Πάσχα. Θυμάστε με τον αμνό που έπρεπε να το φάνε όλο το βράδυ και το αίμα που έπρεπε να βάλουν πάνω στις παραστάτες για να γλιτώσουν από τον εξολοθρευτή. Το αίμα. Και εμείς τι έχουμε, το αίμα. Είναι εικόνα, είναι παράλληλος τύπος. Όπως δηλαδή πρέπει να βάλεις το αίμα για να περάσει ο εχθρός και να μην σε σκοτώσει, και εμείς πρέπει να είμαστε εγκαλυμμένοι με το αίμα του Κυρίου για να γλιτώσουμε. Στο Λεβιτικό έχουμε τη θυσία για όλον το έθνος. Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 3:16 έχουμε τη θυσία για ολόκληρο τον κόσμο, το γνωστό εδάφιο. Διότι έτσι, με τέτοιον τρόπο, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του, το μονογενή. Για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν απέστειλε τον γιο του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Βέβαια γνωρίζουμε πως ολόκληρη η Καινή Διαθήκη, ειδικά η Καινή Διαθήκη, είναι μια αναφορά στο έργο του Κυρίου μας και τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Από τα Ευαγγέλια, τις Επιστολές, τις Πράξεις, Κύριος Ιησούς, ο Κύριος Ιησούς, το όνομα του Ιησού, όλα με τον Κύριον Ιησού, το όνομα, το υπερπαν όνομα. Και κάθε τμήμα της Καινής Διαθήκης μας δίνει μια διαφορετική όψη της ζωής του και της διακονίας του. Κάτι άλλο επίσης. Ο Λόγος του Θεού ξέρουμε ότι δίνει μεγάλη σημασία στα ονόματα των ανθρώπων. Γένεση 17:5. Τι είπε στον Αβραάμ? «Δεν θα αποκαλείται πλέον το όνομά σου Αβραάμ», γιατί έτσι ήταν το όνομά του, Αβραάμ, «αλλά το όνομά σου θα είναι Αβραάμ, και μας το εξηγεί, επειδή σε κατέστησα πατέρα πολλών εθνών. Αλλάζοντας το όνομα, είχε σημασία το όνομα, ποιος θα είναι ο χαρακτήρας σου πια, ποια θα είναι η υπόσχεση, ποια θα είναι η ευλογία. Εμείς δεν το έχουμε τόσο πολύ στις μέρες μας, αν και ο Κύριος πολλές φορές δίνει πνευματικό όνομα. Λέει, σε ονομάζω Νίκη, σε ονομάζω και σου δίνει ονόματα και ξέρεις ότι είναι το πνευματικό όνομα, μπορεί να μην το χρησιμοποιείς ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά αυτό το έχεις μέσα σου και λες, σε αυτόν τον τομέα με θέλει ο Κύριος, να πάρω πίστη σε αυτό. Λέει λίγο πιο κάτω στο 15, ο Θεός είπε στον Αβραάμ, τη γυναίκα σου Σάρα, με ένα ρο, δεν θα αποκαλέσεις πλέον Σάρα, το όνομά της, αλλά το όνομά της θα είναι Σάρα. Σάρα κανονικά είναι η ηγεμονήση, η ηγεμόνισσα. Και το Σάρα με ένα ρο ήταν ηγεμόνισσα, αλλά ήταν του Αβραάμ η ηγεμόνισσα. Ενώ τώρα, με δύο ρο, είναι η ηγεμόνισσα των ανθρώπων. Όπως το Αβραάμ, επειδή ο Αβραάμ πια θα ήταν πατέρας πολλών εθνών και η Σάρα παίρνει αυτόν τον ρόλο πια. Γιατί πέρασε το όνομα της στην ανθρωπότητα. Και έναν άλλο στη γέννηση, 32-28, με τον Ιακώβ. Δεν θα αποκληθεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, θυμάστε που πάλεψε με τον Άγγελο, αλλά Ισραήλ, το Ιλ εντού του Θεού. Επειδή αγωνίστηκες δυνατά με το Θεό και με τους ανθρώπους θα είσαι δυνατός. Βλέπετε, όλα τα ονόματα στη βίβλο σήμαιναν κάτι, είχε σημασία, είναι σημαντικά. Και φαίνεται καθαρά από την αλλαγή. Δηλαδή, Άβραμ σε Αβραάμ, Ιακώβ σε Ισραήλ, ή ο Σάβλος που έγινε Παύλος και κήρυξε τον Κύριο. Βέβαια, ο Κύριος μας και ο Θεός μας ένας είναι και έναν όνομα έχει. Λέει στο Ζαχαρία 14:9, «Ο Κύριος θα είναι βασιλιάς πάνω σε ολόκληρη τη γη. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει Κύριος ένας και το όνομά Του ένα». Και όταν ο προφήτης διακήρυξε ότι υπάρχει μόνο ένας Κύριος και το όνομά Του λέει είναι ένα. Πράξεις 4:12. «Και δεν υπάρχει σε κανένα άλλο η σωτηρία, γιατί ούτε υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που να έχει δοθεί στους ανθρώπους με το οποίο πρέπει εμείς να σωθούμε». Και ξέρουμε όλοι ότι το όνομα αυτό είναι Ιησούς. Προσέξτε, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον τίτλο και στο όνομα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιον να το λένε Γιώργος. Αλλά ο Γιώργος να είναι μηχανικός, μπορεί να είναι ποιμένας, μπορεί να είναι ο πατέρας του Γιαννάκη, μπορεί να είναι μάγειρας. Αυτοί είναι τίτλοι. Και ο Θεός έχει πολλούς τίτλους, αλλά ένα μόνο όνομα. Κάθε τίτλος εκφράζει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Ας πούμε, λέμε ο Θεός είναι παντοδύναμος. Αμήν, είναι παντοδύναμος. Αλλά δεν είναι το όνομα του αυτό. Είναι μια ιδιότητά του. Και χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια συγκεκριμένη έννοια. Υπάρχουν πολλοί τίτλοι για το Θεό. Από την Παλαιά Διαθήκη. Καταρχήν η ελληνική λέξη Θεός είναι αντίστοιχη με την εβραϊκή Elohim. Το Elohim είναι ο πληθυντικός του Ελώα. Τώρα η λέξη αναφέρεται στους θεούς των ειδωλολατρών, καθώς και στο δικό μας Elohim. Αλλά αφού λέμε ότι ο Θεός είναι ένας, είναι ο πληθυντικός που εκφράζει το πλήθος ή το μεγαλείο των δυνάμεων και των ιδιοτήτων του Θεού. Μια άλλη λέξη είναι το «ελ», η οποία εμφανίζεται κυρίως στον Ιώβ, στους Ψαλμούς, στον Ισαΐα και εκφράζει δύναμη και συνήθως χρησιμοποιείται με έναν άλλο κομματάκι για να μας περιγράψει. Δηλαδή λέμε ο «ελ Σαντάι», που σημαίνει ο Θεός ο Παντοκράτορ. Έτσι ήταν γνωστός ο Θεός τους Πατριάρχες κυρίως. Δηλαδή περιγράφει το Θεό δημιουργό, ως συντηρητή των υπέρτατων κυβερνήτη του σύμπαντος, ο Ελσεντάι. Το Ιάχβε, που λέμε το Ιάουε, στα εβραϊκά, είναι το λεγόμενο τετραγράμματο, αν το δείτε στα εβραϊκά, είναι τέσσερα σύμβολα, το μεγάλο και φοβερό όνομα, το Άγιον όνομα, το ξεχωριστό όνομα που τόσο πολύ φοβόντουσαν που ούτε καν το προφέρανε. Γιατί λέει μην πάρεις το όνομα του Θεού σου επί Ματέο, και είχαν τέτοιο φόβο που ούτε καν το έλεγαν. Οι Ραβίνοι καθώς διάβαζαν τις γραφές, όπου ήταν το Ιάχβε, το αντικαθιστούσαν με το Αδονάι, που σημαίνει Κύριος. Και εκεί, ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη που διαβάζουμε εμείς στα ελληνικά, εκεί που λέει Αδονάι, συνήθως λέει Κύριος. Ο Κύριος έκανε, ο Κύριος έκανε, κανονικά είναι το Ιάχβε. Το βγάλανε, βάλανε Αδονάι και από το Αδονάι Έχουμε εμείς το Κύριος. Γι' αυτό είναι γεμάτον Κύριος, Κύριος, Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί είναι το όνομα. Αλλά ήταν ο φόβος τους μήπως κάνουν κανένα λάθος κάτι και πάρουν το όνομα του Θεού τους μάταια και λέει καλύτερα να βάζουμε το Αδωνάη που υπονοεί τον Γιάχβε. Ο Θεός έδωσε στο Μωυσή την αδιαφιλονίκητη σημασία του τίτλου όταν του είπε «Κύριε, ποιο είναι το όνομά σου» και αποκάλυψε τον εαυτό του με τη φράση «Εγώ είμαι ο Ον, ο Μέγανή», δηλαδή ο υπάρχον, που δεν αλλάζω, είμαι αναλύωτος. Είμαι ο ίδιος χθες, σήμερα στους αιώνας. Είμαι πάντα εγώ. Σαν να λέμε ο αυθύπαρκτος. Γιατί ο Θεός δεν είχε γένα, δεν γεννήθηκε, δεν ξεκίνησε από κάπου, έστω δισεκατομμύρια αιώνες, δεν έχει αρχή ούτε τέλος. Σημαίνει αυτός που είναι, αυτός είναι. Δηλαδή είναι το μεγάλο, το αιώνιο, εγώ ημί. Δεν αλλοιώνεται ο Θεός, δεν αλλάζει, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είναι τέλειος, πληρεί τα πάντα. Είναι ο αυθύπαρκτος που αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Να δούμε κάποια άλλους σύνθετους τίτλους, αλλά επειδή θα είναι γρήγορα να μην το δούμε στον προσέκτορα. Γιάχβε Ιρέ, ο Κύριος ο προμηθεύων. Γιάχβε Ράφα, ο Κύριος ο θεραπεύων. Γιάχβε Νησί, ο Κύριος η σημαία μας.

0: ανάλογα τι είναι. Θέλεις ειρήνη, σαλόμ, Κύριος Γιάχφε σαλόμ. Η οπημένας μας και η δικαιοσύνη μας κλπ. Παράλληλα, και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μέσα στη δόξα Του, Τον βλέπουμε μέσα σε όλων των λόγων τον Άγιο και αυτό με τίτλους που ο ίδιος έδωσε ή του δώσανε. Λέει στην Αποκάλυψη, για παράδειγμα, «Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος». Έτσι, το Α και το Μ. Στον Ιωάννη, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», όπως είδαμε πριν. Αποκάλυψη, «Είμαι ο αστέρας, ο λαμπρός και ο ορθινός». Εβραίους δεύτερο κεφάλαιο, «Ο αρχηγός της σωτηρίας μας». Πρώτη Πέτρου, «Μεγάλος ποιμένας των προβάτων». Και τον ευχαριστούμε. Μαθαίος, ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Αποκάλυψη, πρώτος και ο έσχατος. Κολοσσάης πρώτον κεφάλαιο, πρωτότοκος εκ των νεκρών. Τίτος δεύτερον κεφάλαιο, ο μεγάλος Θεός και σωτήρας μας. Που είναι πολύ συνταρακτικό να βλέπεις τον άνθρωπο Χριστόν Ιησού και ταυτόχρονα μέσα σε αυτό να είναι ο μεγάλος Θεός και σωτήρας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης 10 κεφάλαιο, με τον καλό ποιμένα. Είναι ο καλός, ο ποιμήν, ο καλός όλων εκείνο το κομμάτι. Κολοσσάης 1 κεφάλαιο πάλι. Η κεφαλή του σώματος είναι ο Κύριος.

0: Θεός Τρίτο, ο αρχιερέας μας. Πράξεις 17, ο κριτής. Αυτός θα είναι που θα κρίνει. Αποκάλυψη 17, βασιλιάς βασιλιάδων και κύριος κυρίων. Ιωάννης 6, όπως είπαμε, ο άρτος ο ζωντανός. Αποκάλυψη 5, ο λέων εκ της φυλής του Ιούδα. Τέταρτο κεφάλαιο του Ιωάννη, ο Μεσσίας, που μίλησε με τη Σαμαρτήσα και λέει όταν έρθει ο Μεσσίας θα μας τα πει και λέει εγώ είμαι. Πρώτη Τιμοθέου, ο Μεσίτης. Ισαΐας 1, τον κεφάλαιο άρχοντας ειρήνης. Κατά Ιωάννη 11, η Ανάσταση και η Ζωή, με την Ανάσταση του Λαζάρου. Μαλαχίας 4, ο ήλιος της δικαιοσύνης, που μας λέει, θυμάστε, το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης. Κατά Ιωάννη 15, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, η αλήθεια, η οδός. Δηλαδή, υπάρχουν τόσοι τίτλοι για τον Ιησού, που, αλλά και αυτοί που είπαμε είναι αρκετοί για να γίνει κατανοητό ότι κάθε ένας εκφράζει κάποια χαρακτηριστικά του Κυρίου. Είναι όμως τίτλοι. Ναι, ο Κύριος είναι ο άρτος, ο ζωντανός, αλλά το όνομα είναι ένα. Ο Ιησούς. Μπορούμε να μιλάμε για το σωτήρ μας λέγοντας ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κύριος Ιησούς Χριστός, ο και χρησμένος δηλαδή, ο χρησμένος, ο Χριστός. Το Κύριος και το Χριστός είναι τίτλοι. Μπορεί να το έχει και κάποιος άλλος. Χρησμένοι υπήρχαν κι άλλοι, για παράδειγμα, στους αιώνες. Αλλά όταν το κάνουμε να θυμόμαστε ότι το όνομα, το υπέρπαν όνομα είναι Ιησούς. Άλλον ο τίτλος, άλλο το όνομα. Και να χρησιμοποιούμε, αδερφοί, το όνομα, να μην το ξεχνάμε, γιατί πολλοί δεν το κάνουν εσκεμμένα δηλαδή, αλλά λέμε πάντα για το Χριστό, ο Χριστός, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο χρησμένος. Δεν είναι λάθος, αλλά το όνομα στο οποίο θα κάμψει, λέει, κάθε γόνη, είτε επιγείων, είτε καταθωνίων, είτε υπουρανίων, είναι Ιησούς, όχι Χριστός. Όταν προσεύχεσαι για εκβολή δαιμονίων, είτε για θεραπεία, ή οτιδήποτε κάνετε, λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού κάνετε. Αυτό είναι το όνομα. Βαφτιζόμαστε στο όνομα του Ιησού. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε στο όνομα του Ιησού, γιατί είναι το όνομα. Δεν πάμε με τον τίτλο. Δεν λέμε στο όνομα του Πατέρα. Δεν λέμε στο όνομα του Άρτου που κατέβηκε. Καταλαβαίνετε, είναι το όνομα. Και εκεί πρέπει να μην το ξεχνάμε, γιατί αυτό είναι το όνομα που δίνει ζωή. Και αυτό είναι το όνομα που τρέμουν οι δαίμονες, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτός που μιλάει είναι κατοικητήριο του Κυρίου Ιησού. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, ο Κύριος έχει περάσει όλο το θέλημα του μέσα στο λόγο του και ευχαριστούμε γιατί όταν σκεφτείτε η Αγία Γραφή από πόσα πέρασε τόσους αιώνες και τόσους διωγμούς και τόσες καταστροφές και τόση λύσαν του διαβόλου και οι άνθρωποι που την πολέμησαν και έχουμε σήμερα το Λόγο του Θεού ενώ πολλά αρχαία χειρόγραφα άλλων συγγραφέων δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αλλά είναι αντιγραφές αιώνων πριν. Δηλαδή όταν σκεφτείτε για παράδειγμα ξέρω εγώ πρόχριστου αρχαίοι συγγραφείς δεν έχουμε γραπτά των αρχαίων αυτών. Μπορεί να έχουμε από το 10ο αιώνα μετά Χριστόν και μετά. Δηλαδή, αντιγράφαν κι αυτοί, αλλά σώζονται πολύ πολύ μεταγενέστερα. Ας πούμε η Οδύσσια, τον Όμηρο. Ενώ της Αγίας Γραφής, ναι μεν δεν έχουμε, για παράδειγμα, τα πρώτα-πρώτα της Καινής Διαθήκης, πρώτες δεκαετίες, έχουμε όμως από το 2ο αιώνα, που είναι πολύ κοντά αντιγραμμένα. Και έρχονται και γράφτηκαν 3ο, 4ο, 5ο, 6ο. Και έγινε όλη αυτή η έρευνα από αρχαιολόγους και από πιστούς και από μη πιστούς. Δεν έχει σημασία γιατί ήταν επιστημονικό έργο να πάρουν όλους τους πάπυρους, όλες τις μεμβράνες όπου υπήρχαν, είτε στο Βατικανό, είτε του Άλεφ, όλοι οι κώδικες που υπήρχαν σε διάφορους τόπους φυλαγμένοι. Στην Αίγυπτο, μέσα στην Άμμο βρήκανε πολλούς τόπους, τα βάλανε όλα κάτω. Χιλιάδες χειρόγραφα τώρα γιατί ήταν ο λόγος του Θεού και ήταν σε πολλούς τόπους, σε σπίτια, σε εκκλησίες, σε νεκροταφεία, σε τάφους, όπου βάζανε, σε στάμνες και τα βρήκαν οι άνθρωποι αυτοί και έγινε το λεγόμενο κριτικό κείμενο, το UBS, γιατί έπρεπε να βάλουν κάτω βαθμό αυθεντικότητας. Αυτός ο πάπυρος, για παράδειγμα, είναι του 5ου αιώνα. Λέει έτσι τα εδάφια εδώ, μάλιστα. Βάρτον εκεί. Ναι, αλλά έχουμε εδώ πάπυρον του 3ου αιώνα μετά Χριστό. Δηλαδή 200 χρόνια πιο πριν, πιο φρέσκος, πιο κοντά στην αλήθεια. και τα λέει λίγο διαφορετικά. Έχουμε και του δεύτερου αιώνα και είναι ταυτόσιμος με τον τρίτο αιώνα. Και έχουμε και του τέταρτου και είναι πάλι ο ίδιος. Άρα αυτός του πέμπτου έχει λάθος. Και είναι και πιο παλιός. Δηλαδή, όταν βρεις, ξέρω εγώ, το κατεάν Ευαγγέλιο στο 16ο αιώνα μετά Χριστογραμμένο, θα το βάλεις εκεί, αλλά θα πας στο πρωτότυπο, όσο πιο κοντά στο πρώτο. Και έτσι βγάλανε τις μικροδιαφορές και είδανε πραγματικά και έχουμε σήμερα πραγματικά το λόγο του Θεού. Καθαρά δηλαδή, χωρίς λάθη. Γιατί μέσα στους αιώνες, είτε εσκεμμένα, είτε κατά λάθος, είτε αντιγραφείς βάζανε κάτι, δεν τους άρεσε, προσθέταν και κάτι, μια επεξήγηση. Μα δεν ήταν λόγος Θεού. Δεν τους βόλευε δηλαδή. Και με αυτή την έρευνα που έγινε, βλέπουμε πόσο όμορφα έχουμε το λόγο του Θεού σήμερα, το αρχαίο. Για την Παλαιά Διαθήκη δεν τίθεται θέμα, γιατί ξέρουμε ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, επειδή ήταν πολύ σε αυτό το θέμα, η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει λάθη, δεν έχει προβλήματα. Όπως γράφτηκε, έτσι διατηρήθηκε όλους τους αιώνες. Να φανταστείτε πόσο ψήριδες ήταν. Βάζανε να αντιγράψουν, ας πούμε, μια μεμβράνη σε μια άλλη μεμβράνη. Δεν αντιγράφαν τα λόγια όπως τα κάναμε εμείς. Και ο Αβραάμ πήγε από την Ουρ και να πήγε, ο Αβραάμ πήγε. Όχι. Το χωρίζανε σε τετραγωνάκια και το ζωγράφιζαν. Έβλεπαν ακριβώς εκείνο εδώ. Γιατί λέει ούτε μια κεραία να μην αλλάξει τίποτα. Σαν να κάνανε κόπη δηλαδή. Δηλαδή φανταστείτε ότι ό,τι είχε το ένα τετραγωνάκι το κάνανε και το ίδιο. Σαν ζωγραφιά. Και έβγαινε το κείμενο χωρίς λάθη. Και αυτό αποδείχτηκε ξανά και ξανά γιατί έχουν πολλές διαφορετικές εκδόσεις και είναι πάντα ίδιες. Και στο Κουμπράν που βρήκε εκείνο το Τσοπανόπουλο μέσα στη σπηλιά αιώνων τυλιγμένους ρόλους του Ισαΐα, που ήταν ακριβώς οι ίδιοι αυτοί που είχαν αργότερα. Και λένε πράγματι δεν υπάρχει αλλίωση για την παλαιά. Στην Καινή όμως υπήρχαν αρκετά λάθη. Γιατί πολλοί βάλανε, ολόκληρα Ευαγγέλια βάλανε, του Πέτρου, του Θωμά, προσθέσαν, θέλαν να βάλουν να κάνουν είτε με καλό σκοπό για να προωθήσουν, είτε με κακό. Συνήθως ήταν από πίσω ο διάβολος, δηλαδή να τους βάλει να αλλοιώσει το λόγο του Θεού. Αλλά με όλον αυτόν το έργο που έγινε, ακριβώς επειδή είναι ο λόγος του Θεού και μπήκε στην καρδιά των ανθρώπων να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ξανά οι εκδόσεις, αναλύσεις, ό,τι βρίσκανε, τα βάλανε και έχουμε σήμερα το λόγο του Θεού, που είναι ένα θαύμα. Τόσους αιώνες είναι ένα θαύμα. Βέβαια, μετά που έγινε η τυπογραφία με το Γκουτεμβέργιο, πότε ήταν το 1400, δεν θυμάμαι, ήταν εύκολο μια γιατί έκανες εκτυπώσεις. Και εκεί που ήταν αληθινό το πρώτο, βγαίνανε όλα αληθινά, σωστά. Αλλά πιο πριν έπρεπε να αντιγράφεις το χέρι. Και όλο και κάποιο λαθάκι μπορούσε να. Οι πλούσιοι είχαν τις γραφές και κάποια μοναστήρια ίσως ή κάποιοι, ας πούμε, κάποιοι πιστοί μόνο. Ήταν εύκολο να έχεις την Αγία Γραφή ολόκληρη. Κάποιοι είχαν μόνο βιβλία, μόνο το ένα Ευαγγέλιο ή κάτι και τα μοιράζονταν μεταξύ του. Θυμάμαι στην Κίνα που ήταν ιδιοκόμενες εκκλησίες, πριν χρόνια που διαβάζαμε, λέγανε ότι είχαν μια γραφή και πήραν μια σελίδα ο καθένας και την μάθανε απ' έξω. Και μοιραζόταν ο ένας με τον άλλον. Γιατί δεν μπορούσαν να έχουν όλοι τα ίδια. Να μπορούν να διαβάσουν το λόγο μόνοι τους στο σπίτι τους. Και πρέπει να μοιράζεται ο ένας με τον άλλον. Και εμείς έχουμε σήμερα το λόγο του Θεού, αδερφοί, και δυστυχώς, το λέω και για τον εαυτό μου, μπορεί να μην το εκτιμούμε όσον πρέπει. Δηλαδή να ανοίγεις, να διαβάζεις σταθερά και μάλιστα με όρεξη για να σου αποκαλύψει ο Κύριος όλα αυτά που είδαμε απόψε και πόσα άλλα έχει κρυμμένα διαμάντια. Που είναι εκεί, λέει, στίχος επί στίχο, διδασκαλία επί διδασκαλία και τα έχει ο Κύριος κρυμμένα για να τα δώσει στην κατάλληλη ώρα και στις κατάλληλες καρδιές. Γιατί δεν θέλει ο Κύριος, όπως μας λέει ο λόγος, να ρίχνει τα μαργαριτάρια του στους χείρους και έτσι φυλάει τα πολύτιμά του για αυτούς που τους αξίζει πραγματικά. Οι άλλοι, πόσοι λένε, διάβασε τη γραφή, εντάξει. Έχει αρκετά λάθη, έχει κάποιες αλήθειες, ως εκεί. Πάμε παρακάτω, θα διαβάσουμε κανένα άλλο βιβλίο τώρα. Μα δεν είναι ένα από τα βιβλία, είναι ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε και να σας πω, είναι μεγάλη χάρη που μας έκαμε ο Κύριος, που είναι αόρατος και δεν το βλέπουμε, να μας πει, ορίστε, να το θέλημά μου εδώ, σε ένα βιβλίο. Να το, εδώ, άνοιξε το και διάβασε το. Είμαι εγώ, λέμε για τον Κύριο, ο γραμμένος λόγος γίνεται ζωντανός. Διαβάζοντάς τα, πολλές φορές διαβάζω, και σαν να ξεπηδούν οι λέξεις και βλέπω εικόνες, βλέπω σαν βίντεο και σαν να το ζω εκείνη την ώρα. Γιατί είναι πολλές φορές τόσο παραστατικά, που με λίγη φαντασία και με το Πνεύμα του Θεού δημιουργείς εκείνη την ώρα σαν εικόνα και βλέπεις μπροστά σου τον Κύριο που μιλάει, που περπατάει, πώς θεραπεύει. Απλά θέλει προσοχή και commitment, δηλαδή να είσαι αφιερωμένος εκείνη την ώρα για να λάβεις αυτό που ο Κύριος έχει να σου δώσει. Ευχαριστούμε, Κύριε μας Ιησού, μας ευλόγησε μέσα μας το Λόγο Σου τον Άγιον, Κύριε. Κάνε ζωντανά, Κύριε μας, κάθε εδάφιο, κάθε ρήμα που διαβάζουμε, Κύριε, να αντιληφθούμε ότι είναι πραγματικά τα λόγια Σου σε εμάς, Κύριε, σήμερα. Γιατί δεν τα έγραψες, Κύριε μας, εκεί για να τα έχουμε σε ένα ράφι, Χριστέ μου, αλλά για πραγματικά να τρώμε, Κύριε μας, από το Λόγο Σου καθημερινά. Από το μάνα αυτό, Κύριε μας, Ιησού μας. Και να μεγαλώνουμε μαζί Σου, Κύριε, και να αυξάνουμε. Και να στερεωνόμαστε, Κύριε, και να εδραιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, Ιησού μας. Αμήν, Ιησού Μάγε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Κύριε, να μας ευλογεί, αδελφοί. Ξέρουμε, αδελφοί, ότι αυτό που κυριαρχεί μέσα στην καρδιά του Θεού, αυτό το οποίο ήταν το αρχικό, θα λέγαμε, στοιχείο για το οποίο έφτιαξε τα πάντα μέσα από την καρδιά του, είναι η αγάπη. Ό,τι έκανε ο Θεός, το έκανε από αγάπη. Αυτό ήταν το οποίο κυριαρχούσε και κυριαρχεί μες στην καρδιά του. Και σκεφτόμουν ότι ακόμα και την γέννα του πυρός, ο Κύριος για ποιο την έκανε, αδερφοί? Το διάβολο και τους αγγέλους του. Δεν είναι η επιθυμία του Θεού κανένας άνθρωπος να χαθεί. Γι' αυτό και ο Πέτρος λέει ότι ο Κύριος τι κάνει, μακροθυμεί, λέει, και περιμένει ή δυνατόν πάντες οι άνθρωποι. Πάντες. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτή είναι η καρδιά του. Και μέσα στο λόγο του, ό,τι βλέπουμε ο Κύριος να κάνει, το πρώτο κίνητρο που πάει μπροστά μέσα στην καρδιά του είναι η αγάπη.
2: Αμήν.
1: Αυτή είναι που κυριαρχεί. Και αυτή ο Κύριος θέλει να έχουμε και εμείς, ό,τι κάνουμε. Γι' αυτό λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, ότι αυτό τελικά το οποίο θα μείνει είναι η αγάπη. Όλα τα άλλα, λέει, γλώσσες, προφητείες, τα οποία ο Κύριος θέλει να τα ενεργούμε, αλλά όταν δεν ενεργούνται δια της αγάπης, λέει, ο άνθρωπος πώς μοιάζει?
3: Κύμβαλο.
1: Κύμβαλο. Το οποίο αλλάζει χωρίς να έχει καμία ουσία. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να γεμίσουμε με την αγάπη. Και το πρώτο πράγμα είναι να γεμίσουμε με αγάπη για εκείνον και για τους συνανθρώπους μας. Και όταν λέμε τους συνανθρώπους μας, δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτούς, αλλά σε όλους τους συνανθρώπους. Σε όλους τους συνανθρώπους. Πού κρέμεται, λέει, όλος ο νόμος και οι προφήτες? Πού κρέμεται? Αγαπάς, Κύριε, τον Θεό σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Γιατί, λέει, η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον και είναι η εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και το ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό, η αιτία είναι ότι έχουν άγνοια της καρδιάς του και της αγάπης του. Σήμερα οι άνθρωποι, οτιδήποτε τους πεις ή οτιδήποτε γίνει, τέλος πάντων, ποιος φταίει? Ο Θεός φταίει. Για ό,τι καλό είναι κατά τύχη και για ό,τι στραβό συμβεί μες στη ζωή τους, φταίει ο Θεός. Γιατί δεν ξέρουν αυτή την αγάπη. Και θέλω να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι αν πηγαίνει κάτι στραβό, αν είναι κάτι στραβό, και δεν μιλάω για δυσκολία, αλλά για επιθέσεις, υπεύθυνος δεν είναι ο Θεός. Γιατί έλεγα σήμερα σε κάποιο άτομο ότι, που μου έλεγε σχετικά με τις εξουσίες, για τις οποίες ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε, ότι όταν έδειξε ο διάβολος στον Κύριο σε μία στιγμή όλα τα βασίλεια του κόσμου, τι του είπε, θυμάστε, λέει, σε μένα δόθηκαν, σε μένα είναι παραδομένα και αν με προσκυνήσεις θα στα δώσω. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν παρέδωσε τίποτα στο διάβολο, αδερφοί. Τίποτα. Ποιος τα παράδωσε? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Και όλες αυτές οι εξουσίες τις οποίες βλέπουμε είναι δοσμένες από τον άνθρωπο στο διάβολο και ο διάβολος έχει πάρει τη δόξα των βασιλείων της γης και ενεργεί μέσα από αυτά, αλλά σε εμάς ο Κύριος λέει προσευχόμαστε για τους βασιλιάδες, αυτούς που είναι σε θέσεις, θέσεις εξουσίας, ώστε να διάγουμε βίο ατάραχο, γιατί ο Κύριος κοιτάει να δει να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για να σώσει. Αυτό κοιτάει. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε καρδιά και σε κάθε άνθρωπο ο οποίος εξαιτίας της αμαρτίας έχει παραδώσει την εξουσία της ζωής του στο διάβολο, ο Κύριος θέλει να προσευχόμαστε ώστε ό,τι μπορεί να κάνει ο Θεός να το κάνει. Αλλά δεν φταίει για ό,τι συμβαίνει στον άνθρωπο.
2: Αμήν.
1: Δεν φταίει. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της άγνοιας που υπάρχει στον κόσμο. Και η άγνοια, ξέρουμε ότι φέρνει αμαρτία και η αμαρτία φέρνει θάνατο. Θάνατο. Και είμαστε εδώ εμείς για να επιγνώσουμε τον Κύριο, να μάθουμε το θέλημά Του, να μάθουμε το δρόμο Του έξω από τα δικά μας θελήματα και δρόμο. Ε? Και λέει ο Κύριος στον προφήτη Οσιέ, στο 4ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο, λέει, ο λαός μου υφανίστη διέλειψη γνώσεως. Υφανίστη διέλειψη γνώσεως, λέει, επειδή εσύ απέρριψες τη γνώση και εγώ απέρριψα εσέ από του να ερατεύεις εσέ με. Και δεν είναι λίγοι αυτοί σήμερα οι οποίοι έχουν απορρίψει τη γνώση του Θεού. Ζούνε με τις δικές τους γνώσεις, με τις δικές τους σοφίες, με τις δικές τους αντιλήψεις. Και ο Κύριος λέει, επειδή λησμόνησες τον νόμο του Θεού σου, και εγώ θέλω λησμονήσει τα τέκνα σου. Προσέξτε, δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν γιατί γενικά υπάρχει άγνοια. Λέει ο Λόγος Θεού ότι ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό εις αυτούς. Δηλαδή δεν είναι ότι ενώ θέλει ο άνθρωπος να γνωρίσει, τα πράγματα πάνε στραβά και δεν γνωρίζει. Όχι. Είναι ότι οι άνθρωποι, ενώ ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του με κάθε τρόπο, ψάχνει να βρει να δείξει στους ανθρώπους, οι άνθρωποι τι κάνουν, λέει, απορρίπτουν τη γνώση και λησμονούν τον νόμο του Κυρίου. Αυτό κάνουν. Προσέξτε τι λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο 1ο κεφάλαιο, στο 28ο εδάφιο. Λέει, και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού. Οι άνθρωποι αποδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός τους παράδωσε σε αδόκιμο νου, ώστε να πράττουν τα μη πρέποντα. Δηλαδή όλο το θέμα, αδερφοί, σε ποιον είναι? Στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο είναι. Λέει ο Παύλος, μιλάει στη Β' Θεσσαλονικής, εκεί που μιλάει τις τελευταίες μέρες, στο 2ο κεφάλαιο, και λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι τελικά δεν θα βρεθούν μέσα στη δόξα του Θεού, θα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν δέχτηκαν την αγάπη της αληθείας, ώστε να σωθούν. Δεν είναι ότι ο Κύριος κρατάει κάτι. Αυτοί οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία είναι άνθρωποι, μας λέει ο Λόγος Θεού. Ο Θεός θέλει να φανερώσει τον εαυτό του στους ανθρώπους, θέλει να τον κάνει γνωστό, αλλά ο άνθρωπος από μόνος του αποδοκιμάζει όλο αυτό και επιλέγει τους δρόμους του. Και δεν θέλω, αδερφοί, εμείς σαν παιδιά του Θεού να βρεθούμε στον Κύριο μπροστά και να έχουμε χάσει πράγματα από το κάλεσμά μας εξαιτίας του ότι απορρίψαμε τη γνώση, το ότι λησμονήσαμε τον νόμο του. Και όταν λέμε να λησμονήσεις τον νόμο, ο Κύριος θέλει να μπεις μέσα, να φας το βιβλίο και το βιβλίο αυτό να γίνει η ζωή σου. Να γίνει η ζωή σου. Σας έχω ξαναπεί ότι ο Κύριος θέλει να είναι το φυσικό πράγμα της ζωής μας, το να πράττουμε τους λόγους του. Πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, γιατί να μην έχουμε σοφία σαν παιδιά του Θεού να πράττουμε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει και να κάνουμε σωστά πράγματα, ώστε να μην δημιουργούμε πρόβλημα μέσα στη Βασιλεία του Θεού και να ζούμε σαν να χρειάζεται να έχουμε πάντα κάποιο παιδαγωγό από πάνω από το κεφάλι μας. Κάποιο παιδαγωγό, κάποιος να μας συμβουλεύει, κάποιος να μας βοηθάει, κάποιος να μας προτρέπει, γιατί δεν ξέρουμε και κάνουμε ζημιές. Ενώ ποιοι είναι αυτοί που κάνουν ζημιές? Τα μωρά, τα παιδιά. Οι όριμοι άνθρωποι κάνουν ζημιές? Δεν κάνουν. Σαρκικά μιλάμε, έτσι. Δεν θα βρεις κανένα άνθρωπο όριμο να πάει να γκρεμίσει το σπίτι, να το κάνει ανω κάτω. Τα παιδάκια το κάνουν. Και ο Κύριος θέλει και εμείς να έχουμε αυτή την γνώση που βγαίνει μέσα από το λόγο του, ώστε ό,τι κάνουμε να είναι σωστό. Να μην χρειάζεται να μας κρατάει κάποιος από το χέρι, στράτα, στρατούλα, μην κάνουμε κανένα, γιατί αν μας αφήσουν μόνους μας, θα κάνουμε λάθος πράγματα. Και να είμαστε συνεχώς στο σημείο αυτό, να πρέπει να πας κάπου, να πάρεις συμβουλή, για να δεις εάν αυτό που θα κάνεις είναι σωστό. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν καταλάβουμε την καρδιά της αγάπης του Θεού, θα κάνουμε το σωστό. Γιατί η αγάπη, λέει, δεν κάνει κακό. Δεν κάνει κακό. Και βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στο σκοτάδι, οι οποίοι με απόλυτη ακρίβεια και πολύ στοχευμένα πράττουν την αδικία, πράττουν το κακό. Τους διδάσκει κανείς? Τους διδάσκει κανείς? Τι είναι αυτό το οποίο τους διδάσκει? Το πνεύμα αυτό το οποίο υπηρετούν. Και είναι φυσικό το να πούνε ψέματα σε αυτούς. Είναι φυσικό το να κατηγορούν ο ένας τον άλλο. Είναι φυσικό να έχουν κακία μέσα τους. Είναι φυσικό να έχουν κακία μέσα τους. Είναι φυσικό, ξέρω εγώ, όταν βγουν έξω σε μια παρέα να πιούνε, να μεθύσουν. Είναι φυσικό. Το καταλαβαίνουμε. Έτσι ο Κύριος και εμάς, σαν τέκνα του που έχουμε γίνει δια του πνεύματός του, θέλει από φυσικού μας να πράττουμε το σωστό. Αμήν. Από φυσικού μας να ανοίγουμε το στόμα μας, γιατί να βγαίνει από μέσα. Ευλογία.
2: Αμήν.
1: Από φυσικού μας, όπου βρεθούμε και υπάρχει ανάγκη, να βοηθήσουμε.
2: Αμήν.
1: Από φυσικού μας, όταν βλέπεις τον άνθρωπο ότι έχει ανάγκη το Χριστό, όλοι δηλαδή, όπου βρεθείς τι να κάνεις, να ανοίξεις το στόμα σου για να φέρεις ομολογία. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος για το μεγάλο πρόβλημα που είναι. Διαβάζω την Α' Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφιο 34. Α' Κορινθίους 15, 34. Λέει, κοιτάξτε τι λέει. Συνέλθετε εις αυτούς κατά το δίκαιον και μην αμαρτάνετε. Τι λέει? Συνέλθετε. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Εκνύψατε δικαίως και μην αμαρτάνετε. Εκνύψατε. Ξέρετε τι σημαίνει το να εκνύψω? Είναι σύνδετη λέξη από το εκ και το νύφο. Το νύφο σημαίνει το να απέχω από το νύνο. Από εκεί βγαίνει η λέξη νυφάλιος. Νυφάλιος. Και η έννοια της λέξης είναι ότι είμαι σόφρον. Είμαι προσεκτικός. Είμαι άγρυπνος. Έχει την έννοια του να είμαι ξύπνιος. Δηλαδή να μην μεθάς με ό,τι ο κόσμος έχει, με την αμαρτία, με ό,τι έχει το φρόνημα του κόσμου να δώσει, αλλά να είσαι ξάγρυπνος συνεχώς κατά το δίκαιο και να μην αμαρτάνεις. Δηλαδή, εάν ξεχαστείς λίγο και παρασυρθείς και αφήσεις τον εαυτό σου, βγεις μέσα από τον νόμο του Θεού, τι θα πάθεις? Θα αμαρτήσεις. Αυτό λέει ο Παύλος. Και κοιτάξτε τι συνεχίζει να λέει. Συνέλθε κατά το δίκαιο και μην αμαρτάνετε, διότι τινές έχουν αγνωσία Θεού. Προς εντροπή σας λέει. Βλέπετε τι κάνει η άγνοια του Θεού. Το να έχεις άγνοια της καρδιάς του Θεού θα σε φέρει στο σημείο συνεχώς να κάνεις ανόητα πράγματα. Ανοησίες. Πράγματα τα οποία μετά πρέπει να τρέχεις να τα μαζεύεις. Όλο αυτό είναι εξαιτίας της άγνοιας του Θεού. Το αν ο Κύριος θέλει να ευλογήσει και θέλει να ευλογήσει τον καθένα να το χρησιμοποιήσει μέσα στη δόξα του, το αν καθυστερεί ο Θεός δεν είναι εξαιτίας αυτού. Και όταν λέω να καθυστερεί, όχι να καθυστερήσει να ευλογήσει, γιατί η ευλογία είναι δοσμένη. Έτσι. Εάν καθυστερούμε να τη βλέπουμε εμείς την ευλογία, είναι γιατί υπάρχει η αγνωσία Θεού και ο Κύριος θέλει να μάθουμε ώστε αυτό το οποίο θα σου εμπιστευτεί ο Θεός, αυτό το οποίο θα σου εμπιστευτεί, να ξέρει ότι θα το φέρεις εις πέρας. Το καταλαβαίνουμε. Είναι, έλεγε κάποιος, το να έχει ο άνθρωπος άγνοια του Θεού είναι σαν να δώσει σε ένα πρωτοετή φοιτητή της ιατρικής να κάνει εγχείρηση καρδιάς. Τι θα κάνει, τι αποτέλεσμα θα φέρει? Καπούτ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ο Κύριος θέλει να μας φέρει στο σημείο αυτό που θέλει να είμαστε, που πρέπει να είμαστε, ώστε να μπορέσει να μας εμπιστευτεί πράγματα. Και εκεί είναι που χωλαίνει ο λαός του Θεού. Κοιτάξτε, διαβάζω στο νησού του Ναβί, κεφάλαιο 24, εδάφιο 12. Εδώ είπαμε είναι... Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά από το 23 κεφάλαιο και είναι οι τελευταίες προτροπές του Ιησού του Ναβί πριν φύγει, πριν πεθάνει. Και του θυμίζει ο Ιησούς του Ναβί όλες τις ευεργεσίες του Θεού. Λέει, εξαπέστειλε μπροστά σας τις φύγγες και εξεδίωξε τους εχθρούς σας, αυτούς απέμπροσθέν σας, τους δύο βασιλείς των Αμοραίων, όχι με το μαχαίρι σου, ούτε με το τόξο σου. Και έδωκε τη γη την οποία δεν κοπιάσατε, τις πόλεις τις οποίες δεν χτίσατε και κατοικήσατε μέσα σε αυτές. Και τρώτε αμπελώνες και ελαιώνες τους οποίους δεν φυτεύσατε. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριο και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητα και αλήθεια και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριο. Κοιτάξτε, εδώ μας ανοίγει ένα παράθυρο να δούμε ότι ο Ισραήλ, ενώ ήταν στην Αίγυπτο, τι έκανε? Τι λέει? Τους θεούς τους οποίους λάτρευαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού. Πού είναι αυτό? πριν περάσουν τον Ιορδάνη και στην Αίγυπτο. Δηλαδή, είχε ιδωλολατρεία ο Ισραήλ. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι εδώ ο Ιησούς του Ναβί συνεχίζει να τους λέει ότι ο Θεός σας έκανε τόσες ευεργεσίες. Εσείς λοιπόν τι πρέπει να κάνετε? Να βοβηθείτε τον Κύριο, να τον λατρεύσετε και να αποβάλλετε τους θεούς αυτούς. Που σημαίνει ότι τους είχαν. Τους είχαν. Δηλαδή, θες να μας πεις ότι μπορεί ο άνθρωπος να έχει δει τόσα μεγαλεία από τη δόξα του Θεού, να έχει δει την ελευθερία, να έχει δει τη δύναμη, να έχει δει και εγώ δεν ξέρω τι, και να συνεχίζει να λατρεύει άλλους θεούς? Και όταν σε εμάς τώρα μην πάει το μυαλό μας να λατρεύουμε εικόνες ή τέτοια. Έτσι. Τι μπορεί να λατρεύει ο άνθρωπος? Το εγώ του. Τη σάρκα του. Αυτά τα οποία θέλει εκείνος. Όπως τα θέλει εκείνος. Άλλοι λατρεύουν τη δουλειά τους. Άλλοι έχουν όνομα. Βάλε ό,τι
4: και
1: θέλει.
4: Και τους λέει
1: στο 15, αλλά αν δεν αρέσει σε εσάς να λατρεύσετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να έχουν κάνει τέτοια ελευθερία, να έχουν δει τέτοια ελευθερία, να έχει κατατροπώσει ο Κύριος τους εχθρούς τους με σφίγγες. Με σφίγγες. Με χίλιους δύο τρόπους να έχουν δει τα τείχη της Ιεριχού να πέφτουν, να έχουν δει τον Ιορδάνη να ανοίγει, να περνάνε από μέσα και να τους λέει τώρα, εκλέξτε ποιον θα λατρεύσετε. Και συνεχίζει, λέει, ποιον θέλετε να λατρεύετε, ή τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμορέων εις των οποίων τη γη κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλαμε λατρεύει τον Κύριο. Σαν να τους λέει ο Ιησούς Ναβί, εγώ την απόφασή μου την έκανα. Εσείς τώρα κοιτάξτε για τους εαυτούς σας τι θα κάνετε. Για τους εαυτούς σας. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο. Δηλαδή, σαν να έλεγε ο λαός στον Ιησού του Ναβί, τι μας λες τώρα Ιησού του Ναβί, πας καλά. Έχουμε δει τον Κύριο, έχουμε δει δυνάμεις, τι είναι αυτά που μας λες. Είμαστε Άγιοι. Όπως το έλεγαν και οι του Κορέ. Θυμάστε τι έλεγαν. Και εμείς είμαστε Άγιος λαός. Μόνο τον Μωυσή και τη φαμίλια του ο Θεός έκλεξε για να παρίσταται ενώπιόν του. Μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο για να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Μη γέννητο, διότι Κύριος ο Θεός μας, αυτό μας ανεβίβασε για τους πατέρες μας από την Αίγυπτο, από τη δουλεία και έκανε όλα αυτά τα σημεία τα μεγάλα και μας φύλαξε στην οδό την οποία διοδεύσαμε και μεταξύ πάντων των εθνών δια των οποίων διέβημε και εξεδίωξε ο Κύριος απέμπροστα ημών πάντα στους λαούς, τους αμοραίους, τους κατοικούντας τη γη, και εμείς θα λατρεύουμε τον Κύριο γιατί αυτός είναι ο Θεός μας. Να πει κανείς, καλές καρδιές, καλές καρδιές. Και είπε ο Ιησούς προς το λαό, δεν θα μπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο. Επιμένει, για ποιο λόγο λέει? Για ποιο λόγο? Διότι είναι Θεός Άγιος. Είναι Θεός Άγιος. Είναι Θεός Ζηλωτής. Δηλαδή, τους λέει, κοίτα, για να μπορέσεις να λατρεύσεις τον Θεό, πρέπει να τα αφήσεις τα δικά σου στην άκρη, γιατί ο Θεός ό,τι θέλει, το θέλει ολοκληρωτικά. Αμήν. Αυτό σημαίνει, είναι Θεός Άγιος, ξεχωρισμένος, είναι Θεός Ζηλωτής. Έχει ζήλο, δεν θα αφήσει αυτό το οποίο είναι δικό του, δεν υπάρχει τόπος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου να έχει διπλά πράγματα. Εάν θέλεις να είναι ο Θεός και να το λατρεύεις όπως λες, θα είναι αυτός μόνο, δεν χωράει τίποτα άλλο.
2: Αμήν.
1: Τίποτα άλλο. Δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας, διότι θα εγκαταλείψετε τον Κύριο, θα λατρέψετε ξένους θεούς. Τότε στραφείς, θέλει σας κακώσει και θέλει σας εξολοθρεύσει αφού σας εγκαθοποίησε. Και είπε ο λαός του Ιησού, ουχή, αλλά τον Κύριο θέλαμε λατρεύει. Και λέει Ιησούς στον Ναβί, και είπε ο Ιησούς προς το λαό, εσείς είστε μάρτυρες σε αυτούς, ότι εσείς εξελέξατε σε αυτούς τον Κύριον για να λατρεύετε αυτόν. Και εκείνοι είπαν, μάρτυρες. Τελείωσε. Εγώ τον Κύριο θα λατρεύω. Και όλος ο λαός. Μάρτυρες. Μάρτυρες. Κοιτάξτε τι τους λέει. Τώρα λοιπόν, αφού είστε μάρτυρες, αποβάλλετε τους ξένους θεούς, τους εν το μέσο ημών, και κλείνετε την καρδία ημών προς Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. μετά από τόση επιθυμία και πιστότητα να μαρτυρούν ότι όχι, εμείς στον Κύριο είμαστε, στον Κύριο είμαστε δοσμένοι. Αποβάλλουν τους θεούς σας. Δηλαδή, είχαν ξένους θεούς. Ο λαός αυτός, ο οποίος ξεκίνησε να κατακτάει τη γη, είχε ξένους θεούς. Και το πρόβλημα πάντα στο λαό του Θεού ήταν αυτοί οι ξένοι θεοί. Δεν ήταν το πρόβλημα ούτε οι Αμοραίοι, ούτε οι Μωαβίτες, ούτε οι Χαναναίοι, τα έθνη αυτά γύρω. Ποτέ δεν ήταν αυτό. Πάντα το πρόβλημα ήταν οι ξένοι θεοί. Πάντα το πρόβλημα ήταν ότι εγώ θέλω να κάνω, να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τι είναι τελικά αυτό που θα μείνει, αδερφοί, και για το οποίο ο Κύριος θέλει να πασχίσουμε? Ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας? Ο στόχος της ζωής μας είναι να έχουμε μια καλή και ήρεμη ζωή, να περάσουμε όμορφα, ο Κύριος να λύνει τα προβλήματά μας, να έχουμε μια ζωή χωρίς προβλήματα. Το ιδανικό, όλα να είναι λυμμένα, όλα τακτοποιημένα. Θυμάστε όταν πήγε ο Κύριος και βρήκε τη Σαμαρίτισσα και της είπε, δώσε μου να πιω από το νερό αυτό που βγάζεις από το πηγάδι. Και αυτή είπε, εγώ, εσύ Ιουδαίος όν, εγώ Σαμαρίτισσα και μου ζητάς να πιεις? Και ο Κύριος της λέει, εάν ήξερες, θα ζητούσες εσύ να σου δώσω το νερό που έχω εγώ, από το οποίο όποιος πιει δεν θα διψάσει ποτέ. Και λέω, τελικά στη ζωή που πασχίζει ο άνθρωπος και αγωνίζεται, τι είναι το πιο σημαντικό? Να κερδίσει το νερό του, την τροφή του, να έχει δηλαδή όλα τα υλικά αγαθά τα οποία του είναι απαραίτητα, ή να κερδίσει αυτά για τα οποία, αυτά τα οποία όταν τα πάρει θα είναι πλήρης για όλη την αιωνιότητα? Πολλοί έρχονται στον Κύριο και ερχόμαστε και θέλουμε να μας κάνει ό,τι θέλουμε. Να σώσει την οικογένειά μας, να σώσει τους γονείς μας, να σώσει τα παιδιά μας, να ευλογήσει τη δουλειά μας, να κάνει... Και αναρωτιέμαι και λέω, και αν δεν, ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι κάτι μπορεί να στραβώσει στην πορεία. Να στραβώσει τώρα σύμφωνα με αυτό που εμείς έχουμε στο νου μας. Έτσι. Εάν δεν γίνει μια σωτηρία, εάν δεν γίνει μια θεραπεία, και δεν μιλάω για χριστιανούς, γιατί στους χριστιανούς λέει για τον πληγόν του η άθυμε. Μιλάω ότι μπορεί να είναι κάποιος απ' έξω και να μην γίνει θεραπεία. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Ξέρετε ότι η επιθυμία που έχουμε σαν άνθρωποι είναι οι διπλανοί μας, δηλαδή οι οικοί μας, να ζήσουν μέχρι πόσο χρονών? Αν είναι δυνατό να ζήσουν για όλη την αιωνιότητα, αυτό είναι το ιδανικό. Και αν δεν ζήσουν, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο? Το να ζήσει ο άνθρωπος και να τον έχεις δίπλα σου, ή να σωθεί η ψυχή του πρώτα απ' όλα, να ζήσει τη ζωή που έχει να ζήσει? Δεν λέμε να πεθάνει κανένας, προς Θεού, έτσι. Αλλά τι είναι το πιο σημαντικό? Αυτό το οποίο ο άνθρωπος θα φάει να γεμίσει την κοιλιά του και θα ξαναπεινάσει, ή να φάει αυτό το οποίο όταν το φάει θα ζήσει για όλη την αιωνιότητα? Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να σε ενδιαφέρει περισσότερο για την ψυχή σου και για την ψυχή των γύρων σου? Το να τους ταΐσεις φυσικά, ή να πάρουν πνευματική τροφή και να ζήσουν για όλη την αιωνιότητα και θα ευλογηθούν και για τα υπόλοιπα? Καταλαβαίνουμε. Αυτό το οποίο μετράει πρώτα είναι το να γίνει η αιωνιότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου με τον Κύριο, και μετά όλα τα άλλα ο Κύριος τι θα κάνει? Θα τα προσθέσει. Θα τα προσθέσει. Ό,τι κι αν μας δίνει ο Κύριος, αδερφοί, σε αυτή τη ζωή, το οποίο δεν έχει αιώνιο αντίκτυπο, αιώνιο αντίκτυπο, είναι εντελώς προσωρινό και στην ουσία την τελική, όταν φτάσουμε στο διατάφτα, ίσως να μην αξίζει για τον κόπο. Πολλές φορές σώζει ο Κύριος μια ψυχή και την παίρνει. Και φεύγει. Έτσι. Και κλαίει ο άνθρωπος και οδύρεται, και καταλαβαίνω τον πόνο του αποχωρισμού, αλλά θέλω να καταλάβουμε ποιο είναι το σημαντικό πρώτα. Αμήν. Και όμως αυτός ο άνθρωπος, λίγο πριν φύγει από τη ζωή αυτή, έχει δεχτεί τον Κύριο, ενώ ήταν μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην αμαρτία, δέχτηκε τον Κύριο, έδωσε την καρδιά του και τον έσωσε. Τι θα κάνεις? Θα χαρίζει ότι τον έσωσε? Ή θα ζήσεις μέσα στη θέση συνέχεια γιατί ο άνθρωπος έφυγε? Ή θα αγωνίζεσαι όλη σου τη ζωή να δεις τη θεραπεία πάνω του, χωρίς να κάνεις τον αγώνα για να δεις τη σωτηρία? Καταλαβαίνουμε? Ποιος είναι ο στόχος των Αγίων? Ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας? Γιατί θέλω να καταλάβουμε ότι πρώτα απ' όλα ο Κύριος μας καλεί για τα αιώνια. Αμήν. Και τα επίγειες, τι θα κάνει? Θα τα φροντίσει. Αμήν. Αλλά θέλει να στραφούμε στα αιώνια. Διαβάζω τις Πράξεις, κεφάλαιο 20, εδάφιο 17. Στέλνει ο Παύλος από τη Μίλητο στην Έφεσο και προσκαλεί τους πρεσβυτέρους για να τους δώσει ένα μήνυμα. Και ότε ήλθαν προς αυτόν, είπε προς αυτούς: «Σεις ξέρετε από την πρώτη μέρα που πάτησα στην Ασία πώς πέρασα μαζί σας όλο το χρόνο. Δουλεύω τον Κύριο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών οι οποίοι μου συνέβηκαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων». Πώς δούλεψε ο Παύλος? Πώς δούλεψε? Μέσα σε τον Κύριο με δάκρυα και πειρασμούς. Έτσι γίνεται δηλαδή? Γιατί εγώ νομίζω ότι θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ότι θα πήγες να μιλήσεις στους ανθρώπους και οι άνθρωποι τι θα λέγανε? Πού ήσουν τόσο καιρό? Πού ήσουν? Εσένα ψάχναμε, εσύ μας έλειπες. Εσένα θέλαμε, έλα να σε βάλουμε να κάτσεις ένα θρόνο. Να σε ταΐσουμε, να σε ποτίσουμε. Έτσι λέει. Τους πειρασμούς, τα δάκρυα που μου συνέβηκαν. Δεν υπέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρόμενος προς Ιουδαίους θε και Έλληνας, την εις το Θεό μετάνοια και την πίστη την εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Δηλαδή ο Παύλος, παρόλες τις αντικσότητες, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλους τους εναντίους, τι έκανε? Τι λέει? Δεν υπέκρυψα τίποτα από αυτά τα οποία σας συνέφερε να ακούσετε, ώστε να μην τα αναγγείλω και να τη βγάλω εγώ καλά, καθαρή. Δεν υπέκρυψα. Κοιτάξτε οι Άγιοι τι κάνουν. Και ποιο ήταν το κήρυγμα του Παύλου? Μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό. Αμήν. Μετάνοια και πίστη. Αυτό κήρυταν οι μαθητές. Μετάνοια και πίστη. Και λέει, και τώρα ειδού εγώ, δεδεμένο στο πνεύμα υπάγω στην Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζον τα μέλλοντα να συμβώσει σε μένα αυτή, πλην ότι το πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Του δείχνει ο Κύριος σε κάθε πόλη, του δίνει μαρτυρία ότι εκεί που θα πάει περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Εδώ τώρα είναι αυτό που λέμε εμείς, θέλουμε το άλλο Ευαγγέλιο. Το πιο light. Ο Παύλος λέει, ξέρω ότι, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, ένα πράγμα ξέρω, ότι εκεί που θα πάω με περιμένουν θλίψη και δεσμά. Και αν διαβάσετε στο τέλος του κεφαλαίου, τους χαιρετάει και κλαίνε στην παραλία, γιατί τους είπε, δεν θα με ξαναδείτε πλέον. Δεν θα με ξαναδείτε. Κοιτάξτε όμως, τι τον ενδιαφέρει? Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων. Δηλαδή λέει, το ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις, δεν με νοιάζει. Δεν το σκέφτομαι καν. Τι σκέφτομαι? Ούτε έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Τώρα εμείς εδώ τα διαβάζουμε, συμφωνούμε με τον Παύλο. Αλλά είπαμε, είναι ωραία η θυσία, πιανού, του άλλου. Όταν ο άλλος καίγεται και βγαίνει μυρωδιά, πολύ ωραία. Και όταν είναι η δικιά μας σειρά, τι λέμε? Κύριε, ό,τι είπε και ο Μωυσής, απόστειλαν όποιον έχεις να αποστείλεις. Όποιον έχεις να τον στείλεις, στείλ τον. Εγώ δεν ξέρω να μιλήσω, δεν ξέρω να κάνω τίποτα. Δεν φροντίζω, ούτε έχω πολύτιμο τη ζωή μου, ως το να τελειώσω το δρόμο μου με χαρά και τη διακονία την οποία έλαβα παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της χάριτος του Θεού. Και τώρα, ειδού ξέρω ότι πλέον δεν θα δείτε το πρόσωπό μου στις πάντες, μεταξύ των οποίων διήλθα κηρύττων τη Βασιλεία του Θεού. Μια απόφαση που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Και τι είναι αυτό το οποίο μας ζητάτε να κάνουμε, αδερφοί? Το οποίο βγαίνει από τη γνώση αυτή, την επίγνωση της αγάπης του Θεού. Όταν γνωρίσεις αυτή την αγάπη, μπαίνεις μέσα σε αυτή την οδό της απόφασης. Πώς ζούσαν όλοι οι Άγιοι, τι τους ζητήθηκε να κάνουν? Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 32. Λέει ο Παύλος, και τι έτι να λέγω? Διότι θα μου λείψει ο καιρός διηγούμενο, δηλαδή δεν με φτάνει ο χρόνος, να διηγηθώ για το Γεδεών, για το Βαράκ, το Σαμψόν, τον Ιεφθάε, το Δαβίδ, το Σαμουήλ και τους προφήτες, οι οποίοι δια της πίστεως, τι έκαναν. Πόλεμο. Πόλεμο. Εργάστηκαν δικαιοσύνη. Πέτυχαν επαγγελίες. Έφραξαν στόματα λεόντων. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι θα έχω να κάνω με λιοντάρια? Ο Παύλος τι λέει? Στην Έφεσο πολέμησα με λιοντάρια. Με λιοντάρια. Είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι δαίμονες, πρέπει να κλείσεις το στόμα τους. Και πώς θα τα πολεμήσεις τα λιοντάρια? Που είσαι ανήμπορος, που είμαι ανήμπορος. Πώς τα πολέμησε, αδερφή? Πώς πολέμησε τα λιοντάρι ο Σαμψόν? Με τη σιαγόνα του γαϊδάρου. Πήρε δηλαδή τη σιαγόνα του γαϊδάρου και διαπίστεως. Που θα μπορούσε να κάθε άνθρωπο στο σπιτάκι του. Ε? Στο τζάκι του, στη ζέστη, να έχει τη δαλιδά παρεούλα. Κοιτάξτε τι λέει. Έσβησαν δύναμη πυρός. Σε τι αναφέρεται? Στους τρεις παιδες. Δηλαδή, αδερφέ, θες να μου πεις ότι μπορεί να με ρίξουν και στο καμίνι της φωτιάς? Απαπαπαπαπα. Όχι. Εμείς θέλουμε air condition το καλοκαίρι και το χειμώνα ζέστη. Για να μπορούμε να είμαστε και άνετα να παρακολουθήσουμε τη συνάθρηση. Έτσι. Γιατί μα δουλεύει το air condition, σβήσανε δύναμη πυρός. Λέει, έφυγαν στόματα μαχαίρας. Ενδυναμώθηκαν από ασθενείας, από αδυναμία δηλαδή. Έγιναν ισχυροί σε πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα λωτρίων. Έλαβαν γυναίκες τους νεκρούς αυτών αναστηθέντας. Άλλοι δε βασανίστησαν μη δεχθέντες την απολύτρωση, δηλαδή... Όταν λέει βασανίστησαν, μη δεχθέντες την απολύτρωση, είπαν όχι. Δεν θέλουμε να γλιτώσουμε από το μαρτύριο, προτιμούμε να βασανιστούμε, γιατί τι λέει, για να αξιοθώσει καλυτέρας Αναστάσεως. Δεν θέλανε να πάνε, έχετε ακούσει τους ανθρώπους που λένε, εμείς θα πάμε εκεί που πάνε πολλοί. Όταν θα αναστηθείς μαζί με τους πολλούς, αυτοί που θα αναστηθούν μαζί με τους πολλούς, πού θα βρεθούνε? Μπροστά στην κρίση του Λευκού Θρόνου. Ενώ αυτοί είπαν, εμείς θέλουμε την καλύτερη Ανάσταση. Ποια είναι αυτή? Την ώρα της αρπαγής. Να βρεθούν μέσα στην παρουσία του Θεού. Και γι' αυτό λέει, τι έκαναν? Εβασανίστησαν. Πω, δηλαδή, έχει μέσα και βασανιστήρια που μπορεί να συμβούν. Δεν είναι τελικά όλα του αλουνού Ευαγγελίου που είναι όλα πλασμένα... Αγγελικά. Κοιτάξτε τι λέει. Άλλοι δε δοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγας. Και κοροϊδία και μαστίγιο. Έτι δε και δεσμά και φυλακή. Αυτά είναι η οδός των Αγίων, αδερφοί. Προσέξτε. Λιθοβολήθηκαν. Πριονίστηκαν. Επηράστηκαν. Με σφαγή μαχαίρας απέθανον. Περιεπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα εγών. Υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι. Των οποίων δεν ήταν άξιος ο κόσμος, πλανόμενοι εν ερημίες και όρεση και σπηλαίης. Και τες τρύπες της γης. Θα πει κανείς, λίγο δύσκολα είναι αυτά. Γιατί εμείς θέλουμε το άλλο Ευαγγέλιο. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι ένα. Το Ευαγγέλιο αυτό, το οποίο διαβάζουμε, αδερφοί, είναι ένα. Και τι λέει αυτό το ένα Ευαγγέλιο? Κοιτάξτε, πριονίστηκαν, τους βασάνισαν, προτίμησαν να ζήσουν μέσα σε τρύπες στο κείμενο, λέει, κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο, και σπηλαίς και τες οπές της γης. Μέσα σε οπές ήκανε. Και έζησαν εκεί. Έζησαν εκεί. Αν για όσους έχουν πάει στις κατακόμβες να δουν στην Ιταλία, ζήσαν γενιές ολόκληρες μέσα στη γη. Έζησαν μέσα στη γη. Γιατί προτίμησαν να κρατήσουν την πίστη τους. Άκουγα την ομολογία ενός αδερφού, ο οποίος στην Κίνα υπηρετούσε. Και στην Κίνα, ξέρετε, δεν είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Έχουν μια εκκλησία μεγάλη, χριστιανική τέλος πάντων. Στα κεντρικά έχουν μεγάλες εκκλησίες, οι οποίες διοικούνται από το κράτος, από πίσω, αλλά οι πραγματικοί χριστιανοί περνάνε μέσα από διωγμούς. Διώκονται. Και τον είχαν τον άνθρωπο με τη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά του και άνοιξαν λάκκο και ήταν από πάνω ο εσκαφέας και τους είχαν μέσα και του έλεγαν «Θα αρνηθείς την πίστη σου, αλλιώς θα σας σκεπάσουμε όλους, θα πεθάνετε ζωντανοί». Και έβλεπε ο άνθρωπος τα παιδάκια του και λίγο η καρδιά του, γιατί σκέψου λίγο, να σου πούνε κοίτα τι θα κάνεις με την πίστη σου, γιατί εάν δεν την αλλάξεις, τέρμα τα παιδιά σου. Και ενώ ήταν στη δυσκολία, του λέει η γυναίκα του, μη νοιάζει, σήμερα θα έχουμε δίπλα με τον Κύριο. Του λέει η γυναίκα του. Και τους έθεψαν βέβαια όλους και πέθαναν. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, τι θα κάνουμε. Αυτά είναι, αδερφοί, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 1.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ρωμαίους 12:1. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια το νυκτηρίο του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγίαν, ευάρεστο εις το Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Λέει, να παραστήσετε τα σώματά σας. Η λέξη αυτή, το να παραστήσω, χρησιμοποιείται, ήταν όταν έφερναν τα ζώα της θυσίας μπροστά στο θυσιαστήριο. Και τα ζώα τα άφηνα, μην νομίζετε ότι ήταν ο ιερέας με τα ενδύματα αυτά τα οποία έπρεπε να φοράει, γιατί είχαν εκεί πέρα ένα χώρο στο ναό και από πίσω είχαν ζώα της θυσίας, γιατί είχαν την πρωινή, την εσπερινή θυσία εκτός της θυσίας. Και μην νομίζετε ότι έμπαινε κάθε πρωί ή κάθε βράδυ ο αρχιερέας με τα ιερατικά να τρέχει μέσα να κυνηγάει το πρόβατο. Ανοίγαν την πόρτα και το πρόβατο πήγαινε μόνο του. Και όταν λέει ο Παύλος να παραστήσουμε, είναι ακριβώς αυτή η εικόνα. Το να πάμε, όπως ακριβώς τα ζώα αυτά πήγαιναν μόνα τους στη θυσία, να πάμε κι εμείς αυτοπροαίρετα και να πούμε, Κύριε, είδω το σώμα μας. Η διαφορά είναι ότι αυτούς ζώα αυτά τα έκαιγαν πάνω στο θυσιαστήριο, εμάς τώρα ο Κύριος μας ζητάει να καεί η σάρκα, να καεί ό,τι είναι, και αυτό το σώμα ζωντανό σον να το δώσει σε εκείνον, ώστε να μπορεί ο Θεός να κάνει τα θαυμάσια του. Να κάνει τα θαυμάσια του. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, ή της είναι η λογική σας λατρεία, η λογική λατρεία. Σαν να σου λέει δηλαδή ότι οτιδήποτε άλλο θες να κάνεις, πέρα από αυτό είναι σαν να είναι μη λογικό. Μη λογικό. Σου ζητάει να ανέβεις πάνω στο θυσιαστήριο, να παραδοθείς σαν θυσία. Λέει ο Παύλος στη Β' Τιμοθέου κεφάλαιο 3, εδάφιο 10. Β' Τιμοθέου 3, 10. Λέει, στον Τιμόθεο, «Συ όμως παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή». Όλα αυτά τώρα ποιος τα είχε? Ο Παύλος. Και τα έβλεπε στη διαγωγή του μέσα ο Τιμόθεος. Κοιτάξτε τι λέει. Τους διωγμούς, τα παθήματα που μου συνέβηκαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, τους διωγμούς τους οποίους υπέφερα, και από όλα αυτά με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και λέει στο 12, «Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσι διωχθεί». Τώρα, αυτή, ξέρουμε ότι κάθε λέξη είναι, στο Λόγο του Θεού μέσα, θεόπνευστη. Και εδώ λίγο αυτή η λέξη χαλάει λίγο το... Κοιτάξτε τι λέει. Και πάντες. Πάντες. Και το λέμε, το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, θέλει να μας τραβήξει στο να κάνουμε αυτή την απόφαση, ώστε όταν ο άνθρωπος κάνει αυτή την απόφαση, οτιδήποτε και να έρθει στη ζωή του, θα

0: πνεύμα του Χριστού με το πνεύμα του κόσμου δεν μπορεί να πάει μαζί. Δεν μπορεί. Αμήν. Δυστυχώς δεν πάει. Και ξέρουμε ότι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να πληρεί κάποιος για να μπει μέσα στη δόξα του Θεού την ημέρα αυτή που θα ακουστεί η σάλπιγγα για να βρεθούμε εκεί πάνω την ημέρα της αρπαγής, ποια είναι τα τρία? Το αίμα του αρνίου, η ομολογία και δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Και αυτό τα περικλεί όλα. Το να μην αγαπήσεις την ψυχή σου μέχρι θανάτου. Και έχει να κάνει με το να αγαπήσεις μέχρι θανάτου τον Κύριο. Να αγιάσεις εκείνον μες στη ζωή σου. Να σε ενδιαφέρει εκείνος μες στη ζωή σου. Διάβαζα σήμερα στην Α' Κορινθίους το 7ο κεφάλαιο. Και μιλάει ο Παύλος εκεί πέρα, προτρέπει αυτούς οι οποίοι ήταν απάντρευτοι να κρατήσουν τους εαυτούς τους, να μην παντρευτούν, όχι λέει, για την παρούσα κατάσταση. Δηλαδή ήταν τέτοια η ανάγκη, ήταν τέτοια η διωγμή που καλύτερα σου λέει, εάν μπορείς να μείνεις, μην έτσι, τους λέει. Και λέει, μιλάει για τον αγιασμό και την καθαρότητα. Να πάμε προς το τέλος, στο 6ο κεφάλαιο. Λέει, στο 15, μιλάει στους Αγίους και λέει, δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Μη γέννητο. Ή δεν ξέρετε ότι αυτός που προσκολάτε με την πόρνη είναι ένα σώμα? Διότι θα είναι, λέει, δύο η σάρκα, μία. Όποιος όμως προσκολάτε με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Φύγετε την πορνεία. Κάθε αμάρτημα το οποίο θα πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Αυτός όμως που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα. Και οι άνθρωποι τι κάνουν σήμερα? Και δεν αναφέρομαι μονάχα στους έξω. Ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε τις δικές μας καρδιές. Ε? Για να προσκοληθούμε σε εκείνον και να είμαστε ένα πνεύμα. Γιατί λέει στο 19, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που έχετε από το Θεό και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας. Δεν είστε κύριοι, γιατί αγοραστήκατε δια τιμής. Λοιπόν, γι' αυτό να δοξάσετε το Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία πιανού είναι Θεού. Δεν τα αγαπάς. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου μέχρι θανάτου, γιατί πλέον δεν είναι δικό σου. Αγοραστήκατε, λέει, δια τιμής. Και το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν ανήκει στον εαυτό σου. Ώστε να μπορείς να αποφασίσεις και να πεις, γιατί να κάνω αυτή την απόφαση εγώ και να πάω έτσι μέχρι τέλος. Καταρχήν, αδερφοί, να ρωτήσω εσείς, θέλουμε να πάμε στον ουρανό?
1: Αμήν.
0: Όλοι. Λέτε να υπάρχει άλλος δρόμος που ο Θεός να μας τον έχει κρύψει, να μην τον ξέρουμε? Δηλαδή, ρε παιδί μου, γιατί να περάσεις μέσα από τέτοια κατάσταση? Και να έχουμε υπόψη μας αυτό που σας είπα στην αρχή. Το κίνητρο του Θεού για ό,τι κάνει, για μας, ποιο είναι? Η αγάπη. Η αγάπη. Εάν υπάρχει άλλος τρόπος, θα μας έβαζε από αλλού? Και ρωτάω, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να μην περάσουν από αυτό το δρόμο. Μην περάσουν. Εγώ, Κύριε, δεν θέλω. Θέλω να έρχομαι στην Εκκλησία, θέλω να συναναστρέφομαι με τους Αγίους, αλλά εμένα αυτό το οποίο λες δεν μου αρέσει. Σεβαστή άποψη. Αλλά αυτοί μέσα στην Εκκλησία, σε ποια κατηγορία θα τους κατατάσαμε?
2: Χλιαροί.
0: Χλιαροί. Δηλαδή, λαοδίκαια. Αυτοί είναι οι χλιαροί. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Δεν τα χρειάζομαι αυτά όλα. Εγώ είμαι πλούσιος. Αυτά τα οποία κάνω είναι αρκετά. Θυμάστε λίγο όταν κάναμε το μάθημα της Αποκάλυψης. Θυμάστε λίγο αυτούς όλους τους χλιαρούς, οι οποίοι όμως θέλουν να μπουν μέσα στον ουρανό. Στο 6ο κεφάλαιο, όταν ανοίγεται η 5η σφραγίδα, πού τους βλέπει ο Ιωάννης?
1: Κάτω
0: από το θυσιαστήριο. Και κάτω από το θυσιαστήριο, το θυσιαστήριο των θυσιών, κάτω από το θυσιαστήριο της Χάρα, τι υπάρχει? Στάχτη. Στάχτη. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, για να μπουν μέσα στον ουρανό, θα τους βλέπουμε κάτω από το θυσιαστήριο, εκεί πέρα και κράζουν, κοιτάξτε και τι λένε. Στο 9 εδάφιο από

0: Αποκάλυψη 6-9. Και όταν άνοιξε την πέμπτη σφαλίδα, είδον υπό κάτω του θυσιαστηρίου τα ψυχάς, πώς τους ονομάζει, των εσφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία την οποία είχα. Προσέξτε, λέει, εσφάγισαν για το λόγο του Θεού και για την μαρτυρία τους. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι, και προσέξτε, είναι από την εκκλησία των εθνών, το κομμάτι αυτό είναι το τελευταίο το οποίο μπαίνει. Μετά ο Θεός σταματάει να εργάζεται με τα έθνη. Και πώς μπήκαν μέσα αυτοί, τι έπρεπε να πληρώσουν? Λέει, τις ψυχές των εσφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία την οποία είχαν. Δηλαδή, αδερφοί, μιλάμε για το χριστιανισμό τον που πρέπει, που ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε. Προσέξτε, πείτε μου, εμείς θέλουμε να είμαστε όπως ο προφήτης Ηλίας, δεν θέλουμε? Θέλουμε. Ωραία. Θέλουμε να έχουμε την πίστη του Ηλία. Και πείτε μου, πώς έζησε ο Ηλίας? Ο Ηλίας τον κυνηγούσε ο Αχάβ να τον σκοτώσει. Τον κυνηγούσε η Ιζάβελ να τον σκοτώσει. Εάν δεν πήγαινε από τον Αχάβ ή από την Ιζάβελ, τον κυνηγούσαν οι προφήτες του Βάλ. Και αν δεν πήγαινε από αυτούς, τον κυνηγούσε και όλος ο λαός. Γιατί στάθηκε για τον Κύριο. Και ξέρετε τι είπε? Λέει, τον ρωτάει ο Κύριος όταν έφυγε για να κρυφτεί που τον κυνηγούσανε, και λέει στην Άλφα Βασιλέων στο 19 κεφάλαιο στο 10. Λέει ο Κύριος, τι κάνεις εδώ Ηλία? Και ο δε είπε, εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων. Διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπαν τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήρια σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου θανάτωσαν εν ωραία. Δηλαδή ήξερε ο Ηλίας, δεν ήξερε βέβαια ότι ο Θεός είχε αφήσει ένα μικρό υπόλοιπο, αυτούς τους 7.000 που τους είχε κρύψει ο Βαδία μες στις σπηλιές, και ήταν μες στις σπηλιές, αλλά τους υπόλοιπους προφήτες στον Ισραήλ, πού ήτανε? Λέει, τους προφήτες σου τους θανάτωσαν εν ωραία. Και εγώ έμεινα μόνος. Αυτή δηλαδή, αυτό που καλούμαστε να ζήσουμε, αν θέλουμε να ζήσουμε όπως έζησε ο Ηλίας, τι ζωή έζησε? Χαρισάμενη. Έζησε ο άνθρωπος ζωή χαρισάμενη. Προσέξτε όμως, αδερφοί. Έζησε κάτω από αυτή την κατάσταση και έτσι θα ζήσει η Εκκλησία, όχι κάτω από το φόβο, κάτω από τον αγώνα, κάτω από τον πόλεμο, κάτω από τις δυνάμεις, κάτω από τα θαύματα. Και το τέλος του Ηλία ποιο ήταν? Ανέβηκε. Τον πήρε ο Κύριος. Δεν ήταν μέσα στη σπηλιά κρυμμένος όπως ήταν και οι υπόλοιποι. Αποφάσισε να ζήσει εκεί έξω. Η ζωή του μπορεί να κινδύνευε, αλλά εμπιστεύτηκε τη ζωή του στον Κύριο και ο Κύριος τον άρπαξε τον Ηλία. Τον άρπαξε. Εάν ένας άλλος τύπος που ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε είναι όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Είμαστε εδώ να προετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου. Ο Ιωάννης έτρωγε μέλι και εμείς τρώμε αρνάκια. Μέλι και ακρίδες. Και όταν έπρεπε να σταθεί και να βοήσει για να ετοιμάσουν, να ετοιμαστεί ο οδός του Κυρίου, τι είδους ετοιμασία έκανε, λέτε? Τι κήρυτε? Μετάνια. Και όταν έπρεπε να σταθεί μπροστά στον Ηρώδη, ο οποίος ήταν άρχοντας, τι του είπε? Καλέ μου άνθρωπε τώρα. Εντάξει, δεν σου λέω, αλλά να είσαι λίγο πιο διακριτικός. Εντάξει, η Ηρωδιάδα πρόσεχε λίγο. Ναι, βέβαια, Ιωάννη. Έτσι έλεγε. Δεν συγχωρείται να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Είναι αμαρτία. Προφήτης ήταν. Κήρυτε, έλεγχε και δεν τον ένοιαζε αν στεκόταν μπροστά σε απλούς ανθρώπους ή αν στεκόταν μπροστά στον Ηρώδη. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί η μόνη περίπτωση να σωθεί ο άνθρωπος είναι να ακούσει για την αμαρτία του και να μετανοήσει. Αυτό ο Κύριος λέει, εάν βρεθεί ένας να μιλήσει στον άνθρωπο για την αμαρτία του. Και αυτό έκανε ο Ιωάννης. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Τώρα είναι λίγο... Πιστέψτε με, ήτανε, αν μπορούμε να το πούμε, ήτανε από τα πιο εύκολα κηρύγματα να το ετοιμάσω, γιατί ο λόγος του είναι γεμάτος. με τους Αγίους αυτούς οι οποίοι πρόσφεραν τους εαυτούς τους. Κοιτάξτε τι λέει στο Ιερεμίας κεφάλαιο 26, εδάφιο 20. Ιερεμίας 26:20 λέει «Και προσέτη υπήρξε άνθρωπος, προφητεύων εν ονόματι Κυρίου, Ουρίας, ο Υιός του Σεμαΐου, από Κυριάθη Αρήμ, και προεφύτευσε κατά της πόλεως ταύτης και κατά της γης ταύτης, κατά πάντα στους λόγους του Ιερεμία». Δηλαδή, ό,τι προφήτευε ο Ιερεμίας, προφήτευσε και ο Ουρίας. «Και ό,τι άκουσε ο βασιλιάς Ιωακείμ και πάντες οι δυνατοί αυτού και πάντες οι άρχοντες τους λόγους αυτού, ο βασιλεύς ζητούσε να θανατώσει αυτόν. Ακούσε και ο Ουρίας εφοβήθη και έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο». Κοιτάξτε τη μανία των ανθρώπων εναντίον των ανθρώπων του Θεού. «Και απέστειλε Ιωακείμ ο βασιλιάς άνδρες στην Αίγυπτο, τον Ελναθάνιον, τον Αχβόρ, έφεραν αυτόν προς τον βασιλιά Ιωακείμ και επάταξαν αυτόν εν μαχαίρα, έριψαν το πτώμα αυτού εις τους τάφους του όχλου». Μίλησε το λόγο του Κυρίου και πήγαν στην Αίγυπτο και τον βρήκαν και τον σκότωσαν και πέταξαν το σώμα του σε ένα τάφο μέσα. Λέει στο 26, «Πλην η χείρ του Αχικάμ ιού του Σαφάν ήτο μετά του Ιερεμία, δια να μην παραδώσω συν αυτόν εις τη χείρα του λαού, ώστε να θανατώσω συν αυτόν». Δηλαδή, ο Ιερεμίας τη γλίτωσε. Ο Ουρίας δεν τη γλίτωσε. Δεν τη γλίτωσε. Ο Ιερεμίας τι έκανε, αδερφοί? Τι έκανε? Σταμάτησε να προφητεύει. Λέει, μίλησα το λόγο σου και οι άνθρωποι με κοροϊδεψαν, με έμπαιξαν, ήρθαν εναντίον μου και έκλεισα το στόμα μου και λέω δεν ξαναμιλάω, λέει ο προφήτης. Αλλά λέει, ο λόγος σου ήταν μέσα στα οστά σαν φωτιά και δεν μπορούσα να κρατήσω τον εαυτό μου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν παραδομένος στο να κάνει αυτό που ο Κύριος τον καλούσε να κάνει, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε? Γι' αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει. Θα μπορούσε να πει, αυτοί δεν δέχονται που δεν δέχονται, δεν ακούνε. Οπότε τι θα κάνω? Κλείσω το στόμα. Δεν γινότανε. Όταν σε καλέσει ο Κύριος και έχεις καταλάβει την κλίση του, δεν μπορείς να κλείσεις το στόμα σου. Μπορεί άνθρωποι να σε κοροϊδέψουν, μπορεί να σου κάνουν χίλια δύο πράγματα. Εάν είσαι γιος του Θεού, δεν θα κλείσεις το στόμα σου όπως δεν το έκλεισε και ο Ιωάννης.
1: Αμήν.
0: Θα μπορούσε ο Ιωάννης να πει, να βάλει λίγο νερό στο κρασί μου. Γιατί να πάω στα νιάτα μου πάνω, νέος, να χάσω τη ζωή μου? Τι τον ενδιέφερε? Το θέλημα του Κυρίου. Ο Στέφανος πώς έζησε? Στάθηκε μπροστά σε όλους αυτούς οι οποίοι περίμεναν με την πέτρα στο χέρι. Τι τους είπε? Διαβάστε στις Πράξεις των Αποστόλων, 6ο-7ο κεφάλαιο. Θα μπορούσε να πει ο Στέφανος, όχι βρε παιδιά, λάθος θα καταλάβατε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, κάλμα. Στάθηκε, τους κήρυξε, τους έλεγξε και τελικά είδε τον ουρανό ανεωγμένο και να μπαίνει μέσα στη δόξα του Θεού. Ο Ιάκωβος, κοιτάξτε τι λέει, Πράξεις κεφάλαιο 12, εδάφιο 1. Πράξεις 12:1. «Κατ' εκείνο δε τον καιρό επιχείρησε Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την Έσα από την εκκλησία. Εφώνευσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβο τον αδελφό του Ιωάννου». Δηλαδή, το εύκολο θύμα ποιο ήταν? Να σκοτώσει ανθρώπους του Θεού οι οποίοι κήρυταν το Ευαγγέλιο. Κήρυταν το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Διαβάζω Β' Κορινθίους κεφάλαιο 11. Εδάφιο 22. Λέει για όλους αυτούς που λέγανε εναντίον του, Εβραίοι είναι και εγώ. Ισραηλίτες είναι και εγώ. Σπέρμα Αβραάμ είναι και εγώ. Υπηρέτες του Χριστού είναι. Παραφρονών λαλό περισσότερο εγώ. Κοιτάξτε. Σε κόπους περισσότερο, σε πληγές κάθε υπερβολή. Δηλαδή, ο Παύλος όπου πήγαινε θα έπρεπε να έχει του σακούλες Μπεταντίν. Λέει, σε πληγές κάθε υπερβολή, σε φυλακές περισσότερο, σε θανάτους πολλάκις. Είναι πολύ πιθανόν όταν τον πέταξαν έξω από το εικόνιο, νομίζοντας ότι είναι πεθαμένος, ο Κύριος να τον ανάστησε. Πολύ πιθανό. Εις θανάτους πολλάκης. Υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβον πληγάς τεσσαρά κοντά παρά μία. Δηλαδή έπεφτε ράβδος. Ραβδί 39, 3515, 5945, 195. Τρεις ραβδίστην. Εδώ τώρα στους ραβδισμούς δεν υπήρχε όριο. Βαρούσαν μέχρι να βρουν κόκαλα. Τρεις εραβδίστην. Άπαξ ελιθοβολήθην. Και ελιθοβολισμός. Τρεις εναβάλισα. Ένα ημερονύκτιο έκανα στο βυθό. Σε οδηπορίες πολλές, σε κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους από του γένους, κινδύνους από τα έθνη, κινδύνους στην πόλη, κινδύνους στην ερημιά, κινδύνους στη θάλασσα. Τι έμεινε? Τι έμεινε? Κίνδυνο στη θάλασσα, κίνδυνο, δηλαδή στη θάλασσα ήταν κινδύνευε, στην ξηρά ήταν κινδύνευε, στην πόλη ήταν κινδύνευε, στην ερημιά ήταν κινδύνευε. Κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, σε αγρύπνιες πολλές, σε πείνα και δίψα, σε νηστείες πολλές, σε ψύχος και γυμνότητα. Εκτός των εξωτερικών, δηλαδή εκτός όλων αυτών, ο καθημέραν επικείμενος σε μέ αγών, ημέρινα όλων των εκκλησιών. Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ, ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι. Εάν πρέπει να καυχόμαι, θα καυχηθώ στα της ασθενίας μου. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο ανευλογητός του αιώνας, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Κοιτάξτε πώς μιλάει, αδερφοί. Για ποιο τα παίρνω σε όλα? Για τον Κύριο και το λαό του. Και λέει, ο Θεός ο ευλογητός και Πατήρ του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο ανευλογητός εις τους αιώνες. Δηλαδή η καρδιά του πώς ήταν μέσα? Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Εν Δαμασκό ο Εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα εφρούρει την πόλη των Δαμασκηνών. Θέλω να με πιάσει και διαθυρίδος από του τείχους. Κατεβιβάστην εν κοφίνο και εξέφυγον τα σχήρας αυτού. Λέει στους Γαλάτας, εις το εξής ας μη δίνει κανένας σε μένα ενόχληση, γιατί εγώ βαστάζω τα στίγματα του Χριστού στο σώμα μου. Στο σώμα μου. Και όλα αυτά, αδερφοί, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Δηλαδή τι αισθανόταν ο Παύλος μέσα του, το οποίο του έδινε αυτή την ενέργεια, την οποία εμείς βέβαια αν τη λέγαμε υπερφυσική ενέργεια. Γιατί δεν μπορείς. Κοιτάξτε τι λέει. Ρωμαίους 5:7 λέει, διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει τις. Επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά κάποιος να πεθάνει. Αλλά ο Θεός δείχνει την εαυτού αγάπη σημάς. Τι έβλεπε ο Απόστολος Παύλος? Την αγάπη. Διότι ενώ εμείς είμεθα αίτια αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για όλους εμάς. Και ο Παύλος έβλεπε μπροστά του ότι, κοίτα, εγώ ήμουν όπως ήμουν. Ο χειρότερος των αμαρτωλών, διώκτης των χριστιανών, φωνιάς, και ο Θεός μου έδειξε τέτοια αγάπη. Και γι' αυτό λέει, ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Το καταλαβαίνουμε. Αυτό είχαν οι προφήτες μέσα τους, αδερφοί. Αυτό είχαν. Ήξεραν την αγάπη αυτή του Θεού, είχαν την αγάπη μέσα στην καρδιά τους του Θεού και ήξεραν ότι μπορεί να περνάμε ό,τι περνάμε, αλλά αξίζει, γιατί ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους και θέλει να τους σώσει. Και θα το περάσει όλο αυτό, γιατί είναι μαζί μου εκείνος και θέλει να σώσει, θέλει να ακουστεί το μήνυμα. Ξέρετε ότι άκουσε την προφητεία του Ιερεμία, άκουσε ο Δανιήλ και τι έκανε? Ξεκίνησε νηστεία και προσευχή ο Κύριος να ελευθερώσει το έθνος. Γιατί άκουσε την προφητεία του Ιερεμία που είπε 70 έτη ο Κύριος σας στέλνει στην αιχμαλωσία και μετά τα 70 έτη θα επιστρέψετε. Και τα άκουσε ο Δανιήλ, λέει, ενόησε τους λόγους της προφητείας του Ιερεμία και άρχισε να ζητάει τον Κύριο. Και τον ζήτησε τον Κύριο, μην νομίζετε ότι ήταν επειδή ήταν γραμμένο, έπρεπε να κάνει μάχη ο Δανιήλ. Έκανε μάχη. Έπρεπε να βρεθεί κάποιος να σταθεί ώστε να ξυπνήσει ο λαός του Θεού. Και τι έγινε? 21 μέρες. Και έρχεται ο άγγελος και τι του λέει ο Γαβρίλ? Λέει, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησες να κακουχείς την ψυχή σου ενώπιον του Θεού, ήρθα, αλλά ανθίστατο εις εμένα, λέει ο άρχον της Περσίας. Δηλαδή οι δαίμονες τι κάνουν? Παίρνουν ό,τι τόπο μπορούν να πάρουν ώστε να εμποδίσουν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού. Το καταλαβαίνουμε? Γι' αυτό ο Δανιήλ έπρεπε να βάλει την ψυχή του και να πολεμήσει, να ηγετεύσει. Σαν προφήτης του Θεού. Εμείς το κάνουμε, αδερφοί. Ξέρεις ότι ο Θεός σου έχει δώσει ευθύνη για να μπεις σε αυτόν τον αγώνα, να προσευχηθείς για τους γύρω σου, για τη χώρα σου, για τις κυβερνήσεις, για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Αμήν. Αυτό που έβλεπαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού είναι ότι δεν αξίζει, αξίζει τα πάντα μάλλον, ώστε να μην πάει καμιά ψυχή, αν είναι δυνατόν, τουλάχιστον όσο λιγότερες, να πάνε στην αιώνια κόλαση. Στην κρίση αυτή, η οποία πρέπει ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια, να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Είναι τέτοιο το μαρτύριο αυτό. Σκεφτείτε λίγο, όταν πας σπίτι και ησυχάσεις και μείνεις εκεί μόνος σου, σκέψου λίγο τον Κύριο. Το μαρτύριο αυτό το οποίο πέρασε πάνω στο Σταυρό και πριν το Σταυρό, στη Γεθσημανή. Όλη αυτή την οδύνη της ψυχής του, για ποιο λόγο ήταν, λέτε. Τι ήταν αυτό το οποίο δεν μπορούσε να αντέξει η ψυχή του Χριστού. Τι δεν μπορούσε να αντέξει. Τον αποχωρισμό από τον Πατέρα και το θάνατο στον Άδη. Αυτό. Να πει ότι θα αναστηθώ, θα βγω από εκεί μέσα. Πώς ζούσε ο Χριστός. Πώς ζούσε. Με πίστη. Με πίστη αγωνιζόταν και κρατούσε την υπόσχεση του Θεού και έλεγε, Πατέρα, δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη. Γιατί. Γιατί μιλάμε ότι θα σήκωνε όλη την αμαρτία, όλο το σκοτάδι. Και αν ο Θεός δεν δεχόταν τη θυσία του να τον δικαιώσει, ο Κύριος τι θα γινότανε. Αποχωριζότανε από τον Πατέρα. Και αυτή ήταν η αγωνία του, την οποία δεν μπορούσε να την αντέξει και πάνω στο Σταυρό και έσπασε η καρδιά του. Και γι' αυτό το λόγο οι Άγιοι όλοι του Θεού ξέρουν όλη αυτή τη φρίκη την οποία χρειάστηκε να περάσει ο Χριστός για να μας γλιτώσει από την αιώνια φρίκη. Σκέψου λίγο. Σκέψου λίγο. Δεν ξέρω, εμείς από εμάς δεν έχει πάει σε τέτοια φυλακή, αλλά να σε κλείσουν μέσα σε μια φυλακή σκοτεινή και να σε αφήσουν εκεί πέρα για πάντα. Για πάντα. Αυτή την τόσο φοβερή κρίση, αδερφοί, είναι που ο Κύριος θέλει να γλιτώσει τον κόσμο και αυτό οι Άγιοι το κατάλαβαν. Το κατάλαβαν. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Β' Κορινθίους 4.16. Β' Κορινθίους 4.16. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε, αλλά αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται. Πώς φθήρεται ο εξωτερικός άνθρωπος. Συνήθως εμάς με το γύρας λέτε. Ο Παύλος όταν έλεγε, εάν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται, λέτε ο Παύλος να τον ενοχλούσε. Το γύρας. Τι τον ενοχλούσε. Πώς φθηρόταν ο εξωτερικός άνθρωπος όταν λέει, φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού. Τα στίγματα του Χριστού. Εάν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεώνεται κάθε μέρα. Προσέξτε. Διότι, θα βάλουμε λίγο το κείμενο, το ελαφρόν, το γάρ παραυτίκ, ελαφρόν της θλίψεως ημών. Κάτσε βρε παιδί μου, δηλαδή, κινδύνου στην ξηρά, κινδύνου στη θάλασσα, κινδύνου στην ερημιά, κινδύνου στην πόλη, ραβδισμοί 5 φορές τα 40 παραμία, 3 ραβδισμοί, θάνατο, ημερονύχτια στον βυθό, όλα αυτά και Παύλο το λες, το ελαφρό της θλίψης. Το ελαφρό της θλίψης. Κοιτάξτε τι λέει. Να το δούμε όπως το λέει ο Βάμβας. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Και ξέρετε πώς μπορεί να εργαστεί αιώνιο βάρος δόξης. Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή εμείς δεν ενατενίζομαι εις τα βλεπόμενα. Στο κείμενο λέει μη σκοπούντον ημών τα βλεπόμενα. Τι σημαίνει σκοπούντον. Στόχος. Ο στόχος. Ο σκοπός μου. Εκεί που έχω επικεντρωθεί δεν είναι τα βλεπόμενα. Λέει ο Παύλος. Γι' αυτό ο Παύλος μπορούσε να περάσει τους ραβδισμούς, να περάσει 40 παραμία, να περάσει θανάτους, να περάσει τα ημερονύχτια στο βυθό, να περάσει ό,τι ερχόταν μπροστά του. Γιατί. Γιατί λέει δεν σκοπό στα βλεπόμενα, σκοπό στα βλεπόμενα, γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Σου λέει, δεν με νοιάζει να περάσω ό,τι και αν περάσω, για τον Κύριο το περνάω και εργάζεται σε μένα αιώνιο βάρος δόξης, γιατί αυτό εδώ σύντομα θα φύγει. Θα φύγει, αν ζήσει ο άνθρωπος στα 20, στα 30, στα 50, στα 70, στα 80,
1: 90.
0: Ωραία. Τι είναι αυτό που μετράει? Τα 80, 90, 70 ή ότι θα σου ανοίξει ο Θεός μια πόρτα να μπεις μέσα και να ζήσεις για όλη την αιωνιότητα. Και αυτό είναι ο θάνατος. Δεν υπάρχει για τους χριστιανούς, αδερφοί. Ο θάνατος είναι μια πόρτα που την ανοίγεις και μπαίνεις μέσα στην αιωνιότητα. Και τελείωσε. Και δεν χρειάζεται να σκάς. Θα πεθάνω, θα πεθάνω. Εντάξει. Εάν δεν ζήσουμε την εμπειρία αυτή της αρπαγής, να φύγουμε ζώντες, όλοι οι υπόλοιποι, αν η αρπαγή πάει λίγο πιο μετά, τι θα κάνουμε? Θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Θα φύγουμε. Πιστεύουμε κατά 100% ότι ο Θεός μας αρπάξει ζωντανός. Αλλά λέμε, εάν είναι 99,99 και μείνει το 0,01, θα ανοίξουμε την πόρτα και θα μπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Και τότε τι θα πεις? Ότι το τζάκι ήταν ζεστό το χειμώνα. Συνήθως οι άνθρωποι τι λένε? Έχετε ακούσει τι λένε? Όταν έχουμε πολλή δουλειά, έχουμε πολλή δουλειά και δεν προλαβαίνουμε, μόλις θα βγω στη σύνταξη, θα έχω πολύ χρόνο να το κάνω. Και όταν βγαίνει ο άνθρωπος σύνταξη, μετά, αυτά είναι για τους νέους. Αυτά είναι για τους νέους. Δηλαδή, όταν είσαι νέος, το κάνεις. Ο Παύλος, σε όλη την ιστορία της ζωής του, τι έκανε? Έτρεχε. Ο Ιερεμίας όλη την ιστορία της ζωής του τι έκανε? Ο Ιωσήφ σε όλη την ιστορία της ζωής του τι έκανε? Βάλε όλους τους Αγίους σε όλη την ιστορία της ζωής τους, τι έκαναν? Έτρεχαν. Δεν λογάριαζαν. Το μόνο που λογάριαζαν ήταν αυτό που λέει ο Παύλος, η προσωρινή ελαφρά θλίψης. Ο Θεός μας έδειξε την αγάπη Του, γιατί ενώ λέει εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, έδωσε το Γιο Του για μας. Και εξαιτίας αυτό το δώσιμο που ο Θεός έκανε, κοιτάξτε, ο Κύριος τι πέρασε, ο ίδιος. Ο οποίος μας είπε κιόλας ότι εάν σε μένα το χλωρό κάνουν αυτά, σε εσάς τι θα κάνουν? Εάν εμένα είπανε Βελζεβούλ, ότι με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, για εσάς τι θα πούνε? Και ό,τι άλλο ο Κύριος πέρασε. Και στάθηκε μέχρι τέλους και νίκησε για όλους εμάς. Και τώρα ο Κύριος καλεί εμάς να βαδίσουμε στο μονοπάτι. Λέει, πάντες δε οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσι, διωχθεί. Λοιπόν, ο Κύριος θέλει να προετοιμαστούμε, αδερφοί. Δεν λέω να προετοιμαστούμε για κυνηγητό, αλλά λέω να παραδώσουμε τα πάντα, να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, ώστε οτιδήποτε κι αν έρθει, δικοί του είμαστε. Δικοί του είμαστε να ομολογήσουμε, δικοί του είμαστε να προσευχηθούμε, δικοί του είμαστε κι αν ραβδιστούμε, δικοί του είμαστε κι αν όλα είναι ήσυχα. Δικοί του είμαστε. Αλλά όμως ενώ σου έχουμε την ησυχία, τι πρέπει να κάνουμε? Να τρέξουμε τον αγώνα μας, ας σηκωθούμε. Ευλογούμε Ιησού μας. Κύριε, Εσύ είσαι ο βασιλιάς μας, Εσύ είσαι ο Κύριος του ουρανού της γης. Και δεν είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να πούμε πράγματα τα οποία είναι έξω από το λόγο Σου. Είμαστε εδώ να δούμε τους λόγους Σου, Κύριε. Αμήν. Δεν είμαστε εδώ για να φοβηθούμε από το σκοτάδι. Είμαστε εδώ για να γεμίσει η καρδιά μας με θείο φόβο δικό Σου. Πρώτα απ' όλα. Και να καταλάβουμε την αγάπη Σου αυτή, Χριστέ μου. Η αγάπη αυτή την οποία κατάλαβε ο λαός Σου, κατάλαβαν τα παιδιά Σου και μπόρεσαν να περάσουν μέσα από όλες τις καταστάσεις και να θριαμβεύσουν, να φτάσουν μέχρι τέλους. Και Εσύ μας λες ότι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, Εσύ μας λες να κάνουμε αποφάσεις μέσα στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει, διότι δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι αίματος. Και μας έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα της ζωής Του, πώς αντιστάθηκε μέχρι αίματος, ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια στην αμαρτία. Και είναι όλοι αυτοί οι Άγιοι μπροστά μας, Κύριε, ένα παράδειγμα για μας. Κύριε, δεν είμαστε εδώ να περάσει η ζωή μας ευχάριστα. Είμαστε εδώ να περάσει η ζωή μας ευχάριστα μέσα στο Πνεύμα, κάνοντας το θέλημά Σου, ζώντας για Σένα, πηγαίνοντας όπου θέλεις να πάμε, Κύριε, να κάνουμε ό,τι θέλεις να κάνουμε. Και στο τέλος, όταν σταθούμε μπροστά Σου, μαζί με όλους τους Αγίους, Κύριε, να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα λίγα στάθηκες πιστός». Και όλα αυτά τα οποία μας ζητάς, Χριστέ μου, είναι λίγα μπροστά σε όλη την αιωνιότητα, Κύριε. Και αυτό το βράδυ ζητάω να ανοίξεις τα μάτια μας την όρασή μας, να δούμε την κλίση μας, ότι η κλίση μας είναι για αιώνια πράγματα, Κύριε. Ότι έχουμε λίγο περιθώριο να κάνουμε αυτό που μας κάλεσες και να το κάνουμε στο ακέραιο, Χριστέ μου. Γιατί είναι λίγος ο χρόνος ο οποίος μας δίδεται και τρέχει το σκοτάδι, απλώνεται παντού στο πρόσωπο της γης, αλλά εμείς θα τρέξουμε και θα ξεπεράσουμε τις άμαξες του Αχάβ, Κύριε. Και θα πάμε μπροστά να τελειώσουμε αυτό το έργο που μας έδωσες, να τελειώσουμε. Και όπως ο Ηλίας, Κύριε, έτσι και εμείς θα βρεθούμε πανηγυρικά με στη δόξα Σου, Κύριε, την ημέρα αυτή που θα μας καλέσεις και θα μας αρπάξεις. Είμαστε εδώ να παραστήσουμε τους εαυτούς μας. Να παραστήσουμε τους εαυτούς μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κυρία μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί όλοι εμείς είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής σου, Κύριε. Κάθε ένα παιδί σου, Κύριε, είναι πολύτιμο στους οφθαλμούς σου, αλλά και στους δικούς μας, Κύριε, καθώς εσύ φτιάχνεις τη δική σου καρδιά μέσα μας. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Ξέρουμε ότι εσύ έχεις εδραιώσει αυτή την εκκλησία. Εσύ είσαι που εργάζεσαι, Κύριε, σε όλα τα πλάτη της γης. Και θέλουμε κάθε εκκλησία σου εσύ να κρατεώνεις, Κύριε, με το πνεύμα σου. Εσύ είσαι ο ποιμένας, ο καλός. Εσύ μας οδηγείς, Κύριε μας. Και εσύ θα μας φτάσεις με ασφάλεια, μέχρι τέλους, νικητές, τριαμβευτές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε να ευλογήσεις το λόγο σου και αυτό το βράδυ, ό,τι το Πνεύμα σου το Άγιο έχει, Κύριε, για την Εκκλησία σου, Κύριε. Ω, ζητάμε εσύ, Κύριε μας, να δώσεις το χρήσμα σου, Κύριε Ιησού μας. Χρήσεις τους λόγους, Κύριε. Να χρήσεις τα ότα μας, Κύριε. Καθώς έχουμε ανάγκη από σένα, Κύριε Ιησού μας, να μας κρύψεις πίσω από τη σκιά του Σταυρού σου. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αυτό που έβαλε ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου αυτό το βράδυ, έχει να κάνει, αδελφοί, σε αυτό που είπε ο Κύριός μας. Στο Λουκά, στο Ι, τα 8. Όλοι οι πιστοί, αλλά και οι άπιστοι. Έχουμε ένα ραντάρ, το οποίο συλλαμβάνει μηνύματα και σήματα, τα οποία τι λένε. Παγκόσμια κάτι γίνεται. Αμήν. Το ραντάρ των πιστών, επειδή είναι συνδεδεμένο με το ουράνιο ραντάρ, ξέρουμε επακριβώς ότι όλα αυτά που γίνονται, γίνονται για να εκπληρωθεί επακριβώς ο λόγος του Κυρίου μας. Αμήν. Αμήν. Και για μας ο Κύριος έχει ένδοξα. Ένδοξα πράγματα. Το τέλος είναι ένδοξο. Πήρε πολλά παραδείγματα μέσα από το λόγο του να μας δείξει ο Κύριος, ο οποίος είναι ο ίδιος Θεός. Ο ίδιος, χτες, σήμερα και στους αιώνας. Ο ίδιος χαρακτήρας. Ο ίδιος, ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη, αλλά είναι και αυστηρός όσον αφορά την ανυπακοή, τη διαφθορά και την αμαρτία. Αμήν. Είδατε, λέει, την αγαθότητα του Κυρίου, αλλά είδατε και την αυστηρότητα. Εκείνο βέβαια που συμβαίνει σήμερα, τι διακηρύτεται παντού. Ότι εσύ είσαι ουμανισμός. Καμία αναφορά για τον Θεό της αγάπης, αλλά ο οποίος έχει θέσει και τα όρια. Βλέπουμε το τι γίνεται, ότι έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι, την οικογένεια. Θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Τι ακούμε. Το κάθε τι πρέπει να το υποτάσσουμε στην υπακοή του λόγου. Αμήν. Έχει να κάνει με τις αξίες που ο Κύριος έχει θέσει επαρχής. Και τις αξίες που οι άνθρωποι θέτουν. Ο κόσμος και το φρόνημά του μεταβάλλεται. Αλλάζει. Αλλά το φρόνημα του Κυρίου, ο λόγος του, είναι ο ίδιος, αμετάβλητος. Εκείνο που μας είπε ο Κύριος, καθώς ήρθε στο πρόσωπο της γης, και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, ήρθε σαν άνθρωπος. Δηλαδή γεννήθηκε και μεγάλωσε και περπάτησε και είχε τις ίδιες συνθήκες στις οποίες ζούμε και αντιμετωπίζουμε μέσα στο διάβα της ζωής μας. Η μόνη διαφορά ήταν ότι πατέρας του ήταν ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή, το μέρος του ανδρός στην μητέρα του, η οποία ήταν άνθρωπος, της οποίας οι γονείς ήταν άνθρωποι, η μόνη διαφορά ήταν ότι στη Μαριάμ το σπέρμα του ανδρός δόθηκε εκ Πνεύματος Αγίου. Αυτή ήταν η μόνη διαφορά. Ο άνθρωπος, ο οποίος είχε πέσει στην αμαρτία και είχε κληρονομήσει την πεπτοκία φύση, την αδύναμη φύση, στην οποία να νικάτε δηλαδή από τον εχθρό, να νικάτε από την επιθυμία, ο Ιησούς δεν είχε αυτή την πεπτοκία φύση. Η μόνη διαφορά. Μεγάλωσε όμως, περπάτησε, έζησε όπως όλοι μας, με κάθε τι αδυναμία, δυσκολία, πειρασμό. Ο διάβολος τον έβαλε στο στόχαστρο, αλλά εκείνος στάθηκε και νίκησε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, αδελφοί? Ποια ήταν η διαφορά? Μόνο επειδή δεν είχε την πεπτοκία φύση? Όχι. Επειδή αγάπησε τον πατέρα. Η καρδιά του ήταν προσκολλημένη στον πατέρα. Από μικρό παιδί τον βλέπουμε στο ναό, 12 ετών, τα συνομήλικά του που ήταν, δεξιά και αριστερά να παίξουν, να κάνουν, εκείνος στα του πατρός μου. Μελετούσε τις γραφές, μελετούσε τους προφήτες. Οι λόγοι της Παλαιάς Διαθήκης των προφητών, οι ψαλμοί, κατοικούσαν μέσα στην καρδιά του από επιλογή. Επέλεξε. Έκανε αυτή την επιλογή ελεύθερα. Η οποία επιλογή, όταν την κάνουμε κι εμείς, όταν αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά και προσκοληθούμε σε Αυτόν, τότε αυτό που βλέπουμε είναι ότι μπορούμε να νικάμε. Γιατί εκείνος που έρχεται, εκείνος που κατοικεί μέσα μας, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που άρχισε στον κόσμο. Η δύναμη του Θεού, και καθώς ο άνθρωπος ταυτίζεται και έχει κοινωνία και ενώνεται με τον ζωντανό Θεό, διά Ιησού Χριστού, τότε γινόμαστε ισχυροί. Αμήν. Και αυτό που μας ζητάει ο Κύριος, εκείνο που κήρυξε Και εκείνο που ζήτησε από τον Ισραήλ, τι ήταν? Να πιστέψουν. Να πιστέψουν, να δεχτούν το έργο του Θεού. Να δεχτούν το Μεσσία τους. Να δεχτούν το βασιλιά τους. Γιατί δεν τον γνώρισαν? Γιατί δεν γνώρισαν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας? Γιατί? Και θέλω να το δούμε, αδελφοί, σαν παράδειγμα ότι έχει να κάνει με την πίστη. Γιατί θεωρώ ότι κάθε κήρυγμα που γίνεται, κάθε λόγος, θα πρέπει να συμβάλλει στο να ευθετούμε την πορεία μας. Στο να διορθώνουμε την πορεία μας, να αλλάζουμε, ούτως ώστε να αυξάνει η πίστη μας. Ούτως ώστε να διατηρείται και να αυξάνει. Λέει ο Κύριος ότι στο 8, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Όταν έρθει ο Κύριος, άραγε θα βρει την πίστη. Η πίστη μας θα πρέπει να διατηρηθεί ότι επιθέσεις δέχεται από τον εχθρό. Θα πρέπει να τις αντικρούσουμε, να νικήσουμε αυτές τις επιθέσεις, γιατί γίνεται μια μάχη. Ο διάβολος λέει τι κάνει, περιέρχεται και τι ψάχνει. Όπου βρει ένα χριστιανό, τι θέλει? Προσπαθεί να του βάλει τρικλοποδιά. Δεν κάθεται στην άκρη και να άπραγος. Και γιατί το επιτρέπει ο Κύριος? Γιατί ο Κύριος τον αφήνει? Γιατί? Το επιτρέπει ο Κύριος, αδελφοί. Γιατί μας έχει δώσει τα όπλα να τον πολεμήσουμε. Μας έχει δώσει τα όπλα να τον νικήσουμε. Και περιμένει από μας, αν θυμάστε στους Ισραηλίτες, στη νέα γενιά, λέει, τους δίδασκαν τον πόλεμο. Τους μάθαιναν τα παιδιά τον πόλεμο. Πώς να γίνουν καλοί πολεμιστές για να νικάνε. Γι' αυτό περιμένει ο Κύριος. Γι' αυτό τον είχε αφήσει. Γιατί θέλει να σε κάνει πολεμιστή, να σε κάνει δυνατό, να καταλάβεις ότι από μόνος σου δεν μπορείς. Σε έχει νικήσει ο εχθρός. Αλλά όταν καταλάβεις την αδυναμία σου, πεις, Κύριε, σε έχω ανάγκη. Έλα, θέλω να είμαι εν Χριστώ. Θέλω να κρυφτώ μέσα στο Χριστό. Τι χρειάζεται να κάνω? Τι θέλεις από μένα? Τι θα σου πει ο Κύριος? Παιδί μου, καταρχήν το ότι αναγνωρίζεις ότι είσαι αδύναμος. Πήρες την πρώτη νίκη. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Εγώ είμαι η δύναμή σου. Και συνέχισε να μαθαίνεις από μένα. Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Ο Κύριος θέλει να φτιάξει το χαρακτήρα του μέσα σου. Όταν βλέπεις κάτι το οποίο κάτι άλλο τραβάει εκεί, σάρκα, εγωισμός, υπερηφάνεια, να βγαίνουν λόγια άκαρπα από το στόμα σου. Να υπάρχει εκεί ένας πειρασμός να θέλεις να κουτσομπολέψεις, να πεις. Κήρυξε πένθος. Πες, Κύριε, Εγώ θέλω να είμαι δικός σου. Να σου μοιάζω εντελώς. Το φανερώνω αυτό. Αυτό μέσα στην προσευχή σου. Το φανερώνω, το βλέπω ότι με νικάει. Όμως δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Και σου ζητάω να μου το πάρεις. Και στη θέση του βάλε το δικό σου. Βάλε το δικό σου το Άγιο. Καθώς το έχεις βάλει στην προσευχή σου και το ζητάς ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή αυτό θα αποδυναμώνεται. Έτσι γίνεται, αδελφοί, η μεταμόρφωση. Έτσι γίνεται η αλλαγή. Έτσι γίνεται, όσο δύσκολο και αν είναι παρά της ανθρώπης, ανθρωπίνος δηλαδή, μπορεί να είναι δύσκολο. Είναι ο χαρακτήρας εκεί, έχουν χαραχθεί πράγματα, συμπεριφορές. Αλλά τα αδύνατα παρά της ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Γιατί εκεί επεμβαίνει η Θεία Φύση. Του Πνεύματος του Αγίου, του ζωντανού Θεού. Και κάνει αυτά τα έξοχα χειρουργήματα. Τα οποία ο Κύριος είναι ειδικός. Αμήν. Ο Ιησούς, στη διάρκεια της διακονίας, βλέπετε ότι κάθε επαγγελία έχει μία λέξη, σύνδεσμο, την οποία θα πρέπει για να τη λάβεις, τι λέει. Καταρχήν μας λέει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο Του, το μονογενή, για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει. Όλα ωραία, έδωσε το Γιο Του, αμήν. Έγινε η θυσία, αλλά άνθρωπε, για να τη λάβεις, για να λάβεις την ευεργεσία της συγχώρησης της αμαρτίας σου, τι θα πρέπει να κάνεις. Ο πιστεύων. Πιστεύων. Θέλω να δούμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ, σε τι επίπεδο είναι η πίστη μας. Σε τι κατάσταση είναι η πίστη μας. Και πώς μπορούμε να τη διατηρήσουμε, αλλά και να την αυξήσουμε. Όπως οι μαθητές τι είπαν στον Κύριο. Κατάλαβαν ότι είχαν ολιγοπιστία. Κατάλαβαν όμως ότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να επέμβει στο πρόβλημά τους. Μπορεί να τους βοηθήσει. Και γι' αυτό του το ζήτησαν. Κύριε, βοήθησέ μας την ολιγοπιστία μας, στην απιστία μας, βοήθησέ μας. Και είναι ανάγκη και εμείς να ελέγχουμε τους εαυτούς μας. Πού βρίσκεται η πίστη σου. Είναι όλα δεδομένα. Ούτως ώστε, εάν κάπου βλέπουμε ότι έχουμε χάσει, κάπου ο εχθρός μας έχει κλέψει, υπάρχει απάθεια, υπάρχει μια συνήθεια, έχει καταντήσει να είμαστε θρήσκοι. Τι έχουν μάθει εκεί, από συνήθεια μπαίνουν, βγαίνουν, μπαίνουν, βγαίνουν. Όταν έρθει όμως κάποιος, τι ψάχνει. Είναι ο Θεός εδώ μέσα. Ευαρεστείται ο Κύριος για να κατοικεί μέσα σε αυτόν τον τόπο. Αμήν. Δεν τον συγκινούν, βλέπετε, τα ωραία χτίρια, ούτε οι ωραίες ζωγραφιές, ούτε οι πολυέλεοι. Δεν τον συγκινούν αυτά τον Κύριο. Κύριο, το συγκινεί η καρδιά, η ταπεινή, η καρδιά που αγαπάει εκείνον. Αυτό είναι που ελκύει την παρουσία του. Στο 36, τι μας λέει, όποιος πιστεύει έχει ζωή αιώνιον. Όποιος όμως δεν πιστεύει, λέει, δεν θέλει δει τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Και ξέρουμε τι είναι πίστης. Πίστη είναι αυτή η ελπίδα μέσα στην καρδιά. Η βεβαίωση για πράγματα τα οποία δεν βλέπεις, αλλά είσαι πεπισμένος ότι είναι έτσι. Αυτά που σου λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ο Κύριος, μακάρι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν είδαν, αλλά πίστεψαν. Ο Ιησούς, ο Γιος του Θεού, επειδή σε αγάπησε, έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο για την αμαρτία μας. Και εσύ τι, ακούς το λόγο και διεγείρεται η πίστη. Γιατί είναι ανάγκη για να έρθει η πίστη, την ακουστεί ο λόγος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να μιλάμε το λόγο. Μιλάμε με πίστη, με παρησία, γιατί είμαστε πεπισμένοι μέσα μας. Αυτό που δίνουμε είναι η αλήθεια, είναι η ευεργεσία, είναι η θεραπεία. Ανοίγει η καρδιά, το λαμβάνει και ευεργετείται. Σχετικά με την πίστη, πίστη είναι η γνήσια πεποίθηση και η ειλικρινής καρδιά που θα πρέπει να κατέχουν οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να δουν ή να αγγίξουν κάτι. Αυτό που λέμε τώρα είναι κάτι παρεμφερή με αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου σχετικά με την πίστη. Όταν το έργο του Θεού, όταν οι ενέργειες του Θεού δεν συνάδει με τις ανθρώπινες έννοιες. Όταν κάτι είναι πέρα της ανθρώπινης αντίληψης. Αυτά δηλαδή που είχαμε μάθει μέσα στον κόσμο. Είχαμε μάθει κάποια πράγματα τα οποία εάν ακούγαμε κάτι άλλο, μας θεωρούταν ότι αυτό δεν ισχύει. Γιατί είχαμε μάθει διαφορετικά. Εάν δηλαδή του παππού μου του έλεγα ότι ξέρεις κάτι παππού, κάποια στιγμή θα έχει ένα τηλέφωνο χωρίς σύρμα και θα είναι και ο άλλος στην Αμερική, το ίδιο, και θα πατάς και θα τον βλέπεις. Επειδή δεν το είχε αυτό μέσα στην γενιά του συναντήσει, το πρώτο πράγμα που θα έλεγε, τι θα ήταν. Μπα. Εάν όμως έλεγε, και βέβαια θα γίνει. Το έλεγε αυτό γιατί είχε τι ενεργοποίηση. Την πίστη. Αμήν. Το ίδιο έχει να κάνει και για τα ουράνια πράγματα. Οτιδήποτε είναι πέρα, είναι κλεισμένα, εάν θέλετε, μέσα στα φυσικά όρια, ο άνθρωπος θα πρέπει να επιστρατεύσει την πίστη για να συνδεθεί με τα ουράνια. Και αυτό γίνεται καθώς ο άνθρωπος έχει πιστέψει ότι ο Θεός είναι. Ότι υπάρχει ο Θεός. Ο Αβραάμ πίστευσε στο Θεό. Είχε εμπειρίες με το Θεό. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός έδωσε μαρτύρια. Όλοι όσοι έψαχναν το Θεό, πού πήγαιναν? Στα μαρτύριά Του. Εκείνοι οι οποίοι Τον εξητούσαν. Ο Δαβίδ ήταν πάνω στο βουνό, αλλά είχε εκζήτηση του Θεού. Τον ποθούσε. Και ενεργούσε σαν πρόδρομος. Λέει ο νόμος τι είναι, ο παιδαγωγός ο οποίος μας πάει πού, στο Χριστό. Όλοι εκείνοι οι οποίοι όταν ήρθε ο Ιησούς και δέχτηκαν, κανείς δεν έρχεται προς εμένα, λέει ο Ιησούς, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατέρας. Όταν πραγματικά δηλαδή οι Ισραηλίτες εκείνοι, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ζητούσαν το Θεό μες στη ζωή τους, με ειλικρινή καρδιά, όσο και αν, όπως ο Παύλος, ήταν μέσα στη θρησκεία, ο Κύριος ερχόταν και έβρισκε τα πρόβατά του. Όπως και αν εργάζεται ο Θεός, σε όποιο περιβάλλον και αν ζεις και αν ζούμε, εσύ, σε σένα σου δίνεται η επιλογή να ζητήσεις το Θεό με όλη σου την καρδιά. Και καθώς το κάνεις, θα αρχίσεις να κατανοείς τις ενέργειές Του. Και θα είσαι σε θέση να ενεργείς, να αντιλαμβάνεσαι τα του Πνεύματος. Δηλαδή, τι μας λέει, καθώς κάνεις την αρχή, εκείνος ο οποίος έχει ο λίγο, ο Κύριος θα το αυξήσει. Επειδή βλέπει την καρδιά σου ότι τον θέλεις και ανοίγεις με πίστη σε εκείνον, θα σου δώσει λίγο, γιατί δεν μπορεί αμέσως να σου δώσει πολύ. Γιατί? Δεν θα μπορέσεις να το βαστάσεις. Αυτό το λίγο που θα σου δώσει θα έρθει και θα ενεργήσει μέσα σε όλη σου τη ζωή. Θα αρχίσει και θα γίνεσαι από άπιστος, πιστός. Εκεί που την έννοια του Θεού την είχες απλά όταν ξεκινάμε την πίστη μας εγκεφαλικά, αρχίζει πλέον και κατεβαίνει στην καρδιά μας. Αρχίζει και γίνεται τρόπο ζωής. Και φοράμε τη φορά καθώς υπακούμε. Φοράμε τη φορά ο Κύριος αυξάνει την πίστη μας. Ενώ μιλούσε ο Κύριος στους Ιουδαίους. Ήθελε να τους βοηθήσει να πιστέψουν. Ήθελε να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι πράγματι δεν είναι κάποιος σαν όλους τους άλλους. Αλλά είναι αληθινά ο Γιος του Θεού. Τους λέει, ο Ιησούς δε έκραξε και είπεν, κατά Ιωάννη Ιωταβήτα, στο 44 πρέπει να είναι, ο πιστεύων εις εμέ, δεν πιστεύει σε μέ, αλλά εις τον πέμψαντά με. Και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαντά με.

0: διότι εγώ απ' εμ' αυτού δεν ελάλησα. Άλλο πέμψας με πατήρ, αυτός μη έδωκε εντολή τι να είπω και τι να λαλήσω. Ο Κύριος τους μιλάει, βλέπετε, δεν παίρνει τη δόξα. Κάπου αλλού, όπου ο Ιησούς διαμαρτυρήθηκε, για ποιο λόγο δεν πιστεύουν, και τους είπε, πώς δύναστε εσείς να πιστεύετε οι οποίοι λαμβάνετε δόξα ο εις από του άλλου. Συνήθως δηλαδή, τι συμβαίνει. Εκείνος ο οποίος είναι ψευδοπροφήτης, είναι αδύνατον να μην θέλει να πάρει δόξα για τον εαυτό του, γιατί ο διάβολος τι είναι. Του εγώ. Ο Κύριος αυτό που κάνει είναι, λέει, εάν κάποιος θέλει να γνωρίσει εγώ, σας λέγω ότι έχω κοινωνία με τον Πατέρα, έχω αυτά που σας λέω είναι απόρρια της σχέσης μου μαζί Του. Και Αυτός μου έχει δώσει αυτή την εντολή. Το τι να πω. Έχει να κάνει δηλαδή με τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά θέλει να γνωρίσει τον Θεό, όπως ο Νικόδημος αναρωτήθηκε και τι είπε. Δεν είναι δυνατόν, κανείς δεν στάθηκε στο πρόσωπο της γης, αλλά στον Ισραήλ δεν στάθηκε κανείς να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, με εξουσία και οι λόγοι να βγαίνουν με χάρη, με θαύματα, με θαυμάσια. Κάθε τι που έλεγε ήταν ζυγισμένο, άγιο, καθαρό, για να ευεργετήσει. Θέλει να τους βοηθήσει εδώ. Δεν είναι δικά μου αυτά. Διανυχτέρευε στην προσευχή. Λάμβανε επακριβώς τους λόγους. Και αυτά μετέδιδε. Και αυτό που περίμενε ήταν την πίστη. Να ανοίξει η καρδιά. Γιατί, αδελφοί, δεν άνοιγε η καρδιά. Γιατί. Γιατί είχε άλλα πράγματα μέσα. Ήταν το σκοτάδι. Ήταν η αμαρτία, η υποκρισία και δεν είχαν επιθυμία να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Είχαν επαναπαυτεί στον νόμο και νόμιζαν ότι είναι αυτοί και όλοι οι υπόλοιποι είναι βάρβαροι, είναι ειδωλολάτρες. Είχε μπει πνευματική υπερηφάνεια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μπορούμε να πούμε πολλά γι' αυτό, αλλά σε εκείνο που θέλω να επικεντρώσουμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ, είναι σε μερικούς τρόπους το πώς να διατηρήσουμε την πίστη μας. Να μην την χάσουμε. Αυτά που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Τα Άγια. Την πίστη, την άπαξ παραδοθήσα στους Αγίους, η οποία έφτασε ατόφια σε εμάς, ορθοτομημένη. Βάδιζε με πίστη. Με εμπιστοσύνη στο ζωντανό Θεό. Με εμπιστοσύνη στο γεγραμμένο, στο λόγο Του. Και όχι με το συναίσθημα. Όχι με το συναίσθημα. Ξέρεις, η καρδιά μου πάει εκεί. Αυτό είναι και το κήρυγμα, ξέρετε, του διαβόλου. Πήγαινε όπου πάει η καρδιά σου. Όχι, αδελφοί. Εμείς πάμε εκεί που μας έχει πει ο Κύριος. Στο γεγραμμένο, στο λόγο Του. Αυτό ακούμε. Το συναίσθημα θα υπακούσει μετά. Το ίδιο ισχύει και όταν δεν νιώθεις να προσευχηθείς, δεν νιώθεις να δοξάσεις το Θεό, κάν' το με πίστη. Θα το νιώσεις μετά. Αμήν. Για να διατηρήσεις την πίστη σου και να την αυξήσεις, είναι ανάγκη να ανακαινίζεις το νου σου. Γιατί υπάρχουν οι φυσικοί, αλλά και οι πνευματικοί νόμοι. Έχεις ένα σπίτι, το οποίο είναι κλειστό, ένα χρόνο, δύο χρόνια, την μπαίνεις και είναι αραχνιασμένο. Έχουν πέσει σοφάδες. Το ίδιο ισχύει και στα πνευματικά. Αν δεν το καλοποιείς το σπίτι σου και να το ανακαινίζεις κάθε μέρα, θα καταντήσει έτσι, αραχνιασμένο. Με αυτό, και ξέρετε, ο εχθρός έχει τέτοιες αράχνες κάθε μέρα. Τώρα ιδιαίτερα με το ίντερνετ, με την τηλεόραση, με χίλιες δυο πληροφορίες, έρχεται να σου κλέψει την πίστη. Γι' αυτό είναι ανάγκη κάθε μέρα ανακαίνιζε το νου σου. Τα υγιή διανοήματα του λόγου να ξεπλένουν κάθε τι άλλο, να καθαρίζουν κάθε τι άλλο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρήσεις την πίστη σου. Να θυμάσαι αυτό που είπε ο Κύριος. Όταν θα έρθω, θα βρω άραγε την πίστη. Μας προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος. Μάθε, επιδίωξε να γίνεις της προσευχής. Να γευτείς την ευλογία και να γεύεσαι της προσευχής. Θέλει υπομονή. Αν έχεις μάθει, έρχομαι, παίρνω και φεύγω, Κύριος σε θέλει εκεί να περιμένεις. Να περιμένεις γιατί πρέπει να κάνει δουλειά. Ανοίξεις την καρδιά σου, να του μιλήσεις για τα πάντα. Να τον βάλεις πρώτο στις προτεραιότητες. Σε Κύριε, αληθινά, πρώτος. Εσένα θέλω. Όταν έχω σένα, εσένα, όλα τα άλλα πήραν τη θέση τους. Επιδίωξε. Έχουν συμβεί τα 20 και χρόνια που τουλάχιστον βοηθάμε στην Εκκλησία, περιπτώσεις όπου άνθρωποι πέρασαν δυσκολίες. Εκείνο που βλέπουμε είναι, πέρα από την Κυριακή, έρχεσαι στην προσευχή, αφιερώνεις χρόνο. Εκείνοι οι οποίοι το κάνουν αυτό, έχουν νικήσει πράγματα. Άλλοι που δεν, δυστυχώς νικήθηκαν. Και καθώς το συζητήσαν. Δες πώς θα ήταν η πορεία διαφορετική εάν ερχόσουν και το άφηνε στα πόδια του Κυρίου. Να μάθεις να ανοίξεις την καρδιά σου, να σου πάρει την πίκρα, να σου πάρει όλα εκείνα που έρχονται για να χαλάσουν τον άνθρωπο. Έρχεσαι στην προσευχή και σε ανανεώνει. Έρχεσαι με βάρος και φεύγεις σαν πούπουλο. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μαθαίνεις. Μαθαίνεις ότι όταν πας στον Κύριο, ο Κύριος είναι πάντα πιστός. Πάντα πιστός. Έχεις γευτεί την αγαθότητά Του, έχεις γευτεί τη χαρά της παρουσίας Του. Και τι κάνεις όταν σου λείπει, ξέρεις τι θα κάνεις. Παίρνεις το μαξιλαράκι. Κύριε, σε θέλω. Είμαι διατεθειμένος να πληρώσω το τίμημα. Γιατί αυτό που μου δίνεις εσύ, δεν μπορώ να το βρω πουθενά άλλου. Άνθρωποι, πράγματα, καταστάσεις, δεν μπορούν να μου δώσουν τη βαθιά ειρήνη που εσύ μου δίνεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη και η πίστη σου που πάει. Αν ήταν κοντά στο κόκκινο, ανεβαίνει. Αδελφοί, θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτόν τον τρόπο μας όρισε ο Κύριος απ' αρχής και απλά βλέπουμε. Τι κάνουμε. Θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου. Ξεχώρισε χρόνο για τον Κύριο στο να τον υπηρετήσεις. Στο περιβάλλον σου. Άφησε το φως σου να λάμψει. Ναι, είμαι του Κυρίου. Ξεχαθά, καλύτερα είναι, το έχω δει πολλές φορές. Καλύτερα να είσαι απαρχής ξεκάθαρος, καλύτερα να μιλήσεις απαρχής ποιος είσαι και τι είσαι, παρά να σε κουτσομπολεύουν από πίσω και να λένε ό,τι θέλουν. Θέλεις η πίστη σου να διατηρηθεί και να αυξηθεί. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, εσύ μας λέεις να αγρυπνούμε και να στεκόμαστε στην πίστη. Εσύ, Κύριε, μας δίδαξες τους Άγιους Λόγους. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να ανανεώσεις την πίστη μας, να αυξήσεις, Κύριε, να ενδυναμώσεις, να δώσεις παρησία, θάρρος, Κύριε. Αν, Κύριε, ο εχθρός διαλαλεί, Κύριε, μας την ακαθαρσία και οτιδήποτε άλλο, Κύριε, έξω από το θέλημά Σου. Πόσο μάλλον τα παιδιά Σου, Κύριε, θα πρέπει να στεκόμαστε και να διακηρύττουμε τους λόγους της αιώνιας ζωής. Να διακηρύττουμε ότι Εσύ μας αγάπησες και δόθηκες, Κύριε, θυσία, αντίλητρο για τις αμαρτίες μας. Να διακηρύττουμε τους λόγους της πίστεως, Κύριε. Που μια ψυχή μεταβαίνει από τον αιώνιο χαμό στην αιώνια ζωή. Αμήν. Βοήθησέ μας, Κύριε, να καταλάβουμε την κλίση μας και να σταθούμε αντάξιοι της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Καθώς είπες εσύ το βράδυ αυτό. Είναι η ώρα να λάμψει, Κύριε, το φως. Είναι η ώρα, Κύριε, να ακουστεί. Να διακηρύξουμε, να διατρανώσουμε το όνομά Σου, Κύριε. Ότι Εσύ είσαι ο αληθινός Θεός και η αιώνια ζωή. Και καλείσαι τους ανθρώπους, Κύριε, σε μετάνοια, γιατί τους αγάπησες, Κύριε. Και θέλεις να σκεπάσεις την αμαρτία τους, Κύριε, και να τους δώσεις αιώνια ζωή, ευλογίες. Φύλαξε, Κύριε, κάθε ένα παιδί σου. Φύλαξέ μας από τα του κόσμου. Γιατί μόνο Εσύ μπορείς να μας δώσεις, Κύριε, αληθινή χαρά. Βοήθησέ μας να φυλάξουμε τους εαυτούς μας από το ψέμα, Κύριε, την απάτη. Από οτιδήποτε, Κύριε, μας διαφέρει από τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Πότιζέ μας με το πνεύμα της αληθείας. Και χρησιμοποίησέ μας. Χρησιμοποίησέ μας για τη δόξα Σου, Κύριε. Άνδρες, Κύριε, πίστεως. Και θυγατέρες, Κύριε. Λαός, τον οποίον εξέλεξες για να εξαγγείλουμε τις αρετές Σου, Κύριε. Θέλουμε το όνομά Σου, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε μας, να είναι αγαλίαμα των εθνών. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Το βράδυ αυτό ευλογούμε το λαό Σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μας, ευχαριστούμε για το λόγο σου τον Άγιο Κύριε. Καθώς Κύριε με τον Παύλο τα αναφέρεις σαν ιερά γράμματα Κύριε, αυτά που θα ανοίξουμε σήμερα, αυτά που θα διαβάσουμε, αυτά που εσύ διάβασες και άκουγες στη συναγωγή Πατεράγια. Και θέλουμε Κύριε και σήμερα Κύριε αυτά τα λόγια Κύριε μέσα από τη γραφή Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε, αυτά τα γράμματα Κύριε να γίνουν ρήματα Κύριε μέσα μας Κύριε, και να μπορέσεις να μας δώσεις εσύ ζωή Κύριε και αυτή εν αυθονία Κύριε, γεμάτη από τη δόξα τη δική σου Πατεράγια, ούτως ώστε Κύριε όσο ζούμε Κύριε να υπηρετούμε εσένα τον Άγιο Κύριε. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σήμερα όπως σας είπα θα μιλήσουμε λίγο για την επαγγελία και βέβαια δεν θα μιλήσουμε μόνο για την επαγγελία που μπορεί να έχουμε και την όραση που μπορεί να έχουμε σαν εκκλησία και σαν εκκλησία γενικά επάνω στο πρόσωπο της γης, αλλά και προσωπικά ο κάθε ένας μας την επαγγελία του. Αμήν, γιατί πιστεύω ότι ο κάθε ένας έχει κάποια υπόσχεση, κάποια επαγγελία από τον Κύριο και πάρα πολλές φορές βλέπουμε αυτές τις υποσχέσεις να μην εκπληρώνονται ή να τις βλέπουμε να μην γίνονται όπως προφανώς εμείς τις περιμένουμε. Και θέλω να θυμηθούμε λιγάκι και να κατανοήσουμε γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό και να θυμηθούμε, να δούμε λίγο την επαγγελία γρήγορα που είχε ο λαός Ισραήλ καθώς τον έβγαλε ο Θεός μέσα από την Αίγυπτο. Ήταν μέσα σε μια άσκημη κατάσταση, ήταν δούλοι, χτίζανε το βασίλειο του Φαραώ και όμως σε αυτή την κατάσταση της δουλείας που ήταν ήρθε ο Κύριος, άκουσε την κραυγή τους και τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο με τον Μωυσή. Ξέρουμε όλη την ιστορία. Παρόλα αυτά, ενώ ο Κύριος τους υποσχέθηκε τη γη της επαγγελίας, έπρεπε να περάσουν πρώτα μέσα από μία κατάσταση, μία έρημο. Και προφανώς ο Κύριος μας περνάει μέσα από τις δυσκολίες για να καταλάβουμε, για να δούμε τι υπάρχει μέσα μας και αν η αγάπη μας είναι πραγματική, είναι γνήσια για τον Κύριο. Και ανάλογα το πώς αντιδρούμε σε όλη αυτή την κατάσταση, μπορούμε να πετύχουμε την υπόσχεση του Κυρίου για τη δικιά μας ζωή ή μπορεί να αποτύχουμε. Μπορεί και να υπάρχει αποτυχία. Βλέπετε, για το λαό Ισραήλ η επαγγελία ήταν να μπουν μέσα στη γη Χαναάν. Όμως βλέπουμε ότι η γενιά όλη εκείνη δεν κατάφερε να μπει. Δεν μπήκανε. Ολόκληρη γενιά απότυχε να κερδίσει την υπόσχεση του Κυρίου, να κερδίσει την επαγγελία του Κυρίου. Και βλέπουμε μόνο από την παλιά γενιά δύο άτομα να καταφέρουν να μπουν, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ. Και μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν ένα διαφορετικό πνεύμα από τους άλλους. Βλέπετε, ο Θεός παρατηρεί τη ζωή μας, παρατηρεί την καρδιά μας, παρατηρεί το πνεύμα μας, παρατηρεί τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Και θέλει να μας βάλει, να μας δώσει ό,τι περισσότερο από τη δόξα Του μέσα στη ζωή μας. Δεν χάσαν την ψυχή τους οι άνθρωποι, αμήν. Και ούτε θα χάσουμε την ψυχή μας αν δεν πετύχουμε την επαγγελία μας. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αυτό που γίνεται όμως μέσα στη ζωή μας είναι ότι χάνουμε τη δόξα ή το σκοπό που σε έχει δημιουργήσει ο Κύριος. Δεν είμαστε εδώ για να αναπαράγουμε το είδος μας και μετά τελείωσε. Ο Θεός έχει ένα σκοπό για τον κάθε ένα, προφανώς. Και αυτό το σκοπό πρέπει οι ίδιοι μας να το βρούμε μαζί με τον Κύριο. Και θα τα πούμε λίγο. Στη γενιά του Ιησού υπήρχε πάλι μία επαγγελία. Ήτανε παρόμοια τα πράγματα με τον καιρό που ήτανε ο Μωυσής. Ο λαός Ισραήλ ήταν πάλι σε εχμαλωσία. Ήτανε κάτω από τους Ρωμαίους. Βέβαια, τον Κύριο δεν τον ενδιάφερε αυτή η εχμαλωσία ούτε αυτή η σκλαβιά. Τον ενδιάφερε να βγουν μέσα από θρησκευτική σκλαβιά και να φύγουν από όλη αυτή την κατάσταση που ήταν και να μπουν μέσα στην κατάσταση της πίστης, να γίνει ένας λαός της πίστης που να μπορεί να φέρει τη βασιλεία του Κυρίου μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αμήν. Και αυτός ήταν ο στόχος του. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος ξεκίνησε με 12 μαθητές. Είχε πάρα πολλούς γύρω του θα μπορούσε να κάνει το έργο με πάρα πολλούς, αλλά βλέπουμε ότι περιορίστηκε στους 12. Όμως η κατάσταση άρχισε να, θα λέγαμε, να απλώνεται, να απλώνεται το Ευαγγέλιο, να απλώνεται ο Λόγος του Κυρίου, και ο Κύριος μας δείχνει ότι κάποια στιγμή επέκτηνε αυτούς τους 12 για λόγους όσο έχει να κάνει για τον θερισμό, όχι αυτοί που ήταν δίπλα του. Λέει στο Καταλουκά λοιπόν στο 10 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, μετά δε ταύτα διόρισε ο Κύριος και άλλους 70. Βλέπετε, λέει και άλλους μαζί με τους 12, ο Κύριος διόρισε και άλλους 70. Είναι ωραίο να σε διορίζει ο Θεός, ε? Είναι ωραίο να σε διορίζει ο Κύριος. Ακόμα και αν δεν είσαι στους 12, και στους 70 είμαι καλά. Αμήν. Με διορίζει ο Κύριος. Και λέει και απέστειλε αυτούς ανά δύο έμπροσεν αυτού εις πάσα πόλη και τόπο όπου έμελε αυτός να υπάγει. Και γεννιέται η ερώτηση. Θα έρθει εδώ ο Ιησούς στα Χανιά? Θα έρθει ο Κύριος στην Ελλάδα? Θα έρθει ο Κύριος στην Πάτρα? Θα έρθει ο Κύριος στο Ρέθυμνο? Θα έρθει ο Κύριος στο Ηράκλειο? Για να έρθει ο Κύριος πρέπει να διορίσει πρώτα τι? Να διορίσει ανθρώπους πριν να έρθει αυτός. Βλέπετε, ο Κύριος έχει στόχο να πάει κάπου. Αλλά για να πάει, προετοιμάζει το έδαφος. Για να κατέβει η δόξα του, να κατέβει η παρουσία του, ο Θεός προετοιμάζει το έδαφος και το προετοιμάζει με ανθρώπους. Αμήν. Και λέει, έλεγε λοιπόν προς αυτούς, ο μεν θερισμός είναι πολλής. Θα το ακούσουμε πολλές φορές αυτό. Αμήν. Θέλουμε να εργαστούμε για τον Κύριο? Θέλουμε? Εάν θέλουμε, τότε απευθυνόμαστε σωστό κοινό. Αμήν. Που δεν είμαστε κοινό. Είμαστε ο λαός του Κυρίου. Και λέει, ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι δε εργάτες είναι λίγοι. Γι' αυτό και ο Κύριος άπλωσε από τους 12 και έκανε άλλους 70. Αυτός ήταν ο λόγος. Τους λέει, είναι πολλής ο θερισμός, οι εργάτες είναι λίγοι. Και τους δίνει και μία συμβουλή. Λέει, παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στο θερισμό αυτού. Δεν σταματάει στους 70, αλλά βάζει αυτούς τους 70, τους 12, τους 500, όσους είχε ο Κύριος, και τους λέει, προσεύχεστε, ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι λίγοι. Προσευχηθείτε στον Κύριο του θερισμού να φέρει εργάτες για το θερισμό. Αν ζούσαμε εκείνη την εποχή, πώς θα βλέπαμε τους ανθρώπους? Σήμερα πώς βλέπουμε τα Χανιά? Μιλάς, κλειστές οι καρδιές. Πολλές φορές και οι δικές μας καρδιές είναι κλειστές, όχι μόνο αυτών. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να δούμε αυτό που ο Κύριος μας υπόσχεται, αυτό ο Κύριος που βλέπει ότι, ξέρεις κάτι, είναι πολλοί άνθρωποι που θέλουν το Θεό, που γνωρίζουν το Θεό, που αγαπάνε το Θεό. Είναι πολλοί ο θερισμός. Και αυτό ο Κύριος το έβλεπε στον Ισραήλ. Οι μαθητές δεν το βλέπαν. Δεν μπορούσαν να το δουν. Μετά από αυτή την υπόσχεση που είπε ο Κύριος λοιπόν, ότι ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες είναι λίγοι, δεν περιμένανε κάποια στιγμή ότι θα γίνει μια έκρηξη και ξαφνικά η καρδιά του λαού θα ανοίξει. Ο Μεσσίας ήταν πάνω στο σταυρό, σταυρώθηκε. Τελείωσε. Επικατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου. Έγινε κατάρα για μας, αλλά για τον Ισραήλ ήταν επικατάρατος, γιατί το λέει ο νόμος αυτό. Επικατάρατος που, αυτός που κρέμεται στο ξύλο. Ήταν μεγάλο σκάνδαλο ο Μεσσίας να είναι σταυρωμένος. Ποιος περίμενε ότι όταν ο Κύριος τους είπε πηγαίνετε να προσευχηθείτε μέχρι να λάβετε ουράνια δύναμη, ότι σε 50 μέρες τα γεγονότα θα αλλάζαν. Και αυτό το σκάνδαλο θα άρχιζε να γίνεται επικίνδυνο για τους Ιουδαίους, επικίνδυνο για τους Φαρισαίους. Ποιος το περίμενε? Ποιος περιμένει όταν βλέπεις αυτή την κατάσταση και λες μιλάω, μιλάω, ξαναμιλάω στους ανθρώπους, οι καρδιές των ανθρώπων είναι κλειστές, έχουν κολλήσει στο θρησκευτικό αυτό σύστημα και ποιος θα τους βγάλει για να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό, για να αποκτήσουν σχέση με τον Θεό, να μιλήσουν με τον Θεό. Ακούγα μια μικρή συνέντευξη με τον Μητροπάνο, όλοι το ξέρουμε τον τραγουδιστή τον Μητροπάνο, και μιλούσε εναντίον των παπάδων και έλεγε: και ποιοι είναι αυτοί που λένε ότι ακούνε τη φωνή του Θεού? Σιγά να μην ακούνε τη φωνή, εμείς γιατί δεν την ακούμε? Γιατί κανένας δεν τους δίδαξε. Αμήν. Κανείς δεν τους είπε πως ο Θεός, ξέρεις, δεν είναι κάτι απόμακρο. Ο Θεός είναι φίλος σου. Αμήν. Μιλάει μία και δύο φορές, λέει μέσα η γραφή, με όνειρα. Σου δίνει ο Κύριος οράσεις. Πολλές φορές μιλάει από το στόμα σου. Έχει ποικίλους τρόπους ο Κύριος να σου μιλήσει. Σου μιλάει με γεγονότα μέσα στην καθημερινότητά σου. Γιατί ο Θεός είναι παντού. Είναι κάθε μέρα μες στη ζωή σου. Ακόμα και όταν κοιμάσαι και νομίζεις ότι τα πάντα είναι νεκρά στο σώμα, υπολειτουργούν, ο Θεός είναι εκεί και συνδιαλέγεται μαζί σου. Αμήν. Θαυμάσιος είναι ο Κύριος μας. Ενώ δεν έπρεπε να μας δώσει καμία σημασία, όπως λέει και ο Δαβίδ. Τι είναι ο άνθρωπος και τον επισκέπτεσαι? Τι είναι? Είναι παιδί του. Αμήν. Είναι δημιούργημά του. Όταν λοιπόν άρχισαν να μιλάνε την ημέρα της Πεντηκοστής που κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και όλοι είχαν απορία με αυτό το γεγονός που βλέπανε μπροστά τους, και σηκώθηκε ο Πέτρος, σηκωθείς λέει ο Πέτρος, άρχισε να κηρύττει. Αυτό που θα περίμενε κάποιος τι είναι? Μετά από το σκάνδαλο του Σταυρού, τι θα περιμένανε? Λιθοβολισμούς, αυγά, γιαούρτια. Τα έχουμε δει αυτά. Όμως λέει στις Πράξεις το 2:43, εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού ευαπτίστησαν και προσθέσισαν εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές. 3.000 ψυχές μέσα σε μία μέρα. Ο θερισμός είναι πολλής. Σκεφτείτε αυτά τα λόγια που τους είπε ο Ιησούς, θα άρχισαν να τα σκεπτόντουσαν. Ο θερισμός είναι πολλής, μας έλεγε, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι σε μία μέρα μέσα 3.000 ανθρώποι θα πιστέψουν και θα βαπτιστούν. Βλέπετε, αυτό είναι ο προφητικός λόγος και η εκπλήρωσή του. Αμήν. Όταν εκπληρώνεται ο λόγος του Κυρίου, ζούμε μέσα στη χαρά του Κυρίου, και λέει στις Πράξεις το 2:47 μετά: δοξολογούνται στο Θεό και ευρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του λαού, ο δε Κύριος πρόσθεται κάθε μέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Κάθε μέρα. Είχε 3.000 ψυχές σε μία μέρα και μετά κάθε μέρα τι έκανε? Πρόσθετε, πρόσθετε, πρόσθετε, πρόσθετε, πρόσθετε. Φανταστείτε από τη μια μεριά τους Φαρισαίους. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Το τι γινόταν. Στις Πράξεις το 4:4 λέει: πολλοί δε των ακουσάντων τον λόγο, πάλι του Πέτρου, επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Εδώ ευαγγελίζουμε, και άμα μπουν 10 ανθρώποι μέσα στην εκκλησία, 5 ανθρώποι, 2 ανθρώποι κάνουμε. Γιατί? Πρέπει να κάνουμε. Ένας να μπει. Λέει, όταν σώζεται ένας στον ουρανό, τι γίνεται? Τι γίνεται? Χαρά γίνεται. Αμήν. Και λέει 5.000 άνδρες. Και στο Πράξεις ένα τελευταίο, όσο έχει την εκπλήρωση αυτή, στις Πράξεις το 6:7 λέει: και ο λόγος του Θεού αύξανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα, και πολύ πλήθος των ιερέων υπάκουον στην πίστη. Ακόμα και οι Φαρισαίοι και οι ιερείς ανθρώποι υπάκουαν, λέει, στην πίστη, στην αλλαγή του Ευαγγελίου. Πιστεύεις ότι θα δεις παπάδες να πιστεύσουν τον Κύριο? Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Όταν κατέβει ο Κύριος, τα πάντα αλλάζουν. Αλλά αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από εμάς, από την ανταπόκρισή μας. Ο θερισμός είναι πόλης. Το πιστεύουμε αυτό? Βλέπετε, ο Κύριος είχε πάρα πολλούς ανθρώπους να προσθέσει σαν εργάτες. Σκεφτείτε ότι πιστέψανε 5.000 κόσμους. Μέσα από αυτούς τους 5.000 ανθρώπους, πόσους εργάτες θα μπορούσε να βγάλει ο Κύριος? Η Γραφή μιλάει για έναν. Και αυτός είχε τρία ονόματα. Το λέγαν Σαύλο, Σαούλ, Παύλο. Ήταν διώκτης των χριστιανών. Λίγο η ιστορία του είναι παράξενη. Δηλαδή διάλεξε ο Κύριος έναν άνθρωπο που ήταν διώκτης. Μα Κύριε, έχει τόσους πιστούς ανθρώπους που έχουν ανοίξει την καρδιά τους, αγαπάνε, και βλέπεις έναν διώκτη. Όταν πιάσαν τον Στέφανο, ο Σαύλος ήταν εκεί πέρα. Φύλαξε τα ρούχα του. Και μας λέει η Γραφή ότι συνήργησε στο θάνατο του Στέφανο. Το όνομα Σαύλος στην αρχική του σημασία είναι ελληνικής προέλευσης, το Σαύλος, και περιγράφει ένα ιδιαίτερα λυκνιστικό περπάτημα με μικρά βήματα. Δηλαδή δείχνει έναν άνθρωπο που περπατάει λίγο λυκνιστικά βήματα, και το χρησιμοποιούσαν πιο πολύ οι αρχαίοι για τα άλογα που περπατούσαν κάπως περήφανα, κάπως με μικρά βήματάκια. Αργότερα πήρε μια κακή έννοια και αφορούσε ή τις γυναίκες που ήταν ιερόδουλες ή τους άνδρες που ήταν θυλοπρεπείς. Αυτό ήταν το όνομα, που βέβαια δεν είχε την ίδια έννοια, γιατί πήραν το Σαούλ και το εξελίνησαν και το κάναν Σαύλος. Το πραγματικό του όνομα του Παύλου ήταν το εβραϊκό Σαούλ. Και Σαούλ σημαίνει ο επιθυμητός. Είναι αυτός που ζητήθηκε από το Θεό, λέει. Αυτός που τον ζητάει ο Θεός, που είναι επιθυμητός στον Θεό. Και αυτό είναι το εβραϊκό όνομα του Παύλου, το Σαούλ. Το Παύλος είναι ρωμαϊκό όνομα. Ξέρετε, ο Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό. Μεγάλωσε σαν Ρωμαίος πολίτης, από Φαρισαίους βέβαια γονείς. Γι' αυτό είχε και την ρωμαϊκή υπηκότητα. Και έτσι είχε δύο ονόματα. Είχε το Παύλος, είχε και το Σαούλ. Παύλος σημαίνει μικρός, μικρούλης, ταπεινός. Βλέπουμε ο Κύριος ακόμα και μέσα με τα ονόματα τι κάνει. Παίζει. Και ήταν και από τη φυλή Βενιαμίν. Λέει λοιπόν στις πράξεις για το Σαύλο, πράξεις 7 και 58, και εκβάλλοντας έξω της πόλεως, ελιθοβόλουν τον Στέφανο, μιλάει για τον Στέφανο, και οι μάρτυρες απέθεσαν τα αιμάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τινός ονομαζομένου Σαύλου, κάποιου νέου που το όνομά του ήτανε Παύλος. Στις πράξεις λέει, στις 8 πάλι, στο 1, ο δε Σαύλος ήταν σύμφωνος εις τον φόνο του Στέφανο. Δεν ήταν απλός φύλακας, λέει, ήταν σύμφωνος εις τον φόνο αυτού. Στις πράξεις το 8.3 λέει, ο Σαύλος, μας δείχνει την ταυτότητά του, εκακοποιεί την εκκλησία εμβαίνων εις πάσα οικία και σύρων άνδρας και γυναίκες παρέδιδε στη φυλακή. Λέει, κακοποιούσε την εκκλησία. Είχε άδεια από τους αρχιερείς να μπαίνει σε ένα σπίτι μέσα όποιο ήθελε. Ναι, σκεφτείτε σαν τη γερμανική κατοχή, κάποιοι που ήταν με κουκούλες, αυτός ήταν και χωρίς κουκούλες, να μπαίνει να λέει έλα εσύ στο τελεστικό απόσπασμα. Τελειώσατε. Έμπαινε μέσα στο σπίτι καθενός δικαιωματικά και έσερνε τους ανθρώπους αυτούς στη φυλακή, τους κακοποιούσε. Και μάλιστα μας λέει πώς τον έβλεπε η Εκκλησία, στις πράξεις το 9 και 1. Ο δε Σαύλος, λέει, πνέον έτι απειλή και φόνο. Έπνεε, τον έβλεπες και έπνεε για έναν άνθρωπο που ήταν χριστιανός, που είχε πιστέψει στον Κύριο, έπνεε απειλή, λέει, και φόνο. Και πήγε προς τον αρχιερέα και ζήτησε παρά αυτού επιστολά στη Δαμασκό. Δεν το έφτανε μόνο να κάνει ό,τι έκανε στην Ιερουσαλήμ, αλλά και επιστολές να πάει μέχρι τη Συρία, να πάει στη Δαμασκό, προς τις συναγωγές, όπως εάν έβρι. Τινάς εκ της οδού ταύτης, άνδρας θε και γυναίκες, φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Αυτός ήταν ο Παύλος. Όμως βλέπετε, μία συνάντηση τον άλλαξε αυτόν τον άνθρωπο. Μία συνάντηση. Στο δρόμο για τη Δαμασκό, και θα δούμε κάτι όμορφο, στο δρόμο προς τη Δαμασκό, τον συναντάει ο Κύριος. Τον τυφλώνει, βλέπει ένα φως πάρα πολύ δυνατό. Τυφλώθηκε ο Παύλος και ακούει τη φωνή αυτή. «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Είναι σκληρό να λακτίζεις προς κέντρα». Ο Θεός εκείνη τη στιγμή μπορούσε να το σκοτώσει. Τι του είπε? «Είναι σκληρό να κλωτσάς πάνω στην ακίδα». Σκέψου να έχεις ένα δόρυ, μια ακίδα, και να κλωτσάς, να λακτίζεις. Σαν το λάκτισμα είναι κλωτσά ένα σκύλο, με δύναμη. Του λένε σκληρό να κλωτσάς αυτή την ακίδα. «Ποιος είσαι, Κύριε?» «Είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σε διώκεις». Αυτή η συνάντηση ήταν καθοριστική για τον Απόστολο Παύλο. Λες τις πράξεις, μετά από αυτή τη συνάντηση στο ναι και ναι, λέει ότι και ήτο τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε ουδέν και τίποτα δεν ήπιε. Τι έκανε δηλαδή? Μήπως έκανε ο Παύλος αυτοσυγκέντρωση, μήπως έκανε γιόγκα? Τρεις μέρες χωρίς φαΐ και χωρίς νερό, τίποτα. Δηλαδή ο άνθρωπος έφτασε οριακά στον θάνατο. Τρεις μέρες χωρίς νερό, αρχίζει ο οργανισμός σου πλέον και αφυδατώνεται. Ο Κύριος τον έβλεπε και τον άκουγε, τον Παύλο. Ο Παύλος προσευχόταν τρεις μέρες. Τι θα έλεγε στην προσευχή του? Αν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτός ο άνθρωπος, τι θα έλεγε στην προσευχή του? Προφανώς ό,τι έκανε μέχρι τώρα το έκανε νομίζοντας ότι κάνει εργασία για ποιον? Για το Θεό. Τον αγαπούσε το Θεό, όπως του είχαν μάθει να τον αγαπάνε Φαρισαίοι. Ήτανε Φαρισαίος. Νόμιζε ότι πήγαινε εναντίον σε μία αίρεση που θα έκανε κακό στον Ιουδαϊσμό. Και ότι η τιμωρία αυτή που τους έδινε ήταν από το Θεό. Και ξαφνικά ο κόσμος του, όλη η γνώση που είχε, γιατί γνώρισε το Θεό, γνώρισε τη Γραφή μέσα από τον, από τους καλύτερους δασκάλους της Γραφής στον καιρό εκείνο, τον Γαμαλιήλ. Και ξαφνικά ο κόσμος του κατέρευσε. Η πίστη όπως τη γνώριζε κατέρευσε. Κατάλαβε ότι αυτός που του μίλησε ήταν ο Μεσσίας. Ξέρετε, αυτή η συνάντηση είναι, μου θύμισε πάρα πολύ τη συνάντηση του Μωυσή στη Βάτο. Ήταν η Βάτος του Παύλου αυτή. Ήταν οικαιόμενη Βάτος. Μπορούσε να τον κατακάψει ο Κύριος εκείνη την ώρα, αλλά δεν τον έκαψε. Άρχισε να καίει την καρδιά του. Και άρχισε να ζωοποιεί αυτό το λόγο που είχε μέσα του. Ο Παύλος είχε λόγο μέσα του. Γνώριζε το λόγο περισσότερο ακόμα και από τους μαθητές του Κυρίου. Γνώριζε με ακρίβεια εδάφια. Γνώριζε τέλεια το λόγο του Κυρίου. Λέει ότι ήταν άμεμπτος στον νόμο. Μελετούσε τον νόμο και προσπαθούσε να είναι όπως ο Θεός τον ήθελε. Και ξαφνικά κατερρεύσαν όλα αυτά. Του ζωγραφίστηκε ο Μεσσίας μπροστά του, όπως είπε, σταυρωμένος. Αμήν. Και αυτή η όραση τον άλλαξε. Άρχισε να προσεύχεται και αυτό που πιστεύω ότι προσευχόταν είναι: Κύριε, δείξε μου την αλήθεια. Θέλω να με οδηγήσεις στο σωστό δρόμο, να κατανοήσω, να καταλάβω ότι αυτό που κάνω είναι ως μη ευωδίας για σένα. Και βλέπετε, ο Κύριος την άκουσε την προσευχή του και λέει ότι μιλάει ο Κύριος στο 10 κεφάλαιο της πράξης. Λέει, ή το δε της μαθητής εν Δαμασκό, Ανανίας ονομαζόμενος. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος για οράματος, Ανανία, ο δε είπε, ιδού εγώ Κύριε. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, σηκωθείς, είπαγε στην οδό την ονομαζόμενη ευθεία. Σε ποια οδό τον κάλεσε να πάει? Στην ευθεία οδό. Ο Παύλος πριν βρισκόταν σε μια οδό που ήταν διεστραμμένη και τον κάλεσε να πάει σε μια οδό που ήταν ονομαζομένη οδό ευθεία. Και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την Ασάβλον, κάποιο Σάβλον, ονομαζόμενο Ταρσέα, διότι ιδού τι κάνει, προσεύχεται. Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω. Αμήν. Και είδε δια οράματος άνθρωπο Ανανία. Ενώ προσευχότανε, ο Παύλος τι είδε? Δια οράματος τον Ανανία. Ονομαζόμενο ότι εισήλθε και έθεσε επ' αυτόν τα σχήρας δια να αναβλέψει. Σήκω και πάει. Πήγαινε. Βλέπετε, οι άνθρωποι του Κυρίου έχουν συζήτηση με τον Θεό. Αμήν. Απεκρίθη, λέει ο Ανανίας. Κύριε, άκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξε στους Αγίους εν Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσία παρά των αρχιερέων να δέσει πάντα στους επικαλωμένους το όνομα σου. Ποιος μου είπε εσύ ότι είναι κάποιος εκεί πέρα που το λένε Σαύλο? Αυτός ο Σαύλος το ξέρω πολύ καλά. Δεν είναι κάποιος. Είναι αυτός που διώκει την εκκλησία, πνέει φόβο, πνέει απειλή, πνέει φόνο. Σκότωσε και σκοτώνει στην Ιερουσαλήμ και δεν του έφτανε αυτά που έκανε στην Ιερουσαλήμ. Απλώθηκε, άπλωσε τα δίχτυα του και μέχρι την Δαμασκό. Τι μου λες Κύριε τώρα? Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, υπομονή του Κυρίου μαζί μας, είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής εις εμένα. Τι ωραίο. Δεν είναι ένας άνθρωπος που απλά θα πας και θα προσευχηθείς και θα σωθεί. Είναι ένας σκεύος που εγώ το έχω κλέξει. Βλέπετε, ο Κύριος την πρόσεχε τη ζωή του από μικρό. Τα βήματά του. Αμήν. Σε προσέχει ο Κύριος. Αμήν. Από τότε που σου στο Κυριακό ο Κύριος σε πρόσεχε. Βλέπει τις καρδιές μας. Μας προσέχει. Και ξέρει τον καιρό που ο Κύριος τι θα κάνει. Θα σε συναντήσει. Αμήν. Και αυτό που έχεις μέσα σου ο Κύριος θα το ζωοποιήσει. Θα το αλλάξει. Θα το αποκαλύψει. Θα το ανοίξει. Ωραίος ο Κύριος μας. Αμήν. Και λέει ότι είναι σκεύος εκλογής εις εμέ δια να βαστάξει το όνομά μου. Τι σημαίνει να βαστάξει το όνομά του? Τι κάναν οι ιερείς? Βαστάζανε την κυβωτό. Βαστάζω σημαίνει σηκώνω κάτι, εξυψώνω κάτι με τα χέρια μου ή με τους ώμους. Πάνω στους ώμους είχαν την κυβωτό. Οι ιερείς βαστάζαν το όνομα του Κυρίου. Είναι ωραίο να βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου ψηλά. Αμήν. Με τη ζωή μας. Μπαίνουμε πάρα πολλές φορές σε κάποιες συζητήσεις. Αυτές τις μέρες είχαν συζητήσεις και κοροϊδεύαν όλους αυτούς που πάνε στην Τίνο και γονατίζουν και σκίζουν τα πόδια τους με άσχημα λόγια. Θα μπορούσα κι εγώ να πάρω το μέρος αυτών που κοροϊδεύουν. Δεν το πήρα. Λέω, ξέρετε κάτι, ο κάθε ένας πιστεύει με το δικό του τρόπο. Λάθος ή σωστός, και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος που κάνουνε, όμως δεν βρίζει τους ανθρώπους. Αμήν. Δεν τους κοροϊδεύεις. Ο Παύλος όταν πήγε και έβλεπε τα είδωλα, είπε, λέει, τα σεβάσματά σας. Βλέπω, λέει, ότι είστε στο άκρο θεολάτρες. Δεν πήγε εκεί και είπε, α, είστε ειδωλολάτρες. Ο Θεός μας έχει δώσει σοφία να βαστάξουμε ψηλά το όνομά Του. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Να βαστάξουμε με το χαρακτήρα που μας δείχνει ο Κύριος μέσα ότι είχε αυτός, να έχουμε και εμείς, και να βαστάξουμε το όνομά Του ψηλά. Λέει, για να βαστάξει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και ιών Ισραήλ, αυτούς που σκότωνε. Επειδή εγώ θέλω δείξει σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Εμείς νομίζουμε ότι άμα γίνουμε προφήτες, ο κόσμος θα μας τιμά. Όπου πάμε θα λένε καλό στον προφήτη. Ή αν γίνεις ένας ποιμένας, πω, τίτλοι, χωρίς καμία ουσία. Το θέμα δεν είναι αν είμαι ποιμένας, αν είμαι προφήτης, αν είμαι αν. Το θέμα είναι αν είμαι γιος του Θεού. Και όταν είσαι γιος του Θεού, ξέρεις ότι όταν θα μπεις αυτή την οδό θα κακοπαθήσεις, γιατί θα τα βάλεις με τη σάρκα σου πρώτα απ' όλα. Αμήν. Βλέπετε, όταν τον κάλεσε τον Παύλο, ήταν διώκτης. Τι έκανε? Λιθοβολούσε τους χριστιανούς. Τώρα βρέθηκε από την άλλη μεριά. Τώρα τον κυνηγούσαν οι δικοί του. Τον κυνηγούσαν οι Φαρισαίοι. Ήξερε πάρα πολύ καλά πώς σκεφτόταν οι Φαρισαίοι. Γιατί ήταν εκεί, ήταν Φαρισαίος. Και ξαφνικά, από αυτόν που λιθοβολούσε, βρέθηκε να τρώει αυτός τις πέτρες. Λιθοβολήθηκε ο Παύλος. Και μάλιστα νομίζανε ότι ήταν νεκρός σε κάποια στιγμή. Φανταστείτε τι πέτρα είχε φάει. Θα είχε σκεφτεί το Στέφανο? Πόσες φορές θα τον είχε σκεφτεί το Στέφανο?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

Έφερε τους τρόπους αυτών εν τη έρημου. Βλέπετε, οι Ισραηλίτες δεν πήγανε μέσα στη γη Χαναάν. Γιατί? Γιατί είχαν τους δικούς τους τρόπους. Και μας λέει ότι ο Κύριος επί 40 χρόνια ο Θεός υπέφερε τους τρόπους τους. Α, δεν θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Δεν θέλω να υπηρετήσω τον Θεό με αυτόν τον τρόπο, θέλω να τον υπηρετήσω με τον άλλο τρόπο. Έχω τους δικούς μου τρόπους, έχω την δική μου ζωή. Ο Παύλος όμως μας δίνει μια παραγγελία. Είμαστε έτοιμοι να την δεχτούμε την παραγγελία? Λέει στην Α Τιμωθέου στο 1 και 18. Ταύτην την παραγγελία παραδίδω εισέ. Τέκνο Τιμόθε. Τιμόθεος είναι ελληνικό όνομα, μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, και σημαίνει αυτός που τιμάει τον Θεό. Δεν το λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο εκείνο. Αμήν. Εάν το έλεγε ο Παύλος τον Τιμόθεο εκείνον, η γραφή θα ήταν για τότε. Δεν θα χρειαζόταν να τη διαβάσω σήμερα. Ο Κύριος όμως το λέει σε όλους αυτό, όπως το είπε και στον Παύλο. Αμήν. Ο Παύλος το άκουσε αυτό από τον Κύριο. Και τώρα ο Παύλος το παραδίδει σε μας. Αυτή η παραγγελία είναι μια παραγγελία που είναι κατευθείαν από το Πνεύμα του Κυρίου για σένα που θέλεις να τιμήσεις, να βαστάξεις το όνομα του Κυρίου ψηλά. Και λέει, κατά τας προγενωμένας προφητείας περισσού να στρατεύσεις κατά αυτάς την καλή στρατιά. Α, έχεις προφητείες. Σου έχει δώσει ο Κύριος υποσχέσεις. Και αν δεν έχεις, ο Λόγος το έχει για σένα. Έχει ο Λόγος του υποσχέσεις για σένα. Έχει. Και μας λέει ότι για να γίνουν αυτές οι προφητείες πρέπει να στρατεύσω όχι μια στρατιά, την καλή στρατιά. Υπάρχει και κακή στρατιά δηλαδή. Υπάρχει μια στρατιά που είναι κάπως εναντίον, που σου δείχνει το δικό της τρόπο για να γίνει αυτό που σου είπε ο Κύριος. Το όντι. Υπάρχει όμως και καλή στρατιά. Όταν πρωτογνώρισα τον Κύριο, έχουμε εδώ και μάρτυρες, όταν πρωτογνώρισα τον Κύριο και μέσα σε λίγο καιρό, μέσα σε ένα χρόνο βρέθηκα στο Ηράκλειο. Τους πρώτους μήνες που ήμουνα στο Ηράκλειο, είδε ο Κύριος προφήτευσε και μου έλεγε ότι μου έδωσε χρήσμα για ποιμένα. Πω! Ποιμένας. Ούτε ήξερα τι ήταν αυτό το πράγμα. Ούτε ήξερα το βάρος. Άμα μου το έλεγε σήμερα ο Κύριος, θα το έλεγα, Κύριε, ψάξε να βρεις κάποιον άλλο. Λέει μέσα λόγους του Κυρίου, με δελέασες και δελεάστηκα και υπερίσχυσες σε μένα. Και δεν το είπε από έναν προφήτη. Θα έλεγα, εντάξει. Το είπε από τον αδερφό του Θέμη, αυτός με ξέρει, ξέρει όλα αυτά που έγιναν μαζί μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έκανε ο Κύριος, μπορεί μέσα από το μυαλό του να βγήκαν και αυτά. Μετά έρχεται ένας αδερφός που ήταν Ελληνογερμανός. Ήταν κάτω από τη διακονία του Γκούντερ. Χωρίς να με ξέρει, μου λέει τα ίδια. Τα ίδια με τον Γκούντερ. Μία, δύο, τρεις μαρτυρίες. Όταν ακούς την προφητεία, πρέπει να στρατεύσεις κατά αυτής την καλή στρατιά. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αρχίσω να μπαίνω μέσα και να διαβάζω ποιος είναι ο καλός ποιμένας, ποιος είναι ο κακός ποιμένας, τι θέλει ο Κύριος από τους ποιμένες. Άρχισα να μελετάω το λόγο του Κυρίου, να είμαι στα μαθήματά μου, σε παρένθεση, καλός, να μην κάνω μαθήματα, να είμαι στα μαθήματά μου, να ξενυχτάω τα βράδια ενώ δούλευα, ενώ μεγάλωνα τρία παιδιά, και τότε ήταν πιο λίγα, και να έχω μια μπουκάλα καφέ δίπλα μου, όποτε είχαμε διαγώνισμα,
και να ξενυχτάω όλο

0: βράδυ διαβάζοντας, για να πάω την επόμενη μέρα να δώσω ένα διαγώνισμα που αυτός ήταν ένας βαθμός που θα τον έβαλε κάποιος άνθρωπος. Και τι νόημα έχει για τον Θεό αυτό? Δεν είναι το νόημα αν με βαθμολογούσε καλά ο άνθρωπος αυτός ή όχι. Το θέμα είναι αν εγώ μελετούσα και ήξερα σωστά το λόγο του Κυρίου και γνώριζα σωστά το λόγο του Κυρίου, αν ορθοτομούσα το λόγο του Κυρίου μέσα μου. Έπρεπε να στρατεύσω ολόκληρη τη στρατιά αυτή. Δεν είχα ξανανεβεί σε άμβονα, δεν είχα ξαναμιλήσει σε ανθρώπους. Αυτά για μένα ήταν κάτι ξένα και μέχρι τώρα είμαι αντικοινωνικός τύπος, αν δεν το έχετε πάρει είδηση. Δεν είμαι κοινωνικός. Μ' αρέσει να κρύβομαι στο καβούκι μου, να είμαι στο σπίτι μου. Εκεί είμαι το βασίλειό μου. Δεν ήταν μέσα στο χαρακτήρα μου όλο αυτό. Αλλά ο Θεός βλέπει κάτι μέσα σου. Αμήν. Βλέπει κάτι. Και όταν ο Κύριος έρθει να σου μιλήσει, τότε δεν πρέπει να μείνεις απειθής σε αυτό που σου λέει ο Κύριος. Λέει στις πράξεις το 26 και 19, «Όθεν βασιλεύ Αγρίπα», μιλάει μπροστά στον Αγρίπα, του είπε ο Κύριος ότι θα μιλήσει μπροστά σε βασιλείς. Το έκανε. Αμήν. «Όθεν», λέει, «βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινα απειθής εις την ουράνια πτασία». Πόσες φορές μας έχει δείξει ο Κύριος μια ουράνια πτασία? Σου έχει δείξει οράσεις? Έχω δει μέσα στη διακονία μου ανθρώπους που έχουν δει οράσεις για τον εαυτό τους. Ανθρώπους που έχουν προφητεύσει για τον εαυτό τους. Και όλο αυτό που έχουν πει δεν έχει εκπληρωθεί μες στη ζωή τους. Πολλοί από αυτούς δεν είναι και ανάμεσά μας. Έχω ακούσει ανθρώπους που κηρύττουνε και κηρύττανε δηλαδή πράγματα και δεν είναι μέσα σε αυτά. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο λόγος? Λέει, δεν έμεινα πειθής. Πίστευσα. Ξέρετε, ο Παύλος, όταν πρωτοκατέβηκε ο Κύριος στη ζωή του, για 3 χρόνια πήγε στην Αραβία. Το ξέρουμε αυτό? Τι έκανε στην Αραβία? Κανένας δεν ήξερε τι έκανε στην Αραβία. Δεν μας περιγράφει τίποτα ο λόγος για αυτό. Δηλαδή πρέπει να μυρίσουμε λίγο, να καταλάβουμε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος στην Αραβία. 3 χρόνια. Κάτι μου θυμίζει το 3 χρόνια. 3 χρόνια οι μαθητές ήταν με τον Ιησού. Αυτός 3 χρόνια πήγε στην Αραβία. Στην Αραβία τι είναι? Τι υπάρχει? Το όρος Σινά. Εκεί που δόθηκε ο νόμος. Προφανώς ο Παύλος είχε σχέση με τον Κύριο. Και όλα αυτά που ήξερε, όλα αυτά που γνώριζε από τη Σάρα, από την Άγαρ, άρχισε ο Κύριος να του τα αποκαλύπτει. Γι' αυτό οι μαθητές, όταν είδαν αυτές τις αποκαλύψεις που είχε αυτός ο άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι έχει πάρα πολλές αποκαλύψεις και πάρα πολλά λόγια που λέει ο Απόστολος Παύλος που είναι δισερμήνευτα και οι αμαθείς τα διαστρεβλώνουν. Ποιος έκατσε να μιλήσει για τύπους, πείτε μου? Ο Πέτρος? Ποιος? Ο Ιωάννης. Βλέπετε, στο λόγο ο Παύλος έγινε top. Γι' αυτό και ο Κύριος τον έστειλε και στα έθνη. Γιατί ενώ ακόμα μαλώναν οι Ισραηλίτες, ακόμα και οι Απόστολοι, αν θα πρέπει να κηρυχθεί ο λόγος και στους εθνικούς, ο Απόστολος Παύλος ήταν έτοιμος ήδη. Ήταν και εθνικός. Ρωμαίος πολίτης. Και γι' αυτό χρησιμοποίησε και το όνομα Παύλος μετά στη διακονία του, γιατί ήτανε προσφυλές στους εθνικούς. Ήτανε ρωμαϊκό όνομα. Και έτσι το ανοίχτηκε η διακονία στα έθνη. Βλέπετε, ο Κύριος μπορεί να σε προετοιμάζει μια ζωή και να μην καταλαβαίνεις τι κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή σου. Προφανώς δεν μας σηκώνει ο Κύριος για να γίνουμε όλοι Παύλοι. Αμήν. Αλλά μπορούμε να γίνουμε Παυλάκια. είμαστε μικροί. Ο Κύριος έχει δώσει στον κάθε ένα μας μία διακονία. Ξέρετε, όταν άρχισε το έργο του Κυρίου να απλώνεται, μέσα από διωγμούς, μέσα από δυσκολίες, πάρα πολλοί άνθρωποι φύγανε. Και φύγανε από την Ιερουσαλήμ και πήγανε στην Κύπρο. Και παρόλο που οι άνθρωποι ήταν διωγμένοι, κυνηγημένοι, κακουχημένοι, μιλούσαν τον λόγο του Κυρίου. Αμήν. Και όταν τα είδε αυτά ο Βαρνάβας και τα άκουσε, πήγε στην Κύπρο. Είδε το έργο που γινόταν από ανθρώπους που δεν τους γράφει η Γραφή. Αμήν. Τους ξέρει όμως ποιος? Ο Κύριος. Αμήν. Τους ξέρει ο Κύριος. Ο Παύλος μπορεί να είναι ένα μεγάλο παράδειγμα για μας, αλλά να σας πω κάτι. Όλοι έχουμε συναντήσει την βάτο μας. Αμήν. Όλοι την έχουμε συναντήσει. Εγώ τη συνάντησα όταν έπεσε ένα φορτηγό πάνω μου. Την ομολογία την άκουσε η Δέσποτα. Πήγαμε αυτό το καλοκαίρι που πήγαμε στο χωριό. Ήρθε ένας να με χαιρετήσει εκεί που τρώγαμε και λέει, γεια σου, με γνωρίζεις? Λέω, όχι, δεν σε γνωρίζω. Δεν με γνωρίζεις, είμαι αυτός που σε έβγαλε κάτω από το φορτηγό. Το βλέπω ξανά. Του λέω, όχι, δεν σε γνωρίζω. Κι ούτε εσύ, του λέω, με γνωρίζεις. Αλλά ρώτησες κάποιον ή σου είπε κάποιος ποιος είμαι και γελούσε. Ναι, λέει, ρώτησε αυτό. Λοιπόν, αφού δεν γνωριζόμαστε, πες μου ποιος είσαι. Και ήταν ο γιος του αφεντικού μου που δούλευα στη Ρόδο και ήταν μπροστά στα γεγονότα όταν το φορτηγό αυτό έπεσε πάνω μου. Και έτσι τα άρχισε και τα έλεγε με λεπτομέρειες που δεν τα έχω πει ποτέ στη Δέσπο αυτά, γιατί και εγώ δεν τα έχω ζήσει όπως τα έχει ζήσει κάποιος από την έξω μεριά. Εγώ ήμουν από την κάτω μεριά του φορτηγού. Και εκεί ήξερα τι απόφαση πήρα για τον Κύριο. Αμήν. Έχουμε. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Λέει λοιπόν, για να το κλείσουμε, για το εμπόδιό μας αυτό. Ποιο είναι λοιπόν το εμπόδιο σε όλο αυτό το πλούτο και τη δόξα του Κύριου? Λέει στην Αποκάλυψη στο 3 και 17. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρειάν ουδενός. Είμαι εντάξει με το Θεό. Δεν έχω καμία ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Ωραίος ο πλούτος. Και χαίρομαι που μπορεί κάποιος να είναι πλούσιος. Αλλά ο Ιάκωβος μας λέει κάτι για τον πλούτο αυτό. Λέει στον Ιάκωβο στο 5 και 1. Ελθέτε τώρα οι πλούσιοι. Δεν μιλάει για φυσικούς μόνο πλούσιους, μιλάει και για πνευματικούς. Αμήν. Κλάψατε ολολίζοντες δια τας επερχόμενας ταλαιπωρίας σας. Το ίδιο δεν λέει και στην Αποκάλυψη για τη Λαοδικία. Ο πλούτος σας σαπίθηκε. Ξέρετε, τα πιο πολλά πράγματα που κουβαλάμε μέσα στη ζωή μας είναι σκουπίδια. Το ξέρετε? Είναι σαν να κουβαλάς έναν σάκο με, στη ζωή σου που τον γεμίζεις χωρίς να το καταλαβαίνεις με πράγματα που είναι ανώφελα, είναι σκουπίδια. Κάποια στιγμή αυτά σαπίζουν και βρωμάνε. Σαπίζουν. Τα πάντα υπόκεινται μέσα στη φθορά. Αμήν. Νομίζουμε ότι είναι πράγματα που αξίζουν. Βλέπω καμιά φορά στο σπίτι μας θέλουμε να κάνουμε μία ανακαίνιση και πετάμε. Πετάμε και λέμε αυτό άστο. Μάλλον πώς θα το χρησιμοποιήσω. Μέχρι βέβαια τον επόμενο καιρό που θα το πετάξουμε. Σας έχει συμβεί αυτό? Και μόλις αδειάσεις το σπίτι και είναι άδειο, σκέφτεσαι τι άλλα σκουπίδια θα φέρεις για να το γεμίσεις. Γιατί είναι άδειο. Βλέπεις ένα ράφι που είναι άδειο και λες, μα αυτό το ράφι πρέπει να το γεμίσω και πρέπει να βάλω κάλλη ένα σκουπίδι που την άλλη φορά αυτό το σκουπίδι θα το πετάξω. Και αυτό πραγματικά είναι η ζωή μας. Τη γεμίζουμε με πράγματα που είναι ανώφελα. Σκουπίδια που κάποια στιγμή αυτά τα σκουπίδια τι κάνουν, σαπίζουν και βρωμάνε. Λέει ο πλούτος σας σαπίθηκε και τα αιμάτια σας έγιναν, τα φάγανε οι σκόροι, τα φάγανε τα σκουλίκια. Αυτό που θεωρούσαμε ότι είναι δόξα. Πόσο προσέχουμε τον εαυτό μας και καλά κάνουμε, δεν λέει ο Θεός να μην τον προσέχουμε. Γυμνάζομαι, προσέχω τον εαυτό μου. Τα γυρατιά βέβαια έρχονται, αλλά εγώ προσπαθώ να είμαι λίγο πιο πίσω από αυτά. Αυτά βιάζονται, εγώ προσπαθώ να φρενάρω. Όμως ό,τι και να κάνω πάνω στο σώμα μου, μέσα σε λίγες ώρες θα του μπανιάσει. Αμήν. Το φθαρτό αυτό θα ντυθεί αφθαρσία. Αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία δεν είναι το φθαρτό που κουβαλάω, αλλά είναι αυτό που είναι άφθαρτο και είναι πού? Μέσα μου. Μόλις έρθει η ώρα να με πάρει ο Κύριος, θα γίνει ένα... Ξέρετε τι θα πει το πνεύμα μου? Αυτό που λέγαμε μικρή, για πείτε το. Φτούξε ελευθερία. Φεύγει και είναι ελεύθερο. Τόσο καιρό ήταν δεσμευμένο μέσα στο σώμα, σε κάτι που ήταν φθαρτό. Ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει πράγματα που είναι τι? Άφθαρτα. Γι' αυτό ο Παύλος τι λέει? Επιθυμώ, λέει, να αποδημήσω παρά να είμαι σε αυτό το σώμα. Γιατί ξέρει ποιο Θεό λατρεύει. Αμήν. Ένα Θεό που αναστήθηκε για να μας δείξει, ξέρεις κάτι, δεν έχει σημασία τι θα περάσεις μέσα στις δυσκολίες της ζωής, τη σάρκα σου κτλ. Το θέμα έχει κάποια μέρα να καταντήσω να είμαι μαζί με τον Κύριο και μάλιστα να έχω όσο περισσότερη δόξα μπορώ, γιατί αυτό θα κρατήσει μέσα στους αιώνες. Δεν αλλάζει αυτό. Τα αυταρτά θα μείνουν πίσω. Δεν με συμφέρει να μπω στον ουρανό σαν δαδί απεσπασμένο. Θέλω μισθό. Αμήν. Θέλω μισθό. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ο Ιησούς μας λέει ότι οι μέριμνες μέσα στη ζωή μας γίνονται ζυζάνια. Και τα ζυζάνια έρχονται και συμπνίγουν τον καρπό. Αυτό δεν μας λέει? Τι είναι λοιπόν οι μέριμνες? Για πείτε μου τι είναι οι μέριμνες. Σκουπίδια είναι. Είναι τόσο δυνατά σκουπίδια που σου συμπνίγουν αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνεις μέσα στη ζωή σου, τον καρπό. Δεν σε αφήνουν να εμπιστευτείς τον Κύριο μέσα στη ζωή σου. Μα μου συμβαίνει αυτό μέσα στη ζωή σου. Πέταξέ το. Εάν κάτι σε εμποδίζει με τον Κύριο, πέταξέ το, κόψε το. Λέει, καλύτερα να κόψω το χέρι μου και να μπω με ένα χέρι, παρά να μην μπω μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Δεν τα λέει ο Κύριος αυτά κυριολεκτικά, είναι πνευματικά αυτά. Αμήν. Είναι πνευματικά. Και αυτό το βλέπουμε μέσα στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Λέει στους Φιλιππησίους, είναι το τελευταίο που διαβάζω, 3 κεφάλαιο και 4. Αν και εγώ έχω πεποίθηση στη σάρκα μου. Που έχει πεποίθηση? Στη σάρκα. Εάν τις άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση στη σάρκα, εγώ περισσότερο. Περιτετμημένος την 8η ημέρα. Είμαι Ισραηλίτης. Από όλους αυτούς τους Φαρισαίους, εγώ είμαι περιτετμημένος την 8η ημέρα. Εκ γένους Ισραήλ. Εκ φυλής Βενιαμίν. Εβραίος εξ Εβραίων. Κατά νόμο Φαρισαίος. Κατά ζήλο διώκτης της Εκκλησίας. Κατά δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Έχει κάποιος άλλος καλύτερα? Μπροστά του ήταν μια όμορφη ζωή. Μαθητής του Γαμαλιήλ, σαν να λέγαμε πρίγκιπας της Αιγύπτου, σαν το Μωυσή. Με μια ρωμαϊκή υπηκότητα που ήταν κάτι δύσκολο να το έχεις εκείνη την εποχή δεν σ' αγγίζανε εύκολα. Γι' αυτό θυμάστε ότι επικαλέστηκε την ρωμαϊκή του υπηκότητα όταν το συλλάβανε και έπρεπε να εμφανιστεί μπροστά στον Κέσσαρα και τον πήρανε στη Ρώμη. Δεν μπορούσαν να το χτυπήσουν. Ήταν Ρωμαίος πολίτης. Και λέει τώρα, πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη. Τι ήτανε? Ήταν κέρδη. Ήταν κέρδη. Ταύτα ενόμισα ζημιά δια τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω ότι τα πάντα είναι ζημιά δια το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Λέει, αυτή η γνώση μόνο που έχω για τον Θεό. Τη γνώση. Ποια γνώση? Ότι ο Θεός με αγαπάει. Αμήν. Μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη γνώση, αδερφοί, ότι ο Θεός σε αγαπάει. Δεν σε απορρίπτει, όπως νομίζεις. Πάρα πολλές φορές μιλάμε και λέμε, μα γιατί δεν μου το έδωσε ο Κύριος αυτό το πράγμα, γιατί δεν μου δίνει την προφητεία, γιατί δεν μου δίνει την όραση, γιατί δεν μου δίνει το ένα, γιατί δεν μου δίνει φαΐ, γιατί δεν μου δίνει... Με μεμψιμηρία και εγωγισμός είναι αυτό. Ο Θεός σε αγαπάει. Αμήν. Και δεν θα σε αφήσει χωρίς τα χαρίσματά Του. Δεν θα σε αφήσει. Δεν θα σε αφήσει χωρίς φαγητό. Πλούσιοι φτωχεύουν και πεινάνε. Αυτοί που εξητούν τον Κύριο δεν θα στερηθούν κανένα αγαθό. Αμήν. Μιλούσα με μία γειτόνισσα και μας έλεγε λίγο τις δυσκολίες της. Άκου τα παιδιά μου, μεγαλώνουν τα παιδιά μου, τώρα θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά και το ένα και το άλλο. Και εμείς μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Σπουδάσαν τα παιδιά μας. Σπούδασε και σπουδάζει, τις λέμε και ο μικρός τώρα ο Δημήτρης. Ναι, αλλά σας είναι στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Ο Θεός άνοιξε και αυτή τη θύρα. Αμήν. Γιατί δεν θα σου στερήσει τίποτα. Δεν θα σου στερήσει. Γιατί μας αγαπάει. Με ένα μισθό. Αμήν. Δεν μας στέρισε ο Κύριος. Μπορεί να το κάνει ο Κύριος. Ξέρετε, έχω μάθει να ζω διαπίστεως. Έτσι έχω μάθει. Όταν με κάλεσε ο Κύριος, έπρεπε να αφήσω την όμορφη για μένα Ρόδο και να κατέβω στο Ηράκλειο χωρίς να ξέρω κανέναν άνθρωπο. Μου έλεγε η Δέσπο, πού πάμε, δεν ξέρουμε ούτε έναν άνθρωπο εκεί πέρα. Πού θα νοικιάσουμε σπίτι? Τι σε ενδιαφέρει, της λέω, ο Κύριος έχει κάτι. Βρήκαμε. Για να βρω δουλειά έκανα 5 μήνες, 6 μήνες. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Τα λεφτά μας κατεβαίναν, είχαμε κάποια λεφτά στην άκρη και κατέβαιναν. Τα πει. Κύριε, πού με έφερες? Μπορούσα να γογγίσω. Τον καιρό που δεν είχαμε φράγκο, άνοιξε δουλειά. Μα γιατί δεν μου άνοιγες πιο πριν να μου μείνουν και λίγες οικονομίες? Δοκιμάζει ο Κύριος τις καρδιές μας. Εγώ δεν ήξερα ότι τις δοκίμασε την καρδιά μου. Αλλά ανταποκρινόμουν εσύ. Ανταποκρινόμουν αυτή την πίστη. Όταν αρχίσαμε τα παιδιά μας και μεγαλώνανε, η Δέσπο είναι παρόν, αρχίσαμε και σκεφτόμασταν, για σκέψου τώρα τα παιδιά μας να θέλουν να σπουδάσουν. Πού? Πώς? Και παρόλο που το σκεφτόμασταν, παρακαλούσαμε να σπουδάσουν. Προσπαθούσαμε να τα κάνουμε να σπουδάσουν. Και αυτό που σκεφτόμασταν πάντα, ο Κύριος πάντα μας δίνει. Δεν θα μας αφήνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσει. Εάν έβαζα τις μέρημνες αυτές πάνω από τον Κύριο, ο καρπός θα πνιγότανε. Αλλά τις άφησα τις μέρημνες μου σε αυτό. Θεώρησα τα πάντα σκουπίδια μπροστά στο εξοχό του. Δεν θέλω να καμαρώσω για τον εαυτό μου. Προσπαθώ να σας δώσω ένα ζωντανό παράδειγμα, γιατί ξέρετε τη ζωή μου. Γιατί τη γνωρίζετε τη ζωή μου. Και λέει, και να ευρεθώ μπροστά του, μη έχουν δικιά μου δικαιοσύνη, ένας άνθρωπος που πίστευε στον νόμο, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού δικαιοσύνη, την εκ Θεού δια της πίστεως. Τώρα πια δεν με ενδιαφέρει αν είμαι άμεμπτος στον νόμο, που το γύρευε ο Παύλος αυτό στη ζωή του, αλλά ξέρω ότι είμαι σωσμένος και αυτό είναι δώρο Θεού, μέσα από την πίστη. Και λέει, δια να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού. Ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ήξερε ότι η αρπαγή δεν θα γίνει, αλλά θα είναι στην εξανάσταση των νεκρών. Όχι στην ανάσταση, στην εξανάσταση των νεκρών. Την ώρα που ο Κύριος θα αρπάξει το σώμα του και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πρώτα οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν και μετά εμείς όσοι απομένουμε. Για αυτή την εξανάσταση μιλούσε και λέει, ελπίζω ότι θα είμαι σε αυτή την εξανάσταση των νεκρών. Αδερφοί, ο Κύριος μας καλεί να πετάξουμε τα σκουπίδια μας. Αμήν. Ποιος από εσάς αν έχετε σκουπίδια μέσα στο σπίτι του. Μία, δύο μέρες και ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι. Ό,τι είναι φθαρτό, ο Θεός το θεωρεί ότι εδώ θα μείνει. Δεν πρόκειται να ανέβει πάνω. Αμήν. Ό,τι είναι άφθαρτο είναι μέσα σου. Και αυτό έχει αξία. Και αυτό είναι που θα παραλάβει ο Κύριος. Εάν δεν φτάσουμε να γίνουμε Παύλοι, ας γίνουμε Παυλάκια. Αμήν. Αμήν. Και το έργο του Κυρίου έτσι γίνεται και απλώνεται. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια προτροπή για μας, Κύριε. Μια προτροπή αγάπης, Κύριε. Γιατί έχεις τόσο όμορφα πράγματα να κάνεις, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατέρα Άγιε. Και εμείς κάνουμε τις ώρες μας, Κύριε. Τις μέρες μας, Κύριε. Το χρόνο μας, Κύριε. Σε πράγματα που είναι ανούσια για τη ζωή μας, Κύριε. Ανούσια για το χαρακτήρα μας, Πατέρα Άγιε. Ανούσια στο να γνωρίσουμε σένα, Κύριε. Να κατανοήσουμε την αγάπη σου, Κύριε. Να κατανοήσουμε το ποιόν σου, Πατέρα Άγιε. Και αυτή την ώρα ζητάω να ανοίξεις τα μάτια μας, Κύριε, σαν του Παύλου, Πατέρα Άγιε. Να φύγουν τα λέπια, Κύριε, από πάνω μας, Κύριε. Για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε τη δόξα σου, να κοιτάξουμε το μεγαλείο σου, Κύριε. Και να μπορέσουμε κι εμείς σαν ιερείς, Κύριε, δική σου, Πατέρα, για να βαστάξουμε, Κύριε, επάνω στους ώμους μας, Κύριε, τη δόξα του ονόματός σου, Κύριε, να βαστάξουμε το όνομά σου, Κύριε, ψηλά, Κύριε, με σοφία, Κύριε, και με σύνεση, Κύριε, όπως οι μαθητές, Κύριε, πριν από εμάς, Πατεράγια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τον λόγο σου, Πατεράγια, και θέλουμε, Κύριε, εσύ να μας δυναμώσεις, Κύριε, ώστε να τον βάλουμε, Κύριε, σε εφαρμογή, Πατεράγια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir lesen 1. Korinther Kapitel 16.
2: Διαβάζουμε από την Α Κορινθίους το 16ο κεφάλαιο.
1: Vers 13.
2: Το 13. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε.
1: Hast du schon einmal etwas gehört?
2: Άκουσες καμιά φορά?
1: Von den drei japanischen Soldaten?
2: Για αυτούς τους τρεις Ιάπωνες στρατιώτες.
1: Der eine hieß Nakamura.
2: Ο ένας ονομαζόταν Nakamura.
1: Der andere hieß Yokai.
2: Ο άλλος ονομαζόταν Yokai.
1: Und der dritte war ein Soldat namens Onado.
2: Και ο τρίτος ονομαζόταν Onado ή Onada.
1: Diese drei waren im Zweiten Weltkrieg auf verschiedenen Inseln stationiert.
2: Αυτοί οι τρεις κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρισκόντουσαν σε διάφορες νήσους, υπηρετούσανε.
1: Und was hatten diese drei gemeinsam?
2: Και τι κάναν αυτοί οι τρεις μαζί?
1: Was macht diese drei ganz besonders aus?
2: Αυτό που το ιδιαίτερο που κάνανε.
1: Diese drei Männer,
2: αυτοί οι τρεις άντρες,
1: haben festgehalten,
2: κρατούσανε,
1: an dem was sie tun mussten.
2: Κρατούσανε αυτό που έπρεπε να κάνουν, κρατιόντουσαν από αυτό που έπρεπε
1: als
2: να κάνουν.
1: Als die amerikanische Armee auf diese Inseln gekommen sind,
2: καθώς ήρθαν οι Αμερικάνοι σε αυτά τα νησιά,
1: haben sie sich zurückgezogen und festgestanden dem Feind gegenüber.
2: Αντιστάθηκαν πάρα πολύ ισχυρά.
1: Aufgeben war für diese Männer keine Option.
2: Δεν ήταν, υπήρχε καμία πιθανότητα για αυτούς τους στρατιώτες να παραδοθούν ή να παραιτηθούν.
1: Jeder wollte feststehen.
2: Ο καθένας ήθελε να κρατηθεί στη θέση του.
1: Bis an das Ende.
2: Μέχρι το τέλος.
1: Und den erteilten Befehl bis zum Ende befolgen.
2: Και να υποστούν τα πάντα μέχρι το τέλος.
1: Keinen Millimeter zurückweichen.
2: Δεν αφήνανε το χώρο που υπηρετούσαν ούτε ένα βήμα.
1: Ausharren.
2: Αλλά αντέχανε.
1: Standhaft wollten sie bleiben.
2: Ήτανε σταθεροί εκεί και στεκόντουσαν.
1: Und so haben sie niemals mitbekommen, dass der Krieg vorbei ist.
2: Και έτσι δεν τους είπε κανένας ότι τέλειωσε εκεί στα νησιά που βρισκόντουσαν. Δεν τους είπε κανένας ότι τέλειωσε ο πόλεμος.
1: Jeder von denen behielt seine Stellung.
2: Και έτσι ο καθένας ήταν εκεί στη θέση του.
1: Keinen Meter weg von
2: seiner Stellung. Δεν γουνιόταν από τη θέση που τον είχαν βάλει.
1: 1972 wurde einer dieser Soldaten entdeckt.
2: Και το 1972 ανεκαλύφθη ένας από αυτούς τους
1: στρατιώτες.
2: 25 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου κρατούσανε το πόστο τους. Οι άλλοι δύο,
1: 2 Jahre später,
2: δύο χρόνια αργότερα, μάθανε ότι ήδη πριν 25 χρόνια ο πόλεμος τέλειωσε.
1: Und dann kehrten sie erst zurück in ihre Heimat.
2: Και τότε και μόνο γύρισαν στην
1: Denn
2: πατρίδα
1: sie wollten feststehen,
2: γιατί
1: bis zum letzten.
2: Θέλανε να παραμείνουν εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Diese drei haben ausgehalten 29 Jahre.
2: Αυτοί οι τρεις αντέξανε 29 χρόνια
1: bis zum, nach dem Ende des Krieges.
2: Μετά από το τέλος του πολέμου.
1: Und der eine,
2: και ο ένας,
1: der wollte nicht von dieser Insel gehen.
2: Τελικά δεν ήθελε και να φύγει από αυτό το νησί.
1: Weil er sagte, ich hatte einen Befehl.
2: Γιατί είπε, έχω μία εντολή.
1: Und der Befehl war, stehen zu bleiben.
2: Και η εντολή είναι να μείνω εδώ.
1: Und so musste der General gefunden werden.
2: Και έπρεπε να βρεθεί ο στρατηγός, να βρουν τον στρατηγό.
1: Der damals diesen Befehl gegeben hat.
2: Που έδωσε αυτή την εντολή στο στρατιώτη.
1: Und dieser General wurde dorthin geflogen.
2: Και πήγε αεροπορικός ο στρατηγός αυτός εκεί που βρισκόταν ο στρατιώτης. Και του λέει: «Κύριε Ονόντα, σε ελευθερώνω από την εντολή που σου δώσα, μπορείς να γυρίσεις σπίτι σου». Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι παραμύθι, είναι γεγονός.
1: Und so ist dann nach Hause gekommen.
2: Και έτσι επέστρεψε αυτό στο σπίτι.
1: Erst als der Befehl des Generals gekommen ist.
2: Γιατί είχε την εντολή του στρατηγού.
1: Alle drei.
2: Και οι τρεις αυτοί.
1: Hatten fast 30 Jahre. Περί τα, nach Kriegsende.
2: Περί τα 30 χρόνια μετά από το τέλος του πολέμου.
1: Ausgeharrt.
2: Αντέξανε και μείνανε στο πόστο τους.
1: Eine unglaubliche Geschichte.
2: Αυτό είναι μια καταπληκτική ιστορία.
1: Die diese drei Männer miteinander verbindet.
2: Που τελικά ενώνει αυτούς τους τρεις ανθρώπους.
1: Welch eine Standfestigkeit.
2: Τι σταθερότητα, τι επιμονή.
1: Welch ein Ausharren von diesen
2: Τι αντοχή
1: Männern.
2: Αυτών των ανθρώπων.
1: Auf ihren Plätzen.
2: Στη θέση τους.
1: Die Frage ist jetzt,
2: η ερώτηση όμως είναι,
1: wie sieht es bei uns aus?
2: Με μας τι γίνεται?
1: Wie sieht es in deinem Leben und in meinem Leben aus?
2: Τι γίνεται στη ζωή σου και στη ζωή μου?
1: Wie sieht es in der Nachfolge Jesu in uns aus?
2: Τι γίνεται με τους ακόλουθους του Ιησού?
1: Ja, wir gehören keinem General.
2: Βεβαίως δεν ανήκουμε σε κανένα στρατηγό.
1: Wir gehören keiner weltlichen Armee.
2: Ούτε σε κανένα στρατό.
1: Und doch sind wir eine Armee.
2: Και παρόλα αυτά είμαστε στρατός.
1: Eine Armee Gottes.
2: Ένα στρατός του Κυρίου.
1: Nein, wir gehören dem Herrn aller Herren.
2: Ανήκουμε στον Κύριο των Κυρίων.
1: Wir gehören dem König aller Könige.
2: Στον Βασιλέα των Βασιλέων.
1: Und in Christus und seinem Wort ist das Beste gegeben, das wir überhaupt haben.
2: Και από τον Ιησού μας έχει δοθεί αυτό που έχουμε.
1: Und wir wissen, dass er wiederkommen wird.
2: Και ξέρουμε ότι θα ξανάρθει.
1: Und er hat uns verheißen, dass er uns niemals alleine lassen wird.
2: Μας έχει υποσχεθεί ότι δεν θα μας αφήσει μόνους.
1: Auch dann, wenn es schwierige Zeiten gibt.
2: Ακόμα και όταν έρχονται δύσκολοι καιροί.
1: Der Glaube an Jesus
2: η πίστη στον Ιησού
1: endet niemals in einer Enttäuschung.
2: Δεν τελειώνει όταν έρχεται μία απογοήτευση.
1: Der Glaube an Jesus, egal welche Probleme und Schwierigkeiten
2: η πίστη στον Ιησού, άσχετα με πόσες δυσκολίες υπάρχουν, πόσα προβλήματα υπάρχουν,
1: enden immer in der Herrlichkeit.
2: Τελειώνει στην αιωνιότητα.
1: Amen. Das Beste kommt noch für uns.
2: Αλλά γιατί τα καλύτερα έρχονται.
1: Und jetzt ist es Zeit für uns,
2: και τώρα είναι ο καιρός για μας
1: festzustehen.
2: Να μείνουμε σταθεροί.
1: Auszuhalten.
2: Να αντέξουμε.
1: Auszuharren.
2: Να παραμείνουμε στη θέση μας.
1: Wisst ihr, allgemein, allgemein,
2: γενικά, σε όλη την Ευρώπη,
1: es gibt so viele Christen.
2: Υπάρχουν τόσοι πολλοί χριστιανοί.
1: Aus welchen Gründen auch immer.
2: Και
1: die Gemeinde verlassen.
2: Και έχουν σε αυτές τις διάφορες εκκλησίες πάρα πολλοί χριστιανοί εγκαταλείψει την
1: Κοινωνία.
2: Και ζουν χωρίς εκκλησία.
1: Kein Ausharren.
2: Δεν αντέξανε. Δεν επιμείνανε.
1: Geschwister, wir stehen natürlich in Gefahr.
2: Βέβαια, αδέλφια, βρισκόμαστε σε κίνδυνο.
1: Dass wir uns mitreißen lassen durch Umstände, durch Entwicklungen.
2: Ώστε να μην αντέξουμε μέσα από προβλήματα, μέσα από τις εξελίξεις των πραγμάτων, να μην αντέξουμε.
1: Sei es viel Druck, der von außen hineinkommt.
2: Καθώς έρχεται πάρα πολύ πίεση απ' έξω προς εμάς.
1: Sei es durch Ausgrenzung innerhalb der Gemeinde.
2: Και εξαιτίας πραγμάτων που συμβαίνουν και μέσα στην Εκκλησία.
1: Wir stehen in Gefahr, weggerissen zu werden.
2: Βρισκόμαστε στον κίνδυνο να εγκαταλείψουμε. Αλλά ο Κύριος ζητάει από μας να μείνουμε σταθεροί. Ότι οι προβλήματα υπήρχαν τότε, υπάρχουν και τώρα.
1: Paulus macht sich Sorgen die Gemeinde in Thessaloniki.
2: Ο Παύλος είχε έγνοια για την εκκλησία της Θεσσαλονίκης.
1: Die Gemeinde war sehr jung.
2: Η εκκλησία ήταν νέα.
1: Er selber musste weg aus der Stadt.
2: Ο ίδιος έπρεπε να ταξιδεύει, να φύγει.
1: Und Christen in Thessaloniki hatten starken, starken Gegenwind zur damaligen Zeit.
2: Και οι πιστοί στην Θεσσαλονίκη είχαν πάρα πολλές αντιδράσεις.
1: Paulus spricht im Thessalonicher Brief davon.
2: Και μιλάει ο Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή για αυτές τις δυσκολίες.
1: Er spricht davon, wie diese gläubigen Leute dort.
2: Και μιλάει και λέει πως αυτοί οι πιστοί εκεί.
1: Unter viel Bedrängnis, unter vielen Nöten, unter vielen
2: κάτω από πάρα πολλά προβλήματα, κάτω από πολλές πιέσεις.
1: Mit Freuden das Wort aufgenommen haben.
2: Είχανε χαρά. Καθώς λαμβάνανε το λόγο. Με χαρά παίρνανε το λόγο.
1: Und jetzt war es das Anliegen des Paulus, die Gemeinde zu gründen, krisenfest zu machen.
2: Και τώρα η αποστολή του Παύλου ήταν να εδραιώσει την εκκλησία.
1: Und ihnen nicht etwa die Seifenblase von Spaßchristentum zu vermitteln.
2: Και να μην τους μετατρέψει απλώς σε χαρούμενους χριστιανούς.
1: Würden diese Gläubigen unter all diesem Druck standhalten?
2: Θα αντέχανε άραγε όλοι αυτοί οι πιστοί κάτω από πιέσεις.
1: Es war die Sorge.
2: Αυτή ήταν η έγνοια του.
1: Würden diese Gläubigen all diese Schwierigkeiten, all diesem Gegenwind.
2: Αυτοί οι πιστοί θα μπορούσαν μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες να παραμείνουν.
1: Oder würden sie zurückweichen?
2: Ή θα φεύγαν, θα υποχωρούσαν.
1: Vielleicht sogar wieder zurückgehen in die Welt.
2: Πιθανόν πίσω στην παλιά τους ζωή.
1: Als das Evangelium dorthin gekommen ist in diese Stadt.
2: Καθώς πήγε το, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε αυτή την πόλη.
1: Man sagt, es hat ungefähr 200.000 Einwohner gegeben.
2: Ήταν κάτοικοι, ήταν περίπου 200.000 κάτοικοι.
1: Und die Stadt war bekannt als eine lasterhafte Stadt.
2: Και ήταν γνωστή σαν μια πόλη με πάρα πολλά προβλήματα.
1: Innerhalb von kurzer Zeit entstand dort diese Gemeinde.
2: Αλλά μέσα σε λίγο διάστημα δημιουργήθηκε εκεί η εκκλησία.
1: Aber sie erlebten viel Leid, viel Verfolgung.
2: Αλλά άρχισαν να ζουν πολλούς διωγμούς.
1: Und Paulus macht sich Sorgen.
2: Και γι' αυτό ο Παύλος είχε έγνοια.
1: Denn diese jungen Christen bestehen in diesen
2: Άραγε θα αντέξουν οι νέοι χριστιανοί σε αυτούς τους διωγμούς.
1: Und Timotheus konnte ihn beruhigen.
2: Και τον ησύχαζε ο Τιμόθεος.
1: Er konnte ihn trösten.
2: Τον παρηγορούσε.
1: Und er konnte ihm mitteilen, der Glaube dieser Geschwister, der ist fest.
2: Προσπαθούσε να τον πείσει ότι η πίστη αυτών των πιστών ήταν σταθερή.
1: Und es heißt, dass sie fest stehen im Herrn.
2: Και ότι στεκόντουσαν αμετάθετοι στον Ιησού.
1: Feststehen wie eine Armee.
2: Τόσο σταθερή σαν ένας στρατός.
1: Die nicht zurückweicht.
2: Που δεν υποχωρεί.
1: Obwohl der Feind angreift.
2: Παρόλο που επιτίθεται ο εχθρός. Παρόλο που υπάρχουν δυσκολίες.
1: Obwohl der Teufel losgelassen ist.
2: Παρόλο που ο Σατανάς τους επιτίθεται.
1: Aber diese Gemeinde, diese Gläubigen,
2: αλλά αυτοί οι πιστοί
1: festgestanden im Herrn.
2: Παρέμειναν σταθεροί στον Κύριο.
1: Geschwister, wir leben in einer Zeit.
2: Αδέρφια, ζούμε σε μια περίοδο.
1: Wir sehen es ja überall.
2: Το βλέπουμε παντού.
1: Kriege.
2: Πόλεμοι.
1: Überall.
2: Παντού.
1: Jetzt Israel.
2: Τώρα με το Ισραήλ.
1: Hamas.
2: Η Χαμάς.
1: Und das ist der Anfang.
2: Και αυτό είναι η αρχή.
1: Ich habe gelesen, dass die Hamas
2: einen
1: Befehl gegeben haben.
2: Έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι δώσαν μια εντολή στη Χαμάς.
1: Die Juden auf der ganzen Welt zu ermorden.
2: Να δολοφονήσουν τους Ισραηλίτες σε όλο τον κόσμο.
1: Und wisst ihr,
2: και ξέρετε,
1: wer nach den Juden dran kommt?
2: Ποιος έρχεται μετά τους Ισραηλίτες?
1: Wir.
2: Εμείς.
1: Wir.
2: Εμείς.
1: Wir werden in das Fadenkreuz dieser Terroristen kommen.
2: Εμείς θα μπούμε στο στόχαστρο αυτών των τρομοκρατών.
1: Drum ist so wichtig, Geschwister, dass wir feststehen.
2: Γι' αυτό, αδέρφια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνουμε σταθεροί, γιατί δεν ξέρουμε τι θα έρθει. Σκεφτείτε, σκεφτείτε αυτούς τους τρεις στρατιώτες, οι οποίοι κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, 30 χρόνια άντεξαν.
1: Sie haben ihren Posten nicht verlassen.
2: Δεν αφήσανε το πόστο τους, τη θέση τους.
1: Wie schnell sind wir dem gegenüber, wenn der Gegenwind kommt?
2: Πόσο γρήγορα θα φύγουμε όταν έρθει ο άνεμος?
1: Wenn es nicht so läuft, wie wir meinen.
2: Αν οι συνθήκες δεν είναι αυτές που καλές όπως τις θέλουμε, τι θα κάνουμε τότε? Θα γυρίσουμε την πλάτη?
1: Ach, weißt du, meine Meinung in der Gemeinde ist so und so.
2: Ξέρεις, η γνώμη μου μέσα στην εκκλησία είναι αυτή.
1: Aber der Pastor hört ja nicht auf mich.
2: Αλλά ο ποιμένας δεν με ακούει.
1: Ich wäre viel besser.
2: Θα ήταν όλα πολύ καλύτερα.
1: Wenn er tun würde, was ich sage.
2: Αν ο ποιμένας έκανε αυτά που εγώ του λέω, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
1: Und weil es nicht so geschieht.
2: Και επειδή δεν συμβαίνει αυτό.
1: Rückzug.
2: Τότε φεύγει.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Ach, weißt du, ich bin so verletzt worden.
2: Ή, ξέρεις, πληγώθηκα.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Wir werden immer verletzt.
2: Θα είμαστε πάντοτε πληγωμένοι.
1: Es gibt immer Verletzungen.
2: Υπάρχουν πάντοτε πληγές.
1: Aber wir haben jemanden, der uns heilen kann.
2: Αλλά έχουμε κάποιον ο οποίος μπορεί να μας θεραπεύσει.
1: Warum gibt es so viele, die sich zurück in Schwierigkeiten kommen?
2: Γιατί είναι τόσοι πολλοί οι οποίοι υποχωρούν όταν έρχονται δυσκολίες?
1: Weil sie nicht gelernt haben, im Glauben zu stehen, im Glauben zu kämpfen.
2: Γιατί δεν έχουν μάθει να πολεμάνε και να παραμένουν με πίστη.
1: Weil lange Zeit ein Verwöhn-Evangelium gepredigt wurde.
2: Γιατί για πάρα πολύ καιρό πήρανε μέσα τους ένα Ευαγγέλιο της καλοπέρασης.
1: Ein bisschen Friede, bisschen
2: χαρά,
1: ein bisschen Tanzen.
2: Λίγος χορός.
1: Oh, alles ist gut.
2: Όλα είναι καλά.
1: Alles,
2: ο Κύριος μας δίνει όλα ό,τι χρειαζόμαστε. Ο Κύριος μας καλομαθαίνει.
1: Verwöhn-Evangelium.
2: Αυτό είναι της καλοπέρασης το Ευαγγέλιο.
1: Aber wir stehen im Krieg.
2: Αλλά είμαστε σε πόλεμο.
1: Wir stehen im Krieg.
2: Είμαστε σε πόλεμο.
1: Da müssen wir lernen, festzustehen im Herrn.
2: Και πρέπει να μάθουμε να μένουμε σταθεροί στον Κύριο.
1: Keinen Millimeter zurückweichen.
2: Να μην υποχωρήσουμε ούτε ένα εκατοστό.
1: Diese Gläubigen in Thessaloniki, die waren bereit,
2: πιστοί,
1: für den Herrn zu leiden.
2: Αυτοί οι πιστοί στη Θεσσαλονίκη ήταν έτοιμοι να υποφέρουν για τον Κύριο. Για τη γνώση του Ιησού Χριστού ήταν έτοιμοι να υποφέρουν.
1: Sie weigerten sich all diesen Angriffen auf Rückzug zu gehen.
2: Και δεν επρόκειτο όλες αυτές οι επιθέσεις να τους κάνουν να υποχωρήσουν. Σαν και αυτούς τους τρεις στρατιώτες.
1: Aufzugeben.
2: Δεν σκεφτήκανε καν να παραδοθούν.
1: Und so soll diese Gemeinde, die damaligen Gläubigen, für uns ein Vorbild sein.
2: Έτσι αυτή η εκκλησία των τότε χριστιανών πρέπει να είναι ένα παράδειγμα για μας.
1: Was machst du?
2: Τι κάνεις?
1: Am Arbeitsplatz.
2: Τι κάνεις στη δουλειά σου? Εκεί που εργάζεσαι. Τι θα κάνεις αν ήσουν στο Ισραήλ?
1: Wenn dein Mitarbeiter oder dein Freund, wer auch immer, auf einmal gegen Israel redet und für Hamas redet?
2: Τι θα γίνει αν ο φίλος σου, ο συνάδελφός σου μιλάει υπέρ του Ισραήλ και εσύ μιλάς υπέρ της Χαμάς?
1: Ziehst du dich zurück?
2: Εσύ θα υποχωρήσεις?
1: Findest du Ausreden?
2: Θα βρεις μια ευκαιρία να φυγείς?
1: Oder stehst du im Herrn fest?
2: Ή στέκεσαι σταθερός στον Κύριο?
1: Und stehst für Israel?
2: Και στέκεσαι για το Ισραήλ?
1: Wie ist es, wenn es um Homosexualität geht?
2: Τι θα γίνει αν κάτι αφορά την ομοφιλοφιλία?
1: Und du angegriffen wirst?
2: Και σου έγινε μια επίθεση πάνω σε αυτό.
1: Ja, ich war so genau, ja, ja, vielleicht und eher irgendwie.
2: Oder λέει, δηλαδή βρίσκεσαι σε αμηχανία.
1: Stehen wir fest im Herrn?
2: Ή μένουμε σταθεροί στον Κύριο?
1: Stehen wir fest, Geschwister?
2: Μένουμε σταθεροί, αδέρφια, ή υποχωρούμε?
1: Paulus verwendet sehr oft diesen Begriff, festzustehen.
2: Ο Παύλος μεταχειρίζεται πάρα πολύ συχνά αυτή την έκφραση, το να μείνει κανείς σταθερός.
1: Er fordert zum Beispiel die Korinther auf, zu wachen und festzustehen.
2: Τους Κορίνθιους τους συμβουλεύει να στέκεστε, λέει, εν τη πίστη και ενδυναμούστε.
1: Festzustehen im Glauben.
2: Να μείνετε σταθεροί στην πίστη.
1: Festhalten an der göttlichen Wahrheit.
2: Να μείνετε σταθεροί στην αλήθεια του Κυρίου. Κανένα συμβιβασμό.
1: Mit dem Wort Gottes.
2: Κανένα συμβιβασμό δεν μπορεί να γίνει με το λόγο του Κυρίου.
1: Geschwister, es geht darum, trotz heftiger Angriffe.
2: Υπάρχει περίπτωση, παρόλες τις επιθέσεις, τις
1: attacken,
2: παρόλες τις δυσκολίες,
1: sich zu weigern, einen Millimeter nachzugeben.
2: Να σταθούμε έτσι ώστε να μην υποχωρήσουμε
1: in der Gemeinde zu bleiben.
2: Ούτε ένα εκατοστό, και να παραμείνουμε σταθεροί μέσα στην Εκκλησία.
1: Es gibt keine vollkommene Gemeinde.
2: Δεν υπάρχει καμία τέλεια Εκκλησία.
1: Niemals.
2: Ποτέ.
1: Aber die Gemeinde ist das Haus Gottes.
2: Αλλά η Εκκλησία είναι το σπίτι του Κυρίου, ο οίκος του Κυρίου.
1: Ist alles gut? Nein.
2: Είναι όλα καλά? Όχι.
1: Gibt es Probleme? Ja.
2: Υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν
1: und
2: προβλήματα.
1: Trotzdem,
2: και παρόλα αυτά,
1: das Haus Gottes.
2: Παρόλα αυτά παραμένει η Εκκλησία, ο οίκος του Κυρίου.
1: Und da bleib ich stehen im Hause Gottes.
2: Και πρέπει να παραμείνεις στον οίκο του Κυρίου.
1: Egal was passiert.
2: Άσχετα τι συμβαίνει.
1: Denn die Gemeinde ist der Ort, wo der Herr sich offenbart.
2: Γιατί η Εκκλησία είναι ο τόπος που εμφανίζεται ο Κύριος.
1: Manchmal höre ich, weißt du, wir treffen uns ganz lose und machen Gottesdienst.
2: Ναι, μερικές φορές ακούω, για συγκεντρωνόμαστε έτσι μερικοί και προσευχόμαστε.
1: Ja, ist gut.
2: Αυτό είναι καλό.
1: Aber es ist nicht der Wille Gottes.
2: Αλλά δεν είναι το θέλημα του Κυρίου αυτό.
1: Der Wille Gottes ist die Gemeinde.
2: Το θέλημα του Κυρίου είναι η Εκκλησία.
1: Und hier beginnt festzustehen.
2: Και εδώ πρέπει να μείνεις σταθερός.
1: In guten wie in schlechten times.
2: Εδώ θα πρέπει να δείξεις ότι είσαι σταθερός. Στις καλό, την καλή στιγμή και την κακή στιγμή.
1: In Ephesians 6.
2: Στην Εφεσίους, κεφάλαιο 6.
1: Werden wir dreimal aufgefordert festzustehen.
2: Εκεί ο Παύλος τρεις φορές
1: stehen,
2: λέει, μείνετε σταθεροί ενάντια στις μεθοδίες του διαβόλου.
1: Τρεις
2: φορές το επαναλαμβάνει.
1: Und darin sind die Gläubigen in Thessaloniki, der damaligen Gemeinde, für uns ein Vorbild.
2: Και γι' αυτό αυτή η εκκλησία της Θεσσαλονίκης είναι ένα πρότυπο για μας.
1: Wisst ihr, zur Nachfolge Jesu gehört auch Leidenszeiten.
2: Βεβαίως, για τους ακολούθους του Ιησού περνάει καιρός ταλαιπωρίας.
1: Es gehört auch mit dazu, dass wir leiden für Jesus.
2: Και επίσης, υπάρχει περίπτωση να υποφέρουμε για τον Ιησού.
1: Ich denke, dass der ganze Wohlstand, der ganze Glaubensfreiheit vieles von dem weggespült hat.
2: Πιστεύω ότι αυτή η καλοπέραση και η δίθεν ελευθερία προκάλεσε πάρα πολλά
1: unser
2: πράγματα από αυτά.
1: Unser geistliches Immunsystem ist durch zu viel Gutes geschwächt worden.
2: Και έφερε το πολύ καλό, έφερε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία.
1: Wir müssen ausharren und feststehen, bis der Herr wiederkommt.
2: Πρέπει να μείνουμε σταθεροί μέχρι που να έρθει ο Ιησούς.
1: Bleiben wir fest und standhaft im Bekenntnis zu Jesus, egal und wenn es uns
2: Πρέπει das Leben να μείνουμε kostet. Σταθεροί στη γνώση και στην αποκάλυψη του Κυρίου, άσχετα με το τι συμβαίνει.
1: Weißt du, viele legen sich ein positives Christentum zurecht.
2: Γιατί μερικοί θέλουν μόνο τα θετικά.
1: Es wird nur noch das betont, was dem Zeitgeist gefällt.
2: Τονίζεται πάρα πολύ αυτό που φαίνεται να είναι καλό σύμφωνα με τον κόσμο.
1: Lasst uns feststehen und Mut haben.
2: Πρέπει να έχουμε θάρρος.
1: Über den Himmel zu sprechen.
2: Να μιλάμε για τον ουρανό.
1: Über die Hölle zu reden.
2: Να μιλάμε για την κόλαση.
1: Über Rettung und Verdammnis zu reden.
2: Να μιλάμε για την σωτηρία και την καταδίκη.
1: Sehr oft wird zitiert, wer an mich glaubt, der wird nicht gerichtet werden.
2: Πολύ συχνά επαναλαμβάνουμε αυτό που λέει ο Κύριος, ότι αυτός που πιστεύει σε μένα δεν θα κριθεί. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Αυτός που δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί.
1: Geschwister, die Zeiten werden nicht besser werden.
2: Ο καιρός δεν θα φέρει καλύτερα πράγματα.
1: Im Gegenteil.
2: Αντίθετα.
1: Der Weg wird immer schmaler sein.
2: Ο δρόμος για όλους θα είναι πιο στενός, πιο δύσκολος.
1: Und darum ist es so wichtig.
2: Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό.
1: Egal was kommen wird.
2: Άσχετα με το τι θα γίνει.
1: Zu stehen im Herrn.
2: Να μείνουμε στον Κύριο.
1: Und keinen Millimeter zurückweichen.
2: Και να μην υποχωρήσουμε ούτε ένα χιλιοστό.
1: Nein, Herr. Wir stehen fest für dich.
2: Όχι, Κύριε, μένουμε σταθεροί για σένα.
1: Wenn wir auf uns selber blicken, sind wir total überfordert.
2: Εάν κοιτάμε προς τον εαυτό μας, τότε.
1: Sondern wir müssen auf ihn blicken.
2: Τότε χαθήκαμε.
1: Πρέπει
2: να κοιτάμε προς αυτόν. Αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Αυτός είναι η βοήθειά μας.
1: Luther hatte schon gewusst.
2: Ο Λούθυρος το ήξερε αυτό.
1: Und er hat ein Lied geschrieben.
2: Και έγραψε ένα τραγούδι, ένα
1: Eine
2: ύμνο.
1: Feste Burg ist unser Gott.
2: Ο Κύριος μας είναι σταθερός πύργος.
1: Ja, unser Herr ist eine feste Burg.
2: Ναι, ο Κύριος είναι ένας πύργος σταθερός.
1: Und wir können in dieser Burg überleben und bestehen.
2: Και μέσα σε αυτό το πύργο μπορούμε να επιβιώσουμε και να αντέξουμε.
1: Weil der Herr unsere Burg ist, er ist unser Beschützer.
2: Γιατί είναι ο πύργος μας, είναι ο σωτήρας μας.
1: Festgestanden bis zum Ende.
2: Μείνε σταθερός μέχρι το τέλος.
1: Paulus festgestanden bis zum Ende im Gefängnis, tot vor Augen.
2: Ο Παύλος έμεινε σταθερός μέσα στη φυλακή, μέχρι το θάνατό του.
1: Und in all diesen Problemen und Schwierigkeiten, den Tod, den Märtyrertod vor Augen.
2: Και όλες αυτές οι δυσκολίες των μαρτύρων, το θάνατο που είχαν πρώτον με οφθαλμό τους.
1: Was sagt Paulus?
2: Τι είπε ο Παύλος γι' αυτό?
1: Ich weiß, wem ich geglaubt habe.
2: Ich γνωρίζω ποιον πιστεύω, σε ποιον πιστεύω. Και αυτόν προς τον οποίον πιστεύω είναι τόσο δυνατός ώστε να με προστατεύει κάθε μέρα. Και αυτή είναι η βοήθειά μας. Ξέρω, γνωρίζω.

0: guter Hirte.
1: Αυτός είναι ο καλός μου ποιμένας. Αυτός είναι ο πύργος μου.
0: Er ist mein Heiler.
1: Είναι ο σωτήρας μου.
0: Er ist der, der wiederherstellt.
1: Είναι αυτός που αποκαθιστά τα πάντα.
0: Und ich wünsche uns,
1: και εύχομαι,
0: dass wir solche Gläubige werden wie damals die Gläubigen in Thessalonik.
1: Ώστε να γίνουμε τέτοιοι πιστοί όπως οι πιστοί της Θεσσαλονίκης.
0: Die festgestanden sind,
1: που παρέμειναν παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τις επιθέσεις.
0: Und ich wünsche uns,
1: και εύχομαι σε εμάς,
0: dass wir feststehen,
1: να παραμείνουμε σταθεροί.
0: Trotz all der Entwicklungen dieser Welt.
1: Παρόλες τις εξελίξεις αυτού του κόσμου.
0: Trotz aller Entwicklungen dieser Welt.
1: Παρόλες τις εξελίξεις.
0: Warum?
1: Γιατί?
0: Weil wir ihn kennen.
1: Γιατί γνωρίζουμε αυτόν.
0: Der mächtig genug ist.
1: Που είναι αρκετά δυνατός.
0: Das uns anvertraute Gut.
1: Ώστε εμάς να μας προστατεύσει
0: auf seinen Tag hin zu bewahren.
1: Και να μας κρατήσει για την ημέρα του.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πρέπει να έχουμε μπροστά μας το στόχο.
2: Und uns nicht mitreißen lassen.

0: lassen.
1: Και να μην αφήσουμε να μας αποσπάσουν
0: πράγματα.
1: Να μην αφήσουμε να μας αποσπάσουν όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Γιατί αν κοιτάμε πάρα πολύ προς αυτά που συμβαίνουν, πιθανόν να απογοητευτούμε και να ξεχάσουμε.
0: Ich glaube an den, der mächtig genug ist, mich da zu führen.
1: Πιστεύω σε αυτόν που είναι δυνατός και μπορεί να με περάσει μέσα από αυτά.
0: Diese drei japanischen Soldaten.
1: Αυτοί οι τρεις Ιάπωνες στρατιώτες.
0: Bis zu 30 Jahren haben sie durchgehalten.
1: 30 χρόνια άντεξαν.
0: Sie haben ihre Posten nicht verlassen.
1: Δεν άφησαν τη θέση τους, το πόστο τους.
0: Das ist beachtlich.
1: Και αυτό είναι αξιοσημείωτο.
0: Ja, am Ende waren sie enttäuscht.
1: Στο τέλος απογοητεύτηκαν.
0: Für was haben wir das getan?
1: Για ποιο λόγο το έκαναν αυτό?
0: Aber im Gegensatz zu diesen drei Soldaten.
1: Αλλά αντίθετα από αυτούς τους τρεις στρατιώτες.
0: Dürfen wir wissen,
1: πρέπει εμείς να ξέρουμε
0: unser feststehen im Herrn,
1: ότι η δική μας αιμονή και παραμονή στον Κύριο
0: ποτέ vergeblich ist.
1: Δεν είναι για τίποτα.
0: Niemals, Geschwister.
1: Δεν είναι ποτέ, αδερφιά. Ακόμα και αν απαιτεί δυνάμεις.
0: Denn das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
0: Einst werden wir im Triumphzug mit Jesus marschieren.
1: Κάποια στιγμή θα περπατήσουμε μαζί με τον Ιησού θριαμβευτές.
0: Das Beste kommt noch.
1: Λοιπόν, το καλό έρχεται.
0: Einst werden wir im neuen Jerusalem sein.
1: Κάποια στιγμή θα είμαστε στη Νέα Ιερουσαλήμ.
0: Das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
0: Einst werden wir auf goldenen Straßen wandeln.
1: Σε αυτές τις χρυσούς δρόμους θα περπατάμε. Αυτό το καλύτερο έρχεται.
0: Einst werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht.
1: Κάποια στιγμή θα δούμε τον Ιησού πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
0: Einst werden keine Tränen mehr sein.
1: Μια φορά δεν θα υπάρχουν πια πόνος, δεν θα υπάρχουν δάκρυα, δεν θα υπάρχει τίποτε.
0: Das Beste.
1: Λοιπόν, το καλύτερο έρχεται.
0: Einst werden wir in das Weinhaus Gottes geführt.
1: Μια φορά θα πιούμε από το ποτό του Κυρίου.
0: Das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
0: Deswegen.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Lasst uns feststehen.
1: Ας μείνουμε σταθεροί.
0: Auch wenn der Sturm kommt.
1: Ακόμα και αν έρθουν οι καταιγίδες. Αν είναι έξαλλος ο διάβολος εναντίον μας.
0: Nein, wir wollen nicht zurückweichen.
1: Δεν υποχωρούμε, πρέπει να επιμείνουμε.
0: Auch wenn es Schwierigkeiten gibt in der Gemeinde untereinander. Nein, wir stehen.
1: Ακόμα και όταν υπάρχουν δυσκολίες μέσα στην εκκλησία.
0: Warum?
1: Του ενός προς τον άλλον.
0: Weil
1: γιατί?
0: Wir einst im Triumphzug Jesu marschieren werden.
1: Γιατί είναι μια στιγμή που θα πορευθούμε θριαμβευτές. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μείνουμε σταθεροί. Και ξανά και ξανά να απευθυνόμαστε στον Κύριό μας.
0: Amen. Weil das Beste kommt noch.
1: Γιατί το καλύτερο έρχεται.
0: Sag deinem Nachbarn, das Beste kommt noch für.
1: Πες το στο διπλανό σου, το καλύτερο έρχεται.
0: Und wir müssen uns mit auf diese Dinge konzentrieren.
1: Και πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό το πράγμα.
0: Und nicht auf die Probleme.
1: Και όχι στα προβλήματα.
0: Wenn wir nur einen Blick auf die Probleme haben.
1: Όταν το μάτι μας κοιτάει μόνο τα προβλήματα.
0: Wie so ein Rennpferd.
1: Σαν να είναι σαν το τρένο που τρέχει.
0: Και links und rechts.
1: Είναι όπως τα άλογα που έχουν δεξιά και αριστερά αυτές τις παροπίδες.
0: So sind wir manchmal.
1: Τότε
0: wir sehen nur die Probleme.
1: Βλέπουμε μόνο τα προβλήματα.
0: Nein. Wir müssen unseren Blick erheben.
1: Πρέπει να σηκώσουμε το βλέμμα μας.
0: Und all diese Schwierigkeiten, all diese
1: και όλες αυτές τις δυσκολίες να δούμε προς τα πάνω και να δούμε ότι το καλύτερο έρχεται, και γι' αυτό θα κάνω όπως αυτοί οι στρατιώτες. Δεν θα υποχωρήσω ούτε ένα χιλιοστό. Θα μείνω εδώ μέχρι το τέλος. Πιστό στον Κύριό μου. Πιστό στο στρατό του.
0: Amen. Und wenn ich verwundet werde,
1: και αν,
0: gehe ich ins Krankenhaus in die Gemeinde und dort bekomme ich Heilung.
1: Και αν συμβαίνουν πράγματα, αν είμαι τραυματισμένος, θα πάω στην εκκλησία και θα γίνει το θαύμα μου. Amen. Το καλύτερο έρχεται.
0: Amen. Amen. Und zu all dem, dass wir bestehen können und feststehen können, brauchen wir eines.
1: Για να μπορούμε να αντέξουμε, να μπορούμε να επιμείνουμε, χρειαζόμαστε ένα πράγμα.
0: Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
0: Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
0: Wir brauchen immer wieder neu das Wasser aus dem Felsen, das uns stärkt.
1: Χρειαζόμαστε ξανά και ξανά το νερό από τον βράχο που θα μας δυναμώσει. Μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να νικήσουμε. Θα γίνουμε νικηφόροι. Χρειαζόμαστε τη δύναμη και την ανανέωση δια του Αγίου Πνεύματος. Παρόλες τις πληγές, παρόλες τις απογοητεύσεις.
0: Nein, wir werden nicht zurückweichen.
1: Όχι, δεν θα υποχωρήσουμε.
0: Ich will feststehen im Glauben.
1: Θα μείνουμε σταθεροί στην πίστη.
0: Dort, wo der Herr mich hingestellt.
1: Εκεί όπου με έβαλε ο Κύριος.
0: Und das muss, das bedarf einer Entscheidung.
1: Αλλά γι' αυτό χρειάζεται μια απόφαση.
0: Ich entscheide mich.
1: Αποφασίζω.
0: Ich will feststehen.
1: Θέλω feststehen να παραμείνω σταθερός, εδρεωμένος στον Κύριο.
0: Und wenn der Sturm kommt, werde ich nicht zurückweichen.
1: Και όταν έρθει η καταιγίδα, δεν θα υποχωρήσω.
0: Wenn die Armee des Feindes kommt, ich werde nicht zurückweichen.
1: Όταν έρθει ο στρατός του εχθρού, δεν θα υποχωρήσω.
0: Wenn Schwierigkeiten sind in der Familie, ich werde nicht zurückweichen.
1: Όταν έρθουν δυσκολίες στην οικογένεια, δεν θα υποχωρήσω. Αλλά θα εδρεωθώ, θα θεμελιωθώ και θα μείνω σταθερός στον Κύριο. Και χρειάζομαι τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζομαι ξανά και ξανά αυτό το είδωρο. Και αν είσαι εδώ και έχεις αδυναμία πνευματική και έχεις απογοητευτεί, και αν μπεις και αν έχεις αρχίσει να υποχωρείς, χρειάζεσαι το έλαιο της θεραπείας ώστε να θεραπευθούν οι πληγές σου, και τότε θα μπορείς ξανά να εδραιωθείς. Αν έχεις κουραστεί, χρειάζεσαι αυτό το ανανεωτικό είδωρ του Αγίου Πνεύματος για να γίνεις νέος, με καινούρια όραση, με καινούρια αποκάλυψη, με καινούρια διάθεση, και να παραμείνεις σταθερός. Όχι, Κύριε, δεν θα υποχωρήσω, αλλά θα μείνω σταθερός. Ο καθένας από μας έχει ένα λόγο για να υποχωρήσει. Ξανά και ξανά. Δυστυχώς. Και πάρα πολλοί υποχώρησαν. Είχαμε μια φορά μια μεγάλη κρίση. Είπα, Κύριε, δεν θέλω να υποχωρήσω. Θέλω να μείνω σταθερός, άσχετα το τι γίνεται. Παρόλες τις πληγές που έχω υποστεί, οτιδήποτε συμβεί, εγώ δεν θα υποχωρήσω. Θέλω να είμαι δρεωμένος γερά. Αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου, Κύριε. Χρειάζομαι τη βοήθεια του Πνεύματός σου. Και μέσα από διάφορες διαδικασίες βοήθησε ο Κύριος και έδωσε ξανά ζωή. Δεν θέλουμε να ανήκουμε σε αυτούς που υποχωρούν και φεύγουν. Θέλουμε να ανήκουμε σε αυτούς που παραμένουν μέχρι το τέλος. Γιατί? Γιατί το καλό έρχεται. Το καλό έρχεται. Το καλύτερο έρχεται. Και γι' αυτό πρέπει να μείνω σταθερός μέσα στην Εκκλησία. Όπου και να βρίσκεσαι, μπορείς να πληγωθείς. Στην οικογένεια. Στο γάμο. Τα παιδιά σου να σε πληγώσουν. Και επίσης και στην Εκκλησία. Αλλά δεν φεύγουμε. Αλλά μένουμε σταθεροί. Ας αφήσουμε να θεραπευτούμε από τον Κύριο. Να μας αποκαταστήσει ο Κύριος. Γιατί ξέρουμε ποιον πιστεύουμε. Αυτόν ο οποίος έχει νικήσει τον Γολγοθά. Αυτός είναι μαζί μας. Δεν είμαστε ανάμεσα σε λύκους. Δεν πρόκειται να μ' αφήσει να μας κατασπαράξουν οι λύκοι. Ούτε εμείς θα φύγουμε από τους λύκους. Θα μείνουμε σταθεροί. Δεν είναι δική μου η δύναμη. Εν Κυρίω είμαστε δυνατοί. Αμήν. Και μας δίνει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Μας δίνει αυτό το ζωντανό νερό, ώστε να ανανεωθούμε, να ενδυναμωθούμε. Και όπως είπα, αν έχεις αδυνατήσει, αν λιγάκι έχεις αρχίσει να υποχωρείς, σταθεροποιήσου πάλι με τον Κύριο και πες, θα μείνω σταθερός, Κύριε. Γιατί χρειάζομαι την βοήθειά σου, Κύριε. Χρειάζομαι τη βοήθεια του Πνεύματός σου. Χρειάζομαι τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Για να μπορώ να το κάνω, Κύριε. Να μείνω εδρεωμένος σε Σένα, Κύριε. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Jesus was full of the will of the Father. He was taken with it. He knew that this was the reason for his existence. His calling. He knew his calling. Do you know your calling?

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, Κύριε, γιατί ξέρουμε ότι είσαι εδώ. Και εσύ το μαρτυρείς με τις συμμαρτυρίες σου, με την παρουσία σου, με τη δόξα σου, Κύριε. Και θέλουμε αυτή τη δόξα, Κύριε, να έρθει, Χριστέ μου, και σε μένα και στα αδέρφια μου αυτή την ώρα. Να χρήσεις, Κύριε, ό,τι πούμε, Πατέρα μας, να είναι χρησμένο από σένα, Ιησού, και να μπει μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Κύριε, να παράξει έργο, Κύριε Ιησού. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Ευλογούμε όλο το λαό σου, ευλογούμε την Εκκλησία σου ολόκληρη, Κύριε. Ευλογούμε, Κύριε ο Θεός μου, ό,τι κάνεις, Χριστέ μας. Θέλουμε, Κύριε, τη σωτηρία σου παντού. Έλα και άνοιξε τα ότα μας, άνοιξε την καρδιά μας και ευλόγησέ μας, Χριστέ μου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Βρισκόμαστε, αδερφοί, σε καιρούς χαλεπούς, πονηρούς, και βλέπουμε ότι η παρουσία του Κυρίου πλησιάζει. Τα σημεία των καιρών το μαρτυρούν. Βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον Ισραήλ. Και καθώς τα βλέπουμε αυτά, ξέρετε τι καταλαβαίνω, το πόσο εύκολο μπορεί να είναι μία κίνηση ή ένα υποτιθέμενο λάθος να αλλάξει την ιστορία ολόκληρη και να μπουν οι προφητείες του Κυρίου κατευθείαν σε μια σειρά. Να βλέπουμε τα γεγονότα να τρέχουν και εμείς, αδελφοί, να λέμε είμαστε έτοιμοι ή δεν είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά. Απλά μια ρουκέτα να πέσει στο τέμενο στο Μάρ, κατά λάθος. Τι θα γίνει? Κατά λάθος. Ή από τους άλλους. Οι εξελίξεις θα τρέξουνε. Ο ναός του Σολομώντα είναι έτοιμος. Τον έχουν ετοιμάσει ήδη για να κτιστεί. Και όταν τα βλέπουμε αυτά, όταν δείτε το τέμενος να πέφτει, αδερφοί, τότε είμαστε πάρα πολύ κοντά. Μια βόμβα, μια ρουκέτα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Το θέμα για μας όμως είναι αν είμαστε έτοιμοι. Αν είμαστε έτοιμοι για την παρουσία του Κυρίου. Αν είμαστε έτοιμοι μέσα μας για να συναντήσουμε τον πλάστη μας, τον δημιουργό μας. Αν θα είμαστε μέσα στην αρπαγή ή δεν θα είμαστε στην αρπαγή. Διαβάζω στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, εκεί που έρχονται οι μαθητές και λένε ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Και λέει ότι βλέπετε να μην σας πλανήσει της. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η πλάνη. Πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου, θα πούνε ότι εγώ είμαι. Και πολλούς θέλουν συμπλανήσει. Και αυτό το βλέπουμε. Ιδιαίτερα όσα αδέρφια εργάζονται στη διακονία του Κυρίου βλέπουν ποιοι είναι οι εχθροί, οι πνευματικοί εχθροί και πώς μπορούν όλοι αυτοί οι εχθροί να πλανήσουν τα πρόβατα του Κυρίου που έχουν έρθει με μια ανοιχτή καρδιά. Λέει ότι θα ηγερθεί έθνος επί έθνος. Θέλετε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμουν. Θα ηγερθεί βασιλεία ενάντια σε μια άλλη βασιλεία. Και πολλοί ψευδοπροφήτες θέλουν σε ηγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί, λέει η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Έχουν σηκωθεί ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι, ώστε να πλανήσουν τους ανθρώπους, ακόμα και τους εκλεκτούς. Υπάρχει αυτή η περίφημη διδασκαλία που λέει όταν μπούμε μέσα στη χάρη του Κυρίου δεν υπάρχει έξοδος. Λέει για είσοδο, δεν λέει για έξοδο. Και οι άνθρωποι βολεύονται με όλο αυτό, καθώς το φρόνημα του κόσμου κάνει φοβερή επίθεση σε όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε το σκοτάδι που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Και αυτό θα πυκνώσει περισσότερο, γιατί λίγο λέει πριν ξημερώσει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, όχι να βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι, αλλά να έχουμε το φως της ζωής. Και αυτό το φως της ζωής, αδερφοί, είναι κάτι συγκεκριμένο και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γνωρίσουμε και να το αποκτήσουμε και να το έχουμε συνέχεια, κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι για μια φορά μόνο. Ώστε να μην περπατάμε μέσα στο σκοτάδι. Έχουμε δει αυτή την πλάνη, αδερφοί. Και μου δώσε ο Κύριος ένα εδάφιο, έτσι καθώς το σκεφτόμουν όλα αυτά, στην Α Τιμοθέου, στο 4ο κεφάλαιο, στο τέλος του κεφαλαίου, λέει το εξής. Του λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο και λέει, πρόσεχε, λέει, τον εαυτό σου και τη διδασκαλία. Επίμενε σε αυτά. Διότι εάν αυτά πράττεις και τον εαυτό σου θέλεις σώσει και τους ακούοντάς σε. Σε ποιον αναφέρεται ο Παύλος? Σε πιστούς ή σε απίστους? Σε κάποιον που μπορεί και να μην είναι χριστιανός και να μην έχει μπει μέσα στη χάρη του Κύριου? Όχι, μιλάει για ένα εργάτη του Θεού, στον Τιμόθεο, που έχει μπει μέσα στη χάρη του Κυρίου. Και τι του λέει? Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία, να επιμένεις αυτά, γιατί μόνο έτσι μπορείς να σώσεις τον ίδιο στον εαυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι ο Τιμόθεος δεν είχε σωθεί? Όλοι μας, αδερφοί, ο Κύριος μας λέει ότι είμαστε σωσμένοι, γιατί πιστέψαμε στο αίμα του Κυρίου, στη θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά όλοι μας είμαστε υποδοκιμοί. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει μέσα στη δόξα Του, θα πρέπει να ζούμε με πίστη και με φόβο και με τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Αμήν. Καθώς μελετούσα εδώ και καιρό, μου είχε δώσει ο Κύριος ένα μήνυμα, και κάνω μια σειρά από μηνύματα που έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου. Το είχα ανακοινώσει στην Εκκλησία ότι ο Κύριος μου το είχε βάλει αυτό στην καρδιά, το προετοίμαζα, και βλέπω μια συμμαρτυρία με τον αυτό το Θέμη που μίλησε ακριβώς για αυτά τα πράγματα, για την καρδιά, για το ανθρώπινο πνεύμα, και πολλές από τις σημειώσεις που ήδη είχα έτοιμες, τις έλεγε ο αδερφός, και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί θέλεις να εμβαθύνουμε, αδερφοί, στα πράγματά σου και να μπούμε μέσα στη δόξα, να καταλάβουμε τα εντός μας. Γιατί αν δεν καταλάβουμε τα εντός μας, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τα εκτός μας? Και πώς μπορούμε να υπηρετήσουμε ανθρώπους όταν δεν ξέρουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας? Πώς μπορούμε να σωθούμε εάν ο Κύριος δεν έρθει μέσα στην καρδιά μας και κάνει αυτό το θείο Άγιο έργο που εκείνος θέλει? Οι άνθρωποι έχουν τραβηχτεί προς την αμαρτία. Η μεθοδία του διαβόλου είναι, αδερφοί, να μπουν οι άνθρωποι μέσα στην αμαρτία, μέσα στη χαλαρότητα. Να απολαμβάνουν ό,τι ο διάβολος τους προσφέρει. Στο παρελθόν είχαν γίνει, θυμάστε, με το Ιράκ. Ο πόλεμος στο Ιράκ, για ποιο λόγο έγινε? Είχα ακούσει μια ανάλυση που έλεγε κάποιος αναλυτής ότι θέλουν να φτιάξουν ένα δυτικού τύπου παράδεισο μέσα στους μουσουλμάνους, ώστε να τους διαβρώσουν. Να τους βάλουν μέσα την αμαρτία, να τους βάλουν μέσα το δυτικό τρόπο ζωής. Και όλο αυτό το παράδεισο που είναι κόλαση στην ουσία, ώστε να διαβρωθούν οι άνθρωποι σε αυτά που πιστεύουν, είτε λάθος είτε σωστά, και ξέρουμε ότι είναι λάθος. Αλλά από εκεί καταλαβαίνουμε τη μεθοδία του εχθρού, και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το φρόνημα του κόσμου, ως προς την αμαρτία. Εκεί που λέει για τους λίχνους, θα δούμε παρακάτω, μιλάει πρώτα απ' όλα οι οσφίες μας, λέει, να είναι περιεζωσμένες. Να μην είμαστε σε χαλαρότητα, δηλαδή. Θέλω να διαβάσω όσον αφορά την αμαρτία κάτι το οποίο έγραψε η μητέρα του Τζον Wesley χρόνια πριν, ο οποίος ήταν ένας Άγγλος ιεροκήρυκας, λέει ότι ήταν ίσως ο πατέρας των Μεθοδιστών. Ακούστε τι λέει όσον αφορά την αμαρτία. Αυτή η γυναίκα, η μητέρα, οτιδήποτε αδυνατίζει τη λογική σου και δεν σκέφτεσαι σωστά, ξέρεις ότι είναι το σωστό και δεν το πράττεις. Βλάπτει την ευαισθησία της συνείδησής σου μέσα στο πνεύμα σου. Εμποδίζει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα στη ζωή σου. Ή απομακρύνει τον ενθουσιασμό σου για τα πνευματικά πράγματα. Με δύο λόγια, οτιδήποτε αυξάνει την εξουσία και τη δύναμη της σάρκας πάνω στο πνεύμα σου, αυτό είναι αμαρτία. Που μπορεί να φαίνεται καλό και όμως δεν είναι. Είναι κακό να πάω εκεί. Μα δεν αμάρτησα. Είναι κακό να κάνω εκείνο. Μα δεν αμάρτησα. Είναι κακό να περάσω όμορφα, άνθρωπος είμαι. Δεν αμάρτησα. Ο διάβολος, αδερφοί, προσπαθεί με χίλιους τρόπους να μας οδηγήσει μακριά από τον Κύριο, μακριά από την παρουσία Του και να έχουμε μόνο το όνομα και να μην έχουμε, αδερφοί, τον Κύριο στη ζωή μας. Και πόσο περισσότερο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τώρα στις τελευταίες μέρες. Τώρα που το σκοτάδι απλώνεται παντού, η διαστροφή απλώνεται παντού. Θέλω να κάνω τους ανθρώπους να αποδεκτούν τα πάντα και τους πάντες. Την αμαρτία ολόκληρη, όπως είναι, σε όλο το μέγεθός της. Και ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε, λέει, ο κολλίων. Πώς μπορούμε να είμαστε ενάντια στην αμαρτία πνευματικά και όμως να μας αρέσει η αμαρτία σε μας; Πώς μπορεί; Θέλω να διαβάσω στο Λουκά στο 21 κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει ο Κύριος ξανά. Προσέχετε, 34 εδάφιο, «Ει σε αυτούς μήποτε βαρυνθώσει εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών». Να φάμε, να πιούμε, περάσουμε ωραία και οι μέριμνες. «Και επέλθει ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη, διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί της γης». Προσέξτε τι λέει. «Επί πάντας». Δηλαδή, δεν μιλάει μόνο για τους άπιστους, αλλά λέει και για τους πιστούς. «Επί πάντας». Η παγή δεν είναι για όλους, δεν είναι για τους άλλους. Και εμείς είμαστε στο απειρόβλητο. Η παγίδα είναι για όλους. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι, εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά, τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας, καθώς βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα να συμβαίνουν, καθώς τα σημεία των καιρών είναι μπροστά μας, καθώς οι άνθρωποι που δεν ξέρουν όλα αυτά που εμείς ξέρουμε, το λένε και το ομολογούν. Ήρθε μια γυναίκα στο μαγαζί χθες. Όλα αυτά που λέμε τα ξέρει η γυναίκα. Μου τα έλεγε. Συμφωνούσαμε. Είχε διαβάσει το λόγο του Κυρίου. Τώρα λέει δεν πολύ διαβάζω, αλλά είναι οι μέρες πονηρές. Ο κόσμος το βλέπει. Πόσο μάλλον εμείς. Εάν δεν το βλέπουμε έχουμε θέμα. Και θα πρέπει να ελέγξουμε σήμερα να δούμε το φως το δικό μας, μέσα μας, πώς είναι. Η λιχνία μας φωτίζει ή όχι. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό με την πλεονεξία και με τα χρήματα. Ο κόσμος τρέχει. Κρεπάλι, μέθη και βιωτικές μέριμνες. Τρέχει πίσω από εκεί. Το μαμονά, οι αξίες, οι ανθρώπινες κρέμονται από εκεί πλέον. Το τι έχεις, το πόσα έχεις, το πώς περνάς. Λες και η καλοπέραση, με την καλή έννοια, εξαρτάται από τα χρήματα. Όχι, αδερφοί. Το να ζήσεις μια ευλογημένη ζωή δεν εξαρτάται από το πόσα έχεις. Μου έκανε εντύπωση ένας ψαλμός που τον αποστήθησα, που λέει ροκαπαΐτα ψαλμός είναι αυτός. «Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει στους δρόμους του Κυρίου Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος περπατάει, που φοβάται τον Κύριο. Διότι λέει θέλει στρώγη εκ του κόπου το χειρό σου. Μακάριος θέλει είστε και ευτυχία είσαι. Τα και δίνει μακαριότητα. Λέει για τη γυναίκα του. Θα είναι λέει σαν άμπελος εύκαρπος πλησίων της οικίας σου. Η γη σου σαν τα νεόφυτα των ελαιών. Κύκλο της τραπέζης σου. Ούτω θέλει ευλογηθεί πάσο φοβούμενο στον Κύριο. Μέριμνες. Γιατί. Εμπιστοσύνη στον Κύριο. Δεν μας φταίει αδερφοί αν έχουμε χρήματα ή δεν έχουμε και δεν είμαστε καλά ή δεν νιώθουμε όμορφα. Αυτό που μας λείπει είναι η παρουσία του Κυρίου, γιατί όποιος έχει την παρουσία του Κυρίου είναι ευτυχισμένος. Είναι χαρούμενος. Αμήν. Ζει μέσα στην παρουσία του Κυρίου με εμπιστοσύνη. Και μην νομίζετε ότι σε αυτούς που έχουν και μεριμνούν για να πάρουν περισσότερα ότι έχουν μέσα τους εμπιστοσύνη ή ασφάλεια ή δεν έχουν φόβο. Τα παιδιά του Κυρίου, τα παιδιά του Κυρίου θα πρέπει να είμαστε έτσι. Γι' αυτό λέει να αγρυπνούμε και λέει να μην βαρυνθώσει η καρδία σας. Δηλαδή να έρθει βάρος πάνω μας. Να είμαστε ανάλαφροι, να είμαστε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Στο Λουκά, στο 22:15, μιλάει εκεί για την πλεονεξία. Δεν θέλω να το διαβάσω όλο. Και δίνει ένα παράδειγμα στον άνθρωπο αυτό τον πλούσιο, ο οποίος γκρέμισε τις αποθήκες του για να κτίσει καινούργιες, ο άφρον πλούσιος. Και κάποια νύχτα, κάποια απαιτούσαν την ψυχή του. Και λέει, ούτω θέλει είστε ως θησαυρίζει σε αυτόν και δεν πλουτίζει στο Θεό. Πλούτος. Ποιος είναι ο πλούτος? Ο πραγματικός πλούτος. Και συνεχίζω, κύριε, μη μεριμνάτε και τα λοιπά που τα ξέρουμε, για να φτάσουμε στο εδάφιό μας, στο 36, 35 εδάφιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα. Ας είναι εωσφύες σας περιεζωσμένε και η λίχνη και όμενη. Μέθες, κρεπάλες, μέριμνες, πλουτισμοί, για να καταλήξει τελικά πού ο Κύριος. Και σε ποιο σημείο, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες, οι οσφίες μας να είμαστε ζωσμένοι, όχι χαλαροί, και η λίχνη μας και όμενη. Αυτό που μας είπε ο Κύριος. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος σήμερα? Γιατί όταν υπάρχουν συμμαρτυρίες, δεν μιλάει άνθρωπος, αλλά κάτι θέλει να πει ο Κύριος. Νομίζω. Γι' αυτό και πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να ακούσουμε. Αμήν. Και εσείς όμοι με ανθρώπους, ήτινες προσμένουσι τον Κύριο αυτόν, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, για να ανοίξουσι ευθύσεις αυτόν, όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας. Ποιο στοιχείο μας δίνει? Της αγρύπνιας. Παλιά, με τα λιχναράκια οι άνθρωποι έκαναν τις δουλειές τους, ερχόταν το σκοτάδι, είχαν τελειώσει τις δουλειές τους, είχαν τακτοποιήσει τα ζώα τους, άναβα το λιχναράκι μόλις βράδιαζε και όταν ήταν να πάνε να κοιμηθούν, τι κάνανε? Σβήνανε το λιχναράκι. Εδώ μας λέει όμως να μην κοιμόμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά να γρυπνούμε, να εγκρατευόμαστε. Η λίχνη μας να είναι κεόμενη, να μην σβήσουμε το λίχνο. Γιατί είναι ένα σημείο αυτό, το αν κοιμάσαι ή όχι. Και πρέπει σήμερα να δούμε εάν ο λίχνος μας είναι κεόμενος ή αν έχει σβήσει. Τούτο δεν γινώσκεται, λέει στο 39, ότι εάν η ξευροοικοδεσπότης πίαν ώραν ο κλέπτης έρχεται, ήθελε να αγρυπνήσει, και ακούστε τι λέει, και δεν ήθελε αφήσει να διορυκτεί ο οίκος αυτού. Ποιο στοιχείο μας δίνει τώρα εδώ? Ότι ο κλέφτης, που είναι ο διάβολος, θα έρθει με μεθοδία μέσα στο σκοτάδι, εάν κοιμάσαι και δεν αγρυπνείς, ώστε τι να σου κάνει τελικά? Να σου κλέψει ό,τι πολύτιμο έχεις. Γι' αυτό και είπε πιο πριν να πλουτίζουμε στο Θεό. Μέσα μας να είμαστε γεμάτοι από τους θησαυρούς του Κυρίου. Ένα στοιχείο λοιπόν του λίχνου που είναι αναμένος είναι ότι προφυλασσόμαστε από τη λύσα του διαβόλου που θέλει να κλέψει ό,τι πολύτιμο έχουμε. Την αγάπη μας, τη συγχωρητικότητά μας, παρουσία του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού. Ό,τι πολύτιμο έχουμε μέσα μας και ο Κύριος χτίζει μέσα μας. Άνθρωποι παρεξηγούνται, πικραίνονται ο ένας με τον άλλον. Ο διάβολος βάζει σκάνδαλα, βάζει χίλια δυο, ώστε να ψυχράνει η καρδιά μας και λέει, θυμάστε, επειδή η ανομία λέει, θέλει πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Η αγάπη των πολλών. Των πολλών. Δεν μιλάει για όλο τον κόσμο, μιλάει για τους ανθρώπους του Θεού. Ιδιαίτερα στις τελευταίες μέρες, δηλαδή, οι πολλοί από τους πιστούς, η αγάπη τους, μέσα στην καρδιά τους, θα έχει ψυχρανθεί. Και λέω, ρωτάω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου, αλλά και όλους μας, τελικά είμαστε από τους πολλούς ή από τους λίγους? Πού βρίσκεται η θερμοκρασία της αγάπης μας μέσα στην καρδιά μας? Και τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να φυλάξει την καρδιά μας από αυτό, ώστε να μην παραστρατήσει? Ξέρετε, η καρδιά είναι πολύ ευαίσθητη, αγαπάει, έχει ευαισθησίες, αλλά μπορεί ο διάβολος να το χρησιμοποιήσει αυτό προς την κακή πλευρά. Με πλήγωσε. Ευαίσθητη καρδιά, ναι. Αλλά ο Θεός έχει βάλει μέσα μας το Πνεύμα Του, θα δούμε, που ερευνά την καρδιά μας και μπορεί να την ισορροπήσει την καρδιά μας, να της δώσει δύναμη και φως. Φως από την παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να είναι οι οσφίες μας περιεζωσμένες, να μην είμαστε χαλαροί και οι λίχνοι και όμενοι. Και μας δίνει ο λόγος του Κυρίου το τι είναι ο λίχνος. Παροιμίες 20:27. Ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου που διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Άρα το πνεύμα μας θα πρέπει να είναι τι, αδερφοί? Ένας λίχνος που να καίει, που να φωτίζει, που μέσα εκεί, μέσα στα βάθη της καρδιάς να εισέρχεται το φως του Κυρίου και να φωτίζει, να μην υπάρχουν μέσα μας πραγματάκια τα οποία είναι άσχημα, ακάθαρτα, κίνητρα άσχημα. Πολλοί έρχονται στον Κύριο για τους δικούς τους λόγους. Όμως όλα αυτά ο Κύριος θέλει να τα φτιάξει και να μας κάνει, αδερφοί, πραγματικά άγιους, αφιερωμένους, η καρδιά μας να αγαπάει τον Κύριο με όλη τη δύναμη. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και των πλησίων μας όπως τον εαυτό μας. Όμως για να γίνει αυτό, ο Θεός έχει βάλει ένα λιχνάρι μέσα μας που είναι το Πνεύμα Του. Το Πνεύμα του Θεού μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα. Έχει δημιουργήσει μέσα στον άνθρωπο το ανθρώπινο πνεύμα. Αμήν. Που εκεί ο Κύριος εργάζεται. Εκεί είναι που ο Κύριος κατοικεί. Κανένα από τα ζώα, από όλη την κτήση, δεν υπάρχει που να έχει πνεύμα. Αυτό το ανθρώπινο πνεύμα. Κανένα από τα ζώα δεν έχει αυτό το λίχνο, ώστε να μπορεί να φωτιστεί και να δει. Μόνο ο άνθρωπος το έχει αυτό. Και μόνο οι αναγεννημένοι άνθρωποι είναι αυτοί που τελικά φωτίζει αυτό το ανθρώπινο πνεύμα και έχουμε το φως του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι ζουν οι υπόλοιποι μέσα στο σκοτάδι. Το ανθρώπινο πνεύμα τους είναι ανενεργό. Έχει αφήσει ο Θεός κάποια στοιχεία, όπως είναι η συνείδηση, μέσα στον άνθρωπο. Αλλά τα υπόλοιπα, για φαντάσου να είσαι μέσα στο σκοτάδι. Καταρχήν, κλείσε τα μάτια σου και περπάτησε. Ξέρεις τι θα συμβεί? Δεν ξέρεις. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τα μέλλοντα. Δεν ξέρει το τι θα του ξημερώσει την επόμενη. Δεν ξέρουμε. Όμως για τους πιστούς τι λέει ο Κύριος? Για τον προφητικό λαό που έχει το φως του Θεού, ότι δεν θα πράξει τίποτα ο Κύριος, λέει, αν δεν το φανερώσει πρώτα στους δούλους του, τους προφήτες. Φως. Δεν βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι. Ο λίχνος του Κυρίου, λοιπόν, είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Ιωάννης 11:7, ένα παράδειγμα σε αυτό που λέω. Πώς ήταν ο Κύριος μαζί με τους μαθητές? Ήταν να πάει να αναστήσει το Λάζαρο, έπρεπε να γυρίσει πίσω. Οι μαθητές του έλεγαν, τώρα θα σε πιάσουνε. Και Ραβί, λέει, τώρα ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν. Και απεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 οι ώρες της ημέρας? Εάν της περιπατεί, εν τη ημέρα δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν της περπατεί εν τη νυχτή, λέει, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι μέσα του. Λίχνη και όμενη. Ποιος είναι ο λίχνος? Το πνεύμα του ανθρώπου. Ποιος δεν προσκόπτει? Εκείνος ο οποίος μέσα του έχει το φως. Πώς ήρθε το φως αυτό μέσα μας? Από πότε ξεκίνησε να έρχεται? Μόλις πιστέψαμε και αναγεννηθήκαμε. Στην αναγέννηση ζωοποιήθηκε το πνεύμα μας. Γι' αυτό λέγεται αναγέννηση. Ήμασταν νεκροί εξαιτίας της αμαρτίας, των παραβάσεων που λέει στην Εφεσίους. Και ήρθε ο Κύριος με το λόγο του και μας αναγέννησε. Όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο. Μπήκε μέσα και αναγέννησε το πνεύμα μας. Και τότε είδαμε, αδερφοί, το πρώτο φως. Και βλέπουμε από εκεί τη στιγμή και μετά τον κόσμο με ένα διαφορετικό μάτι. Δηλαδή ήρθε ο Κύριος με το φως του και δημιούργησε μέσα μας, αδερφοί, αυτό το λίχνο και μας φώτισε. Διαβάζω στην Β' Σαμουήλ 22 κεφάλαιο, 29 εδάφιο. Διότι εσύ είσαι ο λίχνος μου, Κύριε, και ο Κύριος θέλει φωτίσει το σκότος μου. Το Πνεύμα του Θεού ήρθε να μας φωτίσει μέσα μας, το σκοτάδι μέσα στην καρδιά μας. Θυμάστε που λέει ότι άβυσσος η καρδιά του ανθρώπου, άβυσσος. Το ξέρουν και οι άνθρωποι αυτό. Άβυσσος, σκοτάδι, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Γι' αυτό και βλέπεις ανθρώπους, ενώ φαίνονται ότι είναι καλοί, φαίνονται ότι είναι σόφρονες, ξαφνικά να αλλάζουν, να μεταμορφώνονται, γιατί μέσα στην καρδιά τους έχουν άλλα πράγματα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, καθώς λοιπόν αναγεννηθήκαμε, δημιουργήθηκε αυτός ο λίχνος μέσα μας. Εάν πάρουμε τώρα να δούμε τι ήταν το λιχνάρι. Ήταν κάτι μεταλλικό, πολύ απλό. Βάζανε λαδάκι μέσα και το μπαμπακάκι εκεί, ό,τι βρίσκανε, το φυτίλι. Βάζαν φωτιά και έβλεπαν οι άνθρωποι στο σπίτι τους, με λίγα λόγια. Κάτι που πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Ότι από μόνο του το λάδι δεν μπορεί να παράξει φως. Από μόνο του το φυτίλι δεν μπορεί να παράξει φως. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία. Να ποτιστεί το φυτίλι με το λάδι. Και κάποιος να ανάψει ώστε να υπάρχει φως. Το λάδι τι συμβολίζει, τι σύμβολο είναι. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο. Που πρέπει να ποτιζόμαστε, να πληρούμαστε, λέει, μη μεθύσχετε με ίνον, αλλά πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Και προσέξτε τώρα, όχι μόνο να γεμίσουμε, αλλά να αφήνουμε το φυτίλι να ποτιστεί με το λάδι. Να μπει μέσα. Και ο Κύριος ανάβει το φως. Ο Κύριος ανάβει το φως. Και βλέπουμε, αδερφοί, εκεί πράγματα τα οποία μέχρι τότε δεν τα έχουμε δει. Μας ενδιαφέρει αυτό να δούμε μέσα στην καρδιά μας το τι συμβαίνει. Ή μας ενδιαφέρει να δούμε έξω από μας το τι συμβαίνει. Μας ενδιαφέρει να δούμε τα μέλλοντα και το πόσο κοντά είναι ο Κύριος. Μας ενδιαφέρει η παρουσία του Κυρίου ή όχι. Μας ενδιαφέρει να ζούμε μέσα στο φως ή μέσα στο σκοτάδι. Τι μας ενδιαφέρει. Εάν μας ενδιαφέρει να ζούμε μέσα στο σκοτάδι σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους, μπορείς να το επιλέξεις. Ξέρετε, αυτός που δεν πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ότι λέει, κάλαμον λέει συντεθλασμένο δεν θέλω σπάσει και λινάριον καπνίζον δεν θέλω σβήσει. Δηλαδή, μπορεί να λες ότι είμαι αναγεννημένος, έχω και Πνεύμα Άγιο, μίλησα και γλώσσες, αλλά είσαι σαν αυτό το φυτιλάκι εκεί πέρα, το οποίο μόνο καπνίζει και δεν δίνει φως. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να δεις ούτε τα εντός σου, ούτε τα εκτός σου.

είναι εάν μέσα μας έχουμε αυτό το φως. Να δούμε, να αντιληφθούμε. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να φωτίσει το σκοτάδι μας. Ακούστε κάτι τώρα. Κάποιον προφήτη ο Λόγος του Θεού τον ονομάζει λίχνο. Και ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αυτός. Γενικά οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη λεγόταν οι βλέποντες. Γιατί? Γιατί έβλεπαν. Είχαν το φως. Αυτό το φως του Θεού που θέλει να δώσει ο Θεός και σε μένα και σε σένα. Αμήν. Θέλει να μας το δώσει το φως αυτό. Θέλει να μας κάνει ένα προφητικό λαό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που σαν σύνολο, σαν εκκλησία, προσέξτε, έχουμε αποκάλυψη. Γιατί έχουμε σωστή διδασκαλία. Όμορφη, προφητική διδασκαλία, άγια. Το θέμα είναι προσωπικά αν έχουμε αυτό το χάρισμα μέσα μας, το προφητικό χάρισμα. Εάν μπορούμε να δούμε τα μέλλοντα, εάν μπορούμε να δούμε όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν σήμερα και να εναρμονιστούμε ανάλογα μέσα στη ζωή μας, να πάρουμε σωστή θέση, στάση. Αδερφοί, το να λέμε ότι πιστεύουμε είναι κάτι εύκολο να το πει κάποιος. Αλλά η απόδειξη της πίστης μας είναι η στάση και τα έργα μας. Αυτή είναι η απόδειξη της πίστης μας. Δείξε μου, λέει, την πίστη σου από πού? Από τα έργα σου. Και δεν μιλάμε μόνο για την πίστη στον Κύριο, αλλά γενικά την πίστη σε αυτά που μελετάμε, που διαβάζουμε, που έχουμε μέσα μας δεχτεί ότι υπάρχουν και ότι είναι αληθινά. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι τόσο κοντά ή όχι? Από πού φαίνεται η πίστη μας? Από τις επιλογές μας. Από αυτά που κάνουμε ή από αυτά που δεν κάνουμε. Διαβάζω στο κατά Ιωάννη στο 5.35 για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εκείνος ήτο ο λίχνος οκαιόμενος. Η λίχνη σας τι να είναι, λέει? Και όμενοι και φέγγον, και εσείς ηθελήσατε να αγαλιαστείτε προσώραν εις το φως αυτού. Προφήτης, και ήταν μάλιστα προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, όχι της Καινής Διαθήκης. Πρόδρομος, φως του Κυρίου, και τον ονομάζει λίχνο. Πρώτα απ' όλα γνώριζε το τι ήταν τα μέσα του, λίχνος, τα εντός του, πώς ήταν. Τι έβλεπε μέσα του? Θυμάστε που ήρθε ο Κύριος να τον βαπτίσει και τι του λέει? Εγώ, λέει, έλεγε στους μαθητές του, δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον του υποδήματος αυτού. Τι έβλεπε μέσα του με το φως που είχε σαν προφήτης? Στα εντός του. Την αναξιότητά του. Εμείς τη βλέπουμε ή όχι? Τη βλέπουμε? Είμαστε άξιοι να συναντήσουμε τον Κύριο έτσι όπως είμαστε? Ο καθένας ξέρει. Εγώ δεν είμαι. Και πρέπει, αδερφοί, να φωτιστούμε μέσα μας, να δούμε τα τρωτά μας σημεία, να δούμε την αμαρτία μας, να δούμε τις ελλείψεις μας, τους φόβους μας, τις ανασφάλειές μας, το που χωλαίνουμε όλοι μας. Αλλά απαραίτητο στοιχείο είναι ο λίχνος του Κυρίου να είναι μέσα μας. Πρώτα ήξερε την αναξιότητά του, όμως γνώριζε το τι γινόταν γύρω του και γνώριζε τα μέλλοντα. Αυτός που θα έρθει δεν θα σας βαπτίσει, λέει, μέσα στο νερό, αλλά θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Το κρατήσουμε αυτό. Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Θα έμπαινες μέσα. Θα βαπτιζόσουν μέσα στο πνεύμα. Και το πνεύμα το Άγιο θα ερχόταν μέσα σου. Μέχρι, αδερφοί, τον καιρό του Ιωάννη, ξέρουμε ότι το πνεύμα το Άγιο δεν μπορούσε να έρθει στους ανθρώπους και να κατοικήσει μέσα τους. Ακόμα το
πνεύμα το ανθρώπινο

0: με αυτή την έννοια που λέμε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε αναγεννημένοι, δεν ήταν ακριβώς όπως σε εμάς, στους Άγιους ανθρώπους του Κυρίου, και ξέρουμε ότι ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο και τους επισκεπτόταν. Ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο, τους έχριε, προφήτευαν. Και είδα δύο λεπτομέρειες, δύο εδάφια μέσα στο Λόγο του Θεού προς αυτό, καθώς μιλάμε για το λίχνο. Ακούστε τι λέει. Στον Ιώβ, στο 18, 5 έως 6. Άγιος άνθρωπος, αφιερωμένος, άμεμπτος. Ακούστε τι λέει στον Ιώβ. Βεβαίως το φως των ασεβών θέλει σβεστεί, και ο σπινθήρ του πυρός αυτόν δεν θέλει αναλάμψει. Το φως θέλει είστε σκότος εν τη σκηνή αυτού, και ακούστε τι λέει, και ο λίχνος αυτού, άνωθεν αυτού, θέλει σβεστεί. Πού ήταν ο λίχνος? Ο λίχνος του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού, πού ήταν? Από πάνω του, όχι μέσα του. Και διαβάζω και στον Ιώβ, στο 29:2-4, λέει, «Ω να ήμην, ως εις τους παρελθόντας μήνας, ως εν τες ημέρες, ότι ο Θεός με εφύλατεν, ότε ο λίχνος αυτού έφεγγεν επί της κεφαλής μου, και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι». Παλαιά Διαθήκη. Ο λίχνος δεν ήταν μέσα τους. Ήταν πάνω τους. Ήταν πάνω στο κεφάλι μου, λέει. Ο λίχνος αυτού έφεγγεν επί της κεφαλής μου, καθώς σήμαινε τις ημέρες της ακμής μου, ότι η εύνοια του Θεού ήτο εν τη σκηνή μου. Βλέποντες, ναι. Αλλά ο λίχνος ερχότανε, τους φώτιζε, ώστε να περπατάνε στο φως. Ερχότανε το Πνεύμα του Κυρίου αυτούσιο. Αλλά δεν ήταν όπως είναι σε εμάς σήμερα, ώστε να κατοικήσει τελικά ο Θεός μέσα στο δικό μας πνεύμα. Ήταν επί της κεφαλής αυτών. Και ο Κύριος έχει κάνει κάτι θαυμάσιο, αδερφοί, τώρα στις τελευταίες μέρες, από την Πεντηκοστή και μετά. Αυτός ο λίχνος δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας, δεν έρχεται το Πνεύμα του Θεού και φεύγει. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο μέσα μας, μέσα στο πνεύμα μας. Και θέλει ο Θεός να φωτίζει συνέχεια. Δεν είναι να έρχεται και να φεύγει. Κάθε μέρα, όλη τη μέρα, όλη μας τη ζωή, αυτός ο λίχνος να είναι καιόμενος, να φέγγει, να βλέπουμε τα εντός μας, να βλέπουμε τα γύρω μας, να βλέπουμε τα μέλλοντα. Θυμάστε που ο Κύριος είχε προφητεύσει εκεί στο κατά Ιωάννη, στο Ζήτα κεφάλαιο, για την ημέρα της Πεντηκοστής, ότι θα ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο. Την τελευταία ημέρα, λέει, της γιορτής της μεγάλης, ήταν σκηνοπηγία. Στεκόταν ο Ιησούς, έκραξε, λέει, «Όστε ψάς, έρθετε προς εμέ και ασπίνει, διότι αυτός που θα πιστέψει σε μένα, ποταμί ύδατος ζώντος, θέλουσι ρεύση εκ της κοιλίας αυτού». Και τούτο έλεγε περί του Πνεύματος, το οποίο έμελον, λέει, να λαμβάνω οι πιστεύοντες. Δεν είχε δοξαστεί ο Κύριος, δεν είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Έπρεπε να πεθάνει ο Ιησούς, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, να σκεπαστούμε με το αίμα Του, ώστε να μπορεί μετά ο Κύριος να μας αναγεννήσει το Πνεύμα μας και να έρθει το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει μέσα μας. Αμήν. Εκείνες τις ημέρες της σκηνοπηγίας, κάπου διάβασα ότι είχαν δύο μεγάλες στήλες πυρός στην Ιερουσαλήμ, και φώτιζε, λέει, αυτές οι δύο στήλες πυρός φώτιζαν όλη την Ιερουσαλήμ στη γιορτή αυτή της σκηνοπηγίας. Που αυτή η γιορτή της σκηνοπηγίας τι συμβόλιζε, τι ήθελε να τους υπενθυμίσει μάλλον? Τις μέρες που βάδιζαν μέσα στην έρημο 40 χρόνια, μέρα νύχτα, νεφέλη το πρωί, στήλος πυρός το βράδυ, και τους οδηγούσε αυτή η στήλη του πυρός, αδερφοί, όλα αυτά τα χρόνια. Τι συμβόλιζε όλο αυτό? Για ποιο λόγο τους είχε δώσει αυτή τη στήλη του πυρός? Τι συμβολίζει, ξέρουμε πολύ καλά. Συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Βαπτιστήκατε, λέει, και στην Εφέλη και στη θάλασσα. Και στο νερό και στο Πνεύμα το Άγιο. Το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Αλλά υπήρχαν τρία στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τη στήλη αυτή του πυρός. Πρώτα απ' όλα, τους οδηγούσε. Είναι ο λίχνος αυτός που είναι μέσα μας. Αυτό συμβολίζει. Τους οδηγούσε να μην πλανηθούν. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι τους ζέστενε τη νύχτα. Γιατί στην έρημο ξέρετε τι γίνεται τη νύχτα. Γι' αυτό είναι και η άμμος. Φοβερή διαφορά θερμοκρασίας. Τους οδηγούσε να μην πλανηθούν, τους θέρμενε να μην ψυχρανθούν. Αμήν. Και οι στήλες επίσης, η στήλη του πυρός, είχε να κάνει με μαρτυρία. Μαρτυρία στους γύρω λαούς που έβλεπαν κάθε νύχτα μια φωτιά πάνω από το λαό Ισραήλ. Φοβερό φαινόμενο. Για αυτά τα τρία πράγματα, αδερφοί, ο Κύριος τους είχε δώσει αυτή τη στήλη του πυρός. Και για αυτά τα τρία μας έχει δώσει και εμάς αυτό το λίχνο, το φέγγοντα μέσα μας, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στο δικό μας πνεύμα. Δεν μιλάει για λίχνο ο οποίος δεν καίει, μιλάει για λίχνο ο οποίος καίει, που έχει το Πνεύμα του Θεού και καίει. Εάν τον έχεις το λίχνο τον καιόμενο, δεν θα πλανηθείς. Εάν τον έχεις, δεν θα ψυχρανθείς. Αλλά θα είσαι μια μαρτυρία. Γι' αυτό γενικά οι στήλες έχουν να κάνουν με μαρτυρία. Γι' αυτό και ο Κύριος τους είπε, δεν θα πάτε να κηρύξετε, να είστε μάρτυρές μου, αφού θα μείνετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Και τότε θα μπορείτε να πάτε. Βλέπουμε τους Αποστόλους που έκαναν το θέλημα του Θεού, όχι με λόγο μόνο, αλλά και με τη δύναμη του Κυρίου. Υπάρχουν εδάφια το πώς υπήρχε αυτή η οδηγία στους μαθητές. Αμήν. Μέσα στους μαθητές αισθανόταν πράγματα. Ο Παύλος σε ένα εδάφιο, δεν το έχω σημειώσει εδώ, λέει αποφάσισε, λέει, στον εαυτό του, κάπως έτσι το λέει ο Βάμβας, ενώ στο κείμενο λέει μέσα στο πνεύμα του. Είχε μια πνευματική οδηγία μέσα στο πνεύμα του. Μπορούσαν να ακούνε οι άνθρωποι αυτοί τη φωνή του πνεύματος, μπορούσαν να έχουν διέστηση, να καταλαβαίνουν το τι συμβαίνει γύρω τους. Μπορεί να γνώριζαν το καλό και το κακό ποιο είναι. Γι' αυτό και μας μιλάει ότι τα αισθητήριά μας θα πρέπει να είναι γεγυμνασμένα ώστε να γνωρίζουν το καλό από το κακό. Ποια είναι τα αισθητήρια αυτά και πού βρίσκονται? Η συνείδησή μας. Η οδηγία του Κυρίου. Πώς αισθανόμαστε. Πώς νιώθουμε. Έχετε βρεθεί με κάποιον δαιμονισμένο έτσι face to face, πολύ κοντά? Να δείτε το πνεύμα σας πώς αντιδρά μέσα μας. Αντιδρά. Είναι κάτι ζωντανό, δεν είναι κάτι το οποίο, αδερφοί, το λέμε φιλοσοφικά. Και ούτε βρίσκεται εδώ, αλλά βρίσκεται εδώ. Και είναι η έδρα του πνεύματος. Που ο Κύριος θέλει να το ζωοποιήσει ώστε πραγματικά να είμαστε φωτισμένοι άνθρωποι του Κυρίου. Να ξέρουμε το τι γίνεται. Πολλά πράγματα τα ψάχνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού να δούμε αν είναι το καλό και το κακό. Και λέει μέσα ότι είναι ως λίχνος φέγγοντας, λέει ο Λόγος του Θεού, που μας φωτίζει. Αλλά κάποια πράγματα μας τα έχει αφήσει ο Κύριος ώστε εμείς τελικά με αυτή τη διέστηση και με την αποκάλυψη του Πνεύματος να καταλαβαίνουμε το τι είναι σωστό να κάνουμε ή όχι. Επίσης επιλογές που μπορούμε να κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Κάποιος θέλει να παντρευτεί. Πώς? Ο Κύριος σου λέει καλό είναι να παντρευτείς. Ο Λόγος του Θεού δεν σου λέει πια να παντρευτείς. Καλός ο συνεταίρος αυτός που θέλω να κάνω τη δουλειά μου, αλλά μπορεί να είναι και αδερφός, αλλά είναι ο σωστός. Λέει ο Λόγος του Θεού να μην ομοζυγείτε με απίστους, ωραία. Άρα να ομοζυγήσω με κάποιον πιστό, ναι, αλλά αυτό είναι σωστό? Αυτό το άτομο μπορώ με αυτό να συνεργαστώ? Παραδείγματα λέω. Μέσα στη ζωή μας, πράγματα τα οποία αποφασίζουμε και τελικά πολλές φορές έρχονται ενάντια σε μας. Και αντί για ευλογία έρχεται κατάρα. Προσπαθούμε, μαχόμαστε, κοπιάζουμε για να επιβιώσουμε και πολλές φορές έρχεται ο διάβολος, καταστρέφει και λέμε, Κύριε, γιατί δεν μου το έδειξες, γιατί δεν μου το έπες, γιατί δεν με προειδοποίησες. Έλεγξε, σε παρακαλώ, το πνεύμα σου, σε ποια κατάσταση είναι. Ο λίχνος σου είναι φέγγοντας ή όχι, ή είναι σβησμένος. Νομίζουμε ότι τα πράγματα του Θεού είναι κάτι το οποίο κάνουμε μπροστά στο Θεό και είναι σαν μια εγκαρία που πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να προσευχηθούμε. Πρέπει. Δεν είναι το πρέπει, είναι για το δικό σου συμφέρον. Ο Θεός θα κάνει τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη όταν έχει σχέση μαζί του πνευματική, πιο ξεκούραστη και πιο χαρούμενη. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα καταλάβουμε μέσα μας, ώστε να ξεφύγουμε από αυτό το πρέπει και να μπούμε και να δούμε την ανάγκη που έχουμε σαν άνθρωποι, αδερφοί, να αφιερώνουμε χρόνο στον Κύριο και να γεμίζει αυτός ο λίχνος με το λάδι του Θεού, ώστε να φέγγουμε. Θυμάστε εκεί που λέει ότι με το λίχνο που λέει ο Κύριος ότι δεν το βάζουμε κάτω από το μόδιο, αλλά στο λιχνοστάτη να φέγγει. Και έχουμε πάρει εκεί στο Καταμαθαίο ιδιαίτερα, έχουμε πάρει αυτό το εδάφιο. Όμως κοίταξα στα τρία αυτά τα συνοπτικά Ευαγγέλια, στο Λουκά, στο Μάρκο και στο Μαθαίο, ότι δίνει κάποιες διαφορετικές πληροφορίες ως προς το λίχνο. Για να καταλάβουμε μέσα μας τι κάνει ο λίχνος μέσα μας. Πρώτα απ' όλα, αδερφοί, είπαμε ότι ο λίχνος και η στήλη αυτή του πυρός ήταν μια μαρτυρία για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Το ίδιο και ο λίχνος που έχουμε μέσα μας. Πρώτον λοιπόν, διαβάζουμε στο Λουκά στο 11:33. Ο λίχνος φωτίζει αυτούς που είναι έξω για να έρθουν μέσα. Εάν έχουμε ένα λίχνο, το πνεύμα μας δηλαδή είναι ζωοποιημένο και φωτίζει μέσα μας, είναι φωτεινό, αυτό το βλέπουν οι άνθρωποι για να έρθουν μέσα στην εκκλησία. Ακούστε τι λέει. Λουκάς 11:33. Ουδείς δε λίχνον ανάψας θέτει εις τόπον απόκρυφον, ουδέ υπό το μόδιον, αλλά επί το λιχνοστάτη, δια να βλέπωση το φως εισερχόμενη. Μια πληροφορία είναι αυτή. Αυτό λέει στο Λουκά. Για ποιο λόγο είναι ο λίχνος ένας από τους τρεις λόγους που ο Κύριος μας δίνει το λιχνάρι αυτό να φέγγει? Να βλέπουν το φως οι εισερχόμενοι. Το δεύτερο, ο λίχνος είναι αυτός που φωτίζει τα εντός μας, ώστε να καταλάβουμε το ποιοι είμαστε και το που βρισκόμαστε πνευματικά. Μάρκος 4:21 λέει, το άλλο Ευαγγέλιο του κατά Μάρκο, φωτίζει τα εντός μας. Ακούστε, και έλεγε προς αυτούς, μήπως ο λίχνος έρχεται για να τεθεί υπό το μόδιον ή υπό την κλίνην ουχή για να τεθεί επί το λιχνοστάτη? Διότι δεν είναι τι κρυπτόν το οποίο δεν θέλει φανερωθεί, ουδέ έγινε τι απόκρυφον το οποίο δεν θέλει ελθεί στο φανερό. Πρόσεξε, σου λέει, αυτά που έχεις μέσα σου κάποια στιγμή θα βγουν και έξω. Δεν μπορεί να τα κρύβεις για πάντα. Πριν λοιπόν γίνουν φανερά στους άλλους και μπορεί αυτό να σου στοιχίσει ακόμα και την ίδια σου την ψυχή, πάρε αυτό το λιχνάρι και φώτισε τα εντός σου, τα απόκρυφά σου. Γιατί δεν μπορείς να κρυφτείς για πολύ. Όλα θα φανερωθούν στο φως. Αμήν. Πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε. Η καρδιά του ανθρώπου, λέει, είναι σφόδρα διεφθαρμένη, απατηλή. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει? Ποιος μπορεί? Ο λίχνος που εισέρχεται και μπαίνει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς, στα βάθη, στα πιο μεγάλα βάθη, θα λέγαμε, της καρδιάς, ώστε να φωτίσει και τα κρυφά αυτά να γίνουν φανερά σε σένα, ώστε να προσευχηθείς και να πεις: Κύριε, συγχώρεσέ με. Και στο τρίτο Ευαγγέλιο φωτίζει μέσα στην Εκκλησία και γινόμαστε φως για όλο τον κόσμο. Ακούστε τι λέει το γνωστό, Ματθαίος 5:14. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκημένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Ουδέ ανάπτωση λίχνων και θέτουση αυτών υπό το μόδιον, αλλά επί τον λιχνοστάτη, και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ποιοι είναι η εν τη οικία? Πιστοί που είναι μέσα στην οικία του Κυρίου. Είμαστε οικοί του Θεού. Αμήν. Άρα, καθώς έχουμε αυτό το λίχνο μέσα μας, φωτίζει όλους. Αμήν. Και τι χαρά και ευλογία είναι να είμαστε όλοι γεμάτοι από το φως του Θεού. Για φανταστείτε το λίγο. Να λάμπουν τα πρόσωπά μας. Να έχουμε τη δόξα του Κυρίου μέσα μας. Και αυτό μετά είναι που αντανακλάει έξω και λέει: ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να είδωσε τα καλά σας έργα και να δοξάσει τον Πατέρα σας που είναι στον ουρανό. Τι λέτε τελικά, θέλουμε να είμαστε μέσα στο σκοτάδι ή να είμαστε μέσα στο φως? Θέλουμε να περπατάμε πλανώντες και πλανόμενοι? Θέλουμε να... πολλοί άνθρωποι θέλουν να ζουν τη ζωή τους. Άφησέ με, βρε αδερφέ, να ζήσω τη ζωή μου. Μα δεν καλεστήκαμε να ζήσουμε τη ζωή μας, αλλά τη ζωή του Χριστού. Πολλοί άνθρωποι έρχονται μέσα στην Εκκλησία και δεν ξέρουν γιατί έρχονται και τι είναι η Εκκλησία. Νομίζω ότι είναι κάτι σαν μια οργάνωση. Άλλοι θέλω να ανήκω κάπου. Έχω ακούσει και αυτό. Άλλοι: α, πολύ όμορφα διασκεδάζετε εδώ. Άλλοι έρχονται: έχετε πολύ καλά άτομα, κορίτσια, σεμνά, καλά, για γάμο. Άλλοι έρχονται για χίλιους δυο λόγους. Έρχονται και μένουν γιατί τους αρέσει. Η κοινωνία, λέει, μεταξύ σας μ' αρέσει πολύ, γιατί είναι καλοί άνθρωποι και θέλω, μ' αρέσει να έρχομαι και σε εσάς. Ναι, μέχρι πότε θα φτάσει αυτό? Μέχρι πού θα φτάσει? Μέχρι πού? Δεν φτάνει για πολύ, αδερφοί. Δεν φτάνει για πολύ. Γι' αυτό και ο Θεός μας θέλει να έχουμε το φως το δικό Του. Είπαμε, στην Παλαιά Διαθήκη ερχόταν το Πνεύμα του Θεού, έχριε τους προφήτες, έφευγε. Τώρα είναι μέσα μας. Ο λίχνος αυτός είναι μέσα μας. Στα εντός μας είναι το πνεύμα, το ανθρώπινο, το δικό μας πνεύμα. Τι όμορφο να βλέπεις οράσεις. Συμμαρτυρία γέμισε την καρδιά μου, γιατί ξέρω ότι ο Κύριος είναι εδώ. Παρουσία Του είναι εδώ. Είναι κρίμα να είμαστε παιδιά του Θεού και να μην έχουμε δει τη δόξα του Θεού. Πολλοί φεύγουν γιατί δεν έχουν δει τίποτα. Μα ποιος φταίει που δεν έχεις δει τίποτα? Ποιος φταίει? Ο Κύριος σου έχει δώσει χρόνο, άπλετο χρόνο, για να το γνωρίσεις. Σε αναγέννησε μέσα σου, σου έβαλε αυτό το λίχνο μέσα σου, μπορεί να σου άναψε και λίγο το φυτίλι σου για να φέγγεις λίγο με το Πνεύμα του το Άγιο. Εσύ τι κάνεις? Πρέπει να πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Αλλιώς αυτός ο λίχνος δεν λειτουργεί. Θέλουμε να είμαστε μέσα στο φως ή θέλουμε να προσκόπτουμε στο σκοτάδι? Η μέρα του Κυρίου πλησιάζει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε ιοί του φωτός. Ένα τελευταίο θα διαβάσω και με αυτό θα κλείσω. Α Θεσσαλονικής 5.1. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις. Διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγω σε ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς η οδύνεση στην εγκυμονούσα και δεν θέλει σε εκφύγει. Αλλά εσείς, αδελφοί, δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντες εσείς είστε η φωτός και η ημέρας. Δεν είμαι νυκτός ουδέ σκότους. Προσέξτε, λέει, εσείς δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Δηλαδή, τι υπονοεί εδώ? Ότι είμαστε σε σκοτάδι. Ο κόσμος, κοίτα το πονηρό, είναι όλος ο κόσμος μέσα στο σκοτάδι. Αλλά εμείς δεν είμαστε στο σκοτάδι. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε το φως της ζωής. Το έχουμε. Ώστε η μέρα όταν θα έρθει, η μέρα του Κυρίου, η παρουσία του Θεού, μας καταφτάσει σαν κλέπτης και δεν είμαστε έτοιμοι. Πάντες εσείς είστε η φωτός και η ημέρας. Δεν είμαι θα νυκτός ουδέ σκότος. Άρα, λοιπόν, τι να κάνουμε? Ας μη κοιμόμεθα ως κυλιπή, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Να είμαστε με αυτούς τους λίχνους, και όμενους λίχνους να έχουμε μέσα μας. Ο λίχνος μας να είναι και όμενος, και όλοι μαζί. Είμαστε στο σκοτάδι. Γύρω μας κυκλοφορεί το σκοτάδι. Ζούμε μέσα σε αυτό. Και ο Θεός θέλει, αδερφοί, να έχουμε το φως το δικό του μέσα μας. Αμήν. Να μας οδηγεί ο Κύριος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, σε μένα τουλάχιστον, στο να βλέπω τον Κύριο να κινείται. Να βλέπω τον Κύριο να δείχνει και να συμμαρτυρεί. Τι είναι το πιο πολύτιμο από όλα? Όλα όσα βλέπουμε, αδερφοί, είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Δεν μπορεί να με ενθουσιάσει τίποτα πλέον. Τίποτα από τον κόσμο. Ο άνθρωποι τα έφτιαξαν. Αυτό που με ενθουσιάζει μέσα μου είναι έστω και μια μικρή κίνηση του Κυρίου. Να σου δείξει ο Κύριος, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Πού πας? Εδώ είμαι. Είναι ό,τι πολυτιμότερο, αδερφοί. Ό,τι πολυτιμότερο μέσα στη ζωή μας. Να ξέρεις ότι είσαι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, ότι ο Θεός σε αγαπάει και ενεργεί, ότι είναι ζωντανός, αμήν, ότι είναι ενεργός, ότι εργάζεται μαζί σου, μέσα σου. Δεν υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από αυτό. Και μας προτρέπω, αδερφοί, με πιο πολύ ζήλο να ζητάμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, να μας πληρώνει, να μας γεμίζει, ώστε να είμαστε λιχνάρια φωτεινά. Αμήν. Κύριος να μας ευλογεί όλους μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θέλω να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 10ο κεφάλαιο. Είναι το βιβλίο που έχει μια όμορφη παραβολή μέσα, η παραβολή του καλού ποιμένα. Και ξέρω ότι ο ποιμένας μας είναι πολύ καλός. Αμήν. Είναι ο τέλειος ποιμένας. Ό,τι έχεις ανάγκη θα το βρεις επάνω στον Χριστό που είναι ο τέλειος ποιμένας. Εάν πιστεύεις ότι εγώ είμαι τέλειος ποιμένας, δεν πάμε καλά. Αν πιστεύεις ότι ο Βασίλης είναι ο τέλειος ποιμένας, πάλι δεν πάμε καλά. Αν πιστεύεις ότι εσύ, αν ήσουν εδώ, θα ήσουν ατέλειος ποιμένας, πάλι δεν πάμε καλά. Γιατί? Γιατί αυτός έχει κρατήσει την ποίμανση. Εμείς είμαστε υπηρέτες. Υπηρετούμε αυτόν τον ποιμένα, αδερφοί. Και η Εκκλησία του Θεού καλείται σήμερα να υπηρετήσει αυτόν τον ποιμένα. Καλέστηκες εδώ και ξέρεις πώς σε ονομάζει ο Κύριος. Είχα μιλήσει πριν λίγο καιρό γι' αυτό, αλλά ο Κύριος μου το ανανεώνει μέσα μου. Πώς μας ονομάζει ο Κύριος? Δεν λέει ότι θα μας μεταμορφώσει. Λέει ότι θα έχουμε χαρίσματα, ποιμενικά, θα έχουμε αποστολικά, διδασκαλικά. Δεν λέει ότι θα αλλάξει όμως η μορφή μας από πρόβατα. Θα είμαστε πρόβατα και μέσα από ένα πρόβατο θα εργάζεται ένας καλός ποιμένας. Αυτός κράτησε τη θέση όμως του καλού ποιμένα. Γι' αυτό όταν έχεις ένα πρόβλημα, θέλω να πηγαίνεις στον καλό ποιμένα. Αυτό σε ακούει πάντα. Αυτό που κάνω με όλη μου την καρδιά και οι υπόλοιποι ποιμένες, σαν να είμαστε συνεννοημένοι σε αυτό, οδηγούμε τα πρόβατα στο μεγάλο ποιμένα. Δεν παίρνουμε ποτέ καμία ψυχή για μας να τους έχουμε γύρω μας και να έχουμε αυλικούς. Ποτέ απαγορεύεται αυτό. Θέλουμε η Εκκλησία να έχει σχέση με το μεγάλο ποιμένα. Και αυτό που θέλω σήμερα να εμπνεύσω μέσα στην καρδιά μας είναι ότι μπορείς να με φωνάξεις να προσευχηθώ για σένα, αλλά αν έχει σχέση με το μεγάλο ποιμένα, θα πας κατευθείαν, θα χτυπήσεις την πόρτα του ουρανού αφού έχεις διδαχτεί και θα πάρεις τις ευλογίες. Ο επίγειος ποιμένας είναι να σε καθοδηγήσει να μπεις εκεί, να μπεις στα Άγια των Αγίων. Δεν μπορεί αυτός να αντικαταστήσει τον ποιμένα. Πάμε λοιπόν να δούμε την καρδιά αυτού του ωραίου ποιμένα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ώστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλή των προβάτων, αλλά ανεβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Ώστις όμως εισέρχεται δια της θύρας είναι ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα την φωνή αυτού ακούσει και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλει τα εαυτού πρόβατα, υπάγει έμπροσθεν αυτόν και τα πρόβατα ακολουθούσει αυτόν, διότι γνωρίζουνε τη φωνή αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσε ακολουθήσει, αλλά θέλουσε φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζουσε τη φωνή των ξένων. Ταύτη την παραβολή είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν εννόησαν τι ήταν ταύτα τα οποία ελάλη προς αυτούς. Σας φαίνεται παράξενο ότι δεν κατάλαβαν? Να σας πω κάτι, αδερφοί. Πιστεύετε ότι εμείς καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λέει? Λίγο. Καταλαβαίνουμε μέχρι ένα σημείο. Έχουμε λοιπόν μια αυλή περιφραγμένη που μας λέει ότι έχει μόνο μια θύρα, ένα θυρωρό και μια είσοδο. Την νόμιμη, έτσι την ονομάζει. Την έχει ορίσει αυτή ποιος? Ο κτήτορ του τόπου, αυτός που έχει την περιοχή, αυτός που έχει τη γη, αυτός που έχει τα πάντα, είναι ο παντοκράτορ, έχει θεσπίσει ορισμένα πράγματα έτσι να λειτουργούνε. Δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένας. Μέσα σε αυτή την αυλή έχει τα πρόβατά του. Τι κάνει? Τα πρόβατά του, εδώ έχουμε μια ομάδα με πρόβατα, σε κάποια άλλη γειτονιά έχει κάποια άλλη ομάδα από πρόβατα, σε κάποια άλλη πόλη άλλα, έχει παντού αυτός ο Κύριος. Να το πω έτσι απλά, να το πω μαντριά. Πώς να το πω, πείτε μου, να το πω τη βασιλεία του. Γιατί άραγε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει τη λέξη μαντριά, πρόβατα, γιατί? Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πνευματικές αξίες. Παρόλα τα αυτά, μέχρι σήμερα πιστεύω ότι έχουμε καταλάβει πολύ λίγο. Αδερφοί, αν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι έλεγε ο Κύριος στη συναγωγή μας, θα ήταν το Πνεύμα του Θεού ημέρα και νύχτα και θα θεράπευε ο Κύριος κάθε ασθενή, θα μιλήσει ο Κύριος σε όλους τους ανθρώπους, θα είχε σωθεί όλος ο τόπος γύρω. Θα είχε έρθει μια μεγάλη αναζωπήρωση. Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά? Ο Κτήτορ, όχι. Υπάρχουν προβλήματα. Αυτοί οι αλαχώθεν που θέλουν να μπουν μέσα. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να πάνε από την νόμιμη, από αυτή την οδό που έχει πει ο Κύριος, αλλά πηδάνε να μπουν μέσα. Και θέλουν να κάνουν και αυτοί τους ποιμένες. Και ο Κύριος τους καυτηριάζει. Στάθηκε σε όλους αυτούς. Τους δήθεν ποιμένες. Και τους μίλησε. Τον είχανε μπροστά τους. Τους μιλούσε. Και δεν καταλάβαιναν. Μιλάω για τους ιερείς, μιλάω για τους γραμματείς, μιλάω για τους φαρισαίους. Ο Κύριος, αδερφοί, μας έχει βάλει να ζήσουμε σε έναν τόπο και να εργαστούμε σε έναν τόπο που αυτός ποιμένει. Εμείς συνεργαζόμαστε μαζί του. Έχει μία τάξη λοιπόν, και το Πνεύμα του Θεού έχει πρόβλημα όταν μπαίνουν μέσα στις αυλές άνθρωποι σκαρφαλώνοντας από τους τοίχους. Δεν πάνε όπως πάμε όλοι. Θέλουν να πάνε με τον άλλον τρόπο, το δικό τους. Και ο Κύριος λυπάται για όλο αυτό. Μας λέει λοιπόν ότι ο Κύριος συστήνεται ως βοσκός που τα πρόβατά του ακούνε τη φωνή του. Μιλάει για τον εαυτό του και τις συγκρίνει με τους άλλους, τους ποιμένες, τους λειτουργούς της τότε εποχής. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια πνευματική αυθονία στον Ισραήλ, είχανε το λόγο, είχανε τους προφήτες, μπορούσαν να οδηγήσουν τον Ισραήλ στο Μεσσία, έβλεπαν τι γίνεται μπροστά τους. Και θα μου πείτε κάτι, σήμερα δεν βλέπουμε τι κάνει ο Θεός, βλέπουμε. Τι κάνουμε, πείτε μου, πολλές φορές το κάνουμε, δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Κράτησαν όλοι αυτοί μια άλλη στάση που το λέει ο Κύριος εδώ, τη στάση αυτή του μισθωτού, του ανθρώπου που δεν πολύ ενδιαφέρεται για το ποίμνιο, δεν βάζει την ψυχή του, όπως μας λέει και θα διαβάσουμε σε λίγο. Τι κάνει, λέει ο μισθωτός? Ο μισθωτός περιμένει να περάσει η ώρα για να πάει να φύγει. Κάνει το ωράριό του και πάει να φύγει. Δεν τον μέλει περί των προβάτων. Δεν είναι ο ποιμένας ο καλός, δεν είναι το ιδανικό. Δεν ξέρω εάν λειτουργούμε, θα το απλώσω λίγο τώρα, να το ρίξω λίγο πάνω μας. Λειτουργούμε σαν τον καλό τον ποιμένα ή σαν τους μισθωτούς? Σε σκέψεις μας βάζω. Όταν δούμε ο λύκος να έρχεται, το βάζουμε στα πόδια και λέμε «Πάω να φύγω» ή στεκόμαστε εκεί και λέμε «Όχι, αυτή την κατάσταση θα την αντιμετωπίσω». Ο καλός ποιμένας λέει ότι στέκεται στην ώρα της δυσκολίας και την ώρα της επιθέσεως. Όταν ο εχθρός έρθει και κάνει επίθεση στην εκκλησία σε αρρώστιες. Λέω τώρα εγώ, λύκοι είναι αυτοί. Ασθένειες, προβλήματα, δυσκολίες. Τι κάνουμε, πώς φερόμαστε? Ο καλός ποιμένας είναι πάντα εδώ. Εμείς που είμαστε, αδερφοί, Πόσες φορές έχουμε κλάψει και έχουμε δακρύσει και έχουν στάξει τα μάτια μας κάτω. Με πόνο για αυτά που γίνονται μέσα στην εκκλησία. Και δεν μιλάω μόνο για τη δική μας εκκλησία. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο εγωιστές. Πρέπει να δούμε το έργο του Θεού σε όλο το πρόσωπο της γης. Στο 18. Πάντες όσοι ήλθον πρώε μου, κλέπτες ήταν και ληστές. Δηλαδή ήθελαν μόνο να πάρουν. Καθώς διαβάζω τα εδάφια αυτά, μπαίνω σε μεγάλο έλεγχο μέσα μου. Κύριε, μήπως έρχομαι στον οίκο σου μόνο για να πάρω? Μήπως έχω μέσα μου αυτό το φρόνημα που είχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θέλανε μόνο να πάρουνε? Τους άρεσε μόνο να παίρνουνε, αλλά ποτέ να μην δίνουνε? Μήπως η πραγματική εκκλησία, ο καλός ο ποιμένας, γιατί από εκεί αυτός είναι κεφαλή και οδηγεί το σώμα να μάθει το σώμα να δίνει? Λέω εγώ τώρα, σκέψεις κάνω. Το μισθωτό, αδερφοί, αυτόν που κάνει το ωράριό του και πάει σπίτι του, δεν τον ενδιαφέρει η επιχείρηση, δεν τον ενδιαφέρει η εργασία, δεν τον ενδιαφέρει πώς πάει η δουλειά, τον ενδιαφέρει μόνο να πάρει το μισθό του. Όποιος έχει τέτοιο φρόνημα και δεν έχει μια ανοιχτή καρδιά, την καρδιά του φύλακα, ο Κύριος θέλει να βάλει μέσα μας την καρδιά του καλού του ποιμένα. Και δεν θέλει να το κάνει στον ποιμένα. Θέλει να το κάνει σε όλους τους Αγίους, να έρθει αυτό το πνεύμα του φύλακα, του καλού ποιμένα, όταν δεις τον εχθρό να έρχεται να βάλεις το στήθος σου μπροστά. Σου δείχνει ο Κύριος μια κατάσταση, ότι θα γίνει κάτι κακό. Βάζεις μπροστά στο στήθος να πεις όχι, δεν θα γίνει αυτό το κακό. Αρχίζεις να νηστεύεις, να προσεύχεσαι και να εκδιώκεις το κακό. Ή αρχίζεις και λες ότι ξέρεις θα γίνει κακό. Έφερες κατάρα εκεί που το είπες και εκεί που το έκανες. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει η αυθονία και η υγεία των προβάτων. Η σωτηρία των προβάτων από τους λύκους και επικινδυνότητα, αδερφοί. Στο 9. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου, εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί, θέλει ευρύ βοσκή. Έτσι δεν λέει? Εάν της εισέλθει διε μου, δια του πνεύματός μου, δια του Ιησού Χριστού, όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, δια του Ιησού Χριστού, που μας εμπνέει αυτό το πνεύμα, θα έχουμε σωτηρία και θα υπάρχει βοσκή. Δηλαδή, ποτέ δεν θα λες ότι η εκκλησία είναι στεγνή. Εάν λες τέτοια πράγματα, εάν σκέφτεσαι τέτοια πράγματα, είσαι αλλουνού πνεύματος. Από κάποια μάντρα έχεις καρφαλώσει, δεν είσαι δια του Ιησού Χριστού. Εάν προβλέπεις ότι οι άνθρωποι θα αρρωστήσουν και θα πεθάνουν, δεν είσαι του Ιησού Χριστού. Δεν είναι το πνεύμα του Θεού εκεί. Θέλεις ευρύ βοσκή. Θα είσαι χορτάτος. Η ψυχή σου θα είναι πάντα σε αυθονία. Και αν βλέπεις ότι πάει να γίνει κάτι κακό, θα είσαι εκεί να σταθείς για το κακό και να πεις όχι, εγώ θα αλλάξω το κακό με νηστεία, με προσευχή. Έχει δύναμη η εκκλησία? Αμήν. Έχει δύναμη η εκκλησία. Η ασφάλεια λοιπόν της ψυχής και η ευλογία, το να είσαι χορτάτος πνευματικά, να μην λιμοκτονείς, μπορεί να γίνει μόνο διαμέσου του Πνεύματος του Ιησού Χριστού. Ακούστε τι λέει Παροιμίες 3:10. Θέλουσι εμπλιστεί, ίση τα ποθήκε σου από αυθονίας και ελληνή σου θέλουσι εκχυλίζει από νέου ίνου. Αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτές είναι οι υποσχέσεις για τους Αγίους του Θεού. Και δέχομαι μόνο τις ευλογίες. Ακούστε λέει στον Ιερεμία 33:6-8. Ακούστε τι έχει το Πνεύμα του Θεού για την Εκκλησία. Ιδού εγώ θέλω φέρεις αυτήν υγεία και ίαση και θέλω γιατρέψει αυτούς και θέλω κάμει αυτούς να είδωσει αυθονία, ειρήνης και αλήθειας. Είναι υποσχέσεις του Κυρίου για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ αφού θα επέστρεφε. Ο Κύριος καλεί την Εκκλησία. Θα μου πείτε, συνέχεια φευγάτη είμαστε. Λυπάμαι, αλλά μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Σαν τους Ισραηλίτες είμαστε κι εμείς. Έχουμε, τι να πω, κάτι παθαίνουμε. Ενώ είναι όλα καλά. Έρχεται μία σκέψη και νομίζουμε ότι αυτή η σκέψη είναι από τον Θεό, αλλά είναι κακή σκέψη. Και σου λέω σήμερα στο όνομα του Κυρίου, όταν έρχεται μία κακή σκέψη, μην τη δέχεσαι, δεν είναι από τον Θεό. Έλα να μου πεις ότι αυτό είδα. Τι να το κάνω. Να σου πω αν πρέπει να το βάλουμε στον παούλο και να το βλέπουμε, να το προσευχόμαστε ή να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Μαθαίνουμε τη μάχη. Δεν θα φέρουμε το κακό μες στην εκκλησία. Θα διώξουμε το κακό από την εκκλησία. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Και θέλω επιστρέψει την αιχμαλωσία του Ιούδα και την αιχμαλωσία του Ισραήλ και θέλω οικοδομήσει αυτούς ως το πρώτερον. Κοιτάξτε τι λέει το Πνεύμα του Θεού. Θέλει να ελευθερώσει τους δεσμίους και τους αιχμαλώτους και να οικοδομήσει. Θέλει να σε φέρει εκεί που ήσουν. Θέλει να φέρει την εκκλησία στην εποχή των Αποστόλων, αδερφοί. Οι Απόστολοι δεν ζούσαν σε μια φαντασία. Όταν έβλεπαν οράσεις, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, οι οράσεις τους ήτανε από το Πνεύμα το Άγιο και είχανε αποτέλεσμα. Και βλέπουμε ότι ο Παύλος οδηγήθηκε, πήγε στη Μακεδονία και έγινε το έργο του Θεού. Έτσι πρέπει να ζούμε από εδώ και πέρα. Έτσι πρέπει να ζούμε. Και θέλω καθαρίσει αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποία ημάρτησαν εις εμέ. Και θέλω συγχωρήσει πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ και με τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Τι λέει το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί? Εγώ συγχωρώ. Εγώ καλώ. Καλύπτω, βγάζω την αμαρτία και διώγνω την αποστασία. Ο καλός λοιπόν ποιμένας δεν θέλει να χάσει κανένα από τα πρόβατά του. Ξέρετε, ο Ιησούς μας αγαπάει πάρα πολύ. Δεν θέλει να του πειραχτεί τίποτα από όλους εμάς και από αυτούς που θα έρθουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί κάθε πρόβατο που γεννιέται μέσα στη βασιλεία του το αγαπάει και το παρακολουθεί, όπως παρακολουθώ εγώ αυτό το μωράκι εδώ πέρα. Το παρακολουθώ μέσα από την κοιλιά της μαμάς του. Το αγαπάω ιδιαίτερα. Αγαπάω όλα τα μωρά, αλλά μου επιτρέπεται αυτό να το αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι ο εγγονός μου. Το προσέχω. Θέλω να είναι ευλογημένος. Τα μάτια μου είναι στραμμένα. Τον βλέπω πως τον προσέχει η μαμά του και θα μεγαλώσει. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να πάθει ζημιά, να πάθει κακό ποτέ. Έτσι είναι όταν γεννήσεις και πνευματικά τέκνα. Όταν γίνεις πατέρας πνευματικός και φέρεις μες στη βασιλεία του Θεού ψυχές και τις δεις να γεννιούνται και είσαι μαζί τους την ώρα που έχουν τις ολιγοπιστίες τους και υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, να μ' αγγίξει, δεν θα μ' αγγίξει, θα λάβω πνευμάγιο, δεν θα λάβω πνευμάγιο και αγωνίζεσαι μαζί για να του περάσεις το λόγο, το αγαπάς μετά το πρόβατο. Αυτός είναι ο καλός ποιμένας, αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Όταν δεν έχεις φέρει ψυχές στη βασιλεία του Θεού, δεν αγαπάς τις ψυχές, μπορείς να ξεστομίσεις ό,τι θέλεις. Λες, είδα αυτό και όποιον πάρει. Εάν έχεις μεγαλώσει ένα μωρό, το προσέχεις και ο Κύριος μας έχει μεγαλώσει, αδερφοί, εδώ, τον καθέναν από εμάς. Ήταν εδώ κάθε φορά που δεν ερχόσουν σε συνάθρηση και λέει, πού είναι, τι κάνει, γιατί δεν είναι εδώ. Αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Είπαν οι μαθητές στον Κύριο, δίδαξέ μας πρέπει να προσευχόμαστε. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πνεύμα θέλω να φέρω μέσα στην εκκλησία. Πραγματική χριστιανική ζωή. Εδώ, αδερφοί, αληθινή, όχι φανταστική. Πετάω στα σκουπίδια όλες τις φαντασίες που έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Θέλω να ζήσουμε αληθινοί άνθρωποι εδώ μπροστά να κλαίμε για την πραγματικότητα. Γιατί έχουμε πράγματα χειροπιαστά που πρέπει. Άστα τα είδα και δεν είδα. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ. Θα φέρω, λέει, υγεία. Ίαση. Θα γιατρέψει αυτούς και θα κάνω αυτούς να έχουν αφθονία, ειρήνης και αλήθειας. Τι είπε το Πνεύμα του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός είπε, ήρθα, λέει, για να έχετε, λέει, αφθονία. Αλίμονο εάν μέσα στην εκκλησία μιλάμε για μιζέρια ή ότι ο Θεός έφυγε. Όχι, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Αυτό είναι το πνεύμα που υπηρετούμε. Αυτό είναι που το πνεύμα θέλει να κάνει ανάμεσά μας. Υγεία και ίαση. Όταν προσευχόμαστε και δεν θεραπεύεται κάποιος, πόσο πονάμε. Πείτε μου, πόσο πονάμε, πόσο πονάμε. Εμείς προσευχηθήκαμε αφού δεν θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός. Εδώ το λέει. Θα φέρω, λέει, ίαση και θεραπεία. Μήπως προσευχόμαστε όπως οι αλαχώθεν που είχαν μπει μες στο πίμνιο, που ήθελαν να παίρνουν μόνο. Εγώ έρχομαι στην εκκλησία για να λάβω. Ο Κύριος σου λέει, εγώ έρχομαι για να δώσω. Και θέλω να άρχισε και εσύ για να δώσεις την προσευχή σου, την ηκεσία σου, ό,τι έχει ανάγκη αυτός ο λαός, να είσαι εκεί να τα δώσεις. Ματθαίος 23:14. Ουέις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείετε την βασιλεία των ουρανών έμπρος των ανθρώπων, επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσι. Έκλειναν την πόρτα, έβλεπαν πόρτα ευλογίας, έβλεπαν ότι ο Χριστός είναι η πόρτα της ευλογίας. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοια θαύματα, δεν είχαν ξαναδεί τέτοια δόξα, τέτοια δύναμη. Αλλά τι είπανε, όχι, δεν είναι αυτός. Γιατί θα έχαναν την πρωτοκαθεδρία, θα έχαναν τη δόξα, θα έχαναν τα... Μ' αρέσουν εκεί στα έργα που φτιάχνουν, τους φτιάχνουν με ρούχα, είναι όπου λαμπυρίζουν, λες και θα πάνε στο θέατρο. Θα το έχαναν αυτό. Έβλεπαν έναν άνθρωπο απλό, καθημερινό, αλλά είχε δύναμη. Όταν έβλεπε τον παράλυτο, του έλεγε «σήκω πάνω». Ήταν ο καλός ο ποιμένας, αδερφοί. Πιστεύετε ότι δεν θέλει ο Κύριος να δώσει την καρδιά του καλού ποιμένα και σε εμάς να λέμε στον άρρωστο «γίνε τώρα καλά». Πείτε μου, αδερφοί, τι φταίει. Εγώ λοιπόν... Λέει στο 10-11, είμαι ο καλός ο ποιμένας. Ο καλός ο ποιμένας λέει την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο Χριστός έβαλε την ψυχή υπέρ των προβάτων. Μια τέτοια καρδιά, αδερφοί, να λέμε την αλήθεια, δεν έχουμε δει ποτέ. Η καρδιά η δικιά μου δεν είναι τέτοια. Εγώ το ομολογώ ενώπιόν σας. Την καρδιά του Χριστού δεν την έχω, τουλάχιστον ακόμα. Μόνο να βάζω. Εσύ την έχεις? Δεν την έχουμε, αδερφοί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την καλοσύνη που είχε ο Κύριος. Μόνο να βάζουμε, μόνο να δίνουμε, μόνο να ευλογούμε. Θέλουμε να μας προσφέρουνε, θέλουμε να μας κοιτάνε, θέλουμε να μας γνωρίζουνε. Θέλουμε, πολλά θέλουμε. Αλλά ξέρετε τι λέει ο Κύριος? Όσο κάνετε τα δικά σας, εγώ δεν θα σας κάνω αυτά που θέλετε. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν το έγραψε αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν μέλει τον Θεό για πρόβατα και μάντρες, αλλά μέλει τον Θεό για την Εκκλησία Του που είμαστε εμείς, αδερφοί. Μιλάει για ανθρώπινες συμπεριφορές. Ο δε μισθωτός, είμαι στο 12, και μείον ποιμήν, αυτός που κοιτάει λοιπόν να κάνει το τετράωρο ή το οχτάωρο και να φύγει, δεν τον θεωρεί καν ότι έχει την καρδιά του ποιμένα ο Κύριος. Δηλαδή, ότι δεν είναι άνθρωπος με συναισθήματα, δεν τον ενδιαφέρουν οι πραγματικές καταστάσεις των ανθρώπων, αν κινδυνεύουν, αν μπορούν να χαθούν από μία συμπεριφορά. Έρχεται ο λύκος, δεν φωνάζουν. Θυμόσαστε, οι σαλπιχτές ήταν επάνω και έβλεπαν όταν έρχονταν εχθρός. Φώναζαν εχθρός! Τι κάνει, λέει, αφήνει, λέει, τα πρόβατα και φεύγει. Πάμε στην εκκλησία, όχι, δεν θα έρθω σήμερα. Δεν πάω σήμερα. Φεύγω. Δεν έχω κάτι να κερδίσω σήμερα, αφού πήγα και προχθές και ο Κύριος δεν μου μίλησε. Α, πα. Και τι θα κάνεις? Δεν πάω. Και αν σκορπιστούν τα πρόβατα, άμα σκορπιστούν, σκορπίστηκαν. Στο 14, ο Ιησούς λέει ότι ο καλός ο ποιμήν γνωρίζει τα πρόβατά του και τον γνωρίζουν αυτά και τα γνωρίζει ένα-ένα με το όνομά τους. Υπάρχουν πολλά λοιπόν επίπεδα στις σχέσεις των ανθρώπων. Υπάρχουν οι σχέσεις των συμφερόντων και οι σχέσεις αγάπης. Είμαστε τώρα στη σχέση των συμφερόντων ή στη σχέση αγάπης. Πάρε το θερμομετράκι, βάλ' το λίγο και δες λίγο την κατάσταση πώς είναι. 10-15. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα, γνωρίζω τι θέλει να κάνει ο πατέρας. Και ο πατέρας γνωρίζει τι θέλει ο Υιός. Έτσι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ο πατέρας θέλει να γιατρέψει, θέλει να θεραπεύσει, να ελευθερώσει τους αιχμαλώτους, να καθαρίσει την αμαρτία τους. Ο Υιός επίσης γνωρίζει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Γνωρίζει λοιπόν καλά ο πατέρας και ο Υιός. Έχουν τέλεια σχέση. Τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Πρέπει να έρθει λοιπόν ο Υιός σαν ένα πρόβατο της σφαγής. Δεν τράπηκε ο Κύριος να πει ότι είμαι πρόβατο σφαγής. Να ανέβει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να τον καρφώσουν, να τον μαστιγώσουν, να γίνει όποιο κατάρατος, καταραμένος άνθρωπος, γιατί λέει καταραμένος είναι, λέει, όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Για την αμαρτία των κλεφτών και των ληστών. Και να γίνει ο σωτήρας του κόσμου, γιατί έβαλε την ψυχή υπέρ των αμαρτωλών και χωρίς αμαρτία. Θα διαβάσω το 17. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάζω την ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλουν αυτήν απ' εμού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Βλέπουμε ότι ο Κύριος ήξερε ότι αν βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, θα περάσει την ταλαιπωρία, τα δεσμά, πάνω στο σταυρό εννοώ, τον πόνο, θα πεθάνει, θα αναστηθεί, γιατί δεν μπορούσε ο θάνατος να τον κρατήσει, και μετά θα έρχονταν και θα έδινε ζωή εν αυθονία στους ανθρώπους. Αυτή είναι η καρδιά του καλού του ποιμένα. Όταν λοιπόν εσύ τώρα γνωρίζεις ότι οι συνάνθρωποι σου γύρω, αυτοί που έχουν και σε βλέπουν, έχουν ανάγκη να δώσεις μόνο για αυτούς, να δώσεις μόνο για αυτούς, γιατί είναι ο χαρακτήρας τους τέτοιος, γιατί είναι η υπερηφάνειά τους τόσο μεγάλη και πρέπει, ναι, να σε σταυρώσουν και να μείνεις σταυρωμένος. Ξέρεις όμως ότι θα αναστηθείς, για να σωθούν θα το κάνεις. Ή θα πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ που μιλάς έτσι. Έχουμε την καρδιά του καλού ποιμένα, αδερφοί. Πάμε να διαβάσω και το 24 μέχρι το 28. Περικύκλωσα λοιπόν αυτοί οι Ιουδαίοι και έλεγα προς αυτόν. Είναι λίγο πιο κάτω από εκεί που διάβασα. Έως πότε κρατείς, είχε κάνει ένα θαύμα εντωμεταξύ ενδιάμεσα. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχή ημών. Εάν σύ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς Παρισία. Απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτούς. Σας είπων και δεν με πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω εν το όνομα του πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσεις περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς σας είπων, τα πρόβατα, τα αιμά, ακούω συν τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνια και δεν θέλουσι απολεστεί εις τον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ωραία λόγια, αδερφοί. Τους λέει ότι σας είπα την αλήθεια, ξέρετε την αλήθεια, αλλά δεν με πιστεύετε. Τους έλεγε απλά πράγματα, αλλά τόσο εναντίον από τη φύση τους. Γιατί είχανε το πνεύμα του κακού ποιμένα μέσα τους. Ήτανε στραβά όλα μέσα τους, αδερφοί. Και εύχομαι, αν έχουμε μέσα μας στραβά πράγματα, το Πνεύμα του Θεού να μας τα αλλάξει. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ωραία, να ομορφύνουμε, αδερφοί. Να αλλάξει το Πνεύμα μας, παρακαλώ. Και αν αλλάξει το Πνεύμα μας, θα αλλάξει η όρασή μας, θα αλλάξει ο τρόπος προσευχής μας, θα αλλάξουν τα πάντα, η στάση μας θα αλλάξει. Κάποιοι αδερφοί ξεκινούν πολύ καλά στην πορεία τους. Ξεκινούν με διάθεση για υπηρεσία. Βοηθούν στην εκκλησία, αναλαμβάνουν ευθύνες, είναι ζηλωτές και δόξα στον Θεό, αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και πρώτα υπηρετούν τους ανθρώπους και μέσω από τους ανθρώπους υπηρετούν τον Θεό. Και θέλουμε να γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή όμως αυτό χαλάει. Και θέλω ό,τι έχει χαλάσει να γιατρευτεί. Πάμε λίγο στο Ματθαίο, στο 20, 26, 28 να το διαβάσω. Ούτε όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όστε θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης πάντων. Μας διαβάσαμε προηγουμένως ότι ο Κύριος, ο καλός ποιμένας, το μόνο που έκανε ήταν να υπηρετεί. Έβαλε τη ζωή του. Είναι μια υπηρεσία. Και όστε θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας γίνει δούλος ημών. Εάν λοιπόν θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος σαν καλούς ποιμένες, με το καλό πνεύμα, πρέπει να αρχίσουμε, τι να κάνουμε, να γίνουμε δούλοι. Να γίνουμε δούλοι. Πάμε στο Ματθαίο 25, 31, 40. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού

0: πολύς κόσμου. Γιατί, Κύριε, τι καλό κάναμε εμείς? Ακούστε, λέει ο Κύριος, τι κάνατε. Κάτι που μας λέει τώρα, μας το είπε πριν ένα χρόνο, πριν 6 μήνες, πριν μια εβδομάδα. Μιλάει για την καθημερινή ζωή του πιστού. Διότι βρήκατε έναν άρρωστο και προσευχηθήκατε και έγινε ένα θαύμα. Γιατί ήταν ένας τυφλός που δεν έβλεπε και είχατε μεγάλη χάρη και αγάπη και βάλατε τα χέρια σας επάνω του και έγινε καλά. Λέει τέτοια πράγματα, αδερφοί? Λέει. Εμείς γιατί να λέμε και να μιλάμε μονίμως για θαύματα, που θέλουμε θαύματα και δεν έχουμε κάνει τα απλά ακόμα? Διότι επίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενδύσατε, ισθένησα και με επισκεφθήκατε, εν φυλακή ήμουν και ήλθατε προς εμέ. Και τότε θέλουσε αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε σε είδαμε γυμνών και σε ενδύσαμε, πότε σε είδαμε ασθενή εν τη φυλακή και ήρθαμε προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλεις, είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ανεκάματε εις ένα τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Το κρατάμε αυτό? Να αρχίσουμε να κάνουμε καλά έργα μεταξύ μας εμείς που είμαστε ελάχιστοι. Το κάνουμε? Θέλω να σου πω, κατερφή, οι αναστάσεις των νεκρών θα γίνουν όταν έρθει η ώρα. Οι παράλυτοι θα περπατήσουν όταν έρθει η ώρα. Οι τυφλοί θα δουν όταν έρθει η ώρα. Τώρα δεν είναι η ώρα για αυτά. Τώρα είναι η ώρα για αυτά. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Και αν ξεκινήσεις και πας στον ασθενή στη φυλακή, επειδή τον αγαπάς και θέλεις να βάλεις την ψυχή σου, τι, να πάω να κάψω εγώ τη βενζίνη μου τώρα και αν πρέπει να του πάω και ένα δώρο? Αν λοιπόν βάλεις τη χρόνο σου και πας στη φυλακή και του μιλείς για τον Κύριο, του μιλείς για τη μετάνοια και σου πει, ξέρεις κάτι, έχω μια αρρώστια, δεν προσεύχεσαι για μένα, και θεραπευτείς για αυτόν, ο Θεός θα τον θεραπεύσει. Αμήν. Εάν δεις τον ταλέπορο, το φτωχό, και βάλεις το χέρι στην τσέπη σου και βγάλεις και του δώσεις, επειδή είναι γυμνός, ο Θεός το βλέπει. Και ξέρεις κάτι, πέρα ότι θα κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Ξεκίνα με αυτά τα απλά. Είναι 5 συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε, αδερφοί. Μην ξεχνάμε ότι τα ίδια είπε και στα κατσίκια. Τα κατσίκια του λένε, Κύριε, γιατί εμείς να πάμε αριστερά? Τους εξήγησε ακριβώς τον ίδιο λόγο. Δεν είχατε την καρδιά του προβάτου. Και ο Κύριος λέει ότι θα πρέπει να παραμείνουμε πρόβατα και να έχουμε μέσα μας την καρδιά του καλού ποιμένα. Πρέπει να δώσουμε, αδερφοί, από την ψυχή μας, όπως ο Χριστός έδωσε. Ο Κύριος τάισε τους φτωχούς. Τους τάισε. 5 ψαράκια είχε, θα μπορούσε να κάτσει με τους μαθητές του εκεί πέρα και θα πει, άσου αυτούς εδώ πέρα να φάμε εμείς τώρα. Όχι, αδερφοί, δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Τα πολλαπλασίασε να φάνε όλοι. Αν έχεις καρδιά, επειδή πεινάνε όλοι, και προσευχηθείς, θα τα πολλαπλασιάσει ο Κύριος. Αλλά αν έχεις καρδιά να προσευχηθείς, με κοιτάνε. Ότι προσεύχομαι εγώ τώρα? Βέβαια. Δεν θα πολλαπλασιαστούν ποτέ, αδερφέ μου, μην το κάνεις. Ο Κύριος τι έκανε? Έπιασε να κόψει. Τι είπε? Δώστε, κόψτε να φάνε. Και άρχισαν οι μαθητές. Και η δόξα που πήγε? Στο Θεό. Τι ωραία να σου λέει ο Κύριος, να υπακούς και να γίνονται έργα. Ψάχνουμε για θαύματα, αδερφοί. Να τα θαύματα. Να φύγεις από τη μιζέρια σου και από την καρμυριά σου. Ναι, των συναισθημάτων. Να φιλοξενήσεις κάποιον άνθρωπο στο σπίτι σου. Θα μου λερώσει το σαλόνι. Ξέρω ότι φιλοξενούμε όλοι και είμαστε πολύ φιλόξενοι και ευχαριστώ τον Θεό. Απλά λέω τώρα. Ματθαίος 24:45. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει σε αυτούς την τροφή εν καιρό.
1: Μακάρι.

0: Κύριος, ο δούλος εκείνος τον οποίον όταν έρθει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και θέλω καθαρίσει αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποίαν ημάρτησαν εις εμέ. Και θέλω συγχωρήσει πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ και με τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Τι λέει το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί? Εγώ συγχωρώ. Εγώ καλώ. Καλύπτω, βγάζω την αμαρτία και διώγνω την αποστασία. Ο καλός λοιπόν ποιμένας δεν θέλει να χάσει κανένα από τα προβατά του. Ξέρετε, ο Ιησούς μας αγαπάει πάρα πολύ. Δεν θέλει να του πειραχτεί τίποτα από όλους εμάς και από αυτούς που θα έρθουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί κάθε πρόβατο που γεννιέται μέσα στη βασιλεία του το αγαπάει και το παρακολουθεί, όπως παρακολουθώ εγώ αυτό το μωράκι εδώ πέρα. Το παρακολουθώ μέσα από την κοιλιά της μαμάς του. Το αγαπάω ιδιαίτερα. Αγαπάω όλα τα μωρά, αλλά μου επιτρέπεται αυτό να το αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι ο εγγονός μου. Το προσέχω. Θέλω να είναι ευλογημένος. Τα μάτια μου είναι στραμμένα. Τον βλέπω πως τον προσέχει η μαμά του και θα μεγαλώσει. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να πάθει ζημιά, να πάθει κακό ποτέ. Έτσι είναι όταν γεννήσεις και πνευματικά τέκνα. Όταν γίνεις πατέρας πνευματικός και φέρεις μες στη βασιλεία του Θεού ψυχές και τις δεις να γεννιούνται και είσαι μαζί τους την ώρα που έχουν τις ολιγοπιστίες τους και υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, να μ' αγγίξει, δεν θα μ' αγγίξει, θα λάβω πνευμάγιο, δεν θα λάβω πνευμάγιο, και αγωνίζεσαι μαζί για να του περάσεις το λόγο, το αγαπάς μετά το πρόβατο. Αυτός είναι ο καλός ποιμένας, αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Όταν δεν έχεις φέρει ψυχές στη βασιλεία του Θεού, δεν αγαπάς τις ψυχές, μπορείς να ξεστομίσεις ό,τι θέλεις. Λες, είδα αυτό και όποιον πάρει. Εάν έχεις μεγαλώσει ένα μωρό, το προσέχεις, και ο Κύριος μας έχει μεγαλώσει, αδερφοί, εδώ, τον καθέναν από εμάς. Ήταν εδώ κάθε φορά που δεν ερχόσουν στη συνάθρηση και λέει, πού είναι, τι κάνει, γιατί δεν είναι εδώ. Αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Είπαν οι μαθητές στον Κύριο, δίδαξέ μας που να προσευχόμαστε. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πνεύμα θέλω να φέρω μέσα στην Εκκλησία. Πραγματική χριστιανική ζωή, εδώ αδερφοί, αληθινή, όχι φανταστική. Πετάω στα σκουπίδια όλες τις φαντασίες που έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Θέλω να ζήσουμε αληθινοί άνθρωποι εδώ μπροστά, να κλαίμε για την πραγματικότητα. Γιατί έχουμε πράγματα χειροπιαστά που πρέπει. Άστα τα είδα και δεν είδα. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ. Θα φέρω, λέει, υγεία, ίαση. Θα γιατρέψει αυτούς και θα κάνω αυτούς να έχουν αυθονία ειρήνης και αλήθειας. Τι είπε το Πνεύμα του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός είπε, ήρθα, λέει, για να έχετε, λέει, αυθονία. Αλίμονο εάν μέσα στην Εκκλησία μιλάμε για μιζέρια ή ότι ο Θεός έφυγε. Όχι, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Amen. Αυτό είναι το πνεύμα που υπηρετούμε. Αυτό είναι που το πνεύμα θέλει να κάνει ανάμεσά μας. Υγεία και ίαση. Όταν προσευχόμαστε και δεν θεραπεύεται κάποιος, πόσο πονάμε? Πείτε μου, πόσο πονάμε, πόσο πονάμε. Εμείς προσευχηθήκαμε αφού δεν θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός. Εδώ το λέει. Θα φέρω, λέει, ίαση και θεραπεία. Μήπως προσευχόμαστε όπως οι αλαχώθεν που είχαν μπει μες στο πίμνιο, που ήθελαν να παίρνουν μόνο. Εγώ έρχομαι στην Εκκλησία για να λάβω. Ο Κύριος σου λέει, εγώ έρχομαι για να δώσω. Και θέλω να άρχισε και εσύ για να δώσεις την προσευχή σου, την ηκεσία σου. Ό,τι έχει ανάγκη αυτός ο λαός, να είσαι εκεί να τα δώσεις. Μαθαίος 23:14. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, διότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπρος των ανθρώπων, επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσι. Έκλειναν την πόρτα, έβλεπαν πόρτα ευλογίας, έβλεπαν ότι ο Χριστός είναι η πόρτα της ευλογίας. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοια θαύματα, δεν είχαν ξαναδεί τέτοια δόξα, τέτοια δύναμη. Αλλά τι είπανε? Όχι, δεν είναι αυτός. Γιατί? Θα έχαναν την πρωτοκαθεδρία. θα έκαναν τη δόξα, θα έκαναν τα... Μ' αρέσουν εκεί στα έργα που φτιάχνουν, τους φτιάχνουν με ρούχα, είναι όπου λαμπυρίζουν, λες και θα πάνε στο θέατρο. Θα το έχαναν αυτό. Έβλεπαν έναν άνθρωπο απλό, καθημερινό, αλλά είχε δύναμη. Όταν έβλεπε τον παράλυτο, του έλεγε «Σήκω πάνω». Ήταν ο καλός ο ποιμένας, αδερφοί. Πιστεύετε ότι δεν θέλει ο Κύριος να δώσει την καρδιά του καλού ποιμένα και σε εμάς να λέμε στον άρρωστο «Γίνε τώρα καλά». Πείτε μου, αδερφοί, τι φταίει. Εγώ λοιπόν, λέει στο 10-11, είμαι ο καλός ο ποιμένας. Ο καλός ο ποιμένας, λέει, την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο Χριστός έβαλε την ψυχή υπέρ των προβάτων. Μια τέτοια καρδιά, αδερφοί, να λέμε την αλήθεια, δεν έχουμε δει ποτέ. Η καρδιά η δικιά μου δεν είναι τέτοια. Εγώ το ομολογώ ενώπιόν σας. Την καρδιά του Χριστού δεν την έχω, τουλάχιστον ακόμα. Μόνο να βάζω. Εσύ την έχεις? Δεν την έχουμε, αδερφοί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την καλοσύνη που είχε ο Κύριος. Μόνο να βάζουμε, μόνο να δίνουμε, μόνο να ευλογούμε. Θέλουμε να μας προσφέρουνε. Θέλουμε να μας κοιτάνε, θέλουμε να μας γνωρίζουνε. Θέλουμε, πολλά θέλουμε, αλλά ξέρετε τι λέει ο Κύριος? Όσο κάνετε τα δικά σας, εγώ δεν θα σας κάνω αυτά που θέλετε. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν το έγραψε αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν μέλει τον Θεό για πρόβατα και μάντρες, αλλά μέλει τον Θεό για την Εκκλησία Του που είμαστε εμείς, αδερφοί. Μιλάει για ανθρώπινες συμπεριφορές. Ο δε μισθωτός, είμαι στο 12, και μείον ποιμήν. Αυτός που κοιτάει λοιπόν να κάνει το τετράωρο ή το οχτάωρο και να φύγει, δεν τον θεωρεί καν ότι έχει την καρδιά του ποιμένα ο Κύριος. Δηλαδή, ότι δεν είναι άνθρωπος με συναισθήματα, δεν τον ενδιαφέρουν οι πραγματικές καταστάσεις των ανθρώπων, αν κινδυνεύουν, αν μπορούν να χαθούν από μία συμπεριφορά. Έρχεται ο λύκος, δεν φωνάζουνε. Θυμόσαστε, οι σαλπιχτές ήταν πάνω και έβλεπαν όταν ήταν εχθρός. Φώναζαν εχθρός! Τι κάνει, λέει, αφήνει, λέει, τα πρόβατα και φεύγει. Πάμε στην εκκλησία. Όχι, δεν θα έρθω σήμερα. Δεν πάω σήμερα. Φεύγω. Δεν έχω κάτι να κερδίσω σήμερα, αφού πήγα και προχθές και ο Κύριος δεν μου μίλησε. Α, πα. Και τι θα κάνεις? Δεν πάω. Και αν σκορπιστούν τα πρόβατα, άμα σκορπιστούν, σκορπίστηκαν. Στο 14, ο Ιησούς λέει ότι ο καλός ο ποιμήν γνωρίζει τα πρόβατά του και τον γνωρίζουν αυτά και τα γνωρίζει ένα-ένα με το όνομά τους. Υπάρχουν πολλά λοιπόν επίπεδα στις σχέσεις των ανθρώπων. Υπάρχουν οι σχέσεις των συμφερόντων και οι σχέσεις αγάπης. Είμαστε τώρα στη σχέση των συμφερόντων ή στη σχέση της αγάπης? Πάρε το θερμομετράκι, βάλε το λίγο και δες λίγο την κατάσταση πώς είναι. 10-15. Καθώς με γνωρίζει ο Πατήρ και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα, γνωρίζω τι θέλει να κάνει ο Πατέρας. Και ο Πατέρας γνωρίζει τι θέλει ο Υιός. Έτσι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ο Πατέρας θέλει να γιατρέψει, θέλει να θεραπεύσει, να ελευθερώσει τους αιχμαλώτους, να καθαρίσει την αμαρτία τους. Ο Υιός επίσης γνωρίζει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Γνωρίζει λοιπόν καλά ο Πατέρας και ο Υιός. Έχουν τέλεια σχέση. Τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Πρέπει να έρθει λοιπόν ο Υιός σαν ένα πρόβατο της σφαγής. Δεν τράπηκε ο Κύριος να πει ότι είμαι πρόβατο σφαγής. Να ανέβει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να τον καρφώσουνε, να τον μαστιγώσουνε, να γίνει όποιο κατάρατος, καταραμένος άνθρωπος, γιατί λέει καταραμένος είναι, λέει, όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Για την αμαρτία των κλεφτών και των ληστών. Και να γίνει ο σωτήρας του κόσμου, γιατί έβαλε την ψυχή υπέρ των αμαρτωλών και χωρίς αμαρτία. Θα διαβάσω το 17. Δια τούτο ο Πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάζω την ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλουν αυτήν απ' εμού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Βλέπουμε ότι ο Κύριος ήξερε ότι αν βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, θα περάσει την ταλαιπωρία, τα δεσμά, πάνω στο σταυρό εννοώ, τον πόνο, θα πεθάνει, θα αναστηθεί γιατί δεν μπορούσε ο θάνατος να τον κρατήσει και μετά θα ερχόταν και θα έδινε ζωή εν αυθονία στους ανθρώπους. Αυτή είναι η καρδιά του καλού του ποιμένα. Όταν λοιπόν εσύ τώρα γνωρίζεις ότι οι συνάνθρωποι σου γύρω, αυτοί που έχουν και σε βλέπουν, έχουν ανάγκη να δώσεις μόνο για αυτούς, να δώσεις μόνο για αυτούς, γιατί είναι ο χαρακτήρας τους τέτοιος, γιατί είναι η υπερηφάνειά τους τόσο μεγάλη και πρέπει ναι να σε σταυρώσουν και να μείνεις σταυρωμένος. Ξέρεις όμως ότι θα αναστηθείς, για να σωθούν θα το κάνεις. Ή θα πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ που μιλάς έτσι. Έχουμε την καρδιά του καλού ποιμένα, αδερφοί. Πάμε να διαβάσω και το 24 μέχρι το 28. Περικύκλωσα λοιπόν αυτοί οι Ιουδαίοι και έλεγα προς αυτόν. Είναι λίγο πιο κάτω από εκεί που διάβασα. Έως πότε κρατείς, είχε κάνει ένα θαύμα εντωμεταξύ ενδιάμεσα. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχή ημών. Εάν σοι είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς Παρισία. Απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτούς. Σας είπων και δεν με πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω εν το όνομα του πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσε περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς σας είπων, τα πρόβατα, τα αιμά, ακούω συν τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνια και δεν θέλουσε απολεστεί εις τον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ωραία λόγια, αδερφοί. Τους λέει ότι σας είπα την αλήθεια, ξέρετε την αλήθεια, αλλά δεν με πιστεύετε. Τους έλεγε απλά πράγματα, αλλά τόσο εναντίον από τη φύση τους. Γιατί είχανε το πνεύμα του κακού ποιμένα μέσα τους. Ήτανε στραβά όλα μέσα τους, αδερφοί. Και εύχομαι, αν έχουμε μέσα μας στραβά πράγματα, το Πνεύμα του Θεού να μας τα αλλάξει. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ωραία, να ομορφύνουμε, αδερφοί. Να αλλάξει το Πνεύμα μας, παρακαλώ. Και αν αλλάξει το Πνεύμα μας, θα αλλάξει η όρασή μας, θα αλλάξει ο τρόπος προσευχής μας, θα αλλάξουν τα πάντα, η στάση μας θα αλλάξει. Κάποιοι αδερφοί ξεκινούν πολύ καλά στην πορεία τους. Ξεκινούν με διάθεση για υπηρεσία. Βοηθούν στην εκκλησία, αναλαμβάνουν ευθύνες, είναι ζηλωτές και δόξα στον Θεό, αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και πρώτα υπηρετούν τους ανθρώπους και μέσω από τους ανθρώπους υπηρετούν τον Θεό. Και θέλουμε να γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή όμως αυτό χαλάει. Και θέλω ό,τι έχει χαλάσει να γιατρευτεί. Πάμε λίγο στο Ματθαίο, στο 20, 26, 28 να το διαβάσω. Ούτε όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όστες θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης πάντων. Μας διαβάσαμε προηγουμένως ότι ο Κύριος, ο καλός ποιμένας, το μόνο που έκανε ήταν να υπηρετεί. Έβαλε τη ζωή του. Είναι μια υπηρεσία. Και όστες θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας γίνει δούλος ημών. Εάν λοιπόν θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος σαν καλούς ποιμένες, με το καλό πνεύμα, πρέπει να αρχίσουμε, τι να κάνουμε, να γίνουμε δούλοι. Να γίνουμε δούλοι. Πάμε στο Ματθαίο 25, 31-40. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού. Και θέλουν συναχθεί εμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερυφείον. Βλέπετε, πάντα μες στη γραφή ο Κύριος μας μιλάει, μας λέει πρόβατα. Τους άλλους τους λέει κατσίκια. Θέλω να είμαστε όλοι δεξιά, αριστερά κανένας. Και θέλει στήσει, λέει, τα μεν πρόβατα εκ δεξιών, τα μεν ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, εισέλθετε ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εις εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Γιατί, Κύριε, τι καλό κάναμε εμείς? Ακούστε, λέει ο Κύριος, τι κάνατε? Κάτι που μας λέει τώρα, μας το είπε πριν ένα χρόνο, πριν 6 μήνες, πριν μια εβδομάδα. Μιλάει για την καθημερινή ζωή του πιστού. Διότι βρήκατε έναν άρρωστο και προσευχηθήκατε και έγινε ένα θαύμα. Γιατί ήταν ένας τυφλός που δεν έβλεπε και είχατε μεγάλη χάρη και αγάπη και βάλατε τα χέρια σας επάνω του και έγινε καλά. Λέει τέτοια πράγματα, αδερφοί? Λέει. Εμείς γιατί να λέμε και να μιλάμε μονίμως για θαύματα? Που θέλουμε θαύματα και δεν έχουμε κάνει τα απλά ακόμα. Διότι επίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενδύσατε, ισθένησα και με επισκεφθήκατε, εν φυλακή ήμουν και ήλθατε προς εμέ. Και τότε θέλουσε αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε σε είδαμε γυμνών και σε ενδύσαμε, πότε σε είδαμε ασθενή εν τη φυλακή και ήρθαμε προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλεις, είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ανεκάματε εις ένα τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Το κρατάμε αυτό? Να αρχίσουμε να κάνουμε καλά έργα μεταξύ μας εμείς που είμαστε ελάχιστοι. Το κάνουμε? Θέλω να σου πω, κατερφή, οι αναστάσεις των νεκρών θα γίνουν όταν έρθει η ώρα. Οι παράλυτοι θα περπατήσουν όταν έρθει η ώρα. Οι τυφλοί θα δουν όταν έρθει η ώρα. Τώρα δεν είναι η ώρα για αυτά, τώρα είναι η ώρα για αυτά. Από εκεί ξεκινάμε. Και αν ξεκινήσεις και πας στον ασθενή στη φυλακή, επειδή τον αγαπάς και θέλεις να βάλεις την ψυχή σου, τι, να πάω να κάψω εγώ τη βενζίνη μου τώρα και αν πρέπει να του πάω και ένα δώρο? Αν λοιπόν βάλεις τη χρόνο σου και πας στη φυλακή και του μιλείς για τον Κύριο, του μιλείς για τη μετάνοια και σου πει, ξέρεις κάτι, έχω μια αρρώστια, δεν προσεύχεσαι για μένα και θεραπευτείς για αυτόν, ο Θεός θα τον θεραπεύσει. Αμήν. Εάν δεις τον ταλέπορο, το φτωχό και βάλεις το χέρι στην τσέπη σου και βγάλεις και του δώσεις, επειδή είναι γυμνός, ο Θεός το βλέπει. Και ξέρεις κάτι, πέρα ότι θα κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Ξεκίνα με αυτά τα απλά. Είναι 5 συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε, αδερφοί. Μην ξεχνάμε ότι τα ίδια είπε και στα κατσίκια. Τα κατσίκια του λένε, Κύριε, γιατί εμείς να πάμε αριστερά? Τους εξήγησε ακριβώς τον ίδιο λόγο. Δεν είχατε την καρδιά του προβάτου. Και ο Κύριος λέει ότι θα πρέπει να παραμείνουμε πρόβατα και να έχουμε μέσα μας την καρδιά του καλού ποιμένα. Πρέπει να δώσουμε, αδερφοί, από την ψυχή μας, όπως ο Χριστός έδωσε. Ο Κύριος τάισε τους φτωχούς. Τους τάισε 5 ψαράκια. Είχε, θα μπορούσε να κάτσει με τους μαθητές του εκεί πέρα και θα πει, άσου αυτούς εδώ πέρα να φάμε εμείς τώρα. Όχι, αδερφοί, δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Τα πολλαπλασίασε να φάνε όλοι. Αν έχεις καρδιά, επειδή πεινάνε όλοι και προσευχηθείς, θα τα πολλαπλασιάσει ο Κύριος. Αλλά αν έχεις καρδιά να προσευχηθείς, με κοιτάνε. Ότι προσεύχομαι εγώ τώρα? Βέβαια. Δεν θα πολλαπλασιαστούν ποτέ, αδερφέ μου, μην το κάνεις. Ο Κύριος τεκάν έπιαζε να κόψει. Τι είπε? Δώστε, κόψτε να φάνε. Και άρχισαν οι μαθητές. Και η δόξα που πήγε? Στο Θεό. Τι ωραία να σου λέει ο Κύριος να υπακούς και να γίνονται έργα. Ψάχνουμε για θαύματα, αδερφοί. Να τα θαύματα. Να φύγεις από τη μιζέρια σου και από την καρμυριά σου. Ναι, των συναισθημάτων. Να φιλοξενήσεις κάποιον άνθρωπο στο σπίτι σου. Θα μου λερώσει το σαλόνι. Ξέρω ότι φιλοξενούμε όλοι και είμαστε πολύ φιλόξενοι και ευχαριστώ τον Θεό. Απλά λέω τώρα. Ματθαίος 24:45. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει σε αυτούς την τροφή εν καιρό. Μακάριος, ο δούλος εκείνος τον οποίον όταν έρθει ο κύριος αυτού θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριέ μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι, Κύριε, εν το μέσο. Εσύ είσαι ο αρχηγός μας, ο οδηγός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κατά το λόγο σου δεν μας άφησες ορφανούς. Αλλά ήρθες, Κύριε, ο Εμμανουήλ, και είσαι ανάμεσά μας και θέλεις να βασιλεύεις μέσα στις καρδιές μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σου ζητάμε να χρήσεις τους λόγους σου μέσα στις καρδιές μας τώρα, Κύριε. Να χρήσεις, Κύριε, και μένα, καθώς έχω ανάγκη να με κρύψεις πίσω από τη σκιά του σταυρού σου. Να χρήσεις τα ότα μας, Κύριε, τις καρδιές μας. Να λάβουμε τα ρήματά σου, Κύριε. Να επιδράσουν μέσα στη ζωή μας, Κύριε μας, ώστε να ανταποκριθούμε, Κύριε, αντάξιοι της κλήσεώς σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σε προσκυνούμε, Σωτήρα μας. Αμήν. Να Α Ιωάννου στο Β24 θα δούμε. Καθώς ακούσαμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί, και έγινε αυτή η κοσμογονία μέσα μας. Ακούσαμε τα καλά νέα, τους λόγους της ζωής, και επίδρασαν μέσα σε όλον τον εσωτερικό μας κόσμο και καθώς λάβαμε το λόγο, γεννηθήκαμε ξανά. Αρχίσαμε να κατανοούμε τα Άγια του Θεού. Να βλέπουμε τα της Βασιλείας. Να σηκώνει ο Κύριος το βάρος, τη σκοτεινιά από τη ζωή μας. Και να μας γεμίζει με τη γλυκιά ειρήνη και ανάπαυσή Του. Αμήν. Όλη μας η ζωή ήταν επικεντρωμένη σε αυτή την αγάπη και την Άγια Θυσία. Και ήταν το πρώτο πράγμα, εκείνο που ήταν, που επισκίαζε όλη μας τη ζωή και τα ενδιαφέροντά μας. Ήταν η πρώτη αγάπη. Και εκείνο που θέλω να δούμε αυτό το βράδυ, μας λέει ο Ιωάννης. Εκείνο λοιπόν το οποίον εμείς οικούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν. Εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίον οικούσατε απ' αρχής, και εμείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Γιατί μας λέει ο Ιωάννης αυτό που ακούσαμε απ' αρχής να μένει μέσα μας. Γιατί στην πορεία βλέπετε κάποιος καραδοκεί τι να κάνει. Να αλλάξει πράγματα. Ξεκινάμε με ενθουσιασμό, με αγάπη, με πλήρη συνέστηση το τι κόστισε η σωτηρία μας, η αγάπη μας για τον Κύριο είναι εκεί, φρέσκια. Και ο Κύριος αυτό που επιθυμεί είναι αυτή η κατάσταση να διατηρηθεί σε όλη την πορεία μας μέχρι τέλους. Αυτό που ακούσατε, λέει, απαρχής ασμένη εν ημίν. Έχει να κάνει με μέσα μας. Ο εχθρός καραδοκεί να έρθει και να βάλει παράλληλα πράγματα. Να έρθει να κλέψει αυτό το την ενθουσιώδη αγάπη και ανταπόκριση στην αγάπη του Κυρίου και να βάλει κάτι πιο υποδεέστερο. Θέλει να αντικαταστήσει πράγματα. Έχει ένα όπλο που λέγεται πεπειρωμένο βέλος και μπορεί να διαπεράσει και να έρθει μέσα στη διάνοια. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την πρώτη αγάπη, το απαρχής. Να θυμάστε στην Αποκάλυψη, στο Β4, ο Κύριος τι λέει στην Εκκλησία. Το ζητάει. Έχω τι κατά σου, ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Και είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε κατάσταση, κάθε δυσκολία και να φτάσουμε μέχρι τέλους. Να Α Κορινθίους, το Α21, μας λέει ότι θέλει και αυτό που επιθυμεί είναι να μας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους. Α Κορινθίους, το σχέδιο του Κυρίου είναι να μας φτάσει μπροστά στο θρόνο Του και λέει «Δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους» και λέει παρακάτω μια προϋπόθεση. «Εάν επιμείνετε εις την πίστη, τε θεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου». Αδελφοί, η πίστης, η άπαξ παραδοθήσα εις τους Αγίους. Μας παρέδωσε το Ευαγγέλιο γνήσιο και ορθοτομημένο στις ημέρες μας, ο αδελφός μας. Αυτή η πίστη έχει τη δυνατότητα να μας φυλάξει. Αμόμους και αμέμπτους. Η διαφορά είναι εάν επιμείνουμε στην πίστη. Εάν επιμείνουμε εις την πίστη. Ό,τι δυσκολία και αν έρθει, όσο και αν μας επιτεθεί ο εχθρός που θέλει να μας κλέψει αυτή την πίστη, εμείς τι χρειάζεται να κάνουμε, να επιμείνουμε καθώς είμαστε τεθεμελιωμένοι και στερεοί και δεν μετακινούμαστε από τις ελπίδες του Ευαγγελίου. Γι' αυτό είναι ανάγκη κάθε μέρα να είμαστε φρέσκοι. Η αγάπη μας για τον Κύριο δεν είναι κάτι το οποίο μας βάζει βάρος. Ακούτε τι λέει μέσα, λέει βάρος δόξης. Και υπάρχει κάτι οξύμορο. Σε αυτό το βάρος δόξης είναι ό,τι πιο ανάλαφρο, ό,τι ομορφότερο μέσα στη ζωή που μπορεί να σου δώσει τέτοια χαρά, τέτοια ειρήνη, το βάρος δόξης. Αμήν. Θέλει και μας ζητάει ο Κύριος καθώς κατανοούμε, καθώς δεν μετακινούμαστε αλλά γινόμαστε μέρος του οικοδομήματος, τεθεμελιωμένοι, είμαστε στήλη, είμαστε κολόνες του Κυρίου και στεκόμαστε εκεί για να διακηρύξουμε ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Χωρίς να δηλιάζουμε, είμαστε επιστολή γιγνωσκωμένη και αναγιγνωσκωμένη υπό πάντων των ανθρώπων. Και μας λέει στη Β' Πέτρου, στο Γ' 13. Β' Πέτρου, Γ' 13. 14. Δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Προηγουμένως τι είπαμε, εάν επιμείνουμε στην πίστη, πάντα να θυμόμαστε ότι η Διαθήκη του Κυρίου τι περιέχει. Δύο μέρη. Ο Κύριος έδωκε τον Υιό Του, οι ευλογίες είναι εκεί, οι επαγγελίες είναι εκεί. Τώρα αυτό που απομένει είναι το εάν. Εάν επιμείνεις την πίστη, θα σε παραστήσει ενώπιον αυτού. Άμωμο και άμωμπτο. Εάν δεν, τι γίνεται. Εάν δεν. Γι' αυτό είμαστε εδώ αδελφοί και αυτό ο Κύριος μας προειδοποιεί. Να κάνουμε το μέρος το δικό μας. Το μέρος το δικό μας είναι να επιμείνουμε στην πίστη. Και μας λέει εδώ στη Β' Πέτρου να σπουδάσουμε. Τι έχει να κάνει, τι είναι η σπουδή. Είναι το ότι πρέπει να ξοδέψουμε χρόνο, να ενασχοληθούμε, να εγκύψουμε στα Άγια του Κυρίου, να βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα για να βρεθούμε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού. Για να μπορέσουμε να φυλαχτούμε από εκείνον ο οποίος θέλει να βάλει σπήλο και μόμο. Παρότι δεχτήκαμε τον Κύριο στη διαδρομή, όπως οι Ισραηλίτες έμειναν στην έρμο εξαιτίας της απιστίας. Και ο Κύριος τι θέλει, μας έχει δώσει τα όπλα, τον τρόπο, πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη. Ο Κύριος, Β' Κορινθίους, στο Ζ1, καθώς μας ζητάει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος και να εκπληρούμε αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Στο δούμε Β' Κορινθίους, Ζ1. Τι λέει? Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτασε τας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Είναι μια διαρκή μάχη, όπου τι κάνουμε, ζητάμε να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει ο Κύριος. Ενώ περπατάμε σε αυτόν τον κόσμο, μας κολλάει η σκόνη. Έρχεται να μας αγγίξει η αμαρτία. Και είμαστε σε μια μάχη διαρκώς, ούτως ώστε να κρατήσουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από κάθε μολυσμό, είτε της σάρκας, είτε του πνεύματος. Α' Θεσσαλονικής στο Δέλτα 1 έως 7. Α' Θεσσαλονικής. Όθεν του λοιπού αδελφοί, σας παρακαλούμεν και σας προτρέπομεν δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβατε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεόν, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. διότι εξεύρεται ποιας παραγγελίας εδώκαμε εις εσάς δια του Κυρίου Ιησού. Επειδή, και εδώ είναι το εδάφιο που θέλω να διαβάσουμε και να δώσουμε έμφαση, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Να απέχεστε από τις πορνείες κλπ. Κλπ. Το θέλημα του Κυρίου είναι ο αγιασμός μας. Θέλω να πω μερικά πράγματα, αδελφοί, για τον αγιασμό το βράδυ αυτό. Επειδή ο αγιασμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Αγιασμός σημαίνει να καταστεί κάτι άγιο. Δηλαδή, ηθικά αγνό, διαχωρισμένο από το κακό και αφιερωμένο στο Θεό και στους σκοπούς Του. Τι σημαίνει λοιπόν? Ο Κύριος μας έχει ξεχωρίσει από τον κόσμο της αμαρτίας. Ανήκουμε σε Εκείνον, είμαστε αφιερωμένοι σε Εκείνον και τους Άγιους σκοπούς Του. Επιθυμεί να αφοσιωθούμε σε Εκείνον, να διαχωριστούμε δηλαδή πλήρως, να μας ξεχωρίσει εντελώς από τα ασεβή πρότυπα του κόσμου αυτού. Και βλέπετε αυτά τα πρότυπα. Παρακολουθείτε το τελευταίο διάστημα τι πρότυπα, ασεβή πρότυπα, προβάλλονται διαρκώς. Κάποιος διδάσκει, κάποιος εκπέμπει εκεί. Οι αμέριμνοι και οι απαθείς τι κάνουν? Το λαμβάνουν. Δεν πειράζει. Αδελφοί, εάν δεν καταλάβουμε την κλίση μας, εάν δεν καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας έχει ξεχωρίσει για τους σκοπούς Του και αφήνεσαι και βορβαδίζεσαι από αυτά τα ασεβή πρότυπα, αργά ή γρήγορα θα χάσεις την εξοχότητα της κλίσης σου. Γι' αυτό είναι ανάγκη να καταλάβουμε. Αγιασμός σημαίνει να διαχωριστούμε από την αμαρτία. Και αυτό που λέει ο Κύριος ότι είναι αμαρτία, αυτό είναι αμαρτία. Ώστε να έχουμε μια στενή σχέση με το Θεό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να Τον υπηρετήσουμε αποτελεσματικά. Καθώς έχουμε, είμαστε ξεχωρισμένοι για Εκείνον και έχουμε στενή σχέση, κοινωνία μαζί Του, τότε μόνο θα μπορέσουμε να Τον υπηρετήσουμε. Τότε μόνο Εκείνος θα μπορεί να κηρύττει μέσα από σένα, να κάνει τα έργα, γιατί από μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ή από μόνος μου. Ο αγιασμός σημαίνει τη συνεχή διαδικασία για πνευματική αύξηση. Τι είναι απαραίτητο λοιπόν στην πνευματική μας αύξηση? Ο αγιασμός. Καθώς αυξάνει ο αγιασμός μας, καθώς αυξάνει η παράδοσή μας στον Κύριο, καθώς Τον ζητάμε, μας δίνει οφθαλμούς και βλέπουμε καταρχήν έσωθεν. Δεν βλέπουμε έξωθεν. Και θέλω, αδελφοί, επ' ευκαιρία, ό,τι έχει να κάνει με το έξωθεν. Λέει ο ψιθυριστής τι κάνει? Ακούς κάτι, μα ξέρεις, καταπίνεται, λέει, ιδέως. Για να φυλαχτής Άγιος μέσα στο θέλημα του Θεού. Όταν θα ακούσεις κάτι, κάποιον να κατηγορεί, στάσου και πες του, κοίταξε, δεν είναι αυτή η δουλειά που μας κάλεσε ο Κύριος. Βάλ τον στη θέση του. Μην αφήσεις να ακούσεις κατηγορίες. Διότι τι γίνεσαι, συμμέτοχος. Λέει, ο πράττων την αμαρτία και ο συνοδοκών. Έρχεται εκεί μια περιέργεια και να λες, α, τι είναι αυτό που δεν ξέρω. Κάτι μου κρύβεται, που είναι μια αποκάλυψη εκεί. Μήπως με έχουν πιάσει κορόιδο και εγώ νομίζω, χίλια δυο ο διάβολος μπορεί να βάλει. Αν μείνεις πιστός σε αυτό που σου λέει ο Κύριος, μην κρίνεις για να μην κριθείς. Όποιο μέτρο μετράς θα μετρηθεί σε σένα. Δεν θέλω να βγαίνει από το στόμα μου κάτι το οποίο δεν είναι προς οικοδομήν. Οι λόγοι μου να είναι ερτημένοι με άλλας. Αν κάποιος είναι πειραγμένος, τι λέει, πήγαινε βρες τον αδελφό σου, αυτός που σε πείραξε και μίλησέ το, άνοιξέ το. Έλα, να το λύσουμε, να προχωρήσουμε. Μην αφήνεις ποτέ, μα ποτέ. Είναι η παγίδα του διαβόλου και χάνεις την αφιέρωση, αυτό που γεμίζει η καρδιά από πράγματα τα οποία είναι ζημιά. Εκτός από τον όρο αγιασμός και αγιάζω, μέσα στο λόγο του Κυρίου εκφράζεται με διάφορους άλλους όρους. Όταν μας λέει δηλαδή να αγαπήσουμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη διάνοια, τι εννοεί. Άστα όλα και προσκολήσου σε μένα. Αμήν. Καθώς πεθάναμε ως προς την αμαρτία. Στο βάπτισμα τι κάναμε. Συσταυρωθήκαμε με τον Χριστό. Πήραμε αυτή την απόφαση. Για να συναναστηθούμε μαζί Του. Πεθάναμε λοιπόν ως προς την αμαρτία. Εκείνο που μας λέει ότι ας το δούμε στο Α Ιωάννου στο Ε 4. Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμον. Και αυτή είναι η νίκη η νικήσασα των κόσμων, η πίστη μόνο. Η πίστη μας, η αγάπη μας εκείνο, τι μας καθιστά. Νικητές μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, καθώς γεννηθήκαμε από το Θεό, η πίστη μας διατηρεί νικητές. Ό,τι δύναμη κι αν υπάρχει πάνω σε αυτόν τον κόσμο, ακόμα και ο ίδιος ο άρχοντας του κόσμου τούτου, όταν εσύ είσαι γεμάτος από αγάπη για εκείνον που σε εξαγόρασε. Αυτό είναι το πιο πολύτιμο. Είναι το ανώτερο για σένα. Και έχεις παραδοθεί σε εκείνον. Προσκοληθεί σε εκείνον. Η πίστη σου είναι ζωντανή. Τότε είσαι νικητής και θα είσαι νικητής. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Ο αγιασμός, ο ξεχωρισμός δηλαδή, ήταν απαρχής ο σκοπός του Θεού για τους Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη. Έπρεπε να ζουν άγιες ζωές, ξεχωρισμένες, διαχωρισμένες από το κακό και από τον διεφθαρμένο τρόπο ζωής των εθνικών. Το ίδιο και ο αγιασμός αποτελεί προϋπόθεση για τα παιδιά του Θεού. Να ξέρουμε δηλαδή ότι δεν είμαστε σαν τον κόσμο. Είμαστε καλεσμένοι. Ανήκουμε σε εκείνον. Ξέρεις κάτι, όταν έρθει ο εχθρός να σε πειράξει, να σε δελεάσει, να σε παρασύρει εκεί μέσα στην αμαρτία, μάθε να λες όχι, γιατί εγώ είμαι παιδί του Θεού. Ανήκω σε εκείνον, με έχει καλέσει και είμαι αφιερωμένος σε εκείνον. Ξέρεις τη θέση σου. Έτσι θα κρατήσεις τον αγιασμό σου. Έτσι θα φυλαχτείς. Καθώς θα αντιδράσεις και θα αντισταθείς, θα πάρεις στάση και θέση. Ο αληθινός αγιασμός προϋποθέτει το κάθε παιδί του Θεού να διατηρεί μια προσωπική, μια στενή προσωπική σχέση με τον Κύριο. Θέλω να αναρωτηθείς αυτό το βράδυ. Έχεις μια προσωπική σχέση με τον Κύριο? Δες το χρόνο σου που τον ξοδεύεις. Εάν τον ξοδεύεις σε οτιδήποτε άλλο πέρα από τα πράγματα του Θεού, να ξέρεις ότι το δέντρο σου που έχει ρίζες τρέφεται από αυτά και θα κάνει ανάλογους καρπούς. Εάν το δέντρο σου τρέφεται με τα Άγια του Κυρίου, το πώς να αυξηθεί η πίστη σου. Είναι ανάγκη οι ρίζες του δέντρου σου να λαμβάνουν από τους λόγους του Κυρίου. Να τρέφονται από τους λόγους. Να ποτίζονται από τα ζωντανά νερά. Μένεις στην προσευχή. Επιμένεις στην προσευχή. Έχεις ξεχωρίσει χρόνο στην προσευχή. Έχεις βάλει προτεραιότητα τα του Κυρίου, ότι είναι πρώτη προτεραιότητα. Σε τι προτεραιότητα έχεις βάλει τα πράγματα του Θεού? Ξέρετε, η αυτογνωσία, το να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό μας, μπορεί να μας οδηγήσει στα γόνατα και θα πούμε, Κύριε, ενώ εσύ με επιθυμείς να αφιερωθώ εντελώς στους σκοπούς σου, εσύ ο ίδιος, ο ζωντανός Θεός, με επισκέπτηκες, με κάλεσες και εγώ σου έχω δώσει ένα μέρος. Εσύ όμως θέλεις όλη την καρδιά μου, όλο μου το είναι. Βοήθησέ με. Βοήθησέ με να ανταποκριθώ σε αυτό το κάλεσμα. Με θέλεις να ξεχωριστώ από το φρόνημα του κόσμου. Γιατί μπορεί να είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Και θέλει πολύ προσοχή. Ο εχθρός είναι ύπουλος. Μπορεί να σε ξαπατάει και όταν είσαι με τους κοσμικούς, να συμπεριφέρεσαι σαν κοσμικός. Όλα καλά. τα αστεία, τα ανέκδοτα, τα σόκιν, οτιδήποτε, ό,τι έχει να κάνει με τα πράγματα του Θεού, να το κρύβουμε, μη μάθουν. Όταν είμαστε με τους χριστιανούς, δόξα τον Κύριο. Αν το κάνεις, σταμάτα το. Όταν είσαι με τους κοσμικούς, άφησε το φως σου. Μίλησε. Μία κουβέντα, δεύτερη κουβέντα, στρέψτε το στα του Κυρίου. Ένα παιδί του Θεού να είναι εκεί. Αν δεν, ο Κύριος έχει κάτι άλλο για σένα, καλύτερο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίους Δέλτα 1 έως 6. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, μας λέει ο Παύλος, ο αδερφός μας, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους, εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Τι λέει? Να διατηρήσουμε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Ο Κύριος μας καθιστά υπεύθυνους τον καθέναν μας, ούτως ώστε το σώμα Του να είναι ενωμένο, αγαπημένο. Και έχει να κάνει με την ενότητα του Πνεύματος. Όταν έχεις εσύ, είσαι προσκολλημένος στον Κύριο και σε έχει γεμίσει με τη γλυκιά ειρήνη Του και τα σπλάχνα Του και την καρδιά Του και την αγάπη Του, αυτό που διαχέεται,

0: τους αδελφούς. Τους βλέπεις με άλλα μάτια. Με τα μάτια του Κυρίου. Μόνο που στέκονται, χαίρεσαι για τον καθένα. Δεν είσαι έτοιμος να βοηθήσεις, γιατί η καρδιά σου επιθυμεί το σώμα του, τα μέλη του Αγίου του σώματος να είναι ενωμένα και αγαπημένα. Αυτό είναι που σε χαροποιεί. Εν σώμα και εν πνεύμα. Καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδαν της προσκλήσεώς σας. Αμήν. Ένα σώμα, ένα πνεύμα, να λέμε πάντες το αυτό. Εφεσίους σίγμα 10. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύους αυτού. Τι είναι ανάγκη να κάνουμε? Είμαστε σε μία μάχη. Υπάρχουν συσχετισμοί δυνάμεων. Είναι ο Λέων ο περιέρχεται που θέλει να σε καταπιεί, να σου κλέψει την πίστη, να σε κάνει χλιαρό, να σου βάλει νερό στο κρασί σου, να σπείρει ζυζάνια, ψευδοδιδασκαλίες, να σου πάρει ό,τι έχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση εκείνος να κάνει πίσω. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Η δική σου δύναμη να αυξηθεί. Να ενδυναμώνεσαι, λέει ενδυναμούστε. Και δεν λέει ενδυναμωθείτε. Είναι τι είναι. Η αρκείας είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να ενδυναμωνόμαστε εν Κυρίω. Πώς, με ποιο τρόπο? Με το κράτος, με τη δύναμη της ισχύως του. Καθώς τον ζητάς, σε πληρώνει με το πνεύμα του καθεκάστην και γίνεσαι δυνατός, γίνεσαι ισχυρός. Και λέει παρακάτω ότι μας δίνει με την πανοπλία του. Δείτε τι χρόνο χρησιμοποιεί. Είναι ο Παύλος. Τι λέει? Ενδυναμούστε. Λέει στο 11, ενδύθητε την πανοπλία του Θεού. Το 13 λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Στο 14, σταθείτε περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Δείτε προστάγματα. Στο 15, να έχεις σε ετοιμασία, να είσαι έτοιμος να φοράς τα παπούτσια του Ευαγγελίου. Να είσαι έτοιμος να μιλήσεις, να απολογηθείς για την πίστη σου. Να πας, να βρεις το απολωλό σου. Είναι εκείνα τα οποία εμείς πρέπει να κάνουμε. Αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως. Τι κάνει η ασπίδα της πίστεως? Σε προφυλάσσει. Από τα βέλη του εχθρού. Είναι εκεί η ασπίδα, η πίστη. Πρέπει να την πάρεις, να την αναλάβεις. Αν δεν, δεν μπορεί να σε προστατέψει. Αν είσαι λυπής πίστεως, τι θα πρέπει να πεις? Κύριε, αύξησε την πίστη μου. Πώς να το κάνω, Κύριε? είπαμε. Υπάρχουν τρόποι να αυξάνει η πίστη σου. Έχει να κάνει τι βλέπεις, τι ακούς, τι παρέες κάνεις, τι επιλογές κάνεις. Ανακεφαλαιώνω εκείνο το οποίο ακούσαμε απ' αρχής. Η πρώτη μας αγάπη για τον Κύριο. Εάν επιμείνετε στην πίστη, τεθεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες. Τι μας περιμένει, καθώς θα επιμείνουμε στην πίστη, θα μας παραστήσει ενώπιον αυτού αμόμους, αγίους, νικητές. Είναι ανάγκη να σπουδάσουμε. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε τα πράγματα ως έχει. Είναι ανάγκη να κρατεωνόμαστε με το κράτος, τις δυνάμεις, τις ισχύους του Κυρίου. Τον αγιασμό μας. Ξεχωρισμένη από το κακό, από τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Να περπατήσουμε αντάξει της προσκλήσεως του Κυρίου. Μιμητές του Θεού. Είναι ανάγκη να ενδυναμωνόμαστε με το κράτος της ισχύως αυτού. Χωρίς να ενδυναμώνεσαι, δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Αργά ή γρήγορα, η δύναμη του εχθρού θα σε νικήσει. Γι' αυτό μας παραγγέλνει εδώ ο εργάτης του Κυρίου. Ενδυναμούστε εν το κράτη της ισχύως αυτού. Όχι για ποιο λόγο να λέει ενδυναμούστε. Για να λες στους άλλους είμαι δυνατός. Το έχεις ανάγκη. Θα μπορέσεις να υπερισχύσεις την ημέρα την πονηρά. Ντύσου την πανοπλία του Θεού. Στάσου περιζωσμένος την οσφή σου με αλήθεια. Να έχεις έτοιμα τα παπούτσια του Ευαγγελίου. Οι ψυχές έχουν ανάγκη. Και δεν είναι μόνο για... Είναι κάποιοι άλλοι να πάνε για Ευαγγελισμό μόνο. Εσύ τι κάνεις που το λες. Πόσο Κύριος εκείνη την ημέρα θα πει... Θα σε ομολογήσει ενώπιον των Αγίων Αγγέλων. Πώς θα σε ομολογήσει. Όχι αδελφοί. Οι Ευαγγελιζόμενοι ήταν στράτευμα μέγα. Εάν αποθρασύνονται όλοι εκείνοι ασεβείς και διακηρύττουν την ασέβειά τους, πόσο μάλλον τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να διακηρύττουμε το όνομα του Κυρίου μας, τα καλά νέα της σωτηρίας. Αμήν. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό, με τα πάσης προσευχής και δεήσεως, διά του Πνεύματος. Διά του Πνεύματος. Ο Κύριος έχει δώσει τον παράκλητο, το Πνεύμα της αληθείας. Βοηθός. Βοηθός. Καθώς πειθαρχείς και υπακούς και μένεις στα πόδια Του, θα νιώσεις το κρατεό Του χέρι να σε σπρώξει, να σε οθήσει. Και εκείνα τα οποία θεωρούσες αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, θα τα βλέπεις ότι είναι πολύ εύκολα. Εκεί που σκεφτόσουν, μα πώς θα μιλήσω, τι θα πει, κι αν με παρεξηγήσει, κι αν με νομίσει ότι είμαι κάτι άλλο. Όλα αυτά, έρχεται ο Κύριος και σου βάνει τα σπλάχνα Του, την αγάπη του και ρέουν χωρίς δεύτερη σκέψη και αγγίζουν την ψυχή. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε. Άγιε Ιησού μας, θέλουμε, Κύριε, να σε ευχαριστήσουμε που μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Μας κάλεσες, Κύριε. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε στα πόδια σου τα Άγια και μαθαίνουμε από σένα. Κύριε, καθώς βλέπουμε τον καιρό να πλησιάζει, όλα γύρω μας, Κύριε, αυτό μαρτυρούν. Ανατρέχουμε στους λόγους σου, Κύριε, τους Αγίους. Και ζητάμε ποιο είναι το μέρος το δικό μας. Τι εσύ επιθυμείς. Και καθώς βλέπουμε, Κύριε, το θέλημά σου είναι να αφιερωθούμε εντελώς σε σένα, Κύριε. Η καρδιά μας, Κύριε, η ψυχή μας, η διάνοιά μας, να σε αγαπήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Να είμαστε ξεχωρισμένοι για σένα, Κύριε. Η νύμφη σου, Κύριε, η εκλεκτή. Σου ζητάμε το βράδυ αυτό, όπου, Κύριε, έχουμε κλείνει, όπου έχουμε ξεχαστεί, όπου έχουμε, Κύριε, ξεφύγει ή δεν δώσαμε την δέουσα σημασία, Κύριε, στους λόγους σου και δεν ανταποκριθήκαμε στην αγάπη σου, Κύριε, όπως επιθυμείς. Εσύ το βράδυ αυτό, Κύριε, να δώσεις νέα όθηση, Κύριε, αγιασμού, ξεχωρισμού της Εκκλησίας σου, Κύριε. Καθώς εσύ μας φράγησες, Κύριε, με το όνομά σου, είμαστε δικοί σου, Κύριε, λαός ξεχωρισμένος, Κύριε μας. Διαχωρίζουμε τη θέση μας, Κύριε, από τον κόσμο της αμαρτίας, Κύριε. Αυτό που ο Λόγος σου, ο Άγιος, Κύριε, ορίζει, Άγιο και δίκαιο, αυτό θέλουμε μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Να ταυτιστούμε με το θέλημά σου. Να ταυτιστούμε με τους σκοπούς σου, Κύριε. Και η σκοπή σου είναι, Κύριε, να σώσεις. Να γίνουμε οι πρέσβοι σου, Κύριε. Να γίνουμε, Κύριε, τα φώτα τα δικά σου, Κύριε, σε αυτόν τον κόσμο που σκοτεινιάζει όλο ένα και περισσότερο. Φύλαξε εσύ κάθε ένα παιδί σου. Ανανέωσε, ενδυνάμωσε με το κράτος της δυνάμεώς σου, ενδυνάμωνε εσύ κάθε μέρα, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, δίνε θάρρος και παρησία, Κύριε. Πάρε το φόβο των ανθρώπων, Κύριε, εν το όνομα σου το Άγιο. Ω, ναι, σώτερ μας, γιατί οι άνθρωποι χάνονται. Έχουν ανάγκη, Κύριε, από τους λόγους της ζωής. Έχουν ανάγκη, Κύριε. Χρησιμοποίησέ μας. Φανέρωσε στο κάθε ένα παιδί σου τον προκείμενο αγώνα. Οδήγησε εσύ θαυμαστά. Το σώστε να είμαστε σκεύη τίμιας χρήσης, Κύριε. Για τη δόξα τη δική σου, Κύριε μας. Για τη δόξα τη δική σου. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας. Σε ευχαριστούμε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια, Πατέρα μας, Άγιε Κύριε μας, ευχαριστούμε. Δοξάζουμε το όνομά Σου, το Άγιο Χριστέ μας. Αλληλούια. Ζούμε και αντλούμε από Εσένα ζωή, Χριστέ μας. Αναπνέουμε τον αέρα που μας δίνεις, Κύριε. Το νερό που μας δίνεις, Κύριε, μας το πίνουμε. Το φαγητό που μας δίνεις, το τρώμε, Κύριε. Και το φυσικό και το πνευματικό, Χριστέ μας, Άγιε. Εσύ είσαι που χορηγείς τα πάντα, Κύριε μας. Το βλέπουμε και το αναγνωρίζουμε. Ότι κάθε δόση αγαθή, κάθε δόρημα τέλειο είναι από τον Πατέρα του Φώτων. Αλληλούια, Κύριε μας. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, η Αγία Γραφή, είχε γραφτεί από τόσους αιώνες, σε διάστημα 1600 ετών, δηλαδή από τον Μωυσήν του 1500 π.Χ. μέχρι το τέλος του 1ου αιώνα με την Αποκάλυψη, και είναι μέσα γραμμένα τόσα και τόσα βιβλία, 66 βιβλία, και νομίζουμε ίσως περισσότεροι ότι η καταγραφή αυτή είναι η προσπάθεια που έδωσαν οι άνθρωποι για να γνωρίσουμε τον Κύριο. Μας εξηγάει εκεί τι είναι ο Θεός, πώς είναι ο Θεός, τι πρέπει να κάνουμε, τι να μην κάνουμε. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί ο Λόγος του Θεού περιλαμβάνει την εξελισσόμενη αποκάλυψη του ίδιου του Θεού, ο οποίος μας εκφράζει τον εαυτόν Του. Δηλαδή, σαν να μας λέει ο Θεός, σας δίνω αυτό το βιβλίο και μέσα από αυτό το βιβλίο μπορείτε να με γνωρίσετε. Και πώς, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο ίδιος ο Θεός ήρθε ανάμεσά μας και περπάτησε ανάμεσά μας. Μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε πολλούς χαρακτήρες ανθρώπων, το πώς έζησαν, πώς συμπεριφέρθηκαν. Ωστόσο, γενικά μέσα από όλα αυτά φαίνεται ο Κύριος, ο Θεός. Δηλαδή δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού απλά ιστορίες, που πολλές είναι ιστορίες, απλά μέσα από αυτά υπάρχει η σημασία. Γιατί η Αγία Γραφή είναι ο γραπτός ο Λόγος, γραμμένος κάτω, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο ζωντανός ο Λόγος του Θεού. Σκεφτείτε δηλαδή ότι όλος ο γραπτός Λόγος έχει σαν κέντρο, σαν στόχο, το ζωντανό Λόγο. Ο Λόγος που έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Σκεφτείτε δηλαδή αυτά τα γράμματα να ζωντανεύουν και να γίνονται ζωή, γιατί είναι ο Κύριος. Ξέρουμε ότι οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης μιλούν για τα μελλοντικά, αλλά κυρίως για τον Ιησού Χριστό, και μας δίνουν πολλές πληροφορίες για τη διακονία Του, για την έλευσή Του κλπ. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να έχουμε μια διάκριση, μια αναποκάλυψη ότι αυτό που διαβάζω τώρα εννοεί τον Κύριο. Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να το καταλάβει κάποιος, ειδικά αν δεν είναι γνώστης των πνευματικών. Για παράδειγμα, έλεγε «Από την Αίγυπτο εκάλεσα τον Υιό μου», έτσι έλεγε από την Παλαιά Διαθήκη. Και όλοι ξέρανε ότι είναι ο λαός Ισραήλ που βγήκε από την Αίγυπτο, ο λαός του, ο Υιός του, και ήρθε στη γη Χανάν. Όμως, στα Ευαγγέλια μας λέει ότι όταν ο Ιησούς μετά τον διωγμό με τον Ηρώδη από τη Βηθλεέμ πήγαν στην Αίγυπτο, λέει «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον Υιό μου να εκπληρωθεί η προφητεία». Άρα ήταν και αυτό. Κάποτε οι προφητείες είναι διπλές, κάποτε είναι κρυμμένες και έρχεται η ώρα τους να φανερωθούν. Για παράδειγμα, το σπέρμα της γυναίκας, στη Γένεση 3.15, λέει ο Θεός στον διάβολο, «Θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του λογχύσεις τη φτέρνα του». Ένας που δεν ξέρει πολύ και πρωτοδιαβάζει τη γραφή, τι είναι αυτό το σπέρμα και αυτό το κεφάλι κλπ. Αλλά ξέρουμε τι εννοεί ο Λόγος του Θεού, ότι το σπέρμα της γυναίκας, αν το πάρουμε κυριολεκτικά, μπορεί να είναι από τη Μαριάμ, ότι ο Κύριος επάταξε, σύντριψε το κεφάλι, γιατί όταν σταυρώθηκε και αναστήθηκε, επάταξε το διάβολο. Ναι, είναι και η Εκκλησία η γυναίκα, αλλά και πάλι είναι το ίδιο, συντρίβει το κεφάλι του εχθρού. Ή στον Ισαΐα 7.14, η παρθενική γέννηση, από τον 8ο αιώνα π.Χ. προφητευμένο. Ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημάδι. Κοιτάξτε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και το όνομά του θα αποκληθεί Εμμανουήλ. Τώρα η Παρθένος γίνεται να συλλάβει, αφού είναι Παρθένος και σκεφτόντουσαν αιώνες πώς μπορεί να γίνει αυτό και μήπως είναι κάτι μεταφορικό, αλλά τελικά ήταν η προφητεία που εκπληρώθηκε. Ψαλμός 22:16. Ό,τι περνούσε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, ο Δαβίδ τώρα δεν ήξερε, γιατί βλέπετε οι προφήτες πολλές φορές νιώθουν και τα βγάζουν και τα γράφουν, αλλά δεν ξέρουν προφανώς πότε θα συμβεί και γιατί το κάνουν. Ο Κύριος είναι που έγραψε τον λόγο του. Σκύλοι με περικύκλωσαν, σύναξη κακοποιών με περιέκλεισε. Τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Μπορώ να απαριθμίσω όλα τα κόκαλά μου. Αυτοί με ατενίζουν και με παρατηρούν. Μοίρασαν μεταξύ τους τα αιμάτια μου και στον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο. Και ξέρουμε με αιώνες μετά, που μας περιγράφει τη Σταύρωση, ότι έτσι ακριβώς έγινε. Τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου, τον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο κλπ. Και να μην δούμε το 53 του Ισαΐα, που είναι όλο το κεφάλαιο η θυσία του Χριστού στο Γολγοθά. Προφητείες λοιπόν, μέσα από τον Λόγο, αλλά προφητείες για τον Κύριο. Ξέρω ότι μέσα στη Γραφή υπάρχουν περίπου 1000 προφητείες. Τα 4 πέπτα βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη και το 1 πέπτο στην Καινή. Από αυτές της Παλαιάς Διαθήκης, πάνω από 330 προφητείες μιλάνε για τον Ιησού Χριστό. Επίσης, η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από τύπους των οποίων σχεδόν πάντοτε το αντίτυπο είναι ο Κύριος Ιησούς. Πάλι μεταφορικά, τύπος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όταν διαβάζουμε, να ξέρουμε πώς να το ταιριάζουμε αυτό και τι εννοεί. Γένεση 28:12. Για παράδειγμα, η σκάλα του Ιακώβ. Έφυγε ο Ιακώβ από τον αδερφό του, θυμάστε, που έγινε αυτό και τσακώθηκαν, και φεύγει μακριά και λέει, είδε ένα όνειρο, μια σκάλα στηριγμένη στη γη, που η κορυφή της έφθανε στον ουρανό. Και να, οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν πάνω σε αυτή. Δεν υπάρχει άλλη σκάλα μέσα στη Γραφή. Αυτή η σκάλα ακουμπούσε στη γη και έφτανε στον ουρανό. Ο Ιησούς ξέρουμε ότι είναι το αντίτυπο, γιατί αυτός είναι η σκάλα με την οποία ο Θεός μπόρεσε να κατέβει στον άνθρωπο, κοντά στον άνθρωπο, να τον υπηρετήσει. Ακόμα έχει να κάνει και με τη μεσητεία του Ιησού Χριστού. Ακουμπούσε στη γη η ανθρώπινη φύση και στον ουρανό η Θεία φύση. Δηλαδή είναι απαραίτητα στοιχεία του Μεσίτη. Γιατί ένωνε τη γη με τον ουρανό. Δεν μας λέει το εδάφιο, ένας είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Δηλαδή ενώνει τη γη με τον ουρανό, ενώνει τους ανθρώπους με το Θεό. Έτσι χαράχτηκε ο μόνος δρόμος που ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο Θεό. Ένας άλλος τύπος είναι ο Χάλκινος Όφης, αριθμή 21, στο 8. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το επάνω σε ένα ξύλο. Και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει σε αυτό, θα ζήσει». Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο. Και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε. Ήταν η περίπτωση που οι Ισραηλίτες μέσα στην έρημο γόγγιζαν, είχαν αμαρτήσει, γιατί μας έφερες εδώ, να πάμε πίσω, τι είναι αυτό, πού είναι τη γη που μας υποσχέθηκες κλπ. Και ως κρίση στάλθηκαν φλογεροί όφης ανάμεσά τους. Βέβαια, λένε κάποιοι μελετητές ότι τα φίδια ήταν εκεί πάντα στην έρημο, απλά ο Κύριος είχε έναν αόρατο φράχτη και προστάτευε τον λαό του και με τον γογισμό τους, με την αμαρτία τους, ο Κύριος επέτρεψε να κατεβεί ο φράχτης. Και όταν ο λαός έκραξε στο Μωυσή για βοήθεια, ο Θεός οδήγησε τον δούλο του να φτιάξει αυτό το χάλκινο φίδι, να το υψώσει πάνω σε ένα στήλο και αυτό που χρειαζόταν να κάνει κανείς ήταν να το κοιτάξει εφόσον είχε δαγκωθεί και να ζήσει, λέει. Και αυτός είναι ένας άλλος τύπος που μας δείχνει τον Ιησού Χριστό. Και δεν χρειάζεται εδώ να αυτοσχεδιάσουμε και να πούμε ναι, είναι αυτό το φίδι τώρα πάνω, συμβολίζει το Σταυρό Γιατί στο κατά Ιωάννη 3:14 μας το λέει καθαρά. «Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να έχει ζωή αιώνια καθένας που πιστεύει σε Αυτόν». Βλέπετε, αδερφοί, που ταυτίζει τις προφητείες, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού τις εξηγεί πολλές φορές, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που, να το πω, να μην έχει το δηλητήριο από το δάγκωμα του φιδιού. Γιατί ο όφης, ξέρουμε τι συμβολίζει. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί και κάτω από την καταδίκη και τη σκιά του θανάτου. Και το δηλητήριο του ερπετού είναι η αμαρτία. Και ο χαλκός μέσα στη γραφή συμβολίζει κρίση, συμβολίζει δικαιοσύνη. Έτσι το χάλκινο φίδι έχει να κάνει με δικαιοσύνη και κρίση. Αλλά ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς, και τον ευχαριστούμε, κρίθηκε στη δική μας θέση. Δηλαδή το φίδι πάνω σε αυτόν το κοντάρι στήθηκε για κρίση, έτσι και η δική μας η αμαρτία κρίθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και γλιτώνουμε εμείς. Δηλαδή, μια ματιά στο φίδι πάνω στο κοντάρι, οι Ισραηλίτες της ερήμου έπαιρναν πίσω τη ζωή τους, που θα τη χάνανε, γιατί τα φίδια σκορπούσαν το θάνατο, αλλά οι πληγωμένοι όταν κοιτούσαν ψηλά, ζούσαν. Και είναι πολύ πολύ ωραία εικόνα, γιατί και εμείς βλέπουμε πάνω στο σταυρό και ζούμε. Έξοδος 16:14. Το μάνα. Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβηκε, να, πάνω στο πρόσωπο της ερήμου ήταν κάτι λεπτό, στρογγυλό, λεπτό σαν πάχνη πάνω στη γη. Και όταν οι γη Ισραήλ του είδαν, είπαν αναμεταξύ τους, «Τι είναι αυτό?» Επειδή δεν ήξεραν τι ήταν. Και ο Μωυσής τους είπε, «Αυτό είναι το ψωμί που ο Κύριος σας δίνει για να φάτε». Και ξέρουμε από την ιστορία ότι το μάνα ήταν η τροφή των Ισραηλιτών στην έρημο. Το αντίτυπο όμως είναι ο Κύριος Ιησούς. Πάλι θα πει κάποιος, μα από πού και ως πού το φαγητό αυτό με τον Ιησού. Ιωάννης 6:31. Οι πατέρες μας έφαγαν το μάνα στην έρημο, καθώς είναι γραμμένο, άρτο από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε. Είπε τότε σε αυτούς ο Ιησούς, «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω. Ο Μωυσής δεν σας έχει δώσει τον άρτο από τον ουρανό, αλλά ο πατέρας μου σας δίνει τον άρτο τον αληθινό από τον ουρανό. Γιατί ο άρτος του Θεού είναι εκείνος που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο». Είπα λοιπόν προς αυτόν, «Κύριε, πάντοτε δώσε μας αυτό τον άρτο». Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν, ήταν κλειστά τα μυαλά τους και νομίζαν ότι θα ήταν ένα ψωμί που θα τρώνε και δεν θα πεινάνε. Ο Κύριος τους απάντησε, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ». Και βλέπουμε ότι ο άρτος, το μάνα, ερχόταν από τον ουρανό και ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό. Όμως κάποιοι τύποι, όπως είπα, είναι δυσκολονόητοι. Δεν βγάζουν νόημα άμεσα. Ίσως ο Κύριος το έγραψε έτσι, επέτρεψε να γραφτεί έτσι, λίγο σκεπασμένα, γιατί πολλοί θέλουν να διαβάσουν το Λόγο του Θεού και να κοροϊδέψουν, να ερωνευτούν, να βρουν λάθη και τους αφήνει εκεί να διαβάζουν και να μην καταλαβαίνουν και να αφήνουν τη γραφή, να μην ασχολούνται πολύ, διότι βλέπει ότι δεν τους αξίζει. Και αυτοί που πραγματικά αγαπούν τον Κύριο και ανοίγουν την καρδιά τους και θέλουν, είναι εκεί που ο Θεός τα αποκαλεί. Να σας πω κάτι, οι Ισραηλίτες δεν χρειαζόταν να αντιληφθούν ακριβώς τι είναι το μάνα, τι συμβολίζει. Τους λέει, πάρτε και φάτε. Κάθε μέρα θα βρίσκετε να παίρνετε να τρώτε. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δεχόμαστε τον Κύριο. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουμε το κάθε τι. Δεν είναι το κάθε παιδί του Θεού να γνωρίζει όλο το Λόγο του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος, όλα τα κρυμμένα μηνύματα, όλες τις τάσεις που έχει, το θέλημα του Κυρίου σε βάθος μεγάλο. Πολλά ξέρουμε, κάποια δεν ξέρουμε. Κάποιος ξέρει περισσότερα, κάποιος ξέρει λιγότερα. Ο Λόγος του Θεού είναι τόσο περιπλοκός που διαβάζεις και πάντα έχει να σου δώσει κι άλλα, αλλά παράλληλα είναι και τόσο απλός. Ο Ιησούς ήρθε, έδωσε τη ζωή του, δέξου τον να σωθεί σε αιώνια. Αμήν. Και ζήσε μια όμορφη ζωή μαζί του. Το μάνα έμεινε πάνω στη γη για λίγο. Είτε το πάρουμε ότι κάθε μέρα έπρεπε να τρως γιατί βρώμιζε μετά, εκτός αν ήταν Σάββατο που μπορούσε να πάρεις διπλή μερίδα και δεν σκουλίκιαζε, αλλά ήταν κάθε μέρα πρέπει να τρως τον άρτο σου, τον λόγο, δεν μπορεί να πάρεις πολύ να φυλάξεις, γιατί χαλούσε. Αλλά και αν το δούμε πάλι ως περίοδος, ήταν κάποια χρόνια στην έρημο. Και ο Ιησούς πάνω στη γη 33,5 χρόνια έζησε, που μπροστά στην αιωνιότητα είναι μια σύντομη ζωή. Όπως είπα, η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από τύπους, χαρακτήρες ανθρώπων που απεικονίζουν τον Χριστό, με τη ζωή τους δηλαδή. Μπορούμε να αναφέρουμε πολλούς τέτοιους τύπους, όπως ήταν ας πούμε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο, έτσι που τον πούλησαν οι αδερφοί του, που πέρασαν τόσα άσχημα και στο τέλος ο Φαραώ τον ανέβασε, είναι τύπος του Χριστού. Ενώ δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι πολύ παράλληλη η ζωή του, μπορεί να την ταυτίσει κάποιος. Ο Αδάμ, ο Ααρών, ο Ισάκ, έτσι, ο Πασχαλινός Αμνός, το Αρνί, η πόλη της καταφυγής. Θυμάστε όταν κάποιος έκανε ένα έγκλημα και έπρεπε να φύγει να πάει στην πόλη της καταφυγής για να μην το σκοτώσει ο εκδικητής του αίματος. Και εμείς τρέχουμε στον Κύριο, στην πόλη της καταφυγής, που είναι ο μεγάλος αρχιερέας εκεί, για να γλιτώσουμε από αυτόν που μας καταδιώκει. Η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο. Ο αρχιερέας, η στολή, όλα αυτά τα σύμβολα. Δηλαδή κάθε θυσία και κάθε πρόσφορα από τις οποίες είναι γεμάτη η Παλαιά Διαθήκη απεικονίζει τον Χριστό, είτε έτσι είτε αλλιώς, δηλαδή από όπως και να το δεις. Θυμάστε για παράδειγμα στη Γένεση έχουμε τη θυσία του Ισάκ. Πάει ο Αβραάμ, τον διάταξε ο Θεός να θυσιάσει το γιον του. Να θυσιάσει το μονογενή του γιο, το μονάκριβον του γιο που αγαπούσε, το γιον της υπόσχεσης. Αυτό δεν μας φέρνει αμέσως ο Θεός που έδωσε το γιον του το μονογενή για μας. Δηλαδή αυτοί οι τύποι, για παράδειγμα, που λέμε για τις θυσίες. Να το δούμε λίγο. Γένεση 22:13. Υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του, είδε. Και να, πίσω του ένα κρυάρι που κρατιόταν από τα κερατά του σε ένα πυκνό κλαδό φυτό. Και αφού ήρθε ο Αβραάμ, πήρε το κρυάρι και το πρόσφερε σε ολοκαύτωμα, αντί του δικού του γιου. Βλέπετε, κάποιοι τύποι δεν ολοκληρώνονται τέλεια, αλλά πάλι έχουν τη σημασία τους. Εδώ βλέπουμε ότι ο Ισάκ δεν πέθανε τελικά, ενώ ο Χριστός σταυρώθηκε. Στο τσακ, εκεί που θα πέθαινε, ο Θεός έκανε χάρη και έγινε θυσία αυτόν το κρυάρι που ήταν εκεί και γλίδωσε εν ζωή και έζησε. Εντάξει, και ο Ιησούς κατά μία έννοια έζησε, αλλά πέθανε όμως. Όμως μέχρι εκεί ο τύπος ισχύει. Γι' αυτό δεν είναι πάντα 100% όλοι οι τύποι που βλέπουμε στη γραφή. Πρέπει να ξέρουμε ποιο να χρησιμοποιήσουμε και ποιο να αφήσουμε στην άκρη. Στην Έξοδο έχουμε πάλι θυσία, την οικογενειακή θυσία, το Πάσχα. Θυμάστε με τον αμνό που έπρεπε να το φάνε όλο το βράδυ και το αίμα που έπρεπε να βάλουν πάνω στις παραστάτες για να γλιτώσουν από τον εξολοθρευτή, το αίμα. Και εμείς τι έχουμε, το αίμα. Είναι εικόνα, είναι παράλληλος τύπος. Όπως δηλαδή πρέπει να βάλεις το αίμα για να περάσει ο εχθρός και να μην σε σκοτώσει, και εμείς πρέπει να είμαστε εγκαλυμμένοι με το αίμα του Κυρίου για να γλιτώσουμε. Στο Λεβιτικό έχουμε τη θυσία για όλον το έθνος. Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 3:16 έχουμε τη θυσία για ολόκληρο τον κόσμο, το γνωστό εδάφιο. Διότι έτσι, με τέτοιον τρόπο, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του, το μονογενή. Για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν απέστειλε τον γιο του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Βέβαια γνωρίζουμε πως ολόκληρη η Καινή Διαθήκη, ειδικά η Καινή Διαθήκη, είναι μια αναφορά στο έργο του Κυρίου μας και τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Από τα Ευαγγέλια, τις Επιστολές, τις Πράξεις, Κύριος Ιησούς, ο Κύριος Ιησούς, το όνομα του Ιησού, όλα με τον Κύριο Ιησού, το όνομα, το υπερπαν όνομα. Και κάθε τμήμα της Καινής Διαθήκης μας δίνει μια διαφορετική όψη της ζωής του και της διακονίας του. Κάτι άλλον επίσης. Ο Λόγος του Θεού ξέρουμε ότι δίνει μεγάλη σημασία στα ονόματα των ανθρώπων. Γένεση 17:5. Τι είπε στον Αβραάμ? «Δεν θα αποκαλείται πλέον το όνομά σου Αβραάμ», γιατί έτσι ήταν το όνομά του, Αβραάμ, «αλλά το όνομά σου θα είναι Αβραάμ». και μας το εξηγεί, επειδή σε κατέστησα πατέρα πολλών εθνών. Αλλάζοντας το όνομα, είχε σημασία το όνομα, ποιος θα είναι ο χαρακτήρας σου πια, ποια θα είναι η υπόσχεση, ποια θα είναι η ευλογία. Εμείς δεν το έχουμε τόσο πολύ στις μέρες μας, αν και ο Κύριος πολλές φορές δίνει πνευματικό όνομα. Λέει, σε ονομάζω Νίκη, σε ονομάζω και σου δίνει ονόματα και ξέρεις ότι είναι το πνευματικό όνομα. Μπορεί να μην το χρησιμοποιείς ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά αυτό το έχεις μέσα σου και λες, σε αυτόν τον τομέα με θέλει ο Κύριος, να πάρω πίστη σε αυτό. Λέει λίγο πιο κάτω, στο 15. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ, τη γυναίκα σου Σάρα, Μέναρο, δεν θα αποκαλέσεις πλέον Σάρα, το όνομά της, αλλά το όνομά της θα είναι Σάρα. Σάρα κανονικά είναι η ηγεμονής, η ηγεμόνισσα. Και το Σάρα με ένα ρο ήταν ηγεμόνισσα, αλλά ήταν του Αβραάμ η ηγεμόνισσα. Ενώ τώρα, με δύο ρο, είναι η ηγεμόνισσα των ανθρώπων. Όπως το Αβραάμ, επειδή ο Αβραάμ πια θα ήταν πατέρας πολλών εθνών και η Σάρα παίρνει αυτόν τον ρόλο πια. Γιατί πέρασε το όνομα της στην ανθρωπότητα. Και έναν άλλο στη γέννηση, 32-28, με τον Ιακώβ. Δεν θα αποκληθεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, θυμάστε που πάλεψε με τον Άγγελο, αλλά Ισραήλ, το Ιλ εννοεί του Θεού. Επειδή αγωνίστηκες δυνατά με το Θεό και με τους ανθρώπους θα είσαι δυνατός. Βλέπετε, όλα τα ονόματα στη βίβλο σήμαιναν κάτι, είχε σημασία, είναι σημαντικά. Και φαίνεται καθαρά από την αλλαγή. Δηλαδή, Άβραμ σε Αβραάμ, Ιακώβ σε Ισραήλ, ή ο Σάβλος που έγινε Παύλος και κήρυξε τον Κύριο. Βέβαια, ο Κύριος μας και ο Θεός μας ένας είναι και έναν όνομα έχει. Λέει στο Ζαχαρία 14:9, «Ο Κύριος θα είναι βασιλιάς πάνω σε ολόκληρη τη γη. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει Κύριος ένας και το όνομά του ένα». Και όταν ο προφήτης διακήρυξε ότι υπάρχει μόνο ένας Κύριος και το όνομά του λέει είναι ένα. Πράξεις 4:12. «Και δεν υπάρχει σε κανένα άλλο η σωτηρία, γιατί ούτε υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που να έχει δοθεί στους ανθρώπους με το οποίο πρέπει εμείς να σωθούμε». Και ξέρουμε όλοι ότι το όνομα αυτό είναι Ιησούς. Προσέξτε, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον τίτλο και στο όνομα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιον να το λένε Γιώργος. Αλλά ο Γιώργος να είναι μηχανικός, μπορεί να είναι ποιμένας, μπορεί να είναι ο πατέρας του Γιαννάκη, μπορεί να είναι μάγειρας. Αυτοί είναι τίτλοι. Και ο Θεός έχει πολλούς τίτλους, αλλά ένα μόνο όνομα. Κάθε τίτλος εκφράζει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Ας πούμε, λέμε ο Θεός είναι παντοδύναμος. Αμήν, είναι παντοδύναμος. Αλλά δεν είναι το όνομα του αυτό. Είναι μια ιδιότητά του. Και χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια συγκεκριμένη έννοια. Υπάρχουν πολλοί τίτλοι για το Θεό. Από την Παλαιά Διαθήκη. Καταρχήν η ελληνική λέξη Θεός είναι αντίστοιχη με την εβραϊκή Elohim. Το Elohim είναι ο πληθυντικός του Ελώα. Τώρα η λέξη αναφέρεται στους θεούς των ειδωλολατρών, καθώς και στο δικό μας Elohim. Αλλά αφού λέμε ότι ο Θεός είναι ένας, είναι ο πληθυντικός που εκφράζει το πλήθος ή το μεγαλείο των δυνάμεων και των ιδιοτήτων του Θεού. Μια άλλη λέξη είναι το «ελ», η οποία εμφανίζεται κυρίως στον Ιώβ, στους ψαλμούς, στον Ισαΐα και εκφράζει δύναμη και συνήθως χρησιμοποιείται με έναν άλλο κομματάκι για να μας περιγράψει. Δηλαδή λέμε ο «ελ Σαντάι», που σημαίνει ο Θεός ο Παντοκράτορ. Έτσι ήταν γνωστός ο Θεός τους πατριάρχες κυρίως. Δηλαδή περιγράφει το Θεό ως δημιουργό, ως συντηρητή των υπέρτατων κυβερνήτη του σύμπαντος, ο «ελ Σαντάι». Το «Ιάχβε», που λέμε το «Ιάουε», στα εβραϊκά, είναι το λεγόμενο τετραγράμματο, αν το δείτε στα εβραϊκά, είναι 4 σύμβολα, το μεγάλο και φοβερό όνομα, το άγιο όνομα, το ξεχωριστό όνομα που τόσο πολύ φοβόντουσαν που ούτε καν το προφέρανε. Γιατί λέει μην πάρεις το όνομα του Θεού σου επί Ματέο και είχαν τέτοιο φόβο που ούτε καν το έλεγαν. Οι ραβίνοι καθώς διάβαζαν τις γραφές, όπου ήταν το Ιάχβε, το αντικαθιστούσαν με το Αδωνάι, που σημαίνει Κύριος. Και εκεί, ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη που διαβάζουμε εμείς στα ελληνικά, εκεί που λέει Αδωνάι, συνήθως λέει Κύριος. Ο Κύριος έκανε, ο Κύριος έκανε. Κανονικά είναι το Ιάχβε. Το βγάλανε, βάλανε Αδωνάι και από το Αδωνάι Έχουμε εμείς το Κύριος. Γι' αυτό είναι γεμάτο Κύριος, Κύριος, Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί είναι το όνομα. Αλλά ήταν ο φόβος τους μήπως κάνουν κανένα λάθος κάτι και πάρουν το όνομα του Θεού τους μάταια και λέει καλύτερα να βάζουμε το Αδωνάη που υπονοεί τον Γιάχβε. Ο Θεός έδωσε στο Μωυσή την αδιαφιλονίκητη σημασία του τίτλου όταν του είπε «Κύριε, ποιο είναι το όνομά σου» και αποκάλυψε τον εαυτό του με τη φράση «Εγώ είμαι ο Ον, ο Μέγανή», δηλαδή ο υπάρχον, που δεν αλλάζω, είμαι αναλύωτος. Είμαι ο ίδιος χθες, σήμερα, στους αιώνας. Είμαι πάντα εγώ. Σαν να λέμε ο αυθύπαρκτος. Γιατί ο Θεός δεν είχε υγιένα, δεν γεννήθηκε, δεν ξεκίνησε από κάπου, έστω δισεκατομμύρια αιώνες, δεν έχει αρχή ούτε τέλος. Σημαίνει αυτός που είναι, αυτός είναι. Δηλαδή είναι το μεγάλο, το αιώνιο, εγώ ημί. Δεν αλλοιώνεται ο Θεός, δεν αλλάζει, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είναι τέλειος, πληρεί τα πάντα. Είναι ο αυθύπαρκτος που αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Να δούμε κάποια άλλους σύνθετους τίτλους, αλλά επειδή θα είναι γρήγορα να μην το δούμε στον προσέκτορα. Γιάχβε Ιρέ, ο Κύριος ο προμηθεύων. Γιάχβε Ράφα, ο Κύριος ο θεραπεύων. Γιάχβε Νησί, ο Κύριος η σημαία μας. Γιάχβε Σαλόμ, ο Κύριος η ειρήνη μας. Γιάχβε Ράχ, ο Κύριος ο ποιμήν μας. Γιάχβε Τσιτκενού, ο Κύριος η δικαιοσύνη μας. Ή ο Γιάχβε Σαμάχ, ο Κύριος είναι παρόν. Αυτά τώρα τα βάζανε δίπλα από το όνομα και τον τίτλο αυτό και ξέρανε ότι ο Θεός μου μπορεί να είναι ό,τι έχω ανάγκη να είναι για μένα. Δηλαδή θες να κάνεις το έργο του Θεού και έχεις ανάγκη τον προστάτη σου, προστασία. Τον έχεις ανάγκη να είναι η σημαία σου. Έχεις ανάγκη θεραπεία, είναι ο Κύριος ο θεραπεύομαι, ο Ραφά. Είναι ο Κύριος ο προμηθεύων, ο Ιρέ. Ανάλογα τι είναι. Θέλεις ειρήνη, σαλόμ, Κύριος Γιάχβε σαλόμ. Η οπημένας μας και η δικαιοσύνη μας κλπ. Παράλληλα, και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μέσα στη δόξα του, τον βλέπουμε μέσα σε όλον τον λόγο τον Άγιο και αυτό με τίτλους που ο ίδιος έδωσε ή του δώσανε. Λέει στην Αποκάλυψη, για παράδειγμα, «Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος». Έτσι, το Α και το Μ. Στον Ιωάννη, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», όπως είδαμε πριν. Αποκάλυψη, «Είμαι ο αστέρας, ο λαμπρός και ο ορθινός». Εβραίους δεύτερο κεφάλαιο, «Ο αρχηγός της σωτηρίας μας». Πρώτη Πέτρου, «Μεγάλος ποιμένας των προβάτων και τον ευχαριστούμε». Μαθαίος, «Ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας». Αποκάλυψη, «Πρώτος και ο έσχατος». Κολοσσάης πρώτον κεφάλαιο, «Πρωτότοκος εκ των νεκρών». Τίτος δεύτερον κεφάλαιο, «Ο μεγάλος Θεός και σωτήρας μας». Που είναι πολύ συνταρακτικό να βλέπεις τον άνθρωπο Χριστόν Ιησού και ταυτόχρονα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης 10 κεφάλαιο. Με τον καλό ποιμένα. Είναι ο καλός, ο ποιμήν, ο καλός όλων εκείνων το κομμάτι. Κολοσσάης 1 κεφάλαιο πάλι. Η κεφαλή του σώματος είναι ο Κύριος. Εβραίους 3, ο αρχιερέας μας. Πράξεις 17, ο κριτής. Αυτός θα είναι που θα κρίνει. Αποκάλυψη 17, βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων. Ιωάννης 6, όπως είπαμε, ο άρτος ο ζωντανός. Αποκάλυψη 5, ο λέων εκ της φυλής του Ιούδα. 4 κεφάλαιο του Ιωάννη, ο Μεσσίας, που μίλησε με τη Σαμαρτήσα και λέει όταν έρθει ο Μεσσίας θα μας τα πει και λέει εγώ είμαι. 1 Τιμοθέου, ο Μεσίτης. Ισαΐας 1 τον κεφάλαιο, άρχοντας ειρήνης. Κατά Ιωάννη 11, η Ανάσταση και η Ζωή, με την Ανάσταση του Λαζάρου. Μαλαχίας 4, ο ήλιος της δικαιοσύνης, που μας λέει, θυμάστε, στο τέλος της Παλαιάς Διαθήκης. Κατά Ιωάννη 15, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, η αλήθεια, η οδός. Δηλαδή, υπάρχουν τόσοι τίτλοι για τον Ιησού, που, αλλά και αυτοί που είπαμε είναι αρκετοί για να γίνει κατανοητό ότι καθένας εκφράζει κάποια χαρακτηριστικά του Κυρίου. Είναι όμως τίτλοι. Ναι, ο Κύριος είναι ο άρτος, ο ζωντανός, αλλά το όνομα είναι ένα. Ο Ιησούς. Μπορούμε να μιλάμε για το σωτήριο μας λέγοντας ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο και χρησμένος δηλαδή, ο χρησμένος, ο Χριστός. Το Κύριος και το Χριστός είναι τίτλοι. Μπορεί να το έχει και κάποιος άλλος. Χρησμένοι υπήρχαν κι άλλοι, για παράδειγμα, στους αιώνες. Αλλά όταν το κάνουμε να θυμόμαστε ότι το όνομα, το υπέρπαν όνομα είναι Ιησούς. Άλλον ο τίτλος, άλλο το όνομα. Και να χρησιμοποιούμε, αδερφοί,

0: όνομα, να μην το ξεχνάμε, γιατί πολλοί δεν το κάνουν εσκεμμένα δηλαδή, αλλά λέμε πάντα για τον Χριστό, ο Χριστός, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο χρησμένος. Δεν είναι λάθος, αλλά το όνομα στο οποίο θα κάμψει λέει κάθε γόνη, είτε επιγείων, είτε καταθωνίων, είτε υπουρανίων, είναι Ιησούς, όχι Χριστός. Όταν προσεύχεσαι για εκβολή δαιμονίων, είτε για θεραπεία, ή οτιδήποτε κάνετε, λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού κάνετε. Αυτό είναι το όνομα. Βαφτιζόμαστε στο όνομα του Ιησού. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε στο όνομα του Ιησού, γιατί είναι το όνομα. Δεν πάμε με τον τίτλο. Δεν λέμε στο όνομα του Πατέρα. Δεν λέμε στο όνομα του Άρτου που κατέβηκε. Καταλαβαίνετε, είναι το όνομα. Και εκεί πρέπει να μην το ξεχνάμε, γιατί αυτό είναι το όνομα που δίνει ζωή. Και αυτό είναι το όνομα που τρέμουν οι δαίμονες, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτός που μιλάει είναι κατοικητήριο του Κυρίου Ιησού. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, ο Κύριος έχει περάσει όλο το θέλημα του μέσα στο λόγο του και ευχαριστούμε, γιατί όταν σκεφτείτε η Αγία Γραφή από πόσα πέρασε τόσους αιώνες και τόσους διωγμούς και τόσες καταστροφές και τόση λύσαν του διαβόλου και οι άνθρωποι που την πολέμησαν και έχουμε σήμερα το Λόγο του Θεού, ενώ πολλά αρχαία χειρόγραφα άλλων συγγραφέων δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά είναι αντιγραφές αιώνων πριν. Δηλαδή, όταν σκεφτείτε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, προ-Χριστού αρχαίοι συγγραφείς, δεν έχουμε γραπτά των αρχαίων αυτών. Μπορεί να έχουμε από το 10ο αιώνα μετά Χριστόν και μετά. Δηλαδή, αντιγράφαν κι αυτοί, αλλά σώζονται πολύ πολύ μεταγενέστερα. Ας πούμε, η Οδύσσια, τον Όμηρο. Ενώ της Αγίας Γραφής, ναι μεν δεν έχουμε, για παράδειγμα, τα πρώτα-πρώτα της Καινής Διαθήκης, πρώτες δεκαετίες, έχουμε όμως από το 2ο αιώνα, που είναι πολύ κοντά αντιγραμμένα. Και έρχονται και γράφτηκαν 3ο, 4ο, 5ο, 6ο. Και έγινε όλη αυτή η έρευνα από αρχαιολόγους και από πιστούς και από μη πιστούς. Δεν έχει σημασία, γιατί ήταν επιστημονικό έργο να πάρουν όλους τους πάπυρους, όλες τις μεμβράνες όπου υπήρχαν, είτε στο Βατικανό, είτε του Άλεφ, όλοι οι κώδικες που υπήρχαν, σε διάφορους τόπους φυλαγμένοι. Στην Αίγυπτο, μέσα στην Άμμο βρήκανε πολλούς τόπους, τα βάλανε όλα κάτω, χιλιάδες χειρόγραφα τώρα, γιατί ήταν ο λόγος του Θεού και ήταν σε πολλούς τόπους, σε σπίτια, σε εκκλησίες, σε νεκροταφεία, σε τάφους, όπου βάζανε, σε στάμνες, και τα βρήκαν οι άνθρωποι αυτοί και έγινε το λεγόμενο κριτικό κείμενο, το UBS, γιατί έπρεπε να βάλουν κάτω βαθμό αυθεντικότητας. Αυτός ο πάπυρος, για παράδειγμα, είναι του 5ου αιώνα. Λέει έτσι τα εδάφια εδώ, μάλιστα. Βάρτον εκεί. Ναι, αλλά έχουμε εδώ πάπυρον του 3ου αιώνα μετά Χριστό. Δηλαδή 200 χρόνια πιο πριν, πιο φρέσκος, πιο κοντά στην αλήθεια. Και τα λέει λίγο διαφορετικά. Έχουμε και του 2ου αιώνα και είναι ταυτόσιμος με τον 3ο αιώνα. Και έχουμε και του 4ου και είναι πάλι ο ίδιος. Άρα αυτός του 5ου έχει λάθος. Και είναι και πιο παλιός. Δηλαδή, όταν βρεις, ξέρω εγώ, το κατεάν Ευαγγέλιο στο 16ο αιώνα μετά Χριστό γραμμένο, θα το βάλεις εκεί, αλλά θα πας στο πρωτότυπο σου, πιο κοντά στο πρώτο. Και έτσι βγάλανε τις μικροδιαφορές και είδανε πραγματικά και έχουμε σήμερα πραγματικά το Λόγο του Θεού. Καθαρά δηλαδή, χωρίς λάθη. Γιατί μέσα στους αιώνες, είτε εσκεμμένα, είτε κατά λάθος, είτε αντιγραφείς βάζανε κάτι, δεν τους άρεσε, προσέταν και κάτι, μια επεξήγηση. Μα δεν ήταν Λόγος Θεού. Δεν τους βόλευε δηλαδή. Και με αυτή την έρευνα που έγινε, βλέπουμε πόσο όμορφα έχουμε το Λόγο του Θεού σήμερα, το αρχαίο. Για την Παλαιά Διαθήκη δεν τίθεται θέμα, γιατί ξέρουμε ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, επειδή ήταν πολύ σε αυτό το θέμα, η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει λάθη, δεν έχει προβλήματα. Όπως γράφτηκε, έτσι διατηρήθηκε όλους τους αιώνες. Να φανταστείτε πόσο ψήριδες ήταν. Βάζανε να αντιγράψουν, ας πούμε, μια μεμβράνη σε μια άλλη μεμβράνη. Δεν αντιγράφαν τα λόγια όπως τα κάναμε εμείς. Και ο Αβραάμ πήγε από την Ουρ και να πήγε, ο Αβραάμ πήγε. Όχι. Το χωρίζανε σε τετραγωνάκια και το ζωγράφιζαν. Έβλεπαν ακριβώς εκείνο εδώ. Γιατί λέει ούτε μια κεραία να μην αλλάξει τίποτα. Σαν να κάνανε κόπη δηλαδή. Δηλαδή φανταστείτε ότι ό,τι είχε το ένα τετραγωνάκι το κάνανε και το ίδιο. Σαν ζωγραφιά. Και έβγαινε το κείμενο χωρίς λάθη. Και αυτό αποδείχθηκε ξανά και ξανά, γιατί έχουν πολλές διαφορετικές εκδόσεις και είναι πάντα ίδιες. Και στο Κουμπράν που βρήκε εκείνο το Τσοπανόπουλο μέσα στη σπηλιά αιώνων τυλιγμένους ρόλους του Ισαΐα, που ήταν ακριβώς οι ίδιοι αυτοί που είχαν αργότερα. Και λένε πράγματι Δεν υπάρχει αλλίωση για την παλαιά. Στην Καινή όμως υπήρχαν αρκετά λάθη. Γιατί πολλοί βάλανε, ολόκληρα Ευαγγέλια βάλανε, του Πέτρου, του Θωμά. Προσέσαν, θέλαν να βάλουν να κάνουν είτε με καλό σκοπό για να προωθήσουν, είτε με κακό. Συνήθως ήταν από πίσω ο διάβολος, δηλαδή να τους βάλει να αλλοιώσει το λόγο του Θεού. Αλλά με όλον αυτόν το έργο που έγινε, ακριβώς επειδή είναι ο λόγος του Θεού και μπήκε στην καρδιά των ανθρώπων να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ξανά οι εκδόσεις, αναλύσεις, ό,τι βρίσκανε, τα βάλανε και έχουμε σήμερα το λόγο του Θεού, που είναι ένα θαύμα. Τόσους αιώνες είναι ένα θαύμα. Βέβαια, μετά που έγινε η τυπογραφία με το Γκουτεμβέργιο, πότε ήταν το 1400, δεν θυμάμαι, ήταν εύκολο μια, γιατί έκανε εκτυπώσεις. Και εκεί που ήταν αληθινό το πρώτο, βγαίνανε όλα αληθινά, σωστά. Αλλά πιο πριν έπρεπε να αντιγράφει στο χέρι. Και όλο και κάποιο λαθάκι μπορούσε να. Οι πλούσιοι είχαν τις γραφές και κάποια μοναστήρια ίσως ή κάποιοι, ας πούμε, κάποιοι πιστοί μόνο. Ήταν εύκολο να έχεις την Αγία Γραφή ολόκληρη. Κάποιοι είχαν μόνο βιβλία, μόνο το ένα Ευαγγέλιο ή κάτι και τα μοιράζονταν μεταξύ του. Θυμάμαι στην Κίνα που ήταν ιδιοκόμενες εκκλησίες, πριν χρόνια που διαβάζαμε, λέγανε ότι είχαν μια γραφή και πήραν μια σελίδα ο καθένας και την μάθανε απ' έξω. Και μοιραζόταν ο ένας με τον άλλον. Γιατί δεν μπορούσαν να έχουν όλοι τα ίδια. Να μπορούν να διαβάσουν το λόγο μόνοι τους στο σπίτι τους. Και πρέπει να μοιράζεται ο ένας με τον άλλον. Και εμείς έχουμε σήμερα το λόγο του Θεού, αδερφοί, και δυστυχώς, το λέω και για τον εαυτό μου, μπορεί να μην το εκτιμούμε όσον πρέπει. Δηλαδή να ανοίγεις, να διαβάζεις σταθερά και μάλιστα με όρεξη για να σου αποκαλύψει ο Κύριος όλα αυτά που είδαμε απόψε και πόσα άλλα έχει κρυμμένα διαμάντια. Που είναι εκεί, λέει, στίχος επί στίχο, διδασκαλία επί διδασκαλία και τα έχει ο Κύριος κρυμμένα για να τα δώσει στην κατάλληλη ώρα και στις κατάλληλες καρδιές. Γιατί δεν θέλει ο Κύριος, όπως μας λέει ο λόγος, να ρίχνει τα μαργαριτάρια του στους χείρους και έτσι φυλάει τα πολύτιμά του για αυτούς που τους αξίζει πραγματικά. Οι άλλοι, πόσοι λένε, διάβασε τη γραφή, εντάξει. Έχει αρκετά λάθη, έχει κάποιες αλήθειες, ως εκεί. Πάμε παρακάτω, θα διαβάσουμε κανένα άλλο βιβλίο τώρα. Μα δεν είναι ένα από τα βιβλία, είναι ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε και να σας πω, είναι μεγάλη χάρη που μας έκαμε ο Κύριος, που είναι αόρατος και δεν το βλέπουμε, να μας πει, ορίστε, να το θέλημά μου εδώ, σε ένα βιβλίο. Να το, εδώ, άνοιξε το και διάβασε το. Είμαι εγώ, λέμε για τον Κύριο, ο γραμμένος λόγος γίνεται ζωντανός. Διαβάζοντας τα, πολλές φορές διαβάζω, και σαν να ξεπηδούν οι λέξεις και βλέπω εικόνες, βλέπω σαν βίντεο και σαν να το ζω εκείνη την ώρα. Γιατί είναι πολλές φορές τόσο παραστατικά, που με λίγη φαντασία και με το Πνεύμα του Θεού δημιουργείς εκείνη την ώρα σαν εικόνα και βλέπεις μπροστά σου τον Κύριο που μιλάει, που περπατάει, πώς θεραπεύει. Απλά θέλει προσοχή και commitment, δηλαδή να είσαι αφιερωμένος εκείνη την ώρα για να λάβεις αυτό που ο Κύριος έχει να σου δώσει. Ευχαριστούμε, Κύριε μας Ιησού, μας ευλόγησε μέσα μας το λόγο σου τον Άγιον, Κύριε. Κάνε ζωντανά, Κύριε μας, κάθε εδάφιο, κάθε ρήμα που διαβάζουμε, Κύριε, να αντιληφθούμε ότι είναι πραγματικά τα λόγια σου σε μας, Κύριε, σήμερα. Γιατί δεν τα έγραψες, Κύριε μας, εκεί για να τα έχουμε σε ένα ράφι, Χριστέ μου, αλλά για πραγματικά να τρώμε, Κύριε μας, από το λόγο σου καθημερινά. Από το μάνα αυτό, Κύριε μας, Ιησού μας. Και να μεγαλώνουμε μαζί σου, Κύριε, και να αυξάνουμε. Και να στερεωνόμαστε, Κύριε, και να εδραιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, Ιησού μας. Αμήν, Ιησού Μάγε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Κύριε, να μας ευλογεί, αδερφοί. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι αυτό που κυριαρχεί μέσα στην καρδιά του Θεού, αυτό το οποίο ήταν το αρχικό, θα λέγαμε, στοιχείο δια του οποίου έφτιαξε τα πάντα μέσα από την καρδιά του, είναι η αγάπη. Ό,τι έκανε ο Θεός, το έκανε από αγάπη. Αυτό ήταν το οποίο κυριαρχούσε και κυριαρχεί μες στην καρδιά του. Και σκεφτόμουν ότι ακόμα και την γέννα του πυρός, ο Κύριος, για ποιο την έκανε, αδερφή? Το διάβολο και τους αγγέλους του. Δεν είναι η επιθυμία του Θεού κανένας άνθρωπος να χαθεί. Γι' αυτό και ο Πέτρος λέει ότι ο Κύριος τι κάνει, μακροθυμεί, λέει, και περιμένει ή δυνατόν πάντες οι άνθρωποι. Πάντες. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτή είναι η καρδιά του. Και μέσα στο λόγο του, ό,τι βλέπουμε ο Κύριος να κάνει, το πρώτο κίνητρο που πάει μπροστά μέσα στην καρδιά του είναι η αγάπη.
2: Αμήν.
1: Αυτή είναι που κυριαρχεί. Και αυτή ο Κύριος θέλει να έχουμε και εμείς, ό,τι κάνουμε. Γι' αυτό λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, ότι αυτό τελικά το οποίο θα μένει είναι η αγάπη. Όλα τα άλλα, λέει, γλώσσες, προφητείες, τα οποία ο Κύριος θέλει να τα ενεργούμε, αλλά όταν δεν ενεργούνται δια της αγάπης, λέει, ο άνθρωπος πώς μοιάζει?
3: Κύμβαλο.
1: Κύμβαλο. Το οποίο αλλάζει χωρίς να έχει καμία ουσία. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να γεμίσουμε με την αγάπη. Και το πρώτο πράγμα είναι να γεμίσουμε με αγάπη για εκείνον και για τους συνανθρώπους μας. Και όταν λέμε τους συνανθρώπους μας, δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτούς, αλλά σε όλους τους συνανθρώπους. Σε όλους τους συνανθρώπους. Πού κρέμεται, λέει, όλος ο νόμος και οι προφήτες? Πού κρέμεται? Αγαπάς, Κύριε, τον Θεό σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Γιατί, λέει, η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον και είναι η εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και το ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό, η αιτία είναι ότι έχουν άγνοια της καρδιάς του και της αγάπης του. Σήμερα οι άνθρωποι, οτιδήποτε τους πεις ή οτιδήποτε γίνει, τέλος πάντων, ποιος φταίει? Ο Θεός φταίει. Για ό,τι καλό είναι κατά τύχη και για ό,τι στραβό συμβεί μες στη ζωή τους, φταίει ο Θεός. Γιατί δεν ξέρουν αυτή την αγάπη. Και θέλω να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι αν πηγαίνει κάτι στραβό, αν είναι κάτι στραβό, και δεν μιλάω για δυσκολία, αλλά για επιθέσεις, υπεύθυνος δεν είναι ο Θεός. Γιατί έλεγα σήμερα σε κάποιο άτομο ότι, που μου έλεγε σχετικά με τις εξουσίες, για τις οποίες ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε, ότι όταν έδειξε ο διάβολος στον Κύριο σε μία στιγμή όλα τα βασίλεια του κόσμου, τι του είπε, θυμάστε, λέει, σε μένα δόθηκαν, σε μένα είναι παραδομένα και αν με προσκυνήσεις θα στα δώσω. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν παρέδωσε τίποτα στο διάβολο, αδερφοί. Τίποτα. Ποιος τα παράδωσε? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Και όλες αυτές οι εξουσίες τις οποίες βλέπουμε είναι δοσμένες από τον άνθρωπο στο διάβολο και ο διάβολος έχει πάρει τη δόξα των βασιλείων της γης και ενεργεί μέσα από αυτά, αλλά σε εμάς ο Κύριος λέει προσευχόμαστε για τους βασιλιάδες αυτούς που είναι σε θέσεις, θέσεις εξουσίας, ώστε να διάγουμε βίο ατάραχο, γιατί ο Κύριος κοιτάει να δει να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για να σώσει. Αυτό κοιτάει. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε καρδιά και σε κάθε άνθρωπο ο οποίος εξαιτίας της αμαρτίας έχει παραδώσει την εξουσία της ζωής του στο διάβολο, ο Κύριος θέλει να προσευχόμαστε ώστε ό,τι μπορεί να κάνει ο Θεός να το κάνει. Αλλά δεν φταίει για ό,τι συμβαίνει στον άνθρωπο.
2: Αμήν.
1: Δεν φταίει. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της άγνοιας που υπάρχει στον κόσμο. Και η άγνοια, ξέρουμε, ότι φέρνει αμαρτία και η αμαρτία φέρνει θάνατο. Θάνατο. Και είμαστε εδώ εμείς για να επιγνώσουμε τον Κύριο, να μάθουμε το θέλημά Του, να μάθουμε το δρόμο Του έξω από τα δικά μας θελήματα και δρόμο. Ε? Και λέει, λέει ο Κύριος στον προφήτη Οσιέ, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο, λέει, ο λαός μου υφανεί στη διέλειψη γνώσεως. Υφανεί στη διέλειψη γνώσεως, λέει, επειδή εσύ απέρριψες τη γνώση και εγώ απέρριψα εσένα από το να ερατεύεις σε με. Και δεν είναι λίγοι αυτοί σήμερα οι οποίοι έχουν απορρίψει τη γνώση του Θεού. Ζούνε με τις δικές τους γνώσεις, με τις δικές τους σοφίες, με τις δικές τους αντιλήψεις. Και ο Κύριος λέει, επειδή λησμόνησες τον νόμο του Θεού σου και εγώ θέλω λησμονήσει τα τέκνα σου. Προσέξτε, δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν γιατί γενικά υπάρχει άγνοια. Λέει ο Λόγος Θεού ότι ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό εις αυτούς. Δηλαδή δεν είναι ότι ενώ θέλει ο άνθρωπος να γνωρίσει, τα πράγματα πάνε στραβά και δεν γνωρίζει. Όχι. Είναι ότι οι άνθρωποι, ενώ ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του με κάθε τρόπο, ψάχνει να βρει να δείξει στους ανθρώπους, οι άνθρωποι τι κάνουν, λέει, απορρίπτουν τη γνώση και λησμονούν τον νόμο του Κυρίου. Αυτό κάνουν. Προσέξτε τι λέει ο Παύλος προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο, στο 28 εδάφιο. Λέει, και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού. Οι άνθρωποι αποδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός τους παράδωσε σε αδόκιμο νου, ώστε να πράττουν τα μη πρέποντα. Δηλαδή όλο το θέμα, αδερφοί, σε ποιον είναι? Στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο είναι. Λέει ο Παύλος, μιλάει στη Β' Θεσσαλονικής, εκεί που μιλάει τις τελευταίες μέρες, στο δεύτερο κεφάλαιο, και λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι τελικά δεν θα βρεθούν μέσα στη δόξα του Θεού, θα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν δέχτηκαν την αγάπη της αληθείας ώστε να σωθούν. Δεν είναι ότι ο Κύριος κρατάει κάτι. Αυτοί οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία είναι άνθρωποι, μας λέει ο Λόγος Θεού. Ο Θεός θέλει να φανερώσει τον εαυτό του στους ανθρώπους, θέλει να τον κάνει γνωστό, αλλά ο άνθρωπος από μόνος του αποδοκιμάζει όλο αυτό και επιλέγει τους δρόμους του. Και δεν θέλω, αδερφοί, εμείς σαν παιδιά του Θεού να βρεθούμε στον Κύριο μπροστά και να έχουμε χάσει πράγματα από το κάλεσμά μας εξαιτίας το ότι απορρίψαμε τη γνώση, το ότι λησμονήσαμε τον νόμο του. Και όταν λέμε να λησμονήσεις τον νόμο, ο Κύριος θέλει να μπεις μέσα, να φας το βιβλίο και το βιβλίο αυτό να γίνει η ζωή σου. Να γίνει η ζωή σου. Σε έχω ξαναπεί ότι ο Κύριος θέλει να είναι το φυσικό πράγμα της ζωής μας, το να πράττουμε τους λόγους του. Πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, γιατί να μην έχουμε σοφία σαν παιδιά του Θεού να πράττουμε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει και να κάνουμε σωστά πράγματα, ώστε να μην δημιουργούμε πρόβλημα μέσα στη Βασιλεία του Θεού και να ζούμε σαν να χρειάζεται να έχουμε πάντα κάποιο παιδαγωγό από πάνω από το κεφάλι μας. Κάποιο παιδαγωγό, κάποιος να μας συμβουλεύει, κάποιος να μας βοηθάει, κάποιος να μας προτρέπει, γιατί δεν ξέρουμε και κάνουμε ζημιές. Ενώ ποιοι είναι αυτοί που κάνουν ζημιές? Τα μωρά, τα παιδιά. Οι όριμοι άνθρωποι κάνουν ζημιές? Δεν κάνουν. Σαρκικά μιλάμε, έτσι. Δεν θα βρεις κανένα άνθρωπο όριμο να πάει να γκρεμεί στο σπίτι, να το κάνει ανω κάτω. Τα παιδάκια το κάνουν. Και ο Κύριος θέλει και εμείς να έχουμε αυτή την γνώση που βγαίνει μέσα από το λόγο του, ώστε ό,τι κάνουμε να είναι σωστό. Να μην χρειάζεται να μας κρατάει κάποιος από το χέρι, στράτα, στρατούλα, μην κάνουμε κανένα, γιατί αν μας αφήσουν μόνους μας, θα κάνουμε λάθος πράγματα. Και να είμαστε συνεχώς στο σημείο αυτό, να πρέπει να πας κάπου, να πάρεις συμβουλή για να δεις εάν αυτό που θα κάνεις είναι σωστό. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν καταλάβουμε την καρδιά της αγάπης του Θεού, θα κάνουμε το σωστό. Γιατί η αγάπη, λέει, δεν κάνει κακό. Δεν κάνει κακό. Και βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στο σκοτάδι, οι οποίοι με απόλυτη ακρίβεια και πολύ στοχευμένα πράττουν την αδικία, πράττουν το κακό. Τους διδάσκει κανείς? Τι είναι αυτό το οποίο τους διδάσκει? Το πνεύμα αυτό το οποίο υπηρετούν. Και είναι φυσικό το να πούνε ψέματα σε αυτούς. Είναι φυσικό το να κατηγορούν ο ένας τον άλλο. Είναι φυσικό να έχουν κακία μέσα τους. Είναι φυσικό να έχουν κακία μέσα τους. Είναι φυσικό, ξέρω εγώ, όταν βγουν έξω σε μια παρέα να πιούνε, να μεθύσουν. Είναι φυσικό. Το καταλαβαίνουμε. Έτσι ο Κύριος και εμάς, σαν τέκνα του που έχουμε γίνει δια του πνεύματός του, θέλει από φυσικό μας να πράττουμε το σωστό. Αμήν. Από φυσικό μας να ανοίγουμε το στόμα μας, γιατί να βγαίνει από μέσα. Ευλογία.
2: Αμήν.
1: Από φυσικό μας, όπου βρεθούμε και υπάρχει ανάγκη, να βοηθήσουμε.
2: Αμήν.
1: Από φυσικό μας, όταν βλέπεις τον άνθρωπο ότι έχει ανάγκη το Χριστό, όλοι δηλαδή, όπου βρεθείς τι να κάνεις, να ανοίξεις το στόμα σου για να φέρεις ομολογία. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος για το μεγάλο πρόβλημα που είναι. Διαβάζω από την Α' Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφιο 34. Α' Κορινθίους 15, 34. Λέει, κοιτάξτε τι λέει. Συνέλθετε εις αυτούς κατά το δίκαιο και μην αμαρτάνετε. Τι λέει. Συνέλθετε. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Εκνύψατε δικαίως και μην αμαρτάνετε. Εκνύψατε. Ξέρετε τι σημαίνει το να εκνύψω. Είναι σύνδετη λέξη από το εκ και το νύφο. Το νύφο σημαίνει το να απέχω από το νύνο. Από εκεί βγαίνει η λέξη νυφάλιος. Νυφάλιος. Και η έννοια της λέξης είναι ότι είμαι σόφρον. Είμαι προσεκτικός. Είμαι άγρυπνος. Έχει την έννοια του να είμαι ξύπνιος. Δηλαδή να μην μεθάς με ό,τι ο κόσμος έχει, με την αμαρτία, με ό,τι έχει το φρόνημα του κόσμου να δώσει, αλλά να είσαι ξάγρυπνος συνεχώς κατά το δίκαιο και να μην αμαρτάνεις. Δηλαδή, εάν ξεχαστείς λίγο και παρασυρθείς και αφήσεις τον εαυτό σου, μέσα βγεις μέσα από τον νόμο του Θεού, τι θα πάθεις? Θα αμαρτήσεις. Αυτό λέει ο Παύλος. Και κοιτάξτε τι συνεχίζει να λέει. Συνέλθε κατά το δίκαιο και μην αμαρτάνετε, διότι τινές έχουν αγνωσία Θεού. Προς εντροπή σας λέει. Βλέπετε τι κάνει η άγνοια του Θεού. Το να έχεις άγνοια της καρδιάς του Θεού θα σε φέρει στο σημείο συνεχώς να κάνεις ανόητα πράγματα. Ανοησίες. Πράγματα τα οποία μετά πρέπει να τρέχεις να τα μαζεύεις. Όλο αυτό είναι εξαιτίας της άγνοιας του Θεού. Το αν ο Κύριος θέλει να ευλογήσει και θέλει να ευλογήσει τον καθένα να το χρησιμοποιήσει μέσα στη δόξα του, το αν καθυστερεί ο Θεός δεν είναι εξαιτίας αυτού. Και όταν λέω να καθυστερεί, όχι να καθυστερήσει να ευλογήσει, γιατί η ευλογία είναι δοσμένη. Έτσι. Εάν καθυστερούμε να τη βλέπουμε εμείς την ευλογία, είναι γιατί υπάρχει η αγνωσία Θεού και ο Κύριος θέλει να μάθουμε ώστε αυτό το οποίο θα σου εμπιστευτεί ο Θεός, αυτό το οποίο θα σου εμπιστευτεί, να ξέρει ότι θα το φέρεις εις πέρας. Το καταλαβαίνουμε. Είναι, έλεγε κάποιος, το να έχει ο άνθρωπος άγνοια του Θεού, είναι σαν να δώσει σε ένα πρωτοετή φοιτητή της ιατρικής να κάνει εγχείρηση καρδιάς. Τι θα κάνει, τι αποτέλεσμα θα φέρει. Ε, καπού του. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ο Κύριος θέλει να μας φέρει στο σημείο αυτό που θέλει να είμαστε, που πρέπει να είμαστε, ώστε να μπορέσει να μας εμπιστευτεί πράγματα. Και εκεί είναι που χωλαίνει ο λαός του Θεού. Κοιτάξτε, διαβάζω στο νησού του Ναβί, κεφάλαιο 24, εδάφιο 12. Εδώ είπαμε είναι... Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά από το 23 κεφάλαιο και είναι οι τελευταίες προτροπές του Ιησού του Ναβί πριν φύγει, πριν πεθάνει. Και του θυμίζει ο Ιησούς του Ναβί όλες τις ευεργεσίες του Θεού. Λέει, εξαπέστειλε μπροστά σας τις φύγγες και εξεδίωξε τους εχθρούς σας, αυτούς απέμπροσθέν σας, τους δύο βασιλείς των Αμοραίων, όχι με το μαχαίρι σου, ούτε με το τόξο σου. Και έδωκε μας τη γη την οποία δεν κοπιάσατε, τις πόλεις τις οποίες δεν χτίσατε και κατοικήσατε μέσα σε αυτές. Και τρώτε αμπελώνες και ελαιώνες τους οποίους δεν φυτεύσατε. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριο και λατρεύσατε Αυτόν ενακεραιότητα και αλήθεια και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριο. Κοιτάξτε, εδώ μας ανοίγει ένα παράθυρο να δούμε ότι ο Ισραήλ ενώ ήταν στην Αίγυπτο τι έκανε, τι λέει, τους θεούς τους οποίους λάτρευαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, που είναι αυτό, πριν περάσουν τον Ιορδάνη και στην Αίγυπτο. Δηλαδή, είχε ιδωλολατρία ο Ισραήλ. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι εδώ ο Ιησούς του Ναβί συνεχίζει να τους λέει ότι ο Θεός σας έκανε τόσες ευεργεσίες. Εσείς λοιπόν τι πρέπει να κάνετε? Να βοβηθείτε τον Κύριο, να τον λατρεύσετε και να αποβάλλετε τους θεούς αυτούς. Που σημαίνει ότι τους είχαν. Τους είχαν. Δηλαδή, θες να μας πεις ότι μπορεί ο άνθρωπος να έχει δει τόσα μεγαλεία από τη δόξα του Θεού, να έχει δει την ελευθερία, να έχει δει τη δύναμη, να έχει δει και εγώ δεν ξέρω τι, και να συνεχίζει να λατρεύει άλλους θεούς? Και όταν σε εμάς τώρα μην πάει το μυαλό μας να λατρεύουμε εικόνες ή τέτοια. Έτσι. Τι μπορεί να λατρεύει ο άνθρωπος? Το εγώ του. Τη σάρκα του. Αυτά τα οποία θέλει εκείνος. Όπως τα θέλει εκείνος. Άλλοι λατρεύουν τη δουλειά τους. Άλλοι έχουν όνομα. Βάλεις ό,τι θέλει.
4: Και τους λέει
1: στο 15, αλλά αν δεν αρέσει σε εσάς να λατρεύσετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να έχουν κάνει τέτοια ελευθερία, να έχουν δει τέτοια ελευθερία, να έχει κατατροπώσει ο Κύριος τους εχθρούς τους με σφίγγες. Με σφίγγες. Με χίλιους δύο τρόπους να έχουν δει τα τείχη της Ιεριχού να πέφτουν, να έχουν δει τον Ιορδάνη να ανοίγει, να περνάνε από μέσα και να τους λέει τώρα, εκλέξτε ποιον θα λατρεύσετε. Και συνεχίζει, λέει, ποιον θέλετε να λατρεύετε, ή τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμορέων στον οποίο τη γη κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλαμε λατρεύει τον Κύριο. Σαν να τους λέει ο Ιησούς να βγει, εγώ την απόφασή μου την έκανα. Εσείς τώρα κοιτάξτε για τους εαυτούς σας τι θα κάνετε. Για τους εαυτούς σας. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο. Δηλαδή, σαν να έλεγε ο λαός στον Ιησού του Ναβί, τι μας λες τώρα Ιησού του Ναβί, πας καλά. Έχουμε δει τον Κύριο, έχουμε δει δυνάμεις, τι είναι αυτά που μας λες. Είμαστε Άγιοι. Όπως το έλεγαν και οι του Κορέ. Είμαστε τι έλεγαν. Και εμείς είμαστε Άγιος λαός. Μόνο τον Μωυσή και τη φαμίλια του ο Θεός έκλεξε για να παρίσταται ενώπιόν του. Μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο για να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Μη γέννητο, διότι Κύριος ο Θεός μας αυτό μας ανεβίβασε για τους πατέρες μας από την Αίγυπτο, από τη δουλεία και έκανε όλα αυτά τα σημεία τα μεγάλα και μας φύλαξε στην οδό την οποία διοδεύσαμε και μεταξύ πάντων των εθνών δια των οποίων διεύημε και εξεδίωξε ο Κύριος απέμπροστα ημών πάντα στους λαούς, τους αμοραίους, τους κατοικούντας τη γη και εμείς θα λατρεύουμε τον Κύριο γιατί αυτός είναι ο Θεός μας. Να πει κανείς, καλές καρδιές, καλές καρδιές. Και είπε ο Ιησούς προς το λαό, δεν θα μπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο. Επιμένει, για ποιο λόγο λέει? Για ποιο λόγο? Διότι είναι Θεός Άγιος. Είναι Θεός Άγιος. Είναι Θεός Ζηλωτής. Δηλαδή, τους λέει, κοίτα, για να μπορέσεις να λατρεύσεις τον Θεό, πρέπει να τα αφήσεις τα δικά σου στην άκρη, γιατί ο Θεός ό,τι θέλει, το θέλει ολοκληρωτικά. Αμήν. Αυτό σημαίνει, είναι Θεός Άγιος, ξεχωρισμένος, είναι Θεός Ζηλωτής. Έχει ζήλο. Δεν θα αφήσει αυτό το οποίο είναι δικό του. Δεν υπάρχει τόπος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου να έχει διπλά πράγματα. Εάν θέλεις να είναι ο Θεός και να το λατρεύεις όπως λες, θα είναι αυτός μόνο. Δεν χωράει τίποτα άλλο.
2: Αμήν.
1: Τίποτα άλλο. Δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας, διότι θα εγκαταλείψετε τον Κύριο, θα λατρεύσετε ξένους θεούς. Τότε στραφείς, θέλει να σας κακώσει και θέλει να σας εξολοθρεύσει αφού σας εγκαθοποίησε. Και είπε ο λαός του Ιησού, ουχή, αλλά τον Κύριο θέλαμε να λατρεύει. Και λέει Ιησούς να βγει και είπε ο Ιησούς προς το λαό, εσείς είστε μάρτυρες σε αυτούς. Ότι εσείς εξελέξατε σε αυτούς τον Κύριον για να λατρεύετε αυτόν. Και εκείνοι είπαν μάρτυρες. Τελείωσε. Εγώ τον Κύριο θα λατρεύω. Και όλος ο λαός. Μάρτυρες. Μάρτυρες. Κοιτάξτε τι τους λέει. Τώρα λοιπόν, αφού είστε μάρτυρες, αποβάλλετε τους ξένους θεούς, τους εν το μέσο ημών και κλείνατε την καρδία ημών προς Κύριο το Θεό του Ισραήλ. μετά από τόση επιθυμία και πιστότητα να μαρτυρούν ότι όχι, εμείς στον Κύριο είμαστε, στον Κύριο είμαστε δοσμένοι. Αποβάλλουν τους θεούς σας. Δηλαδή, δοσμένοι, είχαν ξένους θεούς. Ο λαός αυτός, ο οποίος ξεκίνησε να κατακτάει τη γη, είχε ξένους θεούς. Και το πρόβλημα πάντα στο λαό του Θεού ήταν αυτοί οι ξένοι θεοί. Δεν ήταν το πρόβλημα ούτε οι Αμοραίοι, ούτε οι Μωαβίτες, ούτε οι Χαναναίοι, τα έθνη αυτά γύρω. Ποτέ δεν ήταν αυτό. Πάντα το πρόβλημα ήταν οι ξένοι θεοί. Πάντα το πρόβλημα ήταν ότι εγώ θέλω να κάνω, να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τι είναι τελικά αυτό που θα μείνει, αδερφοί, και για το οποίο ο Κύριος θέλει να πασχίσουμε? Ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας? Ο στόχος της ζωής μας είναι να έχουμε μια καλή και ήρεμη ζωή, να περάσουμε όμορφα, ο Κύριος να λύνει τα προβλήματά μας, να έχουμε μια ζωή χωρίς προβλήματα. Το ιδανικό, όλα να είναι λυμμένα, όλα τακτοποιημένα. Θυμάστε όταν πήγε ο Κύριος και βρήκε τη Σαμαρίτισσα και της είπε, δώσε μου να πιω από το νερό αυτό που βγάζεις από το πηγάδι. Και αυτή είπε, εγώ, εσύ Ιουδαίος όν, εγώ Σαμαρίτισσα και μου ζητάς να πιεις? Και ο Κύριος της λέει, εάν ήξερες, θα ζητούσες εσύ να σου δώσω το νερό που έχω εγώ, από το οποίο όποιος πιει δεν θα διψάσει ποτέ. Και λέω, τελικά στη ζωή που πασχίζει ο άνθρωπος και αγωνίζεται, τι είναι το πιο σημαντικό? Να κερδίσει το νερό του, την τροφή του, να έχει δηλαδή όλα τα υλικά αγαθά τα οποία του είναι απαραίτητα, ή να κερδίσει αυτά για τα οποία, αυτά τα οποία όταν τα πάρει θα είναι πλήρης για όλη την αιωνιότητα? Πολλοί έρχονται στον Κύριο και θέλουμε να ερχόμαστε και θέλουμε να μας κάνει ό,τι θέλουμε. Να σώσει την οικογένειά μας, να σώσει τους γονείς μας, να σώσει τα παιδιά μας, να ευλογήσει τη δουλειά μας, να κάνει... Και αναρωτιέμαι και λέω, και αν δεν, ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι κάτι μπορεί να στραβώσει στην πορεία. Να στραβώσει τώρα σύμφωνα με αυτό που εμείς έχουμε στο νου μας. Έτσι. Εάν δεν γίνει μια σωτηρία, εάν δεν γίνει μια θεραπεία, και δεν μιλάω για χριστιανούς, γιατί στους χριστιανούς λέει δια των πληγών του η άθυμε. Μιλάω ότι μπορεί να είναι κάποιος απ' έξω και να μην γίνει θεραπεία. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Ξέρετε ότι η επιθυμία που έχουμε σαν άνθρωποι είναι οι διπλανοί μας, δηλαδή οι οικοί μας, να ζήσουν μέχρι πόσο χρονών? Αν είναι δυνατόν να ζήσουν για όλη την αιωνιότητα, αυτό είναι το ιδανικό. Και αν δεν ζήσουν, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο? Το να ζήσει ο άνθρωπος και να τον έχεις δίπλα σου, ή να σωθεί η ψυχή του πρώτα απ' όλα, να ζήσει τη ζωή που έχει να ζήσει? Δεν λέμε να πεθάνει κανένας, προς Θεού, έτσι. Αλλά τι είναι το πιο σημαντικό? Αυτό το οποίο ο άνθρωπος θα φάει να γεμίσει την κοιλιά του και θα ξαναπεινάσει, ή να φάει αυτό το οποίο όταν το φάει θα ζήσει για όλη την αιωνιότητα? Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να σε ενδιαφέρει περισσότερο για την ψυχή σου και για την ψυχή των γύρων σου? Το να τους ταΐσεις φυσικά ή να πάρουν πνευματική τροφή και να ζήσουν για όλη την αιωνιότητα και θα ευλογηθούν και για τα υπόλοιπα? Καταλαβαίνουμε. Αυτό το οποίο μετράει πρώτα είναι το να γίνει η αιωνιότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου με τον Κύριο, και μετά όλα τα άλλα ο Κύριος τι θα κάνει? Θα τα προσθέσει. Ό,τι και αν μας δίνει ο Κύριος, αδερφοί, σε αυτή τη ζωή, το οποίο δεν έχει αιώνιο αντίκτυπο, είναι εντελώς προσωρινό και στην ουσία την τελική, όταν φτάσουμε στο διατάφτα, ίσως να μην αξίζει για τον κόπο. Πολλές φορές σώζει ο Κύριος μια ψυχή και την παίρνει. Και φεύγει. Έτσι. Και κλαίει ο άνθρωπος και οδύρεται και καταλαβαίνω τον πόνο του αποχωρισμού, αλλά θέλω να καταλάβουμε ποιο είναι το σημαντικό πρώτα. Αμήν. Και όμως αυτός ο άνθρωπος, λίγο πριν φύγει από τη ζωή αυτή, έχει δεχτεί τον Κύριο, ενώ ήταν μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην αμαρτία, δέχτηκε τον Κύριο, έδωσε την καρδιά του και τον έσωσε. Τι θα κάνεις? Θα χαρείς γιατί τον έσωσε? Ή θα ζήσεις μέσα στη θέση συνέχεια γιατί ο άνθρωπος έφυγε? Ή θα αγωνίζεσαι όλη σου τη ζωή να δεις τη θεραπεία απάνω του, χωρίς να κάνεις τον αγώνα για να δεις τη σωτηρία? Καταλαβαίνουμε? Ποιος είναι ο στόχος των Αγίων? Ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας? Γιατί θέλω να καταλάβουμε ότι πρώτα απ' όλα ο Κύριος μας καλεί για τα αιώνια.
2: Αμήν.
1: Και τα επίγεια, τι θα κάνει? Θα τα φροντίσει.
2: Αμήν.
1: Αλλά θέλει να στραφούμε στα αιώνια. Διαβάζω από τις Πράξεις, κεφάλαιο 20, εδάφιο 17. Στέλνει ο Παύλος από τη Μίλητο στην Έφεσο και προσκαλεί τους πρεσβυτέρους για να τους δώσει ένα μήνυμα. Και ότε ήλθαν προς αυτόν, είπε προς αυτούς: «Σεις ξέρετε από την πρώτη μέρα που πάτησα στην Ασία, πώς πέρασα μαζί σας όλο το χρόνο. Δουλεύω τον Κύριο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών, οι οποίοι μου συνέβηκαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων». Πώς δούλεψε ο Παύλος? Πώς δούλεψε? Μέσα σε τον Κύριο με δάκρυα και πειρασμούς. Έτσι γίνεται δηλαδή? Γιατί εγώ νόμιζα ότι θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ότι θα πήγες να μιλήσεις στους ανθρώπους και οι άνθρωποι τι θα λέγανε? Πού ήσουνα τόσο καιρό? Πού ήσουνα? Εσένα ψάχναμε, εσύ μας έλειπες. Εσένα θέλαμε, έλα να σε βάλουμε να κάτσεις ένα θρόνο. Να σε ταΐσουμε, να σε ποτίσουμε. Έτσι λέει. Τους πειρασμούς, τα δάκρυα που μου συνέβηκαν. Δεν υπέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος προς Ιουδαίους θε και Έλληνας, την εις το Θεό μετάνοια και την πίστη την εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Δηλαδή ο Παύλος, παρόλες τις αντικσότητες, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλους τους εναντίους, τι έκανε? Τι λέει? Δεν υπέκρυψα τίποτα από αυτά τα οποία σας συνέφερε να ακούσετε, ώστε να μην τα αναγγείλω και να τη βγάλω εγώ καλά, καθαρή. Δεν υπέκρυψα. Κοιτάξτε οι Άγιοι τι κάνουν. Και ποιο ήταν το κήρυγμα του Παύλου? Μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό.
2: Αμήν.
1: Μετάνοια και πίστη. Αυτό κήρυταν οι μαθητές. Μετάνοια και πίστη. Και λέει, και τώρα ειδού εγώ, δεδεμένο στο πνεύμα υπάγω στην Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζον τα μέλλοντα να συμβώσει σε μένα αυτή, πλην ότι το πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον, ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Του δείχνει ο Κύριος σε κάθε πόλη, του δίνει μαρτυρία, ότι εκεί που θα πάει, δεσμά και θλίψεις. Εδώ τώρα είναι αυτό που λέμε, εμείς θέλουμε το άλλο Ευαγγέλιο. Το πιο light. Ο Παύλος λέει, ξέρω ότι, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, ένα πράγμα ξέρω, ότι εκεί που θα πάω με περιμένουν θλίψη και δεσμά. Και αν διαβάσετε στο τέλος του κεφαλαίου, τους χαιρετάει και κλαίνε στην παραλία, γιατί τους είπε, δεν θα με ξαναδείτε πλέον. Δεν θα με ξαναδείτε. Κοιτάξτε όμως, τι τον ενδιαφέρει? Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων. Δηλαδή λέει, το ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις, δεν με νοιάζει. Δεν το σκέφτομαι καν. Τι σκέφτομαι? Ούτε έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Τώρα εμείς εδώ τα διαβάζουμε, συμφωνούμε με τον Παύλο. Αλλά είπαμε, είναι ωραία η θυσία, πιανού, του άλλου. Όταν ο άλλος καίγεται και βγαίνει μυρωδιά, πολύ ωραία. Και όταν είναι η δικιά μας σειρά, τι λέμε? Κύριε, ό,τι είπε και ο Μωυσής, απόστειλαν όποιον έχεις να αποστείλεις. Όποιον έχεις να τον στείλεις, στείλ τον. Εγώ δεν ξέρω να μιλήσω, δεν ξέρω να κάνω τίποτα. Δεν φροντίζω, ούτε έχω πολύτιμο τη ζωή μου, ώστε να τελειώσω το δρόμο μου με χαρά και τη διακονία την οποία έλαβα παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Και τώρα, ειδού, ξέρω ότι πλέον δεν θα δείτε το πρόσωπό μου στις πάντες, μεταξύ των οποίων διήλθα κηρύττων τη Βασιλεία του Θεού. Μια απόφαση που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Και τι είναι αυτό το οποίο μας ζητάτε να κάνουμε, αδερφοί? Το οποίο βγαίνει από τη γνώση αυτή, την επίγνωση της αγάπης του Θεού. Όταν γνωρίσεις αυτή την αγάπη, μπαίνεις μέσα σε αυτή την οδό της απόφασης. Πώς ζούσαν όλοι οι Άγιοι, τι τους ζητήθηκε να κάνουν. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 32. Λέει ο Παύλος, και τι έτσι να λέγω. Διότι θα μου λείψει ο καιρός διηγούμενο, δηλαδή δεν με φτάνει ο χρόνος, να διηγηθώ για το Γεδεών, για το Βαράκ, το Σαμψόν, τον Ιεφθάε, το Δαβίδ, το Σαμουήλ και τους προφήτες, οι οποίοι δια της πίστεως, τι έκαναν. Πόλεμο. Εργάστηκαν δικαιοσύνη. Πέτυχαν επαγγελίες. Έφραξαν στόματα λεόντων. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι θα έχω να κάνω με λιοντάρια? Ο Παύλος τι λέει? Στην Έφεσο πολέμησα με λιοντάρια. Με λιοντάρια, είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι δαίμονες, πρέπει να κλείσεις το στόμα τους. Και πώς θα τα πολεμήσεις τα λιοντάρια? Που είσαι ανήμπορος, που είμαι ανήμπορος. Πώς τα πολέμησες, αδερφοί? Πώς πολέμησε τα λιοντάρι ο Σαμψόν? Με τη σιαγόνα του γαϊδάρου. Πήρε δηλαδή τη σιαγόνα του γαϊδάρου και διαπίστεως. Που θα μπορούσε να κάθε άνθρωπο στο σπιτάκι του. Στο τζάκι του, στη ζέστη, να έχει τη δαλιδά παρεούλα. Κοιτάξτε τι λέει. Έσβησαν δύναμη πυρός. Σε τι αναφέρεται? Στους τρεις παιδες. Δηλαδή, αδερφέ, θες να μου πεις ότι μπορεί να με ρίξουν και στο καμίνι της φωτιάς? Όχι. Εμείς θέλουμε air condition το καλοκαίρι και το χειμώνα ζέστη. Για να μπορούμε να είμαστε και άνετα να παρακολουθήσουμε τη συνάθρηση. Έτσι. Γιατί μα δουλεύει το air condition, σβήσανε δύναμη πυρός. Λέει, έφυγαν στόματα μαχαίρας. Ενδυναμώθηκαν από ασθενείας, από αδυναμία δηλαδή. Έγιναν ισχυροί σε πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα λωτρίων. Έλαβαν γυναίκες τους νεκρούς αυτών αναστηθέντας. Άλλοι δε βασανίστησαν μη δεχθέντες την απολύτρωση. Δηλαδή, όταν λέει βασανίστησαν μη δεχθέντες την απολύτρωση, είπαν όχι. Δεν θέλουμε να γλιτώσουμε από το μαρτύριο, προτιμούμε να βασανιστούμε, γιατί τι λέει, για να αξιοθώσει καλυτέρας Αναστάσεως. Δεν θέλανε να πάνε, έχετε ακούσει τους ανθρώπους που λένε, εμείς θα πάμε εκεί που πάνε πολλοί. Όταν θα αναστηθείς μαζί με τους πολλούς, αυτοί που θα αναστηθούν μαζί με τους πολλούς, πού θα βρεθούνε? Μπροστά στην κρίση του Λευκού Θρόνου. Ενώ αυτοί είπαν, εμείς θέλουμε την καλύτερη Ανάσταση. Ποια είναι αυτή? Την ώρα της αρπαγής. Να βρεθούν μέσα στην παρουσία του Θεού. Και γι' αυτό λέει, τι έκαναν? Βασανίστησαν. Δηλαδή, έχει μέσα και βασανιστήρια που μπορεί να συμβούν. Δεν είναι τελικά όλα του αλουνού Ευαγγελίου που είναι όλα πλασμένα αγγελικά. Κοιτάξτε τι λέει, άλλοι δε δοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγας. Και κοροϊδία και μαστίγιο. Έτι δε και δεσμά και φυλακή. Αυτά είναι η οδός των Αγίων, αδερφοί. Προσέξτε. Λιθοβολήθηκαν. Πριονίστηκαν. Επειράστηκαν. Με σφαγή μαχαίρας απέθανον. Περιεπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα εγών, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, των οποίων δεν ήταν άξιος ο κόσμος, πλανόμενοι νεριμίες και όρεση και σπηλαίες και τες τρύπες της γης. Θα πει κανείς, λίγο δύσκολα είναι αυτά. Γιατί εμείς θέλουμε το άλλο Ευαγγέλιο. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι ένα. Το Ευαγγέλιο αυτό, το οποίο διαβάζουμε, αδερφοί, είναι ένα. Και τι λέει αυτό το ένα Ευαγγέλιο? Κοιτάξτε, πριονίστηκαν, τους βασάνισαν, προτίμησαν να ζήσουν μέσα σε τρύπες. Στο κείμενο λέει, κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο, και σπηλαίεις και τες οπές της γης. Μέσα σε οπές ήκανε. Και έζησαν εκεί. Έζησαν εκεί. Αν, για όσους έχουν πάει στις κατακόμβες να δουν στην Ιταλία, ζήσαν γενιές ολόκληρες μέσα στη γη. Έζησαν μέσα στη γη, γιατί προτίμησαν να κρατήσουν την πίστη τους. Άκουγα την ομολογία ενός αδερφού, ο οποίος στην Κίνα υπηρετούσε. Και στην Κίνα, ξέρετε, δεν είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Έχουν μια εκκλησία μεγάλη, χριστιανική τέλος πάντων. Στα κεντρικά έχουν μεγάλες εκκλησίες, οι οποίες διοικούνται από το κράτος, από πίσω, αλλά οι πραγματικοί χριστιανοί περνάνε μέσα από διωγμούς. Διώκονται. Και τον είχαν τον άνθρωπο με τη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά του και άνοιξαν λάκκο και ήταν από πάνω ο εσκαφέας και τους είχαν μέσα και του έλεγαν «Θα αρνηθείς την πίστη σου, αλλιώς θα σας σκεπάσουμε όλους, θα πεθάνετε ζωντανοί». Και έβλεπε ο άνθρωπος τα παιδάκια του και λίγο η καρδιά του, γιατί σκέψου λίγο, να σου πούνε κοίτα τι θα κάνεις με την πίστη σου, γιατί εάν δεν την αλλάξεις, τέρμα τα παιδιά σου. Και ενώ ήταν στη δυσκολία, του λέει η γυναίκα του, μη νοιάζει, σήμερα θα έχουμε δείπνο με τον Κύριο. Του λέει η γυναίκα του. Και τους έθεψαν βέβαια όλους και πέθαναν. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, τι θα κάνουμε. Αυτά είναι, αδερφοί, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 1.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μέλος 12.1. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια τον νυκτηρίο του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγίαν, ευάρεστο εις το Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Λέει, να παραστήσετε τα σώματά σας. Η λέξη αυτή, το να παραστήσω, χρησιμοποιείται, ήταν όταν έφερναν τα ζώα της θυσίας μπροστά στο θυσιαστήριο. Και τα ζώα τα άφηνα, μην νομίζετε ότι ήταν ο ιερέας με τα ενδύματα αυτά τα οποία έπρεπε να φοράει, γιατί είχαν εκεί πέρα ένα χώρο στο ναό και από πίσω είχαν ζώα της θυσίας, γιατί είχαν την πρωινή, την εσπερινή θυσία εκτός της θυσίας. Και μην νομίζετε ότι έμπαινε κάθε πρωί ή κάθε βράδυ ο αρχιερέας με τα ιερατικά να τρέχει μέσα να κυνηγάει το πρόβατο. Ανοίγαν την πόρτα και το πρόβατο πήγαινε μόνο του. Και όταν λέει ο Παύλος να παραστήσουμε, είναι ακριβώς αυτή η εικόνα. Το να πάμε, όπως ακριβώς τα ζώα αυτά πήγαιναν μόνα τους στη θυσία, να πάμε κι εμείς αυτοπροαίρετα και να πούμε, Κύριε, είδω το σώμα μας. Η διαφορά είναι ότι αυτούς ζώα αυτά τα έκαιγαν πάνω στο θυσιαστήριο, εμάς τώρα ο Κύριος μας ζητάει να καεί σάρκα, να καεί ό,τι είναι, και αυτό το σώμα ζωντανό σον να το δώσει σε εκείνον, ώστε να μπορεί ο Θεός να κάνει τα θαυμάσια του. Να κάνει τα θαυμάσια του. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, ήτης είναι η λογική σας λατρεία, η λογική λατρεία. Σαν να σου λέει δηλαδή ότι οτιδήποτε άλλο θες να κάνεις, πέρα από αυτό είναι, σαν να είναι μη λογικό. Μη λογικό. Σου ζητάει να ανέβεις πάνω στο θυσιαστήριο, να παραδοθείς σαν θυσία. Λέει ο Παύλος στη Β' Τιμοθέου κεφάλαιο 3, εδάφιο 10. Β' Τιμοθέου 3, 10. Λέει, στο Τιμόθεο, «Σύ όμως παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή». Όλα αυτά τώρα ποιος τα είχε? Ο Παύλος. Και τα έβλεπε στη διαγωγή του μέσα ο Τιμόθεος. Κοιτάξτε τι λέει. Τους διωγμούς, τα παθήματα που μου συνέβηκαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, τους διωγμούς τους οποίους υπέφερα, και από όλα αυτά με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και λέει στο 12, «Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσει να ευσεβώσαν Χριστό Ιησού, θέλουσι διωχθεί». Τώρα, αυτή, ξέρουμε ότι κάθε λέξη είναι, στο Λόγο του Θεού μέσα, θεόπνευστη. Και εδώ λίγο αυτή η λέξη χαλάει λίγο το... Κοιτάξτε τι λέει. Και πάντες. Πάντες. Και το λέμε, το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, θέλει να μας τραβήξει στο να κάνουμε αυτή την απόφαση, ώστε όταν ο άνθρωπος κάνει αυτή την απόφαση, οτιδήποτε και να έρθει στη ζωή του, θα το περάσει. Θα το περάσει. Όταν ανεβοκατεβαίνει στο θυσιαστήριο, Κύριε, εγώ θα θυσιαστώ. Και όταν πας να ανέβεις και καίει λίγο η φωτιά, ναι, τι κάνεις? Λέει, πάντες, δεν εξαιρεί κανένα. Λέει, εάν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει ευσεβώς εν Χριστώ, προσέξτε, όχι γενικά να ζήσει ευσεβώς, δηλαδή να είναι ένας καλός άνθρωπος. Να ζήσει ευσεβώς εν Χριστώ, τι θα κάνει? Θα διωχθεί. Γιατί το Πνεύμα του Χριστού με το Πνεύμα του κόσμου δεν μπορεί να πάει μαζί. Δεν μπορεί. Αμήν. Δυστυχώς δεν πάει. Και ξέρουμε ότι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να πληρεί κάποιος για να μπει μέσα στη δόξα του Θεού την ημέρα αυτή που ακουστεί η σάλπιγγα για να βρεθούμε εκεί πάνω, την ημέρα της αρπαγής, ποια είναι τα τρία? Το αίμα του αρνίου, η ομολογία και... Δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Και αυτό τα περικλεί όλα. Το να μην αγαπήσεις την ψυχή σου μέχρι θανάτου. Και έχει να κάνει με το να αγαπήσεις μέχρι θανάτου τον Κύριο. Να αγιάσεις εκείνον μες στη ζωή σου. Να σε ενδιαφέρει εκείνος μες στη ζωή σου. Διάβαζα σήμερα στην Α' Κορινθίους το 7ο κεφάλαιο. Και μιλάει ο Παύλος εκεί πέρα. Προτρέπει αυτούς οι οποίοι ήταν απάντρευτοι να κρατήσουν τους εαυτούς τους, να μην παντρευτούν, όχι λέει, για την παρούσα κατάσταση. Δηλαδή, ήταν τέτοια η ανάγκη, ήταν τέτοια η διωγμή, που καλύτερα σου λέει, εάν μπορείς να μείνεις, μείνε έτσι, τους λέει. Και λέει, μιλάει για τον αγιασμό και την καθαρότητα. Να πάμε προς το τέλος, στο 6ο κεφάλαιο. Λέει, στο 15, μιλάει στους Αγίους και λέει, δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Μη γέννητο. Ή δεν ξέρετε ότι αυτός που προσκολάτε με την πόρνη είναι ένα σώμα? Διότι θα είναι, λέει, δύο η σάρκα, μία. Όποιος όμως προσκολάτε με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Φύγετε την πορνεία. Κάθε αμάρτημα το οποίο θα πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Αυτός όμως που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα. Και οι άνθρωποι τι κάνουν σήμερα? Και δεν αναφέρομαι μονάχα στους έξω. Ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε τις δικές μας καρδιές. Ε? Για να προσκοληθούμε σε εκείνον και να είμαστε ένα πνεύμα. Γιατί λέει στο 19, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που έχετε από το Θεό και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας? Δεν είστε κύριοι, γιατί αγοραστήκατε δια τιμής. Λοιπόν, γι' αυτό να δοξάσετε το Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία πιανού είναι Θεού. Δεν τα αγαπάς. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου μέχρι θανάτου, γιατί πλέον δεν είναι δικό σου. Αγοραστήκατε, λέει, δια τιμής, και το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν ανήκεις στον εαυτό σου. Ώστε να μπορείς να αποφασίσεις και να πεις, γιατί να κάνω αυτή την απόφαση εγώ και να πάω έτσι μέχρι τέλος? Καταρχήν, αδερφοί, να ρωτήσω εσείς, θέλουμε να πάμε στον ουρανό?
2: Αμήν.
1: Όλοι. Λέτε να υπάρχει άλλος δρόμος που ο Θεός να μας τον έχει κρύψει, να μην τον ξέρουμε?

αυτό το οποίο λες δεν μου αρέσει. Σεβαστή άποψη. Αλλά αυτοί μέσα στην Εκκλησία, σε ποια κατηγορία θα τους κατατάσαμε? Χλιαροί. Χλιαροί. Δηλαδή, λαοδίκαια. Αυτή είναι η χλιαρή. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Δεν τα χρειάζομαι αυτά όλα. Εγώ είμαι πλούσιος. Αυτά τα οποία κάνω είναι αρκετά. Θυμάστε λίγο όταν κάναμε το μάθημα της Αποκάλυψης. Θυμάστε λίγο αυτούς όλους τους χλιαρούς, οι οποίοι όμως θέλουν να μπουν μες στον ουρανό. Στο έκτο κεφάλαιο, όταν ανοίγεται η πέμπτη σφραγίδα, πού τους βλέπει ο Ιωάννης? Κάτω από το θυσιαστήριο. Και κάτω από το θυσιαστήριο, το θυσιαστήριο των θυσιών, κάτω από το θυσιαστήριο της Χάρα, τι υπάρχει? Στάχτη. Στάχτη. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, για να μπουν μέσα στον ουρανό, θα τους βλέπουμε κάτω από το θυσιαστήριο, εκεί πέρα και κράζουν, κοιτάξτε και τι λένε. Στο 9 εδάφιο, Αποκάλυψη 6-9. Και όταν άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδαν υπό κάτω του θυσιαστηρίου, τας ψυχάς, πώς τους ονομάζει? Των εσφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία την οποία είχα. Προσέξτε. Λέει, εσφάγισαν για το λόγο του Θεού και για την μαρτυρία τους. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι, και προσέξτε, είναι από την Εκκλησία των Εθνών, το κομμάτι αυτό είναι το τελευταίο το οποίο μπαίνει. Μετά ο Θεός σταματάει να εργάζεται με τα έθνη. Και πώς μπήκαν μέσα αυτοί, τι έπρεπε να πληρώσουν? Λέει, τις ψυχές των εσφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία την οποία είχαν. Δηλαδή, αδερφοί, μιλάμε για το χριστιανισμό τον που πρέπει, που ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε. Προσέξτε, πείτε μου, εμείς θέλουμε να είμαστε όπως ο προφήτης Ηλίας, δεν θέλουμε? Θέλουμε. Ωραία. Θέλουμε να έχουμε την πίστη του Ηλία. Και πείτε μου, πώς έζησε ο Ηλίας? Ο Ηλίας τον κυνηγούσε ο Αχάβ να τον σκοτώσει. Τον κυνηγούσε η Ιεζάβελ να τον σκοτώσει. Εάν δεν πήγαινε από τον Αχάβ ή από την Ιεζάβελ, τον κυνηγούσαν οι προφήτες του Βάλ. Και αν δεν πήγαινε από αυτούς, τον κυνηγούσε και όλος ο λαός. Γιατί στάθηκε για τον Κύριο. Και ξέρετε τι είπε? Λέει, τον ρωτάει ο Κύριος όταν έφυγε για να κρυφτεί που τον κυνηγούσανε και λέει στην Άλφα Βασιλέων στο 19 κεφάλαιο στο 10. Λέει ο Κύριος, τι κάνεις εδώ Ηλία? Και ο δε είπε, εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων. Διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπαν τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου θανάτωσαν εν ουραία. Δηλαδή ήξερε ο Ηλίας, δεν ήξερε βέβαια ότι ο Θεός είχε αφήσει ένα μικρό υπόλοιπο, αυτούς τους 7.000 που τους είχε κρύψει ο Βαδία μες στις σπηλιές, και ήταν μες στις σπηλιές, αλλά τους υπόλοιπους προφήτες στον Ισραήλ, πού ήτανε? Λέει, τους προφήτες σου τους θανάτωσαν εν ρουφαία. Και εγώ έμεινα μόνος. Αυτή δηλαδή, αυτό που καλούμαστε να ζήσουμε, αν θέλουμε να ζήσουμε όπως έζησε ο Ηλίας, τι ζωή έζησε? Χαρισάμενη. Έζησε ο άνθρωπος ζωή χαρισάμενη. Προσέξτε όμως, αδερφοί. Έζησε κάτω από αυτή την κατάσταση και έτσι θα ζήσει η Εκκλησία, όχι κάτω από το φόβο, κάτω από τον αγώνα, κάτω από τον πόλεμο, κάτω από τις δυνάμεις, κάτω από τα θαύματα. Και το τέλος του Ηλία ποιο ήτανε? Ανέβηκε. Τον πήρε ο Κύριος. Δεν ήταν μέσα στη σπηλιά κρυμμένος όπως ήταν και οι υπόλοιποι. Αποφάσισε να ζήσει εκεί έξω. Η ζωή του μπορεί να κινδύνευε, αλλά εμπίστευε τη ζωή του στον Κύριο και ο Κύριος τον άρπαξε τον Ηλία. Τον άρπαξε. Εάν ένας άλλος τύπος που ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε είναι όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Είμαστε εδώ να προετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου. Ο Ιωάννης έτρωγε μέλι και εμείς τρώμε αρνάκια. Μέλι και ακρίδες. Και όταν έπρεπε να σταθεί και να βοήσει
για να ετοιμάσουν

0: να ετοιμαστεί ο οδός του Κυρίου, τι είδους ετοιμασία έκανε, λέτε. Τι κήρυτε. Μετάνια. Και όταν έπρεπε να σταθεί μπροστά στον Ηρώδη, ο οποίος ήταν άρχοντας, τι του είπε. Καλέ μου άνθρωπε τώρα. Εντάξει, δεν σου λέω, αλλά να είσαι λίγο πιο διακριτικός. Εντάξει, η Ηρωδιάδα πρόσεχε λίγο. Ναι, βέβαια, Ιωάννη. Έτσι έλεγε. Δεν συγχωρείται να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Είναι αμαρτία. Προφήτης ήταν. Κήρυτε, έλεγχε και δεν τον ένοιαζε αν στεκόταν μπροστά σε απλούς ανθρώπους ή αν στεκόταν μπροστά στον Ηρώδη. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί η μόνη περίπτωση να σωθεί ο άνθρωπος είναι να ακούσει για την αμαρτία του και να μετανοήσει. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, εάν βρεθεί ένας να μιλήσει στον άνθρωπο για την αμαρτία του. Και αυτό έκανε ο Ιωάννης. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Τώρα είναι λίγο... Πιστέψτε με, ήτανε, αν μπορούμε να το πούμε, ήτανε από τα πιο εύκολα κηρύγματα να το ετοιμάσω, γιατί ο λόγος του είναι γεμάτος με τους Αγίους αυτούς οι οποίοι πρόσφεραν τους εαυτούς τους. Κοιτάξτε τι λέει στο Ιερεμίας κεφάλαιο 26, εδάφιο 20. Ιερεμίας 26:20. Λέει, και προσέτη υπήρξε άνθρωπος, προφητεύων εν ονόματι Κυρίου, Ουρίας, ο Υιός του Σεμαΐου, από Κυριάθ Ιαρήμ. Και προεφύτευσε κατά της πόλεως ταύτης και κατά της γης ταύτης, κατά πάντα στους λόγους του Ιερεμία. Δηλαδή, ό,τι προφήτευε ο Ιερεμίας, προφήτευσε και ο Ουρίας. Και ό,τι άκουσε ο βασιλιάς Ιωακείμ και πάντες οι δυνατοί αυτού και πάντες οι άρχοντες τους λόγους αυτού, ο βασιλεύς ζητούσε να θανατώσει αυτόν. Ακούσε ο Ουρίας, σε φοβήθη και έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο. Κοιτάξτε τη μανία των ανθρώπων εναντίον των ανθρώπων του Θεού. Και απέστειλε Ιωακείμ ο βασιλιάς άνδρες στην Αίγυπτο, τον Ελναθάνιον, τον Αχβόρ. Έφεραν αυτόν προς τον βασιλιά Ιωακείμ και επάταξαν αυτόν εν μαχαίρα, έριψαν το πτώμα αυτού εις τους τάφους του όχλου. Μίλησε το λόγο του Κυρίου και πήγαν στην Αίγυπτο και τον βρήκαν και τον σκότωσαν και πέταξαν το σώμα του σε ένα τάφο μέσα. Λέει στο 26, πλην η χείρ του Αχικάμ ιού του Σαφάν ήτο μετά του Ιερεμία, για να μην παραδώσω συν αυτόν εις τη χείρα του λαού, ώστε να θανατώσω συν αυτόν. Δηλαδή, ο Ιερεμίας τη γλίτωσε. Ο Ουρίας δεν τη γλίτωσε. Δεν τη γλίτωσε. Ο Ιερεμίας τι έκανε, αδερφή? Τι έκανε? Σταμάτησε να προφητεύει. Λέει, μίλησα το λόγο σου και οι άνθρωποι με κοροϊδεψαν, με έμπαιξαν, ήρθαν εναντίον και έκλεισα το στόμα μου και λέω δεν ξαναμιλάω, λέει ο προφήτης. Αλλά λέει, ο λόγος σου ήταν μέσα στα οστά σαν φωτιά και δεν μπορούσα να κρατήσω τον εαυτό μου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν παραδομένος στο να κάνει αυτό που ο Κύριος τον καλούσε να κάνει, αδερφή. Το καταλαβαίνουμε? Γι' αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει. Θα μπορούσε να πει, αυτοί δεν δέχονται που δεν δέχονται, δεν ακούνε. Οπότε τι θα κάνω? Κλείσω το στόμα. Δεν γινότανε. Όταν σε καλέσει ο Κύριος και έχεις καταλάβει την κλίση του, δεν μπορείς να κλείσεις το στόμα σου. Μπορεί άνθρωποι να σε κοροϊδέψουν, μπορεί να σου κάνουν χίλια δύο πράγματα. Εάν είσαι γιος του Θεού, δεν θα κλείσεις το στόμα σου, όπως δεν το έκλεισε και ο Ιωάννης.
1: Αμήν.
0: Θα μπορούσε ο Ιωάννης να πει, να βάλει λίγο νερό στο κρασί μου. Γιατί να πάω στα νιάτα μου πάνω, νέος, να χάσω τη ζωή μου. Τι τον ενδιέφερε? Το θέλημα του Κυρίου. Ο Στέφανος πώς έζησε? Στάθηκε μπροστά σε όλους αυτούς οι οποίοι περίμεναν με την πέτρα στο χέρι. Τι τους είπε? Διαβάστε στις Πράξεις των Αποστόλων, 6ο-7ο κεφάλαιο. Θα μπορούσε να πει ο Στέφανος, όχι βρε παιδιά, λάθος θα καταλάβατε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, κάλμα. Στάθηκε, τους κήρυξε, τους έλεγξε και τελικά είδε τον ουρανό ανεωγμένο και να μπαίνει μέσα στη δόξα του Θεού. Ο Ιάκωβος, κοιτάξτε τι λέει, Πράξεις κεφάλαιο 12, εδάφιο 1. Πράξεις 12:1. Κατ' εκείνο δε τον καιρό επιχείρησε Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την Έσα από την εκκλησία. Εφώνευσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβο τον αδελφό του Ιωάννου. Δηλαδή, το εύκολο θύμα ποιο ήταν? Να σκοτώσει ανθρώπους του Θεού οι οποίοι κήρυταν το Ευαγγέλιο. Κήρυταν το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Διαβάζω Β' Κορινθίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 22. Λέει για όλους αυτούς που λέγανε εναντίον του, Εβραίοι είναι και εγώ. Ισραηλίτες είναι και εγώ. Σπέρμα Αβραάμ είναι και εγώ. Υπηρέτες του Χριστού είναι, παραφρονών λαλό, περισσότερο εγώ. Κοιτάξτε, σε κόπους περισσότερο, σε πληγές κάθε υπερβολή. Δηλαδή, ο Παύλος όπου πήγαινε θα έπρεπε να έχει του σακούλες Μπεταντίν. Λέει, σε πληγές καθ' υπερβολήν. Σε φυλακές περισσότερο. Σε θανάτους πολλάκις. Είναι πολύ πιθανόν όταν τον πέταξαν έξω από το εικόνιο, νομίζοντας ότι είναι πεθαμένος, ο Κύριος να τον ανάστησε. Πολύ πιθανόν. Εις θανάτους πολλάκις. Υπό των Ιουδαίων πεντάκις έλαβον πληγάς, τεσσαρά κοντά παρά μία. Δηλαδή έπεφτε ράβδος. Ραβδί 39, 35, 15, 59, 45, 195. Τρεις ραβδίστην. Εδώ τώρα στους ραβδισμούς δεν υπήρχε όριο. Βαρούσαν μέχρι να βρουν κόκαλα. Τρεις ραβδίστην. Άπαξ ελιθοβολήθην. Και ελιθοβολισμός. Τρεις αναβάγισα. Ένα ημερονύκτιο έκανα στο βυθό. Σε οδηπορίες πολλές, σε κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους από του γένους, κινδύνους από τα έθνη, κινδύνους στην πόλη, κινδύνους στην ερημιά, κινδύνους στη θάλασσα. Τι έμεινε? Τι έμεινε? Κινδύνους στη θάλασσα, κίνδυνο, δηλαδή στη θάλασσα ήταν κινδύνευε, στην ξηρά ήταν κινδύνευε, στην πόλη ήταν κινδύνευε, στην ερημιά ήταν κινδύνευε. Κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο. Σε αγρύπνιες πολλές, σε πείνα και δίψα, σε νηστείες πολλές, σε ψύχος και γυμνότητα. Εκτός των εξωτερικών, δηλαδή εκτός όλων αυτών, ο καθημέραν επικείμενος σε μέ αγών, ημέρινα όλων των εκκλησιών. Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ, ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι. Εάν πρέπει να καυχόμαι, θα καυχηθώ στα της ασθενίας μου. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο ευλογητός του αιώνας, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Κοιτάξτε πώς μιλάει, αδερφοί. Για ποιο τα παίρνουν σε όλα? Για τον Κύριο και το λαό του. Και λέει, ο Θεός ο ευλογητός και Πατήρ του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο ευλογητός εις τους αιώνες. Δηλαδή η καρδιά του πώς ήταν μέσα? Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Εν Δαμασκό ο Εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα εφρούρει την πόλη των Δαμασκηνών, θέλω να με πιάσει και διαθυρίδος από του τείχους, κατεβιβάστην εν κοφίνο και εξέφυγον τα σχήρας αυτού. Λέει στους Γαλάτας, εις το εξής ας μη δίνει κανένας σε μένα ενόχληση, γιατί εγώ βαστάζω τα στίγματα του Χριστού στο σώμα μου. Στο σώμα μου. Και όλα αυτά αδερφοί, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Δηλαδή τι αισθανόταν ο Παύλος μέσα του, το οποίο του έδινε αυτή την ενέργεια, την οποία εμείς βέβαια αν τη λέγαμε υπερφυσική ενέργεια, γιατί δεν μπορείς κοιτάξτε τι λέει Ρωμαίους 5:7, λέει διότι μόλις υπερ δικαίου θέλει αποθάνει της, επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά κάποιος να πεθάνει, αλλά ο Θεός δείχνει την εαυτού αγάπη σημάς. Τι έβλεπε ο Απόστολος Παύλος? Την αγάπη. Διότι ενώ εμείς είμεθα αίτια αμαρτωλή, ο Χριστός πέθανε για όλους εμάς. Και ο Παύλος έβλεπε μπροστά του ότι, κοίτα, εγώ ήμουν όπως ήμουν. Ο χειρότερος των αμαρτωλών, διώκτης των χριστιανών, τους φωνιάς, και ο Θεός μου έδειξε τέτοια αγάπη. Και γι' αυτό λέει, ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Το καταλαβαίνουμε. Αυτό είχαν οι προφήτες μέσα τους, αδερφοί. Αυτό είχαν. Ήξεραν την αγάπη αυτή του Θεού, είχαν την αγάπη μέσα στην καρδιά τους του Θεού και ήξεραν ότι μπορεί να περνάμε ό,τι περνάμε, αλλά αξίζει, γιατί ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους και θέλει να τους σώσει. Και θα το περάσω όλο αυτό, γιατί είναι μαζί μου εκείνος και θέλει να σώσει, θέλει να ακουστεί το μήνυμα. Ξέρετε ότι άκουσε την προφητεία του Ιερεμία, άκουσε ο Δανιήλ και τι έκανε? Ξεκίνησε νηστεία και προσευχή ο Κύριος να ελευθερώσει το έθνος. Γιατί άκουσε την προφητεία του Ιερεμία που είπε 70 έτη ο Κύριος θα στέλνει στην αιχμαλωσία και μετά τα 70 έτη θα επιστρέψετε. Και τα άκουσε ο Δανιήλ, λέει, ενόησε τους λόγους της προφητείας του Ιερεμία και άρχισε να ζητάει τον Κύριο. Και τον ζήτησε τον Κύριο, μην νομίζετε ότι ήταν επειδή ήταν γραμμένο, έπρεπε να κάνει μάχη ο Δανιήλ. Έκανε μάχη. Έπρεπε να βρεθεί κάποιος να σταθεί ώστε να ξυπνήσει ο λαός του Θεού. Και τι έγινε, 21 μέρες. Και έρχεται ο άγγελος και τι του λέει ο Γαβρίλ. Λέει, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησες να κακουχείς την ψυχή σου ενώπιον του Θεού, ήρθα, αλλά ανθίστατο εις εμένα, λέει ο άρχον της Περσίας. Δηλαδή οι δαίμονες τι κάνουν, παίρνουν ό,τι τόπο μπορούν να πάρουν, ώστε να εμποδίσουν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού. Το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό ο Δανιήλ έπρεπε να βάλει την ψυχή του και να πολεμήσει, να ηγετεύσει. Σαν προφήτης του Θεού. Εμείς το κάνουμε, αδερφοί. Ξέρεις ότι ο Θεός σου έχει δώσει ευθύνη για να μπεις σε αυτόν τον αγώνα, να προσευχηθείς για τους γύρω σου, για τη χώρα σου, για τις κυβερνήσεις, για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Αμήν. Αυτό που έβλεπαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού είναι ότι δεν αξίζει, αξίζει τα πάντα μάλλον, ώστε να μην πάει καμιά ψυχή, αν είναι δυνατόν, τουλάχιστον όσο λιγότερες, να πάνε στην αιώνια κόλαση. Στην κρίση αυτή, η οποία πρέπει ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια, να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Είναι τέτοιο το μαρτύριο αυτό. Σκεφτείτε λίγο, όταν πας σπίτι και ησυχάσεις και μείνεις εκεί μόνος σου, σκέψου λίγο τον Κύριο. Το μαρτύριο αυτό το οποίο πέρασε πάνω στο Σταυρό και πριν το Σταυρό, στη Γεθσημανή. Όλη αυτή την οδύνη της ψυχής του, για ποιο λόγο ήταν, λέτε. Τι ήταν αυτό το οποίο δεν μπορούσε να αντέξει η ψυχή του Χριστού. Τι δεν μπορούσε να αντέξει. Τον αποχωρισμό από τον Πατέρα και το θάνατο στον Άδη. Αυτό. Να πει ότι θα αναστηθώ, θα βγω από εκεί μέσα. Πώς ζούσε ο Χριστός. Πώς ζούσε. Με πίστη. Με πίστη αγωνιζόταν και κρατούσε την υπόσχεση του Θεού και έλεγε, Πατέρα, δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη. Γιατί. Γιατί μιλάμε ότι θα σήκωνε όλη την αμαρτία, όλο το σκοτάδι. Και αν ο Θεός δεν δεχόταν τη θυσία του να τον δικαιώσει, ο Κύριος τι θα γινότανε. Αποχωριζότανε από τον Πατέρα. Και αυτή ήταν η αγωνία του, την οποία δεν μπορούσε να την αντέξει και πάνω στο Σταυρό και έσπασε η καρδιά του. Και γι' αυτό το λόγο οι Άγιοι όλοι του Θεού ξέρουν όλη αυτή τη φρίκη την οποία χρειάστηκε να περάσει ο Χριστός για να μας γλιτώσει από την αιώνια φρίκη. Σκέψου λίγο. Σκέψου λίγο. Δεν ξέρω, εμείς από εμάς δεν έχει πάει σε τέτοια φυλακή, αλλά να σε κλείσουν μέσα σε μια φυλακή σκοτεινή και να σε αφήσουν εκεί πέρα για πάντα. Για πάντα. Αυτή την τόσο φοβερή κρίση, αδερφοί, είναι που ο Κύριος θέλει να γλιτώσει τον κόσμο και αυτό οι Άγιοι το κατάλαβαν. Το κατάλαβαν. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Β' Κορινθίους 4.16. Β' Κορινθίους 4.16. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε, αλλά αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται. Πώς φτύρεται ο εξωτερικός άνθρωπος. Συνήθως εμάς με το γύρας λέτε. Ο Παύλος όταν έλεγε εάν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φτύρεται, λέτε ο Παύλος να τον ενοχλούσε. Το γύρας. Τι τον ενοχλούσε. Πώς φτυρόταν ο εξωτερικός άνθρωπος όταν λέει φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού. Τα στίγματα του Χριστού. Εάν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φτύρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεώνεται κάθε μέρα. Προσέξτε. Διότι, θα βάλουμε λίγο το κείμενο, το ελαφρόν, το γάρ παραυτήκα, ελαφρόν της θλίψεως ημών. Κάτσε βρε παιδί μου, δηλαδή, κινδύνου στην ξηρά, κινδύνου στη θάλασσα, κινδύνου στην ερημιά, κινδύνου στην πόλη, ραβδισμοί 5 φορές τα 40 παραμία, 3 ραβδισμοί, θάνατο, ημερονύχτια στον βυθό, όλα αυτά και Παύλο το λες, το ελαφρό της θλίψης. Το ελαφρό της θλίψης. Κοιτάξτε τι λέει. Να το δούμε όπως το λέει ο Βάμβας. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Και ξέρετε πώς μπορεί να εργαστεί αιώνιο βάρος δόξης? Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή εμείς δεν ενατενίζομαι εις τα βλεπόμενα. Στο κείμενο λέει, μη σκοπούντον ημών τα βλεπόμενα. Τι σημαίνει σκοπούντον? Στόχος. Ο στόχος, ο σκοπός μου, εκεί που έχω επικεντρωθεί, δεν είναι τα βλεπόμενα, λέει ο Παύλος. Γι' αυτό ο Παύλος μπορούσε να περάσει τους ραβδισμούς, να περάσει τεσσαράκοντα παραμία, να περάσει θανάτους, να περάσει τα ημερονύχτια στο βυθό, να περάσει ό,τι ερχόταν μπροστά του. Γιατί? Γιατί λέει δεν σκοπώ στα βλεπόμενα, σκοπώ στα βλεπόμενα, γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Σου λέει, δεν με νοιάζει να περάσω ό,τι και αν περάσω, για τον Κύριο το περνάω και εργάζεται σε μένα αιώνιο βάρος δόξης, γιατί αυτό εδώ σύντομα θα φύγει. Θα φύγει. Αν ζήσει ο άνθρωπος στα 20, στα 30, στα 50, στα 70, στα 80, 90. Ωραία. Τι είναι αυτό που μετράει? Τα 80, 90, 70 ή ότι θα σου ανοίξει ο Θεός μια πόρτα να μπεις μέσα και να ζήσεις για όλη την αιωνιότητα. Και αυτό είναι ο θάνατος, δεν υπάρχει για τους χριστιανούς, αδερφοί. Ο θάνατος είναι μια πόρτα που την ανοίγεις και μπαίνεις μέσα στην αιωνιότητα. Και τελείωσε. Και δεν χρειάζεται να σκάς. Ε? Θα πεθάνω, θα πεθάνω. Εντάξει. Εάν δεν ζήσουμε την εμπειρία αυτή της αρπαγής, να φύγουμε ζώντες, όλοι οι υπόλοιποι, αν η αρπαγή πάει λίγο πιο μετά, τι θα κάνουμε? Θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Θα φύγουμε. Ε? Πιστεύουμε κατά 100% ότι ο Θεός μας αρπάξει ζωντανός. Αλλά λέμε, εάν είναι 99,99 και μείνει το 0,01, θα ανοίξουμε την πόρτα και θα μπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Και τότε τι θα πεις? Ότι το τζάκι ήταν ζεστό το χειμώνα. Συνήθως οι άνθρωποι τι λένε? Έχετε ακούσει τι λένε? Όταν έχουμε πολλή δουλειά, έχουμε πολλή δουλειά και δεν προλαβαίνουμε, μόλις θα βγω στη σύνταξη, θα έχω πολύ χρόνο να το κάνω. Και όταν βγαίνει ο άνθρωπος σύνταξη μετά, αυτά είναι για τους νέους. Αυτά είναι για τους νέους. Δηλαδή, όταν είσαι νέος, το κάνεις. Ο Παύλος, σε όλη την ιστορία της ζωής του, τι έκανε? Έτρεχε. Ο Ιερεμίας όλη την ιστορία της ζωής του, τι έκανε? Ο Ιωσήφ σε όλη την ιστορία της ζωής του, τι έκανε? Βάλε όλους τους Αγίους σε όλη την ιστορία της ζωής τους, τι έκαναν? Έτρεχαν. Δεν λογάριαζαν. Το μόνο που λογάριαζαν ήταν αυτό που λέει ο Παύλος, η προσωρινή ελαφρά θλίψης. Ο Θεός μας έδειξε την αγάπη Του, γιατί ενώ λέει εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, έδωσε το Γιο Του για μας. Και εξαιτίας αυτού, αυτό το δώσιμο που ο Θεός έκανε, κοιτάξτε, ο Κύριος τι πέρασε, ο ίδιος. Ο οποίος μας είπε κιόλας ότι εάν σε μένα το χλωρό κάνουν αυτά, σε εσάς τι θα κάνουν? Εάν εμένα είπανε Βελζεβούλ, ότι με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, για εσάς τι θα πούνε? Και ό,τι άλλο ο Κύριος πέρασε. Και στάθηκε μέχρι τέλους και νίκησε για όλους εμάς. Και τώρα ο Κύριος καλεί εμάς να βαδίσουμε στο μονοπάτι. Λέει, πάντες δε οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσι, διωχθεί. Λοιπόν, ο Κύριος θέλει να προετοιμαστούμε, αδερφοί. Δεν λέω να προετοιμαστούμε για κυνηγητό, αλλά λέω να παραδώσουμε τα πάντα, να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, ώστε οτιδήποτε κι αν έρθει, δικοί του είμαστε. Δικοί του είμαστε να ομολογήσουμε, δικοί του είμαστε να προσευχηθούμε, δικοί του είμαστε κι αν ραβδιστούμε, δικοί του είμαστε κι αν όλα είναι ήσυχα. Δικοί του είμαστε. Αλλά όμως ενώ σου έχουμε την ησυχία, τι πρέπει να κάνουμε? Να τρέξουμε τον αγώνα μας. Ας σηκωθούμε. Ευλογούμε Ιησού μας. Κύριε, Εσύ είσαι ο βασιλιάς μας, Εσύ είσαι ο Κύριος του ουρανού της γης. Και δεν είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να πούμε πράγματα τα οποία είναι έξω από το λόγο Σου. Είμαστε εδώ να δούμε τους λόγους Σου, Κύριε. Αμήν. Δεν είμαστε εδώ για να φοβηθούμε από το σκοτάδι. Είμαστε εδώ για να γεμίσει η καρδιά μας με θείο φόβο δικό Σου. Πρώτα απ' όλα. Και να καταλάβουμε την αγάπη Σου αυτή, Χριστέ μου. Η αγάπη αυτή την οποία κατάλαβε ο λαός Σου, κατάλαβαν τα παιδιά Σου και μπόρεσαν να περάσουν μέσα από όλες τις καταστάσεις και να θριαμβεύσουν, να φτάσουν μέχρι τέλους. Και εσύ μας λες ότι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού. Εσύ μας λες να κάνουμε αποφάσεις μέσα στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει, διότι δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι αίματος. Και μας έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα της ζωής του, πώς αντιστάθηκε μέχρι αίματος, ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια στην αμαρτία. Και είναι όλοι αυτοί οι Άγιοι μπροστά μας, Κύριε, ένα παράδειγμα για μας. Κύριε, δεν είμαστε εδώ να περάσει η ζωή μας ευχάριστα. Είμαστε εδώ να περάσει η ζωή μας ευχάριστα μέσα στο Πνεύμα. Κάνοντας το θέλημά Σου, ζώντας για Σένα, πηγαίνοντας όπου θέλεις να πάμε, Κύριε, να κάνουμε ό,τι θέλεις να κάνουμε. Και στο τέλος, όταν σταθούμε μπροστά Σου, μαζί με όλους τους Αγίους, Κύριε, να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα λίγα στάθηκες πιστός». Και όλα αυτά τα οποία μας ζητάς, Χριστέ μου, είναι λίγα μπροστά σε όλη την αιωνιότητα, Κύριε. Και αυτό το βράδυ ζητάω να ανοίξεις τα μάτια μας, την όρασή μας, να δούμε την κλίση μας, ότι η κλίση μας είναι για αιώνια πράγματα, Κύριε. Ότι έχουμε λίγο περιθώριο να κάνουμε αυτό που μας κάλεσες και να το κάνουμε στο ακέραιο, Χριστέ μου. Γιατί είναι λίγος ο χρόνος ο οποίος μας δίδεται και τρέχει το σκοτάδι, απλώνεται παντού στο πρόσωπο της γης, αλλά εμείς θα τρέξουμε και θα ξεπεράσουμε τις άμαξες του Αχάβ, Κύριε. Και θα πάμε μπροστά να τελειώσουμε αυτό το έργο που μας έδωσες, να τελειώσουμε. Και όπως ο Ηλίας, Κύριε, έτσι και εμείς θα βρεθούμε πανηγυρικά μες στη δόξα Σου, Κύριε, την ημέρα αυτή που θα μας καλέσεις και θα μας αρπάξεις. Είμαστε εδώ να παραστήσουμε τους εαυτούς μας. Να παραστήσουμε τους εαυτούς μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κυρία μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί όλοι εμείς είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής σου, Κύριε. Κάθε ένα παιδί σου, Κύριε, είναι πολύτιμο στους οφθαλμούς σου, αλλά και στους δικούς μας, Κύριε, καθώς εσύ φτιάχνεις τη δική σου καρδιά μέσα μας. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Ξέρουμε ότι εσύ έχεις εδραιώσει αυτή την εκκλησία. Εσύ είσαι που εργάζεσαι, Κύριε, σε όλα τα πλάτη της γης. Και θέλουμε κάθε εκκλησία σου εσύ να κρατεώνεις, Κύριε, με το πνεύμα σου. Εσύ είσαι ο ποιμένας, ο καλός. Εσύ μας οδηγείς, Κύριε μας. Και εσύ θα μας φτάσεις με ασφάλεια, μέχρι τέλους, νικητές, τριαμβευτές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε να ευλογήσεις το Λόγο σου και αυτό το βράδυ, ό,τι το Πνεύμα σου το Άγιο έχει, Κύριε, για την Εκκλησία σου, Κύριε. Ω, ζητάμε εσύ, Κύριε μας, να δώσεις το χρήσμα σου, Κύριε Ιησού μας. Χρήσεις τους λόγους, Κύριε. Να χρήσεις τα ότα μας, Κύριε. Καθώς έχουμε ανάγκη από σένα, Κύριε Ιησού μας, να μας κρύψεις πίσω από τη σκιά του Σταυρού σου. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αυτό που έβαλε ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου αυτό το βράδυ, έχει να κάνει, αδελφοί, σε αυτό που είπε ο Κύριός μας. Στο Λουκάς το γιώτα ήταν 8. Όλοι οι πιστοί, αλλά και οι άπιστοι, έχουμε ένα ραντάρ, το οποίο συλλαμβάνει μηνύματα και σήματα, τα οποία τι λένε? Παγκόσμια, κάτι γίνεται. Αμήν. Το ραντάρ των πιστών, επειδή είναι συνδεδεμένο με το ουράνιο ραντάρ, ξέρουμε επακριβώς ότι όλα αυτά που γίνονται, γίνονται για να εκπληρωθεί επακριβώς ο Λόγος του Κυρίου μας. Αμήν. Αμήν. Και για μας ο Κύριος έχει ένδοξα. Ένδοξα πράγματα. Το τέλος είναι ένδοξο. Πήρε πολλά παραδείγματα μέσα από το Λόγο του να μας δείξει ο Κύριος, ο οποίος είναι ο ίδιος Θεός. Ο ίδιος, χτες, σήμερα και στους αιώνας. Ο ίδιος χαρακτήρας. Ο ίδιος, ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη, αλλά είναι και αυστηρός όσον αφορά την ανυπακοή, τη διαφθορά και την αμαρτία. Αμήν. Είδατε, λέει, την αγαθότητα του Κυρίου, αλλά είδατε και την αυστηρότητα. Εκείνο βέβαια που συμβαίνει σήμερα, τι διακηρύτεται παντού? Ότι εσύ είσαι ουμανισμός. Καμία αναφορά για τον Θεό της αγάπης, αλλά ο οποίος έχει θέσει και τα όρια. Βλέπουμε το τι γίνεται, ότι έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι, την οικογένεια. Θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Τι ακούμε? Το κάθε τι πρέπει να το υποτάσσουμε στην υπακοή του Λόγου. Αμήν. Έχει να κάνει με τις αξίες που ο Κύριος έχει θέσει επαρχής. Και τις αξίες που οι άνθρωποι θέτουν. Ο κόσμος και το φρόνημά του μεταβάλλεται. Αλλάζει. Αλλά το φρόνημα του Κυρίου, ο λόγος του, είναι ο ίδιος, αμετάβλητος. Εκείνο που μας είπε ο Κύριος, καθώς ήρθε στο πρόσωπο της γης, και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, ήρθε σαν άνθρωπος. Δηλαδή γεννήθηκε και μεγάλωσε και περπάτησε και είχε τις ίδιες συνθήκες στις οποίες ζούμε και αντιμετωπίζουμε μέσα στο διάβα της ζωής μας. Η μόνη διαφορά ήταν ότι πατέρας του ήταν ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή, το μέρος του ανδρός στην μητέρα του, η οποία ήταν άνθρωπος, της οποίας οι γονείς ήταν άνθρωποι, η μόνη διαφορά ήταν ότι στη Μαριάμ το σπέρμα του ανδρός δόθηκε εκ Πνεύματος Αγίου. Αυτή ήταν η μόνη διαφορά. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε πέσει στην αμαρτία και είχε κληρονομήσει την πεπτοκία φύση, την αδύναμη φύση, στην οποία να νικάτε δηλαδή από τον εχθρό, να νικάτε από την επιθυμία, ο Ιησούς δεν είχε αυτή την πεπτοκία φύση. Η μόνη διαφορά. Μεγάλωσε όμως, περπάτησε, έζησε όπως όλοι μας, με κάθε τι αδυναμία, δυσκολία, πειρασμό. Ο διάβολος τον έβαλε στο στόχαστρο, αλλά εκείνος στάθηκε και νίκησε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, αδελφοί? Ποια ήταν η διαφορά? Μόνο επειδή δεν είχε την πεπτοκία φύση? Όχι. Επειδή αγάπησε τον Πατέρα. Η καρδιά του ήταν προσκολλημένη στον Πατέρα. Από μικρό παιδί τον βλέπουμε στο ναό, 12 ετών. Τα συνομήλικά του που ήταν, δεξιά και αριστερά, να παίξουν, να κάνουν. Εκείνος στα του πατρός μου. Μελετούσε τις γραφές. Μελετούσε τους προφήτες. Οι λόγοι της Παλαιάς Διαθήκης των προφητών, οι ψαλμοί, κατοικούσαν μέσα στην καρδιά του από επιλογή. Επέλεξε. Έκανε αυτή την επιλογή ελεύθερα. Η οποία επιλογή, όταν την κάνουμε κι εμείς, όταν αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά και προσκοληθούμε σε Αυτόν, τότε αυτό που βλέπουμε είναι ότι μπορούμε να νικάμε. Γιατί εκείνος που έρχεται, εκείνος που κατοικεί μέσα μας, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που άρχισε τον κόσμο. Η δύναμη του Θεού, και καθώς ο άνθρωπος ταυτίζεται και έχει κοινωνία και ενώνεται με τον ζωντανό Θεό, διά Ιησού Χριστού, τότε γινόμαστε ισχυροί. Αμήν. Και αυτό που μας ζητάει ο Κύριος, εκείνο που κήρυξε Και εκείνο που ζήτησε από τον Ισραήλ, τι ήταν? Να πιστέψουν. Να πιστέψουν, να δεχτούν το έργο του Θεού. Να δεχτούν το Μεσσία τους. Να δεχτούν το βασιλιά τους. Γιατί δεν τον γνώρισαν? Γιατί δεν γνώρισαν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας? Γιατί? Και θέλω να το δούμε, αδελφοί, σαν παράδειγμα ότι έχει να κάνει με την πίστη. Γιατί θεωρώ ότι κάθε κήρυγμα που γίνεται, κάθε λόγος, πρέπει να συμβάλλει στο να ευθετούμε την πορεία μας, στο να διορθώνουμε την πορεία μας, να αλλάζουμε, ούτως ώστε να αυξάνει η πίστη μας, ούτως ώστε να διατηρείται και να αυξάνει. Λέει ο Κύριος ότι στο 8, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Όταν έρθει ο Κύριος, άραγε θα βρει την πίστη. Η πίστης μας θα πρέπει να διατηρηθεί ότι επιθέσεις δέχεται από τον εχθρό. Θα πρέπει να τις αντικρούσουμε, να νικήσουμε αυτές τις επιθέσεις, γιατί γίνεται μια μάχη. Ο διάβολος λέει τι κάνει, περιέρχεται και τι ψάχνει. Όπου βρει ένα χριστιανό, τι θέλει? Προσπαθεί να του βάλει τρικλοποδιά. Δεν κάθεται στην άκρη και να άπραγος. Και γιατί το επιτρέπει ο Κύριος? Γιατί ο Κύριος τον αφήνει? Γιατί? Το επιτρέπει ο Κύριος, αδελφοί. Γιατί μας έχει δώσει τα όπλα να τον πολεμήσουμε. Μας έχει δώσει τα όπλα να τον νικήσουμε. Και περιμένει από μας, αν θυμάστε στους Ισραηλίτες, στη νέα γενιά, λέει, τους δίδασκαν τον πόλεμο. Τους μάθαιναν τα παιδιά τον πόλεμο. Πώς να γίνουν καλοί πολεμιστές για να νικάνε. Γι' αυτό περιμένει ο Κύριος. Γι' αυτό τον έχει αφήσει. Γιατί θέλει να σε κάνει πολεμιστή. Να σε κάνει δυνατό. Να καταλάβεις ότι από μόνος σου δεν μπορείς. Σε έχει νικήσει ο εχθρός. Αλλά όταν καταλάβεις την αδυναμία σου, πεις, Κύριε, σε έχω ανάγκη. Έλα. Θέλω να είμαι εν Χριστώ. Θέλω να κρυφτώ μέσα στο Χριστό. Τι χρειάζεται να κάνω? Τι θέλεις από μένα? Τι θα σου πει ο Κύριος? Παιδί μου, καταρχήν το ότι αναγνωρίζεις ότι είσαι αδύναμος. Πήρες την πρώτη νίκη. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Εγώ είμαι η δύναμή σου. Και συνέχισε να μαθαίνεις από μένα. Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Ο Κύριος θέλει να φτιάξει το χαρακτήρα του μέσα σου. Όταν βλέπεις κάτι το οποίο κάτι άλλο τραβάει εκεί, σάρκα, εγωισμός, υπερηφάνεια, να βγαίνουν λόγια άκαρπα από το στόμα σου. Να υπάρχει εκεί ένας πειρασμός να θέλεις να κουτσομπολέψεις, να πεις. Κήρυξε πένθος. Πες, Κύριε, Εγώ θέλω να είμαι δικός σου. Να σου μοιάζω εντελώς. Το φανερώνω αυτό. Αυτό μέσα στην προσευχή σου. Το φανερώνω, το βλέπω ότι με νικάει. Όμως δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Και σου ζητάω να μου το πάρεις. Και στη θέση του βάλε το δικό σου. Βάλε το δικό σου το Άγιο. Καθώς το έχεις βάλει στην προσευχή σου και το ζητάς ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή αυτό θα αποδυναμώνεται. Έτσι γίνεται, αδελφοί, η μεταμόρφωση. Έτσι γίνεται η αλλαγή. Έτσι γίνεται, όσο δύσκολο και αν είναι παρά της ανθρώπης, ανθρωπίνος δηλαδή, μπορεί να είναι δύσκολο. Είναι ο χαρακτήρας εκεί, έχουν χαραχθεί πράγματα, συμπεριφορές. Αλλά τα αδύνατα παρά της ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Γιατί εκεί επεμβαίνει η Θεία Φύση. Του Πνεύματος του Αγίου, του ζωντανού Θεού. Και κάνει αυτά τα έξοχα χειρουργήματα. Τα οποία ο Κύριος είναι ειδικός. Αμήν. Ο Ιησούς, στη διάρκεια της διακονίας, βλέπετε ότι κάθε επαγγελία έχει μία λέξη, σύνδεσμο, την οποία θα πρέπει για να τη λάβεις, τι λέει. Καταρχήν μας λέει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο Του, το μονογενή, για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει. Όλα ωραία, έδωσε το Γιο Του, αμήν. Έγινε η θυσία, αλλά άνθρωπε, για να τη λάβεις, για να λάβεις την ευεργεσία της συγχώρησης της αμαρτίας σου, τι θα πρέπει να κάνεις. Ο πιστεύων, πιστεύων. Θέλω να δούμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ, σε τι επίπεδο είναι η πίστη μας. Σε τι κατάσταση είναι η πίστη μας. Και πώς μπορούμε να τη διατηρήσουμε, αλλά και να την αυξήσουμε. Όπως οι μαθητές τι είπαν στον Κύριο. Κατάλαβαν ότι είχαν ολιγοπιστία. Κατάλαβαν όμως ότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να επέμβει στο πρόβλημά τους. Μπορεί να τους βοηθήσει. Και γι' αυτό του το ζήτησαν. Κύριε, βοήθησέ μας στην ολιγοπιστία μας, στην απιστία μας, βοήθησέ μας. Και είναι ανάγκη και εμείς να ελέγχουμε τους εαυτούς μας. Πού βρίσκεται η πίστη σου. Είναι όλα δεδομένα. Ούτως ώστε, εάν κάπου βλέπουμε ότι έχουμε χάσει, κάπου ο εχθρός μας έχει κλέψει. Υπάρχει απάθεια, υπάρχει μια συνήθεια. Έχει καταντήσει να είμαστε θρήσκοι. Τι έχουν μάθει εκεί, από συνήθεια μπαίνουν, βγαίνουν, μπαίνουν, βγαίνουν. Όταν έρθει όμως κάποιος, τι ψάχνει. Είναι ο Θεός εδώ μέσα. Ευαρεστείται ο Κύριος για να κατοικεί μέσα σε αυτόν τον τόπο. Αμήν. Δεν τον συγκινούν, βλέπετε, τα ωραία χτίρια, ούτε οι ωραίες ζωγραφιές, ούτε οι πολυέλεοι. Δεν τον συγκινούν αυτά τον Κύριο. Τον Κύριο το συγκινεί η καρδιά, η ταπεινή, η καρδιά που αγαπάει εκείνον. Αυτό είναι που ελκύει την παρουσία του. Στο 36, τι μας λέει, όποιος πιστεύει έχει ζωή αιώνιον. Όποιος όμως δεν πιστεύει, λέει, δεν θέλει δει τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Και ξέρουμε τι είναι πίστης. Πίστη είναι αυτή η ελπίδα μέσα στην καρδιά. Η βεβαίωση για πράγματα τα οποία δεν βλέπεις, αλλά είσαι πεπισμένος ότι είναι έτσι. Αυτά που σου λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ο Κύριος, μακάρι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν είδαν, αλλά πίστεψαν. Ο Ιησούς, ο Γιος του Θεού, επειδή σε αγάπησε, έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο για την αμαρτία μας. Και εσύ τι? Ακούς το λόγο και διεγείρεται η πίστη. Γιατί είναι ανάγκη για να έρθει η πίστη, την ακουστεί ο λόγος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να μιλάμε το λόγο. Μιλάμε με πίστη, με παρησία, γιατί είμαστε πεπισμένοι μέσα μας. Αυτό που δίνουμε είναι η αλήθεια, είναι η ευεργεσία, είναι η θεραπεία. Ανοίγει η καρδιά, το λαμβάνει και ευεργετείται. Σχετικά με την πίστη, πίστη είναι η γνήσια πεποίθηση και η ειλικρινής καρδιά που θα πρέπει να κατέχουν οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να δουν ή να αγγίξουν κάτι. Αυτό που λέμε τώρα είναι κάτι παρεμφερή με αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου σχετικά με την πίστη. Όταν το έργο του Θεού, όταν οι ενέργειες του Θεού δεν συνάδει με τις ανθρώπινες έννοιες. Όταν κάτι είναι πέρα της ανθρώπινης αντίληψης. Αυτά δηλαδή που είχαμε μάθει μέσα στον κόσμο. Είχαμε μάθει κάποια πράγματα τα οποία εάν ακούγαμε κάτι άλλο, μας θεωρούταν ότι αυτό δεν ισχύει. Γιατί είχαμε μάθει διαφορετικά. Εάν δηλαδή του παππού μου του έλεγα ότι ξέρεις κάτι παππού, κάποια στιγμή θα έχει ένα τηλέφωνο χωρίς σύρμα και θα είναι και ο άλλος στην Αμερική, το ίδιο, και θα πατάς και θα τον βλέπεις. Επειδή δεν το είχε αυτό μέσα στην γενιά του συναντήσει, το πρώτο πράγμα που θα έλεγε, τι θα ήταν? Μπα. Εάν όμως έλεγε, και βέβαια θα γίνει. Το έλεγε αυτό γιατί είχε τι ενεργοποιήσει? Την πίστη. Αμήν. Το ίδιο έχει να κάνει και για τα ουράνια πράγματα. Οτιδήποτε είναι πέρα, είναι κλεισμένα, εάν θέλετε, μέσα στα φυσικά όρια, ο άνθρωπος θα πρέπει να επιστρατεύσει την πίστη για να συνδεθεί με τα ουράνια. Και αυτό γίνεται καθώς ο άνθρωπος έχει πιστέψει ότι ο Θεός είναι. Ότι υπάρχει ο Θεός. Ο Αβραάμ πίστευσε στο Θεό. Είχε εμπειρίες με το Θεό. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός έδωσε μαρτύρια. Όλοι όσοι έψαχναν το Θεό, πού πήγαιναν? Στα μαρτύριά Του. Εκείνοι οι οποίοι Τον εξητούσαν. Ο Δαβίδ ήταν πάνω στο βουνό, αλλά είχε εκζήτηση του Θεού. Τον ποθούσε. Και ενεργούσε σαν πρόδρομος. Λέει ο νόμος τι είναι, ο παιδαγωγός ο οποίος μας πάει πού, στο Χριστό. Όλοι εκείνοι οι οποίοι όταν ήρθε ο Ιησούς και δέχτηκαν, κανείς δεν έρχεται προς εμένα, λέει ο Ιησούς, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατέρας. Όταν πραγματικά δηλαδή οι Ισραηλίτες εκείνοι, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ζητούσαν το Θεό μες στη ζωή τους, με ειλικρινή καρδιά, όσο και αν, όπως ο Παύλος, ήταν μέσα στη θρησκεία, ο Κύριος ερχόταν και έβρισκε τα πρόβατά του. Όπως και αν εργάζεται ο Θεός, σε όποιο περιβάλλον και αν ζεις και αν ζούμε, εσύ, σε σένα σου δίνεται η επιλογή να ζητήσεις το Θεό με όλη σου την καρδιά. Και καθώς το κάνεις, θα αρχίσεις να κατανοείς τις ενέργειές Του. Και θα είσαι σε θέση να ενεργείς, να αντιλαμβάνεσαι τα του Πνεύματος. Δηλαδή, τι μας λέει, καθώς κάνεις την αρχή, εκείνος ο οποίος έχει ο λίγο, ο Κύριος θα το αυξήσει. Επειδή βλέπει την καρδιά σου ότι τον θέλεις και ανοίγεις με πίστη σε εκείνον, θα σου δώσει λίγο, γιατί δεν μπορεί αμέσως να σου δώσει πολύ. Γιατί δεν θα μπορέσεις να το βαστάσεις. Αυτό το λίγο που θα σου δώσει θα έρθει και θα ενεργήσει μέσα σε όλη σου τη ζωή. Θα αρχίσει και θα γίνεσαι από άπιστος, πιστός. Εκεί που την έννοια του Θεού την είχες απλά όταν ξεκινάμε την πίστη μας εγκεφαλικά, αρχίζει πλέον και κατεβαίνει στην καρδιά μας, αρχίζει και γίνεται τρόπο ζωής. Και φοράμε τη φορά καθώς υπακούμε. Φοράμε τη φορά ο Κύριος αυξάνει την πίστη μας. Ενώ μιλούσε ο Κύριος στους Ιουδαίους, ήθελε να τους βοηθήσει να πιστέψουν, ήθελε να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι πράγματι δεν είναι κάποιος σαν όλους τους άλλους, αλλά είναι αληθινά ο Γιος του Θεού. Τους λέει, ο Ιησούς δε έκραξε και είπεν, κατά Ιωάννη Ιωταβήτα, στο 44 πρέπει να είναι, ο πιστεύων εις εμέ, δεν πιστεύει σε με, αλλά εις τον πέμψαντά με. Και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαντά με. Εγώ φως στον κόσμο ήρθα, ή να πας ο πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εάν της ακούσει τους λόγους μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν κρίνω αυτόν, διότι δεν ήλθον για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι εγώ απ' εμ' αυτού δεν ελάλησα. Αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός μη έδωκε εντολή τι να είπω και τι να λαλήσω. Ο Κύριος τους μιλάει, βλέπετε, δεν παίρνει τη δόξα. Κάπου αλλού, όπου ο Ιησούς διαμαρτυρήθηκε, για ποιο λόγο δεν πιστεύουν, και τους είπε, πώς δύναστε εσείς να πιστεύετε, οι οποίοι λαμβάνετε δόξα ο εις από του άλλου. Συνήθως δηλαδή, τι συμβαίνει. Εκείνος ο οποίος είναι ψευδοπροφήτης, Είναι αδύνατον να μην θέλει να πάρει δόξα για τον εαυτό του. Γιατί ο διάβολος τι είναι? Του εγώ. Ο Κύριος αυτό που κάνει είναι, λέει, εάν κάποιος θέλει να γνωρίσει εγώ, σας λέγω ότι έχω κοινωνία με τον Πατέρα, έχω αυτά που σας λέω είναι απόρρια της σχέσης μου μαζί του. Και αυτός μου έχει δώσει αυτή την εντολή. Το τι να πω. Έχει να κάνει δηλαδή με τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά θέλει να γνωρίσει τον Θεό, όπως ο Νικόδημος αναρωτήθηκε και τι είπε. Δεν είναι δυνατόν, κανείς δεν στάθηκε στο πρόσωπο της γης, αλλά του, στον Ισραήλ δεν στάθηκε κανείς να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, με εξουσία και οι λόγοι να βγαίνουν με χάρη, με θαύματα, με θαυμάσια. Κάθε τι που έλεγε ήταν ζυγισμένο, άγιο, καθαρό, για να ευεργετήσει. Θέλει να τους βοηθήσει εδώ. Δεν είναι δικά μου αυτά. Διανυχτέρευε στην προσευχή. Λάμβανε επακριβώς τους λόγους. Και αυτά μετέδιδε. Και αυτό που περίμενε ήταν την πίστη. Να ανοίξει η καρδιά. Γιατί, αδελφοί, δεν άνοιγε η καρδιά? Γιατί? Γιατί είχε άλλα πράγματα μέσα. Ήταν το σκοτάδι. Ήταν η αμαρτία, η υποκρισία και δεν είχαν επιθυμία να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Είχαν επαναπαυτεί στον νόμο και νόμιζαν ότι είναι αυτοί και όλοι οι υπόλοιποι είναι βάρβαροι, είναι ειδωλολάτρες. Είχε μπει πνευματική υπερηφάνεια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μπορούμε να πούμε πολλά γι' αυτό, αλλά σε εκείνο που θέλω να επικεντρώσουμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ, είναι σε μερικούς τρόπους το πώς να διατηρήσουμε την πίστη μας. Να μην την χάσουμε. Αυτά που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Τα Άγια. Την πίστη, την άπαξ παραδοθήσα στους Αγίους, η οποία έφτασε ατόφια σε εμάς, ορθοτομημένη. Βάδιζε με πίστη. Με εμπιστοσύνη στο ζωντανό Θεό. Με εμπιστοσύνη στο γεγραμμένο, στο λόγο Του. Και όχι με το συναίσθημα. Όχι με το συναίσθημα. Ξέρεις, η καρδιά μου πάει εκεί. Αυτό είναι και το κήρυγμα, ξέρετε, του διαβόλου. Πήγαινε όπου πάει η καρδιά σου. Όχι, αδελφοί. Εμείς πάμε εκεί που μας έχει πει ο Κύριος. Στο γεγραμμένο, στο λόγο Του. Αυτό ακούμε. Το συναίσθημα θα υπακούσει μετά. Το ίδιο ισχύει και όταν δεν νιώθεις να προσευχηθείς, δεν νιώθεις να δοξάσεις το Θεό, κάν' το με πίστη. Θα το νιώσεις μετά. Αμήν. Για να διατηρήσεις την πίστη σου και να την αυξήσεις, είναι ανάγκη να ανακαινίζεις το νου σου. Γιατί υπάρχουν οι φυσικοί, αλλά και οι πνευματικοί νόμοι. Έχεις ένα σπίτι το οποίο είναι κλειστό, ένα χρόνο, δύο χρόνια, την μπαίνεις και είναι αραχνιασμένο. Έχουν πέσει σοφάδες. Το ίδιο ισχύει και στα πνευματικά. Αν δεν το καλοποιείς το σπίτι σου και να το ανακαινίζεις κάθε μέρα, θα καταντήσει έτσι, αραχνιασμένο. Αυτό, και ξέρετε, ο εχθρός έχει τέτοιες αράχνες κάθε μέρα. Τώρα ιδιαίτερα με το ίντερνετ, με την τηλεόραση, με χίλιες δυο πληροφορίες, έρχεται να σου κλέψει την πίστη. Γι' αυτό είναι ανάγκη κάθε μέρα ανακαίνιζε το νου σου. Τα υγιή διανοήματα του λόγου να ξεπλένουν κάθε τι άλλο, να καθαρίζουν κάθε τι άλλο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρήσεις την πίστη σου. Να θυμάσαι αυτό που είπε ο Κύριος. Όταν θα έρθω, θα βρω άραγε την πίστη. Μας προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος. Μάθε, επιδίωξε να γίνεις της προσευχής. Να γευτείς την ευλογία και να γεύεσαι της προσευχής. Θέλει υπομονή. Αν έχεις μάθει, έρχομαι, παίρνω και φεύγω, Κύριος σε θέλει εκεί να περιμένεις. Να περιμένεις γιατί πρέπει να κάνει δουλειά. Ανοίξεις την καρδιά σου, να του μιλήσεις, γιατί

0: Τα πάντα. Να τον βάλεις πρώτο στις προτεραιότητες. Σε Κύριε, αληθινά πρώτος. Εσένα θέλω. Όταν έχω εσένα, όλα τα άλλα πήραν τη θέση τους. Επιδίωξε. Έχουν συμβεί τα 20 και χρόνια που τουλάχιστον βοηθάμε στην Εκκλησία, περιπτώσεις όπου άνθρωποι πέρασαν δυσκολίες. Εκείνο που βλέπουμε είναι, πέρα από την Κυριακή, έρχεσαι στην προσευχή, αφιερώνεις χρόνο. Εκείνοι οι οποίοι το κάνουν αυτό, έχουν νικήσει πράγματα. Άλλοι που δεν, δυστυχώς νικήθηκαν. Και καθώς το συζητήσαν. Δες πώς θα ήταν η πορεία διαφορετική, εάν ερχόσουν και το άφηνε στα πόδια του Κυρίου. Να μάθεις να ανοίξεις την καρδιά σου, να σου πάρει την πίκρα, να σου πάρει όλα εκείνα που έρχονται για να χαλάσουν τον άνθρωπο. Έρχεσαι στην προσευχή και σε ανανεώνει. Έρχεσαι με βάρος και φεύγεις σαν πούπουλο. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μαθαίνεις. Μαθαίνεις ότι όταν πας στον Κύριο, ο Κύριος είναι πάντα πιστός. Πάντα πιστός. Έχεις γευτεί την αγαθότητά Του, έχεις γευτεί τη χαρά της παρουσίας Του. Και τι κάνεις όταν σου λείπει, ξέρεις τι θα κάνεις. Παίρνεις το μαξιλαράκι. Κύριε, σε θέλω. Είμαι διατεθειμένος να πληρώσω το τίμημα. Γιατί αυτό που μου δίνεις εσύ, δεν μπορώ να το βρω πουθενά άλλου. Άνθρωποι, πράγματα, καταστάσεις, δεν μπορούν να μου δώσουν τη βαθιά ειρήνη που εσύ μου δίνεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη και η πίστη σου που πάει. Αν ήταν κοντά στο κόκκινο, ανεβαίνει. Αδελφοί, θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτόν τον τρόπο μας όρισε ο Κύριος απ' αρχής και απλά βλέπουμε. Τι κάνουμε. Θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου. Ξεχώρισε χρόνο για τον Κύριο στο να τον υπηρετήσεις. Στο περιβάλλον σου. Άφησε το φως σου να λάμψει. Ναι, είμαι του Κυρίου. Ξεχαθά, καλύτερα είναι, το έχω δει πολλές φορές. Καλύτερα να είσαι απαρχής ξεκάθαρος, καλύτερα να μιλήσεις απαρχής ποιος είσαι και τι είσαι, παρά να σε κουτσομπολεύουν από πίσω και να λένε ό,τι θέλουν. Θέλεις η πίστη σου να διατηρηθεί και να αυξηθεί. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, εσύ μας λέεις να αγρυπνούμε και να στεκόμαστε στην πίστη. Εσύ, Κύριε, μας δίδαξες τους Άγιους Λόγους και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να ανανεώσεις την πίστη μας, να αυξήσεις, Κύριε, να ενδυναμώσεις, να δώσεις παρησία, θάρρος, Κύριε. Αν, Κύριε, ο εχθρός διαλαλεί, Κύριε, μας την ακαθαρσία και οτιδήποτε άλλο, Κύριε, έξω από το θέλημά Σου. Πόσο μάλλον τα παιδιά Σου, Κύριε, θα πρέπει να στεκόμαστε και να διακηρύττουμε τους λόγους της αιώνιας ζωής. Να διακηρύττουμε ότι Εσύ μας αγάπησες και δόθηκες, Κύριε, θυσία, αντίλητρο για τις αμαρτίες μας. Να διακηρύττουμε τους λόγους της πίστεως, Κύριε, που μια ψυχή μεταβαίνει από τον αιώνιο χαμό στην αιώνια ζωή. Βοήθησέ μας, Κύριε, να καταλάβουμε την κλίση μας και να σταθούμε αντάξιοι της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Καθώς είπες εσύ το βράδυ αυτό, είναι η ώρα να λάμψει, Κύριε, το φως. Είναι η ώρα, Κύριε, να ακουστεί, να διακηρύξουμε, να διατρανώσουμε το όνομά Σου, Κύριε. Ότι Εσύ είσαι ο αληθινός Θεός και η αιώνια ζωή. Και καλείς τους ανθρώπους, Κύριε, σε μετάνοια, γιατί τους αγάπησες, Κύριε. Και θέλεις να σκεπάσεις την αμαρτία τους, Κύριε, και να τους δώσεις αιώνια ζωή, ευλογίες. Φύλαξε, Κύριε, κάθε ένα παιδί Σου. Φύλαξέ μας από τα του κόσμου. Γιατί μόνο Εσύ μπορείς να μας δώσεις, Κύριε, αληθινή χαρά. Βοήθησέ μας να φυλάξουμε τους εαυτούς μας από το ψέμα, Κύριε, την απάτη. Από οτιδήποτε, Κύριε, μας διαφέρει από τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Πότιζέ μας με το πνεύμα της αληθείας. Και χρησιμοποίησέ μας. Χρησιμοποίησέ μας για τη δόξα Σου, Κύριε. Άνδρες, Κύριε, πίστεως. Και θυγατέρες, Κύριε. Λαός, τον οποίον εξέλεξες για να εξαγγείλουμε τις αρετές Σου, Κύριε. Θέλουμε το όνομά Σου, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε μας, να είναι αγαλίαμα των εθνών. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Το βράδυ αυτό ευλογούμε το λαό Σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μας, ευχαριστούμε για το λόγο σου τον Άγιο Κύριε. Καθώς Κύριε με τον Παύλο τα αναφέρεις σαν ιερά γράμματα Κύριε, αυτά που θα ανοίξουμε σήμερα, αυτά που θα διαβάσουμε, αυτά που εσύ διάβασες και άκουγες στη συναγωγή Πατεράγε. Και θέλουμε Κύριε και σήμερα Κύριε αυτά τα λόγια Κύριε μέσα από τη γραφή Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε, αυτά τα γράμματα Κύριε να γίνουν ρήματα Κύριε μέσα μας Κύριε, και να μπορέσεις να μας δώσεις εσύ ζωή Κύριε και αυτή εναυθονία Κύριε, γεμάτη από τη δόξα τη δική σου Πατεράγε, ούτως ώστε Κύριε όσο ζούμε Κύριε να υπηρετούμε εσένα τον Άγιο Κύριε. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σήμερα όπως σας είπα θα μιλήσουμε λίγο για την επαγγελία και βέβαια δεν θα μιλήσουμε μόνο για την επαγγελία που μπορεί να έχουμε και την όραση που μπορεί να έχουμε σαν εκκλησία και σαν εκκλησία γενικά επάνω στο πρόσωπο της γης, αλλά και προσωπικά ο κάθε ένας μας την επαγγελία του. Αμήν, γιατί πιστεύω ότι ο κάθε ένας έχει κάποια υπόσχεση, κάποια επαγγελία από τον Κύριο και πάρα πολλές φορές βλέπουμε αυτές τις υποσχέσεις να μην εκπληρώνονται ή να τις βλέπουμε να μην γίνονται όπως προφανώς εμείς τις περιμένουμε. Και θέλω να θυμηθούμε λιγάκι και να κατανοήσουμε γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό και να θυμηθούμε, να δούμε λίγο την επαγγελία γρήγορα που είχε ο λαός Ισραήλ καθώς τον έβγαλε ο Θεός μέσα από την Αίγυπτο. Ήταν μέσα σε μια άσκημη κατάσταση, ήταν δούλοι, χτίζανε το βασίλειο του Φαραώ και όμως σε αυτή την κατάσταση της δουλείας που ήταν ήρθε ο Κύριος, άκουσε την κραυγή τους και τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο με τον Μωυσή. Ξέρουμε όλη την ιστορία. Παρόλα αυτά, ενώ ο Κύριος τους υποσχέθηκε τη γη της επαγγελίας, έπρεπε να περάσουν πρώτα μέσα από μία κατάσταση, μία έρημο. Και προφανώς ο Κύριος μας περνάει μέσα από τις δυσκολίες για να καταλάβουμε, για να δούμε τι υπάρχει μέσα μας και αν η αγάπη μας είναι πραγματική, είναι γνήσια για τον Κύριο. Και ανάλογα το πώς αντιδρούμε σε όλη αυτή την κατάσταση, μπορούμε να πετύχουμε την υπόσχεση του Κυρίου για τη δικιά μας ζωή ή μπορεί να αποτύχουμε. Μπορεί και να υπάρχει αποτυχία. Βλέπετε, για το λαό Ισραήλ η επαγγελία ήταν να μπουν μέσα στη γη Χαναάν. Όμως βλέπουμε ότι η γενιά όλη εκείνη δεν κατάφερε να μπει. Δεν μπήκανε. Ολόκληρη γενιά απότυχε να κερδίσει την υπόσχεση του Κυρίου, να κερδίσει την επαγγελία του Κυρίου. Και βλέπουμε μόνο από την παλιά γενιά δύο άτομα να καταφέρουν να μπουν, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ. Και μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν ένα διαφορετικό πνεύμα από τους άλλους. Βλέπετε, ο Θεός παρατηρεί τη ζωή μας, παρατηρεί την καρδιά μας, παρατηρεί το πνεύμα μας, παρατηρεί τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Και θέλει να μας βάλει, να μας δώσει ό,τι περισσότερο από τη δόξα Του μέσα στη ζωή μας. Δεν χάσαν την ψυχή τους οι άνθρωποι, αμήν. Και ούτε θα χάσουμε την ψυχή μας αν δεν πετύχουμε την επαγγελία μας. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αυτό που γίνεται όμως μέσα στη ζωή μας είναι ότι χάνουμε τη δόξα ή το σκοπό που σε έχει δημιουργήσει ο Κύριος. Δεν είμαστε εδώ για να αναπαράγουμε το είδος μας και μετά τελείωσε. Ο Θεός έχει ένα σκοπό για τον κάθε ένα, προφανώς. Και αυτό το σκοπό πρέπει οι ίδιοι μας να το βρούμε μαζί με τον Κύριο. Και θα τα πούμε λίγο. Στη γενιά του Ιησού υπήρχε πάλι μία επαγγελία. Ήτανε παρόμοια τα πράγματα με τον καιρό που ήτανε ο Μωυσής. Ο λαός Ισραήλ ήταν πάλι σε εχμαλωσία. Ήτανε κάτω από τους Ρωμαίους. Βέβαια, τον Κύριο δεν τον ενδιάφερε αυτή η εχμαλωσία, ούτε αυτή η σκλαβιά. Τον ενδιάφερε να βγουν μέσα από θρησκευτική σκλαβιά και να φύγουν από όλη αυτή την κατάσταση που ήταν και να μπουν μέσα στην κατάσταση της πίστης, να γίνει ένας λαός της πίστης που να μπορεί να φέρει τη βασιλεία του Κυρίου μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αμήν. Και αυτός ήταν ο στόχος του. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος ξεκίνησε με 12 μαθητές. Είχε πάρα πολλούς γύρω του, θα μπορούσε να κάνει το έργο με πάρα πολλούς, αλλά βλέπουμε ότι περιορίστηκε στους 12. Όμως η κατάσταση άρχισε να, θα λέγαμε, να απλώνεται, να απλώνεται το Ευαγγέλιο, να απλώνεται ο Λόγος του Κυρίου, και ο Κύριος μας δείχνει ότι κάποια στιγμή επέκτηνε αυτούς τους 12 για λόγους όσο έχει να κάνει για τον θερισμό, όχι αυτοί που ήταν δίπλα του. Λες στο κατά Λουκά λοιπόν στο 10 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, μετά δε ταύτα διόρισε ο Κύριος και άλλους 70. Βλέπετε, λέει και άλλους μαζί με τους 12, ο Κύριος διόρισε και άλλους 70. Είναι ωραίο να σε διορίζει ο Θεός, ε? Είναι ωραίο να σε διορίζει ο Κύριος. Ακόμα και αν δεν είσαι στους 12, και στους 70 είμαι καλά. Αμήν. Με διορίζει ο Κύριος. Και λέει και απέστειλε αυτούς ανά δύο έμπροσεν αυτού εις πάσα πόλη και τόπο όπου έμελε αυτός να υπάγει. Και γεννιέται η ερώτηση. Θα έρθει εδώ ο Ιησούς στα Χανιά? Θα έρθει ο Κύριος στην Ελλάδα? Θα έρθει ο Κύριος στην Πάτρα? Θα έρθει ο Κύριος στο Ρέθυμνο? Θα έρθει ο Κύριος στο Ηράκλειο? Για να έρθει ο Κύριος πρέπει να διορίσει πρώτα τι? Να διορίσει ανθρώπους πριν να έρθει αυτός. Βλέπετε, ο Κύριος έχει στόχο να πάει κάπου, αλλά για να πάει προετοιμάζει το έδαφος. Για να κατέβει η δόξα του, να κατέβει η παρουσία του, ο Θεός προετοιμάζει το έδαφος και το προετοιμάζει με ανθρώπους. Αμήν. Και λέει, έλεγε λοιπόν προς αυτούς, ο μεν θερισμός είναι πολλής. Θα το ακούσουμε πολλές φορές αυτό. Αμήν. Θέλουμε να εργαστούμε για τον Κύριο? Θέλουμε? Εάν θέλουμε, τότε απευθυνόμαστε σωστό κοινό. Αμήν. Που δεν είμαστε κοινό. Είμαστε ο λαός του Κυρίου. Και λέει, ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι δε εργάτες είναι λίγοι. Γι' αυτό και ο Κύριος άπλωσε από τους 12 και έκανε άλλους 70. Αυτός ήταν ο λόγος. Τους λέει, είναι πολλής ο θερισμός, οι εργάτες είναι λίγοι. Και τους δίνει και μία συμβουλή. Λέει, παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στο θερισμό αυτού. Δεν σταματάει στους 70, αλλά βάζει αυτούς τους 70, τους 12, τους 500, όσους είχε ο Κύριος, και τους λέει, προσεύχεστε, ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι λίγοι. Προσευχηθείτε στον Κύριο του θερισμού να φέρει εργάτες για το θερισμό. Αν ζούσαμε εκείνη την εποχή, πώς θα βλέπαμε τους ανθρώπους? Σήμερα πώς βλέπουμε τα Χανιά? Μιλάς, κλειστές οι καρδιές. Πολλές φορές και οι δικές μας καρδιές είναι κλειστές, όχι μόνο αυτών. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να δούμε αυτό που ο Κύριος μας υπόσχεται, αυτό ο Κύριος που βλέπει ότι, ξέρεις κάτι, είναι πολλοί ανθρώποι που θέλουν το Θεό, που γνωρίζουν το Θεό, που αγαπάνε το Θεό. Είναι πολύς ο θερισμός. Και αυτό ο Κύριος το έβλεπε στον Ισραήλ. Οι μαθητές δεν το βλέπαν. Δεν μπορούσαν να το δουν. Μετά από αυτή την υπόσχεση που είπε ο Κύριος λοιπόν, ότι ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες είναι λίγοι, δεν περιμένανε κάποια στιγμή ότι θα γίνει μια έκρηξη και ξαφνικά η καρδιά του λαού θα ανοίξει. Ο Μεσσίας ήταν πάνω στο σταυρό, σταυρώθηκε. Τελείωσε. Επικατάρατος, ο κρεμάμενος επί ξύλου. Έγινε κατάρα για μας, αλλά για τον Ισραήλ ήταν επικατάρατος, γιατί το λέει ο νόμος αυτό. Επικατάρατος που, αυτός που κρέμεται στο ξύλο. Ήταν μεγάλο σκάνδαλο ο Μεσσίας να είναι σταυρωμένος. Ποιος περίμενε ότι όταν ο Κύριος τους είπε πηγαίνετε να προσευχηθείτε μέχρι να λάβετε ουράνια δύναμη, ότι σε 50 μέρες τα γεγονότα θα αλλάζαν. Και αυτό το σκάνδαλο θα άρχιζε να γίνεται επικίνδυνο για τους Ιουδαίους, επικίνδυνο για τους Φαρισαίους. Ποιος το περίμενε? Ποιος περιμένει όταν βλέπεις αυτή την κατάσταση και λες μιλάω, ξαναμιλάω στους ανθρώπους, οι καρδιές των ανθρώπων είναι κλειστές, έχουν κολλήσει στο θρησκευτικό αυτό σύστημα και ποιος θα τους βγάλει για να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό, για να αποκτήσουν σχέση με τον Θεό, να μιλήσουν με τον Θεό. Ακούγα μια μικρή συνέντευξη με τον Μητροπάνο, όλοι το ξέρουμε τον τραγουδιστή τον Μητροπάνο, και μιλούσε εναντίον των παπάδων και έλεγε: και ποιοι είναι αυτοί που λένε ότι ακούνε τη φωνή του Θεού? Σιγά να μην ακούνε τη φωνή, εμείς γιατί δεν την ακούμε? Γιατί κανένας δεν τους δίδαξε. Αμήν. Κανείς δεν τους είπε πως ο Θεός, ξέρεις, δεν είναι κάτι απόμακρο, ο Θεός είναι φίλος σου. Αμήν. Μιλάει μία και δύο φορές, λέει μέσα η γραφή, με όνειρα. Σου δίνει ο Κύριος οράσεις. Πολλές φορές μιλάει από το στόμα σου. Έχει ποικίλους τρόπους ο Κύριος να σου μιλήσει. Σου μιλάει με γεγονότα μέσα στην καθημερινότητά του. Γιατί ο Θεός είναι παντού. Είναι κάθε μέρα μες στη ζωή σου. Ακόμα και όταν κοιμάσαι και νομίζεις ότι τα πάντα είναι νεκρά στο σώμα, υπολειτουργούν, ο Θεός είναι εκεί και συνδιαλέγεται μαζί σου. Αμήν. Θαυμάσιος είναι ο Κύριος μας. Ενώ δεν έπρεπε να μας δώσει καμία σημασία, όπως λέει και ο Δαβίδ, τι είναι ο άνθρωπος και τον επισκέπτεσαι. Τι είναι? Είναι παιδί του. Αμήν. Είναι δημιούργημά του. Όταν λοιπόν άρχισαν να μιλάνε την ημέρα της Πεντηκοστής που κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και όλοι είχαν απορία με αυτό το γεγονός που βλέπανε μπροστά τους, και σηκώθηκε ο Πέτρος, σηκωθείς λέει ο Πέτρος, άρχισε να κηρύττει. Αυτό που θα περίμενε κάποιος τι είναι? Μετά από το σκάνδαλο του Σταυρού, τι θα περιμένανε? Λιθοβολισμούς, αυγά, γιαούρτια. Τα έχουμε δει αυτά. Όμως λέει στις Πράξεις το 2:43, εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού ευαπτίστησαν και προσθέσισαν εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές. 3.000 ψυχές μέσα σε μία μέρα. Ο θερισμός είναι πολλής. Σκεφτείτε αυτά τα λόγια που τους είπε ο Ιησούς, θα άρχισαν να τα σκεπτόντουσαν. Ο θερισμός είναι πολλής, μας έλεγε, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι σε μία μέρα μέσα 3.000 ανθρώποι θα πιστέψουν και θα βαπτιστούν. Βλέπετε, αυτό είναι ο προφητικός λόγος και η εκπλήρωσή του. Αμήν. Όταν εκπληρώνεται ο λόγος του Κυρίου, ζούμε μέσα στη χαρά του Κυρίου, και λέει στις Πράξεις το 2:47 μετά, δοξολογούνται στο Θεό και ευρίσκοντες χάρη ενώπιον όλου του λαού, ο δε Κύριος πρόσθεται κάθε μέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Κάθε μέρα. Είχε 3.000 ψυχές σε μία μέρα και μετά κάθε μέρα τι έκανε? Πρόσθεται. Φανταστείτε από τη μια μεριά τους Φαρισαίους. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Το τι γινόταν. Στις Πράξεις το 4:4 λέει, πολλοί δε των ακουσάντων τον λόγο, πάλι του Πέτρου, επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Εδώ ευαγγελίζουμε, και άμα μπουν 10 ανθρώποι μέσα στην εκκλησία, 5 ανθρώποι, 2 ανθρώποι κάνουμε. Γιατί? Πρέπει να κάνουμε. Ένας να μπει. Λέει, όταν σώζεται ένας στον ουρανό, τι γίνεται? Χαρά γίνεται. Αμήν. Και λέει 5.000 άνδρες. Και στο Πράξεις ένα τελευταίο, όσο έχει την εκπλήρωση αυτή, στις Πράξεις το 6:7 λέει, και ο λόγος του Θεού αύξανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα, και πολύ πλήθος των ιερέων υπάκουον στην πίστη. Ακόμα και οι Φαρισαίοι και οι ιερείς ανθρώποι υπάκουαν, λέει, στην πίστη, στην αλλαγή του Ευαγγελίου. Πιστεύεις ότι θα δεις παπάδες να πιστεύσουν τον Κύριο? Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Όταν κατέβει ο Κύριος, τα πάντα αλλάζουν. Αλλά αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από εμάς, από την ανταπόκρισή μας. Ο θερισμός είναι πολύς. Το πιστεύουμε αυτό? Βλέπετε, ο Κύριος είχε πάρα πολλούς ανθρώπους να προσθέσει σαν εργάτες. Σκεφτείτε ότι πιστέψανε 5.000 κόσμους. Μέσα από αυτούς τους 5.000 ανθρώπους, πόσους εργάτες θα μπορούσε να βγάλει ο Κύριος? Η Γραφή μιλάει για έναν. Και αυτός είχε τρία ονόματα. Το λέγανε Σαύλο, Σαούλ, Παύλο. Ήταν διώκτης των χριστιανών. Λίγο η ιστορία του είναι παράξενη. Δηλαδή διάλεξε ο Κύριος έναν άνθρωπο που ήτανε διώκτης. Μα Κύριε, έχει τόσους πιστούς ανθρώπους που έχουν ανοίξει την καρδιά τους, αγαπάνε, και βλέπεις έναν διώκτη. Όταν πιάσαν τον Στέφανο, ο Σαύλος ήταν εκεί πέρα. Φύλαξε τα ρούχα του. Και μας λέει η Γραφή ότι συνήργησε στο θάνατο του Στέφανο. Το όνομα Σαύλος στην αρχική του σημασία είναι ελληνικής προέλευσης, το Σαύλος, και περιγράφει ένα ιδιαίτερα λυκνιστικό περπάτημα με μικρά βήματα. Δηλαδή δείχνει έναν άνθρωπο που περπατάει λίγο λυκνιστικά βήματα, και το χρησιμοποιούσαν πιο πολύ οι αρχαίοι για τα άλογα που περπατούσαν κάπως περήφανα, κάπως με μικρά βήματάκια. Αργότερα πήρε μια κακή έννοια και αφορούσε ή τις γυναίκες που ήταν ιερόδουλες ή τους άνδρες που ήταν θυλοπρεπείς. Αυτό ήταν το όνομα, που βέβαια δεν είχε την ίδια έννοια, γιατί πήραν το Σαούλ και το εξελίνησαν και το κάναν Σαύλος. Το πραγματικό του όνομα του Παύλου ήταν το εβραϊκό Σαούλ. Και Σαούλ σημαίνει ο επιθυμητός. Είναι αυτός που ζητήθηκε από το Θεό, λέει. Αυτός που τον ζητάει ο Θεός, που είναι επιθυμητός στον Θεό. Και αυτό είναι το εβραϊκό όνομα του Παύλου, το Σαούλ. Το Παύλος είναι ρωμαϊκό όνομα. Ξέρετε, ο Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό. Μεγάλωσε σαν Ρωμαίος πολίτης, από Φαρισαίους βέβαια γονείς. Γι' αυτό είχε και την ρωμαϊκή υπηκότητα. Και έτσι είχε δύο ονόματα. Είχε το Παύλος, είχε και το Σαούλ. Παύλος σημαίνει μικρός, μικρούλης, ταπεινός. Βλέπουμε ο Κύριος ακόμα και μέσα με τα ονόματα τι κάνει. Παίζει. Και ήταν και από τη φυλή Βενιαμίν. Λέει λοιπόν στις πράξεις για τον Σαύλο, πράξεις 7 και 58, και εκβάλλοντας έξω της πόλεως, ελιθοβόλουν τον Στέφανο, μιλάει για τον Στέφανο, και οι μάρτυρες απέθεσαν τα αιμάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τινός ονομαζομένου Σαύλου, κάποιου νέου που το όνομά του ήτανε Παύλος. Στις πράξεις λέει, στις 8 πάλι, στο 1, ο δε Σαύλος ήταν σύμφωνος εις τον φόνο του Στέφανο. Δεν ήταν απλός φύλακας, λέει, ήταν σύμφωνος εις τον φόνο αυτού. Στις πράξεις το 8.3 λέει, ο Σαύλος, μας δείχνει την ταυτότητά του, εκακοποιεί την εκκλησία εμβαίνων εις πάσα οικία και σύρων άνδρας και γυναίκες παρέδιδε στη φυλακή. Λέει, κακοποιούσε την εκκλησία. Είχε άδεια από τους αρχιερείς να μπαίνει σε ένα σπίτι μέσα όποιο ήθελε. Ναι, σκεφτείτε σαν τη γερμανική κατοχή, κάποιοι που ήταν με κουκούλες, αυτός ήταν και χωρίς κουκούλες, να μπαίνει να λέει έλα εσύ στο τελεστικό απόσπασμα. Τελειώσατε. Έμπαινε μέσα στο σπίτι καθενός δικαιωματικά και έσερνε τους ανθρώπους αυτούς στη φυλακή, τους κακοποιούσε. Και μάλιστα μας λέει πώς τον έβλεπε η Εκκλησία, στις πράξεις του 9 και 1. Ο δε Σαύλος, λέει, πνέον έτη απειλή και φόνο. Έπνε, τον έβλεπες και έπνε για έναν άνθρωπο που ήταν χριστιανός, που είχε πιστέψει στον Κύριο, έπνε απειλή, λέει, και φόνο. Και πήγε προς τον αρχιερέα και ζήτησε παρά αυτού επιστολά στη Δαμασκό. Δεν το έφτανε μόνο να κάνει ό,τι έκανε στην Ιερουσαλήμ, αλλά και επιστολές να πάει μέχρι τη Συρία, να πάει στη Δαμασκό, προς τις συναγωγές, όπως εάν έβρει τεινάς εκ της οδού ταύτης, άνδρας θε και γυναίκες, φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Αυτός ήταν ο Παύλος. Όμως βλέπετε, μία συνάντηση τον άλλαξε αυτόν τον άνθρωπο. Μία συνάντηση. Στο δρόμο για τη Δαμασκό, και θα δούμε κάτι όμορφο, στο δρόμο προς τη Δαμασκό, τον συναντάει ο Κύριος. Τον τυφλώνει, βλέπει ένα φως πάρα πολύ δυνατό, τυφλώθηκε ο Παύλος και ακούει τη φωνή αυτή. «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Είναι σκληρό να λακτίζεις προς κέντρα». Ο Θεός εκείνη τη στιγμή μπορούσε να το σκοτώσει. Τι του είπε? «Είναι σκληρό να κλωτσάς πάνω στην ακίδα». Σκέψου να έχεις ένα δόρυ, μια ακίδα, και να κλωτσάς, να λακτίζεις. Σαν το λάκτισμα είναι κλωτσά ένα σκύλο, με δύναμη. Του λένε σκληρό να κλωτσάς αυτή την ακίδα. Ποιος είσαι, Κύριε? Είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σε διώκεις. Αυτή η συνάντηση ήταν καθοριστική για τον Απόστολο Παύλο. Λες τις πράξεις, μετά από αυτή τη συνάντηση στο 9 και 9, λέει ότι και ήτο τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε ουδέν και τίποτα δεν ήπιε. Τι έκανε δηλαδή? Μήπως έκανε ο Παύλος αυτοσυγκέντρωση, μήπως έκανε γιόγκα? Τρεις μέρες χωρίς φαΐ και χωρίς νερό, τίποτα. Δηλαδή ο άνθρωπος έφτασε οριακά στον θάνατο. Τρεις μέρες χωρίς νερό, αρχίζει ο οργανισμός σου πλέον και αφυδατώνεται. Ο Κύριος τον έβλεπε και τον άκουγε, τον Παύλο. Ο Παύλος προσευχόταν τρεις μέρες. Τι θα έλεγε στην προσευχή του? Αν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτός ο άνθρωπος, τι θα έλεγε στην προσευχή του? Προφανώς ό,τι έκανε μέχρι τώρα το έκανε νομίζοντας ότι κάνει εργασία για ποιον? Για το Θεό. Τον αγαπούσε το Θεό, όπως του είχαν μάθει να τον αγαπάνε Φαρισαίοι. Ήτανε Φαρισαίος. Νόμιζε ότι πήγαινε εναντίον σε μία αίρεση που θα έκανε κακό στον Ιουδαϊσμό, και ότι η τιμωρία αυτή που τους έδινε ήταν από το Θεό. Και ξαφνικά ο κόσμος του, όλη η γνώση που είχε, γιατί γνώρισε το Θεό, γνώρισε τη Γραφή μέσα από από τους καλύτερους δασκάλους της Γραφής στον καιρό εκείνο, τον Γαμαλιήλ. Και ξαφνικά ο κόσμος του κατέρευσε. Η πίστη όπως τη γνώριζε κατέρευσε. Κατάλαβε ότι αυτός που του μίλησε ήταν ο Μεσσίας. Ξέρετε, αυτή η συνάντηση είναι, μου θύμισε πάρα πολύ τη συνάντηση του Μωυσή στη Βάτο. Ήταν η Βάτος του Παύλου αυτή. Ήταν οικειόμενη Βάτος. Μπορούσε να τον κατακάψει ο Κύριος εκείνη την ώρα, αλλά δεν τον έκαψε. Άρχισε να καίει την καρδιά του και άρχισε να ζωοποιεί αυτό το λόγο που είχε μέσα του. Ο Παύλος είχε λόγο μέσα του. Γνώριζε το λόγο περισσότερο ακόμα και από τους μαθητές του Κυρίου. Γνώριζε με ακρίβεια εδάφια. Γνώριζε τέλεια το λόγο του Κυρίου. λέει ότι ήταν άμεμπτος στον νόμο. Μελετούσε τον νόμο και προσπαθούσε να είναι όπως ο Θεός τον ήθελε. Και ξαφνικά κατερρεύσαν όλα αυτά. Του ζωγραφίστηκε ο Μεσσίας μπροστά του, όπως είπε, σταυρωμένος. Αμήν. Και αυτή η όραση τον άλλαξε. Άρχισε να προσεύχεται και αυτό που πιστεύω ότι προσευχόταν είναι: Κύριε, δείξε μου την αλήθεια. Θέλω να με οδηγήσεις στο σωστό δρόμο, να κατανοήσω, να καταλάβω ότι αυτό που κάνω είναι ως μη ευωδίας για σένα. Και βλέπετε, ο Κύριος την άκουσε την προσευχή του και λέει ότι μιλάει ο Κύριος στο 10 κεφάλαιο της πράξης. Λέει, ή το δε της μαθητής εν Δαμασκό, Ανανίας ονομαζόμενος. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος για οράματος: Ανανία, ο δε είπε, ιδού εγώ Κύριε. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν: Σηκωθείς, είπαγε στην οδό την ονομαζόμενη ευθεία. Σε ποια οδό τον κάλεσε να πάει? Στην ευθεία οδό. Ο Παύλος πριν βρισκόταν σε μια οδό που ήταν διεστραμμένη. Και τον κάλεσε να πάει σε μια οδό που ήταν ονομαζομένη οδό ευθεία. Και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την Ασάβλον, κάποιο Σάβλον, ονομαζόμενο Ταρσέα, διότι ιδού τι κάνει, προσεύχεται. Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω. Αμήν. Και είδε δια οράματος άνθρωπο Ανανία. Ενώ προσευχότανε, ο Παύλος τι είδε? Δια οράματος τον Ανανία. Ονομαζόμενο ότι εισήλθε και έθεσε επ' αυτόν τα σχήρας δια να αναβλέψει. Σήκω και πάει. Πήγαινε. Βλέπετε, οι άνθρωποι του Κυρίου έχουν συζήτηση με τον Θεό. Αμήν. Απεκρίθη, λέει ο Ανανίας. Κύριε, άκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξε στους Αγίους εν Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσία παρά των αρχιερέων να δέσει πάντα στους επικαλωμένους το όνομά σου. Ποιος μου είπε εσύ ότι είναι κάποιος εκεί πέρα που το λένε Σαύλο? Αυτός ο Σαύλος το ξέρω πολύ καλά. Δεν είναι κάποιος. Είναι αυτός που διώκει την εκκλησία, πνέει φόβο, πνέει απειλή, πνέει φόνο. Σκότωσε και σκοτώνει στην Ιερουσαλήμ και δεν του έφτανε αυτά που έκανε στην Ιερουσαλήμ. Απλώθηκε, άπλωσε τα δίχτυα του και μέχρι την Δαμασκό. Τι μου λες Κύριε τώρα? Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, υπομονή του Κυρίου μαζί μας, είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής σε μένα. Τι ωραίο. Δεν είναι ένας άνθρωπος που απλά θα πας και θα προσευχηθείς και θα σωθεί. Είναι ένας σκεύος που εγώ το έχω κλείξει. Βλέπετε, ο Κύριος την πρόσεχε τη ζωή του από μικρό. Τα βήματά του. Αμήν. Σε προσέχει ο Κύριος. Αμήν. Από τότε που σου στο Κυριακό, ο Κύριος σε πρόσεχε. Βλέπει τις καρδιές μας. Μας προσέχει. Και ξέρει τον καιρό που ο Κύριος τι θα κάνει. Θα σε συναντήσει. Αμήν. Και αυτό που έχεις μέσα σου, ο Κύριος θα το ζωοποιήσει, θα το αλλάξει. Θα το αποκαλύψει, θα το ανοίξει. Ωραίος ο Κύριος μας. Αμήν. Και λέει ότι είναι σκεύος εκλογής εις εμέ δια να βαστάξει το όνομά μου. Τι σημαίνει να βαστάξει το όνομά του? Τι κάναν οι ιερείς? Βαστάζανε την κυβωτό. Βαστάζω σημαίνει σηκώνω κάτι, εξυψώνω κάτι με τα χέρια μου ή με τους ώμους. Πάνω στους ώμους είχαν την κυβωτό. Οι ιερείς βαστάζαν το όνομα του Κυρίου. Είναι ωραίο να βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου ψηλά. Αμήν. Με τη ζωή μας. Μπαίνουμε πάρα πολλές φορές σε κάποιες συζητήσεις. Αυτές τις μέρες είχαν συζητήσεις και κοροϊδεύαν όλους αυτούς που πάνε στην Τίνο και γονατίζουν και σκίζουν τα πόδια τους με άσχημα λόγια. Θα μπορούσα και εγώ να πάρω το μέρος αυτών που κοροϊδεύουν. Δεν το πήρα. Λέω, ξέρετε κάτι. Ο κάθε ένας πιστεύει με το δικό του τρόπο. Λάθος ή σωστός. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος που κάνουν. Όμως δεν βρίζει τους ανθρώπους. Αμήν. Δεν τους κοροϊδεύεις. Ο Παύλος όταν πήγε και έβλεπε τα είδωλα, είπε, λέει, τα σεβάσματά σας. Βλέπω, λέει, ότι είστε στο άκρο θεολάτρες. Δεν πήγε εκεί και είπε, α, είστε ειδωλολάτρες. Ο Θεός μας έχει δώσει σοφία. Να βαστάξουμε ψηλά το όνομά Του. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Να βαστάξουμε με το χαρακτήρα που μας δείχνει ο Κύριος μέσα, ότι είχε αυτός, να έχουμε και εμείς, και να βαστάξουμε το όνομά Του ψηλά. Λέει, για να βαστάξει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και ιών Ισραήλ, αυτούς που σκότωνε. Επειδή εγώ θέλω δείξει σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Εμείς νομίζουμε ότι άμα γίνουμε προφήτες, ο κόσμος θα μας τιμά. Όπου πάμε θα λένε καλό στον προφήτη. Ή αν γίνεις ένας ποιμένας, πω, τίτλοι, χωρίς καμία ουσία. Το θέμα δεν είναι αν είμαι ποιμένας, αν είμαι προφήτης, αν είμαι αν. Το θέμα είναι αν είμαι γιος του Θεού. Και όταν είσαι γιος του Θεού, ξέρεις ότι όταν θα μπεις αυτή την οδό, θα κακοπαθήσεις, γιατί θα τα βάλεις με τη σάρκα σου πρώτα απ' όλα. Αμήν. Βλέπετε, όταν τον κάλεσε τον Παύλο, ήταν διώκτης. Τι έκανε? Λιθοβολούσε τους χριστιανούς. Τώρα βρέθηκε από την άλλη μεριά. Τώρα τον κυνηγούσαν οι δικοί του. Τον κυνηγούσαν οι Φαρισαίοι. Ήξερε πάρα πολύ καλά πώς σκεφτόταν οι Φαρισαίοι. Γιατί ήταν εκεί, ήταν Φαρισαίος. Και ξαφνικά, από αυτόν που λιθοβολούσε, βρέθηκε να τρώει αυτός τις πέτρες. Λιθοβολήθηκε ο Παύλος. Και μάλιστα νομίζανε ότι ήταν νεκρός σε κάποια στιγμή. Φανταστείτε τι πέτρα είχε φάει. Θα είχε σκεφτεί το Στέφανο? Πόσες φορές θα τον είχε σκεφτεί το Στέφανο?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λες τις πράξεις στο 13 και 18, πάλι ο Παύλος το λέει αυτό. Και ως 40 έτη υπέφερε τους τρόπους αυτών εν τη έρημο. Βλέπετε, οι Ισραηλίτες δεν πήγανε μέσα στη γη Χαναάν. Γιατί? Γιατί είχαν τους δικούς τους τρόπους. Και μας λέει ότι ο Κύριος επί 40 χρόνια ο Θεός υπέφερε τους τρόπους τους. Α, δεν θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Δεν θέλω να υπηρετήσω τον Θεό με αυτόν τον τρόπο, θέλω να τον υπηρετήσω με τον άλλο τρόπο. Έχω τους δικούς μου τρόπους, έχω την δική μου ζωή. Ο Παύλος όμως μας δίνει μια παραγγελία. Είμαστε έτοιμοι να την δεχτούμε την παραγγελία? Λέει στην Α Τιμοθέου στο 1 και 18. Ταύτην την παραγγελία παραδίδω εισέ. Τέκνο Τιμόθε. Τιμόθεος είναι ελληνικό όνομα, μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, και σημαίνει αυτός που τιμάει τον Θεό. Δεν το λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο εκείνο. Αμήν. Εάν το έλεγε ο Παύλος τον Τιμόθεο εκείνον, η γραφή θα ήταν για τότε. Δεν θα χρειαζόταν να τη διαβάσω σήμερα. Ο Κύριος όμως το λέει σε όλους αυτό, όπως το είπε και στον Παύλο. Αμήν. Ο Παύλος το άκουσε αυτό από τον Κύριο. Και τώρα ο Παύλος το παραδίδει σε μας. Αυτή η παραγγελία είναι μια παραγγελία που είναι κατευθείαν από το πνεύμα του Κυρίου για σένα που θέλεις να τιμήσεις, να βαστάξεις το όνομα του Κυρίου ψηλά. Και λέει, κατά τας προγενωμένας προφητείας περισσού να στρατεύσεις κατά αυτάς την καλή στρατιά. Α, έχεις προφητείες. Σου έχει δώσει ο Κύριος υποσχέσεις. Και αν δεν έχεις, ο Λόγος το έχει για σένα. Έχει ο Λόγος του υποσχέσεις για σένα. Έχει. Και μας λέει ότι για να γίνουν αυτές οι προφητείες πρέπει να στρατεύσω όχι μια στρατιά, την καλή στρατιά. Υπάρχει και κακή στρατιά δηλαδή. Υπάρχει μια στρατιά που είναι κάπως εναντίον, που σου δείχνει το δικό της τρόπο για να γίνει αυτό που σου είπε ο Κύριος. Το όντι. Υπάρχει όμως και καλή στρατιά. Όταν πρωτογνώρισα τον Κύριο, έχουμε εδώ και μάρτυρες, όταν πρωτογνώρισα τον Κύριο και μέσα σε λίγο καιρό, μέσα σε ένα χρόνο βρέθηκα στο Ηράκλειο. Τους πρώτους μήνες που ήμουνα στο Ηράκλειο, είδε ο Κύριος προφήτευσε και μου έλεγε ότι μου έδωσε χρήσμα για ποιμένα. Ποιμένας. Ούτε ήξερα τι ήταν αυτό το πράγμα. Ούτε ήξερα το βάρος. Άμα μου το έλεγε σήμερα ο Κύριος, θα το έλεγα, Κύριε, ψάξε να βρεις κάποιον άλλο. Λέει μέσα λόγους του Κυρίου, με δελέασες και δελεάστηκα και υπερίσχυσες σε μένα. Και δεν το είπε από έναν προφήτη. Θα έλεγα, εντάξει, το είπε από τον αδερφό του Θέμη, αυτός με ξέρει, ξέρει όλα αυτά που έγιναν μαζί μου και τα λοιπά και τα λοιπά, και έκανε ο Κύριος, μπορεί μέσα από το μυαλό του να βγήκαν και αυτά. Μετά έρχεται ένας αδερφός που ήταν Ελληνογερμανός, ήταν κάτω από τη διακονία του Γκούντερ, χωρίς να με ξέρει, μου λέει τα ίδια. Τα ίδια με τον Γκούντερ, μία, δύο, τρεις μαρτυρίες. Όταν ακούς την προφητεία, πρέπει να στρατεύσεις κατά αυτής την καλή στρατιά. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αρχίσω να μπαίνω μέσα και να διαβάζω ποιος είναι ο καλός ποιμένας, ποιος είναι ο κακός ποιμένας, τι θέλει ο Κύριος από τους ποιμένες. Άρχισα να μελετάω το λόγο του Κυρίου, να είμαι στα μαθήματά μου σε παρένθεση καλός, να μην κάνω μαθήματα, να είμαι στα μαθήματά μου. να ξενυχτάω τα βράδια ενώ δούλευα, ενώ μεγάλωνα τρία παιδιά, και τότε ήταν πιο λίγα, και να έχω μια μπουκάλα καφέ δίπλα μου, όποτε είχαμε διαγώνισμα, και να ξενυχτάω όλο το βράδυ διαβάζοντας, για να πάω την επόμενη μέρα να δώσω ένα διαγώνισμα, που αυτός ήταν ένας βαθμός που θα τον έβαλε κάποιος άνθρωπος. Και τι νόημα έχει για τον Θεό αυτό? Δεν είναι το νόημα αν με βαθμολογούσε καλά ο άνθρωπος αυτός ή όχι. Το θέμα είναι αν εγώ μελετούσα και ήξερα σωστά το Λόγο του Κυρίου και γνώριζα σωστά το Λόγο του Κυρίου, αν ορθοτομούσα το Λόγο του Κυρίου μέσα μου. Έπρεπε να στρατεύσω ολόκληρη τη στρατιά αυτή. Δεν είχα ξανανεβεί σε άμβονα, δεν είχα ξαναμιλήσει σε ανθρώπους. Αυτά για μένα ήταν κάτι ξένα και μέχρι τώρα είμαι αντικοινωνικός τύπος, αν δεν το έχετε παρήδηση.

Αγρίπα μιλάει μπροστά στον Αγρίπα. Του είπε ο Κύριος ότι θα μιλήσει μπροστά σε βασιλείς. Το έκανε. Αμήν. Όθεν λέει βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινε απηθής εις την ουράνια οπτασία. Πόσες φορές μας έχει δείξει ο Κύριος μια ουράνια οπτασία? Σου έχει δείξει οράσεις? Έχω δει μέσα στη διακονία μου ανθρώπους που έχουν δει οράσεις για τον εαυτό τους. Ανθρώπους που έχουν προφητεύσει για τον εαυτό τους. Και όλο αυτό που έχουν πει δεν έχει εκπληρωθεί μες στη ζωή τους. Πολλοί από αυτούς δεν είναι και ανάμεσά μας. Έχω ακούσει ανθρώπους που κηρύττουνε και κηρύττανε δηλαδή πράγματα και δεν είναι μέσα σε αυτά. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο λόγος? Λέει, δεν έμεινα πειθής. Πίστευσα. Ξέρετε, ο Παύλος, όταν πρωτοκατέβηκε ο Κύριος στη ζωή του, για 3 χρόνια πήγε στην Αραβία. Το ξέρουμε αυτό? Τι έκανε στην Αραβία? Κανένας δεν ήξερε τι έκανε στην Αραβία. Δεν μας περιγράφει τίποτα ο λόγος για αυτό. Δηλαδή, πρέπει να μυρίσουμε λίγο, να καταλάβουμε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος στην Αραβία. 3 χρόνια. Κάτι μου θυμίζει το 3 χρόνια. 3 χρόνια οι μαθητές ήταν με τον Ιησού. Αυτός 3 χρόνια πήγε στην Αραβία. Στην Αραβία τι είναι? Τι υπάρχει? Το όρος Σινά. Εκεί που δόθηκε ο νόμος. Προφανώς ο Παύλος είχε σχέση με τον Κύριο. Και όλα αυτά που ήξερε, όλα αυτά που γνώριζε από τη Σάρα, από την Άγαρ, άρχισε ο Κύριος να του τα αποκαλύπτει. Γι' αυτό οι μαθητές, όταν είδαν αυτές τις αποκαλύψεις που είχε αυτός ο άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι έχει πάρα πολλές αποκαλύψεις και πάρα πολλά λόγια που λέει ο Απόστολος Παύλος που είναι δισερμήνευτα και οι αμαθίστα διαστρεβλώνουν. Ποιος έκατσε να μιλήσει για τύπους, πείτε μου? Ο Πέτρος? Ποιος? Ο Ιωάννης? Βλέπετε, στο λόγο ο Παύλος έγινε top. Γι' αυτό και ο Κύριος τον έστειλε και στα έθνη. Γιατί ενώ ακόμα μαλώναν οι Ισραηλίτες, ακόμα και οι Απόστολοι, αν θα πρέπει να κηρυχθεί ο λόγος και στους εθνικούς, ο Απόστολος Παύλος ήταν έτοιμος ήδη. Ήταν και εθνικός. Ρωμαίος πολίτης. Και γι' αυτό χρησιμοποίησε και το όνομα Παύλος μετά στη διακονία του. Γιατί ήταν προσφυλές στους εθνικούς. Ήταν ρωμαϊκό όνομα. Και έτσι το ανοίχτηκε η διακονία στα έθνη. Βλέπετε, ο Κύριος μπορεί να σε προετοιμάζει μια ζωή και να μην καταλαβαίνεις τι κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή σου. Προφανώς δεν μας σηκώνει ο Κύριος για να γίνουμε όλοι Παύλοι. Αμήν. Αλλά μπορούμε να γίνουμε παυλάκια. Είμαστε μικροί. Ο Κύριος έχει δώσει στον κάθε ένα μας μια διακονία. Ξέρετε, όταν άρχισε το έργο του Κυρίου να απλώνεται μέσα από διωγμούς, μέσα από δυσκολίες, πάρα πολλοί άνθρωποι φύγανε. Και φύγανε από την Ιερουσαλήμ και πήγανε στην Κύπρο. Και παρόλο που οι άνθρωποι ήταν διωγμένοι, κυνηγημένοι, κακουχημένοι, μιλούσαν τον λόγο του Κυρίου. Αμήν. Και όταν τα είδε αυτά ο Βαρνάβας και τα άκουσε, πήγε στην Κύπρο. Είδε το έργο που γινόταν από ανθρώπους που δεν τους γράφει η Γραφή. Αμήν. Τους ξέρει όμως ποιος? Ο Κύριος. Αμήν. Τους ξέρει ο Κύριος. Ο Παύλος μπορεί να είναι ένα μεγάλο παράδειγμα για μας, αλλά να σας πω κάτι. Όλοι έχουμε συναντήσει την βάτο μας. Αμήν. Όλοι την έχουμε συναντήσει. Εγώ τη συνάντησα όταν έπεσε ένα φορτηγό πάνω μου. Την ομολογία την άκουσε η Δέσποτα. Πήγαμε αυτό το καλοκαίρι που πήγαμε στο χωριό. Ήρθε ένας να με χαιρετήσει εκεί που τρώω.

0: Και λέει, γεια σου, με γνωρίζεις? Λέω, όχι, δεν σε γνωρίζω. Δεν με γνωρίζεις, είμαι αυτός που σε έβγαλε κάτω από το φορτηγό. Το βλέπω ξανά. Του λέω, όχι, δεν σε γνωρίζω. Κι ούτε εσύ, του λέω, με γνωρίζεις. Αλλά ρώτησες κάποιον ή σου είπε κάποιος ποιος είμαι? Και γελούσε. Ναι, ναι, ναι, λέει, ρώτησε αυτό. Λοιπόν, αφού δεν γνωριζόμαστε, πες μου ποιος είσαι. Και ήταν ο γιος του αφεντικού μου που δούλευα στη Ρόδο και ήταν μπροστά στα γεγονότα όταν το φορτηγό αυτό έπεσε πάνω μου. Και έτσι τα άρχισε και τα έλεγε με λεπτομέρειες που δεν τα έχω πει ποτέ στην Δέσπο αυτά, γιατί και εγώ δεν τα έχω ζήσει όπως τα έχει ζήσει κάποιος από την έξω μεριά. Εγώ ήμουν από την κάτω μεριά του φορτηγού. Και εκεί ήξερα τι απόφαση πήρα για τον Κύριο. Αμήν. Έχουμε. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Λέει λοιπόν, για να το κλείσουμε, για το εμπόδιο μας αυτό. Ποιο είναι λοιπόν το εμπόδιο σε όλον αυτό το πλούτο και τη δόξα του Κύριου? Λέει στην Αποκάλυψη στο 3 και 17. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρειάν ουδενός. Είμαι εντάξει με το Θεό. Δεν έχω καμία ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Ωραίος ο πλούτος. Και χαίρομαι που μπορεί κάποιος να είναι πλούσιος. Αλλά ο Ιάκωβος μας λέει κάτι για τον πλούτο αυτό. Λέει στον Ιάκωβο στο 5 και 1. Ελθέτε τώρα οι πλούσιοι. Δεν μιλάει για φυσικούς μόνο πλούσιους, μιλάει και για πνευματικούς. Αμήν. Κλάψατε ολολίζοντες δια τας επερχόμενας ταλαιπωρίας σας. Το ίδιο δεν λέει και στην Αποκάλυψη για τη Λαοδικία. Ο πλούτος σας σαπίθηκε. Ξέρετε, τα πιο πολλά πράγματα που κουβαλάμε μέσα στη ζωή μας είναι σκουπίδια. Το ξέρετε? Είναι σαν να κουβαλάς έναν σάκο με στη ζωή σου που τον γεμίζεις χωρίς να το καταλαβαίνεις με πράγματα που είναι ανώφελα, είναι σκουπίδια. Κάποια στιγμή αυτά σαπίζουν και βρωμάνε. Σαπίζουν. Τα πάντα υπόκεινται μέσα στη φθορά. Αμήν. Νομίζουμε ότι είναι πράγματα που αξίζουν. Βλέπω καμιά φορά στο σπίτι μας θέλουμε να κάνουμε μία ανακαίνιση και πετάμε. Πετάμε και λέμε αυτό άστο. Μάλλον πώς θα το χρησιμοποιήσω. Μέχρι βέβαια τον επόμενο καιρό που θα το πετάξουμε. Σας έχει συμβεί αυτό? Και μόλις αδειάσεις το σπίτι και είναι άδειο, σκέφτεσαι τι άλλα σκουπίδια θα φέρεις για να το γεμίσεις. Γιατί είναι άδειο. Βλέπεις ένα ράφι που είναι άδειο και λες, μα αυτό το ράφι πρέπει να το γεμίσω και πρέπει να βάλω κάλλιο ένα σκουπίδι που την άλλη φορά αυτό το σκουπίδι θα το πετάξω. Και αυτό πραγματικά είναι η ζωή μας. Τη γεμίζουμε με πράγματα που είναι ανώφελα. Σκουπίδια που κάποια στιγμή, αυτά τα σκουπίδια τι κάνουν? Σαπίζουν και βρωμάνε. Λέει, ο πλούτος σας σαπίθηκε και τα αιμάτια σας έγιναν, τα φάγανε οι σκόροι, τα φάγανε τα σκουλίκια. Αυτό που θεωρούσαμε ότι είναι δόξα. Πόσο προσέχουμε τον εαυτό μας? Και καλά κάνουμε, δεν λέει ο Θεός να μην τον προσέχουμε. Γυμνάζομαι, προσέχω τον εαυτό μου. Τα γυρατιά βέβαια έρχονται, αλλά εγώ προσπαθώ να είμαι λίγο πιο πίσω από αυτά. Αυτά βιάζονται, εγώ προσπαθώ να φρενάρω. Όμως ό,τι και να κάνω πάνω στο σώμα μου, μέσα σε λίγες ώρες θα του μπανιάσει. Αμήν. Το φθαρτό αυτό θα ντυθεί αυθαρσία. Αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία δεν είναι το φθαρτό που κουβαλάω, αλλά είναι αυτό που είναι άφθαρτο και είναι πού? Μέσα μου. Μόλις έρθει η ώρα να με πάρει ο Κύριος, θα γίνει ένα... Ξέρετε τι θα πει το πνεύμα μου? Αυτό που λέγαμε μικρή, για πείτε το. Φτούξε ελευθερία. Φεύγει και είναι ελεύθερο. Τόσο καιρό ήταν δεσμευμένο μέσα στο σώμα, σε κάτι που ήταν φθαρτό. Ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει πράγματα που είναι τι? Άφθαρτα. Γι' αυτό ο Παύλος τι λέει? Επιθυμώ, λέει, να αποδημήσω παρά να είμαι σε αυτό το σώμα. Γιατί ξέρει ποιο Θεό λατρεύει. Αμήν. Ένα Θεό που αναστήθηκε για να μας δείξει, ξέρεις κάτι, δεν έχει σημασία τι θα περάσεις μέσα στις δυσκολίες της ζωής, τη σάρκα σου κτλ. Το θέμα έχει κάποια μέρα να καταντήσω να είμαι μαζί με τον Κύριο και μάλιστα να έχω όσο περισσότερη δόξα μπορώ, γιατί αυτό θα κρατήσει μέσα στους αιώνες. Δεν αλλάζει αυτό. Τα αυταρτά θα μείνουν πίσω. Δεν με συμφέρει να μπω στον ουρανό σαν δαδί απεσπασμένο. Θέλω μισθό. Αμήν. Θέλω μισθό. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ο Ιησούς μας λέει ότι οι μέριμνες μέσα στη ζωή μας γίνονται ζυζάνια. Και τα ζυζάνια έρχονται και συμπνίγουν τον καρπό. Αυτό δεν μας λέει? Τι είναι λοιπόν οι μέριμνες? Για πείτε μου τι είναι οι μέριμνες. Σκουπίδια είναι. Είναι τόσο δυνατά σκουπίδια που σου συμπνίγουν αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνεις μέσα στη ζωή σου. Τον καρπό. Δεν σε αφήνουν να εμπιστευτείς τον Κύριο μέσα στη ζωή σου. Μα μου συμβαίνει αυτό μέσα στη ζωή σου. Πέταξέ το. Εάν κάτι σε εμποδίζει με τον Κύριο, πέταξέ το, κόψε το. Λέει, καλύτερα να κόψω το χέρι μου και να μπω με ένα χέρι, παρά να μην μπω μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν τα λέει ο Κύριος αυτά κυριολεκτικά, είναι πνευματικά αυτά. Αμήν. Είναι πνευματικά. Και αυτό το βλέπουμε μέσα στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Λέει στους Φιλιππησίους, είναι το τελευταίο που διαβάζω, 3 κεφάλαιο και 4. Αν και εγώ έχω πεποίθηση στη σάρκα μου. Που έχει πεποίθηση? Στη σάρκα. Εάν τις άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση στη σάρκα, εγώ περισσότερο. Περιτετμένος την 8η ημέρα. Είμαι Ισραηλίτης. Από όλους αυτούς τους Φαρισαίους, εγώ είμαι περιτετμένος την 8η ημέρα. Εκ γένους Ισραήλ. Εκ φυλής Βενιαμίν. Εβραίος εξ Εβραίων. Κατά νόμο Φαρισαίος. Κατά ζήλο διώκτησης εκκλησίας. Κατά δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Έχει κάποιος άλλος καλύτερα? Μπροστά του ήταν μια όμορφη ζωή. Μαθητής του Γαμαλιήλ, σαν να λέγαμε πρίγκιπας της Αιγύπτου, σαν το Μωυσή. Με μια ρωμαϊκή υπηκότητα που ήταν κάτι δύσκολο να το έχεις εκείνη την εποχή. Δεν σ' αγγίζανε εύκολα. Γι' αυτό θυμάστε ότι επικαλέστηκε την ρωμαϊκή του υπηκότητα όταν το συλλάβανε και έπρεπε να εμφανιστεί μπροστά στον Κέσσαρα και τον πήρανε στη Ρώμη. Δεν μπορούσαν να το χτυπήσουν. Ήταν Ρωμαίος πολίτης. Και λέει τώρα, πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη. Τι ήτανε? Ήταν κέρδη. Ήταν κέρδη. Ταύτα ενόμισα ζημιά δια τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω ότι τα πάντα είναι ζημιά δια το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Λέει, αυτή η γνώση μόνο που έχω για τον Θεό. Τη γνώση. Ποια γνώση? Ότι ο Θεός με αγαπάει. Αμήν. Μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη γνώση, αδερφοί? Ότι ο Θεός σε αγαπάει. Δεν σε απορρίπτει, όπως νομίζεις. Πάρα πολλές φορές μιλάμε και λέμε, μα γιατί δεν μου το έδωσε ο Κύριος αυτό το πράγμα, γιατί δεν μου δίνει την προφητεία, γιατί δεν μου δίνει την όραση, γιατί δεν μου δίνει το ένα, γιατί δεν μου δίνει φαΐ, γιατί δεν μου δίνει... Μεμψιμηρία και εγωγισμός είναι αυτό. Ο Θεός σε αγαπάει. Αμήν. Και δεν θα σε αφήσει χωρίς τα χαρίσματά Του. Δεν θα σε αφήσει. Δεν θα σε αφήσει χωρίς φαγητό. Πλούσιοι φτωχεύουν και πεινάνε. Αυτοί που εξητούν τον Κύριο δεν θα στερηθούν κανένα αγαθό. Αμήν. Μιλούσα με μία γειτόνισσα και μας έλεγε λίγο τις δυσκολίες της. Άκου τα παιδιά μου, μεγαλώνουν τα παιδιά μου, τώρα θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά και το ένα και το άλλο. Και εμείς μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Σπουδάσαν τα παιδιά μας. Σπούδασε και σπουδάζει, της λέμε και ο μικρός τώρα ο Δημήτρης. Ναι, αλλά σας είναι στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Ο Θεός άνοιξε και αυτή τη θύρα. Αμήν. Γιατί δεν θα σου στερήσει τίποτα. Δεν θα σου στερήσει. Γιατί μας αγαπάει. Με ένα μισθό. Αμήν. Δεν μας στέρισε ο Κύριος. Μπορεί να το κάνει ο Κύριος. Ξέρετε, έχω μάθει να ζω διαπίστεως. Έτσι έχω μάθει. Όταν με κάλεσε ο Κύριος, έπρεπε να αφήσω την όμορφη για μένα Ρόδο και να κατέβω στο Ηράκλειο χωρίς να ξέρω κανέναν άνθρωπο. Μου έλεγε η Δέσπο, πού πάμε, δεν ξέρουμε ούτε έναν άνθρωπο εκεί πέρα. Πού θα νοικιάσουμε σπίτι. Τι σε ενδιαφέρει, της λέω, ο Κύριος έχει κάτι. Βρήκαμε. Για να βρω δουλειά έκανα 5 μήνες, 6 μήνες. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Τα λεφτά μας κατεβαίναν, είχαμε κάποια λεφτά στην άκρη και κατέβαιναν. Τα πει. Κύριε, πού με έφερες. Μπορούσα να γογγίσω. Τον καιρό που δεν είχαμε φράγκο, άνοιξε δουλειά. Μα γιατί δεν μου άνοιγες πιο πριν να μου μείνουν και λίγες οικονομίες. Δοκιμάζει ο Κύριος τις καρδιές μας. Εγώ δεν ήξερα ότι τις δοκίμασε την καρδιά μου. Αλλά ανταποκρινόμουν εσύ. Ανταποκρινόμουν αυτή την πίστη. Όταν αρχίσαν τα παιδιά μας και μεγαλώνανε, η Δέσπο είναι παρόν, αρχίσαμε και σκεφτόμασταν, για σκέψου τώρα τα παιδιά μας να θέλουν να σπουδάσουν. Πού, πώς. Και παρόλο που το σκεφτόμασταν, παρακαλούσαμε να σπουδάσουν. Προσπαθούσαμε να τα κάνουν να σπουδάσουν. Και αυτό που σκεφτόμασταν πάντα, ο Κύριος πάντα μας δίνει. Δεν να μας αφήνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει. Εάν έβαζα τις μέρημνες αυτές πάνω από τον Κύριο, ο καρπός θα πνιγότανε. Αλλά τις άφησα τις μέρημνες μου σε αυτό. Θεώρησα τα πάντα σκουπίδια μπροστά στο εξοχό του. Δεν θέλω να καμαρώσω για τον εαυτό μου. Προσπαθώ να σας δώσω ένα ζωντανό παράδειγμα, γιατί ξέρετε τη ζωή μου. Γιατί τη γνωρίζετε τη ζωή μου. Και λέει και να ευρεθώ μπροστά του, μη έχουν δικιά μου δικαιοσύνη, ένας άνθρωπος που πίστευε στον νόμο, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού δικαιοσύνη, την εκ Θεού δια της πίστεως. Τώρα πια δεν με ενδιαφέρει αν είμαι άμεμπτος στον νόμο, που το γύρευε ο Παύλος αυτό στη ζωή του, αλλά ξέρω ότι είμαι σωσμένος και αυτό είναι δώρο Θεού, μέσα από την πίστη. Και λέει, δια να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού. Ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ήξερε ότι η αρπαγή δεν θα γίνει, αλλά θα είναι στην εξανάσταση των νεκρών, όχι στην Ανάσταση, στην εξανάσταση των νεκρών. Την ώρα που ο Κύριος θα αρπάξει το σώμα του και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πρώτα οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν και μετά εμείς όσοι απομένουμε. Για αυτή την εξανάσταση μιλούσε και λέει ελπίζω ότι θα είμαι σε αυτή την εξανάσταση των νεκρών. Αδερφοί, ο Κύριος μας καλεί να πετάξουμε τα σκουπίδια μας. Αμήν. Ποιος από εσάς αν έχετε σκουπίδια μέσα στο σπίτι του? Μία, δύο μέρες και ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι. Ό,τι είναι φθαρτό, ο Θεός το θεωρεί ότι εδώ θα μείνει. Δεν πρόκειται να ανέβει πάνω. Αμήν. Ό,τι είναι άφθαρτο είναι μέσα σου. Και αυτό έχει αξία. Και αυτό είναι που θα παραλάβει ο Κύριος. Εάν δεν φτάσουμε να γίνουμε Παύλοι, ας γίνουμε Παυλάκια. Αμήν. Αμήν. Και το έργο του Κυρίου έτσι γίνεται. Και απλώνεται. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Γιατί ξέρουμε ότι είναι μια προτροπή για μας, Κυρία. Μια προτροπή αγάπης, Κυρία. Γιατί έχεις τόσο όμορφα πράγματα να κάνεις, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατέρα Άγιε. Και εμείς κάνουμε τις ώρες μας, Κύριε. Τις μέρες μας, Κύριε. Το χρόνο μας, Κύριε. Σε πράγματα που είναι ανούσια για τη ζωή μας, Κύριε. Ανούσια για το χαρακτήρα μας, Πατέρα Άγιε. Ανούσια στο να γνωρίσουμε σένα, Κύριε. Να κατανοήσουμε την αγάπη σου, Κύριε. Να κατανοήσουμε το ποιόν σου, Πατέρα Άγιε. Και αυτή την ώρα ζητάω να ανοίξεις τα μάτια μας, Κύριε, σαν του Παύλου, Πατέρα Άγιε. Να φύγουν τα λέπια, Κύριε, από πάνω μας, Κύριε. Για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε τη δόξα σου, να κοιτάξουμε το μεγαλείο σου, Κύριε. Και να μπορέσουμε κι εμείς σαν ιερείς, Κύριε, δική σου, Πατέρα, για να βαστάξουμε, Κύριε, επάνω στους ώμους μας, Κύριε, τη δόξα του ονόματός σου, Κύριε. Να βαστάξουμε το όνομά σου, Κύριε, ψηλά, Κύριε, με σοφία, Κύριε, και με σύνεση, Κύριε. Όπως οι μαθητές, Κύριε, πριν από εμάς, Πατέρα Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το λόγο σου, Πατέρα Άγιε. Και θέλουμε, Κύριε, εσύ να μας δυναμώσεις, Κύριε, ώστε να τον βάλουμε, Κύριε, σε εφαρμογή, Πατέρα Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir lesen 1. Korinther Kapitel 16.
2: Διαβάζουμε από την Α Κορινθίους το 16ο κεφάλαιο.
1: Vers 13.
2: Το 13. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε.
1: Hast du schon einmal etwas gehört?
2: Άκουσες καμιά φορά?
1: Von den drei japanischen Soldaten?
2: Για αυτούς τους τρεις Ιάπωνες στρατιώτες.
1: Der eine hieß Nakamura.
2: Ο ένας ονομαζόταν Nakamura.
1: Der andere hieß Yokai.
2: Ο άλλος ονομαζόταν Yokai.
1: Und der dritte war ein Soldat namens Onado.
2: Και ο τρίτος ονομαζόταν Onado ή Onada.
1: Diese drei waren im Zweiten Weltkrieg auf verschiedenen Inseln stationiert.
2: Αυτοί οι τρεις κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρισκόντουσαν σε διάφορες νήσους, υπηρετούσανε.
1: Und was hatten diese drei gemeinsam?
2: Και τι κάναν αυτοί οι τρεις μαζί?
1: Was macht diese drei ganz besonders aus?
2: Αυτό που το ιδιαίτερο που κάνανε.
1: Diese drei Männer,
2: αυτοί οι τρεις άντρες,
1: haben festgehalten,
2: κρατούσανε,
1: an dem was sie tun mussten.
2: Κρατούσανε αυτό που έπρεπε να κάνουν, κρατιόντουσαν από αυτό που έπρεπε να κάνουν.
1: Als die amerikanische Armee auf diese Inseln gekommen sind,
2: καθώς ήρθαν οι Αμερικάνοι σε αυτά τα νησιά,
1: haben sie sich zurückgezogen und festgestanden dem Feind gegenüber.
2: Αντιστάθηκαν πάρα πολύ ισχυρά.
1: Aufgeben war für diese Männer keine Option.
2: Δεν ήταν, υπήρχε καμία πιθανότητα για αυτούς τους στρατιώτες να παραδοθούν ή να παραιτηθούν.
1: Jeder wollte feststehen,
2: ο καθένας ήθελε να κρατηθεί στη θέση του
1: bis an das Ende.
2: Μέχρι το τέλος.
1: Und den erteilten Befehl bis zum Ende befolgen.
2: Και να υποστούν τα πάντα μέχρι το τέλος.
1: Keinen Millimeter zurückweichen.
2: Δεν αφήνανε το χώρο που υπηρετούσαν ούτε ένα βήμα.
1: Sondern ausharren.
2: Αλλά αντέχανε.
1: Standhaft wollten sie bleiben.
2: Ήτανε σταθεροί εκεί και στεκόντουσαν.
1: Und so haben sie niemals mitbekommen, dass der Krieg vorbei ist.
2: Και έτσι δεν τους είπε κανένας ότι τέλειωσε εκεί στα νησιά που βρισκόντουσαν. Δεν τους είπε κανένας ότι τέλειωσε ο πόλεμος.
1: Jeder von denen behielt seine Stellung.
2: Και έτσι ο καθένας ήταν εκεί στη θέση του.
1: Keinen Meter weg von
2: δεν κουνιόταν από τη θέση που τον είχαν βάλει.
1: 1972 wurde einer dieser Soldaten entdeckt.
2: Και το 1972 ανεκαλύφθη ένας από αυτούς τους
1: στρατιώτες.
2: 25 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου κρατούσανε το πόστο τους. Οι άλλοι δύο,
1: 2 Jahre später,
2: 2 χρόνια αργότερα, μάθανε ότι ήδη πριν 25 χρόνια ο πόλεμος τέλειωσε.
1: Und dann kehrten sie erst zurück in ihre Heimat.
2: Και τότε και μόνο γύρισαν στην
1: Denn
2: πατρίδα
1: sie wollten feststehen,
2: γιατί
1: bis zum letzten.
2: Θέλανε να παραμείνουν εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Diese drei haben ausgehalten 29 Jahre.
2: Αυτοί οι τρεις αντέξανε 29 χρόνια
1: bis zum, nach dem Ende des Krieges.
2: Μετά από το τέλος του πολέμου.
1: Und der eine,
2: και ο ένας,
1: der wollte nicht von dieser Insel gehen.
2: Τελικά δεν ήθελε και να φύγει από αυτό το νησί.
1: Weil er sagte, ich hatte einen Befehl.
2: Γιατί είπε, έχω μία εντολή.
1: Und der Befehl war, stehen zu bleiben.
2: Και η εντολή είναι να μείνω εδώ.
1: Und so musste der General gefunden werden,
2: και έπρεπε να βρεθεί ο στρατηγός, να βρουν τον στρατηγό,
1: der damals diesen Befehl gegeben hat.
2: Που έδωσε αυτή την εντολή στο στρατιώτη.
1: Und dieser General wurde dorthin geflogen.
2: Και πήγε αεροπορικός ο στρατηγός αυτός εκεί που βρισκόταν ο στρατιώτης.
1: Sagte, Herr Onoda,
2: και του λέει, κύριε Onoda,
1: ich habe den Befehl auf, Sie dürfen nach Hause.
2: Σε ελευθερώνω από την εντολή που σου δώσα, μπορείς να γυρίσεις σπίτι σου.
1: Ja, das ist eine Tatsache.
2: Αυτό είναι μια πραγματικότης.
1: Kein Märchen, sondern
2: δεν είναι παραμύθι, είναι γεγονός.
1: Und so ist dann nach Hause gekommen.
2: Και έτσι επέστρεψε αυτό στο σπίτι.
1: Erst als der Befehl des Generals gekommen ist.
2: Γιατί είχε την εντολή του στρατηγού.
1: Alle drei.
2: Και οι τρεις αυτοί.
1: Hatten fast 30 Jahre. Περί
2: τα 30 χρόνια μετά από το τέλος του πολέμου.
1: Ausgeharrt. An ihrem Post.
2: Αντέξανε και μείνανε στο πόστο τους.
1: Eine unglaubliche Geschichte.
2: Αυτό είναι μια καταπληκτική ιστορία.
1: Die diese drei Männer miteinander verbindet.
2: Που τελικά ενώνει αυτούς τους τρεις ανθρώπους.
1: Welch eine Standfestigkeit.
2: Τι σταθερότητα, τι επιμονή.
1: Welch ein Ausharren von diesen
2: Τι αντοχή
1: Männern.
2: Αυτών των ανθρώπων.
1: Auf ihren Plätzen.
2: Στη θέση τους.
1: Die Frage ist jetzt,
2: η ερώτηση όμως είναι,
1: wie sieht es bei uns aus?
2: Με εμάς τι γίνεται?
1: Wie sieht es in deinem Leben und in meinem Leben aus?
2: Τι γίνεται στη ζωή σου και στη ζωή μου?
1: Wie sieht es in der Nachfolge Jesu in uns aus?
2: Τι γίνεται με τους ακόλουθους του Ιησού?
1: Ja, wir gehören keinem General.
2: Βεβαίως δεν ανήκουμε σε κανένα στρατηγό.
1: Wir gehören keiner weltlichen Armee.
2: Ούτε σε κανένα στρατό.
1: Und doch sind wir eine Armee.
2: Και παρόλα αυτά είμαστε στρατός.
1: Eine Armee Gottes.
2: Ένας στρατός του Κυρίου.
1: Nein, wir gehören dem Herrn aller Herren.
2: Ανήκουμε στον Κύριο των Κυρίων.
1: Wir gehören dem König aller Könige.
2: Στον Βασιλέα των Βασιλέων.
1: Und in Christus und seinem Wort ist das Beste gegeben, das wir überhaupt haben.
2: Και από τον Ιησού μας έχει δοθεί αυτό που έχουμε.
1: Und wir wissen, dass er wiederkommen wird.
2: Και ξέρουμε ότι θα ξανάρθει.
1: Und er hat uns verheißen, dass er uns niemals alleine lassen wird.
2: Μας έχει υποσχεθεί ότι δεν θα μας αφήσει μόνους.
1: Auch dann, wenn es schwierige Zeiten gibt.
2: Ακόμα και όταν έρχονται δύσκολοι καιροί.
1: Der Glaube an Jesus.
2: Η πίστη στον Ιησού
1: endet niemals in einer Enttäuschung.
2: Δεν τελειώνει όταν έρχεται μία απογοήτευση.
1: Der Glaube an Jesus, egal welche Probleme und Schwierigkeiten.
2: Η πίστη στον Ιησού, άσχετα με πόσες δυσκολίες υπάρχουν, πόσα προβλήματα υπάρχουν,
1: enden immer in der Herrlichkeit.
2: Τελειώνει στην αιωνιότητα.
1: Amen. Das Beste kommt noch für uns.
2: Αλλά γιατί τα καλύτερα έρχονται.
1: Und jetzt ist es Zeit für uns,
2: και τώρα είναι ο καιρός για μας
1: festzustehen.
2: Να μείνουμε σταθεροί.
1: Auszuhalten.
2: Να αντέξουμε.
1: Auszuharren.
2: Να παραμείνουμε στη θέση μας.
1: Wisst ihr, allgemein. Allgemein.
2: Γενικά, σε όλη την Ευρώπη
1: es gibt so viele Christen.
2: Υπάρχουν τόσοι πολλοί χριστιανοί.
1: Aus welchen Gründen auch immer.
2: Και
1: die Gemeinde verlassen.
2: Και έχουν σε αυτές τις διάφορες εκκλησίες πάρα πολλοί χριστιανοί εγκαταλείψει την
1: Κοινωνία.
2: Και ζουν χωρίς εκκλησία.
1: Kein Ausharren.
2: Δεν αντέξανε. Δεν επιμείνανε.
1: Geschwister, wir stehen natürlich in Gefahr.
2: Βέβαια, αδέλφια, βρισκόμαστε σε κίνδυνο.
1: Dass wir uns mitreißen lassen durch Umstände, durch Entwicklungen.
2: Ώστε να μην αντέξουμε μέσα από προβλήματα, μέσα από τις εξελίξεις των πραγμάτων, να μην αντέξουμε.
1: Sei es viel Druck, der von außen hineinkommt.
2: Καθώς έρχεται πάρα πολύ πίεση απ' έξω προς εμάς.
1: Sei es durch Ausgrenzung innerhalb der Gemeinde.
2: Και εξαιτίας πραγμάτων που συμβαίνουν και μέσα στην Εκκλησία.
1: Wir stehen in Gefahr, weggerissen zu werden.
2: Βρισκόμαστε στον κίνδυνο να εγκαταλείψουμε. Αλλά ο Κύριος ζητάει από μας να μείνουμε σταθεροί. Ότι οι προβλήματα υπήρχαν τότε, υπάρχουν και τώρα.
1: Paulus macht sich Sorgen um die Gemeinde in Thessaloniki.
2: Ο Παύλος είχε έγνοια για την εκκλησία της Θεσσαλονίκης.
1: Die Gemeinde war sehr jung.
2: Η εκκλησία ήταν νέα.
1: Er selber musste weg aus der Stadt.
2: Ο ίδιος έπρεπε να ταξιδεύει, να φύγει.
1: Und Christen in Thessaloniki hatten starken, starken Gegenwind zur damaligen Zeit.
2: Και οι πιστοί στην Θεσσαλονίκη είχαν πάρα πολλές αντιδράσεις.
1: Paulus spricht im Thessaloniker Brief davon.
2: Και μιλάει ο Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή για αυτές τις δυσκολίες.
1: Er spricht davon, wie diese gläubigen Leute dort.
2: Και μιλάει και λέει πως αυτοί οι πιστοί εκεί.
1: Unter viel Bedrängnis, unter vielen Nöten, unter vielen
2: Κάτω από πάρα πολλά προβλήματα, κάτω από πολλές πιέσεις.
1: Mit Freuden das Wort aufgenommen haben.
2: Είχανε χαρά. Καθώς λαμβάνανε το λόγο. Με χαρά παίρνανε το λόγο.
1: Und jetzt war es das Anliegen des Paulus, die Gemeinde zu gründen, krisenfest zu machen.
2: Και τώρα η αποστολή του Παύλου ήταν να εδραιώσει την εκκλησία.
1: Und ihnen nicht etwa die Seifenblase von Spaßchristentum zu vermitteln.
2: Και να μην τους μετατρέψει απλώς σε χαρούμενους χριστιανούς.
1: Würden diese Gläubigen unter all diesem Druck standhalten?
2: Θα αντέχανε άραγε όλοι αυτοί οι πιστοί κάτω από πιέσεις?
1: Es war die Sorge.
2: Αυτή ήταν η έγνοια του.
1: Würden diese Gläubigen all diese Schwierigkeiten, all diesem Gegenwind?
2: Αυτοί οι πιστοί θα μπορούσαν μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες να παραμείνουν?
1: Oder würden sie zurückweichen?
2: Ή θα φεύγανε, θα υποχωρούσανε.
1: Vielleicht sogar wieder zurückgehen in die Welt.
2: Πιθανόν πίσω στην παλιά τους ζωή.
1: Als das Evangelium dorthin gekommen ist in diese Stadt.
2: Καθώς πήγε το, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε αυτή την πόλη.
1: Man sagt, es hat ungefähr 200.000 Einwohner gegeben.
2: Ήταν κάτοικοι, ήταν περίπου 200.000 κάτοικοι.
1: Und die Stadt war bekannt als eine lasterhafte Stadt.
2: Και ήταν γνωστή σαν μια πόλη με πάρα πολλά προβλήματα.
1: Innerhalb von kurzer Zeit entstand dort diese Gemeinde.
2: Αλλά μέσα σε λίγο διάστημα δημιουργήθηκε εκεί η εκκλησία.
1: Aber sie erlebten viel Leid, viel Verfolgung.
2: Αλλά άρχισαν να ζουν πολλούς διωγμούς.
1: Und Paulus macht sich Sorgen.
2: Και γι' αυτό ο Παύλος είχε έγνοια. Άραγε θα αντέξουν οι νέοι χριστιανοί σε αυτούς τους διωγμούς.
1: Und Timotheus konnte ihn beruhigen.
2: Και τον ησύχαζε ο Τιμόθεος.
1: Er konnte ihn trösten.
2: Τον παρηγορούσε.
1: Und er konnte ihm mitteilen, der Glaube dieser Geschwister, der ist fest.
2: Προσπαθούσε να τον πείσει ότι η πίστη αυτών των πιστών ήταν σταθερή.
1: Und es heißt, dass sie feststehen im Herrn.
2: Και ότι στεκόντουσαν αμετάθετοι στον Ιησού.
1: Feststehen wie eine Armee.
2: Τόσο σταθερή σαν ένας στρατός.
1: Die nicht zurückweicht.
2: Που δεν υποχωρεί.
1: Obwohl der Feind angreift.
2: Παρόλο που επιτίθεται ο εχθρός. Παρόλο που υπάρχουν δυσκολίες.
1: Obwohl der Teufel losgelassen ist.
2: Παρόλο που ο Σατανάς τους επιτίθεται.
1: Aber diese Gemeinde, diese Gläubigen,
2: αλλά αυτοί οι πιστοί
1: festgestanden im Herrn.
2: Παρέμειναν σταθεροί στον Κύριο.
1: Geschwister, wir leben in einer Zeit.
2: Αδέρφια, ζούμε σε μια περίοδο.
1: Wir sehen das ja überall.
2: Το βλέπουμε παντού.
1: Kriege.
2: Πόλεμοι.
1: Überall.
2: Παντού.
1: Jetzt Israel.
2: Τώρα με το Ισραήλ.
1: Hamas.
2: Η Χαμάς.
1: Und das ist der Anfang.
2: Και αυτό είναι η αρχή.
1: Ich habe gelesen, dass die Hamas
2: einen
1: Befehl gegeben haben.
2: Έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι δώσαν μια εντολή στη Χαμάς.
1: Die Juden auf der ganzen Welt zu ermorden.
2: Να δολοφονήσουν τους Ισραηλίτες σε όλο τον κόσμο.
1: Und wisst ihr,
2: και ξέρετε,
1: wer nach den Juden drankommt?
2: Ποιος έρχεται μετά τους Ισραηλίτες?
1: Wir.
2: Εμείς.
1: Wir.
2: Εμείς.
1: Wir werden in das Fadenkreuz diese Terroristen kommen.
2: Εμείς θα μπούμε στο στόχαστρο αυτών των τρομοκρατών.
1: Drum ist so wichtig, Geschwister, dass wir feststehen.
2: Γι' αυτό, αδέρφια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνουμε σταθεροί, γιατί δεν ξέρουμε τι θα έρθει. Σκεφτείτε, σκεφτείτε αυτούς τους τρεις στρατιώτες, οι οποίοι κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, 30 χρόνια άντεξαν.
1: Sie haben ihren Posten nicht verlassen.
2: Δεν αφήσανε το πόστο τους, τη θέση τους.
1: Wie schnell sind wir dem gegenüber, wenn der Gegenwind kommt?
2: Πόσο γρήγορα θα φύγουμε όταν έρθει ο άνεμος?
1: Wenn es nicht so läuft, wie wir meinen.
2: Αν οι συνθήκες δεν είναι αυτές που καλές όπως τις θέλουμε, τι θα κάνουμε τότε? Θα γυρίσουμε την πλάτη?
1: Ach, weißt du, meine Meinung in der Gemeinde ist so und so.
2: Ξέρεις, η γνώμη μου μέσα στην εκκλησία είναι αυτή.
1: Aber der Pastor hört ja nicht auf mich.
2: Αλλά ο ποιμένας δεν με ακούει.
1: Ich wäre viel besser.
2: Θα ήταν όλα πολύ καλύτερα.
1: Wenn er tun würde, was ich sage.
2: Αν ο ποιμένας έκανε αυτά που εγώ του λέω, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
1: Und weil es nicht so geschieht.
2: Και επειδή δεν συμβαίνει αυτό.
1: Rückzug.
2: Τότε φεύγει.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Ach, weißt du, ich bin so verletzt worden.
2: Ή, ξέρεις, πληγώθηκα.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Wir werden immer verletzt.
2: Θα είμαστε πάντοτε πληγωμένοι.
1: Es gibt immer Verletzungen.
2: Υπάρχουν πάντοτε πληγές.
1: Aber wir haben jemanden, der uns heilen kann.
2: Αλλά έχουμε κάποιον ο οποίος μπορεί να μας θεραπεύσει.
1: Warum gibt es so viele, die sich zurück in Schwierigkeiten kommen?
2: Γιατί είναι τόσοι πολλοί οι οποίοι υποχωρούν όταν έρχονται δυσκολίες?
1: Weil sie nicht gelernt haben, im Glauben zu stehen, im Glauben zu kämpfen.
2: Γιατί δεν έχουν μάθει να πολεμάνε και να παραμένουν με πίστη.
1: Weil lange Zeit ein Verwöhn-Evangelium gepredigt wurde.
2: Γιατί για πάρα πολύ καιρό πήρανε μέσα τους ένα Ευαγγέλιο της καλοπέρασης.
1: Ein bisschen Friede, bisschen
2: χαρά,
1: ein bisschen Tanzen.
2: Λίγος χορός.
1: Oh, alles ist gut.
2: Όλα είναι καλά.
1: Alles,
2: ο Κύριος μας δίνει όλα ό,τι χρειαζόμαστε. Ο Κύριος μας καλομαθαίνει.
1: Verwöhn-Evangelium.
2: Αυτό είναι της καλοπέρασης το Ευαγγέλιο.
1: Aber wir stehen im Krieg.
2: Αλλά είμαστε σε πόλεμο.
1: Wir stehen im Krieg.
2: Είμαστε σε πόλεμο.
1: Da müssen wir lernen, festzustehen im Herrn.
2: Και πρέπει να μάθουμε να μένουμε σταθεροί στον Κύριο.
1: Keinen Millimeter zurückweichen.
2: Να μην υποχωρήσουμε ούτε ένα εκατοστό.
1: Diese Gläubigen in Thessaloniki, die waren bereit,
2: πιστοί,
1: für den Herrn zu leiden.
2: Αυτοί οι πιστοί στη Θεσσαλονίκη ήταν έτοιμοι να υποφέρουν για τον Κύριο. Για τη γνώση του Ιησού Χριστού ήταν έτοιμοι να υποφέρουν.
1: Sie weigerten sich all diesen Angriffen auf Rückzug zu gehen.
2: Και δεν επρόκειτο όλες αυτές οι επιθέσεις να τους κάνουν να υποχωρήσουν. Σαν και αυτούς τους τρεις στρατιώτες.
1: Aufzugeben.
2: Δεν σκεφτήκανε καν να παραδοθούν.
1: Und so soll diese Gemeinde, die damaligen Gläubigen, für uns ein Vorbild sein.
2: Έτσι αυτή η εκκλησία των τότε χριστιανών πρέπει να είναι ένα παράδειγμα για μας.
1: Was machst du?
2: Τι κάνεις?
1: Am Arbeitsplatz.
2: Τι κάνεις στη δουλειά σου? Εκεί που εργάζεσαι. Τι θα κάνεις αν ήσουν στο Ισραήλ?
1: Wenn dein Mitarbeiter oder dein Freund, wer auch immer, auf einmal gegen Israel redet und für Hamas redet?
2: Τι θα γίνει αν ο φίλος σου, ο συνάδελφός σου, μιλάει υπέρ του Ισραήλ και εσύ μιλάς υπέρ της Χαμάς?
1: Ziehst du dich zurück?
2: Εσύ θα υποχωρήσεις?
1: Findest du Ausreden?
2: Θα βρεις μια ευκαιρία να φυγείς?
1: Oder stehst du im Herrn fest?
2: Ή στέκεσαι σταθερός στον Κύριο?
1: Und stehst für Israel?
2: Και στέκεσαι για το Ισραήλ?
1: Wie ist es, wenn es um Homosexualität geht?
2: Τι θα γίνει αν κάτι αφορά την ομοφιλοφιλία?
1: Und du angegriffen wirst?
2: Και σου έγινε μια επίθεση πάνω σε αυτό.
1: Ja, ich war so genau, ja, ja, vielleicht und eher irgendwie.
2: Oder λέει, δηλαδή βρίσκεσαι σε αμηχανία.
1: Stehen wir fest im Herrn?
2: Ή μένουμε σταθεροί στον Κύριο?
1: Stehen wir fest, Geschwister?
2: Μένουμε σταθεροί, αδέρφια, ή υποχωρούμε?
1: Paulus verwendet sehr oft diesen Begriff.
2: Ο Παύλος μεταχειρίζεται πάρα πολύ συχνά αυτή την έκφραση, το να μείνει κανείς σταθερός.
1: Erfordert zum Beispiel die Korinther auf, zu wachen und festzustehen.
2: Τους Κορίνθιους τους συμβουλεύει να στέκεστε, λέει, εν τη πίστη και ενδυναμούστε.
1: Festzustehen im Glauben.
2: Να μείνετε σταθεροί στην πίστη.
1: Festhalten an der göttlichen Wahrheit.
2: Να μείνετε σταθεροί στην αλήθεια του Κυρίου, κανένα συμβιβασμό. Κανένα συμβιβασμό δεν μπορεί να γίνει με το λόγο του Κυρίου. Υπάρχει περίπτωση, παρόλες τις επιθέσεις, παρόλες τις δυσκολίες,
1: sich zu weigern, einen Millimeter nachzugeben.
2: Να σταθούμε έτσι ώστε να μην υποχωρήσουμε
1: in der Gemeinde zu bleiben.
2: Ούτε ένα εκατοστό και να παραμείνουμε σταθεροί μέσα στην Εκκλησία.
1: Es gibt keine vollkommene Gemeinde.
2: Δεν υπάρχει καμία τέλεια Εκκλησία.
1: Niemals.
2: Ποτέ.
1: Aber die Gemeinde ist das Haus.
2: Αλλά η Εκκλησία είναι το σπίτι του Κυρίου, ο οίκος του Κυρίου. Είναι όλα καλά? Όχι. Υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν προβλήματα. Και παρόλα αυτά παραμένει η Εκκλησία, ο οίκος του Κυρίου. Και πρέπει να παραμείνεις στον οίκο του Κυρίου.
1: Egal was passiert.
2: Άσχετα τι συμβαίνει.
1: Denn die Gemeinde ist der Ort, wo der Herr sich offenbart.
2: Γιατί η Εκκλησία είναι ο τόπος που εμφανίζεται ο Κύριος.
1: Manchmal höre ich, weißt du, wir treffen uns ganz lose und machen Gottesdienst.
2: Ναι, μερικές φορές ακούω, για συγκεντρωνόμαστε έτσι μερικοί και προσευχόμαστε.
1: Ja, ist gut.
2: Αυτό είναι καλό.
1: Aber es ist nicht der Wille Gottes.
2: Αλλά δεν είναι το θέλημα του Κυρίου αυτό.
1: Der Wille Gottes ist die Gemeinde.
2: Το θέλημα του Κυρίου είναι η Εκκλησία.
1: Und hier beginnt festzustehen.
2: Και εδώ πρέπει να μείνεις σταθερός.
1: In guten wie in schlechten.
2: Εδώ θα πρέπει να δείξεις ότι είσαι σταθερός. Στις καλό, την καλή στιγμή και την κακή στιγμή.
1: In Epheser 6.
2: Στην Εφεσίους, κεφάλαιο 6.
1: Werden wir dreimal aufgefordert festzustehen.
2: Εκεί ο Παύλος τρεις φορές
1: stehen,
2: λέει, μείνετε σταθεροί ενάντια στις μεθοδίες του διαβόλου. Τρεις φορές το επαναλαμβάνει.
1: Und darin sind die Gläubigen in Thessaloniki, der damaligen Gemeinde, für uns ein Vorbild.
2: Και γι' αυτό αυτή η εκκλησία της Θεσσαλονίκης είναι ένα πρότυπο για μας.
1: Wisst ihr, zur Nachfolge Jesu gehört auch Leidenszeiten.
2: Βεβαίως, για τους ακολούθους του Ιησού περνάει καιρός ταλαιπωρίας.
1: Es gehört auch mit dazu, dass wir leiden für Jesus.
2: Και επίσης, υπάρχει περίπτωση να υποφέρουμε για τον Ιησού.
1: Ich denke, dass der ganze Wohlstand, der ganze Glaubensfreiheit vieles von dem weggespült hat.
2: Πιστεύω ότι αυτή η καλοπέραση και η δίθεν ελευθερία προκάλεσε πάρα πολλά
1: unser
2: πράγματα από αυτά.
1: Unser geistliches Immunsystem ist durch zu viel Gutes geschwächt worden.
2: Και έφερε το πολύ καλό, έφερε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία.
1: Wir müssen ausharren und feststehen, bis der Herr wiederkommt.
2: Πρέπει να μείνουμε σταθεροί μέχρι που να έρθει ο Ιησούς.
1: Bleiben wir fest und standhaft im Bekenntnis zu Jesus, egal und wenn es uns
2: Πρέπει das Leben να μείνουμε kostet. Σταθεροί στη γνώση και στην αποκάλυψη του Κυρίου, άσχετα με το τι συμβαίνει.
1: Weißt du, viele legen sich ein positives Christentum zurecht.
2: Γιατί μερικοί θέλουν μόνο τα θετικά.
1: Es wird nur noch das betont, was dem Zeitgeist gefällt.
2: Τονίζεται πάρα πολύ αυτό που φαίνεται να είναι καλό σύμφωνα με τον κόσμο.
1: Lasst uns feststehen und Mut haben.
2: Πρέπει να έχουμε θάρρος.
1: Über den Himmel zu sprechen.
2: Να μιλάμε για τον ουρανό.
1: Über die Hölle zu reden.
2: Να μιλάμε για την κόλαση.
1: Über Rettung und Verdammnis zu reden.
2: Να μιλάμε για την σωτηρία και την καταδίκη.
1: Sehr oft wird zitiert, wer an mich glaubt, der wird nicht gerichtet werden.
2: Πολύ συχνά επαναλαμβάνουμε αυτό που λέει ο Κύριος, ότι αυτός που πιστεύει σε μένα δεν θα κριθεί. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Αυτός που δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί.
1: Geschwister, die Zeiten werden nicht besser werden.
2: Ο καιρός δεν θα φέρει καλύτερα πράγματα.
1: Im Gegenteil.
2: Αντίθετα.
1: Der Weg wird immer schmaler sein.
2: Ο δρόμος για όλους θα είναι πιο στενός, πιο δύσκολος.
1: Und darum ist es so wichtig.
2: Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό.
1: Egal was kommen wird.
2: Άσχετα με το τι θα γίνει.
1: Zu stehen im Herrn.
2: Να μείνουμε στον Κύριο.
1: Und keinen Millimeter zurückweichen.
2: Και να μην υποχωρήσουμε ούτε ένα χιλιοστό.
1: Nein, Herr. Wir stehen fest für dich.
2: Όχι, Κύριε, μένουμε σταθεροί για σένα.
1: Wenn wir auf uns selber blicken, sind wir total überfordert.
2: Εάν κοιτάμε προς τον εαυτό μας, τότε.
1: Sondern wir müssen auf ihn blicken.
2: Τότε χαθήκαμε.
1: Πρέπει
2: να κοιτάμε προς αυτόν. Αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Αυτός είναι η βοήθειά μας.
1: Luther hatte schon gewusst.
2: Ο Λούθυρος το ήξερε αυτό.
1: Und er hat ein Lied geschrieben.
2: Και έγραψε ένα τραγούδι, ένα
1: Eine
2: ύμνο.
1: Feste Burg ist unser Gott.
2: Ο Κύριος μας είναι σταθερός πύργος.
1: Ja, unser Herr ist eine feste Burg.
2: Ναι, ο Κύριος είναι ένας πύργος σταθερός.
1: Und wir können in dieser Burg überleben und bestehen.
2: Και μέσα σε αυτό το πύργο μπορούμε να επιβιώσουμε και να αντέξουμε.
1: Weil der Herr unsere Burg ist, er ist unser Beschützer.
2: Γιατί είναι ο πύργος μας, είναι ο σωτήρας μας.
1: Festgestanden bis zum Ende.
2: Μείνε σταθερός μέχρι το τέλος.
1: Paulus festgestanden bis zum Ende im Gefängnis, tot vor Augen.
2: Ο Παύλος έμεινε σταθερός μέσα στη φυλακή, μέχρι το θάνατό του.
1: Und in all diesen Problemen und Schwierigkeiten, den Tod, den Märtyrertod vor Augen.
2: Και όλες αυτές οι δυσκολίες των μαρτύρων, το θάνατο που είχαν πρώτον με οφθαλμό τους.
1: Was sagt Paulus?
2: Τι είπε ο Παύλος γι' αυτό?
1: Ich weiß, wem ich geglaubt habe.
2: Ich γνωρίζω ποιον πιστεύω, σε ποιον πιστεύω. Και αυτόν προς τον οποίο πιστεύω είναι τόσο δυνατός ώστε να με προστατεύει κάθε μέρα. Και αυτή είναι η βοήθειά μας. Ξέρω, γνωρίζω ποιον πιστεύω.
1: Ich weiß, wem ich glaube.
2: Ξέρω σε ποιον πιστεύω.
1: Er ist mächtig genug.
2: Είναι αρκετά δυνατός.
1: Mich zu bewahren.
2: Να με προστατεύσει.
1: Mich fest zu gründen.
2: Να με στερεώσει.
1: Und deswegen müssen wir festgebunden sein an dem, an den wir glauben.
2: Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι σταθερά με αυτόν τον οποίον πιστεύουμε, με τον Ιησού Χριστό.
1: Und das sollte dein Bekenntnis sein.
2: Και αυτή πρέπει να είναι η μαρτυρία σου.
1: Ich weiß, wem ich glaube.
2: Ξέρω ποιον πιστεύω.
1: Er ist mein guter Hirte.
2: Αυτός είναι ο καλός μου ποιμένας. Αυτός είναι ο πύργος μου.
1: Er ist mein Heiler.
2: Είναι ο σωτήρας μου.
1: Er ist der, der wiederherstellt.
2: Είναι αυτός που αποκαθιστά τα πάντα.
1: Und ich wünsche uns,
2: και εύχομαι,
1: dass wir solche Gläubige werden wie damals die Gläubigen in Thessalonik.
2: Ώστε να γίνουμε τέτοιοι πιστοί όπως οι πιστοί της Θεσσαλονίκης.
1: Die festgestanden sind,
2: που παρέμειναν παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τις επιθέσεις.
1: Und ich wünsche uns,
2: και εύχομαι σε εμάς,
1: dass wir feststehen,
2: να παραμείνουμε σταθεροί.
1: Trotz all der Entwicklungen dieser Welt.
2: Παρόλες τις εξελίξεις αυτού του κόσμου.
1: Trotz aller Entwicklungen dieser Welt.
2: Παρόλες τις εξελίξεις.
1: Warum?
2: Γιατί?
1: Weil wir ihn kennen.
2: Γιατί γνωρίζουμε αυτόν.
1: Der mächtig genug ist.
2: Που είναι αρκετά δυνατός.
1: Das uns anvertraute Gut.
2: Ώστε εμάς να μας προστατεύσει
1: auf seinen Tag hin zu bewahren.
2: Και να μας κρατήσει για την ημέρα του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πρέπει να έχουμε μπροστά μας το στόχο. Και να μην αφήσουμε να μας αποσπάσουν πράγματα. Να μην αφήσουμε να μας αποσπάσουν όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Γιατί αν κοιτάμε πάρα πολύ προς αυτά που συμβαίνουν, πιθανόν να απογοητευτούμε και να ξεχάσουμε.
2: Ich glaube an den, der mächtig genug ist, mich dadurch
1: Πιστεύω σε αυτόν που είναι δυνατός και μπορεί να με περάσει μέσα από αυτά.
2: Diese drei japanischen Soldaten.
1: Αυτοί οι τρεις Ιάπωνες στρατιώτες.
2: Bis zu 30 Jahren haben sie durchgehalten.
1: 30 χρόνια άντεξαν.
2: Sie haben ihre Posten nicht verlassen.
1: Δεν άφησαν τη θέση τους, το πόστο τους.
2: Und das ist beachtlich.
1: Και αυτό είναι αξιοσημείωτο.
2: Ja, am Ende waren sie enttäuscht.
1: Στο τέλος απογοητεύτηκαν.
2: Für was haben wir das getan?
1: Για ποιο λόγο το έκαναν αυτό?
2: Aber im Gegensatz zu diesen drei Soldaten,
1: αλλά αντίθετα από αυτούς τους τρεις στρατιώτες,
2: dürfen wir wissen,
1: πρέπει εμείς να ξέρουμε,
2: dass unser Feststehen im Herrn,
1: ότι η δική μας αιμονή και παραμονή στον Κύριο
2: ποτέ vergeblich ist.
1: Δεν είναι για τίποτα.
2: Niemals, Geschwister.
1: Δεν είναι ποτέ, αδερφιά. Ακόμα και αν απαιτεί δυνάμεις.
2: Denn das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir im Triumphzug mit Jesus marschieren.
1: Κάποια στιγμή θα περπατήσουμε μαζί με τον Ιησού θριαμβευτές.
2: Das Beste kommt noch.
1: Λοιπόν, το καλό έρχεται.
2: Einst werden wir im neuen Jerusalem sein.
1: Κάποια στιγμή θα είμαστε στη Νέα Ιερουσαλήμ.
2: Das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir auf goldenen Straßen wandeln.
1: Σε αυτές τις χρυσούς δρόμους θα περπατάμε. Αυτό το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht.
1: Κάποια στιγμή θα δούμε τον Ιησού πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden keine Tränen mehr sein.
1: Μια φορά δεν θα υπάρχουν πια πόνος, δεν θα υπάρχουν δάκρυα, δεν θα υπάρχει τίποτε.
2: Das Beste kommt noch.
1: Λοιπόν, το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir in das Weinhaus Gottes geführt.
1: Μια φορά θα πιούμε από το ποτό του Κυρίου.
2: Das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Deswegen.
1: Γι' αυτό το λόγο.
2: Lasst uns feststehen.
1: Ας μείνουμε σταθεροί.
2: Auch wenn der Sturm kommt.
1: Ακόμα και αν έρθουν οι καταιγίδες. Αν είναι έξαλλος ο διάβολος εναντίον μας.
2: Nein, wir wollen nicht zurückweichen.
1: Δεν υποχωρούμε, πρέπει να επιμείνουμε.
2: Auch wenn es Schwierigkeiten gibt in der Gemeinde untereinander. Nein, wir stehen.
1: Ακόμα και όταν υπάρχουν δυσκολίες μέσα στην εκκλησία.
2: Warum?
1: Του ενός προς τον άλλον.
2: Weil
1: γιατί?
2: Wir einst im Triumphzug Jesu marschieren werden.
1: Γιατί είναι μια στιγμή που θα πορευθούμε θριαμβευτές. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μείνουμε σταθεροί.
2: Und immer wieder und immer wieder uns ausrichten auf unseren Herrn.
1: Και ξανά και ξανά να απευθυνόμαστε στον Κύριό μας.
2: Amen. Weil das Beste kommt noch.
1: Γιατί το καλύτερο έρχεται.
2: Sag deinem Nachbarn, das Beste kommt noch für
1: Πες το στο διπλανό σου, το καλύτερο έρχεται.
2: Und wir müssen uns mit auf diese Dinge konzentrieren.
1: Και πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό το πράγμα.
2: Und nicht auf die Probleme.
1: Και όχι στα προβλήματα.
2: Wenn wir nur einen Blick auf die Probleme haben.
1: Όταν το μάτι μας κοιτάει μόνο τα προβλήματα.
2: Wie so ein Rennpferd.
1: Σαν να είναι σαν το τρένο που τρέχει. Και
2: links und rechts.
1: Είναι όπως τα άλογα που έχουν δεξιά και αριστερά αυτές τις παροπίδες.
2: So sind wir manchmal.
1: Τότε
2: wir sehen nur die Probleme.
1: Βλέπουμε μόνο τα προβλήματα.
2: Nein,

0: Wir müssen unseren Blick erheben.
1: Πρέπει να σηκώσουμε το βλέμμα μας.
0: Und all diese Schwierigkeiten, all diese
1: και όλες αυτές τις δυσκολίες.
0: Hinaufschauen und sehen,
1: να δούμε προς τα πάνω και να δούμε ότι το καλύτερο έρχεται και γι' αυτό
0: werde ich es machen wie diese Soldaten.
1: Θα κάνω όπως αυτοί οι στρατιώτες.
0: Keinen Millimeter werde ich zurückweichen.
1: Δεν θα υποχωρήσω ούτε ένα χιλιοστό. Θα μείνω εδώ μέχρι το τέλος.
0: Treu meinem Herrn.
1: Πιστό στον Κύριό μου.
0: Treu in seiner Armee.
1: Πιστό στο στρατό του.
0: Amen. Und wenn ich verwundet werde,
1: και αν
0: gehe ich ins Krankenhaus in die Gemeinde und dort bekomme ich Heilung.
1: Και αν συμβαίνουν πράγματα, αν είμαι τραυματισμένος, θα πάω στην εκκλησία και θα γίνει το θαύμα μου. Amen. Το καλύτερο έρχεται.
0: Amen. Amen. Und zu all dem, dass wir bestehen können und feststehen können, brauchen wir eines.
1: Για να μπορούμε να αντέξουμε, να μπορούμε να επιμείνουμε, χρειαζόμαστε ένα πράγμα.
0: Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
0: Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
0: Wir brauchen immer wieder neu das Wasser aus dem Felsen, das uns
1: χρειαζόμαστε ξανά και ξανά το νερό από τον βράχο που θα μας δυναμώσει. Μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να νικήσουμε. Θα γίνουμε νικηφόροι. Χρειαζόμαστε τη δύναμη και την ανανέωση δια του Αγίου Πνεύματος. Παρόλες τις πληγές, παρόλες τις απογοητεύσεις.
0: Nein, wir werden nicht zurückweichen.
1: Όχι, δεν θα υποχωρήσουμε.
0: Ich will feststehen im Glauben.
1: Θα μείνουμε σταθεροί στην πίστη.
0: Dort, wo der Herr mich hingestellt.
1: Εκεί όπου με έβαλε ο Κύριος.
0: Und das muss, das bedarf einer Entscheidung.
1: Αλλά γι' αυτό χρειάζεται μια απόφαση.
0: Ich entscheide mich.
1: Αποφασίζω.
0: Ich will feststehen.
1: Θέλω feststehen να παραμείνω σταθερός, εδρεωμένος στον Κύριο.
0: Und wenn der Sturm kommt, werde ich nicht zurückweichen.
1: Και όταν έρθει η καταιγίδα, δεν θα υποχωρήσω.
0: Wenn die Armee des Feindes kommt, ich werde nicht zurückweichen.
1: Όταν έρθει ο στρατός του εχθρού, δεν θα υποχωρήσω.
0: Wenn Schwierigkeiten sind in der Familie, ich werde nicht zurückweichen.
1: Όταν έρθουν δυσκολίες στην οικογένεια, δεν θα υποχωρήσω. Αλλά θα εδρεωθώ, θα θεμελιωθώ και θα μείνω σταθερός στον Κύριο. Και χρειάζομαι τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζομαι ξανά και ξανά αυτό το είδωρο. Και αν είσαι εδώ και έχεις αδυναμία πνευματική και έχεις απογοητευτεί και αν μπεις και αν έχεις αρχίσει να υποχωρείς, χρειάζεσαι το έλαιο της θεραπείας ώστε να θεραπευθούν οι πληγές σου και τότε θα μπορείς ξανά να εδραιωθείς. Αν έχεις κουραστεί, χρειάζεσαι αυτό το ανανεωτικό είδωρο του Αγίου Πνεύματος για να γίνεις νέος, με καινούρια όραση, με καινούρια αποκάλυψη, με καινούρια διάθεση και να παραμείνεις σταθερός. Όχι, Κύριε, δεν θα υποχωρήσω, αλλά θα μείνω σταθερός. Ο καθένας από μας έχει ένα λόγο για να υποχωρήσει. Ξανά και ξανά. Δυστυχώς. Και πάρα πολλοί υποχώρησαν. Είχαμε μια φορά μια μεγάλη κρίση. Είπα, Κύριε,
0: nicht zurückweichen.
1: Δεν θέλω να υποχωρήσω.
0: Ich will feststehen, egal was kommen wird.
1: Θέλω να μείνω σταθερός, άσχετα το τι γίνεται.
0: Ob es noch eine Gemeinde geben wird oder nicht, oder was auch immer, all die Verletzungen, ich will nicht zurückweichen.
1: Παρόλες τις πληγές που έχω υποστεί, οτιδήποτε συμβεί, εγώ δεν θα υποχωρήσω. Θέλω να είμαι δρεωμένος γερά. Αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου, Κύριε. Χρειάζομαι τη βοήθεια του Πνεύματός σου. Και μέσα από διάφορες διαδικασίες βοήθησε ο Κύριος και έδωσε ξανά ζωή.
0: Nein, wir wollen nicht zu denen gehören, die zurückweichen.
1: Δεν θέλουμε να ανήκουμε σε αυτούς που υποχωρούν και φεύγουν. Θέλουμε να ανήκουμε σε αυτούς που παραμένουν. Μέχρι το τέλος. Γιατί? Γιατί το καλό έρχεται. Το καλό έρχεται. Το καλύτερο έρχεται. Και γι' αυτό πρέπει να μείνω σταθερός μέσα στην Εκκλησία. Όπου και να βρίσκεσαι, μπορείς να πληγωθείς. Στην οικογένεια. Στο γάμο. Τα παιδιά σου να σε πληγώσουν. Και επίσης και στην Εκκλησία. Αλλά δεν φεύγουμε. Αλλά μένουμε σταθεροί. Ας αφήσουμε να θεραπευτούμε από τον Κύριο. Να μας αποκαταστήσει ο Κύριος. Γιατί ξέρουμε ποιον πιστεύουμε. Αυτόν ο οποίος έχει νικήσει το Γολγοθά. Αυτός είναι μαζί μας. Δεν είμαστε ανάμεσα σε λύκους. Δεν πρόκειται να μ' αφήσει να μας κατασπαράξουν οι λύκοι. Ούτε εμείς θα φύγουμε από τους λύκους. Θα μείνουμε σταθεροί. Δεν είναι δική μου η δύναμη. Εν Κυρίω είμαστε δυνατοί. Αμήν. Και μας δίνει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Μας δίνει αυτό το ζωντανό νερό, ώστε να ανανεωθούμε, να ενδυναμωθούμε. Και όπως είπα, αν έχεις αδυνατήσει, αν λιγάκι έχεις αρχίσει να υποχωρείς, σταθεροποιήσου πάλι με τον Κύριο και πες, θα μείνω σταθερός, Κύριε. Γιατί χρειάζομαι την βοήθειά σου, Κύριε. Χρειάζομαι τη βοήθεια του Πνεύματός σου. Χρειάζομαι τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Για να μπορώ να το κάνω, Κύριε. Να μείνω εδρεωμένος σε σένα, Κύριε. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, Κύριε, γιατί ξέρουμε ότι είσαι εδώ. Και εσύ το μαρτυρείς με τις συμμαρτυρίες σου, με την παρουσία σου, με τη δόξα σου, Κύριε. Και θέλουμε αυτή τη δόξα, Κύριε, να έρθει, Χριστέ μου, και σε μένα και στα αδέρφια μου αυτή την ώρα. Να χρήσεις, Κύριε, ό,τι πούμε, Πατέρα μας, να είναι χρησμένο από σένα, Ιησού, και να μπει μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Κύριε, να παράξει έργο, Κύριε Ιησού. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Ευλογούμε όλο το λαό σου, ευλογούμε την Εκκλησία σου ολόκληρη, Κύριε. Ευλογούμε, Κύριε ο Θεός μου, ό,τι κάνεις, Χριστέ μας. Θέλουμε, Κύριε, τη σωτηρία σου παντού. Έλα και άνοιξε τα ότα μας, άνοιξε την καρδιά μας και ευλόγησέ μας, Χριστέ μου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Βρισκόμαστε, αδερφοί, σε καιρούς χαλεπούς, πονηρούς, και βλέπουμε ότι η παρουσία του Κυρίου πλησιάζει. Τα σημεία των καιρών το μαρτυρούν. Βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον Ισραήλ. Και καθώς τα βλέπουμε αυτά, ξέρετε τι καταλαβαίνω, το πόσο εύκολο μπορεί να είναι μία κίνηση ή ένα υποτιθέμενο λάθος να αλλάξει την ιστορία ολόκληρη και να μπουν οι προφητείες του Κυρίου κατευθείαν σε μια σειρά. Να βλέπουμε τα γεγονότα να τρέχουν και εμείς, αδελφοί, να λέμε είμαστε έτοιμοι ή δεν είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά. Απλά μια ρουκέτα να πέσει στο τέμενο στο Μάρ, κατά λάθος. Τι θα γίνει? Κατά λάθος. Ή από τους άλλους. Οι εξελίξεις θα τρέξουνε. Ο ναός του Σολομώντα είναι έτοιμος. Τον έχουν ετοιμάσει ήδη για να κτιστεί. Και όταν τα βλέπουμε αυτά, όταν δείτε το τέμενος να πέφτει, αδερφοί, τότε είμαστε πάρα πολύ κοντά. Μια βόμβα, μια ρουκέτα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Το θέμα για μας όμως είναι αν είμαστε έτοιμοι. Αν είμαστε έτοιμοι για την παρουσία του Κυρίου. Αν είμαστε έτοιμοι μέσα μας για να συναντήσουμε τον πλάστη μας, τον δημιουργό μας. Αν θα είμαστε μέσα στην αρπαγή ή δεν θα είμαστε στην αρπαγή. Διαβάζω στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, εκεί που έρχονται οι μαθητές και λένε ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Και λέει ότι βλέπετε να μην σας πλανήσει της. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η πλάνη. Πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου, θα πούνε ότι εγώ είμαι. Και πολλούς θέλουν συμπλανήσει. Και αυτό το βλέπουμε. Ιδιαίτερα όσα αδέρφια εργάζονται στη διακονία του Κυρίου βλέπουν ποιοι είναι οι εχθροί, οι πνευματικοί εχθροί και πώς μπορούν όλοι αυτοί οι εχθροί να πλανήσουν τα πρόβατα του Κυρίου που έχουν έρθει με μια ανοιχτή καρδιά. Λέει ότι θα ηγερθεί έθνος επί έθνος. Θέλετε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμουν. Θα ηγερθεί βασιλεία ενάντια σε μια άλλη βασιλεία. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουν σε ηγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί, λέει η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Έχουν σηκωθεί ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι, ώστε να πλανήσουν τους ανθρώπους, ακόμα και τους εκλεκτούς. Υπάρχει αυτή η περίφημη διδασκαλία που λέει όταν μπούμε μέσα στη χάρη του Κυρίου δεν υπάρχει έξοδος. Λέει για είσοδο, δεν λέει για έξοδο. Και οι άνθρωποι βολεύονται με όλο αυτό, καθώς το φρόνημα του κόσμου κάνει φοβερή επίθεση σε όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε το σκοτάδι που υπάρχει σε όλο τον κόσμο Και αυτό θα πυκνώσει περισσότερο, γιατί λίγο λέει πριν ξημερώσει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, όχι να βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι, αλλά να έχουμε το φως της ζωής. Και αυτό το φως της ζωής, αδερφοί, είναι κάτι συγκεκριμένο και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γνωρίσουμε και να το αποκτήσουμε και να το έχουμε συνέχεια κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι για μια φορά μόνο. Ώστε να μην περπατάμε μέσα στο σκοτάδι. Έχουμε δει αυτή την πλάνη, αδερφοί. Και μου έδωσε ο Κύριος ένα εδάφιο, έτσι καθώς το σκεφτόμουν όλα αυτά, στην Α' Τιμωθέως, στο 4ο κεφάλαιο, στο τέλος του κεφαλαίου, λέει το εξής. Του λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο και λέει, πρόσεχε, λέει, τον εαυτό σου και τη διδασκαλία. Επίμενε σε αυτά. Διότι εάν αυτά πράττεις και τον εαυτό σου θέλεις σώσει και τους ακούοντάς σε. Σε ποιον αναφέρεται ο Παύλος? Σε πιστούς ή σε απίστους? Σε κάποιον που μπορεί και να μην είναι χριστιανός και να μην έχει μπει μέσα στη χάρη του Κύριου? Όχι, μιλάει για σε ένα εργάτη του Θεού, στον Τιμόθεο, που έχει μπει μέσα στη χάρη του Κυρίου. Και τι του λέει? Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία, να επιμένεις αυτά, γιατί μόνο έτσι μπορείς να σώσεις τον ίδιο στον εαυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι ο Τιμόθεος δεν είχε σωθεί? Όλοι μας, αδερφοί, ο Κύριος μας λέει ότι είμαστε σωσμένοι, γιατί πιστέψαμε στο αίμα του Κυρίου, στη θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά όλοι μας είμαστε υποδοκιμοί. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει μέσα στη δόξα Του, θα πρέπει να ζούμε με πίστη και με φόβο και με τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Αμήν. Καθώς μελετούσα εδώ και καιρό, μου είχε δώσει ο Κύριος ένα μήνυμα, και κάνω μια σειρά από μηνύματα που έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου. Το είχα ανακοινώσει στην Εκκλησία ότι ο Κύριος μου το είχε βάλει αυτό στην καρδιά, το προετοίμαζα, και βλέπω μια συμμαρτυρία με τον αυτό το Θέμη που μίλησε ακριβώς για αυτά τα πράγματα, για την καρδιά, για το ανθρώπινο πνεύμα, και πολλές από τις σημειώσεις που ήδη είχα έτοιμες, τις έλεγε ο αδερφός και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί θέλεις να εμβαθύνουμε, αδερφοί, στα πράγματά σου και να μπούμε μέσα στη δόξα, να καταλάβουμε τα εντός μας. Γιατί αν δεν καταλάβουμε τα εντός μας, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τα εκτός μας? Και πώς μπορούμε να υπηρετήσουμε ανθρώπους όταν δεν ξέρουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας? Πώς μπορούμε να σωθούμε εάν ο Κύριος δεν έρθει μέσα στην καρδιά μας και κάνει αυτό το θείο Άγιο έργο που Εκείνος θέλει? Οι άνθρωποι έχουν τραβηχτεί προς την αμαρτία. Η μεθοδία του διαβόλου είναι, αδερφοί, να μπουν οι άνθρωποι μέσα στην αμαρτία, μέσα στη χαλαρότητα, να απολαμβάνουν ό,τι ο διάβολος τους προσφέρει. Στο παρελθόν είχαν γίνει, θυμάστε, με το Ιράκ, ο πόλεμος στο Ιράκ, για ποιο λόγο έγινε? Είχα ακούσει μια ανάλυση που έλεγε κάποιος αναλυτής ότι θέλουν να φτιάξουν ένα δυτικού τύπου παράδεισο μέσα στους μουσουλμάνους, ώστε να τους διαβρώσουν. Να τους βάλουν μέσα την αμαρτία, να τους βάλουν μέσα το δυτικό τρόπο ζωής. Και όλο αυτό το παράδεισο που είναι κόλαση στην ουσία. Ώστε να διαβρωθούν οι άνθρωποι σε αυτά που πιστεύουν. Είτε λάθος είτε σωστά, και ξέρουμε ότι είναι λάθος. Αλλά από εκεί καταλαβαίνουμε τη μεθοδία του εχθρού και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το φρόνημα του κόσμου, ως προς την αμαρτία. Εκεί που λέει για τους λίχνους, θα δούμε παρακάτω, μιλάει πρώτα απ' όλα οι οσφίες μας, λέει, να είναι περιεζωσμένες. Να μην είμαστε σε χαλαρότητα δηλαδή. Θέλω να διαβάσω όσον αφορά την αμαρτία κάτι το οποίο έγραψε η μητέρα του Τζον Wesley χρόνια πριν, ο οποίος ήταν ένας Άγγλος ιεροκήρυκας, λέει ότι ήταν ίσως ο πατέρας των Μεθοδιστών. Ακούστε τι λέει όσον αφορά την αμαρτία. Αυτή η γυναίκα, η μητέρα, οτιδήποτε αδυνατίζει τη λογική σου και δεν σκέφτεσαι σωστά, ξέρεις ότι είναι το σωστό και δεν το πράττεις. Βλάπτει την ευαισθησία της συνείδησής σου μέσα στο πνεύμα σου. Εμποδίζει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα στη ζωή σου. Ή απομακρύνει τον ενθουσιασμό σου για τα πνευματικά πράγματα. Με δύο λόγια, οτιδήποτε αυξάνει την εξουσία και τη δύναμη της σάρκας πάνω στο πνεύμα σου, αυτό είναι αμαρτία. Που μπορεί να φαίνεται καλό και όμως δεν είναι. Είναι κακό να πάω εκεί. Μα δεν αμάρτησα. Είναι κακό να κάνω εκείνο. Μα δεν αμάρτησα. Είναι κακό να περάσω όμορφα, άνθρωπος είμαι. Δεν αμάρτησα. Ο διάβολος, αδερφοί, προσπαθεί με χίλιους τρόπους να μας οδηγήσει μακριά από τον Κύριο, μακριά από την παρουσία Του και να έχουμε μόνο το όνομα και να μην έχουμε, αδερφοί, τον Κύριο στη ζωή μας. Και πόσο περισσότερο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τώρα στις τελευταίες μέρες. Τώρα που το σκοτάδι απλώνεται παντού, η διαστροφή απλώνεται παντού. Θέλω να κάνω τους ανθρώπους να αποδεκτούν τα πάντα και τους πάντες. Την αμαρτία ολόκληρη, όπως είναι, σε όλο το μέγεθός της. Και ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε, λέει, οκολίων. Πώς μπορούμε να είμαστε ενάντια στην αμαρτία πνευματικά και όμως να μας αρέσει η αμαρτία σε μας; Πώς μπορεί; Θέλω να διαβάσω στο Λουκά στο 21 κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει ο Κύριος ξανά. Προσέχετε, 34 εδάφιο, ή σε αυτούς μήποτε βαρυνθώσει εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Να φάμε, να πιούμε, περάσουμε ωραία και οι μέριμνες. Και επέλθει ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί της γης. Προσέξτε τι λέει. Επί πάντας. Δηλαδή, δεν μιλάει μόνο για τους άπιστους, αλλά λέει και για τους πιστούς. Επί πάντας. Η παγή δεν είναι για όλους, δεν είναι για τους άλλους. Και εμείς είμαστε στο απειρόβλητο. Η παγίδα είναι για όλους. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι, εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά, τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας, καθώς βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα να συμβαίνουν, καθώς τα σημεία των καιρών είναι μπροστά μας, καθώς οι άνθρωποι που δεν ξέρουν όλα αυτά που εμείς ξέρουμε, το λένε και το ομολογούν. Ήρθε μια γυναίκα στο μαγαζί χθες. Όλα αυτά που λέμε τα ξέρει η γυναίκα. Μου τα έλεγε. Συμφωνούσαμε. Είχε διαβάσει το λόγο του Κυρίου. Τώρα λέει δεν πολύ διαβάζω, αλλά είναι οι μέρες πονηρές. Ο κόσμος το βλέπει. Πόσο μάλλον εμείς. Εάν δεν το βλέπουμε έχουμε θέμα. Και θα πρέπει να ελέγξουμε σήμερα να δούμε το φως το δικό μας, μέσα μας, πώς είναι. Η λιχνία μας φωτίζει ή όχι. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό με την πλεονεξία και με τα χρήματα. Ο κόσμος τρέχει. Κρεπάλι, μέθη και βιωτικές μέριμνες. Τρέχει πίσω από εκεί. Το μαμονά, οι αξίες, οι ανθρώπινες κρέμονται από εκεί πλέον. Το τι έχεις, το πόσα έχεις, το πώς περνάς. Λες και η καλοπέραση, με την καλή έννοια, εξαρτάται από τα χρήματα. Όχι, αδερφοί. Το να ζήσεις μια ευλογημένη ζωή δεν εξαρτάται από το πόσα έχεις. Μου έκανε εντύπωση ένας ψαλμός που τον αποστήθησα, που λέει ροκαπαΐτα ψαλμός είναι αυτός. Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει στους δρόμους του Κυρίου Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος περπατάει, που φοβάται τον Κύριο. Διότι λέει θέλει στρώγη εκ του κόπου το χειρό σου. Μακάριος θέλει είστε και ευτυχία είσαι. Τα χέρια και δίνει μακαριότητα. Λέει για τη γυναίκα του. Θα είναι λέει σαν άμπελος εύκαρπος πλησίων της οικίας σου. Η γη σου σαν τα νεόφυτα των ελαιών. Κύκλο της τραπέζης σου. Ούτω θέλει ευλογηθεί πάσο φοβούμενος τον Κύριο. Μέριμνες. Γιατί. Εμπιστοσύνη στον Κύριο. Δεν μας φταίει αδερφοί αν έχουμε χρήματα ή δεν έχουμε και δεν είμαστε καλά ή δεν νιώθουμε όμορφα. Αυτό που μας λείπει είναι η παρουσία του Κυρίου, γιατί όποιος έχει την παρουσία του Κυρίου είναι ευτυχισμένος. Είναι χαρούμενος. Αμήν. Ζει μέσα στην παρουσία του Κυρίου με εμπιστοσύνη. Και μην νομίζετε ότι σε αυτούς που έχουν και μεριμνούν για να πάρουν περισσότερα ότι έχουν μέσα τους εμπιστοσύνη ή ασφάλεια ή δεν έχουν φόβο. Τα παιδιά του Κυρίου, τα παιδιά του Κυρίου θα πρέπει να είμαστε έτσι. Γι' αυτό λέει να αγρυπνούμε και λέει να μην βαρυνθώσει η καρδία σας. Δηλαδή να έρθει βάρος πάνω μας. Να είμαστε ανάλαφροι, να είμαστε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Στο Λουκά, στο 22:15, μιλάει εκεί για την πλεονεξία. Δεν θέλω να τα διαβάσω όλο. Και δίνει ένα παράδειγμα στον άνθρωπο αυτό τον πλούσιο, ο οποίος γκρέμισε τις αποθήκες του για να κτίσει καινούργιες, ο άφρον πλούσιος. Και κάποια νύχτα, κάποιοι απαιτούσαν την ψυχή του. Και λέει, ούτω θέλει είστε ως θησαυρίζει σε αυτόν και δεν πλουτεί στο Θεό. Πλούτος. Ποιος είναι ο πλούτος? Ο πραγματικός πλούτος. Και συνεχίζω, κύριε, μη μεριμνάτε και τα λοιπά που τα ξέρουμε, για να φτάσουμε στο εδάφιό μας, στο 36, 35 εδάφιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα. Ας είναι εωσφύες σας περιεζωσμένε και η λίχνη και όμενη. Μέθες, κρεπάλες, μέριμνες, πλουτισμοί, για να καταλήξει τελικά πού ο Κύριος. Και σε ποιο σημείο, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες, οι οσφίες μας να είμαστε ζωσμένοι, όχι χαλαροί, και η λίχνη μας και όμενη. Αυτό που μας είπε ο Κύριος. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος σήμερα? Γιατί όταν υπάρχουν συμμαρτυρίες, δεν μιλάει άνθρωπος, αλλά κάτι θέλει να πει ο Κύριος. Νομίζω. Γι' αυτό και πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να ακούσουμε. Αμήν. Και εσείς όμοι με ανθρώπους, ήτινες προσμένους τον Κύριο αυτόν, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, για να ανοίξω οι ευθύσεις αυτών όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας. Ποιο στοιχείο μας δίνει της αγρύπνιας? Παλιά με τα λιχναράκια οι άνθρωποι έκαναν τις δουλειές τους, ερχόταν το σκοτάδι, είχαν τελειώσει τις δουλειές τους, είχαν τακτοποιήσει τα ζώα τους, άναβαν το λιχναράκι μόλις βράδιαζε και όταν ήταν να πάνε να κοιμηθούνε τι κάνανε? Σβήνανε το λιχναράκι. Εδώ μας λέει όμως να μην κοιμόμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά να γρυπνούμε, να εγκρατευόμαστε. Η λίχνη μας να είναι και όμενη, να μην σβήσουμε το λίχνο. Γιατί είναι ένα σημείο αυτό το αν κοιμάσαι ή όχι. Και πρέπει σήμερα να δούμε εάν ο λίχνος μας είναι και όμενος ή αν έχει σβήσει. Τούτο δεν γινώσκεται, λέει στο 39, ότι εάν η ξευροοικοδεσπότης πίαν ώραν ο κλέπτης έρχεται ήθελεν αγρυπνήσει, και ακούστε τι λέει, και δεν ήθελεν αφήσει να διορυκτεί ο οίκος αυτού. Ποιο στοιχείο μας δίνει τώρα εδώ? Ότι ο κλέφτης που είναι ο διάβολος θα έρθει με μεθοδία μέσα στο σκοτάδι εάν κοιμάσαι και δεν αγρυπνείς, ώστε τι να σου κάνει τελικά? Να σου κλέψει ό,τι πολύτιμο έχεις. Γι' αυτό και είπε πιο πριν να πλουτίζουμε στο Θεό. Μέσα μας να είμαστε γεμάτοι από τους θησαυρούς του Κυρίου. Ένα στοιχείο λοιπόν του λίχνου που είναι αναμένος είναι ότι προφυλασσόμαστε από τη λύσα του διαβόλου που θέλει να κλέψει ό,τι πολύτιμο έχουμε. Την αγάπη μας, τη συγχωρητικότητά μας, παρουσία του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού. Ό,τι πολύτιμο έχουμε μέσα μας και ο Κύριος χτίζει μέσα μας. Άνθρωποι παρεξηγούνται, πικραίνονται ο ένας με τον άλλον. Ο διάβολος βάζει σκάνδαλα, βάζει χίλια δυο, ώστε να ψυχράνει η καρδιά μας και λέει, θυμάστε, επειδή η ανομία λέει, θέλει πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Η αγάπη των πολλών. Των πολλών. Δεν μιλάει για όλο τον κόσμο, μιλάει για τους ανθρώπους του Θεού. Ιδιαίτερα στις τελευταίες μέρες, δηλαδή, οι πολλοί από τους πιστούς, η αγάπη τους, μέσα στην καρδιά τους, θα έχει ψυχρανθεί. Και λέω, ρωτάω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου, αλλά και όλους μας, τελικά είμαστε από τους πολλούς ή από τους λίγους? Πού βρίσκεται η θερμοκρασία της αγάπης μας μέσα στην καρδιά μας? Και τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να φυλάξει την καρδιά μας από αυτό, ώστε να μην παραστρατήσει? Ξέρετε, η καρδιά είναι πολύ ευαίσθητη, αγαπάει, έχει ευαισθησίες, αλλά μπορεί ο διάβολος να το χρησιμοποιήσει αυτό προς την κακή πλευρά. Με πλήγωσε. Ευαίσθητη καρδιά, ναι. Αλλά ο Θεός έχει βάλει μέσα μας το Πνεύμα Του, θα δούμε, που ερευνά την καρδιά μας και μπορεί να την ισορροπήσει την καρδιά μας, να της δώσει δύναμη και φως. Φως από την παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να είναι οι οσφίες μας περιεζωσμένες, να μην είμαστε χαλαροί και οι λίχνοι και όμενοι. Και μας δίνει ο λόγος του Κυρίου το τι είναι ο λίχνος. Παροιμίες 20:27. Ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου που διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Άρα το πνεύμα μας θα πρέπει να είναι τι, αδερφοί? Ένας λίχνος που να καίει, που να φωτίζει, που μέσα εκεί, μέσα στα βάθη της καρδιάς, να εισέρχεται το φως του Κυρίου και να φωτίζει. Να μην υπάρχουν μέσα μας πραγματάκια τα οποία είναι άσχημα, ακάθαρτα, κίνητρα άσχημα. Πολλοί έρχονται στον Κύριο για τους δικούς τους λόγους. Όμως όλα αυτά ο Κύριος θέλει να τα φτιάξει και να μας κάνει, αδερφοί, πραγματικά άγιους, αφιερωμένους. Η καρδιά μας να αγαπάει τον Κύριο με όλη τη δύναμη. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και των πλησίων μας όπως τον εαυτό μας. Όμως για να γίνει αυτό, ο Θεός έχει βάλει ένα λιχνάρι μέσα μας που είναι το πνεύμα Του. Το πνεύμα του Θεού μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα. Έχει δημιουργήσει μέσα στον άνθρωπο το ανθρώπινο πνεύμα. Αμήν. Που εκεί ο Κύριος εργάζεται. Εκεί είναι που ο Κύριος κατοικεί. Κανένα από τα ζώα, από όλη την κτήση, δεν υπάρχει που να έχει πνεύμα. Αυτό το ανθρώπινο πνεύμα. Κανένα από τα ζώα δεν έχει αυτό το λίχνο, ώστε να μπορεί να φωτιστεί και να δει. Μόνο ο άνθρωπος το έχει αυτό. Και μόνο οι αναγεννημένοι άνθρωποι είναι αυτοί που τελικά φωτίζει αυτό το ανθρώπινο πνεύμα και έχουμε το φως του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι ζουν υπόλοιποι μέσα στο σκοτάδι. Το ανθρώπινο πνεύμα τους είναι ανενεργό. Έχει αφήσει ο Θεός κάποια στοιχεία, όπως είναι η συνείδηση, μέσα στον άνθρωπο. Αλλά τα υπόλοιπα, για φαντάσου να είσαι μέσα στο σκοτάδι. Καταρχήν, κλείσε τα μάτια σου και περπάτησε. Ξέρεις τι θα συμβεί? Δεν ξέρεις. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τα μέλλοντα. Δεν ξέρει το τι θα του ξημερώσει την επόμενη. Δεν ξέρουμε. Όμως για τους πιστούς τι λέει ο Κύριος? Για τον προφητικό λαό που έχει το φως του Θεού, ότι δεν θα πράξει τίποτα ο Κύριος, λέει, αν δεν το φανερώσει πρώτα στους δούλους τους προφήτες. Φως. Δεν βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι. Ο λίχνος του Κυρίου λοιπόν είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Ιωάννης 11:7, ένα παράδειγμα σε αυτό που λέω. Πώς ήταν ο Κύριος μαζί με τους μαθητές? Ήταν να πάει να αναστήσει το Λάζαρο, έπρεπε να γυρίσει πίσω. Οι μαθητές του έλεγαν, τώρα θα σε πιάσουνε. Και Ραβί, λέει, τώρα ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν. Και απεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 οι ώρες της ημέρας? Εάν της περιπατεί, εν τη μέρα δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν της περπατεί εν τη νυχτή, λέει, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι μέσα του. Λίχνη και όμενη. Ποιος είναι ο λίχνος? Το πνεύμα του ανθρώπου. Ποιος δεν προσκόπτει? Εκείνος ο οποίος μέσα του έχει το φως. Πώς ήρθε το φως αυτό μέσα μας? Από πότε ξεκίνησε να έρχεται? Μόλις πιστέψαμε και αναγεννηθήκαμε. Στην αναγέννηση ζωοποιήθηκε το πνεύμα μας. Γι' αυτό λέγεται αναγέννηση. Ήμασταν νεκροί εξαιτίας της αμαρτίας, των παραβάσεων που λέει στην Εφεσίους. Και ήρθε ο Κύριος με το λόγο του και μας αναγέννησε. Όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο. Μπήκε μέσα και αναγέννησε το πνεύμα μας. Και τότε είδαμε, αδερφοί, το πρώτο φως. Και βλέπουμε από εκεί τη στιγμή και μετά τον κόσμο με ένα διαφορετικό μάτι. Δηλαδή ήρθε ο Κύριος με το φως του και δημιούργησε μέσα μας, αδερφοί, αυτό το λίχνο και μας φώτισε. Διαβάζω στην Β' Σαμουήλ 22 κεφάλαιο, 29 εδάφιο. Διότι εσύ είσαι ο λίχνος μου, Κύριε, και ο Κύριος θέλει φωτίσει το σκότος μου. Το Πνεύμα του Θεού ήρθε να μας φωτίσει μέσα μας, το σκοτάδι μέσα στην καρδιά μας. Θυμάστε που λέει ότι άβυσσος η καρδιά του ανθρώπου, άβυσσος. Το ξέρουν και οι άνθρωποι αυτό. Άβυσσος, σκοτάδι, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Γι' αυτό και βλέπεις ανθρώπους, ενώ φαίνονται ότι είναι καλοί, φαίνονται ότι είναι σόφρονες, ξαφνικά να αλλάζουν, να μεταμορφώνονται, γιατί μέσα στην καρδιά τους έχουν άλλα πράγματα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, καθώς λοιπόν αναγεννηθήκαμε, δημιουργήθηκε αυτός ο λίχνος μέσα μας. Εάν πάρουμε τώρα να δούμε τι ήταν το λιχνάρι. Ήταν κάτι μεταλλικό, πολύ απλό. Βάζανε λαδάκι μέσα και το μπαμπακάκι εκεί, ό,τι βρίσκανε, το φυτίλι. Βάζαν φωτιά και έβλεπαν οι άνθρωποι στο σπίτι τους, με λίγα λόγια. Κάτι που πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Ότι από μόνο του το λάδι δεν μπορεί να παράξει φως. Από μόνο του το φυτίλι δεν μπορεί να παράξει φως. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία. Να ποτιστεί το φυτίλι με το λάδι. Και κάποιος να ανάψει ώστε να υπάρχει φως. Το λάδι τι συμβολίζει, τι σύμβολο είναι. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο. Που πρέπει να ποτιζόμαστε, να πληρούμαστε, λέει, μη μεθύσχετε με ίνον, αλλά πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Και προσέξτε τώρα, όχι μόνο να γεμίσουμε, αλλά να αφήνουμε το φυτίλι να ποτιστεί με το λάδι. Να μπει μέσα. Και ο Κύριος ανάβει το φως. Ο Κύριος ανάβει το φως. Και βλέπουμε, αδερφοί, εκεί πράγματα τα οποία μέχρι τότε δεν τα έχουμε δει. Μας ενδιαφέρει αυτό να δούμε μέσα στην καρδιά μας το τι συμβαίνει. Ή μας ενδιαφέρει να δούμε έξω από μας το τι συμβαίνει. Μας ενδιαφέρει να δούμε τα μέλλοντα και το πόσο κοντά είναι ο Κύριος. Μας ενδιαφέρει η παρουσία του Κυρίου ή όχι. Μας ενδιαφέρει να ζούμε μέσα στο φως ή μέσα στο σκοτάδι. Τι μας ενδιαφέρει. Εάν μας ενδιαφέρει να ζούμε μέσα στο σκοτάδι σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους, μπορείς να το επιλέξεις. Ξέρετε, αυτός που δεν πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ότι λέει, κάλαμον, λέει, συντεθλασμένο, δεν θέλω, σπάσει και λινάριον, καπνίζον, δεν θέλω, σβήσει. Δηλαδή, είναι, μπορεί να λες ότι είμαι αναγεννημένος, έχω και Πνεύμα Άγιο, μίλησα και γλώσσες, αλλά είσαι σαν αυτό το φυτιλάκι εκεί πέρα, το οποίο μόνο καπνίζει και δεν δίνει φως. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να δεις ούτε τα εντός σου, ούτε τα εκτός σου. Δεν μπορείς να δεις με τα μάτια του Θεού και δεν μπορεί η καρδιά σου να καταλάβει και να αισθανθεί, να δει την παρουσία του Κυρίου. Μιλάει ο Λόγος του Θεού για τα μάτια, για τους οφθαλμούς της καρδιάς. Είσαι τυφλός, δεν βλέπεις. Ο Κύριος, αδερφοί, θυμάστε, έλεγε, το διαβάσαμε, ναι, αυτό που έλεγε στους μαθητές είναι το εξής. Εάν κάποιος περπατεί μέσα στη νύχτα, προσκόπτει διότι το φως δεν είναι μέσα του. Εμείς ζούμε μέσα στο σκοτάδι, μέσα στον κόσμο. Αλλά το ζητούμενο είναι εάν μέσα μας έχουμε αυτό το φως. Να δούμε, να αντιληφθούμε. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να φωτίσει το σκοτάδι μας. Ακούστε κάτι τώρα. Κάποιον προφήτη ο Λόγος του Θεού τον ονομάζει λίχνο. Και ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αυτός. Γενικά οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη λεγόταν οι βλέποντες. Γιατί? Γιατί έβλεπαν. Είχαν το φως. Αυτό το φως του Θεού που θέλει να δώσει ο Θεός και σε μένα και σε σένα. Αμήν. Θέλει να μας το δώσει το φως αυτό. Θέλει να μας κάνει ένα προφητικό λαό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που σαν σύνολο, σαν εκκλησία, προσέξτε, έχουμε αποκάλυψη. Γιατί έχουμε σωστή διδασκαλία. Όμορφη, προφητική διδασκαλία, άγια. Το θέμα είναι προσωπικά. Αν έχουμε αυτό το χάρισμα μέσα μας. Το προφητικό χάρισμα. Εάν μπορούμε να δούμε τα μέλλοντα. Εάν μπορούμε να δούμε όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν σήμερα και να εναρμονιστούμε ανάλογα μέσα στη ζωή μας, να πάρουμε σωστή θέση, στάση, Αδερφοί, το να λέμε ότι πιστεύουμε είναι κάτι εύκολο να το πει κάποιος. Αλλά η απόδειξη της πίστης μας είναι η στάση και τα έργα μας. Αυτή είναι η απόδειξη της πίστης μας. Δείξε μου, λέει, την πίστη σου από πού? Από τα έργα σου. Και δεν μιλάμε μόνο για την πίστη στον Κύριο, αλλά γενικά την πίστη σε αυτά που μελετάμε, που διαβάζουμε, που έχουμε μέσα μας δεχτεί ότι υπάρχουν και ότι είναι αληθινά. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι τόσο κοντά ή όχι? Από πού φαίνεται η πίστη μας? Από τις επιλογές μας. Από αυτά που κάνουμε ή από αυτά που δεν κάνουμε. Διαβάζω στο κατά Ιωάννη, στο 5.35, για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εκείνος ήτο ο λίχνος οκαιόμενος. Η λίχνη σας τι να είναι, λέει? Καιόμενη. Και φέγγον. Και εσείς ηθελήσατε να αγαλιαστείτε προσώραν εις το φως αυτού. Προφήτης. Και ήταν μάλιστα προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, όχι της Καινής Διαθήκης. Πρόδρομος, φως του Κυρίου, και τον ονομάζει λίχνο. Πρώτα απ' όλα γνώριζε το τι ήταν τα μέσα του, λίχνος, τα εντός του, πώς ήταν. Τι έβλεπε μέσα του. Θυμάστε που ήρθε ο Κύριος να τον βαπτίσει και τι του λέει? Εγώ, λέει, έλεγε στους μαθητές του, δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον του υποδήματος αυτού. Τι έβλεπε μέσα του με το φως που είχε σαν προφήτης? Στα εντός του. Την αναξιότητά του. Εμείς τη βλέπουμε ή όχι? Τη βλέπουμε? Είμαστε άξιοι να συναντήσουμε τον Κύριο έτσι όπως είμαστε? Ο καθένας ξέρει. Εγώ δεν είμαι. Και πρέπει, αδερφοί, να φωτιστούμε μέσα μας, να δούμε τα τρωτά μας σημεία, να δούμε την αμαρτία μας, να δούμε τις ελλείψεις μας, τους φόβους μας, τις ανασφάλειές μας, το που χωλαίνουμε όλοι μας. Αλλά απαραίτητο στοιχείο είναι ο λίχνος του Κυρίου να είναι

Αδερφοί, τον καιρό του Ιωάννη, ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούσε να έρθει στους ανθρώπους και να κατοικήσει μέσα τους. Ακόμα το πνεύμα το ανθρώπινο, με αυτή την έννοια που λέμε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε αναγεννημένοι, δεν ήταν ακριβώς όπως εμάς, στους Άγιους ανθρώπους του Κυρίου, και ξέρουμε ότι ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο και τους επισκεπτόταν. Ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο, τους έχριε, προφήτευαν. Και είδα δύο λεπτομέρειες, δύο εδάφια μέσα στο Λόγο του Θεού προς αυτό, καθώς μιλάμε για το λίχνο. Ακούστε τι λέει. Στον Ιώβ, στο 18:5-6. Άγιος άνθρωπος, αφιερωμένος, άμεμπτος. Ακούστε τι λέει στον Ιώβ. Βεβαίως το φως των ασεβών θέλει σβεστεί, και ο σπινθύρ του πυρός αυτόν δεν θέλει αναλάμψει. Το φως θέλει είστε σκότος εν τη σκηνή αυτού, και ακούστε τι λέει, και ο λίχνος αυτού, άνωθεν αυτού, θέλει σβεστεί. Πού ήταν ο λίχνος? Ο λίχνος του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού, πού ήταν? Από πάνω του, όχι μέσα του. Και διαβάζω και στον Ιώβ, στο 29:2-4, λέει, «Ω να ήμην, ως εις τους παρελθόντας μήνας, ως εν τες ημέρες, ότε ο Θεός με εφύλατεν, ότε ο λίχνος αυτού έφεγγεν επί της κεφαλής μου, και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι». Παλαιά Διαθήκη. Ο λίχνος δεν ήταν μέσα τους. Ήταν πάνω τους. Ήταν πάνω στο κεφάλι μου, λέει. Ο λίχνος αυτού έφεγγεν επί της κεφαλής μου, καθώς σήμαινε τις ημέρες της ακμής μου, ότι η εύνοια του Θεού ήτο εν τη σκηνή μου. Βλέποντες, ναι. Αλλά ο λίχνος ερχότανε, τους φώτιζε, ώστε να περπατάνε στο φως. Ερχότανε το πνεύμα του Κυρίου αυτούσιο. Αλλά δεν ήταν όπως είναι σε εμάς σήμερα, ώστε να κατοικήσει τελικά ο Θεός μέσα στο δικό μας πνεύμα. Ήταν επί της κεφαλής αυτών. Και ο Κύριος έχει κάνει κάτι θαυμάσιο, αδερφοί, τώρα στις τελευταίες μέρες, από την Πεντηκοστή και μετά. Αυτός ο λίχνος δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας, δεν έρχεται το Πνεύμα του Θεού και φεύγει, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο μέσα μας, μέσα στο πνεύμα μας. Και θέλει ο Θεός να φωτίζει συνέχεια. Δεν είναι να έρχεται και να φεύγει. Κάθε μέρα, όλη τη μέρα, όλη μας τη ζωή, αυτός ο λίχνος να είναι καιόμενος, να φέγγει, να βλέπουμε τα εντός μας, να βλέπουμε τα γύρω μας, να βλέπουμε τα μέλλοντα. Θυμάστε που ο Κύριος είχε προφητεύσει εκεί στο κατά Ιωάννη, στο ζήτα κεφάλαιο, για την ημέρα της Πεντηκοστής, ότι θα ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο. Την τελευταία ημέρα, λέει, της γιορτής της μεγάλης, ήταν σκηνοπηγία. Στεκόταν ο Ιησούς, έκραξε, λέει, «Ώστε ψάς, έρθετε προς εμέ και ασπίνει, διότι αυτός που θα πιστέψει σε μένα, ποταμί ύδατος ζώντος, θέλουσι ρεύση εκ της κοιλίας αυτού». Και τούτο έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο έμελον λέει να λαμβάνω οι πιστεύοντες. Δεν είχε δοξαστεί ο Κύριος, δεν είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Έπρεπε να πεθάνει ο Ιησούς, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, να σκεπαστούμε με το αίμα του, ώστε να μπορεί μετά ο Κύριος να μας αναγεννήσει το πνεύμα μας και να έρθει το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει μέσα μας. Αμήν. Εκείνες τις ημέρες της σκηνοπηγίας, κάπου διάβασα ότι είχαν δύο μεγάλες στήλες πυρός στην Ιερουσαλήμ, και φώτιζε, λέει, αυτές οι δύο στήλες πυρός φώτιζαν όλη την Ιερουσαλήμ στη γιορτή αυτή της σκηνοπηγίας. Που αυτή η γιορτή της σκηνοπηγίας τι συμβόλιζε, τι ήθελε να τους υπενθυμίσει, μάλλον τις μέρες

0: κουβάδιζαν μέσα στην έρημο 40 χρόνια, μέρα νύχτα. Νεφέλη το πρωί, στήλος πυρός το βράδυ. Και τους οδηγούσε αυτή η στήλη του πυρός, αδερφοί, όλα αυτά τα χρόνια. Τι συμβόλιζε όλο αυτό? Για ποιο λόγο τους είχε δώσει αυτή τη στήλη του πυρός? Τι συμβολίζει, ξέρουμε πολύ καλά. Συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Βαπτιστήκατε, λέει, και στην Εφέλη και στη θάλασσα. Και στο νερό και στο Πνεύμα το Άγιο. Το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Αλλά υπήρχαν τρία στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τη στήλη αυτή του πυρός. Πρώτα απ' όλα, τους οδηγούσε. Είναι ο λίχνος αυτός που είναι μέσα μας. Αυτό συμβολίζει. Τους οδηγούσε να μην πλανηθούν. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι τους ζέστενε τη νύχτα. Γιατί στην έρημο ξέρετε τι γίνεται τη νύχτα. Γι' αυτό είναι και η άμμος. Φοβερή διαφορά θερμοκρασίας. Τους οδηγούσε να μην πλανηθούν, τους θέρμενε να μην ψυχρανθούν. Αμήν. Και οι στήλες επίσης, η στήλη του πυρός, είχε να κάνει με μαρτυρία. Μαρτυρία στους γύρω λαούς που έβλεπαν κάθε νύχτα μια φωτιά πάνω από το λαό Ισραήλ. Φοβερό φαινόμενο. Για αυτά τα τρία πράγματα, αδερφοί, ο Κύριος τους είχε δώσει αυτή τη στήλη του πυρός. Και για αυτά τα τρία μας έχει δώσει και εμάς αυτό το λίχνο, το φέγγοντα μέσα μας, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στο δικό μας πνεύμα. Δεν μιλάει για λίχνο ο οποίος δεν καίει, μιλάει για λίχνο ο οποίος καίει, που έχει το Πνεύμα του Θεού και καίει. Εάν τον έχεις το λίχνο το εγκαιόμενο, δεν θα πλανηθείς. Εάν τον έχεις, δεν θα ψυχρανθείς. Αλλά θα είσαι μια μαρτυρία. Γι' αυτό γενικά οι στήλες έχουν να κάνουν με μαρτυρία. Γι' αυτό και ο Κύριος τους είπε, δεν θα πάτε να κηρύξετε, να είστε μάρτυρές μου, αφού θα μείνετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Και τότε θα μπορείτε να πάτε. Βλέπουμε τους Αποστόλους που έκαναν το θέλημα του Θεού, όχι με λόγο μόνο, αλλά και με τη δύναμη του Κυρίου. Υπάρχουν εδάφια το πώς υπήρχε αυτή η οδηγία στους μαθητές. Αμήν. Μέσα στους μαθητές αισθανόταν πράγματα. Ο Παύλος σε ένα εδάφιο, δεν το έχω σημειώσει εδώ, λέει, αποφάσισε, λέει, στον εαυτό του, κάπως έτσι το λέει ο Βάμβας, ενώ στο κείμενο λέει μέσα στο πνεύμα του. Είχε μια πνευματική οδηγία μέσα στο πνεύμα του. Μπορούσαν να ακούνε οι άνθρωποι αυτοί τη φωνή του πνεύματος, μπορούσαν να έχουν διέστηση, να καταλαβαίνουν το τι συμβαίνει γύρω τους. Μπορεί να γνώριζαν το καλό και το κακό ποιο είναι. Γι' αυτό και μας μιλάει ότι τα αισθητήριά μας θα πρέπει να είναι γεγυμνασμένα ώστε να γνωρίζουν το καλό από το κακό. Ποια είναι τα αισθητήρια αυτά και πού βρίσκονται? Η συνείδησή μας. Η οδηγία του Κυρίου. Πώς αισθανόμαστε? Πώς νιώθουμε? Έχετε βρεθεί με κάποιον δαιμονισμένο έτσι face to face, πολύ κοντά? Να δείτε το πνεύμα σας πώς αντιδρά μέσα μας. Αντιδρά. Είναι κάτι ζωντανό, δεν είναι κάτι το οποίο, αδερφοί, το λέμε φιλοσοφικά. Και ούτε βρίσκεται εδώ, αλλά βρίσκεται εδώ. Και είναι η έδρα του πνεύματος. Που ο Κύριος θέλει να το ζωοποιήσει, ώστε πραγματικά να είμαστε φωτισμένοι άνθρωποι του Κυρίου. Να ξέρουμε το τι γίνεται. Πολλά πράγματα τα ψάχνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, να δούμε αν είναι το καλό και το κακό. Και λέει μέσα ότι είναι ως λίχνος φέγγοντας, λέει ο Λόγος του Θεού, που μας φωτίζει. Αλλά κάποια πράγματα μας τα έχει αφήσει ο Κύριος, ώστε εμείς τελικά με αυτή τη διέστηση και με την αποκάλυψη του Πνεύματος να καταλαβαίνουμε το τι είναι σωστό να κάνουμε ή όχι. Επίσης επιλογές που μπορούμε να κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Κάποιος θέλει να παντρευτεί. Πώς? Ο Κύριος σου λέει καλό είναι να παντρευτείς. Ο Λόγος του Θεού δεν σου λέει πια να παντρευτείς. Καλός ο συνεταίρος αυτός που θέλω να κάνω τη δουλειά μου, αλλά μπορεί να είναι και αδερφός, αλλά είναι ο σωστός. Λέει ο Λόγος του Θεού να μην ομοζυγείτε με απίστους, ωραία. Άρα να ομοζυγήσω με κάποιον πιστό, ναι, αλλά αυτό είναι σωστό? Αυτό το άτομο μπορώ με αυτό να συνεργαστώ? Παραδείγματα λέω. Μέσα στη ζωή μας, πράγματα τα οποία αποφασίζουμε και τελικά πολλές φορές έρχονται ενάντια σε μας. Και αντί για ευλογία έρχεται κατάρα. Προσπαθούμε, μαχόμαστε, κοπιάζουμε για να επιβιώσουμε και πολλές φορές έρχεται ο διάβολος, καταστρέφει και λέμε, Κύριε, γιατί δεν μου το έδειξες, γιατί δεν μου το είπες, γιατί δεν με προειδοποίησες. Έλεγξε, σε παρακαλώ, το πνεύμα σου, σε ποια κατάσταση είναι. Ο λίχνος σου είναι φέγγοντας ή όχι, ή είναι σβησμένος? Νομίζουμε ότι τα πράγματα του Θεού είναι κάτι το οποίο κάνουμε μπροστά στο Θεό και είναι σαν μια εγκαρία που πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να προσευχηθούμε. Πρέπει. Δεν είναι το πρέπει, είναι για το δικό σου συμφέρον. Ο Θεός θα κάνει τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη όταν έχει σχέση μαζί του πνευματική, πιο ξεκούραστη και πιο χαρούμενη. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα καταλάβουμε μέσα μας, ώστε να ξεφύγουμε από αυτό το πρέπει και να μπούμε και να δούμε την ανάγκη που έχουμε σαν άνθρωποι, αδερφοί, να αφιερώνουμε χρόνο στον Κύριο και να γεμίζει αυτός ο λίχνος με το λάδι του Θεού, ώστε να φέγγουμε. Θυμάστε εκεί που λέει ότι με το λίχνο που λέει ο Κύριος ότι δεν το βάζουμε κάτω από το μόδιο, αλλά στο λιχνοστάτη να φέγγει. Και έχουμε πάρει εκεί στο κατά Ματθαίο ιδιαίτερα, έχουμε πάρει αυτό το εδάφιο. Όμως κοίταξα στα τρία αυτά τα συνοπτικά Ευαγγέλια, στο Λουκά, στο Μάρκο και στο Ματθαίο, ότι δίνει κάποιες διαφορετικές πληροφορίες ως προς το λίχνο, για να καταλάβουμε μέσα μας τι κάνει ο λίχνος μέσα μας. Πρώτα απ' όλα, αδερφοί, είπαμε ότι ο λίχνος και η στήλη αυτή του πυρός ήταν μια μαρτυρία για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Το ίδιο και ο λίχνος που έχουμε μέσα μας. Πρώτον λοιπόν, διαβάζουμε στο Λουκάς το 11:33. Ο λίχνος φωτίζει αυτούς που είναι έξω για να έρθουν μέσα. Εάν έχουμε ένα λίχνο, το πνεύμα μας δηλαδή είναι ζωοποιημένο και φωτίζει μέσα μας, είναι φωτεινό, αυτό το βλέπουν οι άνθρωποι για να έρθουν μέσα στην εκκλησία. Ακούστε τι λέει. Λουκάς 11:33. Ουδείς δε λίχνον ανάψας θέτει εις τόπον απόκρυφων, ουδέ υπό το μόδιον, αλλά επί το λιχνοστάτη, δια να βλέπωσι το φως εισερχόμενη. Μια πληροφορία είναι αυτή. Αυτό λέει στο Λουκά. Για ποιο λόγο είναι ο λίχνος ένας από τους τρεις λόγους που ο Κύριος μας δίνει το λιχνάρι αυτό να φέγγει? Να βλέπουν το φως οι εισερχόμενοι. Το δεύτερο, ο λίχνος είναι αυτός που φωτίζει τα εντός μας, ώστε να καταλάβουμε το ποιοι είμαστε και το που βρισκόμαστε πνευματικά. Μάρκος 4:21 λέει, το άλλο Ευαγγέλιο του κατά Μάρκο, φωτίζει τα εντός μας. Ακούστε, και έλεγε προς αυτούς, μήπως ο λίχνος έρχεται για να τεθεί υπό το μόδιον ή υπό την κλίνην ουχίδ για να τεθεί επί το λιχνοστάτη? Διότι δεν είναι τί κρυπτόν το οποίο δεν θέλει φανερωθεί, ουδέ έγινε τί απόκρυφον το οποίο δεν θέλει ελθεί στο φανερό. Πρόσεξε, σου λέει, αυτά που έχεις μέσα σου κάποια στιγμή θα βγουν και έξω. Δεν μπορεί να τα κρύβεις για πάντα. Πριν λοιπόν γίνουν φανερά στους άλλους και μπορεί αυτό να σου στοιχίσει ακόμα και την ίδια σου την ψυχή, πάρε αυτό το λιχνάρι και φώτισε τα εντός σου, τα απόκρυφά σου. Γιατί δεν μπορείς να κρυφτείς για πολύ. Όλα θα φανερωθούν στο φως. Αμήν. Πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε. Η καρδιά του ανθρώπου, λέει, είναι σφόδρα διεφθαρμένη, απατηλή. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει? Ποιος μπορεί? Ο λίχνος που εισέρχεται και μπαίνει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς, στα βάθη, στα πιο μεγάλα βάθη θα λέγαμε της καρδιάς, ώστε να φωτίσει και τα κρυφά αυτά να γίνουν φανερά σε σένα, ώστε να προσευχηθείς και να πεις: Κύριε, συγχώρεσέ με. Και στο τρίτο Ευαγγέλιο φωτίζει μέσα στην Εκκλησία και γινόμαστε φως για όλο τον κόσμο. Ακούστε τι λέει το γνωστό, Ματθαίος 5:14. Σείς είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκημένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Ουδέ ανάπτωση λίχνων και θέτουση αυτών υποτομόδιων, αλλά επί τον λιχνοστάτη και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ποιοι είναι η εν τη οικία? Πιστοί που είναι μέσα στην οικία του Κυρίου. Είμαστε οικοί του Θεού. Αμήν. Άρα, καθώς έχουμε αυτό το λίχνο μέσα μας, φωτίζει όλους. Αμήν. Και τι χαρά και ευλογία είναι να είμαστε όλοι γεμάτοι από το φως του Θεού. Για φανταστείτε το λίγο. Να λάμπουν τα πρόσωπά μας. Να έχουμε τη δόξα του Κυρίου μέσα μας. Και αυτό μετά είναι που αντανακλάει έξω και λέει: ούτως ας λάμψει το φως σας έμπρος εν των ανθρώπων, για να είδωσε τα καλά σας έργα και να δοξάσω στον Πατέρα σας που είναι στον ουρανό. Τι λέτε τελικά, θέλουμε να είμαστε μέσα στο σκοτάδι ή να είμαστε μέσα στο φως? Θέλουμε να περπατάμε πλανώντες και πλανόμενοι? Θέλουμε να πολλοί άνθρωποι θέλουν να ζουν τη ζωή τους. Άφησέ με, βρε αδερφέ, να ζήσω τη ζωή μου. Μα δεν καλεστήκαμε να ζήσουμε τη ζωή μας, αλλά τη ζωή του Χριστού. Πολλοί άνθρωποι έρχονται μέσα στην Εκκλησία και δεν ξέρουν γιατί έρχονται και τι είναι η Εκκλησία. Νομίζουν ότι είναι κάτι σαν μια οργάνωση. Άλλοι θέλω να ανήκω κάπου. Έχω ακούσει και αυτό. Άλλοι: πολύ όμορφα διασκεδάζετε εδώ. Άλλοι έρχονται: έχετε πολύ καλά άτομα, κορίτσια, σεμνά, καλά, για γάμο. Άλλοι έρχονται για χίλιους δυο λόγους. Έρχονται και μένουν γιατί τους αρέσει. Η κοινωνία, λέει, μεταξύ σας μου αρέσει πολύ γιατί είναι καλοί άνθρωποι και θέλω, μου αρέσει να έρχομαι και σε εσάς. Ναι, μέχρι πότε θα φτάσει αυτό? Μέχρι πού θα φτάσει? Μέχρι πού? Δεν φτάνει για πολύ, αδερφοί. Δεν φτάνει για πολύ. Γι' αυτό και ο Θεός μας θέλει να έχουμε το φως το δικό Του. Είπαμε, στην Παλαιά Διαθήκη ερχόταν το Πνεύμα του Θεού, έχριε τους προφήτες, έφευγε. Τώρα είναι μέσα μας. Ο λίχνος αυτός είναι μέσα μας. Στα εντός μας είναι το πνεύμα, το ανθρώπινο, το δικό μας πνεύμα. Τι όμορφο να βλέπεις οράσεις, συμμαρτυρία, γέμισε την καρδιά μου, γιατί ξέρω ότι ο Κύριος είναι εδώ, παρουσία Του είναι εδώ. Είναι κρίμα να είμαστε παιδιά του Θεού και να μην έχουμε δει τη δόξα του Θεού. Πολλοί φεύγουν γιατί δεν έχουν δει τίποτα. Μα ποιος φταίει που δεν έχεις δει τίποτα? Ποιος θέλει, ο Κύριος σου έχει δώσει χρόνο, άπλετο χρόνο, για να το γνωρίσεις, σε αναγέννησε μέσα σου, σου έβαλε αυτό το λίχνο μέσα σου, μπορεί να σου άναψε και λίγο το φυτίλι σου, για να φέγγεις λίγο με το Πνεύμα του το Άγιο. Εσύ τι κάνεις? Πρέπει να πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, αλλιώς αυτός ο λίχνος δεν λειτουργεί. Θέλουμε να είμαστε μέσα στο φως ή θέλουμε να προσκόπτουμε στο σκοτάδι? Η μέρα του Κυρίου πλησιάζει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε ιοί του φωτός. Ένα τελευταίο θα διαβάσω και με αυτό θα κλείσω. Α Θεσσαλονικής 5:1. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις. Διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγω σε ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς η οδύνεση στην εγκυμονούσα και δεν θέλω σε εκφύγει. Αλλά εσείς, αδελφοί, δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντες εσείς είστε ιοί φωτός και ιοί ημέρας. Δεν είμαι νυκτός ουδέ σκότους. Προσέξτε, λέει, εσείς δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Δηλαδή τι υπονοεί εδώ? Ότι είμαστε σε σκοτάδι. Ο κόσμος, κοίτα το πονηρό, είναι όλος ο κόσμος μέσα στο σκοτάδι. Αλλά εμείς δεν είμαστε στο σκοτάδι. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε το φως της ζωής. Το έχουμε. Ώστε η μέρα όταν θα έρθει, η μέρα του Κυρίου, παρουσία του Θεού, μας καταφτάσει σαν κλέπτης και δεν είμαστε έτοιμοι. Πάντες εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμαι θα νυκτός ουδέ σκότος. Άρα, λοιπόν, τι να κάνω? Ας μη κοιμόμεθα ως κυλιπή, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Να είμαστε με αυτούς τους λίχνους, και όμενους λίχνους να έχουμε μέσα μας. Ο λίχνος μας να είναι και όμενος, και όλοι μαζί. Είμαστε στο σκοτάδι. Γύρω μας κυκλοφορεί το σκοτάδι. Ζούμε μέσα σε αυτό. Και ο Θεός θέλει, αδερφοί, να έχουμε το φως το δικό Του μέσα μας. Αμήν. Να μας οδηγεί ο Κύριος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, σε μένα τουλάχιστον, στο να βλέπω τον Κύριο να κινείται. Να βλέπω τον Κύριο να δείχνει και να συμμαρτυρεί. Τι είναι το πιο πολύτιμο από όλα? Όλα όσα βλέπουμε, αδερφοί, είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Δεν μπορεί να με ενθουσιάσει τίποτα πλέον. Τίποτα από τον κόσμο. Ο άνθρωποι τα έφτιαξαν. Αυτό που με ενθουσιάζει μέσα μου είναι έστω και μια μικρή κίνηση του Κυρίου. Να σου δείξει ο Κύριος, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Πού πας? Εδώ είμαι. Είναι ό,τι πολυτιμότερο, αδερφοί. Ό,τι πολυτιμότερο μέσα στη ζωή μας. Να ξέρεις ότι είσαι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, ότι ο Θεός σε αγαπάει και ενεργεί, ότι είναι ζωντανός, αμήν, ότι είναι ενεργός, ότι εργάζεται μαζί σου, μέσα σου. Δεν υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από αυτό. Και μας προτρέπω, αδερφοί, με πιο πολύ ζήλο να ζητάμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, να μας πληρώνει, να μας γεμίζει, ώστε να είμαστε λιχνάρια φωτεινά. Αμήν. Κύριος να μας ευλογεί όλους μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θέλω να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 10ο κεφάλαιο. Είναι το βιβλίο που έχει μια όμορφη παραβολή μέσα, η παραβολή του καλού ποιμένα. Και ξέρω ότι ο ποιμένας μας είναι πολύ καλός. Αμήν. Είναι ο τέλειος ποιμένας. Ό,τι έχεις ανάγκη θα το βρεις επάνω στον Χριστό που είναι ο τέλειος ποιμένας. Εάν πιστεύεις ότι εγώ είμαι τέλειος ποιμένας, δεν πάμε καλά. Αν πιστεύεις ότι ο Βασίλης είναι ο τέλειος ποιμένας, πάλι δεν πάμε καλά. Αν πιστεύεις ότι εσύ αν ήσουν εδώ θα ήσουν ατέλειος ποιμένας, πάλι δεν πάμε καλά. Γιατί αυτός έχει κρατήσει την ποίμανση. Εμείς είμαστε υπηρέτες. Υπηρετούμε αυτόν τον ποιμένα, αδερφοί. Και η Εκκλησία του Θεού καλείται σήμερα να υπηρετήσει αυτόν τον ποιμένα. Καλέστηκες εδώ και ξέρεις πώς ονομάζει ο Κύριος. Είχα μιλήσει πριν καιρό γι' αυτό, αλλά ο Κύριος μου το ανανεώνει μέσα μου. Πώς μας ονομάζει ο Κύριος? Δεν λέει ότι θα μας μεταμορφώσει. Λέει ότι θα έχουμε χαρίσματα, ποιμενικά, θα έχουμε αποστολικά, διδασκαλικά. Δεν λέει ότι θα αλλάξει όμως η μορφή μας από πρόβατα. Θα είμαστε πρόβατα και μέσα από ένα πρόβατο θα εργάζεται ένας καλός ποιμένας. Αυτός κράτησε τη θέση όμως του καλού ποιμένα. Γι' αυτό όταν έχεις ένα πρόβλημα θέλω να πηγαίνεις στον καλό ποιμένα. Αυτό σε ακούει πάντα. Αυτό που κάνω με όλη μου την καρδιά και οι υπόλοιποι ποιμένες, σαν να είμαστε συνεννοημένοι σε αυτό, οδηγούμε τα πρόβατα στο μεγάλο ποιμένα. Δεν παίρνουμε ποτέ καμία ψυχή για μας να τους έχουμε γύρω μας και να έχουμε αυλικούς. Ποτέ απαγορεύεται αυτό. Θέλουμε η Εκκλησία να έχει σχέση με το μεγάλο ποιμένα. Και αυτό που θέλω σήμερα να εμπνεύσω μέσα στην καρδιά μας είναι ότι μπορείς να με φωνάξεις να προσευχηθώ για σένα. Αλλά αν έχει σχέση με το μεγάλο ποιμένα, θα πας κατευθείαν, θα χτυπήσεις την πόρτα του ουρανού αφού έχεις διδαχτεί και θα πάρεις τις ευλογίες. Ο επίγειος ποιμένας είναι να σε καθοδηγήσει να μπεις εκεί, να μπεις στα Άγια των Αγίων. Δεν μπορεί αυτός να αντικαταστήσει τον ποιμένα. Πάμε λοιπόν να δούμε την καρδιά αυτού του ωραίου ποιμένα. Αληθώς σας λέγω, ώστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλή των προβάτων, αλλά ανεβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Ώστις όμως εισέρχεται δια της θύρας είναι ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα την φωνή αυτού ακούσει και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλει τα εαυτού πρόβατα υπάγει έμπροσθεν αυτόν και τα πρόβατα ακολουθούσει αυτόν διότι γνωρίζουνε τη φωνή αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσε ακολουθήσει, αλλά θέλουσε φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζουσε τη φωνή των ξένων. Ταύτη την παραβολή είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν εννόησαν τι ήταν ταύτα τα οποία ελάλη προς αυτούς. Σας φαίνεται παράξενο ότι δεν κατάλαβαν? Να σας πω κάτι, αδερφοί. Πιστεύετε ότι εμείς καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λέει? Λίγο. Καταλαβαίνουμε μέχρι ένα σημείο. Έχουμε λοιπόν μια αυλή περιφραγμένη που μας λέει ότι έχει μόνο μια θύρα, ένα θυρωρό και μια είσοδο, την νόμιμη, έτσι την ονομάζει. Την έχει ορίσει αυτή ποιος? Ο κτήτορ του τόπου, αυτός που έχει την περιοχή, αυτός που έχει τη γη, αυτός που έχει τα πάντα, είναι ο παντοκράτορ, έχει θεσπίσει ορισμένα πράγματα έτσι να λειτουργούνε. Δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένας. Μέσα σε αυτή την αυλή έχει τα πρόβατά του. Τι κάνει? Τα πρόβατά του, εδώ έχουμε μια ομάδα με πρόβατα, Σε κάποια άλλη γειτονιά έχει κάποια άλλη ομάδα από πρόβατα, σε κάποια άλλη πόλη άλλα, έχει παντού αυτός ο Κύριος. Να το πω έτσι απλά, να το πω μαντριά. Πώς να το πω, πείτε μου, να το πω τη βασιλεία του. Γιατί άραγε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει τη λέξη μαντριά, πρόβατα, γιατί? Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πνευματικές αξίες. Παρόλα τα αυτά, μέχρι σήμερα πιστεύω ότι έχουμε καταλάβει πολύ λίγο. Αδερφοί, αν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι έλεγε ο Κύριος στη συναγωγή μας, θα ήταν το Πνεύμα του Θεού ημέρα και νύχτα και θα θεράπευε ο Κύριος κάθε ασθενή, θα μιλήσει ο Κύριος σε όλους τους ανθρώπους, θα είχε σωθεί όλος ο τόπος γύρω. Θα είχε έρθει μια μεγάλη αναζωπήρωση. Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά? Ο κτήτορ όχι. Υπάρχουν προβλήματα. Αυτοί οι αλαχώθεν που θέλουν να μπουν μέσα. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να πάνε από την όμιμη, από αυτή την οδό που έχει πει ο Κύριος, αλλά πηδάνε να μπουν μέσα. Και θέλουν να κάνουν και αυτοί τους ποιμένες. Και ο Κύριος τους καυτηριάζει. Στάθηκε σε όλους αυτούς. Τους δήθεν ποιμένες. Και τους μίλησε. Τον είχανε μπροστά τους. Τους μιλούσε. Και δεν καταλάβαιναν. Μιλάω για τους ιερείς, μιλάω για τους γραμματείς, μιλάω για τους φαρισαίους. Ο Κύριος, αδερφοί, μας έχει βάλει να ζήσουμε σε έναν τόπο και να εργαστούμε σε έναν τόπο που αυτός ποιμένει. Εμείς συνεργαζόμαστε μαζί του. Έχει μία τάξη λοιπόν. Και το Πνεύμα του Θεού έχει πρόβλημα όταν μπαίνουν μέσα στις αυλές άνθρωποι σκαρφαλώνοντας από τους τοίχους. Δεν πάνε όπως πάμε όλοι. Θέλουν να πάνε με τον άλλον τρόπο, το δικό τους. Και ο Κύριος λυπάται για όλο αυτό. Μας λέει λοιπόν ότι ο Κύριος συστήνεται ως βοσκός που τα πρόβατά του ακούνε τη φωνή του. Μιλάει για τον εαυτό του και τις συγκρίνει με τους άλλους, τους ποιμένες, τους λειτουργούς της τότε εποχής. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια πνευματική αυθονία στον Ισραήλ, είχανε το λόγο, είχανε τους προφήτες, μπορούσαν να οδηγήσουν τον Ισραήλ στο Μεσσία. Έβλεπαν τι γίνεται μπροστά τους. Και θα μου πείτε κάτι, σήμερα δεν βλέπουμε τι κάνει ο Θεός, βλέπουμε. Τι κάνουμε, πείτε μου, πολλές φορές το κάνουμε. Δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Κράτησαν όλοι αυτοί μια άλλη στάση που το λέει ο Κύριος εδώ, τη στάση αυτή του μισθωτού, του ανθρώπου που δεν πολύ ενδιαφέρεται για το ποίμνιο, δεν βάζει την ψυχή του όπως μας λέει και θα διαβάσουμε σε λίγο. Τι κάνει λέει ο μισθωτός? Ο μισθωτός περιμένει να περάσει η ώρα για να πάει να φύγει. Κάνει το ωράριό του και πάει να φύγει. Δεν τον μέλει περί των προβάτων. Δεν είναι ο ποιμένας ο καλός. Δεν είναι το ιδανικό. Δεν ξέρω εάν λειτουργούμε. Θα το απλώσω λίγο τώρα, θα το ρίξω λίγο πάνω μας. Λειτουργούμε σαν τον καλό τον ποιμένα ή σαν τους μισθωτούς? Στις σκέψεις μας βάζω. Όταν δούμε ο λύκος να έρχεται, το βάζουμε στα πόδια και λέμε πάω να φύγω. Ή στεκόμαστε εκεί και λέμε όχι, αυτή την κατάσταση θα την αντιμετωπίσω. Ο καλός ποιμένας λέει ότι στέκεται στην ώρα της δυσκολίας και την ώρα της επιθέσεως. Όταν ο εχθρός έρθει και κάνει επίθεση στην εκκλησία σε αρρώστιες. Λέω τώρα εγώ, λύκοι είναι αυτοί. Ασθένειες, προβλήματα, δυσκολίες. Τι κάνουμε, πώς φερόμαστε? Ο καλός ποιμένας είναι πάντα εδώ. Εμείς που είμαστε, αδερφοί, Πόσες φορές έχουμε κλάψει και έχουμε δακρύσει και έχουν στάξει τα μάτια μας κάτω με πόνο για αυτά που γίνονται μέσα στην εκκλησία. Και δεν μιλάω μόνο για τη δική μας εκκλησία. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο εγωιστές. Πρέπει να δούμε το έργο του Θεού σε όλο το πρόσωπο της γης. Στο 18. Πάντες όσοι ήλθον προεμού, κλέπτες ήταν και ληστές. Δηλαδή ήθελαν μόνο να πάρουν. Καθώς διαβάζω τα εδάφια αυτά, μπαίνω σε μεγάλο έλεγχο μέσα μου. Κύριε, μήπως έρχομαι στον οίκο σου μόνο για να πάρω? Μήπως έχω μέσα μου αυτό το φρόνημα που είχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θέλανε μόνο να πάρουνε? Τους άρεσε μόνο να παίρνουνε, αλλά ποτέ να μην δίνουνε? Μήπως η πραγματική εκκλησία, ο καλός ο ποιμένας, γιατί από εκεί αυτός είναι κεφαλή και οδηγεί το σώμα να μάθει το σώμα να δίνει? Λέω εγώ τώρα, σκέψεις κάνω. Το μισθωτό, αδερφοί, αυτόν που κάνει το ωράριό του και πάει σπίτι του, δεν τον ενδιαφέρει η επιχείρηση, δεν τον ενδιαφέρει η εργασία, δεν τον ενδιαφέρει πώς πάει η δουλειά, τον ενδιαφέρει μόνο να πάρει το μισθό του. Όποιος έχει τέτοιο φρόνημα και δεν έχει μια ανοιχτή καρδιά, την καρδιά του φύλακα, ο Κύριος θέλει να βάλει μέσα μας την καρδιά του καλού του ποιμένα. Και δεν θέλει να το κάνει στον ποιμένα. Θέλει να το κάνει σε όλους τους Αγίους, να έρθει αυτό το πνεύμα του φύλακα, του καλού ποιμένα, όταν δεις τον εχθρό να έρχεται να βάλεις το στήθος σου μπροστά. Σου δείχνει ο Κύριος μια κατάσταση, ότι θα γίνει κάτι κακό. Βάζεις μπροστά στο στήθος να πεις όχι, δεν θα γίνει αυτό το κακό. Αρχίζεις να νηστεύεις, να προσεύχεσαι και να εκδιώκεις το κακό. Ή αρχίζεις και λες ότι ξέρεις θα γίνει κακό. Έφερες κατάρα εκεί που το είπες και εκεί που το έκανες. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει η αφθονία και η υγεία των προβάτων. Η σωτηρία των προβάτων από τους λύκους και επικινδυνότητα, αδερφοί. Στο 9. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου, εάν τη συσέλθει, θέλει σωθεί, θέλει ευρύ βοσκή. Έτσι δεν λέει? Εάν της εισέλθει διε μου, δια του πνεύματός μου, δια του Ιησού Χριστού, όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, δια του Ιησού Χριστού που μας εμπνέει αυτό το πνεύμα, θα έχουμε σωτηρία και θα υπάρχει βοσκή. Δηλαδή, ποτέ δεν θα λες ότι η εκκλησία είναι στεγνή. Εάν λες τέτοια πράγματα, εάν σκέφτεσαι τέτοια πράγματα, είσαι αλλουνού πνεύματος. Από κάποια μάντρα έχεις καρφαλώσει, δεν είσαι δια του Ιησού Χριστού. Εάν προβλέπεις ότι οι άνθρωποι θα αρρωστήσουν και θα πεθάνουν, δεν είσαι του Ιησού Χριστού. Δεν είναι το πνεύμα του Θεού εκεί. Θέλεις ευρύ βοσκή, θα είσαι χορτάτος. Η ψυχή σου θα είναι πάντα σε αφθονία. Και αν βλέπεις ότι πάει να γίνει κάτι κακό, θα είσαι εκεί να σταθείς για το κακό και να πεις όχι, εγώ θα αλλάξω το κακό με νηστεία, με προσευχή. Έχει δύναμη η Εκκλησία? Αμήν. Έχει δύναμη η Εκκλησία. Η ασφάλεια λοιπόν της ψυχής και η ευλογία, το να είσαι χορτάτος πνευματικά, να μην λιμοκτονείς, μπορεί να γίνει μόνο διαμέσου του πνεύματος του Ιησού Χριστού. Ακούστε τι λέει Παροιμίες 3:10. Θέλουσι εμπληστεί, ίση τα ποθήκες σου από αφθονίας και ελληνί σου θέλουσι εκχυλίζει από νέου ίνου. Αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτές είναι οι υποσχέσεις για τους Αγίους του Θεού. Και δέχομαι μόνο τις ευλογίες. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία 33:6-8. Ακούστε τι έχει το Πνεύμα του Θεού για την Εκκλησία. Ιδού εγώ θέλω φέρει σε αυτήν υγεία και ίαση και θέλω γιατρέψει αυτούς και θέλω κάμει αυτούς να είδωσει αφθονία, ειρήνης και αλήθειας. Είναι υποσχέσεις του Κυρίου για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ αφού θα επέστρεφε. Ο Κύριος καλεί την Εκκλησία Θα μου πεις, αδερφέ, συνέχεια φευγάτη είμαστε. Λυπάμαι, αλλά μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Σαν τους Ισραηλίτες είμαστε κι εμείς. Έχουμε, τι να πω, κάτι παθαίνουμε. Ενώ είναι όλα καλά. Έρχεται μία σκέψη και νομίζουμε ότι αυτή η σκέψη είναι από τον Θεό, αλλά είναι κακή σκέψη. Και σου λέω σήμερα στο όνομα του Κυρίου, όταν έρχεται μία κακή σκέψη, μην τη δέχεσαι, δεν είναι από τον Θεό. Έλα να μου πεις ότι αυτό είδα. Τι να το κάνω. Να σου πω αν πρέπει να το βάλουμε στον παούλο και να το βλέπουμε, να το προσευχόμαστε ή να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Μαθαίνουμε τη μάχη. Δεν θα φέρουμε το κακό μες στην εκκλησία. Θα διώξουμε το κακό από την εκκλησία. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Και θέλω επιστρέψει την αιχμαλωσία του Ιούδα και την αιχμαλωσία του Ισραήλ και θέλω οικοδομήσει αυτούς ως το πρώτερον. Κοιτάξτε τι λέει το Πνεύμα του Θεού. Θέλει να ελευθερώσει τους δεσμίους και τους αιχμαλώτους και να οικοδομήσει. Θέλει να σε φέρει εκεί που ήσουν. Θέλει να φέρει την εκκλησία στην εποχή των Αποστόλων, αδερφοί. Οι Απόστολοι δεν ζούσαν σε μια φαντασία. Όταν έβλεπαν οράσεις, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, οι οράσεις τους ήταν από το Πνεύμα το Άγιο και είχαν αποτέλεσμα. Και βλέπουμε ότι ο Παύλος οδηγήθηκε, πήγε στη Μακεδονία και έγινε το έργο του Θεού. Έτσι πρέπει να ζούμε από εδώ και πέρα. Έτσι πρέπει να ζούμε. Και θέλω καθαρίσει αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποία ημάρτησαν εις εμέ. Και θέλω συγχωρήσει πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ και με τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Τι λέει το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί? Εγώ συγχωρώ. Εγώ καλώ. Καλύπτω, βγάζω την αμαρτία και διώγνω την αποστασία. Ο καλός λοιπόν ποιμένας δεν θέλει να χάσει κανένα από τα προβατά του. Ξέρετε, ο Ιησούς μας αγαπάει πάρα πολύ. Δεν θέλει να του πειραχτεί τίποτα από όλους εμάς και από αυτούς που θα έρθουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί κάθε πρόβατο που γεννιέται μες στη βασιλεία του το αγαπάει και το παρακολουθεί, όπως παρακολουθώ εγώ αυτό το μωράκι εδώ πέρα. Το παρακολουθώ μέσα από την κοιλιά της μαμάς του. Το αγαπάω ιδιαίτερα. Αγαπάω όλα τα μωρά, αλλά μου επιτρέπεται αυτό να το αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι ο εγγονός μου. Τον προσέχω. Θέλω να είναι ευλογημένος. Τα μάτια μου είναι στραμμένα. Τον βλέπω πως τον προσέχει η μαμά του και θα μεγαλώσει. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να πάθει ζημιά, να πάθει κακό ποτέ. Έτσι είναι όταν γεννήσεις και πνευματικά τέκνα. Όταν γίνεις πατέρας πνευματικός και φέρεις μες στη βασιλεία του Θεού ψυχές και τις δεις να γεννιούνται και είσαι μαζί τους την ώρα που έχουν τις ολιγοπιστίες τους και υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, να μ' αγγίξει, δεν θα μ' αγγίξει, θα λάβω πνευμάγιο, δεν θα λάβω πνευμάγιο και αγωνίζεσαι μαζί για να του περάσεις το λόγο, το αγαπάς μετά το πρόβατο. Αυτός είναι ο καλός ποιμένας, αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Όταν δεν έχεις φέρει ψυχές στη βασιλεία του Θεού, δεν αγαπάς τις ψυχές, μπορείς να ξεστομίσεις ό,τι θέλεις. Λες, είδα αυτό και όποιον πάρει. Εάν έχεις μεγαλώσει ένα μωρό, το προσέχεις και ο Κύριος μας έχει μεγαλώσει, αδερφοί, εδώ, τον κάθε έναν από εμάς. Ήταν εδώ κάθε φορά που δεν ερχόσουν στη συνάθρηση και λέει, πού είναι, τι κάνει, γιατί δεν είναι εδώ. Αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Είπαν οι μαθητές στον Κύριο, δίδαξέ μας που να προσευχόμαστε. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πνεύμα θέλω να φέρω μέσα στην Εκκλησία. Πραγματική χριστιανική ζωή, εδώ αδερφοί, αληθινή, όχι φανταστική. Πετάω στα σκουπίδια όλες τις φαντασίες που έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Θέλω να ζήσουμε αληθινοί άνθρωποι εδώ μπροστά να κλαίμε για την πραγματικότητα. Γιατί έχουμε πράγματα χειροπιαστά που πρέπει. Άστα τα είδα και δεν είδα. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ. Θα φέρω, λέει, υγεία. Ίαση. Θα γιατρέψει αυτούς και θα κάνω αυτούς να έχουν αυθονία, ειρήνης και αλήθειας. Τι είπε το Πνεύμα του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός είπε, ήρθα, λέει, για να έχετε, λέει, αυθονία. αλίμονο εάν μέσα στην εκκλησία μιλάμε για μιζέρια ή ότι ο Θεός έφυγε. Όχι, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Αυτό είναι το πνεύμα που υπηρετούμε. Αυτό είναι που το πνεύμα θέλει να κάνει ανάμεσά μας. Υγεία και ίαση. Όταν προσευχόμαστε και δεν θεραπεύεται κάποιος, πόσο πονάμε. Πείτε μου, πόσο πονάμε, πόσο πονάμε. Εμείς προσευχηθήκαμε αφού δεν θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός. Εδώ το λέει. Θα φέρω, λέει, ίαση και θεραπεία. Μήπως προσευχόμαστε όπως οι αλαχώθεν που είχαν μπει μες στο πίμνιο, που ήθελαν να παίρνουν μόνο. Εγώ έρχομαι στην εκκλησία για να λάβω. Ο Κύριος σου λέει, εγώ έρχομαι για να δώσω. Και θέλω να άρχισε και εσύ για να δώσεις την προσευχή σου, την ηκεσία σου. Ό,τι έχει ανάγκη αυτός ο λαός, να είσαι εκεί να τα δώσεις. Μαθαίος 23:14. Ουέις εσάς γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, διότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπρος των ανθρώπων, επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσι. Έκλειναν την πόρτα, έβλεπαν πόρτα ευλογίας, έβλεπαν ότι ο Χριστός είναι η πόρτα της ευλογίας. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοια θαύματα, δεν είχαν ξαναδεί τέτοια δόξα, τέτοια δύναμη. Αλλά τι είπανε, όχι, δεν είναι αυτός. Γιατί θα έχαναν την πρωτοκαθεδρία, θα έχαναν τη δόξα, θα έχαναν τα... Μ' αρέσουν εκεί στα έργα που φτιάχνουν, τους φτιάχνουν με ρούχα, είναι όπου λαμπυρίζουν, λες και θα πάνε στο θέατρο. Θα το έχαναν αυτό. Έβλεπαν έναν άνθρωπο απλό, καθημερινό, αλλά είχε δύναμη. Όταν έβλεπε τον παράλυτο, του έλεγε «σήκω πάνω». «Ήταν ο καλός ο ποιμένας, αδερφοί». Πιστεύετε ότι δεν θέλει ο Κύριος να δώσει την καρδιά του καλού ποιμένα και σε εμάς να λέμε στον άρρωστο «γίνε τώρα καλά». Πείτε μου, αδερφοί, τι φταίει. Εγώ λοιπόν, λέει στο 10-11, είμαι ο καλός ο ποιμένας. Ο καλός ο ποιμένας, λέει, την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο Χριστός έβαλε την ψυχή υπέρ των προβάτων. Μια τέτοια καρδιά, αδερφοί, να λέμε την αλήθεια, δεν έχουμε δει ποτέ. Η καρδιά η δικιά μου δεν είναι τέτοια. Εγώ το ομολογώ ενώπιόν σας. Την καρδιά του Χριστού δεν την έχω, τουλάχιστον ακόμα. Μόνο να βάζω. Εσύ την έχεις? Δεν την έχουμε, αδερφοί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την καλοσύνη που είχε ο Κύριος. Μόνο να βάζουμε, μόνο να δίνουμε, μόνο να ευλογούμε. Θέλουμε να μας προσφέρουνε. Θέλουμε να μας κοιτάνε, θέλουμε να μας γνωρίζουνε. Θέλουμε, πολλά θέλουμε, αλλά ξέρετε τι λέει ο Κύριος, όσο κάνετε τα δικά σας, εγώ δεν θα σας κάνω αυτά που θέλετε. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν το έγραψε αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν μέλει τον Θεό για πρόβατα και μάντρες, αλλά μέλει τον Θεό για την Εκκλησία Του που είμαστε εμείς, αδερφοί. Μιλάει για ανθρώπινες συμπεριφορές. Ο δε μισθωτός, είμαι στο 12, και μείον ποιμήν. Αυτός που κοιτάει λοιπόν να κάνει το τετράωρο ή το οχτάωρο και να φύγει, δεν τον θεωρεί καν ότι έχει την καρδιά του ποιμένα ο Κύριος. Δηλαδή, ότι δεν είναι άνθρωπος με συναισθήματα, δεν τον ενδιαφέρουν οι πραγματικές καταστάσεις των ανθρώπων, αν κινδυνεύουν, αν μπορούν να χαθούν από μια συμπεριφορά. Έρχεται ο λύκος, δεν φωνάζουνε. Θυμόσαστε, οι σαλπιχτές ήταν πάνω και έβλεπαν όταν έρχονταν εχθρός. Φώναζαν εχθρός! Τι κάνει, λέει, αφήνει, λέει, τα πρόβατα και φεύγει. Πάμε στην εκκλησία. Όχι, δεν θα έρθω σήμερα. Δεν πάω σήμερα. Φεύγω. Δεν έχω κάτι να κερδίσω σήμερα, αφού πήγα και προχθές και ο Κύριος δεν μου μίλησε. Α, πα. Και τι θα κάνεις? Δεν πάω. Και αν σκορπιστούν τα πρόβατα, άμα σκορπιστούν, σκορπίστηκαν. Στο 14, ο Ιησούς λέει ότι ο καλός ο ποιμήν γνωρίζει τα πρόβατά του και τον γνωρίζουν αυτά και τα γνωρίζει ένα-ένα με το όνομά τους. Υπάρχουν πολλά λοιπόν επίπεδα στις σχέσεις των ανθρώπων. Υπάρχουν οι σχέσεις των συμφερόντων και οι σχέσεις αγάπης. Είμαστε τώρα στη σχέση των συμφερόντων ή στη σχέση της αγάπης. Πάρε το θερμομετράκι, βάλ' το λίγο και δες λίγο την κατάσταση πώς είναι. 10-15. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα, γνωρίζω τι θέλει να κάνει ο πατέρας. Και ο πατέρας γνωρίζει τι θέλει ο Υιός. Έτσι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ο πατέρας θέλει να γιατρέψει, θέλει να θεραπεύσει, να ελευθερώσει τους αιχμαλώτους, να καθαρίσει την αμαρτία τους. Ο Υιός επίσης γνωρίζει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Γνωρίζει λοιπόν καλά ο πατέρας και ο Υιός. Έχουν τέλεια σχέση. Τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Πρέπει να έρθει λοιπόν ο Υιός σαν ένα πρόβατο της σφαγής. Δεν τράπηκε ο Κύριος να πει ότι είμαι πρόβατο σφαγής. Να ανέβει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να τον καρφώσουν, να τον μαστιγώσουν, να γίνει όποιο κατάρατος, καταραμένος άνθρωπος, γιατί λέει καταραμένος είναι, λέει, όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Για την αμαρτία των κλεφτών και των ληστών. Και να γίνει ο σωτήρας του κόσμου, γιατί έβαλε την ψυχή υπέρ των αμαρτωλών και χωρίς αμαρτία. Θα διαβάσω το 17. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάζω την ψυχή μου δια να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Βλέπουμε ότι ο Κύριος ήξερε ότι αν βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, θα περάσει την ταλαιπωρία, τα δεσμά, πάνω στο σταυρό εννοώ, τον πόνο, θα πεθάνει, θα αναστηθεί, γιατί δεν μπορούσε ο θάνατος να τον κρατήσει, και μετά θα έρχονταν και θα έδινε ζωή εν αυθονία στους ανθρώπους. Αυτή είναι η καρδιά του καλού του ποιμένα. Όταν λοιπόν εσύ τώρα γνωρίζεις ότι οι συνάνθρωποι σου γύρω, αυτοί που έχουν και σε βλέπουν, έχουν ανάγκη να δώσεις μόνο για αυτούς, να δώσεις μόνο για αυτούς, γιατί είναι ο χαρακτήρας τους τέτοιος, γιατί είναι η υπερηφάνειά τους τόσο μεγάλη και πρέπει, ναι, να σε σταυρώσουν και να μείνεις σταυρωμένος. Ξέρεις όμως ότι θα αναστηθείς, για να σωθούν θα το κάνεις. Ή θα πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ που μιλάς έτσι. Έχουμε την καρδιά του καλού ποιμένα, αδερφοί. Πάμε να διαβάσω και το 24 μέχρι το 28. Περικύκλωσα λοιπόν αυτοί οι Ιουδαίοι και έλεγα προς αυτόν. Είναι λίγο πιο κάτω από εκεί που διάβασα. Έως πότε κρατείς, είχε κάνει ένα θαύμα εντωμεταξύ ενδιάμεσα. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχή ημών. Εάν σύ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς παρησία. Απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτούς. Σας είπων και δεν με πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω εν το όνομα του πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσεις περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς σας είπων, τα πρόβατα, τα αιμά, ακούω συν τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνια και δεν θέλω σε απολεστεί εις τον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ωραία λόγια, αδερφοί. Τους λέει ότι σας είπα την αλήθεια, ξέρετε την αλήθεια, αλλά δεν με πιστεύετε. Τους έλεγε απλά πράγματα, αλλά τόσο εναντίον από τη φύση τους. Γιατί είχανε το πνεύμα του κακού ποιμένα μέσα τους. Ήτανε στραβά όλα μέσα τους, αδερφοί. Και εύχομαι, αν έχουμε μέσα μας στραβά πράγματα, το Πνεύμα του Θεού να μας τα αλλάξει. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ωραία, να ομορφύνουμε, αδερφοί. Να αλλάξει το Πνεύμα μας, παρακαλώ. Και αν αλλάξει το Πνεύμα μας, θα αλλάξει η όρασή μας, θα αλλάξει ο τρόπος προσευχής μας, θα αλλάξουν τα πάντα, η στάση μας θα αλλάξει. Κάποιοι αδερφοί ξεκινούν πολύ καλά στην πορεία τους. Ξεκινούν με διάθεση για υπηρεσία. Βοηθούν στην εκκλησία, αναλαμβάνουν ευθύνες, είναι ζηλωτές και δόξα στον Θεό, αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και πρώτα υπηρετούν τους ανθρώπους και μέσω από τους ανθρώπους υπηρετούν τον Θεό. Και θέλουμε να γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή όμως αυτό χαλάει. Και θέλω ό,τι έχει χαλάσει να γιατρευτεί. Πάμε λίγο στο Ματθαίο, στο 20, 26, 28 να το διαβάσω. Ούτε όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όστες θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης πάντων. Μας διαβάσαμε προηγουμένως ότι ο Κύριος, ο καλός ποιμένας, το μόνο που έκανε ήταν να υπηρετεί. Έβαλε τη ζωή του. Είναι μια υπηρεσία. Και όστες θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας γίνει δούλος ημών. Εάν λοιπόν θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος σαν καλούς ποιμένες, με το καλό πνεύμα, πρέπει να αρχίσουμε, τι να κάνουμε, να γίνουμε δούλοι. Να γίνουμε δούλοι. Πάμε στο Ματθαίο 25:31-40. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού. Και θέλουσι συναχθεί εμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των ερυφείων. Βλέπετε, πάντα μες στη γραφή ο Κύριος μας μιλάει, μας λέει πρόβατα. Τους άλλους τους λέει κατσίκια. Θέλω να είμαστε όλοι δεξιά, αριστερά κανένας. Και θέλει στήσει, λέει, τα μεν πρόβατα εκ δεξιών, τα μεν ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, εισέλθετε ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εις εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Γιατί, Κύριε, τι καλό κάναμε εμείς? Ακούστε, λέει ο Κύριος, τι κάνατε? Κάτι που μας λέει τώρα, μας το είπε πριν ένα χρόνο, πριν 6 μήνες, πριν μια εβδομάδα. Μιλάει για την καθημερινή ζωή του πιστού. Διότι βρήκατε έναν άρρωστο και προσευχηθήκατε και έγινε ένα θαύμα. Γιατί ήταν ένας τυφλός που δεν έβλεπε και είχατε μεγάλη χάρη και αγάπη και βάλετε τα χέρια σας επάνω του και έγινε καλά. Λέει τέτοια πράγματα, αδερφοί? Λέει? Λέει. Εμείς γιατί να λέμε και να μιλάμε μονίμως για θαύματα? Που θέλουμε θαύματα και δεν έχουμε κάνει τα απλά ακόμα. Διότι επίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενδύσατε, εισθένησα και με επισκεφθήκατε, εν φυλακή ήμην και ήλθατε προς εμέ. Και τότε θέλουσε αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε σε είδαμε γυμνών και σε ενδύσαμε, πότε σε είδαμε ασθενή εν τη φυλακή και ήρθαμε προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς θέλει είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ανεκάματε εις ένα τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Το κρατάμε αυτό? Να αρχίσουμε να κάνουμε καλά έργα μεταξύ μας εμείς που είμαστε ελάχιστοι. Το κάνουμε? Θέλω να σου πω, κατερφή, οι αναστάσεις των νεκρών θα γίνουν όταν έρθει η ώρα. Οι παράλυτοι θα περπατήσουν όταν έρθει η ώρα. Οι τυφλοί θα δουν όταν έρθει η ώρα. Τώρα δεν είναι η ώρα για αυτά, τώρα είναι η ώρα για αυτά. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Και αν ξεκινήσεις και πας στον ασθενή στη φυλακή, επειδή τον αγαπάς και θέλεις να βάλεις την ψυχή σου, τι να πάω να κάψω εγώ τη βενζίνη μου τώρα και αν πρέπει να του πάω και ένα δώρο? Αν λοιπόν βάλεις τη χρόνο σου και πας στη φυλακή και του μιλείς για τον Κύριο, του μιλείς για τη μετάνοια και σου πει, ξέρεις κάτι, έχω μια αρρώστια, δεν προσεύχεσαι για μένα και θεραπευτείς για αυτόν, ο Θεός θα τον θεραπεύσει. Αμήν. Εάν δεις τον ταλέπορο, το φτωχό και βάλεις το χέρι στην τσέπη σου και βγάλεις και του δώσεις, επειδή είναι γυμνός, ο Θεός το βλέπει. Και ξέρεις κάτι, πέρα ότι θα κερδίσεις τη βασιλεία των ουρανών, δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Ξεκίνα με αυτά τα απλά. Είναι 5 συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε, αδερφοί. Μην ξεχνάμε ότι τα ίδια είπε και στα κατσίκια. Τα κατσίκια του λένε, Κύριε, γιατί εμείς να πάμε αριστερά? Τους εξήγησε ακριβώς τον ίδιο λόγο. Δεν είχατε την καρδιά του προβάτου. Και ο Κύριος λέει ότι θα πρέπει να παραμείνουμε πρόβατα και να έχουμε μέσα μας την καρδιά του καλού ποιμένα. Πρέπει να δώσουμε, αδερφοί, από την ψυχή μας, όπως ο Χριστός έδωσε. Ο Κύριος τάισε τους φτωχούς. Τους τάισε. Πέντε ψαράκια είχε, θα μπορούσε να κάτσει με τους μαθητές του εκεί πέρα και θα πει: άσου αυτούς εδώ πέρα να φάμε εμείς τώρα. Όχι, αδερφοί, δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Τα πολλαπλασίασε να φάνε όλοι. Αν έχεις καρδιά, επειδή πεινάνε όλοι και προσευχηθείς, θα τα πολλαπλασιάσει ο Κύριος. Αλλά αν έχεις καρδιά να προσευχηθείς, με κοιτάνε. Ότι προσεύχομαι εγώ τώρα. Βέβαια. Δεν θα πολλαπλασιαστούν.

0: Ξέρω ότι φιλοξενούμε όλοι και είμαστε πολύ φιλόξενοι και ευχαριστώ τον Θεό. Απλά λέω τώρα. Ματθαίος 24:45. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει σε αυτούς την τροφή εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έρθει ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και θέλω καθαρίσει αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποία ημάρτησαν εις εμέ. Και θέλω συγχωρήσει πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ και με τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Τι λέει το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί? Εγώ συγχωρώ. Εγώ καλώ. Καλύπτω, βγάζω την αμαρτία και διώγνω την αποστασία. Ο καλός λοιπόν ποιμένας δεν θέλει να χάσει κανένα από τα προβατά του. Ξέρετε, ο Ιησούς μας αγαπάει πάρα πολύ. Δεν θέλει να του πειραχτεί τίποτα από όλους εμάς και από αυτούς που θα έρθουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί κάθε πρόβατο που γεννιέται μέσα στη βασιλεία του το αγαπάει και το παρακολουθεί, όπως παρακολουθώ εγώ αυτό το μωράκι εδώ πέρα. Το παρακολουθώ μέσα από την κοιλιά της μαμάς του. Το αγαπάω ιδιαίτερα. Αγαπάω όλα τα μωρά, αλλά μου επιτρέπεται αυτό να το αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι ο εγγονός μου. Τον προσέχω. Θέλω να είναι ευλογημένος. Τα μάτια μου είναι στραμμένα. Τον βλέπω πώς τον προσέχει η μαμά του και θα μεγαλώσει. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να πάθει ζημιά, να πάθει κακό ποτέ. Έτσι είναι όταν γεννήσεις και πνευματικά τέκνα. Όταν γίνεις πατέρας πνευματικός και φέρεις μες τη βασιλεία του Θεού

0: ψυχές και τις δεις να γεννιούνται και είσαι μαζί τους την ώρα που έχουν τις ολιγοπιστίες τους και υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, να μ' αγγίξει, δεν θα μ' αγγίξει, θα λάβω πνευμάγιο, δεν θα λάβω πνευμάγιο και αγωνίζεσαι μαζί για να του περάσεις το λόγο, το αγαπάς μετά το πρόβατο. Αυτός είναι ο καλός ποιμένας, αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Όταν δεν έχεις φέρει ψυχές στη Βασιλεία του Θεού, δεν αγαπάς τις ψυχές, μπορείς να ξεστομίζεις ό,τι θέλεις. Λες, είδα αυτό και όποιον πάρει. Εάν έχεις μεγαλώσει ένα μωρό, το προσέχεις και ο Κύριος μας έχει μεγαλώσει, αδερφοί, εδώ, τον κάθε έναν από εμάς. Ήταν εδώ κάθε φορά που δεν ερχόσουν στη συνάθρηση και λέει, πού είναι, τι κάνει, γιατί δεν είναι εδώ. Αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Είπαν οι μαθητές στον Κύριο, δίδαξέ μας πού να προσευχόμαστε. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πνεύμα θέλω να φέρω μέσα στην Εκκλησία. Πραγματική χριστιανική ζωή. Εδώ, αδερφοί, αληθινή, όχι φανταστική. Πετάω στα σκουπίδια όλες τις φαντασίες που έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Θέλω να ζήσουμε αληθινοί άνθρωποι εδώ μπροστά να κλαίμε για την πραγματικότητα. Γιατί έχουμε πράγματα χειροπιαστά που πρέπει. Άστα τα είδα και δεν είδα. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ. Θα φέρω, λέει, υγεία, ίαση. Θα γιατρέψει αυτούς και θα κάνω αυτούς να έχουν αφθονία, ειρήνης και αλήθειας. Τι είπε το Πνεύμα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είπε, ήρθα, λέει, για να έχετε, λέει, αφθονία. Αλίμονο εάν μέσα στην Εκκλησία μιλάμε για μιζέρια ή ότι ο Θεός έφυγε. Όχι, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Amen. Αυτό είναι το πνεύμα που υπηρετούμε. Αυτό είναι που το πνεύμα θέλει να κάνει ανάμεσά μας. Υγεία και ίαση. Όταν προσευχόμαστε και δεν θεραπεύεται κάποιος, πόσο πονάμε. Πείτε μου, πόσο πονάμε, πόσο πονάμε. Εμείς προσευχηθήκαμε αφού δεν θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός. Εδώ το λέει. Θα φέρω, λέει, ίαση και θεραπεία. Μήπως προσευχόμαστε όπως οι αλαχώθεν που είχαν μπει μες στο πίμνιο, που ήθελαν να παίρνουν μόνο. Εγώ έρχομαι στην Εκκλησία για να λάβω. Ο Κύριος σου λέει, εγώ έρχομαι για να δώσω. Και θέλω να άρχισε και εσύ για να δώσεις την προσευχή σου, την ηκεσία σου. Ό,τι έχει ανάγκη αυτός ο λαός, να είσαι εκεί να τα δώσεις. Μακθαίος 23:14. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, διότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπρος των ανθρώπων, επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσι. Έκλειναν την πόρτα, έβλεπαν πόρτα ευλογίας, έβλεπαν ότι ο Χριστός είναι η πόρτα της ευλογίας. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοια θαύματα, δεν είχαν ξαναδεί τέτοια δόξα, τέτοια δύναμη. Αλλά τι είπανε, όχι, δεν είναι αυτός. Γιατί θα έχαναν την πρωτοκαθεδρία, θα έχαναν τη δόξα, θα έχαναν τα... Μ' αρέσουν εκεί στα έργα που φτιάχνουν, τους φτιάχνουν με ρούχα, είναι όπου λαμπυρίζουν, λες και θα πάνε στο θέατρο. Θα το έχαναν αυτό. Έβλεπαν έναν άνθρωπο απλό, καθημερινό, αλλά είχε δύναμη. Όταν έβλεπε τον παράλυτο, του έλεγε, σήκω πάνω. Ήταν ο καλός ο ποιμένας, αδερφοί. Πιστεύετε ότι δεν θέλει ο Κύριος να δώσει την καρδιά του καλού ποιμένα και σε εμάς να λέμε στον άρρωστο, γίνε τώρα καλά. Πείτε μου, αδερφοί, τι φταίει. Εγώ λοιπόν... Λέει στο 10-11, είμαι ο καλός ο ποιμένας. Ο καλός ο ποιμένας, λέει, την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο Χριστός έβαλε την ψυχή υπέρ των προβάτων. Μια τέτοια καρδιά, αδερφοί, να λέμε την αλήθεια, δεν έχουμε δει ποτέ. Η καρδιά η δικιά μου δεν είναι τέτοια. Εγώ το ομολογώ ενώπιόν σας. Την καρδιά του Χριστού δεν την έχω, τουλάχιστον ακόμα. Μόνο να βάζω. Εσύ την έχεις? Δεν την έχουμε, αδερφοί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την καλοσύνη που είχε ο Κύριος. Μόνο να βάζουμε, μόνο να δίνουμε, μόνο να ευλογούμε. Θέλουμε να μας προσφέρουνε. Θέλουμε να μας κοιτάνε, θέλουμε να μας γνωρίζουνε. Θέλουμε. Πολλά θέλουμε. Αλλά ξέρετε τι λέει ο Κύριος. Όσο κάνετε τα δικά σας, εγώ δεν θα σας κάνω αυτά που θέλετε. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν το έγραψε αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν μέλει τον Θεό για πρόβατα και μάντρες, αλλά μέλει τον Θεό για την Εκκλησία Του που είμαστε εμείς, αδερφοί. Μιλάει για ανθρώπινες συμπεριφορές. Ο δε μισθωτός, είμαι στο 12, και μείον ποιμήν. Αυτός που κοιτάει λοιπόν να κάνει το τετράωρο ή το οκτάωρο και να φύγει, δεν τον θεωρεί καν ότι έχει την καρδιά του ποιμένα ο Κύριος. Δηλαδή, ότι δεν είναι άνθρωπος με συναισθήματα, δεν τον ενδιαφέρουν οι πραγματικές καταστάσεις των ανθρώπων, αν κινδυνεύουν, αν μπορούν να χαθούν από μία συμπεριφορά. Έρχεται ο λύκος, δεν φωνάζουνε. Θυμόσαστε, οι σαλπιχτές ήταν πάνω και έβλεπαν όταν έρχονταν εχθρός. Φώναζαν εχθρός! Τι κάνει, λέει, αφήνει, λέει, τα πρόβατα και φεύγει. Πάμε στην εκκλησία. Όχι, δεν θα έρθω σήμερα. Δεν πάω σήμερα. Φεύγω. Δεν έχω κάτι να κερδίσω σήμερα, αφού πήγα και προχθές και ο Κύριος δεν μου μίλησε. Α, πα. Και τι θα κάνεις? Δεν πάω. Και αν σκορπιστούν τα πρόβατα, άμα σκορπιστούν, σκορπίστηκαν. Στο 14, ο Ιησούς λέει ότι ο καλός ο ποιμήν γνωρίζει τα πρόβατά του και τον γνωρίζουν αυτά και τα γνωρίζει ένα-ένα με το όνομά τους. Υπάρχουν πολλά λοιπόν επίπεδα στις σχέσεις των ανθρώπων. Υπάρχουν οι σχέσεις των συμφερόντων και οι σχέσεις αγάπης. Είμαστε τώρα στις σχέσεις των συμφερόντων ή στις σχέσεις αγάπης. Πάρε το θερμομετράκι, βάλ' το λίγο και δες λίγο την κατάσταση πώς είναι. 10-15. Καθώς με γνωρίζει ο Πατήρ και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα, γνωρίζω τι θέλει να κάνει ο Πατέρας. Και ο Πατέρας γνωρίζει τι θέλει ο Υιός. Έτσι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ο Πατέρας θέλει να γιατρέψει, θέλει να θεραπεύσει, να ελευθερώσει τους αιχμαλώτους, να καθαρίσει την αμαρτία τους. Ο Υιός επίσης γνωρίζει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Γνωρίζει λοιπόν καλά ο Πατέρας και ο Υιός. Έχουν τέλεια σχέση. Τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Πρέπει να έρθει λοιπόν ο Υιός σαν ένα πρόβατο της σφαγής. Δεν τράπηκε ο Κύριος να πει ότι είμαι πρόβατο σφαγής. Να ανέβει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να τον καρφώσουν, να τον μαστιγώσουν, να γίνει όποιο κατάρατος, καταραμένος άνθρωπος, γιατί λέει καταραμένος είναι, λέει, όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Για την αμαρτία των κλεφτών και των ληστών. Και να γίνει ο σωτήρας του κόσμου, γιατί έβαλε την ψυχή υπέρ των αμαρτωλών και χωρίς αμαρτία. Θα διαβάσω το 17. Δια τούτο ο Πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάζω την ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Βλέπουμε ότι ο Κύριος ήξερε ότι αν βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, θα περάσει την ταλαιπωρία, τα δεσμά, πάνω στο σταυρό εννοώ, τον πόνο, θα πεθάνει, θα αναστηθεί, γιατί δεν μπορούσε ο θάνατος να τον κρατήσει, και μετά θα έρχονταν και θα έδινε ζωή εν αυθονία στους ανθρώπους. Αυτή είναι η καρδιά του καλού του ποιμένα. Όταν λοιπόν εσύ τώρα γνωρίζεις ότι οι συνάνθρωποι σου γύρω, αυτοί που έχουν και σε βλέπουν, έχουν ανάγκη να δώσεις μόνο για αυτούς, να δώσεις μόνο για αυτούς, γιατί είναι ο χαρακτήρας τους τέτοιος, γιατί είναι η υπερηφάνειά τους τόσο μεγάλη και πρέπει, ναι, να σε σταυρώσουν και να μείνεις σταυρωμένος. Ξέρεις όμως ότι θα αναστηθείς, για να σωθούν θα το κάνεις? Ή θα πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ που μιλάς έτσι? Έχουμε την καρδιά του καλού ποιμένα, αδερφοί? Πάμε να διαβάσω και το 24 μέχρι το 28. Περικύκλωσα λοιπόν αυτοί οι Ιουδαίοι και έλεγα προς αυτόν. Είναι λίγο πιο κάτω από εκεί που διάβασα. Έως πότε κρατείς, είχε κάνει ένα θαύμα εντωμεταξύ ενδιάμεσα. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχή ημών? Εάν σύ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς Παρισία. Απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτούς. Σας είπων και δεν με πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω εν το όνομα του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούς περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς σας είπων, τα πρόβατα, τα αιμά, ακούω συν τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνια. Και δεν θέλουσε απολεστεί στον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ωραία λόγια, αδερφοί. Τους λέει ότι σας είπα την αλήθεια, ξέρετε την αλήθεια, αλλά δεν με πιστεύετε. Τους έλεγε απλά πράγματα, αλλά τόσο εναντίον από τη φύση τους. Γιατί είχανε το πνεύμα του κακού ποιμένα μέσα τους. Ήτανε στραβά όλα μέσα τους, αδερφοί. Και εύχομαι, αν έχουμε μέσα μας στραβά πράγματα, το Πνεύμα του Θεού να μας τα αλλάξει. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ωραία, να ομορφύνουμε, αδερφοί. Να αλλάξει το Πνεύμα μας, παρακαλώ. Και αν αλλάξει το Πνεύμα μας, θα αλλάξει η όρασή μας, θα αλλάξει ο τρόπος της προσευχής μας, θα αλλάξουν τα πάντα, η στάση μας θα αλλάξει. Κάποιοι αδερφοί ξεκινούν πολύ καλά στην πορεία τους. Ξεκινούν με διάθεση για υπηρεσία, βοηθούν στην εκκλησία, αναλαμβάνουν ευθύνες, είναι ζηλωτές και δόξα στον Θεό, αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και πρώτα υπηρετούν τους ανθρώπους και μέσω από τους ανθρώπους υπηρετούν τον Θεό. Και θέλουμε να γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή όμως αυτό χαλάει και θέλω ό,τι έχει χαλάσει να γιατρευτεί. Πάμε λίγο στο Ματθαίο, στο 20, 26, 28 να το διαβάσω. Ούτε όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όστες θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης πάντων. Μας διαβάσαμε προηγουμένως ότι ο Κύριος, ο καλός ποιμένας, το μόνο που έκανε ήταν να υπηρετεί. Έβαλε τη ζωή του. Είναι μια υπηρεσία. Και όστες θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας γίνει δούλος ημών. Εάν λοιπόν θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος σαν καλούς ποιμένες, με το καλό πνεύμα, πρέπει να αρχίσουμε, τι να κάνουμε, να γίνουμε δούλοι. Να γίνουμε δούλοι. Πάμε στο Ματθαίο 25:31-40. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού. Και θέλουσι συναχθεί εμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερυφείον. Βλέπετε, πάντα μες στη γραφή ο Κύριος μας μιλάει, μας λέει πρόβατα. Τους άλλους τους λέει κατσίκια. Θέλω να είμαστε όλοι δεξιά, αριστερά κανένας. Και θέλει στήσει, λέει, τα μεν πρόβατα εκ δεξιών, τα μεν ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, εισέλθετε ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εις εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Γιατί, Κύριε, τι καλό κάναμε εμείς. Ακούστε, λέει ο Κύριος, τι κάνατε. Κάτι που μας λέει τώρα, μας το είπε πριν ένα χρόνο, πριν 6 μήνες, πριν μια εβδομάδα. Μιλάει για την καθημερινή ζωή του πιστού. Διότι βρήκατε έναν άρρωστο και προσευχηθήκατε και έγινε ένα θαύμα. Γιατί ήταν ένας τυφλός που δεν έβλεπε και είχατε μεγάλη χάρη και αγάπη και βάλετε τα χέρια σας επάνω του και έγινε καλά. Λέει τέτοια πράγματα, αδερφοί. Λέει. Εμείς γιατί να λέμε και να μιλάμε μονίμως για θαύματα, που θέλουμε θαύματα και δεν έχουμε κάνει τα απλά ακόμα. Διότι επίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενδύσατε, ισθένησα και με επισκεφθήκατε, εν φυλακή ήμην και ήλθατε προς εμέ. Και τότε θέλουσε αποκριθεί προς αυτόν, οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε σε είδαμε γυμνών και σε ενδύσαμε, πότε σε είδαμε ασθενή εν τη φυλακή και ήρθαμε προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς θέλει είπε προς αυτούς. Αληθώς σας λέγω, καθώς ανεκάματε εις ένα τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Το κρατάμε αυτό. Να αρχίσουμε να κάνουμε καλά έργα μεταξύ μας εμείς που είμαστε ελάχιστοι. Το κάνουμε. Θέλω να σου πω, κατερφή, οι αναστάσεις των νεκρών θα γίνουν όταν έρθει η ώρα. Οι παράλυτοι θα περπατήσουν όταν έρθει η ώρα. Οι τυφλοί θα δουν όταν έρθει η ώρα. Τώρα δεν είναι η ώρα για αυτά. Τώρα είναι η ώρα για αυτά. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Και αν ξεκινήσεις και πας στον ασθενή στη φυλακή, επειδή τον αγαπάς και θέλεις να βάλεις την ψυχή σου, τι να πάω να κάψω εγώ τη βενζίνη μου τώρα και αν πρέπει να του πάω και ένα δώρο. Αν λοιπόν βάλεις τη χρόνο σου και πας στη φυλακή και του μιλείς για τον Κύριο, του μιλείς για τη μετάνοια και σου πει, ξέρεις κάτι, έχω μια αρρώστια, δεν προσεύχεσαι για μένα και θεραπευτείς για αυτόν, ο Θεός θα τον θεραπεύσει. Αμήν. Εάν δεις τον ταλέπορο, το φτωχό και βάλεις το χέρι στην τσέπη σου και βγάλεις και του δώσεις, επειδή είναι γυμνός, ο Θεός το βλέπει. Και ξέρεις κάτι, πέρα ότι θα κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Ξεκίνα με αυτά τα απλά. Είναι 5 συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε, αδερφοί. Μην ξεχνάμε ότι τα ίδια είπε και στα κατσίκια. Τα κατσίκια του λένε, Κύριε, γιατί εμείς να πάμε αριστερά. Τους εξήγησε ακριβώς τον ίδιο λόγο. Δεν είχατε την καρδιά του προβάτου. Και ο Κύριος λέει ότι θα πρέπει να παραμείνουμε πρόβατα και να έχουμε μέσα μας την καρδιά του καλού πειμένα. Πρέπει να δώσουμε, αδερφοί, από την ψυχή μας, όπως ο Χριστός έδωσε. Ο Κύριος τάισε τους φτωχούς. Τους τάισε. 5 ψαράκια είχε, θα μπορούσε να κάτσει με τους μαθητές του εκεί πέρα και θα πει, άσου αυτούς εδώ πέρα να φάμε εμείς τώρα. Όχι, αδερφοί, δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Τα πολλαπλασίασε να φάνε όλοι. Αν έχεις καρδιά, επειδή πεινάνε όλοι και προσευχηθείς, θα τα πολλαπλασιάσει ο Κύριος. Αλλά αν έχεις καρδιά να προσευχηθείς, με κοιτάνε. Ότι προσεύχομαι εγώ τώρα. Βέβαια. Δεν θα πολλαπλασιαστούν ποτέ, αδερφέ μου, μην το κάνεις. Ο Κύριος τι έκανε, έπιασε να κόψει. Τι είπε, δώστε, κόψτε να φάνε. Και άρχισαν οι μαθητές. Και η δόξα που πήγε. Στο Θεό. Τι ωραία να σου λέει ο Κύριος να υπακούς και να γίνονται έργα. Ψάχνουμε για θαύματα, αδερφοί. Να τα θαύματα. Να φύγεις από τη μιζέρια σου και από την καρμυριά σου. Ναι, των συναισθημάτων. Να φιλοξενήσεις κάποιον άνθρωπο στο σπίτι σου. Θα μου λερώσει το σαλόνι. Ξέρω ότι φιλοξενούμε όλοι και είμαστε πολύ φιλόξενοι και ευχαριστώ τον Θεό. Απλά λέω τώρα. Ματθαίος 24:45. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει σε αυτού την τροφή εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έρθει ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Thank you.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι, Κύριε, εν το μέσο. Εσύ είσαι ο αρχηγός μας, ο οδηγός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κατά το λόγο σου δεν μας άφησες ορφανούς. Αλλά ήρθες, Κύριε, ο Εμμανουήλ, και είσαι ανάμεσά μας και θέλεις να βασιλεύεις μέσα στις καρδιές μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σου ζητάμε να χρήσεις τους λόγους σου μέσα στις καρδιές μας τώρα, Κύριε. Να χρήσεις, Κύριε, και μένα, καθώς έχω ανάγκη να με κρύψεις πίσω από τη σκιά του σταυρού σου. Να χρήσεις τα ότα μας, Κύριε, τις καρδιές μας. Να λάβουμε τα ρήματά σου, Κύριε. Να επιδράσουν μέσα στη ζωή μας, Κύριε μας, ώστε να ανταποκριθούμε, Κύριε, αντάξιοι της κλήσεώς σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σε προσκυνούμε, σωτήρα μας. Αμήν. Να Α Ιωάννου στο Β24 θα δούμε. Καθώς ακούσαμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί, και έγινε αυτή η κοσμογονία μέσα μας. Ακούσαμε τα καλά νέα, τους λόγους της ζωής, και επίδρασαν μέσα σε όλον τον εσωτερικό μας κόσμο και καθώς λάβαμε το λόγο, γεννηθήκαμε ξανά. Αρχίσαμε να κατανοούμε τα Άγια του Θεού. Να βλέπουμε τα της Βασιλείας. Να σηκώνει ο Κύριος το βάρος, τη σκοτεινιά από τη ζωή μας. Και να μας γεμίζει με τη γλυκιά ειρήνη και ανάπαυσή Του. Αμήν. Όλη μας η ζωή ήταν επικεντρωμένη σε αυτή την αγάπη και την Άγια Θυσία. Και ήταν το πρώτο πράγμα, εκείνο που ήταν, που επισκίαζε όλη μας τη ζωή και τα ενδιαφέροντά μας. Ήταν η πρώτη αγάπη. Και εκείνο που θέλω να δούμε αυτό το βράδυ, μας λέει ο Ιωάννης. Εκείνο λοιπόν το οποίον εμείς οικούσατε απ' αρχής, ασμένη εν ημίν. Εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίον οικούσατε απ' αρχής, και εμείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Γιατί μας λέει ο Ιωάννης αυτό που ακούσαμε απ' αρχής να μένει μέσα μας. Γιατί. Γιατί στην πορεία βλέπετε κάποιος καραδοκεί τι να κάνει. Να αλλάξει πράγματα. Ξεκινάμε με ενθουσιασμό, με αγάπη, με πλήρη συνέστηση το τι κόστισε η σωτηρία μας, η αγάπη μας για τον Κύριο είναι εκεί, φρέσκια. Και ο Κύριος αυτό που επιθυμεί είναι αυτή η κατάσταση να διατηρηθεί σε όλη την πορεία μας μέχρι τέλους. Αυτό που ακούσατε, λέει, απαρχής ασμένη εν ημίν. Έχει να κάνει με μέσα μας. Ο εχθρός καραδοκεί να έρθει και να βάλει παράλληλα πράγματα. Να έρθει να κλέψει αυτό το την ενθουσιώδη αγάπη και ανταπόκριση στην αγάπη του Κυρίου και να βάλει κάτι πιο υποδεέστερο. Θέλει να αντικαταστήσει πράγματα. Έχει ένα όπλο που λέγεται πεπειρωμένο δέλος και μπορεί να διαπεράσει και να έρθει μέσα στη διάνοια. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την πρώτη αγάπη, το απαρχής. Να θυμάστε στην Αποκάλυψη, στο Β4, ο Κύριος τι λέει στην Εκκλησία. Το ζητάει. Έχω τι κατά σου, ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Και είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε κατάσταση, κάθε δυσκολία και να φτάσουμε μέχρι τέλους. Στην Α Κορινθίους, το Α21, μας λέει ότι θέλει και αυτό που επιθυμεί είναι να μας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους. Α Κορινθίους, το σχέδιο του Κυρίου είναι να μας φτάσει μπροστά στο θρόνο Του και λέει «Δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους» και λέει παρακάτω μια προϋπόθεση. «Εάν επιμείνετε εις την πίστη, τε θεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες του Ευαγγελίου». Αδελφοί, η πίστης, η άπαξ παραδοθήσα εις τους αγίους. Μας παρέδωσε το Ευαγγέλιο γνήσιο και ορθοτομημένο στις ημέρες μας, ο αδελφός μας. Αυτή η πίστη έχει τη δυνατότητα να μας φυλάξει. Αμόμους και αμέμπτους. Η διαφορά είναι εάν επιμείνουμε στην πίστη. Εάν επιμείνουμε εις την πίστη. Ό,τι δυσκολία και αν έρθει, όσο και αν μας επιτεθεί ο εχθρός που θέλει να μας κλέψει αυτή την πίστη, εμείς τι χρειάζεται να κάνουμε, να επιμείνουμε καθώς είμαστε τε θεμελιωμένοι και στερεοί και δεν μετακινούμαστε από τις ελπίδες του Ευαγγελίου. Γι' αυτό είναι ανάγκη κάθε μέρα να είμαστε φρέσκοι. Η αγάπη μας για τον Κύριο δεν είναι κάτι το οποίο μας βάζει βάρος. Ακούτε τι λέει μέσα. Λέει «βάρος δόξης». Και υπάρχει κάτι οξύμορο. Αυτό το «βάρος δόξης» είναι ό,τι πιο ανάλαφρο, ό,τι ομορφότερο μέσα στη ζωή που μπορεί να σου δώσει τέτοια χαρά, τέτοια ειρήνη. Το «βάρος δόξης». Αμήν. Θέλει και μας ζητάει ο Κύριος καθώς κατανοούμε, καθώς δεν μετακινούμαστε αλλά γινόμαστε μέρος του οικοδομήματος, τεθεμελιωμένοι, είμαστε στήλοι, είμαστε κολόνες του Κυρίου και στεκόμαστε εκεί για να διακηρύξουμε ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Χωρίς να δηλιάζουμε, είμαστε επιστολή γιγνωσκωμένη και αναγιγνωσκωμένη υπό πάντων των ανθρώπων. Και μας λέει στη Β' Πέτρου, στο Γ' 13. Β' Πέτρου, Γ' 13. 14. Δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Προηγουμένως τι είπαμε, εάν επιμείνουμε στην πίστη, πάντα να θυμόμαστε ότι η Διαθήκη του Κυρίου τι περιέχει. Δύο μέρη. Ο Κύριος έδωκε τον Υιό Του, οι ευλογίες είναι εκεί, οι επαγγελίες είναι εκεί. Τώρα αυτό που απομένει είναι το εάν. Εάν επιμείνεις στην πίστη, θα σε παραστήσει ενώπιον αυτού. Άμωμο και άμωμπτο. Εάν δεν, τι γίνεται. Εάν δεν. Γι' αυτό είμαστε εδώ αδελφοί και αυτό ο Κύριος μας προειδοποιεί. Να κάνουμε το μέρος το δικό μας. Το μέρος το δικό μας είναι να επιμείνουμε στην πίστη. Και μας λέει εδώ στη Β' Πέτρου να σπουδάσουμε. Τι έχει να κάνει, τι είναι η σπουδή. Είναι το ότι πρέπει να ξοδέψουμε χρόνο, να ενασχοληθούμε, να εγκύψουμε στα Άγια του Κυρίου, να βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα για να βρεθούμε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού. Για να μπορέσουμε να φυλαχτούμε από εκείνον ο οποίος θέλει να βάλει σπήλο και μόμο. Παρότι δεχτήκαμε τον Κύριο στη διαδρομή, όπως οι Ισραηλίτες έμειναν στην έρμο εξαιτίας της απιστίας. Και ο Κύριος τι θέλει, μας έχει δώσει τα όπλα, τον τρόπο, πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη. Ο Κύριος, Β' Κορινθίους, στο Ζήτα 1, καθώς μας ζητάει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος και να εκπληρούμε αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Στο δούμε Β' Κορινθίους, Ζήτα 1. Τι λέει, έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτασε τας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Είναι μια διαρκή μάχη, όπου τι κάνουμε, ζητάμε να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει ο Κύριος. Ενώ περπατάμε σε αυτόν τον κόσμο, μας κολλάει η σκόνη. Έρχεται να μας αγγίξει η αμαρτία. Και είμαστε σε μια μάχη διαρκώς, ούτως ώστε να κρατήσουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από κάθε μολυσμό, είτε της σάρκας, είτε του πνεύματος. Α' Θεσσαλονικής στο Δέλτα 1 έως 7. Α' Θεσσαλονικής. Όθεν του λοιπού αδελφοί, σας παρακαλούμεν και σας προτρέπομεν δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε παροιμόν το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεόν, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. διότι εξεύρεται ποιας παραγγελίας εδώκαμε εις εσάς δια του Κυρίου Ιησού. Επειδή, και εδώ είναι το εδάφιο που θέλω να διαβάσουμε και να δώσουμε έμφαση, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχεστε από τις πορνείες κλπ. Κλπ. Το θέλημα του Κυρίου είναι ο αγιασμός μας. Θέλω να πω μερικά πράγματα, αδελφοί, για τον αγιασμό το βράδυ αυτό. Επειδή ο αγιασμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Αγιασμός σημαίνει να καταστεί κάτι άγιο. Δηλαδή, ηθικά αγνό, διαχωρισμένο από το κακό και αφιερωμένο στο Θεό και στους σκοπούς Του. Τι σημαίνει λοιπόν? Ο Κύριος μας έχει ξεχωρίσει από τον κόσμο της αμαρτίας. Ανήκουμε σε Εκείνον, είμαστε αφιερωμένοι σε Εκείνον και τους Άγιους σκοπούς Του. Επιθυμεί να αφοσιωθούμε σε Εκείνον, να διαχωριστούμε δηλαδή πλήρως, να μας ξεχωρίσει εντελώς από τα ασεβή πρότυπα του κόσμου αυτού. Και βλέπετε αυτά τα πρότυπα. Παρακολουθείτε το τελευταίο διάστημα τι πρότυπα, ασεβή πρότυπα, προβάλλονται διαρκώς. Κάποιος διδάσκει, κάποιος εκπέμπει εκεί. Οι αμέριμνοι και οι απαθείς τι κάνουν? Το λαμβάνουν. Δεν πειράζει. Αδελφοί, εάν δεν καταλάβουμε την κλίση μας, εάν δεν καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας έχει ξεχωρίσει για τους σκοπούς Του και αφήνεσαι και βορβαδίζεσαι από αυτά τα ασεβή πρότυπα, αργά ή γρήγορα θα χάσεις την εξοχότητα της κλίσης σου. Γι' αυτό είναι ανάγκη να καταλάβουμε. Αγιασμός σημαίνει να διαχωριστούμε από την αμαρτία. Και αυτό που λέει ο Κύριος ότι είναι αμαρτία, αυτό είναι αμαρτία. Ώστε να έχουμε μια στενή σχέση με το Θεό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να Τον υπηρετήσουμε αποτελεσματικά. Καθώς έχουμε, είμαστε ξεχωρισμένοι για Εκείνον και έχουμε στενή σχέση, κοινωνία μαζί Του, τότε μόνο θα μπορέσουμε να Τον υπηρετήσουμε. Τότε μόνο Εκείνος θα μπορεί να κηρύττει μέσα από σένα, να κάνει τα έργα, γιατί από μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα ή από μόνος μου. Ο αγιασμός σημαίνει τη συνεχή διαδικασία για πνευματική αύξηση. Τι είναι απαραίτητο λοιπόν στην πνευματική μας αύξηση? Ο αγιασμός. Καθώς αυξάνει ο αγιασμός μας. Καθώς αυξάνει η παράδοσή μας στον Κύριο. Καθώς Τον ζητάμε, μας δίνει οφθαλμούς και βλέπουμε καταρχήν έσωθεν. Δεν βλέπουμε έξωθεν. Και θέλω, αδελφοί, επ' ευκαιρία, ό,τι έχει να κάνει με το έξωθεν. Λέει, ο ψιθυριστής τι κάνει? Ακούς κάτι, μα ξέρεις, καταπίνεται, λέει, ιδέως. Για να φυλαχτής Άγιος μέσα στο θέλημα του Θεού. Όταν θα ακούσεις κάτι, κάποιον να κατηγορεί, στάσου και πες του, κοίταξε, δεν είναι αυτή η δουλειά που μας κάλεσε ο Κύριος. Βάλ τον στη θέση του. Μην αφήσεις να ακούσεις κατηγορίες. Διότι τι γίνεσαι, συμμέτοχος. Λέει, ο πράττων την αμαρτία και ο συνοδοκών. Έρχεται εκεί μια περιέργεια και να λες, α, τι είναι αυτό που δεν ξέρω. Κάτι μου κρύβεται, που είναι μια αποκάλυψη εκεί. Μήπως με έχουν πιάσει κορόιδο και εγώ νομίζω, χίλια δυο διάβολος μπορεί να βάλει. Αν μείνεις πιστός σε αυτό που σου λέει ο Κύριος, μην κρίνεις για να μην κριθείς. Όποιο μέτρο μετράς θα μετρηθεί σε σένα. Δεν θέλω να βγαίνει από το στόμα μου κάτι το οποίο δεν είναι προς οικοδομήν. Οι λόγοι μου να είναι ερτημένοι με άλλας. Αν κάποιος είναι πειραγμένος, τι λέει, πήγαινε βρες τον αδελφό σου, αυτός που σε πείραξε και μίλησε το, άνοιξε το. Έλα, να το λύσουμε, να προχωρήσουμε. Μην αφήνεις ποτέ, μα ποτέ. Είναι η παγίδα του διαβόλου και χάνεις την αφιέρωση, αυτό που γεμίζει η καρδιά από πράγματα τα οποία είναι ζημιά. Εκτός από τον όρο αγιασμός και αγιάζω, μέσα στο λόγο του Κυρίου εκφράζεται με διάφορους άλλους όρους. Όταν μας λέει δηλαδή να αγαπήσουμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη διάνοια, τι εννοεί. Άστα όλα και προσκολλήσου σε μένα. Αμήν. Καθώς πεθάναμε ως προς την αμαρτία. Στο βάπτισμα τι κάναμε. Συσταυρωθήκαμε με τον Χριστό. Πήραμε αυτή την απόφαση. Για να συναναστηθούμε μαζί Του. Πεθάναμε λοιπόν ως προς την αμαρτία. Εκείνο που μας λέει ότι ας το δούμε στο Α Ιωάννου στο Ε 4. Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμον. Και αυτή είναι η νίκη η νικήσασα των κόσμων, η πίστη μόνο. Η πίστη μας, η αγάπη μας εκείνο, τι μας καθιστά. Νικητές μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, καθώς γεννηθήκαμε από το Θεό, η πίστη μας διατηρεί νικητές. Ό,τι δύναμη κι αν υπάρχει πάνω σε αυτόν τον κόσμο, ακόμα και ο ίδιος ο άρχοντας του κόσμου τούτου, όταν εσύ είσαι γεμάτος από αγάπη για εκείνον που σε εξαγόρασε. Αυτό είναι το πιο πολύτιμο. Είναι το ανώτερο για σένα. Και έχεις παραδοθεί σε εκείνον. Προσκοληθεί σε εκείνον. Η πίστη σου είναι ζωντανή. Τότε είσαι νικητής και θα είσαι νικητής. Αμήν. Αμήν. Ο αγιασμός, ο ξεχωρισμός δηλαδή, ήταν απαρχής ο σκοπός του Θεού για τους Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη. Έπρεπε να ζουν άγιες ζωές, ξεχωρισμένες, διαχωρισμένες από το κακό και από τον διεφθαρμένο τρόπο ζωής των εθνικών. Το ίδιο και ο αγιασμός αποτελεί προϋπόθεση για τα παιδιά του Θεού. Να ξέρουμε δηλαδή ότι δεν είμαστε σαν τον κόσμο. Είμαστε καλεσμένοι. Ανήκουμε σε εκείνον. Ξέρεις κάτι, όταν έρθει ο εχθρός να σε πειράξει, να σε δελεάσει, να σε παρασύρει εκεί, μέσα στην αμαρτία, μάθε να λες όχι, γιατί εγώ είμαι παιδί του Θεού. Ανήκω σε εκείνον, με έχει καλέσει και είμαι αφιερωμένος σε εκείνον. Ξέρεις τη θέση σου. Έτσι θα κρατήσεις τον αγιασμό σου. Έτσι θα φυλαχτείς. Καθώς θα αντιδράσεις και θα αντισταθείς, θα πάρεις στάση και θέση. Ο αληθινός αγιασμός προϋποθέτει το κάθε παιδί του Θεού να διατηρεί μια προσωπική, μια στενή προσωπική σχέση με τον Κύριο. Θέλω να αναρωτηθείς αυτό το βράδυ. Έχεις μια προσωπική σχέση με τον Κύριο? Δες το χρόνο σου που τον ξοδεύεις. Εάν τον ξοδεύεις σε οτιδήποτε άλλο πέρα από τα πράγματα του Θεού, να ξέρεις ότι το δέντρο σου που έχει ρίζες τρέφεται από αυτά και θα κάνει ανάλογους καρπούς. Εάν το δέντρο σου τρέφεται με τα Άγια του Κυρίου, το πώς να αυξηθεί η πίστη σου. Είναι ανάγκη οι ρίζες του δέντρου σου να λαμβάνουν από τους λόγους του Κυρίου, να τρέφονται από τους λόγους, να ποτίζονται από τα ζωντανά νερά. Μένεις στην προσευχή, επιμένεις στην προσευχή, έχεις ξεχωρίσει χρόνο στην προσευχή. Έχεις βάλει προτεραιότητα τα του Κυρίου, ότι είναι πρώτη προτεραιότητα. Σε τι προτεραιότητα έχεις βάλει τα πράγματα του Θεού? Ξέρετε, η αυτογνωσία, το να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό μας, μπορεί να μας οδηγήσει στα γόνατα και θα πούμε, Κύριε, ενώ εσύ με επιθυμείς να αφιερωθώ εντελώς στους σκοπούς σου, εσύ ο ίδιος, ο ζωντανός Θεός, με επισκέφτηκες, με κάλεσες και εγώ σου έχω δώσει ένα μέρος. Εσύ όμως θέλεις όλη την καρδιά μου, όλο μου το είναι. Βοήθησέ με. Βοήθησέ με να ανταποκριθώ σε αυτό το κάλεσμα. Με θέλεις να ξεχωριστώ από το φρόνημα του κόσμου. Γιατί μπορεί να είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Και θέλει πολύ προσοχή. Ο εχθρός είναι ύπουλος. Μπορεί να σε ξαπατάει και όταν είσαι με τους κοσμικούς, να συμπεριφέρεσαι σαν κοσμικός. Όλα καλά. Τα τα αστεία, τα ανέκδοτα, τα σόκιν, οτιδήποτε, ό,τι έχει να κάνει με τα πράγματα του Θεού, να το κρύβουμε, μη μάθουν. Όταν είμαστε με τους χριστιανούς, δόξα τον Κύριο. Αν το κάνεις, σταμάτα το. Όταν είσαι με τους κοσμικούς, άφησε το φως σου. Μίλησε. Μία κουβέντα, δεύτερη κουβέντα, στρέψτε τα του Κυρίου. Ένα παιδί του Θεού να είναι εκεί. Αν δεν, ο Κύριος έχει κάτι άλλο για σένα, καλύτερο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εσίους Δέλτα 1 έως 6. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, ο δέσμιος εν Κυρίω, μας λέει ο Παύλος, ο αδερφός μας, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους, εν αγάπη σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης.

είσαι προσκολλημένος στον Κύριο και σε έχει γεμίσει με τη γλυκιά ειρήνη Του και τα σπλάχνα Του και την καρδιά Του και την αγάπη Του. Αυτό που διαχέεται στους αδελφούς, τους βλέπεις με άλλα μάτια, με τα μάτια του Κυρίου. Μόνο που στέκονται, χαίρεσαι για τον καθένα. Δεν είσαι έτοιμος να βοηθήσεις, γιατί η καρδιά σου επιθυμεί το σώμα Του, τα μέλη του Αγίου του σώματος να είναι ενωμένα και αγαπημένα. Αυτό είναι που σε χαροποιεί. Εν σώμα και εν πνεύμα. Καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδαν της προσκλήσεώς σας. Αμήν. Ένα σώμα, ένα πνεύμα, να λέμε πάντες το αυτό. Εφεσίους σίγμα 10. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύους αυτού. Τι είναι ανάγκη να κάνουμε? Είμαστε σε μία μάχη. Υπάρχουν συσχετισμοί δυνάμεων. Είναι ο Λέων ο περιέρχεται που θέλει να σε καταπιεί, να σου κλέψει την πίστη, να σε κάνει χλιαρό, να σου βάλει νερό στο κρασί σου, να σπείρει ζυζάνια, ψευδοδιδασκαλίες, να σου πάρει ό,τι έχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση εκείνος να κάνει πίσω. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Η δική σου δύναμη να αυξηθεί. Να ενδυναμώνεσαι, λέει ενδυναμούστε. Και δεν λέει ενδυναμωθείτε. Είναι τι είναι. Διαρκείας. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να ενδυναμωνόμαστε εν Κυρίω. Πώς, με ποιο τρόπο? Με το κράτος, με τη δύναμη της ισχύως Του. Καθώς τον ζητάς, σε πληρώνει με το Πνεύμα Του καθεκάστην και γίνεσαι δυνατός, γίνεσαι ισχυρός. Και λέει παρακάτω ότι μας ντύνει με την πανοπλία Του. Δείτε τι χρόνο χρησιμοποιεί. Είναι ο Παύλος. Τι λέει? Ενδυναμούστε. Λέει στο 11, ενδύθητε την πανοπλία του Θεού. Το 13 λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Στο 14, σταθείτε περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Δείτε προστάγματα. Στο 15, να έχεις σε ετοιμασία, να είσαι έτοιμος να φοράς τα παπούτσια του Ευαγγελίου. Να είσαι έτοιμος να μιλήσεις, να απολογηθείς για την πίστη σου. Να πας, να βρεις το απολωλό σου. Είναι εκείνα τα οποία εμείς πρέπει να κάνουμε. Αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως. Τι κάνει η ασπίδα της πίστεως? Σε προφυλάσσει. Από τα βέλη του εχθρού. Είναι εκεί η ασπίδα, η πίστη,

0: πρέπει να την πάρεις, να την αναλάβεις. Αν δεν, δεν μπορεί να σε προστατέψει. Αν είσαι λυπής πίστεως, τι θα πρέπει να πεις? Κύριε, αύξησε την πίστη μου. Πώς το κάνω, Κύριε? Είπαμε, υπάρχουν τρόποι να αυξάνει η πίστη σου. Έχει να κάνει τι βλέπεις, τι ακούς, τι παρέες κάνεις, τι επιλογές κάνεις. Ανακεφαλαιώνω εκείνο το οποίο ακούσαμε απ' αρχής. Η πρώτη μας αγάπη για τον Κύριο. Εάν επιμείνετε στην πίστη, τεθεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες σου. Τι μας περιμένει? Καθώς θα επιμείνουμε στην πίστη, θα μας παραστήσει ενώπιον αυτού αμόμους, αγίους, νικητές. Είναι ανάγκη να σπουδάσουμε. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε τα πράγματα ως έχει. Είναι ανάγκη να κρατεωνόμαστε με το κράτος, τις δυνάμεις, τις ισχύους του Κυρίου. Τον αγιασμό μας. Ξεχωρισμένοι από το κακό, από τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Να περπατήσουμε αντάξει της προσκλήσεως του Κυρίου. Μιμητές του Θεού. Είναι ανάγκη να ενδυναμωνόμαστε με το κράτος της ισχύως αυτού. Χωρίς να ενδυναμώνεσαι, δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Αργά ή γρήγορα, η δύναμη του εχθρού θα σε νικήσει. Γι' αυτό μας παραγγέλνει εδώ ο εργάτης του Κυρίου. Ενδυναμούστε εν το κράτη της ισχύως αυτού. Όχι για ποιο λόγο να λέει ενδυναμούστε. Για να λες στους άλλους είμαι δυνατός. Το έχεις ανάγκη. Θα μπορέσεις να υπερισχύσεις την ημέρα την πονηρά. Ντύσου την πανοπλία του Θεού. Στάσου περιζωσμένος την οσφή σου με αλήθεια. Να έχεις έτοιμα τα παπούτσια του Ευαγγελίου. Οι ψυχές έχουν ανάγκη. Και δεν είναι μόνο για... Είναι κάποιοι άλλοι να πάνε για Ευαγγελισμό μόνο. Εσύ τι κάνεις που το λες? Πόσο Κύριος εκείνη την ημέρα θα πει, θα σε ομολογήσει ενώπιον των Αγίων Αγγέλων? Πώς θα σε ομολογήσει? Όχι, αδελφοί. Οι Ευαγγελιζόμενοι ήταν στράτευμα μέγα. Εάν αποθρασύνονται όλοι εκείνοι ασεβείς και διακηρύττουν την ασέβειά τους, πόσο μάλλον τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να διακηρύττουμε το όνομα του Κυρίου μας, τα καλά νέα της σωτηρίας. Αμήν. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό, με τα πάσης προσευχής και δεήσεως, διά του Πνεύματος. Διά του Πνεύματος. Ο Κύριος έχει δώσει τον παράκλητο, το Πνεύμα της αληθείας. Βοηθός. Βοηθός. Καθώς πειθαρχείς και υπακούς και μένεις στα πόδια του, θα νιώσεις το κρατεό του χέρι να σε σπρώξει, να σε οθήσει. Και εκείνα τα οποία θεωρούσες αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, θα τα βλέπεις ότι είναι πολύ εύκολα. Εκεί που σκεφτόσουν, μα πώς θα μιλήσω, τι θα πει, κι αν με παρεξηγήσει, κι αν με νομίσει ότι είμαι κάτι άλλο. Όλα αυτά, έρχεται ο Κύριος και σου βάνει τα σπλάχνα Του, την αγάπη Του και ρέουν, χωρίς δεύτερη σκέψη, και αγγίζουν την ψυχή. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε. Άγιε Ιησού μας, θέλουμε, Κύριε, να Σε ευχαριστήσουμε που μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Μας κάλεσες, Κύριε. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε στα πόδια Σου τα Άγια και μαθαίνουμε από Σένα. Κύριε, καθώς βλέπουμε τον καιρό να πλησιάζει, όλα γύρω μας, Κύριε, αυτό μαρτυρούν. Ανατρέχουμε στους λόγους Σου, Κύριε, τους Αγίους. Και ζητάμε ποιο είναι το μέρος το δικό μας. Τι Εσύ επιθυμείς. Και καθώς βλέπουμε, Κύριε, το θέλημά Σου είναι να αφιερωθούμε εντελώς σε Σένα, Κύριε. Η καρδιά μας, Κύριε, η ψυχή μας, η διάνοιά μας, να Σε αγαπήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Να είμαστε ξεχωρισμένοι για Σένα, Κύριε. Η νύμφη Σου, Κύριε, η εκλεκτή. Σου ζητάμε το βράδυ αυτό, όπου, Κύριε, έχουμε κλείνει, όπου έχουμε ξεχαστεί, όπου έχουμε, Κύριε, ξεφύγει ή δεν δώσαμε την δέουσα σημασία, Κύριε, στους λόγους Σου και δεν ανταποκριθήκαμε στην αγάπη Σου, Κύριε, όπως επιθυμείς. Εσύ το βράδυ αυτό, Κύριε, να δώσεις νέα όθηση, Κύριε. Αγιασμού, ξεχωρισμού της Εκκλησίας Σου, Κύριε. Καθώς Εσύ μας φράγησες, Κύριε, με το όνομά Σου, είμαστε δικοί Σου, Κύριε, λαός ξεχωρισμένος, Κύριε μας. Διαχωρίζουμε τη θέση μας, Κύριε, από τον κόσμο της αμαρτίας, Κύριε. Αυτό που ο Λόγος Σου, ο Άγιος, Κύριε, ορίζει, Άγιο και δίκαιο. Αυτό θέλουμε μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Να ταυτιστούμε με το θέλημά Σου. Να ταυτιστούμε με τους σκοπούς Σου, Κύριε. Και η σκοπή Σου είναι, Κύριε, να σώσεις. Να γίνουμε οι πρέσβοι Σου, Κύριε. Να γίνουμε, Κύριε, τα φώτα τα δικά Σου, Κύριε, σε αυτόν τον κόσμο που σκοτεινιάζει όλο ένα και περισσότερο. Φύλαξε Εσύ κάθε ένα παιδί Σου. Ανανέωσε. Ενδυνάμωσε με το κράτος της δυνάμεώς Σου. Ενδυνάμωνε Εσύ κάθε μέρα, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Δίνε θάρρος και παρησία, Κύριε. Πάρε το φόβο των ανθρώπων, Κύριε. Εν το όνομα Σου το Άγιο. Ω, ναι, σώτερ μας, γιατί οι άνθρωποι χάνονται. Έχουν ανάγκη, Κύριε, από τους λόγους της ζωής. Έχουν ανάγκη, Κύριε μας. Χρησιμοποίησέ μας. Φανέρωσε στο κάθε ένα παιδί Σου. Τον προκείμενο αγώνα. Οδήγησε Εσύ θαυμαστά. Τόσο ώστε να είμαστε σκεύη τίμιας χρήσης, Κύριε. Για τη δόξα τη δική Σου, Κύριε μας. Για τη δόξα τη δική Σου. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας. Σε ευχαριστούμε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και δόθησε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια, Πατέρα μας, Άγια Κύριε μας, ευχαριστούμε. Δοξάζουμε το όνομά Σου, το Άγιο Χριστέ μας. Αλληλούια. Ζούμε και αντλούμε από Εσένα ζωή, Χριστέ μας. Αναπνέουμε τον αέρα που μας δίνεις, Κύριε. Το νερό που μας δίνεις, Κύριε, μας το πίνουμε. Το φαγητό που μας δίνεις, το τρώμε, Κύριε. Και το φυσικό και το πνευματικό, Χριστέ μας, Άγιε. Εσύ είσαι που χορηγείς τα πάντα, Κύριε μας. Το βλέπουμε και το αναγνωρίζουμε. Ότι κάθε δόση αγαθή, κάθε δόρημα τέλειο είναι από τον Πατέραν του Φώτων. Αλληλούια, Κύριε μας. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, η Αγία Γραφή, είχε γραφτεί από τόσους αιώνες, σε διάστημα 1600 ετών, δηλαδή από τον Μωυσή το 1500 π.Χ. μέχρι το τέλος του 1ου αιώνα με την Αποκάλυψη, και είναι μέσα γραμμένα τόσα και τόσα βιβλία, 66 βιβλία, και νομίζουμε ίσως περισσότεροι ότι η καταγραφή αυτή είναι η προσπάθεια που έδωσαν οι άνθρωποι για να γνωρίσουμε τον Κύριο. Μας εξηγά εκεί τι είναι ο Θεός, πώς είναι ο Θεός, τι πρέπει να κάνουμε, τι να μην κάνουμε. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί ο Λόγος του Θεού περιλαμβάνει την εξελισσόμενη αποκάλυψη του ίδιου του Θεού, ο οποίος μας εκφράζει τον εαυτόν Του. Δηλαδή, σαν να μας λέει ο Θεός, σας δίνω αυτό το βιβλίο και μέσα από αυτό το βιβλίο μπορείτε να με γνωρίσετε. Και πώς στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο ίδιος ο Θεός ήρθε ανάμεσά μας και περπάτησε ανάμεσά μας. Μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε πολλούς χαρακτήρες ανθρώπων, το πώς έζησαν, πώς συμπεριφέρθηκαν. Ωστόσο, γενικά μέσα από όλα αυτά φαίνεται ο Κύριος, ο Θεός. Δηλαδή δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού απλά ιστορίες, που πολλές είναι ιστορίες, απλά μέσα από αυτά υπάρχει η σημασία. Γιατί η Αγία Γραφή είναι ο γραπτός ο λόγος, γραμμένος κάτω, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο ζωντανός ο λόγος του Θεού. Σκεφτείτε δηλαδή ότι όλος ο γραπτός λόγος έχει σαν κέντρο, σαν στόχο, το ζωντανό λόγο. Ο λόγος που έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Σκεφτείτε δηλαδή αυτά τα γράμματα να ζωντανεύουν και να γίνονται ζωή. Γιατί είναι ο Κύριος. Ξέρουμε ότι οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης μιλούν για τα μελλοντικά, αλλά κυρίως για τον Ιησού Χριστό και μας δίνουν πολλές πληροφορίες για τη διακονία Του, για την έλευσή Του κλπ. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να έχουμε μια διάκριση, μια αναποκάλυψη ότι αυτό που διαβάζω τώρα εννοεί τον Κύριο. Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να το καταλάβει κάποιος, ειδικά αν δεν είναι γνώστης των πνευματικών. Για παράδειγμα, έλεγε «Από την Αίγυπτο εκάλεσα τον Υιό μου», έτσι έλεγε από την Παλαιά Διαθήκη. Και όλοι ξέρανε ότι είναι ο λαός Ισραήλ που βγήκε από την Αίγυπτο, ο λαός του, ο Υιός του και ήρθε στη γη Χανάν. Όμως, στα Ευαγγέλια μας λέει ότι όταν ο Ιησούς μετά τον διωγμό με τον Ηρώδη από τη Βηθλέμ πήγαν στην Αίγυπτο, λέει «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον Υιό μου να εκπληρωθεί η προφητεία». Άρα ήταν και αυτό. Κάποτε οι προφητείες είναι διπλές, κάποτε είναι κρυμμένες και έρχεται η ώρα τους να φανερωθούν. Για παράδειγμα, το σπέρμα της γυναίκας, στη Γένεση 3.15, λέει ο Θεός στο διάβολο, «Θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του λογχύσεις τη φτέρνα του». Ένας που δεν ξέρει πολύ και πρωτοδιαβάζει τη γραφή, τι είναι αυτό το σπέρμα και αυτό το κεφάλι κλπ. Αλλά ξέρουμε τι εννοεί ο Λόγος του Θεού, ότι το σπέρμα της γυναίκας, αν το πάρουμε κυριολεκτικά, μπορεί να είναι από τη Μαριάμ, ότι ο Κύριος επάταξε, σύντριψε το κεφάλι, γιατί όταν σταυρώθηκε και αναστήθηκε, επάταξε το διάβολο. Ναι, είναι και η Εκκλησία η γυναίκα, αλλά και πάλι είναι το ίδιο, συντρίβει το κεφάλι του εχθρού. Ή στον Ισαΐα 7.14, η παρθενική γέννηση, από τον 8ο αιώνα π.Χ. προφητευμένο. Ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημάδι. Κοιτάξτε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο. Και το όνομά του θα αποκληθεί Εμμανουήλ. Τώρα η Παρθένος γίνεται να συλλάβει, αφού είναι Παρθένος και σκεφτόντουσαν αιώνες πώς μπορεί να γίνει αυτό και μήπως είναι κάτι μεταφορικό, αλλά τελικά ήταν η προφητεία που εκπληρώθηκε. Ψαλμός 22:16. Ότι περνούσε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, ο Δαβίδ τώρα δεν ήξερε, γιατί βλέπετε οι προφήτες πολλές φορές νιώθουν και τα βγάζουν και τα γράφουν, αλλά δεν ξέρουν προφανώς πότε θα συμβεί και γιατί το κάνουν. Ο Κύριος είναι που έγραψε τον λόγο του. Σκύλοι με περικύκλωσαν, σύναξη κακοποιών με περιέκλεισε. Τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Μπορώ να απαριθμίσω όλα τα κόκαλά μου. Αυτοί με ατενίζουν και με παρατηρούν. Μοίρασαν μεταξύ τους τα αιμάτια μου και στον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο. Και ξέρουμε με αιώνες μετά, που μας περιγράφει τη Σταύρωση, ότι έτσι ακριβώς έγινε. Τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου, τον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο κλπ. Και να μην δούμε το 53 του Ισαΐα, που είναι όλο το κεφάλαιο η θυσία του Χριστού στο Γολγοθά. Προφητείες λοιπόν, μέσα από τον Λόγο, αλλά προφητείες για τον Κύριο. Ξέρω ότι μέσα στη Γραφή υπάρχουν περίπου 1000 προφητείες. Τα 4 πέπτα βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη και το 1 πέπτο στην Καινή. Από αυτές της Παλαιάς Διαθήκης, πάνω από 330 προφητείες μιλάνε για τον Ιησού Χριστό. Επίσης, η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από τύπους των οποίων σχεδόν πάντοτε το αντίτυπο είναι ο Κύριος Ιησούς. Πάλι μεταφορικά, τύπος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όταν διαβάζουμε, να ξέρουμε πώς να το ταιριάζουμε αυτό και τι εννοεί. Γένεση 28:12. Για παράδειγμα, η σκάλα του Ιακώβ. Έφυγε ο Ιακώβ από τον αδερφό του, θυμάστε που έγινε αυτό και τσακώθηκαν, και φεύγει μακριά και λέει, είδε ένα όνειρο, μια σκάλα στηριγμένη στη γη, που η κορυφή της έφθανε στον ουρανό. Και να, οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν πάνω σε αυτή. Δεν υπάρχει άλλη σκάλα μέσα στη Γραφή. Αυτή η σκάλα ακουμπούσε στη γη και έφτανε στον ουρανό. Ο Ιησούς ξέρουμε ότι είναι το αντίτυπο, γιατί αυτός είναι η σκάλα με την οποία ο Θεός μπόρεσε να κατέβει στον άνθρωπο, κοντά στον άνθρωπο, να τον υπηρετήσει. Ακόμα έχει να κάνει και με τη μεσητεία του Ιησού Χριστού. Ακουμπούσε στη γη η ανθρώπινη φύση και στον ουρανό η θεία φύση. Δηλαδή είναι απαραίτητα στοιχεία του Μεσίτη. Γιατί ένωνε τη γη με τον ουρανό. Δεν μας λέει το εδάφιο, ένας είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Δηλαδή ενώνει τη γη με τον ουρανό, ενώνει τους ανθρώπους με το Θεό. Έτσι χαράχτηκε ο μόνος δρόμος που ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο Θεό. Ένας άλλος τύπος είναι ο Χάλκινος Όφης, αριθμή 21. Το 8. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το επάνω σε ένα ξύλο. Και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει σε αυτό, θα ζήσει». Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο. Και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε. Ήταν η περίπτωση που οι Ισραηλίτες μέσα στην έρημο γόγγιζαν, είχαν αμαρτήσει, γιατί μας έφερες εδώ, να πάμε πίσω, τι είναι αυτό, πού είναι τη γη που μας υποσχέθηκες κλπ. Και ως κρίση στάλθηκαν φλογεροί όφης ανάμεσά τους. Βέβαια, λένε κάποιοι μελετητές ότι τα φίδια ήταν εκεί πάντα στην έρημο, απλά ο Κύριος είχε έναν αόρατο φράχτη και προστάτευε τον λαό του και με τον γογγισμό τους, με την αμαρτία τους, ο Κύριος επέτρεψε να κατεβεί ο φράχτης. Και όταν ο λαός έκραξε στο Μωυσή για βοήθεια, ο Θεός οδήγησε τον δούλον του να φτιάξει αυτό το χάλκινο φίδι, να το υψώσει πάνω σε ένα στήλο, και αυτό που χρειαζόταν να κάνει κανείς ήταν να το κοιτάξει εφόσον είχε δαγκωθεί και να ζήσει, λέει. Και αυτός είναι ένας άλλος τύπος που μας δείχνει τον Ιησού Χριστό. Και δεν χρειάζεται εδώ να αυτοσχεδιάσουμε και να πούμε ναι, είναι αυτό το φίδι τώρα πάνω, συμβολίζει το σταυρό, Γιατί στο κατά Ιωάννη 3:14 μας το λέει καθαρά. «Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να έχει ζωή αιώνια καθένας που πιστεύει σε Αυτόν». Βλέπετε, αδερφοί, που ταυτίζει τις προφητείες, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού τις εξηγεί πολλές φορές, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που, να το πω, να μην έχει το δηλητήριο από το δάγκωμα του φιδιού, γιατί ο Όφης ξέρουμε τι συμβολίζει. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί και κάτω από την καταδίκη και τη σκιά του θανάτου. Και το δηλητήριο του ερπετού είναι η αμαρτία. Και ο χαλκός μέσα στη γραφή συμβολίζει κρίση, συμβολίζει δικαιοσύνη. Έτσι το χάλκινο φίδι έχει να κάνει με δικαιοσύνη και κρίση. Αλλά ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς, και τον ευχαριστούμε, κρίθηκε στη δική μας θέση. Δηλαδή το φίδι πάνω σε αυτόν το κοντάρι στήθηκε για κρίση, έτσι και η δική μας η αμαρτία κρίθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και γλιτώνουμε εμείς. Δηλαδή, μια ματιά στο φίδι πάνω στο κοντάρι, οι Ισραηλίτες της ερήμου έπαιρναν πίσω τη ζωή τους, που θα τη χάνανε, γιατί τα φίδια σκορπούσαν το θάνατο, αλλά οι πληγωμένοι όταν κοιτούσαν ψηλά, ζούσαν. Και είναι πολύ πολύ ωραία εικόνα, γιατί και εμείς βλέπουμε πάνω στο σταυρό και ζούμε. Έξοδος 16:14. Το μάνα. «Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβηκε, να, πάνω στο πρόσωπο της ερήμου ήταν κάτι λεπτό, στρογγυλό, λεπτό σαν πάχνη πάνω στη γη. Και όταν οι γη Ισραήλ του είδαν, είπαν αναμεταξύ τους, «Τι είναι αυτό?» Επειδή δεν ήξεραν τι ήταν. Και ο Μωυσής τους είπε, «Αυτό είναι το ψωμί που ο Κύριος σας δίνει για να φάτε». Και ξέρουμε από την ιστορία ότι το μάνα ήταν η τροφή των Ισραηλιτών στην έρημο. Το αντίτυπο όμως είναι ο Κύριος Ιησούς. Πάλι θα πει κάποιος, «Μα από πού και ως πού το φαγητό αυτό με τον Ιησού?» Ιωάννης 6:31. «Οι πατέρες μας έφαγαν το μάνα στην έρημο, καθώς είναι γραμμένο, άρτο από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε». Είπε τότε σε αυτούς ο Ιησούς, «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω. Ο Μωυσής δεν σας έχει δώσει τον άρτο από τον ουρανό, αλλά ο πατέρας μου σας δίνει τον άρτο τον αληθινό από τον ουρανό. Γιατί ο άρτος του Θεού είναι εκείνος που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο». Είπα λοιπόν προς αυτόν, «Κύριε, πάντοτε δώσε μας αυτό τον άρτο». Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν, ήταν κλειστά τα μυαλά τους και νομίζαν ότι θα ήταν ένα ψωμί που θα τρώνε και δεν θα πεινάνε. Ο Κύριος τους απάντησε, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ». Και βλέπουμε ότι ο άρτος, το μάνα, ερχόταν από τον ουρανό και ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό. Όμως κάποιοι τύποι, όπως είπα, είναι δυσκολονόητοι, δεν βγάζουν νόημα άμεσα. Ίσως ο Κύριος το έγραψε έτσι, επέτρεψε να γραφτεί έτσι, λίγο σκεπασμένα, γιατί πολλοί θέλουν να διαβάσουν το Λόγο του Θεού και να κοροϊδέψουν, να ειρωνευτούν, να βρουν λάθη και τους αφήνει εκεί να διαβάζουν και να μην καταλαβαίνουν και να αφήνουν τη γραφή, να μην ασχολούνται πολύ, διότι βλέπει ότι δεν τους αξίζει. Και αυτοί που πραγματικά αγαπούν τον Κύριο και ανοίγουν την καρδιά τους και θέλουν, είναι εκεί που ο Θεός τα αποκαλεί. Να σας πω κάτι, οι Ισραηλίτες δεν χρειαζόταν να αντιληφθούν ακριβώς τι είναι το μάνα, τι συμβολίζει. Τους λέει, πάρτε και φάτε. Κάθε μέρα θα βρίσκετε να παίρνετε να τρώτε. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δεχόμαστε τον Κύριο. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουμε το κάθε τι. Δεν είναι το κάθε παιδί του Θεού να γνωρίζει όλο το Λόγο του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος, όλα τα κρυμμένα μηνύματα, όλες τις τάσεις που έχει, το θέλημα του Κυρίου σε βάθος μεγάλο. Πολλά ξέρουμε, κάποια δεν ξέρουμε. Κάποιος ξέρει περισσότερα, κάποιος ξέρει λιγότερα. Ο Λόγος του Θεού είναι τόσο περιπλοκός που διαβάζεις και πάντα έχει να σου δώσει κι άλλα, αλλά παράλληλα είναι και τόσο απλός. Ο Ιησούς ήρθε, έδωσε τη ζωή του, δέξου τον να σωθεί σε αιώνια. Αμήν. Και ζήσε μια όμορφη ζωή μαζί του. Το μάνα έμεινε πάνω στη γη για λίγο. Είτε το πάρουμε ότι κάθε μέρα έπρεπε να τρως γιατί βρώμιζε μετά, εκτός αν ήταν Σάββατο που μπορούσε να πάρεις διπλή μερίδα και δεν σκουλίκιαζε, αλλά ήταν κάθε μέρα πρέπει να τρως τον άρτο σου, τον λόγο, δεν μπορεί να πάρεις πολύ να φυλάξεις, γιατί χαλούσε. Αλλά και αν το δούμε πάλι ως περίοδος, ήταν κάποια χρόνια στην έρημο. Και ο Ιησούς πάνω στη γη 33,5 χρόνια έζησε, που μπροστά στην αιωνιότητα είναι μια σύντομη ζωή. Όπως είπα, η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από τύπους, χαρακτήρες ανθρώπων που απεικονίζουν τον Χριστό, με τη ζωή τους δηλαδή. Μπορούμε να αναφέρουμε πολλούς τέτοιους τύπους, όπως ήταν ας πούμε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο, έτσι που τον πούλησαν οι αδερφοί του, που πέρασαν τόσα άσχημα και στο τέλος ο Φαραώ τον ανέβασε, είναι τύπος του Χριστού. Ενώ δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι πολύ παράλληλη η ζωή του, μπορεί να την ταυτίσει κάποιος. Ο Αδάμ, ο Ααρών, ο Ισάκ, έτσι, ο Πασχαλινός Αμνός, το Αρνί, η πόλη της καταφυγής. Θυμάστε όταν κάποιος έκανε ένα έγκλημα και πρέπει να φύγει να πάει στην πόλη της καταφυγής για να μην το σκοτώσει ο εκδικητής του αίματος. Και εμείς τρέχουμε στον Κύριο, στην πόλη της καταφυγής, που είναι ο μεγάλος αρχιερέας εκεί, για να γλιτώσουμε από αυτόν που μας καταδιώκει. Η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο. Ο αρχιερέας, η στολή, όλα αυτά τα σύμβολα. Δηλαδή κάθε θυσία και κάθε προσφορά από τις οποίες είναι γεμάτη η Παλαιά Διαθήκη απεικονίζει τον Χριστό, είτε έτσι είτε αλλιώς, δηλαδή από όπως και να το δεις. Θυμάστε, για παράδειγμα, στη Γένεση έχουμε τη θυσία του Ισαάκ. Πάει ο Αβραάμ, τον διάταξε ο Θεός, να θυσιάσει το γιον του. Να θυσιάσει το μονογενή του γιο, το μονάκριβο του γιο που αγαπούσε, το γιον της υπόσχεσης. Αυτό δεν μας φέρνει αμέσως ο Θεός που έδωσε το γιον του το μονογενή για μας. Δηλαδή αυτοί οι τύποι, για παράδειγμα, που λέμε για τις θυσίες. Να το δούμε λίγο, Γένεση 22-13. Υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του, είδε. Και να, πίσω του ένα κρυάρι που κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνό κλαδό φυτό. Και αφού ήρθε ο Αβραάμ, πήρε το κρυάρι και το πρόσφερε σε ολοκαύτωμα, αντί του δικού του γιου. Βλέπετε, κάποιοι τύποι δεν ολοκληρώνονται τέλεια, αλλά πάλι έχουν τη σημασία τους. Εδώ βλέπουμε ότι ο Ισάκ δεν πέθανε τελικά, ενώ ο Χριστός σταυρώθηκε. Στο τσακ, εκεί που θα πέθαινε, ο Θεός έκανε χάρη και έγινε θυσία αυτόν το κρυάρι που ήταν εκεί και γλίδωσε εν ζωάκ και έζησε. Εντάξει, και ο Ιησούς κατά μία έννοια έζησε, αλλά πέθανε όμως. Όμως μέχρι εκεί ο τύπος ισχύει. Γι' αυτό δεν είναι πάντα 100% όλοι οι τύποι που βλέπουμε στη γραφή. Πρέπει να ξέρουμε ποιο να χρησιμοποιήσουμε και ποιο να αφήσουμε στην άκρη. Στην Έξοδο έχουμε πάλι θυσία, την οικογενειακή θυσία, το Πάσχα. Θυμάστε με τον αμνό που έπρεπε να το φάνε όλο το βράδυ και το αίμα που έπρεπε να βάλουν πάνω στις παραστάτες για να γλιτώσουν από τον εξολοθρευτή. Το αίμα. Και εμείς τι έχουμε? Το αίμα. Είναι εικόνα, είναι παράλληλος τύπος. Όπως δηλαδή πρέπει να βάλεις το αίμα για να περάσει ο εχθρός και να μην σε σκοτώσει, και εμείς πρέπει να είμαστε εγκαλυμμένοι με το αίμα του Κυρίου για να γλιτώσουμε. Στο Λεβιτικό έχουμε τη θυσία για όλον το έθνος. Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 3:16 έχουμε τη θυσία για ολόκληρο τον κόσμο, το γνωστό εδάφιο. Διότι έτσι, με τέτοιον τρόπο, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή. Για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν απέστειλε τον γιο του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Βέβαια, γνωρίζουμε πως ολόκληρη η Καινή Διαθήκη, ειδικά η Καινή Διαθήκη, είναι μια αναφορά στο έργο του Κυρίου μας και τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Από τα Ευαγγέλια, τις Επιστολές, τις Πράξεις, Κύριος Ιησούς, ο Κύριος Ιησούς, το όνομα του Ιησού, όλα με τον Κύριον Ιησού, το όνομα, το υπερπαν όνομα. Και κάθε τμήμα της Καινής Διαθήκης μας δίνει μια διαφορετική όψη της ζωής του και της διακονίας του. Κάτι άλλο επίσης. Ο Λόγος του Θεού ξέρουμε ότι δίνει μεγάλη σημασία στα ονόματα των ανθρώπων. Γένεση 17:5. Τι είπε στον Αβραάμ? «Δεν θα αποκαλείται πλέον το όνομά σου Αβραάμ», γιατί έτσι ήταν το όνομά του, Αβραάμ, «αλλά το όνομά σου θα είναι Αβραάμ, και μας το εξηγεί, επειδή σε κατέστησα πατέρα πολλών εθνών. Αλλάζοντας το όνομα, είχε σημασία το όνομα, ποιος είναι ο χαρακτήρας σου πια, ποια θα είναι η υπόσχεση, ποια θα είναι η ευλογία. Εμείς δεν το έχουμε τόσο πολύ στις μέρες μας, αν και ο Κύριος πολλές φορές δίνει πνευματικό όνομα. Λέει, σε ονομάζω Νίκη, σε ονομάζω και σου δίνει ονόματα και ξέρεις ότι είναι το πνευματικό όνομα. Μπορεί να μην το χρησιμοποιείς ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά αυτό το έχεις μέσα σου και λες, σε αυτόν τον τομέα με θέλει ο Κύριος, να πάρω πίστη σε αυτό. Λέει λίγο πιο κάτω στο 15. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ, τη γυναίκα σου Σάρα, με ένα ρο, δεν θα αποκαλέσεις πλέον Σάρα, το όνομά της, αλλά το όνομά της θα είναι Σάρα. Σάρα κανονικά είναι η ηγεμονής, η ηγεμόνισσα. Και το Σάρα με ένα ρο ήταν ηγεμόνισσα, αλλά ήταν του Αβραάμ η ηγεμόνισσα. Ενώ τώρα, με δύο ρο, είναι η ηγεμόνισσα των ανθρώπων. Όπως το Αβραάμ, επειδή ο Αβραάμ πια θα ήταν πατέρας πολλών εθνών και η Σάρα παίρνει αυτόν τον ρόλο πια. Γιατί πέρασε το όνομα της στην ανθρωπότητα. Και έναν άλλο στη γέννηση, 32-28, με τον Ιακώβ. Δεν θα αποκληθεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, θυμάστε που πάλεψε με τον Άγγελο, αλλά Ισραήλ, το Ιλ εννοεί του Θεού. Επειδή αγωνίστηκες δυνατά με το Θεό και με τους ανθρώπους θα είσαι δυνατός. Βλέπετε, όλα τα ονόματα στη βίβλο σήμαιναν κάτι, είχε σημασία, είναι σημαντικά. Και φαίνεται καθαρά από την αλλαγή. Δηλαδή, Άβραμ σε Αβραάμ, Ιακώβ σε Ισραήλ, ή ο Σάβλος που έγινε Παύλος και κήρυξε τον Κύριο. Βέβαια, ο Κύριος μας και ο Θεός μας ένας είναι και έναν όνομα έχει. Λέει στο Ζαχαρία 14:9, «Ο Κύριος θα είναι βασιλιάς πάνω σε ολόκληρη τη γη. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει Κύριος ένας και το όνομά Του ένα». Και όταν ο προφήτης διακήρυξε ότι υπάρχει μόνο ένας Κύριος και το όνομά Του λέει είναι ένα. Πράξεις 4:12. «Και δεν υπάρχει σε κανένα άλλο η σωτηρία, γιατί ούτε υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που να έχει δοθεί στους ανθρώπους με το οποίο πρέπει εμείς να σωθούμε». Και ξέρουμε όλοι ότι το όνομα αυτό είναι Ιησούς. Προσέξτε, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον τίτλο και στο όνομα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιον να το λένε Γιώργος. Αλλά ο Γιώργος να είναι μηχανικός, μπορεί να είναι επιμένας, μπορεί να είναι ο πατέρας του Γιαννάκη, μπορεί να είναι μάγειρας. Αυτή είναι τίτλοι. Και ο Θεός έχει πολλούς τίτλους, αλλά ένα μόνο όνομα. Κάθε τίτλος εκφράζει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Ας πούμε, λέμε ο Θεός είναι παντοδύναμος. Αμήν, είναι παντοδύναμος. Αλλά δεν είναι το όνομα του αυτό. Είναι μια ιδιότητά του. Και χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια συγκεκριμένη έννοια. Υπάρχουν πολλοί τίτλοι για το Θεό. Από την Παλαιά Διαθήκη. Καταρχήν η ελληνική λέξη Θεός είναι αντίστοιχη με την εβραϊκή Elohim. Το Elohim είναι ο πληθυντικός του Ελώα. Τώρα, η λέξη αναφέρεται στους θεούς των ειδωλολατρών, καθώς και στο δικό μας Ελοχήμ. Αλλά αφού λέμε ότι ο Θεός είναι ένας, είναι ο πληθυντικός που εκφράζει το πλήθος ή το μεγαλείο των δυνάμεων και των ιδιοτήτων του Θεού. Μια άλλη λέξη είναι το Ελ, η οποία εμφανίζεται κυρίως στον Ιώβ, στους Ψαλμούς, στον Ισαΐα και εκφράζει δύναμη και συνήθως χρησιμοποιείται με έναν άλλο κομματάκι για να μας περιγράψει. Δηλαδή λέμε ο Ελ Σαντάι, που σημαίνει ο Θεός ο Παντοκράτορ. Έτσι ήταν γνωστός ο Θεός τους Πατριάρχες κυρίως. Δηλαδή περιγράφει το Θεό ως δημιουργό, ως συντηρητή, τον υπέρτατον κυβερνήτη του σύμπαντος, ο Ελ Σαντάι. Το Ιάχβε, που λέμε το Ιάουε, στα εβραϊκά, είναι το λεγόμενο τετραγράμματο, αν το δείτε στα εβραϊκά, είναι τέσσερα σύμβολα, το μεγάλο και φοβερό όνομα, το Άγιο όνομα, το ξεχωριστό όνομα που τόσο πολύ φοβόντουσαν που ούτε καν το προφέρανε. Γιατί λέει μην πάρεις το όνομα του Θεού σου επί Ματέο και είχαν τέτοιο φόβο που ούτε καν το έλεγαν. Οι Ραβίνοι καθώς διάβαζαν τις γραφές, όπου ήταν το Ιάχβε το αντικαθιστούσαν με το Αδονάι, που σημαίνει Κύριος. Και εκεί, ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη που διαβάζουμε εμείς στα ελληνικά, εκεί που λέει Αδονάι, συνήθως λέει Κύριος. Ο Κύριος έκανε, ο Κύριος έκανε, κανονικά είναι το Ιάχβε. Το βγάλανε, βάλανε Αδονάι και από το Αδονάι Έχουμε εμείς το Κύριος. Γι' αυτό είναι γεμάτον Κύριος, Κύριος, Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί είναι το όνομα. Αλλά ήταν ο φόβος τους μήπως κάνουν κανένα λάθος κάτι και πάρουν το όνομα του Θεού τους μάταια και λέει καλύτερα να βάζουμε το Αδωνάη που υπονοεί τον Γιάχβε. Ο Θεός έδωσε στο Μωυσή την αδιαφιλονίκητη σημασία του τίτλου όταν του είπε «Κύριε, ποιο είναι το όνομά σου» και αποκάλυψε τον εαυτό του με τη φράση «Εγώ είμαι ο Ον, ο Μέγανή», δηλαδή ο υπάρχον, που δεν αλλάζω, είμαι αναλύωτος. Είμαι ο ίδιος χθες, σήμερα στους αιώνας. Είμαι πάντα εγώ. Σαν να λέμε ο αυθύπαρκτος. Γιατί ο Θεός δεν είχε γένα, δεν γεννήθηκε, δεν ξεκίνησε από κάπου, έστω δισεκατομμύρια αιώνες, δεν έχει αρχή ούτε τέλος. Σημαίνει αυτός που είναι, αυτός είναι. Δηλαδή είναι το μεγάλο, το αιώνιο, εγώ ημί. Δεν αλλοιώνεται ο Θεός, δεν αλλάζει, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είναι τέλειος, πληρεί τα πάντα. Είναι ο αυθύπαρκτος που αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Να δούμε κάποια άλλους σύνθετους τίτλους, αλλά επειδή θα είναι γρήγορα να μην το δούμε στον προσέκτορα. Γιάχβε Ιρέ, ο Κύριος ο προμηθεύων. Γιάχβε Ραφά, ο Κύριος ο θεραπεύων. Γιάχβε Νησί, ο Κύριος η σημαία μας. Γιάχβε Σαλόμ, ο Κύριος η ειρήνη μας. Γιάχβε Ραχ, ο Κύριος ο ποιμήν μας. Γιάχβε Τσιντκενού, ο Κύριος η δικαιοσύνη μας. Ή ο Γιάχβε Σαμάχ, ο Κύριος είναι παρόν. Αυτά τώρα τα βάζανε δίπλα από το όνομα και τον τίτλο αυτό και ξέρανε ότι ο Θεός μου μπορεί να είναι ό,τι έχω ανάγκη να είναι για μένα. Δηλαδή θες να κάνεις το έργο του Θεού και έχεις ανάγκη τον προστάτη σου, προστασία. Τον έχεις ανάγκη να είναι η σημαία σου. Έχεις ανάγκη θεραπεία, είναι ο Κύριος ο θεραπεύομαι, ο Ραφά. Είναι ο Κύριος ο προμηθεύων, ο Ιρέ. Ανάλογα τι είναι. Θέλεις ειρήνη, Σαλόμ, Κύριος Γιάχβε Σαλόμ. Η οπημένας μας και η δικαιοσύνη μας κλπ. Παράλληλα, και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μέσα στη δόξα του, τον βλέπουμε μέσα σε όλον τον λόγο τον Άγιο και αυτό με τίτλους που ο ίδιος έδωσε ή του δώσανε. Λέει στην Αποκάλυψη, για παράδειγμα, «Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος». Έτσι, το Α και το Ω. Στον Ιωάννη, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», όπως είδαμε πριν. Αποκάλυψη, «Είμαι ο αστέρας, ο λαμπρός και ο ορθινός». Εβραίους δεύτερο κεφάλαιο, «Ο αρχηγός της σωτηρίας μας». Πρώτη Πέτρου, «Μεγάλος ποιμένας των προβάτων και τον ευχαριστούμε». Μαθαίος, ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Αποκάλυψη, πρώτος και ο έσχατος. Κολοσσάης πρώτον κεφάλαιο, πρωτότοκος εκ των νεκρών. Τίτος δεύτερον κεφάλαιο, ο μεγάλος Θεός και σωτήρας μας. Που είναι πολύ συνταρακτικό να βλέπεις τον άνθρωπο Χριστόν Ιησού και ταυτόχρονα μέσα σε αυτό να είναι ο μεγάλος Θεός και σωτήρας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης 10 κεφάλαιο. Με τον καλό ποιμένα. Είναι ο καλός, ο ποιμήν, ο καλός. Όλων εκείνο το κομμάτι. Κολοσσάης 1 κεφάλαιο πάλι. Η κεφαλή του σώματος. Είναι ο Κύριος. Εβραίος 3. Ο αρχιερέας μας. Πράξεις 17. Ο κριτής. Αυτός θα είναι που θα κρίνει. Αποκάλυψη 17. Βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων. Ιωάννης 6, όπως είπαμε, ο άρτος ο ζωντανός. Αποκάλυψη 5, ο Λέων εκ της φυλής του Ιούδα. 4 κεφάλαιο του Ιωάννη, ο Μεσσίας, που μίλησε με τη Σαμαρτήσα και λέει, όταν έρθει ο Μεσσίας θα μας τα πει και λέει, εγώ είμαι. 1 Τιμοθέου, ο Μεσίτης. Ισαΐας 1, τον κεφάλαιο, άρχοντας ειρήνης. Κατά Ιωάννη 11, η Ανάσταση και η Ζωή, με την Ανάσταση του Λαζάρου. Μαλαχίας 4, ο ήλιος της δικαιοσύνης, που μας λέει, θυμάστε, το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης. Κατά Ιωάννη 15, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, η αλήθεια, η οδός. Δηλαδή, υπάρχουν τόσοι τίτλοι για τον Ιησού, που, αλλά και αυτοί που είπαμε είναι αρκετοί για να γίνει κατανοητό ότι κάθε ένας εκφράζει κάποια χαρακτηριστικά του Κυρίου. Είναι όμως τίτλοι. Ναι, ο Κύριος είναι ο άρτος, ο ζωντανός, αλλά το όνομα είναι ένα, ο Ιησούς. Μπορούμε να μιλάμε για το στωτήρ μας λέγοντας ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κύριος Ιησούς Χριστός, ο και χρησμένος δηλαδή, ο χρησμένος, ο Χριστός. Το Κύριος και το Χριστός είναι τίτλοι. Μπορεί να το έχει και κάποιος άλλος. Χρησμένοι υπήρχαν κι άλλοι, για παράδειγμα, στους αιώνες. Αλλά όταν το κάνουμε να θυμόμαστε ότι το όνομα, το υπέρπαν όνομα είναι Ιησούς. Άλλον ο τίτλος, άλλο το όνομα. Και να χρησιμοποιούμε, αδερφοί, το όνομα, να μην το ξεχνάμε, γιατί πολλοί δεν το κάνουν εσκεμμένα δηλαδή, αλλά λέμε πάντα για το Χριστό, ο Χριστός, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο χρησμένος. Δεν είναι λάθος, αλλά το όνομα στο οποίο θα κάμψει, λέει, κάθε γόνη, είτε επιγείων, είτε καταθωνίων, είτε υπουρανίων, είναι Ιησούς, όχι Χριστός. Όταν προσεύχεσαι για εκβολή δαιμονίων, είτε για θεραπεία ή οτιδήποτε κάνετε, λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού κάνετε. Αυτό είναι το όνομα. Βαφτιζόμαστε στο όνομα του Ιησού. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε στο όνομα του Ιησού, γιατί είναι το όνομα. Δεν πάμε με τον τίτλο. Δεν λέμε στο όνομα του Πατέρα. Δεν λέμε στο όνομα του Άρτου που κατέβηκε. Καταλαβαίνετε, είναι το όνομα. Και εκεί πρέπει να μην το ξεχνάμε, γιατί αυτό είναι το όνομα που δίνει ζωή. Και αυτό είναι το όνομα που τρέμουν οι δαίμονες, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτός που μιλάει είναι κατοικητήριο του Κυρίου Ιησού. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, ο Κύριος έχει περάσει όλο το θέλημα του μέσα στο λόγο του και ευχαριστούμε, γιατί όταν σκεφτείτε η Αγία Γραφή από πόσα πέρασε τόσους αιώνες και τόσους διωγμούς και τόσες καταστροφές και τόση λύσαν του διαβόλου και οι άνθρωποι που την πολέμησαν και έχουμε σήμερα το Λόγο του Θεού, ενώ πολλά αρχαία χειρόγραφα άλλων συγγραφέων δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά είναι αντιγραφές αιώνων πριν. Δηλαδή, όταν σκεφτείτε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, πρόχριστου αρχαίοι συγγραφείς, δεν έχουμε γραπτά των αρχαίων αυτών. Μπορεί να έχουμε από το 10ο αιώνα μετά Χριστόν και μετά. Δηλαδή, αντιγράφαν κι αυτοί, αλλά σώζονται πολύ πολύ μεταγενέστερα. Ας πούμε, η Οδύσσια, τον Όμηρο. Ενώ της Αγίας Γραφής, ναι μεν δεν έχουμε, για παράδειγμα, τα πρώτα-πρώτα της Καινής Διαθήκης, πρώτες δεκαετίες, έχουμε όμως από το 2ο αιώνα, που είναι πολύ κοντά αντιγραμμένα. Και έρχονται και γράφτηκαν 3ο, 4ο, 5ο, 6ο. Και έγινε όλη αυτή η έρευνα από αρχαιολόγους και από πιστούς και από μη πιστούς. Δεν έχει σημασία, γιατί ήταν επιστημονικό έργο να πάρουν όλους τους πάπυρους, όλες τις μεμβράνες όπου υπήρχαν, είτε στο Βατικανό, είτε του Άλεφ, όλοι οι κώδικες που υπήρχαν, σε διάφορους τόπους φυλαγμένοι. Στην Αίγυπτο, μέσα στην Άμμο βρήκανε πολλούς τόπους, τα βάλανε όλα κάτω, χιλιάδες χειρόγραφα τώρα, γιατί ήταν ο λόγος του Θεού και ήταν σε πολλούς τόπους, σε σπίτια, σε εκκλησίες, σε νεκροταφεία, σε τάφους, όπου βάζανε, σε στάμνες, και τα βρήκαν οι άνθρωποι αυτοί και έγινε το λεγόμενο

μέχρι τον αιώνα μετά χριστογραμμένο, θα το βάλεις εκεί, αλλά θα πας στο πρωτότυπο, όσο πιο κοντά στο πρώτο. Και έτσι βγάλανε τις μικροδιαφορές και είδανε πραγματικά, και έχουμε σήμερα πραγματικά το Λόγο του Θεού. Καθαρά δηλαδή, χωρίς λάθη. Γιατί μέσα στους αιώνες, είτε εσκεμμένα, είτε κατά λάθος, είτε αντιγραφείς βάζανε κάτι, δεν τους άρεσε, προσέταν και κάτι, μια επεξήγηση. Μα δεν ήταν Λόγος Θεού. Δεν τους βόλευε δηλαδή. Και με αυτή την έρευνα που έγινε, βλέπουμε πόσο όμορφα έχουμε το Λόγο του Θεού σήμερα, το αρχαίο. Για την Παλαιά Διαθήκη δεν τίθεται θέμα, γιατί ξέρουμε ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, επειδή ήταν πολύ σε αυτό το θέμα, η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει λάθη, δεν έχει προβλήματα. Όπως γράφτηκε, έτσι διατηρήθηκε όλους τους αιώνες. Να φανταστείτε πόσο ψήριδες ήταν. Βάζανε να αντιγράψουν, ας πούμε, μια μεμβράνη σε μια άλλη μεμβράνη. Δεν αντιγράφαν τα λόγια όπως τα κάναμε εμείς. Και ο Αβραάμ πήγε από την Ουρ και να πήγε, ο Αβραάμ πήγε. Όχι. Το χωρίζανε σε τετραγωνάκια και το ζωγράφιζαν. Έβλεπαν ακριβώς εκείνο εδώ. Γιατί λέει ούτε μια κεραία να μην αλλάξει τίποτα. Σαν να κάνανε κόπη δηλαδή. Δηλαδή φανταστείτε ότι ό,τι είχε το ένα τετραγωνάκι το κάνανε και το ίδιο. Σαν ζωγραφιά. Και έβγαινε το κείμενο χωρίς λάθη. Και αυτό αποδείχτηκε ξανά και ξανά, γιατί έχουν πολλές διαφορετικές εκδόσεις και είναι πάντα ίδιες. Και στο Κουμπράν που βρήκε εκείνο το Τσοπανόπουλο μέσα στη σπηλιά αιώνων τυλιγμένους ρόλους του Ισαΐα, που ήταν ακριβώς οι ίδιοι αυτοί που είχαν αργότερα. Και λένε πράγματι δεν υπάρχει αλλίωση για την Παλαιά. Στην Καινή όμως υπήρχαν αρκετά λάθη. Γιατί πολλοί βάλανε, ολόκληρα Ευαγγέλια βάλανε, του Πέτρου, του Θωμά. Προσέσαν, θέλαν να βάλουν να κάνουν είτε με καλό σκοπό για να προωθήσουν, είτε με κακό. Συνήθως ήταν από πίσω ο διάβολος, δηλαδή να τους βάλει να αλλοιώσει το Λόγο του Θεού. Αλλά με όλον αυτόν το έργο που έγινε, ακριβώς επειδή είναι ο Λόγος του Θεού και μπήκε στην καρδιά των ανθρώπων να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ξανά οι εκδόσεις, αναλύσεις, ό,τι βρίσκανε, τα βάλανε και έχουμε σήμερα το Λόγο του Θεού, που είναι ένα θαύμα. Τόσους αιώνες είναι ένα θαύμα. Βέβαια, μετά που έγινε η τυπογραφία με το Γκουτεμβέργιο, πότε ήταν το 1400, δεν θυμάμαι, ήταν εύκολο πια, γιατί έκανε εκτυπώσεις. Και εκεί που ήταν αληθινό το πρώτο, βγαίνανε όλα αληθινά, σωστά. Αλλά πιο πριν έπρεπε να αντιγράφεις το χέρι. Και όλο και κάποιο λαθάκι μπορούσε να. Οι πλούσιοι είχαν τις γραφές και κάποια μοναστήρια, ίσως, ή κάποιοι, ας πούμε, κάποιοι πιστοί μόνο. Ήταν εύκολο να έχεις την Αγία Γραφή ολόκληρη. Κάποιοι είχαν μόνο βιβλία, μόνο το ένα Ευαγγέλιο ή κάτι, και τα μοιράζονταν μεταξύ τους. Θυμάμαι στην Κίνα που ήταν ιδιοκόμενες εκκλησίες, πριν χρόνια που διαβάζαμε, λέγανε ότι είχαν μια γραφή και πήραν μια σελίδα ο καθένας και την μάθανε απ' έξω. Και μοιραζόταν ο ένας με τον άλλον. Γιατί δεν μπορούσαν να έχουν όλοι τα ίδια. Να μπορούν να διαβάσουν το λόγο μόνοι τους στο σπίτι τους. Και πρέπει να μοιράζεται ο ένας με τον άλλον. Και εμείς έχουμε σήμερα το Λόγο του Θεού, αδερφοί, και δυστυχώς, το λέω και για τον εαυτό μου, μπορεί να μην το εκτιμούμε όσον πρέπει. Δηλαδή να ανοίγεις, να διαβάζεις σταθερά και μάλιστα με όρεξη για να σου αποκαλύψει ο Κύριος όλα αυτά που είδαμε απόψε και πόσα άλλα έχει κρυμμένα διαμάντια, που είναι εκεί, λέει, στίχος επί στίχο, διδασκαλία επί διδασκαλία, και τα έχει ο Κύριος κρυμμένα για να τα δώσει στην κατάλληλη ώρα και στις κατάλληλες καρδιές. Γιατί δεν θέλει ο Κύριος, όπως μας λέει ο λόγος, να ρίχνει τα μαργαριτάρια του στους χείρους, και έτσι φυλάει τα πολύτιμά του για αυτούς που τους αξίζει πραγματικά. Οι άλλοι, πόσοι λένε, διάβασε τη γραφή, εντάξει. Έχει αρκετά λάθη, έχει κάποιες αλήθειες. Ως εκεί. Πάμε παρακάτω. Θα διαβάσουμε κανένα άλλο βιβλίο τώρα. Μα δεν είναι ένα από τα βιβλία. Είναι ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε και να σας πω, είναι μεγάλη χάρη που μας έκαμε ο Κύριος, που είναι αόρατος και δεν το βλέπουμε, να μας πει, ορίστε, να το θέλημά μου εδώ, σε ένα βιβλίο. Να το, εδώ. Άνοιξε το και διάβασε το. Είμαι εγώ, λέμε για τον Κύριο, ο γραμμένος λόγος γίνεται ζωντανός. Διαβάζοντάς τα, πολλές φορές διαβάζω και σαν να ξεπηδούν οι λέξεις και βλέπω εικόνες, βλέπω σαν βίντεο και σαν να το ζω εκείνη την ώρα. Γιατί είναι πολλές φορές τόσο παραστατικά που με λίγη φαντασία και με το Πνεύμα του Θεού δημιουργείς εκείνη την ώρα σαν εικόνα και βλέπεις μπροστά σου τον Κύριο που μιλάει, που περπατάει, πώς θεραπεύει. Απλά θέλει προσοχή και commitment, δηλαδή να είσαι αφιερωμένος εκείνη την ώρα για να λάβεις αυτό που ο Κύριος έχει να σου δώσει. Ευχαριστούμε, Κύριε μας Ιησού, μας ευλόγησε μέσα μας το Λόγο Σου τον Άγιον, Κύριε. Κάνε ζωντανά, Κύριε μας, κάθε
εδάφιον, κάθε ρήμα που διαβάζουμε, Κύριε, να

0: αντιληφθούμε ότι είναι πραγματικά τα λόγια σου σε εμάς, Κύριε, σήμερα. Γιατί δεν τα έγραψες, Κύριε μας, εκεί για να τα έχουμε σε ένα ράφι, Χριστέ μου, αλλά για πραγματικά να τρώμε, Κύριε μας, από το λόγο σου καθημερινά. Από το μάνα αυτό, Κύριε μας, Ιησού μας. Και να μεγαλώνουμε μαζί σου, Κύριε, και να αυξάνουμε. Και να στερεωνόμαστε, Κύριε, και να εδραιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, Ιησού μας. Αμήν, Ιησού Μάγε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Κύριε να μας ευλογεί, αδερφοί. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι αυτό που κυριαρχεί μέσα στην καρδιά του Θεού, αυτό το οποίο ήταν το αρχικό, θα λέγαμε, στοιχείο για το οποίο έφτιαξε τα πάντα μέσα από την καρδιά του, είναι η αγάπη. Ό,τι έκανε ο Θεός το έκανε από αγάπη. Αυτό ήταν το οποίο κυριαρχούσε και κυριαρχεί μες στην καρδιά του. Και σκεφτόμουν ότι ακόμα και την γέννα του πυρός, ο Κύριος για ποιο την έκανε, αδερφοί? Το διάβολο και τους αγγέλους του. Δεν είναι η επιθυμία του Θεού κανένας άνθρωπος να χαθεί. Γι' αυτό και ο Πέτρος λέει ότι ο Κύριος τι κάνει, μακροθυμεί, λέει, και περιμένει ή δυνατόν πάντες οι άνθρωποι. Πάντες. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτή είναι η καρδιά του. Και μέσα στο λόγο του, ό,τι βλέπουμε ο Κύριος να κάνει, το πρώτο κίνητρο που πάει μπροστά μέσα στην καρδιά του είναι η αγάπη.
2: Αμήν.
1: Αυτή είναι που κυριαρχεί. Και αυτή ο Κύριος θέλει να έχουμε κι εμείς, ό,τι κάνουμε. Γι' αυτό λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, ότι αυτό τελικά το οποίο θα μένει είναι η αγάπη. Όλα τα άλλα, λέει, γλώσσες, προφητείες, τα οποία ο Κύριος θέλει να τα ενεργούμε, αλλά όταν δεν ενεργούνται δια της αγάπης, λέει, ο άνθρωπος πώς μοιάζει?
3: Κύμβαλο.
1: Κύμβαλο. Το οποίο αλλάζει χωρίς να έχει καμία ουσία. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να γεμίσουμε με την αγάπη. Και το πρώτο πράγμα είναι να γεμίσουμε με αγάπη για εκείνον και για τους συνανθρώπους μας. Και όταν λέμε τους συνανθρώπους μας, δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτούς, αλλά σε όλους τους συνανθρώπους. Σε όλους τους συνανθρώπους. Πού κρέμεται, λέει, όλος ο νόμος και οι προφήτες? Πού κρέμεται? Αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Γιατί, λέει, η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον και είναι η εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και το ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό, η αιτία είναι ότι έχουν άγνοια της καρδιάς του και της αγάπης του. Σήμερα οι άνθρωποι, οτιδήποτε τους πεις ή οτιδήποτε γίνει, τέλος πάντων, ποιος φταίει? Ο Θεός φταίει. Για ό,τι καλό είναι κατά τύχη και για ό,τι στραβό συμβεί μες στη ζωή τους, φταίει ο Θεός. Γιατί δεν ξέρουν αυτή την αγάπη. Και θέλω να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι αν πηγαίνει κάτι στραβό, αν είναι κάτι στραβό, και δεν μιλάω για δυσκολία, αλλά για επιθέσεις, υπεύθυνος δεν είναι ο Θεός. Γιατί έλεγα σήμερα σε κάποιο άτομο ότι, που μου έλεγε σχετικά με τις εξουσίες, για τις οποίες ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε, ότι όταν έδειξε ο διάβολος στον Κύριο σε μία στιγμή όλα τα βασίλεια του κόσμου, τι του είπε, θυμάστε, λέει, σε μένα δόθηκαν, σε μένα είναι παραδομένα και αν με προσκυνήσεις θα στα δώσω. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν παρέδωσε τίποτα στο διάβολο, αδερφοί. Τίποτα. Ποιος τα παράδωσε? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Και όλες αυτές οι εξουσίες τις οποίες βλέπουμε είναι δοσμένες από τον άνθρωπο στο διάβολο και ο διάβολος έχει πάρει τη δόξα των βασιλείων της γης και ενεργεί μέσα από αυτά, αλλά σε εμάς ο Κύριος λέει προσευχόμαστε για τους βασιλιάδες αυτούς που είναι σε θέσεις, θέσεις εξουσίας, ώστε να διάγουμε βίο ατάραχο, γιατί ο Κύριος κοιτάει να δει να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για να σώσει. Αυτό κοιτάει. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε καρδιά και σε κάθε άνθρωπο ο οποίος εξαιτίας της αμαρτίας έχει παραδώσει την εξουσία της ζωής του στο διάβολο, ο Κύριος θέλει να προσευχόμαστε ώστε ό,τι μπορεί να κάνει ο Θεός να το κάνει. Αλλά δεν φταίει για ό,τι συμβαίνει στον άνθρωπο.
2: Αμήν.
1: Δεν φταίει. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της άγνοιας που υπάρχει στον κόσμο. Και η άγνοια, ξέρουμε ότι φέρνει αμαρτία και η αμαρτία φέρνει θάνατο. Θάνατο. Και είμαστε εδώ εμείς για να επιγνώσουμε τον Κύριο, να μάθουμε το θέλημά Του, να μάθουμε το δρόμο Του έξω από τα δικά μας θελήματα και δρόμο. Ε? Και λέει ο Κύριος στον προφήτη Οσιέ, στο 4ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο, λέει, ο λαός μου υφανίστη διέλειψη γνώσεως. Υφανίστη διέλειψη γνώσεως, λέει, επειδή εσύ απέρριψες τη γνώση και εγώ απέρριψα εσένα από το να ερατεύεις σε με. Και δεν είναι λίγοι αυτοί σήμερα οι οποίοι έχουν απορρίψει τη γνώση του Θεού. Ζούνε με τις δικές τους γνώσεις, με τις δικές τους σοφίες, με τις δικές τους αντιλήψεις. Και ο Κύριος λέει, επειδή λησμόνησες τον νόμο του Θεού σου και εγώ θέλω λησμονήσει τα τέκνα σου. Προσέξτε, δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν γιατί γενικά υπάρχει άγνοια. Λέει ο Λόγος Θεού ότι ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό εις αυτούς. Δηλαδή δεν είναι ότι ενώ θέλει ο άνθρωπος να γνωρίσει, τα πράγματα πάνε στραβά και δεν γνωρίζει. Όχι. Είναι ότι οι άνθρωποι, ενώ ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του με κάθε τρόπο, ψάχνει να βρει να δείξει στους ανθρώπους, οι άνθρωποι τι κάνουν, λέει, απορρίπτουν τη γνώση και λησμονούν τον νόμο του Κυρίου. Αυτό κάνουν. Προσέξτε τι λέει ο Παύλος προς Ρωμαίους στο 1ο κεφάλαιο, στο 28 εδάφιο. Λέει, και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού. Οι άνθρωποι αποδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός τους παράδωσε σε αδόκιμο νου, ώστε να πράττουν τα μη πρέποντα. Δηλαδή όλο το θέμα, αδερφοί, σε ποιον είναι? Στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο είναι. Λέει ο Παύλος, μιλάει στη Β' Θεσσαλονικής, εκεί που μιλάει τις τελευταίες μέρες, στο 2ο κεφάλαιο, και λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι τελικά δεν θα βρεθούν μέσα στη δόξα του Θεού, θα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν δέχτηκαν την αγάπη της αληθείας ώστε να σωθούν. Δεν είναι ότι ο Κύριος κρατάει κάτι. Αυτοί οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία είναι άνθρωποι, μας λέει ο Λόγος Θεού. Ο Θεός θέλει να φανερώσει τον εαυτό του στους ανθρώπους, θέλει να τον κάνει γνωστό, αλλά ο άνθρωπος από μόνος του αποδοκιμάζει όλο αυτό και επιλέγει τους δρόμους του. Και δεν θέλω, αδερφοί, εμείς σαν παιδιά του Θεού να βρεθούμε στον Κύριο μπροστά και να έχουμε χάσει πράγματα από το κάλεσμά μας εξαιτίας του ότι απορρίψαμε τη γνώση, το ότι λησμονήσαμε τον νόμο του. Και όταν λέμε να λησμονήσεις τον νόμο, ο Κύριος θέλει να μπεις μέσα, να φας το βιβλίο και το βιβλίο αυτό να γίνει η ζωή σου. Να γίνει η ζωή σου. Σας έχω ξαναπεί ότι ο Κύριος θέλει να είναι το φυσικό πράγμα της ζωής μας, το να πράττουμε τους λόγους του. Πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, γιατί να μην έχουμε σοφία σαν παιδιά του Θεού να πράττουμε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει και να κάνουμε σωστά πράγματα, ώστε να μην δημιουργούμε πρόβλημα μέσα στη Βασιλεία του Θεού και να ζούμε σαν να χρειάζεται να έχουμε πάντα κάποιο παιδαγωγό από πάνω από το κεφάλι μας. Κάποιο παιδαγωγό, κάποιος να μας συμβουλεύει, κάποιος να μας βοηθάει, κάποιος να μας προτρέπει, γιατί δεν ξέρουμε και κάνουμε ζημιές. Ενώ ποιοι είναι αυτοί που κάνουν ζημιές? Τα μωρά, τα παιδιά. Οι όριμοι άνθρωποι κάνουν ζημιές? Δεν κάνουν. Σαρκικά μιλάμε, έτσι. Δεν θα βρεις κανένα άνθρωπο όριμο να πάει να γκρεμίσει το σπίτι, να το κάνει ανω κάτω. Τα παιδάκια το κάνουν. Και ο Κύριος θέλει και εμείς να έχουμε αυτή την γνώση που βγαίνει μέσα από το λόγο του, ώστε ό,τι κάνουμε να είναι σωστό. Να μην χρειάζεται να μας κρατάει κάποιος από το χέρι, στράτα, στρατούλα, μην κάνουμε κανένα. Γιατί αν μας αφήσουν μόνους μας, θα κάνουμε λάθος πράγματα. Και να είμαστε συνεχώς στο σημείο αυτό, να πρέπει να πας κάπου, να πάρεις συμβουλή για να δεις εάν αυτό που θα κάνεις είναι σωστό. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν καταλάβουμε την καρδιά της αγάπης του Θεού, θα κάνουμε το σωστό. Γιατί η αγάπη, λέει, δεν κάνει κακό. Δεν κάνει κακό. Και βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στο σκοτάδι, οι οποίοι με απόλυτη ακρίβεια και πολύ στοχευμένα πράττουν την αδικία, πράττουν το κακό. Τους διδάσκει κανείς? Τι είναι αυτό το οποίο τους διδάσκει? Το πνεύμα αυτό το οποίο υπηρετούν. Και είναι φυσικό το να πούνε ψέματα σε αυτούς. Είναι φυσικό το να κατηγορούν ο ένας τον άλλο. Είναι φυσικό να έχουν κακία μέσα τους. Είναι φυσικό να έχουν κακία μέσα τους. Είναι φυσικό, ξέρω εγώ, όταν βγουν έξω σε μια παρέα να πιούνε, να μεθύσουν. Είναι φυσικό. Το καταλαβαίνουμε. Έτσι ο Κύριος και εμάς, σαν τέκνα του που έχουμε γίνει δια του πνεύματός του, θέλει από φυσικό μας να πράττουμε το σωστό. Αμήν. Από φυσικό μας να ανοίγουμε το στόμα μας, γιατί να βγαίνει από μέσα. Ευλογία.
2: Αμήν.
1: Από φυσικό μας, όπου βρεθούμε και υπάρχει ανάγκη, να βοηθήσουμε.
2: Αμήν.
1: Από φυσικό μας, όταν βλέπεις τον άνθρωπο ότι έχει ανάγκη το Χριστό, όλοι δηλαδή, όπου βρεθείς τι να κάνεις, να ανοίξεις το στόμα σου για να φέρεις ομολογία. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος για το μεγάλο πρόβλημα που είναι. Διαβάζω την Α' Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφιο 34. Α' Κορινθίους 15, 34. Λέει, κοιτάξτε τι λέει. Συνέλθετε εις αυτούς κατά το δίκαιον και μην αμαρτάνετε. Τι λέει? Συνέλθετε. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Εκνύψατε δικαίως και μην αμαρτάνετε. Εκνύψατε. Ξέρετε τι σημαίνει το να εκνύψω? Είναι σύνδετη λέξη από το εκ και το νύφο. Το νύφο σημαίνει το να απέχω από το νύνο. Από εκεί βγαίνει η λέξη νυφάλιος. Νυφάλιος. Και η έννοια της λέξης είναι ότι είμαι σόφρον. Είμαι προσεκτικός. Είμαι άγρυπνος. Έχει την έννοια του να είμαι ξύπνιος. Δηλαδή να μην μεθάς με ό,τι ο κόσμος έχει, με την αμαρτία, με ό,τι έχει το φρόνημα του κόσμου να δώσει, αλλά να είσαι ξάγρυπνος συνεχώς κατά το δίκαιο και να μην αμαρτάνεις. Δηλαδή, εάν ξεχαστείς λίγο και παρασυρθείς και αφήσεις τον εαυτό σου, βγεις μέσα από τον νόμο του Θεού, τι θα πάθεις? Θα αμαρτήσεις. Αυτό λέει ο Παύλος. Και κοιτάξτε τι συνεχίζει να λέει. Συνέλθε κατά το δίκαιο και μην αμαρτάνετε, διότι τινές έχουν αγνωσία Θεού. Προς εντροπή σας λέω. Βλέπετε τι κάνει η άγνοια του Θεού. Το να έχεις άγνοια της καρδιάς του Θεού θα σε φέρει στο σημείο συνεχώς να κάνεις ανόητα πράγματα. Ανοησίες. Πράγματα τα οποία μετά πρέπει να τρέχεις να τα μαζεύεις. Όλο αυτό είναι εξαιτίας της άγνοιας του Θεού. Το αν ο Κύριος θέλει να ευλογήσει και θέλει να ευλογήσει τον καθένα να το χρησιμοποιήσει μέσα στη δόξα του. Το αν καθυστερεί ο Θεός δεν είναι εξαιτίας αυτού. Και όταν λέω να καθυστερεί, όχι να καθυστερήσει να ευλογήσει, γιατί η ευλογία είναι δοσμένη. Έτσι. Εάν καθυστερούμε να τη βλέπουμε εμείς την ευλογία, είναι γιατί υπάρχει η αγνωσία Θεού και ο Κύριος θέλει να μάθουμε ώστε αυτό το οποίο θα σου εμπιστευτεί ο Θεός, αυτό το οποίο θα σου εμπιστευτεί, να ξέρει ότι θα το φέρεις εις πέρας. Το καταλαβαίνουμε. Είναι, έλεγε κάποιος, το να έχει ο άνθρωπος άγνοια του Θεού, είναι σαν να δώσει σε ένα πρωτοετή φοιτητή της ιατρικής να κάνει εγχείρηση καρδιάς. Τι θα κάνει, τι αποτέλεσμα θα φέρει? Καπούτ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ο Κύριος θέλει να μας φέρει στο σημείο αυτό που θέλει να είμαστε, που πρέπει να είμαστε, ώστε να μπορέσει να μας εμπιστευτεί πράγματα. Και εκεί είναι που χωλαίνει ο λαός του Θεού. Κοιτάξτε, διαβάζω στο νησού του Ναβί, κεφάλαιο 24, εδάφιο 12. Εδώ είπαμε είναι... Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά από το 23 κεφάλαιο και είναι οι τελευταίες προτροπές του Ιησού του Ναβί πριν φύγει, πριν πεθάνει. Και του θυμίζει ο Ιησούς του Ναβί όλες τις ευεργεσίες του Θεού. Λέει, εξαπέστειλε μπροστά σας τις φύγγες και εξεδίωξε τους εχθρούς σας, αυτούς απέμπροσθέν σας, τους δύο βασιλείς των Αμοραίων, όχι με το μαχαίρι σου, ούτε με το τόξο σου. Και έδωκε τη γη την οποία δεν κοπιάσατε, τις πόλεις τις οποίες δεν κτίσατε και κατοικήσατε μέσα σε αυτές. Και τρώτε αμπελώνες και ελαιώνες τους οποίους δεν φυτεύσατε. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριο και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητα και αλήθεια και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριο. Κοιτάξτε, εδώ μας ανοίγει ένα παράθυρο να δούμε ότι ο Ισραήλ ενώ ήταν στην Αίγυπτο τι έκανε, τι λέει, τους θεούς τους οποίους λάτρευαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, που είναι αυτό, πριν περάσουν τον Ιορδάνη και στην Αίγυπτο. Δηλαδή, είχε ιδωλολατρία ο Ισραήλ. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι εδώ ο Ιησούς του Ναβί συνεχίζει να τους λέει ότι ο Θεός σας έκανε τόσες ευεργεσίες. Εσείς λοιπόν τι πρέπει να κάνετε? Να φοβηθείτε τον Κύριο, να τον λατρεύσετε και να αποβάλλετε τους θεούς αυτούς. Που σημαίνει ότι τους είχαν. Τους είχαν. Δηλαδή, θες να μας πεις ότι μπορεί ο άνθρωπος να έχει δει τόσα μεγαλεία τη δόξα του Θεού, να έχει δει την ελευθερία, να έχει δει τη δύναμη, να έχει δει και εγώ δεν ξέρω τι, και να συνεχίζει να λατρεύει άλλους θεούς? Και όταν σε εμάς τώρα μην πάει το μυαλό μας να λατρεύουμε εικόνες ή τέτοια. Έτσι. Τι μπορεί να λατρεύει ο άνθρωπος? Το εγώ του. Τη σάρκα του. Αυτά τα οποία θέλει εκείνος. Όπως τα θέλει εκείνος. Άλλοι λατρεύουν τη δουλειά τους. Άλλοι έχουν όνομα. Βάλεις ό,τι
4: και
1: θέλει.
4: Και τους λέει
1: στο 15, αλλά αν δεν αρέσει σε εσάς να λατρεύσετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να έχουν κάνει τέτοια ελευθερία, να έχουν δει τέτοια ελευθερία, να έχει κατατροπώσει ο Κύριος τους εχθρούς τους με σφίγγες. Με σφίγγες. Με χίλιους δύο τρόπους, να έχουν δει τα τείχη της Ιεριχού να πέφτουν, να έχουν δει τον Ιορδάνη να ανοίγει, να περνάνε από μέσα και να τους λέει τώρα, εκλέξτε ποιον θα λατρεύσετε. Και συνεχίζει, λέει, ποιον θέλετε να λατρεύετε, ή τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμορέων στον οποίο τη γη κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλαμε λατρεύει τον Κύριο. Σαν να τους λέει ο Ιησούς Ναβί, εγώ την απόφασή μου την έκανα. Εσείς τώρα κοιτάξτε για τους εαυτούς σας τι θα κάνετε. Για τους εαυτούς σας. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο. Δηλαδή, σαν να έλεγε ο λαός στον Ιησού του Ναβί, τι μας λες τώρα, Ιησού του Ναβί, πας καλά. Έχουμε δει τον Κύριο, έχουμε δει δυνάμεις, τι είναι αυτά που μας λες. Είμαστε Άγιοι. Όπως το έλεγαν και οι του Κορέ. Είμαστε τι έλεγαν. Και εμείς είμαστε Άγιος λαός. Μόνο τον Μωυσή και τη φαμίλια του ο Θεός έκλεξε για να παρίσταται ενώπιόν του. Μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο για να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Μη γέννητο, διότι Κύριος ο Θεός μας, αυτό μας ανεβίβασε και τους πατέρες μας από την Αίγυπτο, από τη δουλεία, και έκανε όλα αυτά τα σημεία τα μεγάλα και μας φύλαξε στην οδό την οποία διοδεύσαμε και μεταξύ πάντων των εθνών δια των οποίων διεύημε, και εξεδίωξε ο Κύριος αυτά προς τα ημών πάντα στους λαούς, τους αμοραίους, τους κατοικούντας τη γη, και εμείς θα λατρεύουμε τον Κύριο γιατί αυτός είναι ο Θεός μας. Να πει κανείς, καλές καρδιές, καλές καρδιές. Και είπε ο Ιησούς προς το λαό, δεν θα μπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο. Επιμένει, για ποιο λόγο λέει? Για ποιο λόγο? Διότι είναι Θεός Άγιος. Είναι Θεός Άγιος. Είναι Θεός Ζηλωτής. Δηλαδή, τους λέει, κοίτα, για να μπορέσεις να λατρεύσεις τον Θεό, πρέπει να τα αφήσεις τα δικά σου στην άκρη, γιατί ο Θεός ό,τι θέλει, το θέλει ολοκληρωτικά. Αμήν. Αυτό σημαίνει, είναι Θεός Άγιος, ξεχωρισμένος, είναι Θεός Ζηλωτής. Έχει ζήλο, δεν θα αφήσει αυτό το οποίο είναι δικό του, δεν υπάρχει τόπος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου να έχει διπλά πράγματα. Εάν θέλεις να είναι ο Θεός και να το λατρεύεις όπως λες, θα είναι αυτός μόνο, δεν χωράει τίποτα άλλο.
5: Αμήν.
1: Τίποτα άλλο. Δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας, διότι θα εγκαταλείψετε τον Κύριο, θα λατρεύσετε ξένους θεούς. Τότε στραφείς, θέλει να σας κακώσει και θέλει να σας εξολοθρεύσει αφού σας εγκαθοποίησε. Και είπε ο λαός του Ιησού, ουχή, αλλά τον Κύριο θέλω να με λατρεύει. Και λέει ο Ιησούς του Ναβί και είπε ο Ιησούς προς το λαό, εσείς είστε μάρτυρες σε αυτούς. Ότι εσείς εξελέξατε σε αυτούς τον Κύριον για να λατρεύετε αυτόν. Και εκείνοι είπαν μάρτυρες. Τελείωσε. Εγώ τον Κύριο θα λατρεύω. Και όλος ο λαός. Μάρτυρες. Μάρτυρες. Κοιτάξτε τι τους λέει. Τώρα λοιπόν, αφού είστε μάρτυρες, αποβάλλετε τους ξένους θεούς, τους εν το μέσο ημών, και κλείνατε την καρδία ημών προς Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. μετά από τόση επιθυμία και πιστότητα να μαρτυρούν ότι όχι, εμείς στον Κύριο είμαστε, στον Κύριο είμαστε δοσμένοι. Αποβάλλετε τους θεούς σας. Δηλαδή, δοσμένοι, είχαν ξένους θεούς. Ο λαός αυτός, ο οποίος ξεκίνησε να κατακτάει τη γη, είχε ξένους θεούς. Και το πρόβλημα πάντα στο λαό του Θεού ήταν αυτοί οι ξένοι θεοί. Δεν ήταν το πρόβλημα ούτε οι Αμοραίοι, ούτε οι Μωαβίτες, ούτε οι Χαναναίοι, τα έθνη αυτά γύρω. Ποτέ δεν ήταν αυτό. Πάντα το πρόβλημα ήταν οι ξένοι θεοί. Πάντα το πρόβλημα ήταν ότι εγώ θέλω να κάνω, να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τι είναι τελικά αυτό που θα μείνει, αδερφοί, και για το οποίο ο Κύριος θέλει να πασχίσουμε. Ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας? Ο στόχος της ζωής μας είναι να έχουμε μια καλή και ήρεμη ζωή, να περάσουμε όμορφα, ο Κύριος να λύνει τα προβλήματά μας, να έχουμε μια ζωή χωρίς προβλήματα. Το ιδανικό, όλα να είναι λυμμένα, όλα τακτοποιημένα. Θυμάστε όταν πήγε ο Κύριος και βρήκε τη Σαμαρίτισσα και της είπε, δώσε μου να πιω από το νερό αυτό που βγάζεις από το πηγάδι. Και αυτή είπε, εγώ, εσύ Ιουδαίος όν, εγώ Σαμαρίτισσα και μου ζητάς να πιεις. Και ο Κύριος της λέει, εάν ήξερες, θα ζητούσες εσύ να σου δώσω το νερό που έχω εγώ, από το οποίο όποιος πιει, δεν θα διψάσει ποτέ. Και λέω, τελικά, στη ζωή που πασχίζει ο άνθρωπος και αγωνίζεται, τι είναι το πιο σημαντικό? Να κερδίσει το νερό του, την τροφή του, να έχει δηλαδή όλα τα υλικά αγαθά τα οποία του είναι απαραίτητα, ή να κερδίσει αυτά για τα οποία, αυτά τα οποία όταν τα πάρει θα είναι πλήρης για όλη την αιωνιότητα? Πολλοί έρχονται στον Κύριο και θέλουμε να ερχόμαστε και θέλουμε να μας κάνει ό,τι θέλουμε. Να σώσει την οικογένειά μας, να σώσει τους γονείς μας, να σώσει τα παιδιά μας, να ευλογήσει τη δουλειά μας, να κάνει... Και αναρωτιέμαι και λέω, και αν δεν, ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι κάτι μπορεί να στραβώσει στην πορεία. Να στραβώσει τώρα σύμφωνα με αυτό που εμείς έχουμε στο νου μας. Έτσι. Εάν δεν γίνει μια σωτηρία, εάν δεν γίνει μια θεραπεία, και δεν μιλάω για χριστιανούς, γιατί στους χριστιανούς λέει για τον πληγόν του η άθυμε. Μιλάω ότι μπορεί να είναι κάποιος απ' έξω και να μην γίνει θεραπεία. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Ξέρετε ότι η επιθυμία που έχουμε σαν άνθρωποι είναι οι διπλανοί μας, δηλαδή οι οικοί μας, να ζήσουν μέχρι πόσο χρονών? Αν είναι δυνατό να ζήσουν για όλη την αιωνιότητα, αυτό είναι το ιδανικό. Και αν δεν ζήσουν, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο? Το να ζήσει ο άνθρωπος και να τον έχεις δίπλα σου, ή να σωθεί η ψυχή του πρώτα απ' όλα, να ζήσει τη ζωή που έχει να ζήσει? Δεν λέμε να πεθάνει κανένας, προς Θεού, έτσι. Αλλά τι είναι το πιο σημαντικό? Αυτό το οποίο ο άνθρωπος θα φάει αν γεμίσει την κοιλιά του και θα ξαναπεινάσει, ή να φάει αυτό το οποίο όταν το φάει θα ζήσει για όλη την αιωνιότητα? Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να σε ενδιαφέρει περισσότερο για την ψυχή σου και για την ψυχή των γύρων σου? Το να τους ταΐσεις φυσικά ή να πάρουν πνευματική τροφή και να ζήσουν για όλη την αιωνιότητα και θα ευλογηθούν και για τα υπόλοιπα? Καταλαβαίνουμε? Αυτό το οποίο μετράει πρώτα είναι το να γίνει η αιωνιότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου με τον Κύριο, και μετά όλα τα άλλα ο Κύριος τι θα κάνει? Θα τα προσθέσει. Θα τα προσθέσει. Ό,τι κι αν μας δίνει ο Κύριος, αδερφοί, σε αυτή τη ζωή, το οποίο δεν έχει αιώνιο αντίκτυπο, αιώνιο αντίκτυπο, είναι εντελώς προσωρινό και στην ουσία την τελική, όταν φτάσουμε στο διατάφτα, ίσως να μην αξίζει για τον κόπο. Πολλές φορές σώζει ο Κύριος μια ψυχή και την παίρνει. Και φεύγει. Έτσι. Και κλαίει ο άνθρωπος και οδύρεται και καταλαβαίνω τον πόνο του αποχωρισμού, αλλά θέλω να καταλάβουμε ποιο είναι το σημαντικό πρώτα. Αμήν. Και όμως αυτός ο άνθρωπος, λίγο πριν φύγει από τη ζωή αυτή, έχει δεχτεί τον Κύριο, ενώ ήταν μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην αμαρτία, δέχτηκε τον Κύριο, έδωσε την καρδιά του και τον έσωσε. Τι θα κάνεις? Θα χαρείς γιατί τον έσωσε? Ή θα ζήσεις μέσα στη συνέχεια γιατί ο άνθρωπος έφυγε? Ή θα αγωνίζεσαι όλη σου τη ζωή να δεις τη θεραπεία απάνω του, χωρίς να κάνεις τον αγώνα για να δεις τη σωτηρία? Καταλαβαίνουμε? Ποιος είναι ο στόχος των Αγίων? Ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας? Γιατί θέλω να καταλάβουμε ότι πρώτα απ' όλα ο Κύριος μας καλεί για τα αιώνια.
2: Αμήν.
1: Και τα επίγεια, τι θα κάνει? Θα τα φροντίσει.
2: Αμήν.
1: Αλλά θέλει να στραφούμε στα αιώνια. Διαβάζω τις πράξεις, κεφάλαιο 20, εδάφιο 17. Στέλνει ο Παύλος από τη Μίλητο στην Έφεσο και προσκαλεί τους πρεσβυτέρους για να τους δώσει ένα μήνυμα. Και ότε ήλθαν προς αυτόν, είπε προς αυτούς: «Σεις ξέρετε από την πρώτη μέρα που πάτησα στην Ασία πώς πέρασα μαζί σας όλο το χρόνο. Δουλεύω τον Κύριο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών οι οποίοι μου συνέβηκαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων». Πώς δούλεψε ο Παύλος? Πώς δούλεψε? Μέσα σε τον Κύριο με δάκρυα και πειρασμούς. Έτσι γίνεται δηλαδή? Γιατί εγώ νόμιζα ότι θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ότι θα πήγες να μιλήσεις στους ανθρώπους και οι άνθρωποι τι θα λέγανε? Πού ήσουν τόσο καιρό? Πού ήσουν? Εσένα ψάχναμε, εσύ μας έλειπες. Εσένα θέλαμε, έλα να σε βάλουμε να κάτσεις ένα θρόνο. Να σε ταΐσουμε, να σε ποτίσουμε. Έτσι λέει. Τους πειρασμούς, τα δάκρυα που μου συνέβηκαν. Δεν υπέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος προς Ιουδαίους θε και Έλληνας, την εις το Θεό μετάνοια και την πίστη την εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Δηλαδή ο Παύλος, παρόλες τις αντικσότητες, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλους τους εναντίους, τι έκανε? Τι λέει? Δεν υπέκρυψα τίποτα από αυτά τα οποία σας συνέφερε να ακούσετε, ώστε να μην τα αναγγείλω και να τη βγάλω εγώ καλά, καθαρή. Δεν υπέκρυψα. Κοιτάξτε οι Άγιοι τι κάνουν. Και ποιο ήταν το κήρυγμα του Παύλου? Μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό.
2: Αμήν.
1: Μετάνοια και πίστη. Αυτό κήρυταν οι μαθητές. Μετάνοια και πίστη. Και λέει, και τώρα ειδού εγώ, δεδεμένος το πνεύμα υπάγω στην Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζων τα μέλλοντα να συμβώσει σε μένα αυτή, πλην ότι το πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον, ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Του δείχνει ο Κύριος σε κάθε πόλη, του δίνει μαρτυρία, ότι εκεί που θα πάει, δεσμά και θλίψεις. Εδώ τώρα είναι αυτό που λέμε, εμείς θέλουμε το άλλο Ευαγγέλιο. Το πιο light. Ο Παύλος λέει, ξέρω ότι, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, ένα πράγμα ξέρω, ότι εκεί που θα πάω με περιμένουν θλίψη και δεσμά. Και αν διαβάσετε στο τέλος του κεφαλαίου, τους χαιρετάει και κλαίνε στην παραλία, γιατί τους είπε, δεν θα με ξαναδείτε πλέον. Δεν θα με ξαναδείτε. Κοιτάξτε όμως, τι τον ενδιαφέρει? Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων. Δηλαδή λέει, το ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις, δεν με νοιάζει. Δεν το σκέφτομαι καν. Τι σκέφτομαι? Ούτε έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Τώρα εμείς εδώ τα διαβάζουμε, συμφωνούμε με τον Παύλο. Αλλά είπαμε, είναι ωραία η θυσία, πιανού, του άλλου. Όταν ο άλλος καίγεται και βγαίνει μυρωδιά, πολύ ωραία. Και όταν είναι η δικιά μας σειρά, τι λέμε? Κύριε, ό,τι είπε και ο Μωυσής, απόστειλαν όποιον έχεις να αποστείλεις. Όποιον έχεις να τον στείλεις, στείλ τον. Εγώ δεν ξέρω να μιλήσω, δεν ξέρω να κάνω τίποτα. Δεν φροντίζω, ούτε έχω πολύτιμο τη ζωή μου, ώστε να τελειώσω το δρόμο μου με χαρά και τη διακονία την οποία έλαβα παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της χάριτος του Θεού. Και τώρα, ειδού, ξέρω ότι πλέον δεν θα δείτε το πρόσωπό μου στις πάντες, μεταξύ των οποίων διήλθα κηρύττων τη Βασιλεία του Θεού. Μια απόφαση που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Και τι είναι αυτό το οποίο μας ζητάτε να κάνουμε, αδερφοί? Το οποίο βγαίνει από τη γνώση αυτή, την επίγνωση της αγάπης του Θεού. Όταν γνωρίσεις αυτή την αγάπη, μπαίνεις μέσα σε αυτή την οδό της απόφασης. Πώς ζούσαν όλοι οι Άγιοι, τι τους ζητήθηκε να κάνουν. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 32. Λέει ο Παύλος, και τι έτσι να λέγω. Διότι θα μου λείψει ο καιρός διηγούμενο, δηλαδή δεν με φτάνει ο χρόνος, να διηγηθώ για το Γεδεών, για το Βαράκ, το Σαμψόν, τον Ιεφθάε, το Δαβίδ, το Σαμουήλ και τους προφήτες, οι οποίοι δια της πίστεως, τι έκαναν. Πόλεμο. Εργάστηκαν δικαιοσύνη. Πέτυχαν επαγγελίες. Έφραξαν στόματα λεόντων. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι θα έχω να κάνω με λιοντάρια? Ο Παύλος τι λέει? Στην Έφεσο πολέμησα με λιοντάρια. Με λιοντάρια, είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι δαίμονες, πρέπει να κλείσεις το στόμα τους. Και πώς θα τα πολεμήσεις τα λιοντάρια? Που είσαι ανήμπορος, που είμαι ανήμπορος. Πώς τα πολέμησες, αδερφοί? Πώς πολέμησε τα λιοντάρι ο Σαμψόν? Με τη σιαγόνα του γαϊδάρου. Πήρε δηλαδή τη σιαγόνα του γαϊδάρου και διαπίστεως. Που θα μπορούσε να κάθε άνθρωπο στο σπιτάκι του. Στο τζάκι του, στη ζέστη, να έχει τη Δαλιδά παρεούλα. Κοιτάξτε τι λέει. Έσβησαν δύναμη πυρός. Σε τι αναφέρεται? Στους τρεις παιδες. Δηλαδή, αδερφέ, θες να μου πεις ότι μπορεί να με ρίξουν και στο καμίνι της φωτιάς? Όχι. Εμείς θέλουμε air condition το καλοκαίρι και το χειμώνα ζέστη. Για να μπορούμε να είμαστε και άνετα να παρακολουθήσουμε τη συνάθρηση. Έτσι. Γιατί μα δουλεύει το air condition, σβήσανε δύναμη πυρός. Λέει, έφυγαν στόματα μαχαίρας. Ενδυναμώθηκαν από ασθενείας, από αδυναμία δηλαδή. Έγιναν ισχυροί σε πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα λωτρίων. Έλαβαν γυναίκες τους νεκρούς αυτών αναστηθέντας. Άλλοι δε βασανίστησαν μη δεχθέντες την απολύτρωση. Δηλαδή, όταν λέει βασανίστησαν μη δεχθέντες την απολύτρωση, είπαν όχι. Δεν θέλουμε να γλιτώσουμε από το μαρτύριο. Προτιμούμε να βασανιστούμε. Γιατί τι λέει? Για να αξιοθώσει καλυτέρας Αναστάσεως. Δεν θέλανε να πάνε. Έχετε ακούσει τους ανθρώπους που λένε, εμείς θα πάμε εκεί που πάνε πολλοί. Όταν θα αναστηθείς μαζί με τους πολλούς, αυτοί που θα αναστηθούν μαζί με τους πολλούς, πού θα βρεθούνε? Μπροστά στην κρίση του λευκού θρόνου. Ενώ αυτοί είπαν, εμείς θέλουμε την καλύτερη Ανάσταση. Ποια είναι αυτή? Την ώρα της αρπαγής. Να βρεθούν μέσα στην παρουσία του Θεού. Και γι' αυτό λέει, τι έκαναν? Εβασανίστησαν. Δηλαδή, έχει μέσα και βασανιστήρια που μπορεί να συμβούν. Δεν είναι τελικά όλα του αλουνού Ευαγγελίου που είναι όλα πλασμένα αγγελικά. Κοιτάξτε τι λέει, άλλοι δε δοκίμασαν εμπαιγμούς και μάστιγας. Και κοροϊδία και μαστίγιο. Έτι δε και δεσμά και φυλακή. Αυτά είναι η οδός των Αγίων, αδερφοί. Προσέξτε. Λιθοβολήθηκαν. Πριονίστηκαν. Επειράστηκαν. Με σφαγή μαχαίρας απέθανον. Περιεπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα εγών, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, των οποίων δεν ήταν άξιος ο κόσμος, πλανόμενοι νεριμίες και όρεση και σπηλαίης και τες τρύπες της γης. Θα πει κανείς, λίγο δύσκολα είναι αυτά. Γιατί εμείς θέλουμε το άλλο Ευαγγέλιο. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι ένα. Το Ευαγγέλιο αυτό, το οποίο διαβάζουμε, αδερφοί, είναι ένα. Και τι λέει αυτό το ένα Ευαγγέλιο? Κοιτάξτε, πριονίστηκαν, τους βασάνισαν, προτίμησαν να ζήσουν μέσα σε τρύπες. Στο κείμενο λέει, κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο, και σπηλαίς και τες οπές της γης. Μέσα σε οπές μπήκανε και έζησαν εκεί. Έζησαν εκεί. Αν, για όσους έχουν πάει στις κατακόμβες να δουν στην Ιταλία, ζήσαν γενιές ολόκληρες μέσα στη γη. Έζησαν μέσα στη γη γιατί προτίμησαν να κρατήσουν την πίστη τους. Άκουγα την ομολογία ενός αδερφού ο οποίος στην Κίνα υπηρετούσε. Και στην Κίνα, ξέρετε, δεν είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Έχουν μια εκκλησία μεγάλη, χριστιανική τέλος πάντων. Στα κεντρικά έχουν μεγάλες εκκλησίες οι οποίες διοικούνται από το κράτος, από πίσω. Αλλά οι πραγματικοί χριστιανοί περνάνε μέσα από διωγμούς. Διώκονται. Και τον είχαν τον άνθρωπο με τη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά του και άνοιξαν λάκκο και ήταν από πάνω ο εσκαφέας και τους είχαν μέσα και του έλεγαν «Θα αρνηθείς την πίστη σου, αλλιώς θα σας σκεπάσουμε όλους, θα πεθάνετε ζωντανοί». Και έβλεπε ο άνθρωπος τα παιδάκια του και λίγο η καρδιά του, γιατί σκέψου λίγο, να σου πούνε κοίτα τι θα κάνεις με την πίστη σου, γιατί εάν δεν την αλλάξεις, τέρμα τα παιδιά σου. Και ενώ ήταν στη δυσκολία, του λέει η γυναίκα του, μη νοιάζει, σήμερα θα έχουμε δίπλα με τον Κύριο. Του λέει η γυναίκα του. Και τους έθεψαν βέβαια όλους και πέθαναν. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, τι θα κάνουμε. Αυτά είναι, αδερφοί, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 1.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ρωμαίους 12:1. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια το νυκτήριο του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα. Αγίαν, ευάρεστο εις το Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Λέει, να παραστήσετε τα σώματά σας. Η λέξη αυτή, το να παραστήσω, χρησιμοποιείται, ήταν όταν έφερναν τα ζώα της θυσίας μπροστά στο θυσιαστήριο. Και τα ζώα τα άφηνα, μην νομίζετε ότι ήταν ο ιερέας με τα ενδύματα αυτά τα οποία έπρεπε να φοράει, γιατί είχαν εκεί πέρα ένα χώρο στο ναό και από πίσω είχαν ζώα της θυσίας, γιατί είχαν την πρωινή, την εσπερινή θυσία εκτός της θυσίας. Και μην νομίζετε ότι έμπαινε κάθε πρωί ή κάθε βράδυ ο αρχιερέας με τα ιερατικά να τρέχει μέσα να κυνηγάει το πρόβατο. Ανοίγαν την πόρτα και το πρόβατο πήγαινε μόνο του. Και όταν λέει ο Παύλος να παραστήσουμε, είναι ακριβώς αυτή η εικόνα. Το να πάμε, όπως ακριβώς τα ζώα αυτά πήγαιναν μόνα τους στη θυσία, να πάμε κι εμείς αυτοπροαίρετα και να πούμε, Κύριε, ειδού το σώμα μας. Η διαφορά είναι ότι αυτούς ζώα αυτά τα έκαιγαν πάνω στο θυσιαστήριο, εμάς τώρα ο Κύριος μας ζητάει να καεί σάρκα, να καεί ό,τι είναι, και αυτό το σώμα ζωντανό σών να το δώσει σε εκείνον, ώστε να μπορεί ο Θεός να κάνει τα θαυμάσια του. Να κάνει τα θαυμάσια του. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Η λογική λατρεία. Σαν να σου λέει δηλαδή ότι οτιδήποτε άλλο θες να κάνεις πέρα από αυτό είναι σαν να είναι μη λογικό. Μη λογικό. Σου ζητάει να ανέβεις πάνω στο θυσιαστήριο, να παραδοθείς σαν θυσία. Λέει ο Παύλος στη Β' Τιμοθέου κεφάλαιο 3 εδάφιο 10. Β' Τιμοθέου 3 10 λέει στον Τιμόθεο, «Συ όμως παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή». Όλα αυτά τώρα ποιος τα είχε? Ο Παύλος. Και τα έβλεπε στη διαγωγή του μέσα ο Τιμόθεος. Κοιτάξτε τι λέει. Τους διωγμούς, τα παθήματα που μου συνέβηκαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, τους διωγμούς τους οποίους υπέφερα, και από όλα αυτά με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και λέει στο 12, «Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσι διωχθεί». Τώρα, αυτή, ξέρουμε ότι κάθε λέξη είναι, στο Λόγο του Θεού μέσα, θεόπνευστη. Και εδώ λίγο, αυτή η λέξη χαλάει λίγο το... Κοιτάξτε τι λέει, «Και πάντες». Πάντες. Και το λέμε, το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, θέλει να μας τραβήξει στο να κάνουμε αυτή την απόφαση, ώστε όταν ο άνθρωπος κάνει αυτή την απόφαση, οτιδήποτε και να έρθει στη ζωή του, θα το περάσει. Θα το περάσει. Όταν ανεβοκατεβαίνει στο θυσιαστήριο, «Κύριε, εγώ θα θυσιαστώ». Και όταν πας να ανέβεις και καίει λίγο η φωτιά, ναι, τι κάνεις? Λέει, «Πάντες, δεν εξαιρεί κανένα». Λέει, εάν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει ευσεβώς εν Χριστώ, προσέξτε, όχι γενικά να ζήσει ευσεβώς, δηλαδή να είναι ένας καλός άνθρωπος. Να ζήσει ευσεβώς εν Χριστώ, τι θα κάνει? Θα διωχθεί. Γιατί το Πνεύμα του Χριστού με το Πνεύμα του κόσμου δεν μπορεί να πάει μαζί. Δεν μπορεί. Αμήν. Δυστυχώς δεν πάει. Και ξέρουμε ότι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να πληρεί κάποιος για να μπει μέσα στη δόξα του Θεού την ημέρα αυτή που ακουστεί η σάλπιγγα για να βρεθούμε εκεί πάνω, την ημέρα της αρπαγής, ποια είναι τα τρία? Το αίμα του αρνίου, η ομολογία και... «Δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου». Και αυτό τα περικλεί όλα. Το να μην αγαπήσεις την ψυχή σου μέχρι θανάτου. Και έχει να κάνει με το να αγαπήσεις μέχρι θανάτου τον Κύριο. Να αγιάσεις εκείνον μες στη ζωή σου. Να σε ενδιαφέρει εκείνος μες στη ζωή σου. Διάβαζα σήμερα στην Α' Κορινθίους το 7ο κεφάλαιο. Και μιλάει ο Παύλος εκεί πέρα, προτρέπει αυτούς οι οποίοι ήταν απάντρευτοι να κρατήσουν τους εαυτούς τους, να μην παντρευτούν, όχι λέει, για την παρούσα κατάσταση. Δηλαδή ήταν τέτοια η ανάγκη, ήταν τέτοια η διωγμή, που καλύτερα σου λέει, εάν μπορείς να μείνεις, μην έτσι, τους λέει. Και λέει, μιλάει για τον αγιασμό και την καθαρότητα. Να πάμε προς το τέλος, στο 6ο κεφάλαιο. Λέει, στο 15, μιλάει στους Αγίους και λέει, δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Μη γέννητο. Ή δεν ξέρετε ότι αυτός που προσκολάτε με την πόρνη είναι ένα σώμα? Διότι θα είναι, λέει, δύο η σάρκα, μία. Όποιος όμως προσκολάτε με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Φύγετε την πορνεία. Κάθε αμάρτημα το οποίο θα πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Αυτός όμως που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα. Και οι άνθρωποι τι κάνουν σήμερα? Και δεν αναφέρομαι μονάχα στους έξω. Ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε τις δικές μας καρδιές. Ε? Για να προσκοληθούμε σε εκείνον και να είμαστε ένα πνεύμα. Γιατί λέει στο 19, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που έχετε από το Θεό και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας. Δεν είστε κύριοι, γιατί αγοραστήκατε δια τιμής. Λοιπόν, γι' αυτό να δοξάσετε το Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία πιανού είναι Θεού. Δεν τα αγαπάς. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου μέχρι θανάτου, γιατί πλέον δεν είναι δικό σου. Αγοραστήκατε, λέει, δια τιμής, και το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν ανήκεις στον εαυτό σου. Ώστε να μπορείς να αποφασίσεις και να πεις, γιατί να κάνω αυτή την απόφαση εγώ και να πάω έτσι μέχρι τέλους. Καταρχήν, αδερφοί, να ρωτήσω εσείς, θέλουμε να πάμε στον ουρανό?
2: Αμήν.
1: Όλοι. Λέτε να υπάρχει άλλος δρόμος που ο Θεός να μας τον έχει κρύψει, να μην τον ξέρουμε? Δηλαδή, ρε παιδί μου, γιατί να περάσεις μέσα από τέτοια κατάσταση? Και να έχουμε υπόψη μας αυτό που σας είπα στην αρχή. Το κίνητρο του Θεού για ό,τι κάνει, για μας, ποιο είναι? Η αγάπη. Η αγάπη. Εάν υπάρχει άλλος τρόπος, θα μας έβαζε από αλλού? Και ρωτάω, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να μην περάσουν από αυτό το δρόμο. Μην περάσουν. Εγώ, Κύριε, δεν θέλω. Θέλω να έρχομαι στην εκκλησία, θέλω να συναναστρέφομαι με τους Αγίους, αλλά εμένα αυτό το οποίο λες δεν μου αρέσει. Σεβαστή άποψη. Αλλά αυτοί μέσα στην εκκλησία, σε ποια κατηγορία θα τους κατατάσαμε?
3: Χλιαροί.
1: Χλιαροί. Δηλαδή, λαοδίκαια. Αυτή είναι η χλιαροί. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Δεν τα χρειάζομαι αυτά όλα. Εγώ είμαι πλούσιος. Αυτά τα οποία κάνω είναι αρκετά. Θυμάστε λίγο όταν κάναμε το μάθημα της Αποκάλυψης. Θυμάστε λίγο αυτούς όλους τους χλιαρούς, οι οποίοι όμως θέλουν να μπουν μες στον ουρανό. Στο 6ο κεφάλαιο, όταν ανοίγεται η 5η σφραγίδα, πού τους βλέπει ο Ιωάννης?
4: Κάτω
1: από το θυσιαστήριο. Και κάτω από το θυσιαστήριο, το θυσιαστήριο των θυσιών, κάτω από το θυσιαστήριο της Χάρα, τι υπάρχει? Στάχτη. Στάχτη. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, για να μπουν μέσα στον ουρανό, θα τους βλέπουμε κάτω από το θυσιαστήριο, εκεί πέρα και κράζουν. Κοιτάξτε και τι λένε. Στο 9 εδάφιο, Αποκάλυψη 6-9. Και όταν άνοιξε την 5η σφαγίδα, είδαν υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς, πώς τους ονομάζει? Των εσφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία την οποία είχα. Προσέξτε. Λέει, εσφάγισαν για το λόγο του Θεού και για την μαρτυρία τους. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι... και προσέξτε, είναι από την εκκλησία των εθνών, το κομμάτι αυτό είναι το τελευταίο το οποίο μπαίνει. Μετά ο Θεός σταματάει να εργάζεται με τα έθνη. Και πώς μπήκαν μέσα αυτοί, τι έπρεπε να πληρώσουν? Λέει, τις ψυχές των εσφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία την οποία είχαν. Δηλαδή, αδερφοί, μιλάμε για το χριστιανισμό που πρέπει, που ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε. Προσέξτε. Πείτε μου. Εμείς θέλουμε να είμαστε όπως ο προφήτης Ηλίας. Δεν θέλουμε. Θέλουμε. Ε. Ωραία. Θέλουμε να έχουμε την πίστη του Ηλία. Και πείτε μου. Πώς έζησε ο Ηλίας. Ο Ηλίας τον κυνηγούσε ο Αχάβ να τον σκοτώσει. Τον κυνηγούσε η Ιζάβελ να τον σκοτώσει. Εάν δεν πήγαινε από τον Αχάβ ή από την Ιζάβελ, τον κυνηγούσαν οι προφήτες του Βάλ. Και αν δεν πήγαινε από αυτούς, τον κυνηγούσε και όλος ο λαός. Γιατί στάθηκε για τον Κύριο. Και ξέρετε τι είπε. Ε? Λέει, τον ρωτάει ο Κύριος όταν έφυγε για να κρυφτεί που τον κυνηγούσανε και λέει στην Άλβα Βασιλέων στο 19 κεφάλαιο στο 10. Λέει ο Κύριος, τι κάνεις εδώ Ηλία, και ο δε είπε, εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων. Διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπαν τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου θανάτωσαν εν ουραία.

0: Προς ζωή χαρισάμενη. Προσέξτε όμως, αδελφοί. Έζησε κάτω από αυτή την κατάσταση και έτσι θα ζήσει η Εκκλησία, όχι κάτω από το φόβο, κάτω από τον αγώνα, κάτω από τον πόλεμο, κάτω από τις δυνάμεις, κάτω από τα θαύματα. Και το τέλος του Ηλία ποιο ήτανε? Ανέβηκε. Τον πήρε ο Κύριος. Δεν ήταν μέσα στη σπηλιά κρυμμένος όπως ήταν και οι υπόλοιποι. Αποφάσισε να ζήσει εκεί έξω. Η ζωή του μπορεί να κινδύνευε, αλλά και τη ζωή του στον Κύριο, και ο Κύριος τον άρπαξε τον Ηλία. Τον άρπαξε. Εάν ένας άλλος τύπος που ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε είναι όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Είμαστε εδώ να προετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου. Ο Ιωάννης έτρωγε μέλι και... Εμείς τρώμε αρνάκια. Μέλι και ακρίδες. Και όταν έπρεπε να σταθεί και να βοήσει για να ετοιμάσουν, να ετοιμαστεί ο οδός του Κυρίου, τι είδους ετοιμασία έκανε, λέτε? Τι κήρυτε? Μετάνια. Και όταν έπρεπε να σταθεί μπροστά στον Ηρώδη, ο οποίος ήταν άρχοντας, τι του είπε? Καλέ μου άνθρωπε τώρα, εντάξει, δεν σου λέω, αλλά να είσαι λίγο πιο διακριτικός. Εντάξει, η Ηρωδιάδα πρόσεχε λίγο. Ναι, βέβαια, Ιωάννη. Έτσι έλεγε. Δεν συγχωρείται να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Είναι αμαρτία. Προφήτης ήταν. Κήρυτε, έλεγχε και δεν τον ένοιαζε να στεκόταν μπροστά σε απλούς ανθρώπους ή αν στεκόταν μπροστά στον Ηρώδη. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί η μόνη περίπτωση να σωθεί ο άνθρωπος είναι να ακούσει για την αμαρτία του και να μετανοήσει. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, εάν βρεθεί ένας να μιλήσει στον άνθρωπο για την αμαρτία του. Και αυτό έκανε ο Ιωάννης. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Τώρα είναι λίγο... Πιστέψτε με, ήτανε, αν μπορούμε να το πούμε, ήτανε από τα πιο εύκολα κηρύγματα να το ετοιμάσω, γιατί ο λόγος του είναι γεμάτος με τους Αγίους αυτούς οι οποίοι πρόσφεραν τους εαυτούς τους. Κοιτάξτε τι λέει στο Ιερεμίας κεφάλαιο 26, εδάφιο 20. Ιερεμίας 26:20. Λέει, και προσέτη υπήρξε άνθρωπος, προφητεύων εν ονόματι Κυρίου, Ουρίας, ο Υιός του Σεμαΐου, από Κυριάθ Ιαρήμ, και προεφύτευσε κατά της πόλεως ταύτης και κατά της γης ταύτης, κατά πάντα στους λόγους του Ιερεμία. Δηλαδή, ό,τι προφήτευε ο Ιερεμίας, προφήτευσε και ο Ουρίας. Και ό,τι άκουσε ο βασιλιάς Ιωακήμ και πάντες οι δυνατοί αυτού και πάντες οι άρχοντες τους λόγους αυτού, ο βασιλεύς ζητούσε να θανατώσει αυτόν. Ακούσε ο Ουρίας, σε φοβήθη και έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο. Κοιτάξτε τη μανία των ανθρώπων εναντίον των ανθρώπων του Θεού. Και απέστειλε Ιωακήμ ο βασιλιάς άνδρες στην Αίγυπτο, τον Ελναθάνιον, τον Αχβόρ, έφεραν αυτόν προς τον βασιλιά Ιωακήμ και επάταξαν αυτόν εν μαχαίρα, έριψαν το πτώμα αυτού εις τους τάφους του όχλου. Μίλησε το λόγο του Κυρίου και πήγαν στην Αίγυπτο και τον βρήκαν και τον σκότωσαν και πέταξαν το σώμα του σε ένα τάφο μέσα. Λέει στο 26, πλην η χείρ του Αχικάμ ιού του Σαφάν ήτο μετά του Ιερεμία, δια να μην παραδώσω συν αυτόν εις τη χείρα του λαού, ώστε να θανατώσω συν αυτόν. Δηλαδή, ο Ιερεμίας τη γλίτωσε. Ο Ουρίας δεν τη γλίτωσε. Δεν τη γλίτωσε. Ο Ιερεμίας τι έκανε, αδερφοί? Τι έκανε? Σταμάτησε να προφητεύει. Λέει, μίλησα το λόγο σου και οι άνθρωποι με κοροϊδεψαν, με έμπαιξαν, ήρθαν εναντίον και έκλεισα το στόμα μου και λέω, δεν ξαναμιλάω, λέει ο προφήτης. Αλλά λέει, ο λόγος σου ήταν μέσα στα οστά σαν φωτιά και δεν μπορούσα να κρατήσω τον εαυτό μου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν παραδομένος στο να κάνει αυτό που ο Κύριος τον καλούσε να κάνει, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε? Γι' αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει. Θα μπορούσε να πει, αυτοί δεν δέχονται που δεν δέχονται, δεν ακούνε. Οπότε τι θα κάνω? Κλείσω το στόμα. Δεν γινότανε. Όταν σε καλέσει ο Κύριος και έχεις καταλάβει την κλίση του, δεν μπορείς να κλείσεις το στόμα σου. Μπορεί άνθρωποι να σε κοροϊδέψουν, μπορεί να σου κάνουν χίλια δύο πράγματα. Εάν είσαι γιος του Θεού, δεν θα κλείσεις το στόμα σου όπως δεν το έκλεισε και ο Ιωάννης.
1: Αμήν.
0: Θα μπορούσε ο Ιωάννης να πει, να βάλει λίγο νερό στο κρασί μου. Γιατί να πάω στα νιάτα μου πάνω, νέος, να χάσω τη ζωή μου. Τι τον ενδιέφερε? Το θέλημα του Κυρίου. Ο Στέφανος, πώς έζησε?

0: τάθηκε μπροστά σε όλους αυτούς οι οποίοι περίμεναν με την πέτρα στο χέρι. Τι τους είπε? Διαβάστε στις Πράξεις των Αποστόλων, 6ο-7ο κεφάλαιο. Θα μπορούσε να πει ο Στέφανος, όχι βρε παιδιά, λάθος θα καταλάβατε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, κάλμα. Στάθηκε, τους κήρυξε, τους έλεγξε και τελικά είδε τον ουρανό ανεωγμένο και να μπαίνει μέσα στη δόξα του Θεού. Ο Ιάκωβος, κοιτάξτε τι λέει, Πράξεις κεφάλαιο 12, εδάφιο 1. Πράξεις 12:1. Κατ' εκείνο δε τον καιρό επιχείρησε Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την Έσα από την εκκλησία. Εφώνευσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβο τον αδελφό του Ιωάννου. Δηλαδή, το εύκολο θύμα ποιο ήταν? Να σκοτώσει ανθρώπους του Θεού οι οποίοι κήρυταν το Ευαγγέλιο. Κήρυταν το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Διαβάζω Β' Κορινθίους κεφάλαιο 11. Εδάφιο 22. Λέει για όλους αυτούς που λέγανε εναντίον του, Εβραίοι είναι και εγώ. Ισραηλίτες είναι και εγώ. Σπέρμα Αβραάμ είναι και εγώ. Υπηρέτες του Χριστού είναι, παραφρονών λαλό, περισσότερο εγώ. Κοιτάξτε, σε κόπους περισσότερο, σε πληγές κάθε υπερβολή. Δηλαδή, ο Παύλος όπου πήγαινε θα έπρεπε να έχει του σακούλες Μπεταντίν. Λέει, σε πληγές κάθε υπερβολή. Σε φυλακές, περισσότερο. Σε θανάτους, πολλάκις. Είναι πολύ πιθανόν όταν τον πέταξαν έξω από το εικόνιο, νομίζοντας ότι είναι πεθαμένος, ο Κύριος να τον ανάστησε. Πολύ πιθανόν. Εις θανάτους, πολλάκις. Υπό των Ιουδαίων, πεντάκις έλαβον πληγάς, τεσσαρά κοντά παρά μία. Δηλαδή έπεφτε, ράβδος. Ραβδί, 39. 3515, 5945, 195. Τρεις εραβδίστη. Εδώ τώρα στους ραβδισμούς δεν υπήρχε όριο. Βαρούσαν μέχρι να βρουν κόκαλα. Τρεις εραβδίστη. Άπαξ ελιθοβολήθην. Και ελιθοβολισμός. Τρεις εναβάγισα. Ένα ημερονύκτιο έκανα στο βυθό. Σε οδηπορίες πολλές. Σε κινδύνους ποταμών. Κινδύνους ληστών. Κινδύνους από του γένους, κινδύνους από τα έθνη, κινδύνους στην πόλη, κινδύνους στην ερημιά, κινδύνους στη θάλασσα. Τι έμεινε? Τι έμεινε? Κίνδυνος στη θάλασσα, κίνδυνο, δηλαδή στη θάλασσα ήταν κινδύνευε, στην ξηρά ήταν κινδύνευε, στην πόλη ήταν κινδύνευε, στην ερημιά ήταν κινδύνευε. Κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο. Σε αγρύπνιες πολλές, σε πείνα και δίψα, σε νηστείες πολλές, σε ψύχος και γυμνότητα. Εκτός των εξωτερικών, δηλαδή εκτός όλων αυτών, ο καθημέραν επικείμενος σε μέ αγών, ημέρινα όλων των εκκλησιών. Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ, ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι. Εάν πρέπει να καυχόμαι, θα καυχηθώ στα της ασθενίας μου. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο ευλογητός του αιώνας, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Κοιτάξτε πώς μιλάει, αδερφοί. Για ποιο τα παίρνουν σε όλα? Για τον Κύριο και το λαό του. Και λέει, ο Θεός ο ευλογητός και Πατήρ του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο ευλογητός εις τους αιώνες. Δηλαδή η καρδιά του πώς ήταν μέσα? Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Εν Δαμασκό, ο Εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα εφρούρει την πόλη των Δαμασκηνών. Θέλω να με πιάσει και διαθυρίδος από του τείχους. Κατεβιβάστην εν κοφίνω και εξέφυγον τα σχήρας αυτού. Λέει στους Γαλάτας, εις το εξής ας μη δίνει κανένας σε μένα ενόχληση, γιατί εγώ βαστάζω τα στίγματα του Χριστού στο σώμα μου. Στο σώμα μου. Και όλα αυτά, αδερφοί, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Δηλαδή τι αισθανόταν ο Παύλος μέσα του, το οποίο του έδινε αυτή την ενέργεια, την οποία εμείς βέβαια αν τη λέγαμε υπερφυσική ενέργεια, γιατί δεν μπορείς. Κοιτάξτε τι λέει Ρωμαίους 5:7. Ρωμαίους 5:7 λέει, διότι μόλις υπερ δικαίου θέλει αποθάνει της, επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά κάποιος να πεθάνει, αλλά ο Θεός δείχνει την εαυτού αγάπη σημάς. Τι έβλεπε ο Απόστολος Παύλος? Την αγάπη. Διότι ενώ εμείς είμεθα αίτια αμαρτωλή, ο Χριστός πέθανε για όλους εμάς. Και ο Παύλος έβλεπε μπροστά του ότι, κοίτα, Εγώ ήμουν όπως ήμουν. Ο χειρότερος των αμαρτωλών. Διώκτης των χριστιανών. Φωνιάς. Και ο Θεός μου έδειξε τέτοια αγάπη. Και γι' αυτό λέει, ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό είχαν οι προφήτες μέσα τους, αδερφοί. Αυτό είχαν. Ήξεραν την αγάπη αυτή του Θεού, είχαν την αγάπη μέσα στην καρδιά τους του Θεού και ήξεραν ότι μπορεί να περνάμε ό,τι περνάμε, αλλά αξίζει γιατί ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους και θέλει να τους σώσει. Και θα το περάσει όλο αυτό γιατί είναι μαζί μου εκείνος και θέλει να σώσει, θέλει να ακουστεί το μήνυμα. Ξέρετε ότι άκουσε την προφητεία του Ιερεμία, άκουσε ο Δανιήλ και τι έκανε. Ξεκίνησε νηστεία και προσευχή ο Κύριος να ελευθερώσει το έθνος. Γιατί άκουσε την προφητεία του Ιερεμία που είπε 70 έτη ο Κύριος θα στέλνει στην αιχμαλωσία και μετά τα 70 έτη θα επιστρέψετε. Και τα άκουσε ο Δανιήλ, λέει, ενόησε τους λόγους της προφητείας του Ιερεμία και άρχισε να ζητάει τον Κύριο. Και τον ζήτησε τον Κύριο, μην νομίζετε ότι ήταν επειδή ήταν γραμμένο, έπρεπε να κάνει μάχη ο Δανιήλ. Έκανε μάχη. Έπρεπε να βρεθεί κάποιος να σταθεί ώστε να ξυπνήσει ο λαός του Θεού και τι έγινε, 21 μέρες. Και έρχεται ο άγγελος και τι του λέει ο Γαβρίλ. Λέει, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησες να κακουχείς την ψυχή σου ενώπιον του Θεού, ήρθα, αλλά ανθίστατο εις εμένα, λέει ο άρχον της Περσίας. Δηλαδή οι δαίμονες τι κάνουν, παίρνουν ό,τι τόπο μπορούν να πάρουν, ώστε να εμποδίσουν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού. Το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό ο Δανιήλ έπρεπε να βάλει την ψυχή του και να πολεμήσει, να ηγετεύσει. Σαν προφήτης του Θεού. Εμείς το κάνουμε, αδερφοί. Ξέρεις ότι ο Θεός σου έχει δώσει ευθύνη για να μπεις σε αυτόν τον αγώνα, να προσευχηθείς για τους γύρω σου, για τη χώρα σου, για τις κυβερνήσεις, για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Αμήν. Αυτό που έβλεπαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού είναι ότι δεν αξίζει, αξίζει τα πάντα μάλλον, ώστε να μην πάει καμιά ψυχή, αν είναι δυνατόν, τουλάχιστον όσο λιγότερες, να πάνε στην αιώνια κόλαση. Στην κρίση αυτή, η οποία πρέπει ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια, να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Είναι τέτοιο το μαρτύριο αυτό. Σκεφτείτε λίγο, όταν πας σπίτι και ησυχάσεις και μείνεις εκεί μόνος σου, σκέψου λίγο τον Κύριο. Το μαρτύριο αυτό το οποίο πέρασε πάνω στο Σταυρό και πριν το Σταυρό, στη Γεθσημανή, όλη αυτή την οδύνη της ψυχής του, για ποιο λόγο ήταν, λέτε. Τι ήταν αυτό το οποίο δεν μπορούσε να αντέξει η ψυχή του Χριστού. Τι δεν μπορούσε να αντέξει. Τον αποχωρισμό από τον Πατέρα και το θάνατο στον Άδη. Αυτό να πει ότι θα αναστηθώ, θα βγω από εκεί μέσα. Πώς ζούσε ο Χριστός, πώς ζούσε, με πίστη. Με πίστη αγωνιζόταν και κρατούσε την υπόσχεση του Θεού και έλεγε, Πατέρα, δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη. Γιατί μιλάμε ότι θα σήκωνε όλη την αμαρτία, όλο το σκοτάδι και αν ο Θεός δεν δεχόταν τη θυσία του να τον δικαιώσει, ο Κύριος τι θα γινότανε, αποχωριζότανε από τον Πατέρα. Και αυτή ήταν η αγωνία του, την οποία δεν μπορούσε να την αντέξει και πάνω στο Σταυρό και έσπασε η καρδιά του. Και γι' αυτό το λόγο οι Άγιοι όλοι του Θεού ξέρουν όλη αυτή τη φρίκη την οποία χρειάστηκε να περάσει ο Χριστός για να μας γλιτώσει από την αιώνια φρίκη. Σκέψου λίγο. Σκέψου λίγο. Δεν ξέρω, εμείς από εμάς δεν έχει πάει σε τέτοια φυλακή, αλλά να σε κλείσουν μέσα σε μια φυλακή σκοτεινή και να σε αφήσουν εκεί πέρα για πάντα. Για πάντα. Αυτή την τόσο φοβερή κρίση, αδερφοί, είναι που ο Κύριος θέλει να γλιτώσει τον κόσμο και αυτό οι Άγιοι το κατάλαβαν. Το κατάλαβαν. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Β' Κορινθίους 4.16. Β' Κορινθίους 4.16. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε, αλλά αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται. Πώς φτύρεται ο εξωτερικός άνθρωπος. Συνήθως εμάς με το γύρας λέτε. Ο Παύλος όταν έλεγε εάν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φτύρεται, λέτε ο Παύλος να τον ενοχλεί το γύρας. Τι τον ενοχλούσε. πώς φθυρόταν ο εξωτερικός άνθρωπος όταν λέει «Φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού». Τα στίγματα του Χριστού. Εάν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθύρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεώνεται κάθε μέρα. Προσέξτε. Διότι, θα βάλουμε λίγο το κείμενο, το ελαφρόν, το γάρ παραυτίκ, ελαφρόν της θλίψεως ημών. Κάτσε βρε παιδί μου, δηλαδή, κινδύνου στην ξηρά, κινδύνου στη θάλασσα, κινδύνου στην ερημιά, κινδύνου στην πόλη, ραβδισμοί 5 φορές τα 40 παραμία, 3 ραβδισμοί, θάνατο, ημερονύχτια στον βυθό, όλα αυτά. Και Παύλο το λες, το ελαφρό της θλίψης. Το ελαφρό της θλίψης. Κοιτάξτε τι λέει. Να το δούμε όπως το λέει ο Βάμβας. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Και ξέρετε πώς μπορεί να εργαστεί αιώνιο βάρος δόξης. Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή εμείς δεν ενατενίζομαι εις τα βλεπόμενα. Στο κείμενο λέει, μη σκοπούντον ημών τα βλεπόμενα. Τι σημαίνει σκοπούντον? Στόχος. Ο στόχος, ο σκοπός μου, εκεί που έχω επικεντρωθεί, δεν είναι τα βλεπόμενα, λέει ο Παύλος. Γι' αυτό ο Παύλος μπορούσε να περάσει τους ραβδισμούς, να περάσει 40 παραμία, να περάσει θανάτους, να περάσει τα ημερονύχτια στο βυθό, να περάσει ό,τι ερχόταν μπροστά του. Γιατί? Γιατί λέει δεν σκοπό στα βλεπόμενα, σκοπό στα βλεπόμενα, γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Σου λέει, δεν με νοιάζει να περάσω, ό,τι και αν περάσω, για τον Κύριο το περνάω και εργάζεται σε μένα αιώνιο βάρος δόξης, γιατί αυτό εδώ σύντομα θα φύγει. Θα φύγει, αν ζήσει ο άνθρωπος στα 20, στα 30, στα 50, στα 70, στα 80, 90, ωραία. Τι είναι αυτό που μετράει? Τα 80, 90, 70 ή ότι θα σου ανοίξει ο Θεός μια πόρτα να μπεις μέσα και να ζήσεις για όλη την αιωνιότητα. Και αυτό είναι ο θάνατος, δεν υπάρχει για τους χριστιανούς, αδερφοί. Ο θάνατος είναι μια πόρτα που την ανοίγεις και μπαίνεις μέσα στην αιωνιότητα. Και τελείωσε. Και δεν χρειάζεται να σκάς. Θα πεθάνω, θα πεθάνω. Εντάξει. Εάν δεν ζήσουμε την εμπειρία αυτή της αρπαγής, να φύγουμε ζώντες, όλοι οι υπόλοιποι, αν η αρπαγή πάει λίγο πιο μετά, τι θα κάνουμε? Θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Θα φύγουμε. Πιστεύουμε κατά 100% ότι ο Θεός μας αρπάξει ζωντανός. Αλλά λέμε, εάν είναι 99,99 και μείνει το 0,01, θα ανοίξουμε την πόρτα και θα μπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Και τότε τι θα πεις? Ότι το τζάκι ήταν ζεστό το χειμώνα. Συνήθως οι άνθρωποι τι λένε? Έχετε ακούσει τι λένε? Όταν έχουμε πολλή δουλειά, έχουμε πολλή δουλειά και δεν προλαβαίνουμε, μόλις θα βγω στη σύνταξη, θα έχω πολύ χρόνο να το κάνω. Και όταν βγαίνει ο άνθρωπος σύνταξη μετά, αυτά είναι για τους νέους. Αυτά είναι για τους νέους. Δηλαδή, όταν είσαι νέος, το κάνεις. Ο Παύλος, σε όλη την ιστορία της ζωής του, τι έκανε? Έτρεχε. Ο Ιερεμίας όλη την ιστορία της ζωής του τι έκανε? Ο Ιωσήφ σε όλη την ιστορία της ζωής του τι έκανε? Βάλε όλους τους Αγίους σε όλη την ιστορία της ζωής τους τι έκαναν? Έτρεχαν. Δεν λογάριαζαν. Το μόνο που λογάριαζαν ήταν αυτό που λέει ο Παύλος, η προσωρινή ελαφρά θλίψης. Ο Θεός μας έδειξε την αγάπη Του, γιατί ενώ λέει εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, έδωσε το Γιο Του για μας. Και εξαιτίας αυτού, αυτό το δώσιμο που ο Θεός έκανε, κοιτάξτε, ο Κύριος τι πέρασε, ο ίδιος. Ο οποίος μας είπε κιόλας ότι εάν σε μένα το χλωρό κάνουν αυτά, σε εσάς τι θα κάνουν? Εάν εμένα είπανε Βελζεβούλ, ότι με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, για εσάς τι θα πούνε? Και ό,τι άλλο ο Κύριος πέρασε. Και στάθηκε μέχρι τέλους και νίκησε για όλους εμάς. Και τώρα ο Κύριος καλεί εμάς να βαδίσουμε στο μονοπάτι, λέει, πάντες δε οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουση, διωχθεί. Λοιπόν, ο Κύριος θέλει να προετοιμαστούμε, αδερφοί. Δεν λέω να προετοιμαστούμε για κυνηγητό, αλλά λέω να παραδώσουμε τα πάντα, να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, ώστε οτιδήποτε κι αν έρθει, δικοί Του είμαστε. δικοί του είμαστε να ομολογήσουμε, δικοί του είμαστε να προσευχηθούμε, δικοί του είμαστε και αν ραβδιστούμε, δικοί του είμαστε και αν όλα είναι ήσυχα. Δικοί του είμαστε. Αλλά όμως ενώ σου έχουμε την ησυχία, τι πρέπει να κάνουμε? Να τρέξουμε τον αγώνα μας. Ας σηκωθούμε. Ευλογούμε Ιησού μας. Κύριε, εσύ είσαι ο βασιλιάς μας, εσύ είσαι ο Κύριος του ουρανού της γης. Και δεν είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να πούμε πράγματα τα οποία είναι έξω από το λόγο σου. Είμαστε εδώ να δούμε τους λόγους σου, Κύριε. Αμήν. Δεν είμαστε εδώ για να φοβηθούμε από το σκοτάδι. Είμαστε εδώ για να γεμίσει η καρδιά μας με θείο φόβο δικό σου. Πρώτα απ' όλα. Και να καταλάβουμε την αγάπη σου αυτή, Χριστέ μου. Η αγάπη αυτή την οποία κατάλαβε ο λαός σου, κατάλαβαν τα παιδιά σου και μπόρεσαν να περάσουν μέσα από όλες τις καταστάσεις και να θριαμβεύσουν, να φτάσουν μέχρι τέλους. Και εσύ μας λες ότι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού. Εσύ μας λες να κάνουμε αποφάσεις μέσα στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει, διότι δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι αίματος. Και μας έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα της ζωής του, πώς αντιστάθηκε μέχρι αίματος, ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια στην αμαρτία. Και είναι όλοι αυτοί οι Άγιοι μπροστά μας, Κύριε, ένα παράδειγμα για μας. Κύριε, δεν είμαστε εδώ να περάσει η ζωή μας ευχάριστα. Είμαστε εδώ να περάσει η ζωή μας ευχάριστα μέσα στο Πνεύμα. Κάνοντας το θέλημά σου, ζώντας για Σένα, πηγαίνοντας όπου θέλεις να πάμε, Κύριε, να κάνουμε ό,τι θέλεις να κάνουμε. Και στο τέλος, όταν σταθούμε μπροστά Σου, μαζί με όλους τους Αγίους, Κύριε, να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα λίγα στάθηκες πιστός». Και όλα αυτά τα οποία μας ζητάς, Χριστέ μου, είναι λίγα μπροστά σε όλη την αιωνιότητα, Κύριε. Και αυτό το βράδυ ζητάω να ανοίξεις τα μάτια μας, την όρασή μας, να δούμε την κλίση μας, ότι η κλίση μας είναι για αιώνια πράγματα, Κύριε. Ότι έχουμε λίγο περιθώριο να κάνουμε αυτό που μας κάλεσες και να το κάνουμε στο ακέραιο, Χριστέ μου. Γιατί είναι λίγος ο χρόνος ο οποίος μας δίδεται και τρέχει το σκοτάδι, απλώνεται παντού στο πρόσωπο της γης, αλλά εμείς θα τρέξουμε και θα ξεπεράσουμε τις άμαξες του Αχάβ, Κύριε. Και θα πάμε μπροστά να τελειώσουμε αυτό το έργο που μας έδωσες, να τελειώσουμε. Και όπως ο Ηλίας, Κύριε, έτσι και εμείς θα βρεθούμε πανηγυρικά μες στη δόξα Σου, Κύριε, την ημέρα αυτή που θα μας καλέσεις και θα μας αρπάξεις. Είμαστε εδώ να παραστήσουμε τους εαυτούς μας. Να παραστήσουμε τους εαυτούς μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κυρία μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί όλοι εμείς είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής σου, Κύριε. Κάθε ένα παιδί σου, Κύριε, είναι πολύτιμο στους οφθαλμούς σου, αλλά και στους δικούς μας, Κύριε, καθώς εσύ φτιάχνεις τη δική σου καρδιά μέσα μας. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Ξέρουμε ότι εσύ έχεις εδραιώσει αυτή την εκκλησία. Εσύ είσαι που εργάζεσαι, Κύριε, σε όλα τα πλάτη της γης. Και θέλουμε κάθε εκκλησία σου εσύ να κρατεώνεις, Κύριε, με το πνεύμα σου. Εσύ είσαι ο ποιμένας, ο καλός. Εσύ μας οδηγείς, Κύριε μας. Και εσύ θα μας φτάσεις με ασφάλεια, μέχρι τέλους, νικητές, τριαμβευτές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε να ευλογήσεις το λόγο σου και αυτό το βράδυ, ό,τι το Πνεύμα σου το Άγιο έχει, Κύριε, για την Εκκλησία σου, Κύριε. Ω, ζητάμε εσύ, Κύριε μας, να δώσεις το χρήσμα σου, Κύριε Ιησού μας. Χρήσεις τους λόγους, Κύριε. Να χρήσεις τα ότα μας, Κύριε. Καθώς έχουμε ανάγκη από σένα, Κύριε Ιησού μας, να μας κρύψεις πίσω από τη σκιά του Σταυρού σου. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αυτό που έβαλε ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου αυτό το βράδυ, έχει να κάνει, αδελφοί, σε αυτό που είπε ο Κύριός μας. Στο Λουκά, στο Ιώτα, ήταν 8. Όλοι οι πιστοί, αλλά και οι άπιστοι. Έχουμε ένα ραντάρ, το οποίο συλλαμβάνει μηνύματα και σήματα, τα οποία τι λένε. Παγκόσμια κάτι γίνεται. Αμήν. Το ραντάρ των πιστών, επειδή είναι συνδεδεμένο με το ουράνιο ραντάρ, ξέρουμε επακριβώς ότι όλα αυτά που γίνονται, γίνονται για να εκπληρωθεί επακριβώς ο λόγος του Κυρίου μας. Αμήν. Αμήν. Και για μας ο Κύριος έχει ένδοξα. Ένδοξα πράγματα. Το τέλος είναι ένδοξο. Πήρε πολλά παραδείγματα μέσα από το λόγο του να μας δείξει ο Κύριος, ο οποίος είναι ο ίδιος Θεός. Ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνας. Ο ίδιος χαρακτήρας. Ο ίδιος ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη, αλλά είναι και αυστηρός όσον αφορά την ανυπακοή, τη διαφθορά και την αμαρτία. Αμήν. Είδατε, λέει, την αγαθότητα του Κυρίου, αλλά είδατε και την αυστηρότητα. Εκείνο βέβαια που συμβαίνει σήμερα, τι διακηρύτεται παντού. Ότι εσύ είσαι ουμανισμός. Καμία αναφορά για τον Θεό της αγάπης, αλλά ο οποίος έχει θέση και τα όρια. Βλέπουμε το τι γίνεται, ότι έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι, την οικογένεια. Θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Τι ακούμε. Το κάθε τι πρέπει να το υποτάσσουμε στην υπακοή του λόγου. Αμήν. Έχει να κάνει με τις αξίες που ο Κύριος έχει θέσει επαρχής. Και τις αξίες που οι άνθρωποι θέτουν. Ο κόσμος και το φρόνημά του μεταβάλλεται. Αλλάζει. Αλλά το φρόνημα του Κυρίου, ο λόγος του, είναι ο ίδιος, αμετάβλητος. Εκείνο που μας είπε ο Κύριος, καθώς ήρθε στο πρόσωπο της γης, και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, ήρθε σαν άνθρωπος. Δηλαδή γεννήθηκε και μεγάλωσε και περπάτησε και είχε τις ίδιες συνθήκες στις οποίες ζούμε και αντιμετωπίζουμε μέσα στο διάβα της ζωής μας. Η μόνη διαφορά ήταν ότι πατέρας του ήταν ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή, το μέρος του ανδρός στην μητέρα του, η οποία ήταν άνθρωπος, της οποίας οι γονείς ήταν άνθρωποι, η μόνη διαφορά ήταν ότι στη Μαριάμ το σπέρμα του ανδρός δόθηκε εκ Πνεύματος Αγίου. Αυτή ήταν η μόνη διαφορά. Ο άνθρωπος, ο οποίος είχε πέσει στην αμαρτία και είχε κληρονομήσει την πεπτοκία φύση, την αδύναμη φύση, στην οποία να νικάτε δηλαδή από τον εχθρό, να νικάτε από την επιθυμία, ο Ιησούς δεν είχε αυτή την πεπτοκία φύση. Η μόνη διαφορά. Μεγάλωσε όμως, περπάτησε, έζησε όπως όλοι μας, με κάθε τι αδυναμία, δυσκολία, πειρασμό. Ο διάβολος τον έβαλε στο στόχαστρο, αλλά εκείνος στάθηκε και νίκησε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, αδελφοί? Ποια ήταν η διαφορά? Μόνο επειδή δεν είχε την πεπτοκία φύση? Όχι. Επειδή αγάπησε τον Πατέρα. Η καρδιά του ήταν προσκολλημένη στον Πατέρα. Από μικρό παιδί τον βλέπουμε στο ναό, 12 ετών. Τα συνομήλικά του που ήταν, δεξιά και αριστερά, να παίξουν, να κάνουν. Εκείνος στα του πατρός μου. Μελετούσε τις γραφές. Μελετούσε τους προφήτες. Οι λόγοι της Παλαιάς Διαθήκης των προφητών, οι ψαλμοί, κατοικούσαν μέσα στην καρδιά του από επιλογή. Επέλεξε. Έκανε αυτή την επιλογή ελεύθερα. Η οποία επιλογή, όταν την κάνουμε κι εμείς, όταν αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά και προσκοληθούμε σε Αυτόν, τότε αυτό που βλέπουμε είναι ότι μπορούμε να νικάμε. Γιατί εκείνος που έρχεται, εκείνος που κατοικεί μέσα μας, είναι μεγαλύτερος από Αυτόν που άρχισε στον κόσμο. Η δύναμη του Θεού, και καθώς ο άνθρωπος ταυτίζεται και έχει κοινωνία και ενώνεται με τον ζωντανό Θεό, διά Ιησού Χριστού, τότε γινόμαστε ισχυροί. Αμήν. Και αυτό που μας ζητάει ο Κύριος, εκείνο που κήρυξε Και εκείνο που ζήτησε από τον Ισραήλ, τι ήταν? Να πιστέψουν. Να πιστέψουν, να δεχτούν το έργο του Θεού. Να δεχτούν το Μεσσία τους. Να δεχτούν το βασιλιά τους. Γιατί δεν τον γνώρισαν? Γιατί δεν γνώρισαν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας? Γιατί? Και θέλω να το δούμε, αδελφοί, σαν παράδειγμα ότι έχει να κάνει με την πίστη. Γιατί θεωρώ ότι κάθε κήρυγμα που γίνεται, κάθε λόγος, πρέπει να συμβάλλει στο να ευθετούμε την πορεία μας. Στο να διορθώνουμε την πορεία μας, να αλλάζουμε, ούτως ώστε να αυξάνει η πίστη μας. Ούτως ώστε να διατηρείται και να αυξάνει. Λέει ο Κύριος ότι στο 8, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Όταν έρθει ο Κύριος, άραγε θα βρει την πίστη. Η πίστης μας θα πρέπει να διατηρηθεί ότι επιθέσεις δέχεται από τον εχθρό. Θα πρέπει να τις αντικρούσουμε, να νικήσουμε αυτές τις επιθέσεις, γιατί γίνεται μια μάχη. Ο διάβολος λέει τι κάνει, περιέρχεται και τι ψάχνει. Όπου βρει ένα χριστιανό, τι θέλει? Προσπαθεί να του βάλει τρικλοποδιά. Δεν κάθεται στην άκρη και να άπραγος. Και γιατί το επιτρέπει ο Κύριος? Γιατί ο Κύριος τον αφήνει? Γιατί? Το επιτρέπει ο Κύριος, αδελφοί. Γιατί μας έχει δώσει τα όπλα να τον πολεμήσουμε. Μας έχει δώσει τα όπλα να τον νικήσουμε. Και περιμένει από μας, αν θυμάστε στους Ισραηλίτες, στη νέα γενιά, λέει, τους δίδασκαν τον πόλεμο. Τους μάθαιναν τα παιδιά τον πόλεμο. Πώς να γίνουν καλοί πολεμιστές για να νικάνε. Γι' αυτό περιμένει ο Κύριος. Γι' αυτό τον έχει αφήσει. Γιατί θέλει να σε κάνει πολεμιστή. Να σε κάνει δυνατό. Να καταλάβεις ότι από μόνος σου δεν μπορείς. Σε έχει νικήσει ο εχθρός. Αλλά όταν καταλάβεις την αδυναμία σου, πεις, Κύριε, σε έχω ανάγκη. Έλα. Θέλω να είμαι εν Χριστώ. Θέλω να κρυφτώ μέσα στο Χριστό. Τι χρειάζεται να κάνω? Τι θέλεις από μένα? Τι θα σου πει ο Κύριος? Παιδί μου, καταρχήν το ότι αναγνωρίζεις ότι είσαι αδύναμος. Πήρες την πρώτη νίκη. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Εγώ είμαι η δύναμή σου. Και συνέχισε να μαθαίνεις από μένα. Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Ο Κύριος θέλει να φτιάξει το χαρακτήρα του μέσα σου. Όταν βλέπεις κάτι το οποίο κάτι άλλο τραβάει εκεί, σάρκα, εγωισμός, υπερηφάνεια, να βγαίνουν λόγια άκαρπα από το στόμα σου. Να υπάρχει εκεί ένας πειρασμός να θέλεις να κουτσομπολέψεις, να πεις. Κήρυξε πένθος. Πες, Κύριε, Εγώ θέλω να είμαι δικός. Να σου μοιάζω εντελώς. Το φανερώνω αυτό. Αυτό μέσα στην προσευχή σου. Το φανερώνω, το βλέπω ότι με νικάει, όμως δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Και σου ζητάω να μου το πάρεις. Και στη θέση του βάλε το δικό σου. Βάλε το δικό σου το Άγιο. Καθώς το έχεις βάλει στην προσευχή σου και το ζητάς ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή αυτό θα αποδυναμώνεται. Έτσι γίνεται, αδελφοί, η μεταμόρφωση. Έτσι γίνεται η αλλαγή. Έτσι γίνεται, όσο δύσκολο και αν είναι παρά της ανθρώπης, ανθρωπίνος δηλαδή, μπορεί να είναι δύσκολο. Είναι ο χαρακτήρας εκεί, έχουν χαραχθεί πράγματα, συμπεριφορές. Αλλά τα αδύνατα παρά της ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Γιατί εκεί επεμβαίνει η Θεία Φύση του Πνεύματος, του Αγίου, του ζωντανού Θεού και κάνει αυτά τα έξοχα χειρουργήματα, τα οποία ο Κύριος είναι ειδικός. Αμήν. Ο Ιησούς στη διάρκεια της διακονίας. Βλέπετε ότι κάθε επαγγελία έχει μία λέξη, σύνδεσμο, την οποία θα πρέπει για να τη λάβεις. Τι λέει? Καταρχήν μας λέει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο Του, το μονογενή, για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει. Όλα ωραία, έδωσε το Γιο Του, αμήν. Έγινε η θυσία, αλλά άνθρωπε, για να τη λάβεις, για να λάβεις την ευεργεσία της συγχώρησης της αμαρτίας σου, τι θα πρέπει να κάνεις? Ο πιστεύων. Πιστεύων. Θέλω να δούμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ, σε τι επίπεδο είναι η πίστη μας. Σε τι κατάσταση είναι η πίστη μας. Και πώς μπορούμε να τη διατηρήσουμε, αλλά και να την αυξήσουμε. Όπως οι μαθητές τι είπαν στον Κύριο. Κατάλαβαν ότι είχαν ολιγοπιστία. Κατάλαβαν όμως ότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να επέμβει στο πρόβλημά τους. Μπορεί να τους βοηθήσει. Και γι' αυτό του το ζήτησαν. Κύριε, βοήθησέ μας στην ολιγοπιστία μας, στην απιστία μας, βοήθησέ μας. Και είναι ανάγκη και εμείς να ελέγχουμε τους εαυτούς μας. Πού βρίσκεται η πίστη σου? Είναι όλα δεδομένα? Ούτως ώστε, εάν κάπου βλέπουμε ότι έχουμε χάσει, κάπου ο εχθρός μας έχει κλέψει, υπάρχει απάθεια, υπάρχει μια συνήθεια, έχει καταντήσει να είμαστε θρήσκοι. Τι έχουν μάθει εκεί? Από συνήθεια μπαίνουν, βγαίνουν, μπαίνουν, βγαίνουν. Όταν έρθει όμως κάποιος, τι ψάχνει? Είναι ο Θεός εδώ μέσα? Ευαρεστείται ο Κύριος για να κατοικεί μέσα σε αυτόν τον τόπο? Αμήν. Δεν τον συγκινούν, βλέπετε, τα ωραία χτίρια, ούτε οι ωραίες ζωγραφιές, ούτε οι πολυέλεοι. Δεν τον συγκινούν αυτά τον Κύριο. Τον Κύριο το συγκινεί η καρδιά, η ταπεινή, η καρδιά που αγαπάει εκείνον. Αυτό είναι που ελκύει την παρουσία Του. Στο 36, τι μας λέει? Όποιος πιστεύει, έχει ζωή αιώνιον. Όποιος όμως δεν πιστεύει, λέει, δεν θέλει δει τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Και ξέρουμε τι είναι πίστης. Πίστη είναι αυτή η ελπίδα μέσα στην καρδιά. Η βεβαίωση για πράγματα τα οποία δεν βλέπεις, αλλά είσαι πεπισμένος ότι είναι έτσι. Αυτά που σου λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ο Κύριος, μακάρι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν είδαν, αλλά πίστεψαν. Ο Ιησούς, ο Γιος του Θεού, επειδή σε αγάπησε, έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο για την αμαρτία μας. Και εσύ τι, ακούς το λόγο και διεγείρεται η πίστη. Γιατί είναι ανάγκη για να έρθει η πίστη, την ακουστεί ο λόγος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να μιλάμε το λόγο. Μιλάμε με πίστη, με παρησία, γιατί είμαστε πεπισμένοι μέσα μας. Αυτό που δίνουμε είναι η αλήθεια, είναι η ευεργεσία, είναι η θεραπεία. Ανοίγει η καρδιά, το λαμβάνει και ευεργετείται. Σχετικά με την πίστη, πίστη είναι η γνήσια πεποίθηση και η ειλικρινής καρδιά που θα πρέπει να κατέχουν οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να δουν ή να αγγίξουν κάτι. Αυτό που λέμε τώρα είναι κάτι παρεμφερή με αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου σχετικά με την πίστη. Όταν το έργο του Θεού, όταν οι ενέργειες του Θεού δεν συνάδει με τις ανθρώπινες έννοιες. Όταν κάτι είναι πέρα της ανθρώπινης αντίληψης. Αυτά δηλαδή που είχαμε μάθει μέσα στον κόσμο. Είχαμε μάθει κάποια πράγματα τα οποία εάν ακούγαμε κάτι άλλο, μας θεωρούταν ότι αυτό δεν ισχύει. Γιατί είχαμε μάθει διαφορετικά. Εάν δηλαδή του παππού μου του έλεγα ότι ξέρεις κάτι παππού, κάποια στιγμή θα έχει ένα τηλέφωνο χωρίς σύρμα και θα είναι και ο άλλος στην Αμερική, το ίδιο, και θα πατάς και θα τον βλέπεις. Επειδή δεν το είχε αυτό μέσα στην γενιά του συναντήσει, το πρώτο πράγμα που θα έλεγε, τι θα ήταν. Μπα. Εάν όμως έλεγε, και βέβαια θα γίνει. Το έλεγε αυτό γιατί είχε τι ενεργοποιήσει. Την πίστη. Αμήν. Το ίδιο έχει να κάνει και για τα ουράνια πράγματα. Οτιδήποτε είναι πέρα, είναι κλεισμένα, εάν θέλετε, μέσα στα φυσικά όρια, ο άνθρωπος θα πρέπει να επιστρατεύσει την πίστη για να συνδεθεί με τα ουράνια. Και αυτό γίνεται καθώς ο άνθρωπος έχει πιστέψει ότι ο Θεός είναι. Ότι υπάρχει ο Θεός. Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό. Είχε εμπειρίες με το Θεό. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός έδωσε μαρτύρια. Όλοι όσοι έψαχναν το Θεό, πού πήγαιναν? Στα μαρτύριά Του. Εκείνοι οι οποίοι Τον εξητούσαν. Ο Δαβίδ ήταν πάνω στο βουνό, αλλά είχε εκζήτηση του Θεού. Τον ποθούσε. Και ενεργούσε σαν πρόδρομος. Λέει ο νόμος τι είναι, ο παιδαγωγός ο οποίος μας πάει πού, στο Χριστό. Όλοι εκείνοι οι οποίοι όταν ήρθε ο Ιησούς και δέχτηκαν, κανείς δεν έρχεται προς εμένα, λέει ο Ιησούς, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατέρας. Όταν πραγματικά δηλαδή οι Ισραηλίτες εκείνοι, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ζητούσαν το Θεό μες στη ζωή τους, με ειλικρινή καρδιά, όσο και αν, όπως ο Παύλος, ήταν μέσα στη θρησκεία, ο Κύριος ερχόταν και έβρισκε τα πρόβατά του. Όπως και αν εργάζεται ο Θεός, σε όποιο περιβάλλον και αν ζεις και αν ζούμε, εσύ, σε σένα σου δίνεται η επιλογή να ζητήσεις το Θεό με όλη σου την καρδιά. Και καθώς το κάνεις, θα αρχίσεις να κατανοείς τις ενέργειές Του. Και θα είσαι σε θέση να ενεργείς, να αντιλαμβάνεσαι τα του Πνεύματος. Δηλαδή, τι μας λέει, καθώς κάνεις την αρχή, εκείνος ο οποίος έχει ο λίγο, ο Κύριος θα το αυξήσει. Επειδή βλέπει την καρδιά σου ότι τον θέλεις και ανοίγεις με πίστη σε εκείνον, θα σου δώσει λίγο, γιατί δεν μπορεί αμέσως να σου δώσει πολύ, γιατί δεν θα μπορέσεις να το βαστάσεις. Αυτό το λίγο που θα σου δώσει θα έρθει και θα ενεργήσει μέσα σε όλη σου τη ζωή. Θα αρχίσει και θα γίνεσαι από άπιστος, πιστός. Εκεί που την έννοια του Θεού την είχες απλά όταν ξεκινάμε την πίστη μας εγκεφαλικά, αρχίζει πλέον και κατεβαίνει στην καρδιά μας, αρχίζει και γίνεται τρόπο ζωής. Και φοράμε τη φορά καθώς υπακούμε. Φοράμε τη φορά ο Κύριος αυξάνει την πίστη μας. Ενώ μιλούσε ο Κύριος στους Ιουδαίους. Ήθελε να τους βοηθήσει να πιστέψουν. Ήθελε να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι πράγματι δεν είναι κάποιος σαν όλους τους άλλους, αλλά είναι αληθινά ο Γιος του Θεού. Τους λέει, ο Ιησούς δε έκραξε και είπεν, κατά Ιωάννη Ιωταβήτα, στο 44 πρέπει να είναι, ο πιστεύων εις εμέ, δεν πιστεύει σε μέ, αλλά εις τον πέμψαντά με. Και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαντά με. Εγώ φως στον κόσμο ήρθα, ή να πας ο πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εάν της ακούσει τους λόγους μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν κρίνω αυτόν, διότι δεν ήλθον για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι εγώ απ' εμ' αυτού δεν ελάλησα. Αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός μη έδωκε εντολή τι να είπω και τι να λαλήσω. Ο Κύριος τους μιλάει, βλέπετε, δεν παίρνει τη δόξα. Κάπου αλλού, όπου ο Ιησούς διαμαρτυρήθηκε, για ποιο λόγο δεν πιστεύουν, και τους είπε, πώς δύναστε εσείς να πιστεύετε οι οποίοι λαμβάνετε δόξα ο εις από του άλλου. Συνήθως δηλαδή, τι συμβαίνει. Εκείνος ο οποίος είναι ψευδοπροφήτης, Είναι αδύνατον να μην θέλει να πάρει δόξα για τον εαυτό του. Γιατί ο διάβολος τι είναι? Το εγώ. Ο Κύριος αυτό που κάνει είναι, λέει, εάν κάποιος θέλει να γνωρίσει. Εγώ σας λέγω ότι έχω κοινωνία με τον Πατέρα, έχω αυτά που σας λέω είναι απόρρια της σχέσης μου μαζί του. Και αυτός μου έχει δώσει αυτή την εντολή. Το τι να πω. Έχει να κάνει δηλαδή με τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά θέλει να γνωρίσει τον Θεό, όπως ο Νικόδημος αναρωτήθηκε και τι είπε. Δεν είναι δυνατόν, κανείς δεν στάθηκε στο πρόσωπο της γης, αλλά στον Ισραήλ δεν στάθηκε κανείς να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, με εξουσία και οι λόγοι να βγαίνουν με χάρη, με θαύματα, με θαυμάσια. Κάθε τι που έλεγε ήταν ζυγισμένο, άγιο, καθαρό, για να ευεργετήσει. Θέλει να τους βοηθήσει εδώ. Δεν είναι δικά μου αυτά. Διανυχτέρευε στην προσευχή. Λάμβανε επακριβώς τους λόγους. Και αυτά μετέδιδε. Και αυτό που περίμενε ήταν την πίστη. Να ανοίξει η καρδιά. Γιατί, αδελφοί, δεν άνοιγε η καρδιά? Γιατί? Γιατί είχε άλλα πράγματα μέσα. Ήταν το σκοτάδι. Ήταν η αμαρτία, η υποκρισία. Και δεν είχαν επιθυμία να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Είχαν επαναπαυτεί στο νόμο. Και νόμιζαν ότι είναι αυτοί και όλοι οι υπόλοιποι είναι βάρβαροι. Είναι ειδωλολάτρες. Είχε μπει πνευματική υπερηφάνεια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μπορούμε να πούμε πολλά γι' αυτό, αλλά σε εκείνο που θέλω να επικεντρώσουμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ, είναι σε μερικούς τρόπους το πώς να διατηρήσουμε την πίστη μας. Να μην την χάσουμε. Αυτά που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Τα Άγια. Την πίστη, την άπαξ παραδοθήσα στους Αγίους, η οποία έφτασε ατόφια σε εμάς, ορθοτομημένη. Βάδιζε με πίστη. Με εμπιστοσύνη στο ζωντανό Θεό. Με εμπιστοσύνη στο γεγραμμένο, στο λόγο Του. Και όχι με το συναίσθημα. Όχι με το συναίσθημα. Ξέρεις, η καρδιά μου πάει εκεί. Αυτό είναι και το κήρυγμα, ξέρετε, του διαβόλου. Πήγαινε όπου πάει η καρδιά σου. Όχι, αδελφοί. Εμείς πάμε εκεί που μας έχει πει ο Κύριος. Στο γεγραμμένο, στο λόγο Του. Αυτό ακούμε. Το συναίσθημα θα υπακούσει μετά. Το ίδιο ισχύει και όταν δεν νιώθεις να προσευχηθείς, δεν νιώθεις να δοξάσεις το Θεό, κάν' το με πίστη. Θα το νιώσεις μετά. Αμήν. Για να διατηρήσεις την πίστη σου και να την αυξήσεις, είναι ανάγκη να ανακαινίζεις το νου σου. Γιατί υπάρχουν οι φυσικοί, αλλά και οι πνευματικοί νόμοι. Έχεις ένα σπίτι, το οποίο είναι κλειστό, ένα χρόνο, δύο χρόνια, την μπαίνεις και είναι αραχνιασμένο. Έχουν πέσει σοφάδες. Το ίδιο ισχύει και στα πνευματικά. Αν δεν το καλοποιείς το σπίτι,

Αξίζουν κάθε τι άλλο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρήσεις την πίστη σου. Να θυμάσαι αυτό που είπε ο Κύριος. Όταν θα έρθω, θα βρω άραγε την πίστη. Μας προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος. Μάθε. Επιδίωξε να γίνεις της προσευχής. Να γευτείς την ευλογία και να γεύεσαι της προσευχής. Θέλει υπομονή. Αν έχεις μάθει, έρχομαι, παίρνω και φεύγω, Κύριος σε θέλει εκεί να περιμένεις. Να περιμένεις γιατί πρέπει να κάνει δουλειά. Ανοίξεις την καρδιά σου, να του μιλήσεις για τα πάντα. Να τον βάλεις πρώτο στις προτεραιότητες. Σε Κύριε, αληθινά, πρώτος. Εσένα θέλω. Όταν έχω εσένα, όλα τα άλλα πήραν τη θέση τους. Επιδίωξε. Έχουν συμβεί τα 20 και χρόνια που τουλάχιστον βοηθάμε στην Εκκλησία, περιπτώσεις όπου άνθρωποι πέρασαν δυσκολίες. Εκείνο που βλέπουμε είναι, πέρα από την Κυριακή, έρχεσαι στην προσευχή, αφιερώνεις χρόνο. Εκείνοι οι οποίοι το κάνουν αυτό, έχουν νικήσει πράγματα. Άλλοι που δεν, δυστυχώς νικήθηκαν. Και καθώς το συζητήσαν. Δες πώς θα ήταν η πορεία διαφορετική, εάν ερχόσουν και το άφηνε στα πόδια του Κυρίου. Να μάθεις να ανοίξεις την καρδιά σου. Να σου πάρει την πίκρα, να σου πάρει όλα εκείνα που έρχονται για να χαλάσουν τον άνθρωπο. Έρχεσαι στην προσευχή και σε ανανεώνει. Έρχεσαι με βάρος και φεύγεις σαν πούπουλο. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μαθαίνεις. Μαθαίνεις ότι όταν πας στον Κύριο, ο Κύριος είναι πάντα πιστός. Πάντα πιστός. Έχεις γευτεί την αγαθότητά Του, έχεις γευτεί τη χαρά της παρουσίας Του. Και τι κάνεις όταν σου λείπει, ξέρεις τι θα κάνεις. Παίρνεις το μαξιλαράκι. Κύριε, σε θέλω. Είμαι διατεθειμένος να πληρώσω το τίμημα. Γιατί αυτό που μου δίνεις εσύ, δεν μπορώ να το βρω πουθενά άλλου. Άνθρωποι, πράγματα, καταστάσεις, δεν μπορούν να μου δώσουν τη βαθιά ειρήνη που εσύ μου δίνεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη και η πίστη σου που πάει. Αν ήταν κοντά στο κόκκινο, ανεβαίνει. Αδελφοί, θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτόν τον τρόπο μας όρισε ο Κύριος απ' αρχής και απλά βλέπουμε. Τι κάνουμε. Θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου. Ξεχώρισε χρόνο για τον Κύριο στο να τον υπηρετήσεις. Στο περιβάλλον σου. Άφησε το φως σου να λάμψει. Ναι, είμαι του Κυρίου. Ξεχαθά, καλύτερα είναι, το έχω δει πολλές φορές. Καλύτερα να είσαι απαρχής ξεκάθαρος, καλύτερα να μιλήσεις απαρχής ποιος είσαι και τι είσαι, παρά να σε κουτσομπολεύουν από πίσω και να λένε ό,τι θέλουν. Θέλεις η πίστη σου να διατηρηθεί και να αυξηθεί. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, εσύ μας λέεις να αγρυπνούμε και να στεκόμαστε στην πίστη.

0: Εσύ, Κύριε, μας δίδαξες τους Άγιους Λόγους και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να ανανεώσεις την πίστη μας, να αυξήσεις, Κύριε, να ενδυναμώσεις, να δώσεις παρησία, θάρρος, Κύριε. Αν, Κύριε, ο εχθρός διαλαλεί, Κύριε, μας την ακαθαρσία και οτιδήποτε άλλο, Κύριε, έξω από το θέλημά Σου. Πόσο μάλλον τα παιδιά Σου, Κύριε, θα πρέπει να στεκόμαστε και να διακηρύττουμε τους λόγους της αιώνιας ζωής. Να διακηρύττουμε ότι Εσύ μας αγάπησες και δόθηκες, Κύριε, θυσία, αντίλητρο για τις αμαρτίες μας. Να διακηρύττουμε τους λόγους της πίστεως, Κύριε, που μια ψυχή μεταβαίνει από τον αιώνιο χαμό στην αιώνια ζωή. Βοήθησέ μας, Κύριε, να καταλάβουμε την κλίση μας και να σταθούμε αντάξιοι της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Καθώς είπες Εσύ το βράδυ αυτό, είναι η ώρα να λάμψει, Κύριε, το φως. Είναι η ώρα, Κύριε, να ακουστεί, να διακηρύξουμε, να διατρανώσουμε το όνομά Σου, Κύριε. Ότι Εσύ είσαι ο αληθινός Θεός και η αιώνια ζωή. Και καλείς τους ανθρώπους, Κύριε, σε μετάνοια. Γιατί τους αγάπησες, Κύριε. Και θέλεις να σκεπάσεις την αμαρτία τους, Κύριε, και να τους δώσεις αιώνια ζωή, ευλογίες. Φύλαξε, Κύριε, κάθε ένα παιδί Σου. Φύλαξέ μας από τα του κόσμου. Γιατί μόνο Εσύ μπορείς να μας δώσεις, Κύριε, αληθινή χαρά. Βοήθησέ μας να φυλάξουμε τους εαυτούς μας από το ψέμα, Κύριε, την απάτη. Από οτιδήποτε, Κύριε, μας διαφέρει από τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Πότιζέ μας με το πνεύμα της αληθείας. Και χρησιμοποίησέ μας. Χρησιμοποίησέ μας για τη δόξα Σου, Κύριε. Άνδρες, Κύριε, πίστεως. Και θυγατέρες, Κύριε, λαός τον οποίον εξέλεξες για να εξαγγείλουμε τις αρετές Σου, Κύριε. Θέλουμε το όνομά Σου, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε μας, να είναι αγαλίαμα των εθνών. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Το βράδυ αυτό ευλογούμε το λαό Σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μας, ευχαριστούμε για τον Λόγο σου τον Άγιο Κύριε. Καθώς Κύριε με τον Παύλο τα αναφέρεις σαν ιερά γράμματα Κύριε, αυτά που θα ανοίξουμε σήμερα, αυτά που θα διαβάσουμε, αυτά που εσύ διάβασες και άκουγες στη συναγωγή Πατεράγια. Και θέλουμε Κύριε και σήμερα Κύριε αυτά τα λόγια Κύριε μέσα από τη γραφή Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε, αυτά τα γράμματα Κύριε να γίνουν ρήματα Κύριε μέσα μας Κύριε, και να μπορέσεις να μας δώσεις εσύ ζωή Κύριε και αυτή εν αυθονία Κύριε, γεμάτη από τη δόξα τη δική σου Πατεράγια, ούτως ώστε Κύριε όσο ζούμε Κύριε να υπηρετούμε εσένα τον Άγιο Κύριε. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σήμερα όπως σας είπα θα μιλήσουμε λίγο για την επαγγελία, και βέβαια δεν θα μιλήσουμε μόνο για την επαγγελία που μπορεί να έχουμε και την όραση που μπορεί να έχουμε σαν εκκλησία και σαν εκκλησία γενικά επάνω στο πρόσωπο της γης, αλλά και προσωπικά ο κάθε ένας μας την επαγγελία του. Αμήν. Γιατί πιστεύω ότι ο κάθε ένας έχει κάποια υπόσχεση, κάποια επαγγελία από τον Κύριο, και πάρα πολλές φορές βλέπουμε αυτές τις υποσχέσεις να μην εκπληρώνονται ή να τις βλέπουμε να μην γίνονται όπως προφανώς εμείς τις περιμένουμε. Και θέλω να θυμηθούμε λιγάκι και να κατανοήσουμε γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό, και να θυμηθούμε, να δούμε λίγο την επαγγελία γρήγορα που είχε ο λαός Ισραήλ καθώς τον έβγαλε ο Θεός μέσα από την Αίγυπτο. Ήταν μέσα σε μια άσκημη κατάσταση, ήταν δούλοι, χτίζανε το βασίλειο του Φαραώ, και όμως σε αυτή την κατάσταση της δουλείας που ήταν, ήρθε ο Κύριος, άκουσε την κραυγή τους και τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο με τον Μωυσή. Ξέρουμε όλη την ιστορία. Παρόλα αυτά, ενώ ο Κύριος τους υποσχέθηκε τη γη της επαγγελίας, έπρεπε να περάσουν πρώτα μέσα από μία κατάσταση, μία έρημο. Και προφανώς ο Κύριος μας περνάει μέσα από τις δυσκολίες για να καταλάβουμε, για να δούμε τι υπάρχει μέσα μας και αν η αγάπη μας είναι πραγματική, είναι γνήσια για τον Κύριο. Και ανάλογα το πώς αντιδρούμε σε όλη αυτή την κατάσταση, μπορούμε να πετύχουμε την υπόσχεση του Κυρίου για τη δικιά μας ζωή ή μπορεί να αποτύχουμε. Μπορεί και να υπάρχει αποτυχία. Βλέπετε, για το λαό Ισραήλ η επαγγελία ήταν να μπουν μέσα στη γη Χαναάν. Όμως βλέπουμε ότι η γενιά όλη εκείνη δεν κατάφερε να μπει. Δεν μπήκανε. Ολόκληρη γενιά απότυχε να κερδίσει την υπόσχεση του Κυρίου, να κερδίσει την επαγγελία του Κυρίου. Και βλέπουμε μόνο από την παλιά γενιά δύο άτομα να καταφέρουν να μπουν, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ. Και μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν ένα διαφορετικό πνεύμα από τους άλλους. Βλέπετε, ο Θεός παρατηρεί τη ζωή μας, παρατηρεί την καρδιά μας, παρατηρεί το πνεύμα μας, παρατηρεί τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Και θέλει να μας βάλει, να μας δώσει ό,τι περισσότερο από τη δόξα του μέσα στη ζωή μας. Δεν χάσαν την ψυχή τους οι άνθρωποι, αμήν. Και ούτε θα χάσουμε την ψυχή μας αν δεν πετύχουμε την επαγγελία μας. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αυτό που γίνεται όμως μέσα στη ζωή μας είναι ότι χάνουμε τη δόξα ή το σκοπό που σε έχει δημιουργήσει ο Κύριος. Δεν είμαστε εδώ για να αναπαράγουμε το είδος μας και μετά τελείωσε. Ο Θεός έχει ένα σκοπό για τον κάθε ένα, προφανώς. Και αυτό το σκοπό πρέπει οι ίδιοι μας να το βρούμε μαζί με τον Κύριο. Και θα τα πούμε λίγο. Στη γενιά του Ιησού υπήρχε πάλι μία επαγγελία. Ήτανε παρόμοια τα πράγματα με τον καιρό που ήταν ο Μωυσής. Ο λαός Ισραήλ ήταν πάλι σε εχμαλωσία. Ήταν κάτω από τους Ρωμαίους. Βέβαια, τον Κύριο δεν τον ενδιάφερε αυτή η εχμαλωσία ούτε αυτή η σκλαβιά. Τον ενδιάφερε να βγουν μέσα από θρησκευτική σκλαβιά και να φύγουν από όλη αυτή την κατάσταση που ήταν και να μπουν μέσα στην κατάσταση της πίστης. Να γίνει ένας λαός της πίστης που να μπορεί να φέρει τη βασιλεία του Κυρίου μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αμήν. Και αυτός ήταν ο στόχος του. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος ξεκίνησε με 12 μαθητές. Είχε πάρα πολλούς γύρω του, θα μπορούσε να κάνει το έργο με πάρα πολλούς, αλλά βλέπουμε ότι περιορίστηκε στους 12. Όμως η κατάσταση άρχισε να, θα λέγαμε, να απλώνεται, να απλώνεται το Ευαγγέλιο, να απλώνεται ο Λόγος του Κυρίου, και ο Κύριος μας δείχνει ότι κάποια στιγμή επέκτηνε αυτούς τους 12 για λόγους όσο έχει να κάνει για τον θερισμό, όχι αυτοί που ήταν δίπλα του. Λέει στο Καταλουκά λοιπόν στο 10 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, μετά δε ταύτα διόρισε ο Κύριος και άλλους 70. Βλέπετε, λέει και άλλους μαζί με τους 12, ο Κύριος διόρισε και άλλους 70. Είναι ωραίο να σε διορίζει ο Θεός, ε? Είναι ωραίο να σε διορίζει ο Κύριος. Ακόμα και αν δεν είσαι στους 12, και στους 70 είμαι καλά. Αμήν. Με διορίζει ο Κύριος. Και λέει και απέστειλε αυτούς ανά δύο έμπροσεν αυτού εις πάσα πόλη και τόπο όπου έμελε αυτός να υπάγει. Και γεννιέται η ερώτηση. Θα έρθει εδώ ο Ιησούς στα Χανιά? Θα έρθει ο Κύριος στην Ελλάδα? Θα έρθει ο Κύριος στην Πάτρα? Θα έρθει ο Κύριος στο Ρέθυμνο? Θα έρθει ο Κύριος στο Ηράκλειο? Για να έρθει ο Κύριος πρέπει να διορίσει πρώτα τι? Να διορίσει ανθρώπους πριν να έρθει αυτός. Βλέπετε, ο Κύριος έχει στόχο να πάει κάπου, αλλά για να πάει προετοιμάζει το έδαφος. Για να κατέβει η δόξα του, να κατέβει η παρουσία του, ο Θεός προετοιμάζει το έδαφος και το προετοιμάζει με ανθρώπους. Αμήν. Και λέει, έλεγε λοιπόν προς αυτούς, ο μεν θερισμός είναι πολλής. Θα το ακούσουμε πολλές φορές αυτό. Αμήν. Θέλουμε να εργαστούμε για τον Κύριο? Θέλουμε? Εάν θέλουμε, τότε απευθυνόμαστε σωστό κοινό. Αμήν. Που δεν είμαστε κοινό. Είμαστε ο λαός του Κυρίου. Και λέει, ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι δε εργάτες είναι λίγοι. Γι' αυτό και ο Κύριος άπλωσε από τους 12 και έκανε άλλους 70. Αυτός ήταν ο λόγος. Τους λέει, είναι πολλής ο θερισμός, οι εργάτες είναι λίγοι. Και τους δίνει και μία συμβουλή. Λέει, παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στο θερισμό αυτού. Δεν σταματάει στους 70, αλλά βάζει αυτούς τους 70, τους 12, τους 500, όσους είχε ο Κύριος, και τους λέει, προσεύχεστε, ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι λίγοι. Προσευχηθείτε στον Κύριο του θερισμού να φέρει εργάτες για το θερισμό. Αν ζούσαμε εκείνη την εποχή, πώς θα βλέπαμε τους ανθρώπους? Σήμερα πώς βλέπουμε τα Χανιά? Μιλάς, κλειστές οι καρδιές. Πολλές φορές και οι δικές μας καρδιές είναι κλειστές, όχι μόνο αυτόν. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να δούμε αυτό που ο Κύριος μας υπόσχεται, αυτό ο Κύριος που βλέπει ότι, ξέρεις κάτι, είναι πολλοί άνθρωποι που θέλουν το Θεό, που γνωρίζουν το Θεό, που αγαπάνε το Θεό. Είναι πολλοί ο θερισμός. Και αυτό ο Κύριος το έβλεπε στον Ισραήλ. Οι μαθητές δεν το βλέπαν. Δεν μπορούσαν να το δουν. Μετά από αυτή την υπόσχεση που είπε ο Κύριος λοιπόν, ότι ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες είναι λίγοι, δεν περιμένανε κάποια στιγμή ότι θα γίνει μια έκρηξη και ξαφνικά η καρδιά του λαού θα ανοίξει. Ο Μεσσίας ήταν πάνω στο σταυρό, σταυρώθηκε. Τελείωσε. Επικατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου. Έγινε κατάρα για μας, αλλά για τον Ισραήλ ήταν επικατάρατος, γιατί το λέει ο νόμος αυτό. Επικατάρατος που, αυτός που κρέμεται στο ξύλο. Ήταν μεγάλο σκάνδαλο ο Μεσσίας να είναι σταυρωμένος. Ποιος περίμενε ότι όταν ο Κύριος τους είπε πηγαίνετε να προσευχηθείτε μέχρι να λάβετε ουράνια δύναμη, ότι σε 50 μέρες τα γεγονότα θα αλλάζαν. Και αυτό το σκάνδαλο θα άρχιζε να γίνεται επικίνδυνο για τους Ιουδαίους, επικίνδυνο για τους Φαρισαίους. Ποιος το περίμενε? Ποιος περιμένει όταν βλέπεις αυτή την κατάσταση και λες μιλάω, μιλάω, ξαναμιλάω στους ανθρώπους, οι καρδιές των ανθρώπων είναι κλειστές, έχουν κολλήσει στο θρησκευτικό αυτό σύστημα και ποιος θα τους βγάλει για να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό, για να αποκτήσουν σχέση με τον Θεό, να μιλήσουν με τον Θεό. Ακούγα μια μικρή συνέντευξη με τον Μητροπάνο, όλοι το ξέρουμε τον τραγουδιστή τον Μητροπάνο, και μιλούσε εναντίον των παπάδων και έλεγε: και ποιοι είναι αυτοί που λένε ότι ακούνε τη φωνή του Θεού? Σιγά να μην ακούνε τη φωνή, εμείς γιατί δεν την ακούμε? Γιατί κανένας δεν τους δίδαξε. Αμήν. Κανείς δεν τους είπε πως ο Θεός, ξέρεις, δεν είναι κάτι απόμακρο. Ο Θεός είναι φίλος σου. Αμήν. Μιλάει μία και δύο φορές, λέει μέσα η γραφή, με όνειρα. Σου δίνει ο Κύριος οράσεις. Πολλές φορές μιλάει από το στόμα σου. Έχει ποικίλους τρόπους ο Κύριος να σου μιλήσει. Σου μιλάει με γεγονότα μέσα στην καθημερινότητά σου. Γιατί ο Θεός είναι παντού. Είναι κάθε μέρα μες στη ζωή σου. Ακόμα και όταν κοιμάσαι και νομίζεις ότι τα πάντα είναι νεκρά στο σώμα, υπολειτουργούν, ο Θεός είναι εκεί και συνδιαλέγεται μαζί σου. Αμήν. Θαυμάσιος είναι ο Κύριος μας. Ενώ δεν έπρεπε να μας δώσει καμία σημασία, όπως λέει και ο Δαβίδ, τι είναι ο άνθρωπος και τον επισκέπτεσαι. Τι είναι? Είναι παιδί του. Αμήν. Είναι δημιούργημά του. Όταν λοιπόν άρχισαν να μιλάνε την ημέρα της Πεντηκοστής που κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και όλοι είχαν απορία με αυτό το γεγονός που βλέπανε μπροστά τους, και σηκώθηκε ο Πέτρος, σηκωθείς λέει ο Πέτρος, άρχισε να κηρύττει. Αυτό που θα περίμενε κάποιος τι είναι? Μετά από το σκάνδαλο του Σταυρού, τι θα περιμένανε? Λιθοβολισμούς, αυγά, γιαούρτια. Τα έχουμε δει αυτά. Όμως λέει στις Πράξεις το 2:43, εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού ευαπτίστησαν και προσθέσισαν εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές. 3.000 ψυχές μέσα σε μία μέρα. Ο θερισμός είναι πολλής. Σκεφτείτε αυτά τα λόγια που τους είπε ο Ιησούς, θα άρχισαν να τα σκεπτόντουσαν. Ο θερισμός είναι πολλής, μας έλεγε, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι σε μία μέρα μέσα 3.000 ανθρώποι θα πιστέψουν και θα βαπτιστούν. Βλέπετε, αυτό είναι ο προφητικός λόγος και η εκπλήρωσή του. Αμήν. Όταν εκπληρώνεται ο λόγος του Κυρίου, ζούμε μέσα στη χαρά του Κυρίου, και λέει στις Πράξεις το 2:47 μετά: δοξολογούνται στο Θεό και ευρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος πρόσθετε κάθε μέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Κάθε μέρα. Είχε 3.000 ψυχές σε μία μέρα και μετά κάθε μέρα τι έκανε? Πρόσθετε, πρόσθετε, πρόσθετε, πρόσθετε, πρόσθετε. Φανταστείτε από τη μια μεριά τους Φαρισαίους. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Το τι γινόταν. Στις Πράξεις το 4:4 λέει: πολλοί δε των ακουσάντων το λόγο, πάλι του Πέτρου, επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Εδώ ευαγγελίζουμε, και άμα μπουν 10 ανθρώποι μέσα στην εκκλησία, 5 ανθρώποι, 2 ανθρώποι κάνουμε. Γιατί? Πρέπει να κάνουμε. Ένας να μπει. Λέει, όταν σώζεται ένας στον ουρανό, τι γίνεται? Τι γίνεται? Χαρά γίνεται. Αμήν. Και λέει 5.000 άνδρες. Και στο Πράξεις ένα τελευταίο, όσο έχει την εκπλήρωση αυτή, στις Πράξεις το 6:7 λέει: και ο λόγος του Θεού αύξανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα, και πολύ πλήθος των ιερέων υπάκουον στην πίστη. Ακόμα και οι Φαρισαίοι και οι ιερείς ανθρώποι υπάκουαν, λέει, στην πίστη, στην αλλαγή του Ευαγγελίου. Πιστεύεις ότι θα δεις παπάδες να πιστεύσουν τον Κύριο? Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Όταν κατέβει ο Κύριος, τα πάντα αλλάζουν. Αλλά αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από εμάς, από την ανταπόκρισή μας. Ο θερισμός είναι πολύς. Το πιστεύουμε αυτό? Βλέπετε, ο Κύριος είχε πάρα πολλούς ανθρώπους να προσθέσει σαν εργάτες. Σκεφτείτε ότι πιστέψανε 5.000 κόσμους. Μέσα από αυτούς τους 5.000 ανθρώπους, πόσους εργάτες θα μπορούσε να βγάλει ο Κύριος? Η Γραφή μιλάει για έναν. Και αυτός είχε τρία ονόματα. Το λέγαν Σαύλο, Σαούλ, Παύλο. Ήταν διώκτης των χριστιανών. Λίγο η ιστορία του είναι παράξενη. Δηλαδή διάλεξε ο Κύριος έναν άνθρωπο που ήταν διώκτης. Μα Κύριε, έχει τόσους πιστούς ανθρώπους που έχουν ανοίξει την καρδιά τους, αγαπάνε, και βλέπεις έναν διώκτη. Όταν πιάσαν τον Στέφανο, ο Σαύλος ήταν εκεί πέρα. Φύλαξε τα ρούχα του. Και μας λέει η Γραφή ότι συνήργησε στο θάνατο του Στέφανο. Το όνομα Σαύλος στην αρχική του σημασία είναι ελληνικής προέλευσης, το Σαύλος, και περιγράφει ένα ιδιαίτερα λυκνιστικό περπάτημα με μικρά βήματα. Δηλαδή δείχνει έναν άνθρωπο που περπατάει λίγο λυκνιστικά βήματα, και το χρησιμοποιούσαν πιο πολύ οι αρχαίοι για τα άλογα που περπατούσαν κάπως περήφανα, κάπως με μικρά βήματάκια. Αργότερα πήρε μια κακή έννοια και αφορούσε ή τις γυναίκες που ήταν ιερόδουλες ή τους άνδρες που ήταν θυλοπρεπείς. Αυτό ήταν το όνομα, που βέβαια δεν είχε την ίδια έννοια, γιατί πήραν το Σαούλ και το εξελίνησαν και το κάναν Σαύλος. Το πραγματικό του όνομα του Παύλου ήταν το εβραϊκό Σαούλ. Και Σαούλ σημαίνει ο επιθυμητός. Είναι αυτός που ζητήθηκε από το Θεό, λέει. Αυτός που τον ζητάει ο Θεός, που είναι επιθυμητός στον Θεό. Και αυτό είναι το εβραϊκό όνομα του Παύλου, το Σαούλ. Το Παύλος είναι ρωμαϊκό όνομα. Ξέρετε, ο Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό. Μεγάλωσε σαν Ρωμαίος πολίτης, από Φαρισαίους βέβαια γονείς. Γι' αυτό είχε και την ρωμαϊκή υπηκότητα. Και έτσι είχε δύο ονόματα. Είχε το Παύλος, είχε και το Σαούλ. Παύλος σημαίνει μικρός, μικρούλης, ταπεινός. Βλέπουμε ο Κύριος ακόμα και μέσα με τα ονόματα τι κάνει. Παίζει. Και ήταν και από τη φυλή Βενιαμίν. Λέει λοιπόν στις πράξεις για το Σαύλο, πράξεις 7 και 58, και εκβάλλοντας έξω της πόλεως, ελιθοβόλουν τον Στέφανο, μιλάει για τον Στέφανο, και οι μάρτυρες απέθεσαν τα αιμάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τινός ονομαζομένου Σαύλου, κάποιου νέου που το όνομά του ήτανε Παύλος. Στις πράξεις λέει, στις 8 πάλι, στο 1, ο δε Σαύλος ήταν σύμφωνος εις τον φόνο του Στέφανο. Δεν ήταν απλός φύλακας, λέει, ήταν σύμφωνος εις τον φόνο αυτού. Στις πράξεις το 8.3 λέει, ο Σαύλος, μας δείχνει την ταυτότητά του, εκακοποιεί την εκκλησία εμβαίνων εις πάσα οικία και σύρων άνδρας και γυναίκες παρέδιδε στη φυλακή. Λέει, κακοποιούσε την εκκλησία. Είχε άδεια από τους αρχιερείς να μπαίνει σε ένα σπίτι μέσα όποιο ήθελε. Ναι, σκεφτείτε σαν τη γερμανική κατοχή, κάποιοι που ήταν με κουκούλες, αυτός ήταν και χωρίς κουκούλες, να μπαίνει να λέει έλα εσύ, έλα εσύ, έλα εσύ, έλα εσύ στο τελεστικό απόσπασμα. Τελειώσατε. Έμπαινε μέσα στο σπίτι καθενός δικαιωματικά και έσερνε τους ανθρώπους αυτούς στη φυλακή, τους κακοποιούσε. Και μάλιστα μας λέει πώς τον έβλεπε η Εκκλησία, στις Πράξεις το 9 και 1. Ο δε Σαύλος, λέει, πνέον έτι απειλή και φόνο. Έπνεε, τον έβλεπες και έπνεε για έναν άνθρωπο που ήταν χριστιανός, που είχε πιστέψει στον Κύριο, έπνεε απειλή, λέει, και φόνο. Και πήγε προς τον αρχιερέα και ζήτησε παρά αυτού επιστολά στη Δαμασκό. Δεν το έφτανε μόνο να κάνει ό,τι έκανε στην Ιερουσαλήμ, αλλά και επιστολές να πάει μέχρι τη Συρία, να πάει στη Δαμασκό, προς τις συναγωγές, όπως εάν έβρι τεινάς εκ της οδού ταύτης, άνδρας θε και γυναίκες, φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Αυτός ήταν ο Παύλος. Όμως βλέπετε, μία συνάντηση τον άλλαξε αυτόν τον άνθρωπο. Μία συνάντηση. Στο δρόμο για τη Δαμασκό, και θα δούμε κάτι όμορφο, στο δρόμο προς τη Δαμασκό, το συναντάει ο Κύριος. Τον τυφλώνει, βλέπει ένα φως πάρα πολύ δυνατό. Τυφλώθηκε ο Παύλος και ακούει τη φωνή αυτή. «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Είναι σκληρό να λακτίζεις προς κέντρα». Ο Θεός εκείνη τη στιγμή μπορούσε να το σκοτώσει. Τι του είπε? «Είναι σκληρό να κλωτσάς πάνω στην ακίδα». Σκέψου να έχεις ένα δόρυ, μια ακίδα, και να κλωτσάς, να λακτίζεις. Σαν το λάκτισμα είναι κλωτσά ένα σκύλο, με δύναμη. Του λένε σκληρό να κλωτσάς αυτή την ακίδα. «Ποιος είσαι, Κύριε?» «Είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σε διώκεις». Αυτή η συνάντηση ήταν καθοριστική για τον Απόστολο Παύλο. Λες τις Πράξεις, μετά από αυτή τη συνάντηση στο 9 και 9, λέει ότι και ήτο τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε ουδέν και τίποτα δεν ήπιε. Τι έκανε δηλαδή? Μήπως έκανε ο Παύλος αυτοσυγκέντρωση, μήπως έκανε γιόγκα? Τρεις μέρες χωρίς φαΐ και χωρίς νερό, τίποτα. Δηλαδή ο άνθρωπος έφτασε οριακά στον θάνατο. Τρεις μέρες χωρίς νερό, αρχίζει ο οργανισμός σου πλέον και αφυδατώνεται. Ο Κύριος τον έβλεπε και τον άκουγε, τον Παύλο. Ο Παύλος προσευχόταν τρεις μέρες. Τι θα έλεγε στην προσευχή του? Αν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτός ο άνθρωπος, τι θα έλεγε στην προσευχή του? Προφανώς ό,τι έκανε μέχρι τώρα το έκανε νομίζοντας ότι κάνει εργασία για ποιον? Για το Θεό. Τον αγαπούσε το Θεό, όπως του είχαν μάθει να τον αγαπάνε Φαρισαίοι. Ήτανε Φαρισαίος. Νόμιζε ότι πήγαινε εναντίον σε μία αίρεση που θα έκανε κακό στον Ιουδαϊσμό, και ότι η τιμωρία αυτή που τους έδινε ήταν από το Θεό. Και ξαφνικά ο κόσμος του, όλη η γνώση που είχε, γιατί γνώρισε το Θεό, γνώρισε τη Γραφή μέσα από από τους καλύτερους δασκάλους της Γραφής στον καιρό εκείνο, τον Γαμαλιήλ. Και ξαφνικά ο κόσμος του κατέρευσε. Η πίστη όπως τη γνώριζε κατέρευσε. Κατάλαβε ότι αυτός που του μίλησε ήταν ο Μεσσίας. Ξέρετε, αυτή η συνάντηση είναι, μου θύμισε πάρα πολύ τη συνάντηση του Μωυσή στη Βάτο. Ήταν η Βάτος του Παύλου αυτή. Ήταν οικειόμενη Βάτος. Μπορούσε να τον κατακάψει ο Κύριος εκείνη την ώρα, αλλά δεν τον έκαψε. Άρχισε να καίει την καρδιά του. Και άρχισε να ζωοποιεί αυτό το λόγο που είχε μέσα του. Ο Παύλος είχε λόγο μέσα του. Γνώριζε το λόγο περισσότερο ακόμα και από τους μαθητές του Κυρίου. Γνώριζε με ακρίβεια εδάφια. Γνώριζε τέλεια το λόγο του Κυρίου. Λέει ότι ήταν άμεμπτος στον νόμο. Μελετούσε τον νόμο και προσπαθούσε να είναι όπως ο Θεός τον ήθελε. Και ξαφνικά κατερρεύσαν όλα αυτά. Του ζωγραφίστηκε ο Μεσσίας μπροστά του, όπως είπε, σταυρωμένος. Αμήν. Και αυτή η όραση τον άλλαξε. Άρχισε να προσεύχεται και αυτό που πιστεύω ότι προσευχόταν είναι: Κύριε, δείξε μου την αλήθεια. Θέλω να με οδηγήσεις στο σωστό δρόμο, να κατανοήσω, να καταλάβω ότι αυτό που κάνω είναι ως μη ευωδίας για σένα. Και βλέπετε, ο Κύριος την άκουσε την προσευχή του και λέει ότι μιλάει ο Κύριος στο 10 κεφάλαιο της πράξης. Λέει, ή το δε της μαθητής εν Δαμασκό, Ανανίας ονομαζόμενος. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος για οράματος: Ανανία! Ο δε είπε: Ιδού εγώ, Κύριε. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν: Σηκωθείς, είπαγε στην οδό την ονομαζόμενη ευθεία. Σε ποια οδό τον κάλεσε να πάει? Στην ευθεία οδό. Ο Παύλος πριν βρισκόταν σε μια οδό που ήταν διεστραμμένη και τον κάλεσε να πάει σε μια οδό που ήταν ονομαζομένη οδό ευθεία. Και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την Ασάβλον, κάποιου Σάβλον, ονομαζόμενο Ταρσέα, διότι ιδού τι κάνει, προσεύχεται. Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω. Αμήν. Και είδε δια οράματος άνθρωπο Ανανία. Ενώ προσευχότανε, ο Παύλος τι είδε? Δια οράματος τον Ανανία. Ονομαζόμενο ότι εισήλθε και έθεσε επ' αυτόν τα σχήρας δια να αναβλέψει. Σήκω και πάει. Πήγαινε. Βλέπετε, οι άνθρωποι του Κυρίου έχουν συζήτηση με τον Θεό. Αμήν. Απεκρίθη, λέει ο Ανανίας. Κύριε, άκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξε στους Αγίους εν Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσία παρά των αρχιερέων να δέσει πάντα στους επικαλωμένους το όνομα σου. Ποιος μου είπε εσύ ότι είναι κάποιος εκεί πέρα που το λένε Σαύλο? Αυτός ο Σαύλος το ξέρω πολύ καλά. Δεν είναι κάποιος. Είναι αυτός που διώκει την εκκλησία, πνέει φόβο, πνέει απειλή, πνέει φόνο. Σκότωσε και σκοτώνει στην Ιερουσαλήμ και δεν του έφτανε αυτά που έκανε στην Ιερουσαλήμ. Απλώθηκε, άπλωσε τα δίχτυα του και μέχρι την Δαμασκό. Τι μου λες, Κύριε, τώρα? Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, υπομονή του Κυρίου μαζί μας, είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής εις εμένα. Τι ωραίο. Δεν είναι ένας άνθρωπος που απλά θα πας και θα προσευχηθείς και θα σωθεί. Είναι ένα σκεύος που εγώ το έχω κλείξει. Βλέπετε, ο Κύριος την πρόσεχε τη ζωή του από μικρό. Τα βήματά του. Αμήν. Σε προσέχει ο Κύριος. Αμήν. Από τότε που σου στο Κυριακό, ο Κύριος σε πρόσεχε. Βλέπει τις καρδιές μας. Μας προσέχει. Και ξέρει τον καιρό που ο Κύριος τι θα κάνει. Θα σε συναντήσει. Αμήν. Και αυτό που έχεις μέσα σου, ο Κύριος θα το ζωοποιήσει, θα το αλλάξει. Θα το αποκαλύψει, θα το ανοίξει. Ωραίος ο Κύριος μας. Αμήν. Και λέει ότι είναι σκεύος εκλογής εις εμέ δια να βαστάξει το όνομά μου. Τι σημαίνει να βαστάξει το όνομά του? Τι κάναν οι ιερείς? Βαστάζανε την κύβωτο. Βαστάζω σημαίνει σηκώνω κάτι, εξυψώνω κάτι με τα χέρια μου ή με τους ώμους. Πάνω στους ώμους είχαν την κυβωτό. Οι ιερείς βαστάζαν το όνομα του Κυρίου. Είναι ωραίο να βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου ψηλά. Αμήν. Με τη ζωή μας. Μπαίνουμε πάρα πολλές φορές σε κάποιες συζητήσεις. Αυτές τις μέρες είχαν συζητήσεις και κοροϊδεύαν όλους αυτούς που πάνε στην Τίνο και γονατίζουν και σκίζουν τα πόδια τους με άσχημα λόγια. Θα μπορούσα κι εγώ να πάρω το μέρος αυτών που κοροϊδεύουν. Δεν το πήρα. Λέω, ξέρετε κάτι. Ο κάθε ένας πιστεύει με το δικό του τρόπο. Λάθος ή σωστός. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος που κάνουν. Όμως δεν βρίζει τους ανθρώπους. Αμήν. Δεν τους κοροϊδεύεις. Ο Παύλος όταν πήγε και έβλεπε τα είδωλα, είπε, λέει, τα σεβάσματά σας. Βλέπω, λέει, ότι είστε στο άκρο θεολάτρες. Δεν πήγε εκεί και είπε, α, είστε ειδωλολάτρες. Ο Θεός μας έχει δώσει σοφία. Να βαστάξουμε ψηλά το όνομά Του. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Να βαστάξουμε με το χαρακτήρα που μας δείχνει ο Κύριος μέσα ότι είχε αυτός, να έχουμε και εμείς και να βαστάξουμε το όνομά Του ψηλά. Λέει, για να βαστάξει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και ιών Ισραήλ, αυτούς που σκότωνε. Επειδή εγώ θέλω δείξει σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Εμείς νομίζουμε ότι άμα γίνουμε προφήτες, ο κόσμος θα μας τιμά. Όπου πάμε θα λένε καλό στον προφήτη. Ή αν γίνεις ένας ποιμένας, πω, τίτλοι, χωρίς καμία ουσία. Το θέμα δεν είναι αν είμαι ποιμένας, αν είμαι προφήτης, αν είμαι αν. Το θέμα είναι αν είμαι γιος του Θεού. Και όταν είσαι γιος του Θεού, ξέρεις ότι όταν θα μπεις αυτή την οδό θα κακοπαθήσεις, γιατί θα τα βάλεις με τη σάρκα σου πρώτα απ' όλα. Αμήν. Βλέπετε, όταν τον κάλεσε τον Παύλο, ήταν διώκτης. Τι έκανε? Λιθοβολούσε τους χριστιανούς. Τώρα βρέθηκε από την άλλη μεριά. Τώρα τον κυνηγούσαν οι δικοί του. Τον κυνηγούσαν οι Φαρισαίοι. Ήξερε πάρα πολύ καλά πώς σκεφτόταν οι Φαρισαίοι. Γιατί ήταν εκεί, ήταν Φαρισαίος. Και ξαφνικά, από αυτόν που λιθοβολούσε, βρέθηκε να τρώει αυτός τις πέτρες. Λιθοβολήθηκε ο Παύλος. Και μάλιστα νομίζανε ότι ήταν νεκρός σε κάποια στιγμή. Φανταστείτε τι πέτρα είχε φάει. Θα είχε σκεφτεί το Στέφανο? Πόσες φορές θα τον είχε σκεφτεί το Στέφανο?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λες τις πράξεις στο 13 και 18, πάλι ο Παύλος το λέει αυτό. Και ως 40 έτη υπέφερε τους τρόπους αυτών εν τη έρημο. Βλέπετε, οι Ισραηλίτες δεν πήγανε μέσα στη γη Χαναάν. Γιατί? Γιατί είχαν τους δικούς τους τρόπους. Και μας λέει ότι ο Κύριος επί 40 χρόνια ο Θεός υπέφερε τους τρόπους τους. Α, δεν θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Δεν θέλω να υπηρετήσω τον Θεό με αυτόν τον τρόπο, θέλω να τον υπηρετήσω με τον άλλο τρόπο. Έχω τους δικούς μου τρόπους, έχω την δική μου ζωή. Ο Παύλος όμως μας δίνει μια παραγγελία. Είμαστε έτοιμοι να την δεχτούμε την παραγγελία? Λέει στην Α Τιμοθέου στο 1 και 18. Ταύτην την παραγγελία παραδίδω εισέ. Τέκνο Τιμόθε. Τιμόθεος είναι ελληνικό όνομα, μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, και σημαίνει αυτός που τιμάει τον Θεό. Δεν το λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο εκείνο. Αμήν. Εάν το έλεγε ο Παύλος τον Τιμόθεο εκείνον, η γραφή θα ήταν για τότε. Δεν θα χρειαζόταν να τη διαβάσω σήμερα. Ο Κύριος όμως το λέει σε όλους αυτό, όπως το είπε και στον Παύλο. Αμήν. Ο Παύλος το άκουσε αυτό από τον Κύριο. Και τώρα ο Παύλος το παραδίδει σε μας. Αυτή η παραγγελία είναι μια παραγγελία που είναι κατευθείαν από το Πνεύμα του Κυρίου για σένα που θέλεις να τιμήσεις, να βαστάξεις το όνομα του Κυρίου ψηλά. Και λέει, κατά τας προγενωμένας προφητείας περισσού να στρατεύσεις κατά αυτάς την καλή στρατιά. Α, έχεις προφητείες. Σου έχει δώσει ο Κύριος υποσχέσεις. Και αν δεν έχεις, ο Λόγος το έχει για σένα. Έχει ο Λόγος του υποσχέσεις για σένα. Έχει. Και μας λέει ότι για να γίνουν αυτές οι προφητείες πρέπει να στρατεύσω όχι μια στρατιά, την καλή στρατιά. Υπάρχει και κακή στρατιά δηλαδή. Υπάρχει μια στρατιά που είναι κάπως εναντίον, που σου δείχνει το δικό της τρόπο για να γίνει αυτό που σου είπε ο Κύριος. Το όντι. Υπάρχει όμως και καλή στρατιά. Όταν πρωτογνώρισα τον Κύριο, έχουμε εδώ και μάρτυρες, όταν πρωτογνώρισα τον Κύριο και μέσα σε λίγο καιρό, μέσα σε ένα χρόνο βρέθηκα στο Ηράκλειο. Τους πρώτους μήνες που ήμουνα στο Ηράκλειο, είδε ο Κύριος προφήτευσε και μου έλεγε ότι μου έδωσε χρήσμα για ποιμένα. Πω! Ποιμένας. Ούτε ήξερα τι ήταν αυτό το πράγμα. Ούτε ήξερα το βάρος. Άμα μου το έλεγε σήμερα ο Κύριος, θα το έλεγα, Κύριε, ψάξε να βρεις κάποιον άλλο. Λέει μέσα λόγους του Κυρίου, με δελέασες και δελεάστηκα και υπερίσχυσες σε μένα. Και δεν το είπε από έναν προφήτη. Θα έλεγα, εντάξει, το είπε από τον αδερφό του Θέμη, αυτός με ξέρει, ξέρει όλα αυτά που έγιναν μαζί μου και τα λοιπά και τα λοιπά, και έκανε ο Κύριος, μπορεί μέσα από το μυαλό του να βγήκαν και αυτά. Μετά έρχεται ένας αδερφός που ήταν Ελληνογερμανός, ήταν κάτω από τη διακονία του Γκούντερ, χωρίς να με ξέρει, μου λέει τα ίδια. Τα ίδια με τον Γκούντερ. Μία, δύο, τρεις μαρτυρίες. Όταν ακούς την προφητεία, πρέπει να στρατεύσεις κατά αυτής την καλή στρατιά. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αρχίσω να μπαίνω μέσα και να διαβάζω ποιος είναι ο καλός ποιμένας, ποιος είναι ο κακός ποιμένας, τι θέλει ο Κύριος από τους ποιμένες. Άρχισα να μελετάω το λόγο του Κυρίου, να είμαι στα μαθήματά μου σε παρένθεση καλός, να μην κάνω μαθήματα, να είμαι στα μαθήματά μου, να ξενυχτάω τα βράδια ενώ δούλευα, ενώ μεγάλωνα τρία παιδιά, και τότε ήταν πιο λίγα, και να έχω μια μπουκάλα καφέ δίπλα μου, όποτε είχαμε διαγώνισμα, και να ξενυχτάω όλο το βράδυ διαβάζοντας, για να πάω την επόμενη μέρα να δώσω ένα διαγώνισμα που αυτός ήταν ένας βαθμός που θα τον έβαλε κάποιος άνθρωπος. Και τι νόημα έχει για τον Θεό αυτό? Δεν είναι το νόημα αν με βαθμολογούσε καλά ο άνθρωπος αυτός ή όχι. Το θέμα είναι αν εγώ μελετούσα και ήξερα σωστά το Λόγο του Κυρίου και γνώριζα σωστά το Λόγο του Κυρίου, αν ορθοτομούσα το Λόγο του Κυρίου μέσα μου. Έπρεπε να στρατεύσω ολόκληρη τη στρατιά αυτή. Δεν είχα ξανανεβεί σε άμβονα, δεν είχα ξαναμιλήσει σε ανθρώπους. Αυτά για μένα ήταν κάτι ξένα και μέχρι τώρα είμαι αντικοινωνικός τύπος, αν δεν το έχετε πάρει είδηση. Δεν είμαι κοινωνικός. Μ' αρέσει να κρύβομαι στο καβούκι μου, να είμαι στο σπίτι μου. Εκεί είναι το βασίλειό μου. Δεν ήταν μέσα στο χαρακτήρα μου όλο αυτό. Αλλά ο Θεός βλέπει κάτι μέσα σου. Αμήν. Βλέπει κάτι. Και όταν ο Κύριος έρθει να σου μιλήσει, τότε δεν πρέπει να μείνεις απειθής σε αυτό που σου λέει ο Κύριος. Λέει στις πράξεις το 26 και 19, «Όθεν βασιλεύ Αγρίπα», μιλάει μπροστά στον Αγρίπα, του είπε ο Κύριος ότι θα μιλήσει μπροστά σε βασιλείς. Το έκανε. Αμήν. «Όθεν», λέει βασιλεύ Αγρίπα, «δεν έγινε απειθής εις την ουράνια πτασία». Πόσες φορές μας έχει δείξει ο Κύριος μια ουράνια πτασία? Σου έχει δείξει οράσεις? Έχω δει μέσα στη διακονία μου ανθρώπους που έχουν δει οράσεις για τον εαυτό τους. Ανθρώπους που έχουν προφητεύσει για τον εαυτό τους. Και όλο αυτό που έχουν πει δεν έχει εκπληρωθεί μες στη ζωή τους. Πολλοί από αυτούς δεν είναι και ανάμεσά μας. Έχω ακούσει ανθρώπους που κηρύττουνε και κηρύττανε δηλαδή πράγματα και δεν είναι μέσα σε αυτά. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο λόγος? Λέει, δεν έμεινα πειθής. Πίστευσα. Ξέρετε, ο Παύλος, όταν πρωτοκατέβηκε ο Κύριος στη ζωή του, για 3 χρόνια πήγε στην Αραβία. Το ξέρουμε αυτό? Τι έκανε στην Αραβία? Κανένας δεν ήξερε τι έκανε στην Αραβία. Δεν μας περιγράφει τίποτα ο λόγος για αυτό. Δηλαδή πρέπει να μυρίσουμε λίγο, να καταλάβουμε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος στην Αραβία. 3 χρόνια. Κάτι μου θυμίζει το 3 χρόνια. 3 χρόνια οι μαθητές ήταν με τον Ιησού. Αυτός 3 χρόνια πήγε στην Αραβία. Στην Αραβία τι είναι? Τι υπάρχει? Το όρος Σινά. Εκεί που δόθηκε ο νόμος. Προφανώς ο Παύλος είχε σχέση με τον Κύριο. Και όλα αυτά που ήξερε, όλα αυτά που γνώριζε από τη Σάρα, από την Άγαρ, άρχισε ο Κύριος να του τα αποκαλύπτει. Γι' αυτό οι μαθητές, όταν είδαν αυτές τις αποκαλύψεις που είχε αυτός ο άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι έχει πάρα πολλές αποκαλύψεις και πάρα πολλά λόγια που λέει ο Απόστολος Παύλος που είναι δισερμήνευτα και οι αμαθίστα διαστρεβλώνουν. Ποιος έκατσε να μιλήσει για τύπους, πείτε μου, ο Πέτρος? Ποιος? Ο Ιωάννης? Βλέπετε, στο λόγο ο Παύλος έγινε top. Γι' αυτό και ο Κύριος τον έστειλε και στα έθνη. Γιατί ενώ ακόμα μαλώναν οι Ισραηλίτες, ακόμα και οι Απόστολοι, αν θα πρέπει να κηρυχθεί ο λόγος και στους εθνικούς, ο Απόστολος Παύλος ήταν έτοιμος ήδη. Ήταν και εθνικός. Ρωμαίος πολίτης. Και γι' αυτό χρησιμοποίησε και το όνομα Παύλος μετά στη διακονία του. Γιατί ήταν προσφυλές στους εθνικούς. Ήταν ρωμαϊκό όνομα. Και έτσι το ανοίχτηκε η διακονία στα έθνη. Βλέπετε, ο Κύριος μπορεί να σε προετοιμάζει μια ζωή και να μην καταλαβαίνεις τι κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή σου. Προφανώς δεν μας σηκώνει ο Κύριος για να γίνουμε όλοι Παύλοι. Αμήν. Αλλά μπορούμε να γίνουμε παυλάκια. Είμαστε μικροί. Ο Κύριος έχει δώσει στον κάθε ένα μας μία διακονία. Ξέρετε, όταν άρχισε το έργο του Κυρίου να απλώνεται μέσα από διωγμούς, μέσα από δυσκολίες, πάρα πολλοί άνθρωποι φύγανε. Και φύγανε από την Ιερουσαλήμ και πήγανε στην Κύπρο. Και παρόλο που οι άνθρωποι ήταν διωγμένοι, κυνηγημένοι, κακουχημένοι, μιλούσαν τον λόγο του Κυρίου. Αμήν. Και όταν τα είδε αυτά ο Βαρνάβας και τα άκουσε, πήγε στην Κύπρο. Είδε το έργο που γινόταν από ανθρώπους που δεν τους γράφει η Γραφή. Αμήν. Τους ξέρει όμως ποιος? Ο Κύριος. Αμήν. Τους ξέρει ο Κύριος. Ο Παύλος μπορεί να είναι ένα μεγάλο παράδειγμα για μας, αλλά να σας πω κάτι. Όλοι έχουμε συναντήσει την βάτο μας. Αμήν. Όλοι την έχουμε συναντήσει. Εγώ τη συνάντησα όταν έπεσε ένα φορτηγό πάνω μου. Την ομολογία την άκουσε η Δέσποτα. Πήγαμε αυτό το καλοκαίρι που πήγαμε στο χωριό. Ήρθε ένας να με χαιρετήσει εκεί που τρώγαμε και λέει, γεια σου, με γνωρίζεις? Λέω, όχι, δεν σε γνωρίζω. Δεν με γνωρίζεις, είμαι αυτός που σε έβγαλε κάτω από το φορτηγό. Το βλέπω ξανά. Του λέω, όχι, δεν σε γνωρίζω. Κι ούτε εσύ, του λέω, με γνωρίζεις. Αλλά ρώτησες κάποιον

άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Λέει λοιπόν, για να το κλείσουμε, για το εμπόδιό μας αυτό. Ποιο είναι λοιπόν το εμπόδιο σε όλο αυτό το πλούτο και τη δόξα του Κύριου? Λέει στην Αποκάλυψη στο 3:17, διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρειάν ουδενός. Είμαι εντάξει με το Θεό. Δεν έχω καμία ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Ωραίος ο πλούτος. Και χαίρομαι που μπορεί κάποιος να είναι πλούσιος. Αλλά ο Ιάκωβος μας λέει κάτι για τον πλούτο αυτό. Λέει στον Ιάκωβο στο 5:1. Ελθέτε τώρα οι πλούσιοι. Δεν μιλάει για φυσικούς μόνο πλούσιους, μιλάει και για πνευματικούς. Αμήν. Κλάψατε ολολίζοντες δια τας επερχόμενας ταλαιπωρίας σας. Το ίδιο δεν λέει και στην Αποκάλυψη για τη Λαοδικία. Ο πλούτος σας σαπίθηκε. Ξέρετε, τα πιο πολλά πράγματα που κουβαλάμε μέσα στη ζωή μας είναι σκουπίδια. Το ξέρετε? Είναι σαν να κουβαλάς έναν σάκο με στη ζωή σου που τον γεμίζεις χωρίς να το καταλαβαίνεις με πράγματα που είναι ανώφελα, είναι σκουπίδια. Κάποια στιγμή αυτά σαπίζουν και βρωμάνε. Σαπίζουν. Τα πάντα υπόκεινται μέσα στη φθορά. Αμήν. Νομίζουμε ότι είναι πράγματα που αξίζουν. Βλέπω καμιά φορά στο σπίτι μας θέλουμε να κάνουμε μία ανακαίνιση και πετάμε. Πετάμε και λέμε αυτό άστο. Μάλλον πώς θα το χρησιμοποιήσω. Μέχρι βέβαια τον επόμενο καιρό που θα το πετάξουμε. Σας έχει συμβεί αυτό? Και μόλις αδειάσεις το σπίτι και είναι άδειο, σκέφτεσαι τι άλλα σκουπίδια θα φέρεις για να το γεμίσεις. Γιατί είναι άδειο. Βλέπεις ένα ράφι που είναι άδειο και λες, μα αυτό το ράφι πρέπει να το γεμίσω και πρέπει να βάλω κάλλι ένα σκουπίδι που την άλλη φορά αυτό το σκουπίδι θα το πετάξω. Και αυτό πραγματικά είναι η ζωή μας. Τη γεμίζουμε με πράγματα που είναι ανώφελα. Σκουπίδια που κάποια στιγμή, αυτά τα σκουπίδια τι κάνουν? Σαπίζουν και βρωμάνε. Λέει, ο πλούτος σας σαπίθηκε και τα αιμάτια σας έγιναν, τα φάγανε οι σκόροι, τα φάγανε τα σκουλίκια. Αυτό που θεωρούσαμε ότι είναι δόξα. Πόσο προσέχουμε τον εαυτό μας? Και καλά κάνουμε, δεν λέει ο Θεός να μην τον προσέχουμε. Γυμνάζομαι, προσέχω τον εαυτό μου. Τα γυρατιά βέβαια έρχονται, αλλά εγώ προσπαθώ να είμαι λίγο πιο πίσω από αυτά. Αυτά βιάζονται, εγώ προσπαθώ να φρενάρω. Όμως ό,τι και να κάνω πάνω στο σώμα μου, μέσα σε λίγες ώρες θα του μπανιάσει. Αμήν. Το φθαρτό αυτό θα ντυθεί αφθαρσία. Αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία δεν είναι το φθαρτό που κουβαλάω, αλλά είναι αυτό που είναι άφθαρτο και είναι πού? Μέσα μου. Μόλις έρθει η ώρα να με πάρει ο Κύριος, θα γίνει ένα... Ξέρετε τι θα πει το πνεύμα μου? Αυτό που λέγαμε μικρή, για πείτε το. Φτούξε ελευθερία. Φεύγει και είναι ελεύθερο. Τόσο καιρό ήταν δεσμευμένο μέσα στο σώμα, σε κάτι που ήταν φθαρτό. Ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει πράγματα που είναι τι? Άφθαρτα. Γι' αυτό ο Παύλος τι λέει? Επιθυμώ, λέει, να αποδημήσω παρά να είμαι σε αυτό το σώμα. Γιατί ξέρει ποιο Θεό λατρεύει. Αμήν. Ένα Θεό που αναστήθηκε για να μας δείξει, ξέρεις κάτι, δεν έχει σημασία τι θα περάσεις μέσα στις δυσκολίες της ζωής, τη σάρκα σου κτλ. Το θέμα έχει κάποια μέρα να καταντήσω να είμαι μαζί με τον Κύριο και μάλιστα να έχω όσο περισσότερη δόξα μπορώ, γιατί αυτό θα κρατήσει

0: μέσα στους αιώνες. Δεν αλλάζει αυτό. Τα αυταρτά θα μείνουν πίσω. Δεν με συμφέρει να μπω στον ουρανό σαν δαδί απεσπασμένο. Θέλω μισθό. Αμήν. Θέλω μισθό. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ο Ιησούς μας λέει ότι οι μέριμνες μέσα στη ζωή μας γίνονται ζυζάνια. Και τα ζυζάνια έρχονται και συμπνίγουν τον καρπό. Αυτό δεν μας λέει. Τι είναι λοιπόν οι μέριμνες? Για πείτε μου τι είναι οι μέριμνες. Σκουπίδια είναι. Είναι τόσο δυνατά σκουπίδια που σου συμπνίγουνε αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνεις μέσα στη ζωή σου. Τον καρπό. Δεν σε αφήνουν να εμπιστευτείς τον Κύριο μέσα στη ζωή σου. Μα μου συμβαίνει αυτό μέσα στη ζωή σου. Πέταξέ το. Εάν κάτι σε εμποδίζει με τον Κύριο, πέταξέ το. Κόψε το, λέει. Καλύτερα να κόψω το χέρι μου και να μπω με ένα χέρι, παρά να μην μπω μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Δεν τα λέει ο Κύριος αυτά κυριολεκτικά, είναι πνευματικά αυτά. Αμήν. Είναι πνευματικά. Και αυτό το βλέπουμε μέσα στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Λέει στους Φιλιππησίους, είναι το τελευταίο που διαβάζω, 3 κεφάλαιο και 4. Αν και εγώ έχω πεποίθηση στη σάρκα μου. Που έχει πεποίθηση στη σάρκα. Εάν τις άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση στη σάρκα, εγώ περισσότερο. Περιτετμημένος την 8η ημέρα. Είμαι Ισραηλίτης. Από όλους αυτούς τους Φαρισαίους, εγώ είμαι περιτετμημένος την 8η ημέρα. Εκ γένους Ισραήλ. Εκ φυλής Βενιαμίν. Εβραίος εξ Εβραίων. Κατά νόμο Φαρισαίος. Κατά ζήλο διώκτης της Εκκλησίας. Κατά δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Έχει κάποιος άλλος καλύτερα? Μπροστά του ήταν μια όμορφη ζωή. Μαθητής του Γαμαλιήλ, σαν να λέγαμε πρίγκιπας της Αιγύπτου, σαν το Μωυσή. Με μια ρωμαϊκή υπηκότητα που ήταν κάτι δύσκολο να το έχεις εκείνη την εποχή. Δεν σ' αγγίζανε εύκολα. Γι' αυτό θυμάστε ότι επικαλέστηκε την ρωμαϊκή του υπηκότητα όταν το συλλάβανε και έπρεπε να εμφανιστεί μπροστά στον Κέσσαρα και τον πήρανε στη Ρώμη. Δεν μπορούσαν να το χτυπήσουν. Ήταν Ρωμαίος πολίτης. Και λέει τώρα, πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη. Τι ήτανε? Ήταν κέρδη. Ήταν κέρδη. Ταύτα ενόμισα ζημιά δια τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω ότι τα πάντα είναι ζημιά δια το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Λέει, αυτή η γνώση μόνο που έχω για το Θεό. Τη γνώση. Ποια γνώση? Ότι ο Θεός με αγαπάει. Αμήν. Μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη γνώση, αδερφοί? Ότι ο Θεός σε αγαπάει. Δεν σε απορρίπτει όπως νομίζεις. Πάρα πολλές φορές μιλάμε και λέμε, μα γιατί δεν μου το έδωσε ο Κύριος αυτό το πράγμα? Γιατί δεν μου δίνει την προφητεία? Γιατί δεν μου δίνει την όραση? Γιατί δεν μου δίνει το ένα? Γιατί δεν μου δίνει φαΐ? Γιατί δεν μου δίνει... Μεμσημυρία και εγωγισμός είναι αυτό. Ο Θεός σε αγαπάει. Αμήν. Και δεν θα σε αφήσει χωρίς τα χαρίσματά Του. Δεν θα σε αφήσει. Δεν θα σε αφήσει χωρίς φαγητό. Πλούσιοι φτωχεύουν και πεινάνε. Αυτοί που εξητούν τον Κύριο δεν θα στερηθούν κανένα αγκάθο. Αμήν. Μιλούσα με μία γειτόνισσα και μας έλεγε λίγο τις δυσκολίες της. Άκου τα παιδιά μου, μεγαλώνουν τα παιδιά μου, τώρα θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά και το ένα και το άλλο. Και εμείς μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Σπουδάσαν τα παιδιά μας. σπούδασε και σπουδάζει, της λέμε και ο μικρός τώρα ο Δημήτρης. Ναι, αλλά σας είναι στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Ο Θεός άνοιξε και αυτή τη θύρα. Αμήν. Γιατί δεν θα σου στερήσει τίποτα. Δεν θα σου στερήσει. Γιατί μας αγαπάει. Με ένα μισθό. Αμήν. Δεν μας στέρισε ο Κύριος. Μπορεί να το κάνει ο Κύριος. Ξέρετε, έχω μάθει να ζω διαπίστεως. Έτσι έχω μάθει. Όταν με κάλεσε ο Κύριος, έπρεπε να αφήσω την όμορφη για μένα Ρόδο και να κατέβω στο Ηράκλειο χωρίς να ξέρω κανέναν άνθρωπο. Μου έλεγε η Δέσπο, πού πάμε, δεν ξέρουμε ούτε έναν άνθρωπο εκεί πέρα. Πού θα νοικιάσουμε σπίτι. Τι σε ενδιαφέρει, της λέω, ο Κύριος έχει κάτι. Βρήκαμε. Για να βρω δουλειά έκανα 5 μήνες, 6 μήνες. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Τα λεφτά μας κατεβαίναν. Είχαμε κάποια λεφτά στην άκρη και κατέβαιναν. Τα πει. Κύριε, πού με έφερες. Μπορούσα να γογγίσω. Τον καιρό που δεν είχαμε φράγκο, άνοιξε δουλειά. Μα γιατί δεν μου άνοιγες πιο πριν να μου μείνουν και λίγες οικονομίες. Δοκιμάζει ο Κύριος στις καρδιές μας. Εγώ δεν ήξερα ότι τις δοκίμασε στην καρδιά μου, αλλά ανταποκρινόμουν εσύ. Ανταποκρινόμουν αυτή την πίστη. Όταν αρχίσαν τα παιδιά μας και μεγαλώνανε, η Δέσπο είναι παρόν, αρχίσαμε και σκεφτόμασταν, για σκέψου τώρα τα παιδιά μας να θέλουν να σπουδάσουν. Πού, πώς. Και παρόλο που το σκεφτόμασταν, παρακαλούσαμε να σπουδάσουν. Προσπαθούσαμε να τα κάνουμε να σπουδάσουν. Και αυτό που σκεφτόμασταν πάντα, ο Κύριος πάντα μας δίνει. Δεν μας αφήνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει. Εάν έβαζα τις μέρημνες αυτές πάνω από τον Κύριο, ο καρπός θα πνιγότανε. Αλλά τις άφησα τις μέρημνες μου σε αυτό. Θεώρησα τα πάντα σκουπίδια μπροστά στο εξοχό του. Δεν θέλω να καμαρώσω για τον εαυτό μου. Προσπαθώ να σας δώσω ένα ζωντανό παράδειγμα, γιατί ξέρετε τη ζωή μου. Γιατί τη γνωρίζετε τη ζωή μου. Και λέει και να ευρεθώ μπροστά του, μη έχουν δικιά μου δικαιοσύνη, ένας άνθρωπος που πίστευε στον νόμο, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού δικαιοσύνη, την εκ Θεού δια της πίστεως. Τώρα πια δεν με ενδιαφέρει αν είμαι άμεμπτος στον νόμο, που το γύρευε ο Παύλος αυτό στη ζωή του, αλλά ξέρω ότι είμαι σωσμένος και αυτό είναι δώρο Θεού, μέσα από την πίστη. Και λέει, για να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού. Ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ήξερε ότι η αρπαγή δεν θα γίνει, αλλά θα είναι στην εξανάσταση των νεκρών, όχι στην ανάσταση, στην εξανάσταση των νεκρών. Την ώρα που ο Κύριος θα αρπάξει το σώμα του και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πρώτα οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν και μετά εμείς όσοι απομένουμε. Για αυτή την εξανάσταση μιλούσε και λέει ελπίζω ότι θα είμαι σε αυτή την εξανάσταση των νεκρών. Αδερφοί, ο Κύριος μας καλεί να πετάξουμε τα σκουπίδια μας. Αμήν. Ποιος από εσάς αν έχετε σκουπίδια μέσα στο σπίτι του. Μία, 2 μέρες και ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι. Ό,τι είναι φθαρτό, ο Θεός το θεωρεί ότι εδώ θα μείνει. Δεν πρόκειται να ανέβει πάνω. Αμήν. Ό,τι είναι αφθαρτό είναι μέσα σου. Και αυτό έχει αξία. Και αυτό είναι που θα παραλάβει ο Κύριος. Εάν δεν φτάσουμε να γίνουμε Παύλοι, ας γίνουμε Παυλάκια. Αμήν. Αμήν. Και το έργο του Κυρίου έτσι γίνεται και απλώνεται. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Γιατί ξέρουμε ότι είναι μια προτροπή για μας, Κύριε. Μια προτροπή αγάπης, Κύριε. Γιατί έχεις τόσο όμορφα πράγματα να κάνεις, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατεράγια. Και εμείς κάνουμε τις ώρες μας, Κύριε. Τις μέρες μας, Κύριε. Το χρόνο μας, Κύριε. Σε πράγματα που είναι ανούσια για τη ζωή μας, Κύριε. Ανούσια για το χαρακτήρα μας, Πατεράγια. Ανούσια στο να γνωρίσουμε Σένα, Κύριε. Να κατανοήσουμε την αγάπη Σου, Κύριε. Να κατανοήσουμε το ποιόν Σου, Πατεράγια. Και αυτή την ώρα ζητάω να ανοίξεις τα μάτια μας, Κύριε, σαν του Παύλου, Πατεράγια. Να φύγουν τα λέπια, Κύριε, από πάνω μας, Κύριε. Για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε τη δόξα Σου, να κοιτάξουμε το μεγαλείο Σου, Κύριε. Και να μπορέσουμε κι εμείς σαν ιερείς, Κύριε, δική Σου, Πατέρα, για να βαστάξουμε, Κύριε, επάνω στους ώμους μας, Κύριε, τη δόξα του ονόματός Σου, Κύριε. Να βαστάξουμε το όνομά Σου, Κύριε, ψηλά, Κύριε, με σοφία, Κύριε, και με σύνεση, Κύριε. Όπως οι μαθητές, Κύριε, πριν από εμάς, Πατεράγια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τον λόγο Σου, Πατεράγια. Και θέλουμε, Κύριε, Εσύ να μας δυναμώσεις, Κύριε, ώστε να τον βάλουμε, Κύριε, σε εφαρμογή, Πατεράγια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρω ότι πολλοί από εμάς είμαστε νέοι υπό μία έννοια ή υπό μία άλλη έννοια, είμαστε νέοι και αισθανόμαστε ότι έχουμε καιρό μπροστά μας, αλλά μέσα στο θέλημα του Θεού, αδελφοί, για να πετύχουμε, πρέπει να ζούμε κάθε μέρα της ζωής μας σαν να είναι η τελευταία μέρα. Εάν ο άνθρωπος ζει ξέροντας ότι έχουμε καιρό, εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα, όχι για τον Κύριο, για τον άνθρωπο. Αλλά ο Κύριος θέλει να ζούμε σαν να είναι η τελευταία μέρα, σαν να είναι η ώρα να έρθει ο Κύριος, σαν να είναι η ώρα να σταθούμε μπροστά Του. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στο νησί του Ναβί, στο 23 κεφάλαιο. Ο λαός Ισραήλ έχει κατακτήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της κληρονομίας του, της υπόσχεσης που ο Κύριος του έχει δώσει. Και εδώ, στο κεφάλαιο αυτό, είναι, θα λέγαμε, η τελευταία προτροπή του Ιησού του Ναβί λίγο πριν πεθάνει. Και σκεφτόμουν λίγο πώς θα ήταν να, εάν ήμασταν εμείς εκεί μπροστά και να έχουμε μπροστά μας να μας μιλάει αυτός ο οποίος είδε όλα τα θαυμάσια του Θεού. Είδε τη σκλαβιά μέσα στην Αίγυπτο, είδε το Μωυσή να έρχεται, ο Κύριος να φέρνει όλες αυτές τις κρίσεις μέσα στο λαό της Αιγύπτου και να τους ελευθερώνει ο Κύριος με χέρι κρατεό. Είδε την Ερυθρά θάλασσα να ανοίγει, να περνάει ο λαός από μέσα ως διαξηράς. Είδε τους Αιγύπτιους να καταποντίζονται, να συντρίβονται. Βλέπει όλη τη φανέρωση της δόξας του Θεού μέσα στην έρημο, καθώς ο Κύριος φανερώθηκε, καθώς έδωσε τον νόμο στο Μωυσή, 40 μέρες πάνω στο όρος, ο Ιησούς του Ναβί ήταν κοντά στο Μωυσή, ξέρουμε. Είδε την υπερφυσική προμήθεια του Θεού, έφτασε μέχρι τέλους, έζησε μαζί με τον Μωυσή, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εξαίσιος, λέει ο Μωυσής, προφήτης σαν εμένα θα αναστήσει ο Κύριος από ανάμεσά σας και όποιος δεν ακούσει τη φωνή αυτού θα κρίνεται. Ένα τέτοιο άνθρωπο δίπλα έζησε, από αυτόν διδάχτηκε. Βλέπει τον Μωυσή να φεύγει, να πάνω στο όρος να ανεβαίνει και να πεθαίνει εκεί πέρα και είναι αυτός ο οποίος οδηγεί το λαό Ισραήλ μέσα στη γη Χαναάν. Περνάνε τον Ιορδάνη, ανοίγει ο Ιορδάνης, περνάνε μέσα, βλέπει την Ιεριχώ, βλέπει τη Γένα, συντρίβεται, βλέπει όλα τα έθνη να δίνεται κληρονομία στο λαό του Θεού και φτάνει τώρα εδώ να τους δώσει την τελευταία προτροπή. Τι θα έκανες αν είχες μπροστά σου αυτόν τον άνθρωπο και περίμενες να σου μιλήσει? Αν μη τι άλλο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει εμπειριστεί όλα, τα έχει περάσει όλα και ο λόγος του έχει βαρύτητα. Να μου πείτε, ποιος λόγος του Θεού που είναι γραμμένος μέσα δεν έχει βαρύτητα, ε? Αλλά θα έλεγα ιδιαίτερα ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος είδε την πιστότητα του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένα παραπάνω. Και λέει στο 6 εδάφιο. Τους λέει, ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, δια να μην εκκλίνετε από αυτού δεξιά ή αριστερά. Αυτό ακριβώς που ο Κύριος του είπε στην αρχή του βιβλίου, αν δούμε το πρώτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, ακριβώς το ίδιο πράγμα τους προτρέπει να κάνουν. Λέει, να έχετε θάρρος και πίστη ενάντια στον εχθρό, προκειμένου να νικήσετε. Και θα πει κανείς ότι πραγματικά χρειάζεται θάρρος για να νικήσεις σε κάθε αντίδραση, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε διωγμό. Και να το θέσουμε λίγο αλλιώς, χρειάζεται να εμπιστευθούμε τον Κύριο προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να νικήσουμε. Να πιστέψουμε, ώστε να κάνουμε. Και λέει, τους λέει, ανδρίζεστε σφόδρα ώστε να φυλάτετε και να εκτελείτε τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Δηλαδή, μας ζητάει να κάνουμε όλα τα γεγραμμένα, να τα πράξουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να τα πράξουμε. Όχι αυτά που αρέσουν σε εμάς, αυτά που αρέσουν στον εαυτό μας, στη σάρκα μας, αλλά αυτά που αρέσουν στον Κύριο, επιτέλους. Επιτέλους. Δεν ξέρω αν έχουμε αντίληψη, αδερφοί, αλλά αν δείτε όλα αυτά τα οποία είπε ο Ιησούς του να βγει στο λαό του Θεού λίγο πριν φύγει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε όπως ο Μωυσής σήκωνε το λαό στις πλάτες του. Αλλά τελικά η απόφαση σε ποιον ανήκει. Σε ποιον ανήκει. Θα μπορέσει κανείς μετά από όλα αυτά τα οποία ο λαός του Θεού είδε. Αυτός ο λαός που λέμε. Ή μετά από όλα αυτά τα οποία εμείς έχουμε ακούσει να σταθούμε στον Κύριο μπροστά και να δώσουμε λόγο για όσα δεν κάναμε που έπρεπε να κάνουμε και να πούμε τι. Τι να πούμε. Και τους λέει, χρειάζεστε να ανδρωθείτε για να φυλάξετε και να εκτελέσετε τα γεγραμμένα. Και λέει στο 7, προσέξτε τι τους λέει. Για να μην αναμειχθείτε με τα έθνη αυτά τα οποία αναπελήθησαν ανάμεσά σας. Δηλαδή, ο Κύριος τους απαγόρεψε να αναμειχθούν με τα έθνη. Ούτε να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών αυτών. Και αν διαβάσετε λίγο την ιστορία του λαού Ισραήλ, τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι μπλέξανε με τους θεούς αυτών των εθνών. Όλοι οι βασιλιάδες, ιδιαίτερα στο Βόρειο Βασίλειο και λίγοι στον Ιούδα, αναμίχθηκαν με τα έθνη, γέμισαν με τους θεούς τους και τελικά έφτασαν στο σημείο να λατρεύουν τους θεούς τους. Και ο Κύριος λέει, αν διαβάσει το τελευταίο κεφάλαιο στα χρονικά, λέει, επειδή ο Θεός οργίστηκε γιατί λάτρεψαν άλλους θεούς, έφερε το βασιλιά της Βαβυλώνας και τους έστειλε στην εξορία για 70 χρόνια. Για 70 χρόνια. Και λέει, ούτε να ομώσετε, ούτε να λατρέψετε αυτούς, ούτε να τους προσκυνήσετε. Βλέπετε, ο Κύριος, αδερφοί, για την εκκλησία του, για το λαό του, έχει ζηλοτυπία. Ζηλοτυπία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί το λαό του να τον μοιράζεται. Δεν μπορεί. Δεν θέλει. Είναι ένας καλός σύζυγος, ο οποίος τη σύζυγό του τη θέλει μόνο για τον εαυτό του. Αμήν. Δεν μπορεί να τη μοιράζεται με άλλες λατρείες, με άλλους θεούς. Δεν μπορείς να συμβιβαστείς με την αμαρτία, να συμβιβαστείς με τις συνήθειες του κόσμου, τα οποία είναι ενάντια στον Κύριο. Δεν μπορείς να συμβιβαστείς. Εδώ λέει, ούτε θα αναφέρεις τα ονόματα των ειδώλων. Ούτε θα τα αναφέρεις. Και λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, λέει, να μη συγκοινωνούμε στα έργα τα άκαρπα του σκότους. Αλλά μάλλον, τι να κάνουμε, λέει, να τα ελέγχουμε. Και πες μου, πώς θα ελέγξεις τα έργα του σκότους? Με τη ζωή σου. Με τη ζωή σου. Πώς θα ελέγξω τα έργα του σκότους εκεί που ο Θεός με έχει θέσει, εάν η ζωή μου δεν μαρτυρεί τον Κύριο? Τι θα πω? Και λέει στο 8, κοιτάξτε τι λέει, αλυσκύριον το Θεό σας να είστε προσκεκολλημένοι, καθώς εκάμετε έως της ημέρας ταύτης. Λέει, να είστε κολλημένοι επάνω Του και στο Λόγο Του, ώστε να είστε ασφαλείς και ανίκητοι. Και η λέξη αυτή, προσκολλημένοι, για να δούμε τι εννοεί ο Κύριος, είναι στα εβραϊκά, είναι η ίδια λέξη που βλέπουμε στη Γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 24 εδάφιο, που λέει, δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του, τη μητέρα του, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Εκεί που λέει θα προσκοληθεί είναι ακριβώς η ίδια λέξη, η λέξη νταμπάκ στα εβραϊκά, που σημαίνει, δείχνει πόσο ο Κύριος θέλει να προσκοληθεί σε πάνω του. Αμήν. Αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι θέλει ο Κύριος να μας φτάσει την εκκλησία στο επίπεδο αυτό της σχέσης, γιατί κοιτάξτε, τελικά η σχέση που η εκκλησία θα έχει με τον Κύριο θα είναι η σχέση του νυμφίου και της νύμφης. Δεν θα είναι η εκκλησία ξένη με τον νυμφίο της. Ή να βλέπει η εκκλησία τον Κύριο σαν ο αφέντης και αυτή είναι η δούλη από κάτω, η οποία αν δεν κάνει το σωστό θα φάει ξύλο. Ή δεν είναι αυτό το κριτήριο, δεν είναι αυτό το μέτρο. Το μέτρο της σύγκρισης είναι το ζεύγος, το ζευγάρι. Ο γάμος, ο νυμφίος και η νύμφη. Και αυτό λέει, θα προσκοληθείτε στον Κύριο. Θα γίνετε ένα με Αυτόν. Και ο Κύριος όταν αναφέρει το αδάφιο αυτό στην Καινή Διαθήκη λέει ότι δεν είναι πλέον δύο, αλλά είναι ένα. Δηλαδή, όταν σε βλέπει ο άλλος, τι θα βλέπει? Τον Κύριο θα βλέπει στη ζωή σου. Ένα πράγμα. Τον Κύριο. Και θα το δούμε. Έτσι ο Κύριος θέλει να προσκοληθούμε. Και λέει στο 9, διότι ο Κύριος εξεδίωξε απέμπροστέν σας έθνη μεγάλα και δυνατά και ουδείς ειδηνήθη έως τη σήμερον να σταθεί εμπροστέν σας. Εις από σας θέλει 2.000. Κοιτάξτε, ο Κύριος τους έδιωξε, λέει, αλλά καθώς δεν μπόρεσε κανένας να σταθεί μπροστά τους, ο ένας από εμάς τι θα κάνει, λέει, θα διώξει 1.000 όταν ο Κύριος είναι μπροστά μας. Γιατί αυτός είναι ο πολεμής σας υπέρ ημών, καθώς υπεσχέθη προς εσάς. Και κοιτάξτε τη λέει στο 11. Προσέχετε λοιπόν σφόδρε σε αυτούς να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας. Ποιο είναι το πρόβλημα, αδελφοί? Ο Κύριος για τους Χαναναίους έριξε χαλάζια τον ουρανό. Για την Ιεριχώ γκρέμισε τα τείχη. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Τι λέει εδώ πέρα? Προσέχετε λοιπόν σφόδρα ποιον? Το διάβολο? Τους εχθρούς σας? Ποιο να προσέξουμε? Τον εαυτό σου. Πρόσεχε λοιπόν σφόδρα τον εαυτό σου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η κρυφή αμαρτία μέσα του. Αυτή είναι. Γι' αυτό ήξερε ο Ιησούς τον Αβή. Γι' αυτό τους λέει, προσέχετε λοιπόν σφόδρα τους εαυτούς σας. Να κάνετε τι? Τι μπορεί να πάει στραβά όταν δεν προσέξεις τον εαυτό σου? Τι λέει? Προσέχετε σφόδρα τους εαυτούς σας να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας. Δηλαδή, εάν δεν αγαπήσεις, αν δεν προσέξεις τον εαυτό σου, το επόμενο βήμα, και όταν λέμε να προσέξεις τον εαυτό σου, δεν μιλάμε να προσέξεις να τον διατηρήσεις, να τον είσαι καθαρό, δεν μιλάμε τέτοια πράγματα. Να προσέξεις τον εαυτό σου, γιατί η σάρκα με το μόνο τι κάνει? Ξεγλιστράει. Της αρέσει να φαίνεται. Να υψώνεται. Παντού αυτή να είναι. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε. Να στρέφεται στο να κάνει αυτά που αρέσουν σε εκείνη. Αλλιώς το λέει ο Ισαΐας στο 53 κεφάλαιο. Όλοι αυτοί οι οποίοι διάλεξαν, τι λέει, θυμάστε? Τους δρόμους τους. Τους δρόμους τους. Αντί να διαλέξει ο άνθρωπος την οδό του Θεού, διαλέγει το δρόμο του. Να τα κάνει όπως θέλει εκείνος. Και προκειμένου να τα αποφύγεις αυτό, τι πρέπει να κάνεις τον εαυτό σου? Να τον προσέξεις. Ο Παύλος λέει, κοιτάξτε τι λέει, Β' Κορινθίους 13:5. Λέει, εαυτούς εξετάζεται. Εξετάζετε τον εαυτό σας, λέει, αν είστε στην πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε. Τι θα πει να εξετάζεις τον εαυτό σου και να τον δοκιμάζεις? Σημαίνει ότι κάθε μέρα πρέπει να βάζεις το λόγο του Θεού και να τεστάρεις τον εαυτό σου. Να βάζεις τον εαυτό σου σε ένα τεστ. Γιατί, για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τι λέει. Ή δεν γνωρίζετε αυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα σας, εκτός εάν είστε αδόκιμοι κατά τι. Δηλαδή πρέπει να τσεκάρεις τον εαυτό σου που στέκεις, γιατί ο Κύριος είναι μέσα σου. Αυτός είναι. Δεν είσαι εσύ που θα κάνεις κουμάντο εσύ, να τα κάνεις όπως θέλεις εσύ, να πηγαίνεις όπως θες εσύ. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις. Αλλά αυτός ο οποίος θα το κάνει αυτό δεν είναι κομμάτι της νύμφης. Δεν θα είναι κομμάτι της νύμφης, γιατί το κομμάτι της νύμφης είναι αυτό το οποίο προσέχει τον εαυτό του για να ευαρεστήσει αυτόν τον οποίον, στον οποίο καλέστηκε να ζήσει. Αυτόν τον οποίον, αυτός τον οποίο τον εξαγόρασε. Προσέξτε, μας αγόρασε. Ξέρετε τι σημαίνει μας αγόρασε, αρφή? Τι σημαίνει ότι σε αγόρασε? Ότι ήσουν πουλημένος στην αμαρτία, ήσουν πουλημένος στο σκοτάδι και σε όλα τα επακόλουθά του, και ήρθε κάποιος, πλήρωσε για σένα, για να σε ελευθερώσει από αυτό που ήσουν δέσμιος, να σε κάνει δικό του και να ζεις πλέον εσύ για εκείνον. Αυτό σημαίνει. Και όλα αυτά τώρα ο Κύριος μας λέει να τα φυλάξουμε, να τα εκτελέσουμε και να προσέξουμε σφόδρα τους εαυτούς μας, ώστε να τον αγαπήσουμε. Να τον αγαπήσουμε. Ένα πράγμα. Όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Να φυλάξεις τον εαυτό σου, τον προσέξεις, σφόδρα, και να τον αγαπήσεις, τον Κύριο. Ένα. Και θέλω να δούμε λίγο σήμερα μία πτυχή από αυτά που ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε και να εκτελέσουμε. Μία πτυχή από όλα αυτά, γιατί το θέλημα του Θεού, αδερφοί, και ο λόγος του Θεού από μία έννοια είναι πολλά αυτά τα οποία μας ζητάει να κάνουμε, και το κάθε τι που μας ζητάει είναι, θα λέγαμε, το θέλημα του Θεού χτίζεται σαν μία αλυσίδα, κρίκος-κρίκος, και ο Κύριος μας καλεί σε όλο αυτό το θέλημα εμείς να είμαστε υπάκουοι. Δηλαδή, όπου κι αν σε τσεκάρει ο Κύριος, σε κάθε βήμα της ζωής σου, σε κάθε κατάσταση, σε κάθε απόφαση που είναι να κάνεις, τι να είσαι? Πιστός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πιστός. Ό,τι ο Κύριος σου λέει, σε αυτό να είσαι υπάκουος. Ναι και αμήν. Και διαβάζω τον Ισαΐα, κεφάλαιο 49, εδάφιο 1, ο προφήτης. Ακούσατε μου ενήσι και προσέξατε λαοί μακρινοί. Ο Κύριος με κάλεσε εκ κοιλίας, εκ των σπλάχνων της μητρός μου ανέφερε το όνομά μου. Εδώ τώρα, πρώτα απ' όλα, είναι μεσιανική προφητεία, αναφέρεται στο Χριστό, ο λόγος αυτός, αλλά επίσης αναφέρεται τόσο στον Ισραήλ, όσο και στον ιό τον Άρσεν. Του τέστη, σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Λέει, ο Κύριος μας κάλεσε από την κοιλία της μητέρας μας, από τα σπλάχνα της μητέρας σου, ο Κύριος σε ανέφερε με το όνομά Του. Και μόλις ο Κύριος σε καλεί με το όνομά σου, από τα σπλάχνα της μητέρας σου, που σε ξέρει, κάνει το επόμενο βήμα. Ποιο είναι? Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Τι λέει στο δεύτερο εδάφιο? Κοιτάξτε τι λέει. Και έκανε το στόμα μου σαν μάχαιρα οξία. Δηλαδή, το Πνεύμα του Θεού τι κάνει στον άνθρωπο μόλις τον καλέσει? Μάστε, όταν ο Κύριος κάλεσε τον προφήτη Ισαΐα και λέει ο Ισαΐας, βλέπει όραση τον Κύριο μέσα στο ναό και το κράσπεδο του ηματίου του, λέει, γέμισε το ναό, και μόλις βλέπει ο Κύριος τον Ισαΐα, τι λέει? Μάστε, ο ταλέπορος άνθρωπος εγώ, γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων. Και όταν λέμε ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικεί μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων, όταν ο άνθρωπος έχει ακάθαρτο σώμα, αυτό τι συνεπάγεται? Η καρδιά έχει θέμα. Η καρδιά έχει θέμα. Γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Γι' αυτό ο Κύριος, μόλις ο άνθρωπος τον γνωρίζει και έρχεται και ακούει το κάλεσμα, αμέσως ο Κύριος τι κάνει? Φτιάχνει το στόμα. Φτιάχνει το στόμα. Αμέσως ζητάει να σε καθαρίσει, να σε βγάλει από όλες τις συνήθειες τις παλιές και τον τρόπο της παλιάς έκφρασης, και ό,τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε τραβάει στο παλιό σύστημα του κόσμου, και να σε φέρει να σε ταυτίσει μαζί του. Και τι γίνεται? Απευθείας μόλις ο Ισαΐας λέει ότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ μέσα σε λαό ακαθάρτων χιλέων, στον Ισαΐα στο έκτο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο, απευθείας λέει, τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Πήρε το Σεραφείμ μία λαβίδα, γιατί μπορούσε να αγγίξει το κάρβουνο. Το κάρβουνο με τι έχει να κάνει το θυσιαστήριο, αδερφοί? Με κρίση. Με κρίση. Και είναι τόσο άγιος ο Κύριος που το Σεραφείμ δεν μπορούσε να πιάσει. Ποιος μπορεί να πιάσει το κάρβουνο, Ποιος μπορεί? Και πήρε τη λαβίδα και πιάνει ένα κάρβουνο και λέει, άγγιξε το στόμα του στο 7. Άγγιξε αυτόν στο στόμα. Και είπε, ιδού τούτο ίγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Αμέσως, βλέπετε, λέει ο Ιάκωβος, όποιος δεν φταίει σε λόγο, ούτως είναι τέλειος ανήρ. Και δεν αναφέρεται βέβαια μόνο στον άνδρα, αναφέρεται στον άνθρωπο. Και είναι τέλειος άνδρας όταν δεν φταίει σε λόγο, γιατί είπαμε, η καρδιά είναι καθαρή. Η καρδιά είναι καθαρή. Και ό,τι βγαίνει από την καρδιά σου, μετά, το οποίο εκφράζεται από το στόμα σου, θα είναι καθαρό. Και γι' αυτό το λόγο αγγίζει ο Κύριος το στόμα του Ισαΐα, το καθαρίζει, γιατί έχει ένα στόχο, αδερφοί. Έχει ένα στόχο. Και αμέσως αυτό που ο Κύριος επιθυμεί να κάνει με τον Ισαΐα, του το λέει. Φτιάξτε τι του λέει στο 8. και άκουσα τη φωνή του Κυρίου, λέγοντος, ποιον θα στείλω και ποιος θα υπάγει δια ημάς. Τότε είπα, ιδού εγώ απόστειλέμε. Δηλαδή, το θέλημα του Θεού ποιο είναι, μόλις καλέσει τον άνθρωπο και καθαρίσει το στόμα του. Μετά ο Κύριος τι λέει, ποιος θα πάει. Ποιος θα πάει. Αυτό λέει ο Κύριος. Ποιος θα πάει. Δεν λέει ποιος θα έρθει να κάτσει στην εκκλησία. Κάθε εβδομάδα. Αδερφοί, η εκκλησία η οποία είναι, και δεν αναφέρομαι, αναφέρομαι σε εμάς, έτσι. Εάν τα χρόνια περνάνε και είμαι εγώ εδώ και εσείς εκεί, το ίδιο πράγμα, απότυχε η εκκλησία. Το καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος θέλει να είμαστε εδώ για να εκπαιδευτούμε, για να κάνουμε αυτό που μας έστειλε, που είναι να πάμε όπου θέλει να πάμε. Όπου θέλει να καλέσουμε το λαό του, να μας χρησιμοποιήσει όλους για τη δόξα του. Δεν είναι η εκκλησία το να πηγαίνουμε να ερχόμαστε, και να είναι το ίδιο πράγμα συνέχεια. Ούτε να είμαστε ίδιοι άνθρωποι συνέχεια. Και να κάνουμε τα ίδια λάθη, να έχουμε τα ίδια προβλήματα, να παλεύουμε τις ίδιες καταστάσεις, με τις ίδιες συνήθειες, ενώ ο Κύριος σε θέλει να σε χρησιμοποιήσει. Ποιος θα πάει. Κάλεσε τους μαθητές. 3,5 χρόνια μαζί του. Τι έκαναν οι μαθητές. Εκπαίδευση. Για ποιο λόγο τους εκπαίδευε. Για ποιο λόγο ήταν εκεί, περνούσαν τις δυσκολίες που περνούσαν μαζί με τον Κύριο. Εντάξει, στο τέλος βέβαια έγινε φίλο και φτερό και ο Κύριος έμεινε μόνος του. Αλλά τα 3,5 αυτά χρόνια που ήταν μαζί, τους δίδασκε, τους εξηγούσε τις παραβολές, τους έλεγε την αλήθεια του Θεού, τους έδειχνε με το παράδειγμα της ζωής του, συνεχώς τους δίδασκε. Και λίγο πριν αναλυφθεί, τους λέει, διαβάζω το Λουκά κεφάλαιο 24, εδάφιο 44. Τους λέει, είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς, ότε ήμουν έτοιμε θυμών, ότι πρέπει να πληρωθούν πάντα τα γεγραμμένα στον νόμο του Μωυσέως και στους προφήτες και στους ψαλμούς περί εμού. Τότε διήνυξε αυτόν τον νου για να καταλάβουν τις γραφές και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον. Και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα. Αμήν. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Αλλά σταματάει εκεί, κοιτάξτε τι λέει στο 47. Και να κηρυχθεί στο όνομα αυτού μετάνια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη. Γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Ποιος ήταν ο στόχος, λέει. Ο στόχος τελικά είναι, τους άνοιξε το νου να καταλάβουν τις γραφές, να καταλάβουν το έργο το οποίο είχε να κάνει ο Μεσσίας, ώστε να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη. Δηλαδή η δουλειά της Εκκλησίας, η δουλειά του κάθε παιδιού του Θεού το οποίο σώζεται, ποια είναι? Να κηρύξει την μετάνοια και στο όνομα του Ιησού Χριστού και την άφεση των αμαρτιών στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πού? Παντού. Παντού. Βάλε όλα τα έθνη, βάλε όλο το Ρέθυμνο, όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο, όπου ο Κύριος θέλει να μας στείλει. Γι' αυτό είμαστε. Ηνωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ και λέει, «Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων». Δηλαδή τους λέει ο Κύριος, κοιτάξτε, ήσασταν μαζί μου όλο αυτό το καιρό, τώρα εσείς είστε οι μάρτυρες αυτών. Για ποιο λόγο? Ο μάρτυρας τι κάνει? Μαρτυρήσει. Να μαρτυρήσει. Εσείς δε είστε μάρτυρες τούτων. Και λέει στο 49, και ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσετε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Προσέξτε. Προκειμένου να κηρύξουν σε όλα τα έθνη, τους λέει, θα πάτε σε όλα τα έθνη να κηρύξετε, αρχίζει η ενωμένη σαν την Ιερουσαλήμ, αλλά δεν θα φύγετε ακόμα, μείνετε εδώ. Μείνετε. Για ποιο λόγο? Τι τους λέει? Εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Και λέει, τους λέει εδώ πέρα, εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου σε εσάς. Δηλαδή αυτή η επαγγελία του Πατέρα, τι είναι, πώς την ονομάζει, δύναμη εξύψους. Δύναμη εξύψους. Και μάλιστα λέει, μόλις έρθει αυτή η επαγγελία του Πατέρα επάνω σου, τι κάνεις αυτόματα, τι κάνεις, λέει, την τίνεσαι. Την τίνεσαι. Αυτή τη δύναμη την τίνεσαι και δεν είναι κάτι πλέον η επαγγελία του Πατρός η οποία είναι επάνω μας και την τεινόμαστε. Δεν είναι κάτι το οποίο τον τεινόμαστε, το γδυνόμαστε, τον τεινόμαστε, το γδυνόμαστε και ανάλογα πώς αισθανόμαστε κάνουμε. Τεινόμαστε τη δύναμη. Είναι η δύναμη σε πάνω μας. Το καταλαβαίνουμε. Και αυτή η δύναμη είναι η οποία μπορεί να αλλάξει τα πάντα και θα δούμε πώς θα άλλαξε. Βλέπετε, θα δούμε την εποχή αυτή που κήρυξαν οι μαθητές, δεν ήταν ο κόσμος σε αυτή την στην ευκολία την οποία έχουμε εμείς τώρα. Ούτε είχαν αμάξια να μετακινηθούν, ούτε είχαν τηλεοράσεις να διαφημιστούν, ούτε είχαν ίντερνετ να εξαπλώσουν το λόγο τους. Αλλά όμως τι έκαναν? Έκαναν τον Κύριο γνωστό σε όλο τον κόσμο. Γιατί κατάλαβαν αυτό που ο Κύριος τους είπε, η δύναμη αυτή με την οποία τους έντυσε. Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Αδερφοί, τι δεν αισθάνεσαι? Δηλαδή, όταν πω εγώ ότι εγώ δεν αισθάνομαι τη δύναμη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι σαν να ομολογήσει και να μαρτυρήσει ότι είσαι γυμνός. Ότι είσαι γυμνός. Και πείτε μου, θέλει κανείς από εμάς να ακούσει τον Κύριο να του λέει «Είσαι φτωχός και γυμνός»? Θέλει κανείς να το ακούσει αυτό? Σε ποιον το λέει ο Κύριος? Στη Λαοδίκαια του λέει. Τη Λαοδίκαια, και αυτοί αισθανόταν άλλα πράγματα. Κανείς δεν θέλει να του πει ο Κύριος ότι είναι γυμνός ή αυτό να πει στον Κύριο ότι Κύριε αισθάνομαι γυμνός. Και ρωτάω, θέλουμε να ζήσουμε μέσα στην αλήθεια του Θεού? Αυτή είναι η αλήθεια. Τι λέει? Όταν σε βάπτισε με το πνεύμα του, σε έντυσε με τη δύναμη. Με τη δύναμή του. Και αυτή τη δύναμη, με αυτή τη δύναμη σε έντυσε ο Κύριος για να κηρύξεις το Ευαγγέλιο του σε όλη την κτήση. Σε όλη την κτήση. Λέει στις πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο, λέει, αλλά θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Τι σου έδωσε ο Κύριος? Τι σου έδωσε? Δύναμη. Καταλαβαίνουμε. Δύναμη. Σε έντυσε με τη δύναμη. Και όταν βλέπει κάποιος, όταν σε βλέπει κάποιος, τι πρέπει να βλέπει? Τη δύναμη. Τη δύναμη. Και δεν θέλει να σε βλέπει και να λες, εγώ είμαι, το ξέρω τι είσαι. Και εγώ έτσι είμαι. Αλλά όταν στέκομαι για τον Κύριο και φανερώνω τον Κύριο, φανερώνω τη συμπεριφορά αυτή που ο Κύριος έχει, η οποία δεν γνωρίζει ήττα. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να, όταν ζοριστείς λίγο, να βάλεις το καπελάκι σου στραβά και να φύγεις. Πολύ εύκολο. Ο Μωυσής του ήταν εύκολο? Τι στο καλό θέλω εγώ με όλους αυτούς? Τι στο καλό θέλω εγώ με όλους αυτούς, οι οποίοι τους κουβαλάω στην πλάτη μου και ακούω και μου λένε και ό,τι μου λένε. Εγώ τους μιλάω για σένα, τους λέω την καθαρότητά σου, την αγιότητά σου και μόλις γυρίσω την πλάτη μου πορνεύουν. Και ο Κύριος του λέει, άσε με να τους εξαφανίσω δια μιας και από σένα θα κάνω λαό. Ο Μωυσής τι είπε? Όχι Κύριε, αυτός είναι ο λαός σου. Γιατί αγαπούσε το λαό. Και από αυτή την αγάπη υπηρετούσε. Όταν ο Κύριος εντύσει με τη δύναμη του, με το πνεύμα του, που το πνεύμα έχει μέσα όλες αυτές τις αρετές που ξέρουμε, βάλε όλες τις αρετές του πνεύματος, μετά θα κηρύξεις, όχι γιατί είναι καθήκον σου, όχι γιατί πρέπει να το κάνεις, για ποιο λόγο? Γιατί αγαπάς. Γιατί αγαπάς. Και σας λέω, εάν δεν, έλεγε κάποιος άνθρωπος του Θεού, εάν δεν ενδιαφέρεσαι για τη σωτηρία των ανθρώπων, σημαίνει ότι η σωτηρία σου έχει κάποιο πρόβλημα. Σημαίνει ότι η σωτηρία σου έχει κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Μωυσής ενδιαφερόταν για τη σωτηρία του λαού. Γι' αυτό και ο Κύριος ενδιαφερόταν για να σώσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό και οι Απόστολοι ενδιαφερόταν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και εμείς ενδιαφερόμαστε για το λαό του και για όλους τους ανθρώπους που είναι έξω, και ο Κύριος θέλει να τους σώσει. και τους λέει θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα είστε μάρτυρες. Και ο Κύριος φεύγει, γίνεται η ανάληψη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και περνάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Λέει, και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίως φερωμένου. Και γέμισε όλο τον οίκο που ήταν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός. Και κάθισαν επί ένα έκας των αυτών. Κοιτάξτε, έρχεται η φωτιά και τι καθαρίζει? Το στόμα τους. Το στόμα τους. Γιατί ο Κύριος δεν έκανε έτσι ώστε, ξέρω εγώ, να βαπτιζόμαστε με πνεύμα άλλου και να αλλάζει το χρώμα των ματιών μας. Ή να βγαίνουν από τα μάτια μας φωτιές. Αλλά ήρθε σαν φωτιά, λέει, πύρινη γλώσσα.
2: Αμήν.
1: Γλώσσα. Γιατί είχε να κάνει με το στόμα.
2: Αμήν.
1: Και καθαρίζει το στόμα και λέει στο 4, επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Και αμέσως μόλις γίνεται αυτό και ντύνονται τη δύναμη, μετά από αυτό τι ακολουθεί? Τι ακολουθεί μετά? Ήσαν, λέει, κατοικούνται στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος από τον ουρανό, και μαζεύτηκε το πλήθος μόλις άκουσε τις γλώσσες. Μαζεύεται το πλήθος, γιατί άκουγαν ο καθένας τους ανθρώπους να μιλάνε και να δοξάζουν τον Κύριο στη γλώσσα τους και εξεπλήττοντο. Και κάποιοι στο 12 εδάφιο, λέει, θαύμαζαν πάντες και απορούσαν και έλεγαν, τι σημαίνει αυτό? Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγαν ότι είναι μεστοί από γλυκίνο, μεθυσμένοι. Και είχαν ντυθεί τη δύναμη οι μαθητές και εξαιτίας ότι ντύθηκαν τη δύναμη, τι έγινε? Τι λέει στο 14? Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνή του και ελάλησε προς αυτούς.
2: Αμήν.
1: Σταθείς δε ο Πέτρος, ύψωσε τη φωνή του και ελάλησε προς αυτούς. Μόλις δίθηκε τη δύναμη, ύψωσε τη φωνή του και τους μίλησε. Ναι, αλλά αυτός λίγες μέρες πριν, προσέξτε, λίγες μέρες πριν, ο Πέτρος τι έκανε? Φοβότανε. Μα εγώ αυτόν τον είχα δει μέσα στην αυλή του αρχιερέα και αναθεμάτιζε τον εαυτό του, ότι δεν ήξερε τον Μεσσία. Αυτόν για τον οποίο μιλάει τώρα δεν τον ήξερε. Και φοβότανε μια δούλη, φοβόταν να μαρτυρήσει για αυτόν τον Κύριο που κηρύττει τώρα μπροστά σε μια δούλη. Φοβότανε. Και τώρα ποια είναι η διαφορά? Ντύθηκε τη δύναμη ο Πέτρος. Ντύθηκε τη δύναμη. Και στέκεται και κηρύττει μπροστά σε όλο το πλήθος. Και μαρτυρεί, και κοιτάξτε τι λέει στο 37. Στο 37 τι μαρτύρησε? Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθε σε κατάνοιξη καρδιά τους και είπαν στον Πέτρο και τους λοιπούς αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, θυμάστε ποιος τους είπε ότι πρέπει να κηρύξουν?
2: Μετάνια.
1: Μετάνια και άφεση στο όνομά του. Τι κηρύττει ο Πέτρος, τι τους λέει? Μετανοήσατε. Μετανοήσατε. Και ας βαπτιστεί ο κάθε ένας από εσάς στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Τι κήρυξε ο Πέτρος, αδελφοί? Μετάνια και άφεση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό ακριβώς που είπε ο Κύριος. Αν θες να δεις τι είναι αυτό που ο Κύριος σε καλεί να μιλήσεις στους ανθρώπους και δεν ξέρεις τι να πεις, πάρε το κήρυγμα του Πέτρου. Πάρε το κήρυγμα των μαθητών μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και δες. Κάνε μια σειρά να δεις τις ομοιότητες, να δεις ότι έβγαινε το ίδιο κήρυγμα, αυτό που ο Κύριος τους είπε. Μετάνια και άφεση αμαρτιών στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Οι άνθρωποι έξω οι οποίοι θα ακούσουν είναι αυτοί οι οποίοι θα δεχτούν ότι οι ίδιοι είναι αμαρτωλοί.
2: Αμήν.
1: Εάν ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι είναι αμαρτωλός, δεν έχει ανάγκη από σωτήρια. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα κακό, δεν είμαι αμαρτωλός. Αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να λέει, δεν έχω ανάγκη από σωτήρια. Εγώ ξέρετε τι τους λέω, γιατί έχω συναντήσει πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός, εσύ έπρεπε να πληρώσεις για τις αμαρτίες μας. Που δεν έχεις κάνει τίποτα, που είσαι αθώος. Ο άνθρωπος ο οποίος θα σωθεί είναι αυτός ο οποίος ξέρει ότι είναι αμαρτωλός και έχει ανάγκη να ακούσει την συγχώρηση, τη μετάνοια, την άφεση της αμαρτίας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αναρωτιόμαστε πώς θα σωθούν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, τι λέει στο 41. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού ευαπτίστησαν και προστέθηκαν εκείνη τη μέρα. Πόσες ψυχές? 3.000 ψυχές. Πείτε μου κάτι, μικροφωνική είχε ο Πέτρος. Ε? Είχε, ξέρω εγώ, ηχεία, μικρόφωνα, είχε ψήρες, πώς τις λένε αυτές, σαν αυτή που φοράω τώρα εγώ για να ακούγομαι. Είχε YouTube να παίζει το κήρυγμά του παντού. Είχε. Πόσοι άνθρωποι σώθηκαν. Γιατί. Γιατί ο Κύριος τον έντυσε με δύναμη. Και στάθηκε εκεί πέρα που πολλές φορές ο Κύριος μας καλεί να σταθούμε και να κηρύξουμε και εμείς τι κάνουμε. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 47 εδάφιο. Πράξεις Β 47. Σε μια μέρα 3.000 ψυχές. Δοξολογούνται στο Θεό και βρίσκονται σχάρη ενώπιον όλου του λαού οι μαθητές. Ο δε Κύριος προσέθεται κάθε μέρα στην εκκλησία του σωζωμένου. Κάθε μέρα. Γιατί? Γιατί η εκκλησία, ντυμένη με τη δύναμη, τι έκανε? Κήρυται. Μαρτυρούσε. Αυτό είναι το μυστικό, αδερφοί, για να σώσει ο Κύριος. Η ομολογία σου, η ομολογία μου, η μαρτυρία μας. Η μαρτυρία μας. Διαβάζω στο 5ο κεφάλαιο, στο 13. Κοιτάξτε τι λέει. Εκ δέτων λοιπόν ουδείς ετόλμα να προσκοληθείς αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλυνε αυτούς, το 14. Και προσετίθεντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρών τέ και γυναικών. Πόσοι? Πόσοι? Πλήθη. Πλήθη. Κάθε μέρα ο Κύριος πρόσθεται πλήθη. Να δούμε κι άλλο. Κοιτάξτε. Στο 3ο κεφάλαιο. Πάνε στο ναό. Ο Πέτρος με τον Ιωάννη. Πάνε για να προσευχθούν και βλέπουν το χολό. Ο οποίος ζητάει ελεημοσύνη

αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίνω, σήκω και περπάτα. Πείτε μου, αδερφοί, είναι κανείς από εμάς που να έχει ντυθεί μια διαφορετική δύναμη από αυτή που έχει ντυθεί ο Πέτρος ή 120? Είναι κανένας από εμάς που να έχει λάβει διαφορετικό πνεύμα? Ο Πέτρος και ο Παύλος όπου πήγε, τι είπε? Όπως λάβαμε εμείς το πνεύμα το Άγιο, το ίδιο πνεύμα που λάβαμε εμείς, το ίδιο ο Κύριος έδωσε και στα έθνη. Το ίδιο έδωσε σε όλους. Εδώ στις πράξεις του προηγούμενου κεφάλαιου λέει: μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκασος στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβετε το πνεύμα το Άγιο, είναι προς εσάς η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν. Όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Η επαγγελία αυτή της δύναμης είναι για όλους. Για όλους. Και του λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα και ο άνθρωπος τι κάνει? Πακούει. Και σηκώνεται όρθιος. Και λέει στο 11, και ενώ ο ιατρευτής χολός κρατούσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, συνέδραμε προς αυτούς πας ο λαός εις το άτι λεγωμένη Σολομόντος έκθαμβη. Μόλις καθώς βγαίνει ο Πέτρος, αυτό είναι το γεγονός, είναι αμέσως μετά που βαπτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο. Γεμάτος με δύναμη, σηκώνεται ο χολός, το βλέπουν οι άνθρωποι και μαζεύονται όλοι εκεί. Και ο Πέτρος τι κάνει? Πέτρο, Ιωάννη, πάμε να φύγουμε. Μας πάρουν χαμπάρι. Έτσι έκανε. Κοιτάξτε τι λέει. Αμέσως, στο 12. Ειδών δε ο Πέτρος, τι λέει, απεκρίθη προς το λαό, δηλαδή τι έκανε? Κήρυξε. Μαρτύρησε. Απεκρίθη προς το λαό. Άνδρες Ισραηλίτες, τι θαυμάζετε γι' αυτό? Ή ατενίζετε εις εμάς σαν να το κάναμε από την ίδια μας τη δύναμη ή τη δικιά μας ευσέβεια να περιπατεί αυτός, τους λέει. Και τι τους κηρύττει, αδερφοί? Κοιτάξτε τι λέει στο 19. Μετανοήσατε λοιπόν. Το ίδιο κήρυγμα. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να έλθωσει η κερία να ψυχείς από τις παρουσίες του Κυρίου και να αποστείλει τον προκεκυρημένο εις εσάς Ιησού Χριστό. Βλέπετε, οι μαθητές δεν φοβόταν να καλέσουν τους ανθρώπους σε μετάνοια. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Σήμερα εμείς είμαστε πιο πολύ, τα βρίσκουμε λίγο με το κοινωνικό Ευαγγέλιο, να μην στεναχωρήσουμε τον άνθρωπο. Μην το στεναχωρήσουμε. Ας το να πάει στην κόλαση ήσυχος. Να μην στεναχωρηθεί. Μην έχει θλίψη μέσα του. Ας το να πορνεύει. Ας το να μοιχεύει. Να μοιχεύει με τα μάτια του. Να λέει ψέματα. Να κάνει κάθε είδους αμαρτία. Ελεύθερα. Και αν το πεις, γιατί το πες? Ο Πέτρος και οι ματές έτσι έλεγαν. Ο Πέτρος τι έλεγε? Τι είπε στο μάγο? Ιέ του διαβόλου εχθρέ πάσης ραδιουργίας. Και ο άνθρωπος ζητούσε χειραγωγούς. Δεν τρεπόταν να μιλήσουν, γιατί ο Κύριος τους είχε ντύσει με δύναμη και δεν τους ένοιαζε τι θα μας πούνε τώρα οι άνθρωποι. Θα σας έχω πει, μια φορά μιλούσαμε για τον Κύριο στις Μέλαμπες και ήμασταν σε ένα τεράστιο καφενείο με κόσμο και οι άνθρωποι μιλούσαμε, ακούγανε και ήταν ένας εκεί μέσα ο οποίος ήταν ιός του διαβόλου, εχθρός πάσης ραδιουργίας, ήταν όλα μαζί. Και αυτός ήταν ένα αγκάθι, μπουρ, μπουρ, όλο, χαλούσε ό,τι δουλειά γινόταν. Και εγώ τώρα προσπαθούσα, καλέ μου άνθρωπε τα λοιπά, και εκεί που καθόμασταν ως από δίπλα, του λέει, διάβολε, εσύ που μιλάς από το στόμα του, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε δένω να μην ξαναμιλήσεις. Λέω εγώ από μέσα μου, πάει καλή μας ομολογία, τώρα θα τις φάμε και από πάνω. Σταμάτησε ο άνθρωπος. Σταμάτησε, δεν ξαναμίλησε. Οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν μέσα στο καφενείο, σαν να μην είχαν ακούσει τίποτα. Και συνεχίσαμε να τους κηρύττουμε, ενώ αυτός έκλεισε το στόμα του και δεν ξαναμίλησε. Αμήν. Δύναμη. Αμήν. Για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Επιστρέψατε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να έρθουν και ειρήνα ψυχής από την παρουσία του Κυρίου και να αποστείλει τον προκηρυγμένο εσάς Ιησού Χριστό. Και τι γίνεται, αδερφοί? Κοιτάξτε τι γίνεται στο πρώτο εδάφιο, στο τέταρτο κεφάλαιο. Ενώ δε αυτοί ελάλουν προς το λαό, ήρθαν επ' αυτούς οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι αγανακτούντες, διότι δίδασκαν το λαό και εκήρυτον δια του Ιησού την εκ νεκρών Ανάσταση και επέβαλαν επ' αυτούς τα σχήρας και έθεσαν υποφύλαξη έως την αύριον, διότι ήταν ήδη εσπέρα. Πολλοί δε των ακουσάντων το λόγο επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Δηλαδή αν βάλεις ότι εκτός στις 5.000 άνδρες ήταν και γυναίκες και παιδιά, πώς υπίστεψαν από αυτό το κήρυγμα?

0: Σκέψου τώρα και ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Και μπορεί από αυτό το κήρυγμα να πίστεψαν και 15.000 άνθρωποι. Χωρίς τηλεόραση, χωρίς YouTube, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς αφήσεις να καλέσουν τον κόσμο. Ποιος τον κάλεσε τον κόσμο? Ποιος τον κάλεσε? Η δύναμη. Η δύναμη τον κάλεσε τον κόσμο. Και εμείς σήμερα έχουμε τη δύναμη και όλες τις ανέσεις οι οποίες μας δίνουν το ελεύθερο για να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο έχουμε εμείς παραπάνω από ό,τι είχαν οι μαθητές? Τι έχουμε? Εμείς είμαστε πιο σοφοί. Πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη οδηγία. Εάν δεν καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος θα δεχτεί, δεν πρέπει να του μιλήσουμε. Και όταν θα πάμε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς θα πάμε, να μην τον στεναχωρήσουμε. Ο Κύριος τι είπε? Εάν τε ακούσωσε, εάν τε απειθήσωσε. Εάν τε ακούσωσε, εάν τε απειθήσωσε. Που σημαίνει τι? Ότι σε καλεί ο Κύριος να κηρύξεις το λόγο. Δεν λέει κανείς, αδερφή, να πάμε να πούμε ασοφίες. Αλλά δεν είναι ασοφία να πεις για την αγάπη του Χριστού, για το αίμα του Σταυρού, για την αμαρτία που έχει ο άνθρωπος, για την οποία σταυρώθηκε ο Κύριος για να τον σώσει από τον αιώνιο χαμό. Όταν ο άνθρωπος αντιληφθεί τι σημαίνει μία ψυχή να χαθεί αιώνια, αιώνια, μπορούμε να το καταλάβουμε, αδερφή? Τι σημαίνει να χαθεί μία ψυχή αιώνια? Όσο ζει ο άνθρωπος και ξημερώνει ο Θεός την ημέρα, σου δίνει ο Κύριος την ημέρα που ξημερώνει, σου δίνει νέο φως. Καμιά φορά μπορεί να ξυπνήσω το βράδυ και να έχω κάτι να με απασχολεί, να σκέφτομαι και μετά να κοιμηθώ πάλι και το πρωί που σηκώνομαι είναι σαν να είναι όλα καθαρά, είναι μια καινούρια μέρα. Αμήν. Όταν φύγει ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή, όλη η αμαρτία, όλο το φορτίο, οτιδήποτε μαυρίλα έχει στην ψυχή του, βάλτο δεν ξέρω πόσες φορές εις το άπειρο, για πάντα, χωρίς να ξαναδεί ποτέ φως. Και γι' αυτό ο Κύριος, αδερφοί, πέρασε ό,τι πέρασε. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει, θα σας ντύσω με δύναμη για να κηρύξετε το μήνυμα. Να κηρύξετε το μήνυμα. Λέει, έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Κάνε λίγο μπροστά σου τη σκηνή αυτή. Κάνε αυτή τη σκηνή μπροστά σου. Και κατάλαβε ότι το θέμα όλο είναι να καταλάβεις, να εννοήσεις ότι ο Κύριος έχει ντύσει με τη δύναμή του και πρέπει αυτή η δύναμη να την αφήσεις να φανεί. Γιατί όταν είσαι ντυμένος με τη δύναμη, ποιος φαίνεται, έρθει? Ο Κύριος φαίνεται. Ο Κύριος πάει, ο Κύριος ενεργεί, ο Κύριος θεραπεύει, ο Κύριος θα κάνει όλα. Εσύ είσαι εκεί παρόν, πρόθυμος, έχεις δώσει τον εαυτό σου, αλλά αυτός που τα κάνει είναι ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε. Δηλαδή, ήταν ο Πέτρος με τον Ιωάννη. Σκεφτείτε λίγο, εάν πάμε εμείς όσοι είμαστε εδώ απόψε και λείπουν και άτομα, να πάμε αναδιάδες έξω να κηρύξουμε. Και σε κάθε διάδα, σε κήρυγμα κάθε διάδας, να πιστέψουν 5.000 άντρες, συν γυναίκες, συν παιδιά. Εννοείται ότι στις 2-3 διάδες το ρέθινο έχει σωθεί.
1: Αμήν.
0: Έχει τελειώσει.
1: Αμήν.
0: Γι' αυτό, αδερφοί, βλέπετε, ο Κύριος τι μετράει? Ο Κύριος δεν μετράει το να είμαστε πολλοί. Με πόσους ξεκίνησε? 120 ήταν πάνω στο ανώγιο. 120. Και σώθηκα με το κήρυγμα του Πέτρου 3.000 ψυχές εκείνη τη μέρα. Και ο Κύριος άρχισε, λέει, να προσθέτει κάθε μέρα.
1: Αμήν.
0: Πλήθη.
1: Αμήν.
0: Πλήθη. Πλήθη. Αμήν. Βλέπεις, αυτό είναι το κήρυγμα. Όταν είσαι ντυμένος με τη δύναμη του Θεού, δεν σ' αφήνει ο Κύριος, δεν μας αφήνει μόνος σου, τα βοήθη τους, να μας πει, κοίτα, πήγαινε να μιλήσεις και ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Μας το λέει έτσι ο Κύριος. Γι' αυτό μας δίνει με τη δύναμη. Για να ξέρεις όταν πας εκεί, ότι στέκεσαι με εξουσία. Στέκεσαι με εξουσία. Όπως κήρυτο Κύριος, κανείς δεν μπορούσε να σταθεί εναντίον του και να τον κοροϊδέψει. Αυτοί οι οποίοι πήγαιναν να τον κοροϊδέψουν, πήγαιναν να του πάρουν λόγια, όπως αυτοί που στέλναν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τι έκαναν? Του έλεγαν μια κουβέντα, ο Κύριος τους απαντούσε. Θυμάστε, εσύ είσαι, με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά? Να δίνουμε δασμό στον Κέσαρα ή να μην δίνουμε? τι έκανε δύναμης. Θα σας ρωτήσω κι εγώ κάτι να μου πείτε. Το βάπτισμα του Ιωάννου, ο Ιωάννης ήταν από τον Θεό ή από ανθρώπους. Τι κάνανε. Βάζαν το κεφάλι κάτω και έφευγαν. Μπορούσε να τον πιάσει κανείς αδελφέ τον Κύριο. Μπορούσε. Κανένας. Φέρνε την μοιχευωμένη μπροστά του. Την πιάσαμε μοιχευωμένη. Και σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να λιθοβοληθεί. Κανένα πρόβλημα. Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος το λίθο. Και έφυγαν όλοι, λέει, αρχή σας, από τον ιερέων και από τον γραμματέων και των φαρισαίων και των εξαρχόντων. Οι πρώτοι ήταν αυτοί οι οποίοι έφυγαν. Μπορούσε κανείς να τα βάλει μαζί του. Ξέρεις ότι το ίδιο πνεύμα είναι μέσα σου, αμήν, ώστε κανείς να μην μπορεί να τα βάλει μαζί σου, αμήν, στο λόγο. Αμήν. Και το έχω με τη χάρη του αυτό σαν αρχή. Κανείς να μην μπορεί να τα βάλει μαζί μας όταν είμαστε εκεί έξω και φέρνουμε το μήνυμα του Κύριου. Γιατί, γιατί εκπροσωπούμε και αντιπροσωπεύουμε αρχή τον Βασιλέα των Βασιλέων. Τον Βασιλέα των Βασιλέων. Κοιτάξτε. Λέει στο Β4. Στο Β4 λέει αυτό που διαβάσαμε. Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλώσει ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα έδινε εις αυτούς να λαλώσει. Στο αρχαίο να δούμε. Λέει, και επλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα έδιδεν αποφθέγγεστε αυτής. Καθώς το Πνεύμα τους έδινε, λέει, να αποφθέγγονται. Κοιτάξτε τι λέει στο 14. Στο 14. Στο ίδιο. Σταθείς ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνή του, ελάλησε προς αυτούς, άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ και τα λοιπά και τα λοιπά. Κοιτάξτε τι λέει στο αρχαίο. Σταθείς δε ο Πέτρος συν τις 11, επήρε τη φωνή αυτού. Τι λέει. Και αποφθέγξα το αυτής. Η ίδια λέξη. Καθώς το Πνεύμα έδιδε σε αυτούς να αποφθέγκονται, λέει ότι ο Πέτρος ύψωσε τη φωνή του και απευθέγξα το αυτής. Η ίδια λέξη. Είναι ίδια το ίδιο πράγμα. Η ίδια δύναμη του κηρύγματος. Πώς κήρυτε δηλαδή ο Πέτρος. Δια του Πνεύματος. Η δύναμη αυτή που είχε ντυθεί το Πνεύμα το Άγιο, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι, το οποίο στάθηκε και κήρυξε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Και αυτό τι σημαίνει, αγίαζε τον εαυτό σου κάθε μέρα, γέμιζε κάθε μέρα με προσευχή, γέμιζε κάθε μέρα με το λόγο, κάθε μέρα. Διάβαζα λιγότερο από τα 9% στον κόσμο σήμερα χριστιανοί διαβάζουν το λόγο του Θεού κάθε μέρα. Λιγότερο από το 9%. Και εάν ρωτήσετε εμένα προσωπικά θα σας πω ότι και λιγότερο, πολύ χαμηλότερο ποσοστό, ίσως και κάτω από το 5% προσεύχεται στον Κύριο κάθε μέρα γονατιστό. Αλλά να σας πω κάτι, σας το έχω ξαναπεί αδερφοί, χριστιανοί χωρίς προσευχή και λόγο δεν είναι χριστιανοί. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Είμαστε χριστιανοί, μπορείς να είσαι χριστιανοί, χριστιανός, θα ονομαζόμαστε χριστιανοί της φακής, οι λεγόμενοι, έτσι, γιατί δεν υπάρχει δύναμη, δεν υπάρχει δύναμη όταν δεν γονατίζεις κάθε μέρα να ανοίγεις την καρδιά σου και να σας πω κάτι, η δύναμη της εκκλησίας είναι στην προσευχή και εκεί πρέπει να είναι περισσότερη εκκλησία παρά τώρα, αν μπορούσαμε να το πούμε. Στην προσευχή πρέπει να είμαστε περισσότεροι, εάν είναι να συγκρίνεις. Γιατί εκεί φαίνεται η δύναμη της Εκκλησίας. Εκεί φαίνεται η δύναμη. Το να ενώσεις την καρδιά σου, να ζητήσεις τον Κύριο, ώστε να γίνει το θέλημά Του μέσα στη ζωή σου και μέσα σε όλο τον κόσμο και ό,τι άλλο ο Κύριος έχει να κάνει. Μέσα σου θα το κάνει στην προσευχή. Γι' αυτό λέει, αυτή είναι η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Και δεν θα ερχόμαστε στην Εκκλησία και θα είμαστε, ίσα-ίσα. Να πρέπει να ψάλουμε για να ανέβουμε λίγο, να ακούσουμε το λόγο. Ή γιατί αν δεν ψάλουμε ή αν δεν ακούσουμε, ερχόμαστε άδειοι και φεύγουμε μετά στο τέλος συνάδρες γεμάτοι. Όχι, οι συναθροίς δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο Κύριος θέλει να μπαίνουν, να έρχονται οι άνθρωποι και μόλις μπαίνουν στην πόρτα να τους αγγίζει ο Κύριος. Συναθροίσεις, αν έχετε διαβάσει ποτέ για μία αδερφή την Κάθριν Κούλμαν, στις συναθροίσεις της, ήταν άνθρωποι που μπαίνανε μέσα, με το που μπαίνανε μέσα από την αίθουσα πέφταν κάτω. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε τη βιογραφία της μετά, λέει πήγα και λέω εγώ δεν θα πέσω κάτω, θα μείνω εκεί ακούνητος. Δεν πρόκειται να πέσω, αυτά που κάνουν αυτοί είναι κοροϊδία. Και λέει στεκόμουν και περνάει η αδερφή από δίπλα μου και βρέθη, ανοίγω τα μάτια μου και ήμουν κάτω από το πιάνο. Η δύναμη του πνεύματος, αδερφή, δεν είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι να λέμε, ήταν η αδερφή αυτή η οποία είχε τέτοια δύναμη. Δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο στο ότι καταλαβαίνει αυτό που ο Κύριος τον κάλεσε, αλλά η ίδια δύναμη ο Κύριος την έχει δώσει σε όλους μας. Το καταλαβαίνουμε. Δεν θέλει ο Θεός να είναι ένας αστέρας εκεί και ένας αστέρας μετά από 30 χρόνια και από 50 χρόνια και όλοι να λέμε ο τάδε που ήταν έτσι, ο τάδε που ήταν αλλιώς. Ο Κύριος θέλει όλη η Εκκλησία. Όλη η Εκκλησία. Να είμαστε έτσι. Και αυτό γίνεται, μπορεί να γίνει μόνο όταν πυρωνόμαστε με το Πνεύμα του Θεού κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και προσέξτε, όταν ο Παύλος λέει πληρούστε Πνεύμα του Αγίου κάθε μέρα. Τι σχήμα του λόγου είναι? Προστακτική. Μας διατάζει να πληρωνόμαστε. Δεν σου λέει, εγώ σε προτρέπω, αν θέλεις, να πληρώνεσαι. Και άμα πληρώνεσαι μια μέρα, την άλλη, άμα κάτι δεν προλάβεις, δεν πειράζει. Λέει, πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Μας διατάζει. Μας διατάζει. Αμήν. Πάμε λίγο πίσω στον Ισαΐα, στο 49, που ξεκινήσαμε. Ισαΐα 49. Από το πρώτο εδάφιο. Πάμε στο 2. Λέει, και έκανε το στόμα μου ως μάχαιρα οξία. Υπό τη σκιά της χειρός αυτού με έκρυψε και με έκανε σαν βέλος εκλεκτό και στη φαρέτρα αυτού με έκρυψε. Λέει, μας έκανε ο Κύριος σαν βέλος εκλεκτό. Στο κείμενο λέει, καθαρό βέλος, γυαλισμένο, ακονισμένο. Για ποιο λόγο ο Κύριος σε κάνει ακονισμένο βέλος? Γιατί θέλει να σε χρησιμοποιήσει για να συντρίψει τα έργα του διαβόλου, να συντρίψει τη βασιλεία του σκότους. Γι' αυτό το λόγο. Και διαβάζω λίγο πιο κάτω, στο 5. Τώρα λοιπόν, λέει ο Κύριος, ο πλάσας με εκχυλίας δούλων αυτού, για να επαναφέρω τον Ιακώβ προς αυτόν και για να συναχθεί προς αυτόν ο Ισραήλ και θέλω δοξαστεί στους οφθαλμούς του Κυρίου και ο Θεός μου θέλει είστε η δύναμή μου. Και είπε, μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις τις φυλές του Ιακώβ, να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θέλω προσέτη σε δώσει φως εις τα έθνη για να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτος της γης. Και είπαμε είναι μεσιανική προφητεία, αλλά μιλάει και για όλο τον λαό Ισραήλ, μιλάει και για τον ιό τον Άρσε. Ο Κύριος μας κάλεσε για να μας κάνει φως στα έθνη, αδερφοί. Φως στα έθνη. Θυμάστε όταν ρώτησαν, γιατί ο κάθε ένας που ο Κύριος τον κάλεσε ήρθε να κάνει αυτή τη δουλειά, ρωτάνε τον Ιωάννη, τον ρώτησα, εσύ ποιος είσαι, ποιος είσαι? Ο Ιωάννης τι είπε? Προφήτης είμαι. Τι είπε, θυμάστε? Εγώ είμαι φωνή βοώντος στην έρημο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείες κάμετε τα στρίβους του Θεού ημών. Και όταν λέει φωνή βοώντος εν τη ερήμο, τι λέτε, πώς λέτε να κήρυτε το Ιωάννης? Όταν λέει φωνή βοώντος στην έρημο. Έλατε να σας πω. Έλατε να σας πω κάτι. Αλλά μην μας ακούσει και κανείς και μας παρεξηγήσει. Κήρυτε ο Ιωάννης. Φωνή βοώντος. Βοούσε ο Ιωάννης. Βοούσε. Σαν να λέμε, έπαιρνε τηλεβόα. Και άνοιγε το στόμα του και βοούσε. Τι βοούσε? Κήρυτε. Ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Ετοιμάστε τις καρδιά σας. Τις καρδιά σας, λέει, γεννήματα εχειδών. Ποιος σας έδειξε να επιστρέψετε από τη μέλουσα οργή? Τι έκανε, τον ένοιαζε? Αλλά βλέπουμε ότι πάνε οι μαθητές μετά, όταν στέλνονται στα έθνη να υπηρετήσουν και βρίσκουν ανθρώπους οι οποίοι ήταν πιστοί στον Κύριο, έχοντας ακούσει μόνο το κήρυγμα του Ιωάννη. και έχοντας βαπτιστεί μόνο στο βάπτισμα του Ιωάννη. Γιατί? Γιατί ο Ιωάννης στάθηκε και κήρυξε και δεν τον ένιεξε. Δεν τον ένιεξε. Τώρα ο Κύριος έχει, αδερφοί, εμάς. Έχει εμάς. Σήκωσε, σε κάθε γενιά ο Κύριος έχει κάποιον. Ε? Σήκωσε τον Ηλία. Και τώρα μας, είμαστε εμείς εδώ με το πνεύμα του Ηλία.
1: Αμήν.
0: Η δουλειά του Ηλία ποια ήταν? Επιστρέψει τις καρδίες ανθρώπων στον Κύριο. Η πρώτη δουλειά που έκανε ο Ηλίας ποια ήταν? Όταν κάλεσε το λαό στο Κάρμιλο. Το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο. Γιατί προκειμένου ο Θεός να κάνει τη δουλειά του πρέπει να βρει ένα θυσιαστήριο. Αλλά όχι άδειο θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο πρέπει να έχει απάνω θυσία. Προκειμένου να κατέβει φωτιά. Και η θυσία δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Ευχάριστο είναι όταν είναι το άλλο η θυσία. Ε? Όταν καίγεται ο άλλος πάνω στη θυσία, είναι ευχάριστο. Εσύ πας σπίτι σου, κλείνεις την πόρτα σου και όλα καλά. Ε? Αλλά όταν είσαι εσύ που πρέπει να... Εκτός εάν εσύ δεν θέλεις. Αν εσύ δεν θέλεις, ο Κύριος βλέπετε, σου λέει όποιος θέλει. Αν δεν θέλεις, τι να κάνουμε. Με το ζόρι. Σε αντίθεση με το διάβολο, ο οποίος τι κάνει, παραβιάζει. Γι' αυτό βλέπετε, ο Κύριος επεμβαίνει όπου οι άνθρωποι θέλουν. Όπου οι άνθρωποι θέλουν. Εκεί ο Κύριος επεμβαίνει. Γι' αυτό επεμβαίνει στις ζωές των παιδιών του και γι' αυτό ο Κύριος θέλει να προσευχόμαστε ώστε να μπορέσει να επέμβει όπου μπορεί να επέμβει. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Κύριος τι κάνει? Και περιμένει ο Κύριος τώρα να στηθεί το θυσιαστήριο και να μπει επάνω η θυσία. Να παραδώσουμε τους εαυτούς μας, ώστε να πούμε ακριβώς αυτό το οποίο είπε ο Ιησούς του Ναβί. Προσέξτε να φυλάξετε και να εκτελέσετε πάντα τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Πάντα τα γεγραμμένα στο βιβλίο. Αυτό είναι το μυστικό μας, αδελφοί. Το μυστικό του λαού του Θεού για να νικήσει μέχρι τέλους είναι το να φυλάξει και να εκτελέσει αυτά τα οποία είναι γεγραμμένα στο βιβλίο. Θυμάστε, ο Ιησούς του Ναβί τους είπε, όταν θα τα φυλάτετε αυτά, ο ένας από εσάς θα εκδιώκει χιλίους και ο Κύριος θα πολεμάει εμπροστέν σας. Και αυτό ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Θέλουμε, αδελφοί? Ας ευχηθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Νικέ μας σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε, σε λατρεύουμε και σε δοξάζουμε, Κύριε. Πατέρα ουράνιε, εσύ η αλήθεια η οδός, και στο πρόσωπό σου έχουμε βρει την χαρά, την ειρήνη και την ελπίδα, Κύριε. Οδήγησέ μας Ιησού μας σε ανώτερα πνευματικά επίπεδα, σε κατακτήσεις, να κατακτήσουμε κάθε έδαφος το οποίο πρέπει να κατακτηθεί. Χρήσε και ευλόγησε το λόγο σου. Χρήσε τα ότα την καρδιά μας στο Αγίο μου, Κύριε. Και έλα με δύναμη να μας υπηρετήσεις μέσα από το λόγο σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε υψώνουμε και σε δοξάζουμε και λέμε αμήν. Θα ήθελα να διαβάσουμε ως αρχή από τον Ισαΐα στο 26 από το 1 έως το 6 εδάφιο. Βιβλίο λοιπόν του Ισαΐα 26, 1 έως 6. Εν εκείνη τη ημέρα το άσμα τούτο θέλει ψαλθεί εν γη Ιούδα. Εκείνη την ημέρα αυτό το άσμα θα το ψάλουν στην γη του Ιούδα. Και η σημερινή γη του Ιούδα ποια είναι, αδελφοί? Η Εκκλησία του Κυρίου. Έχουμε πόλην οχυράν. Τι λέει ο λόγος? Έχουμε πόλη οχυρωμένη. Σωτηρίαν θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και προτυχισμάτων. Τα τύχη μας, η προστασία μας και φύλαξής μας είναι ο Κύριος, ο Θεός. Ανοίξατε τα σπήλας και θέλει έλθει το δίκαιο έθνος, το φυλάτων την αλήθεια. Πρέπει να φυλάττουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή που εκφράζει μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θέλεις φυλάξει, ακούστε προσεκτικά, θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε χαρή. Όποιος επιστηρίζεται στον Κύριο και έχει το θάρρος του στο πρόσωπό του, θα έχει από τον Κύριο τέλεια ειρήνη. Σαρείτε επί τον Κύριο πάντοτε, διότι εν Κυρίω τον Θεό είναι αιώνιος δύναμης. Διότι ταπεινώνει τους κατοικούντας εν υψηλής, γκρυμνίζει την υψηλήν πόλη, γκρυμνίζει αυτήν έως εδάφους, καταβάλει αυτήν έως χώματος, οπούς θέλει καταπατήσει αυτήν οι πόδες του φτωχού, τα βήματα του ενδεούς. Ο Θεός ειδικεύεται στο να κατακτά τα αδύνατα. Εάν μπορούμε να αντεπεξερχόμαστε στα πάντα μέσα στη ζωή μας, τότε δεν έχουμε ανάγκη τον Κύριο. Αλλά επειδή η ζωή μας έχει προβλήματα, έχει καταστάσεις δύσκολες που εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, είτε πνευματικές είτε φυσικές, χρειαζόμαστε κατά πάντα στο οτιδήποτε σταθερά και συνέχεια την χάρη το έλεος και την βοήθεια του Θεού. Η ζωή μας πολλές φορές έχει ποταμούς, βροχές, δυσκολίες. Η ζωή μας κάποιες φορές έχει έναν Ιορδάνη, έχει μία Ιεριχώ, έχει προκλήσεις άγνωστες και φοβερά εμπόδια, μία αρρώστια, ένα οικογενειακό πρόβλημα, μία οικονομική δυσκολία, μία πνευματική κατάσταση που δυσαρεστεί τον άνθρωπο και τον κουράζει. Ένα δύσκολο άτομο, ένας δύσκολος άνθρωπος στην ζωή μας. Όλες αυτές οι προκλήσεις είναι μέσα στην ζωή την οποία ζούμε, όπως και άλλες πολλές. Και υπάρχουν περιόδοι που είμαστε στην πεδιάδα. Υπάρχουν όμως περιόδοι που μπροστά μας έχουμε τον Ιορδάνη και αμέσως μετά την Ιεριχώ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι την ώρα που είμαστε στην πεδιάδα της ανάπαυσης να αντιμετωπίσουμε τόσο τον Ιορδάνη όσο και την Ιεριχώ. Αλλά ποτέ μόνοι μας. Πάντοτε μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πριν πολλά χρόνια ένας Ιεραπόστολος πήγε στην Αφρική, ο Λίβινγκστον. Πριν πολλές δεκαετίες. Από όσον θυμάμαι αδελφοί, ήταν γιατρός και παράλληλα πήγε να κηρύξει το Λόγο του Θεού σε αφρικανικές χώρες. Και αυτός ο άνθρωπος είπε, χωρίς τον Ιησού πουθενά. Χωρίς τον Ιησού δεν πάω πουθενά, με τον Ιησού παντού. Όταν λοιπόν έχουμε τον Κύριο στη ζωή μας, πρέπει να κάνουμε τους πολέμους για να κατακτήσουμε τα όσα ο Κύριος θέλει να κατακτήσουμε. Έχουμε εδάφη μπροστά μας να κατακτήσουμε. Και δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε τον πόλεμο της κατάκτησης. Ο Ιησούς τον Ναβί, όταν μπήκε στην γη της υποσχέσεως με την δεύτερη γενεά, να σταμάτησε, συνεχώς πολεμούσε, κατακτούσε ώστε αυτή η γη να μοιραστεί στις 12 φυλές του Ισραήλ. Άρα για να λάβουμε την κληρονομία μας, τι πρέπει να κάνουμε? Να πολεμήσουμε και να κατακτήσουμε. Κάθε μέρα είναι η μέρα πολέμου. Κάθε ημέρα ο πολεμιστής του Κυρίου στέκεται στο πεδίο της μάχης. Στέκεται στο πεδίο της κατάκτησης. Έχει όραση. Έχει προσευχή, ώστε ο Θεός να οδηγεί. Και παράλληλα, είναι σε θέση με την χάρη και την βοήθεια του Θεού να περνάει τον Ιορδάνη και να ρίχνει κάτω τα τείχη της Ιεριχώ. Ιησούς του Ναβί 3 έως 8. Και προσέταξαν τον λαό λέγοντες, όταν δείτε την κιβωτό της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτες, βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπο σας και υπάγει ο πίσω αυτής. Ακούστε, πλην ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης έως 2000 πηχών κατά το μέτρον. Μην πλησιάσετε εις αυτήν. Μην πλησιάσετε εις αυτήν. Για να γνωρίζετε την οδόν την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσει την οδόν ταύτη χθες και προχθές. Και είπε ο Ιησούς προς τον λαό, καθαριστείτε, διότι αύριον θέλει κάμι ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Και είπε ο Ιησούς προς τους ιερείς λέγον, σηκώσατε την κιβωτόν της Διαθήκης και προπορεύεστε έμπροσθεν του λαού. Και σήκωσαν την κιβωτό της Διαθήκης και πορεύονται έμπροσθεν του λαού. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, εν τη ημέρα ταύτη αρχίζω να σε μεγαλύνω ενώπιον παντός του Ισραήλ, για να γνωρίσω συν ότι καθώς ήμην μετά του Μωυσέως θέλω είστε και μετά σου. Συ λοιπόν πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντες την κιβωτό της Διαθήκης λέγον, όταν φτάσετε εις το χείλος του ύδατος του Ιορδάνη θέλετε σταθεί εν το Ιορδάνη. Όταν οι στρατιώτες του Ιησού του Ναβί, ο Ισραήλ, η δεύτερη γενιά, ήταν να περάσουν τον Ιορδάνη ποταμό, πήραν μία εντολή να είναι σε μία απόσταση από την κιβωτό της Διαθήκης, να περπατάνε μπροστά, να είναι οι ιερείς με την κιβωτό, έχοντας στόχο να πάνε στον Ιορδάνη και να περάσουν αυτόν. Ο Ιορδάνης εκείνη την εποχή ήταν φουσκωμένος. Τα νερά έτρεχαν με πολύ μεγάλη ορμή. Και αν ήθελαν οι άνθρωποι αυτοί να περάσουν ανθρωπίνως τον Ιορδάνη ποταμό, θα πληγόντουσαν όλοι. Αλλά όταν ο Θεός δίνει μια οδηγία και ο άνθρωπος την ακολουθεί πιστά και ταπεινά, και αφού ο άνθρωπος κάνει το δικό του μέρος, ο Κύριος κάνει το υπερφυσικό. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να καθαριστούν, η κιβωτός να πάει μπροστά με τους ιερείς και οι υπόλοιποι να τα ακολουθούν σε κάποια μέτρα. Και ο Θεός θα έκανε τα υπόλοιπα. Οι άνθρωποι όμως έπρεπε να κάνουν αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε ποιο είναι το δικό μας μέρος και να το κάνουμε, ώστε μετά να αφήνουμε στον Θεό το υπερφυσικό. Ο Θεός δεν αρέσκεται να κάνει αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς με την χάρη του και αυτά. Αρέσκεται με την χάρη του να κάνει αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς, το μικρό μέρος τέλος πάντων, ώστε εκείνος να κάνει το υπερφυσικό, το αδύνατο για τον άνθρωπο. Και πρέπει το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατακτήσουμε, το πρώτο πράγμα, ξέρετε ποιο είναι? Οι ανασφάλειές μας, οι ανησυχίες μας και οι φόβοι μας. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τον πόλεμο που κάνουμε αν αρχικώς δεν έχουμε νικήσει τους φόβους μας. Δεν έχουμε νικήσει τις ανασφάλειές μας. Δεν έχουμε νικήσει τις ανησυχίες μας. Τα ερωτηματικά τα οποία πλανώνται μέσα στην ψυχή και το κεφάλι μας καθημερινά και μας βασανίζουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρέπει να αφήσουμε τον Θεό περισσότερο να έλθει μέσα στην καρδιά και τη ζωή μας. Να έχουμε καθαρή οδηγία. Να κάνουμε το δικό μας μέρος με προσευχή και πίστη. Και να αφήσουμε εκείνον να κάνει τα υπόλοιπα. Ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει στην οποιαδήποτε κατάσταση της ζωής μας. Επειδή μπορεί και θέλει. Επειδή αρέσκεται να βοηθά τα παιδιά του. Θυμάστε τον Ηλία. Το είπαμε πρόσφατα το παράδειγμα. Όταν πεινούσε, έστειλε κόρακες να τον ταΐσουν. Τι να πρωτοθυμηθούμε, αδελφοί, μέσα από την γραφή. Τους τρεις παιδες που τους φύλαξε όταν τους έβαλαν σε εκείνο το καμίνι με την φωτιά. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τι να πρωτοπούμε μάλλον. Τον Δανιήλ με τα λιοντάρια. Τόσα πρόσωπα, τόσες καταστάσεις και ο Κύριος ήταν εκεί. Γιατί ο Θεός μας, αδελφοί, ούτε φοβισμένος είναι, ούτε συγχυσμένος. Έχει την απόλυτη εξουσία στο οτιδήποτε. Και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Να μάθουμε να τον ακολουθούμε. Να μάθουμε να ακούμε την φωνή του. Να περιμένουμε την οδηγία του. Ώστε με ασφάλεια μέσα στην καρδιά να κατανικούμε τους φόβους, γιατί ο φόβος συντρίβει την πίστη. Ο φόβος είναι ο εχθρός της πίστης. Και η δύναμη που νικάει τον φόβο, ξέρετε ποια είναι? Η πίστη μας. Η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Βιβλίο του Ισαΐα 43:1-2. Βιβλίο του Ισαΐα 43:1-2. Και τώρα ούτω λέγει Κύριος ο Δημιουργός σου Ιακώβ, το πλάστη σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Ποιος διαβαίνει από ύδατα αυτή τη στιγμή? Ποιος περνάει ποταμούς? Ποιος βλέπει την φωτιά στη ζωή του? Ακούστε τι λέει ο Κύριος στο παρακάτω εδάφιο. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε. Και όταν δια των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καεί, ουδέ θέλει εξαφθεί η φλόξ επί σε. Ο Κύριος περιμένει να ακολουθήσουμε το πνεύμα του, την οδηγία του, μέχρι το σημείο που θα αρχίσει εκείνος να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Και αυτό θέλει εμπιστοσύνη και πίστη. Θα δούμε πολλές φορές το ποτάμι μπροστά μας. Θα το δούμε φουσκωμένο να τρέχει. Αλλά τότε είναι που πρέπει να σταθούμε ντυμένοι την πανοπλία του Θεού και να καταπολεμήσουμε ό,τι έχει σηκώσει η ζωή ή ο διάβολος. Τότε πρέπει να σταθούμε ζωσμένοι με την αλήθεια και την δόξα του Θεού, το χρήσμα του Θεού, και να καταδικήσουμε τα ψέματα του σατανά στο μυαλό μας. Τότε πρέπει να σταθούμε, αδελφοί, στο ύψος της δόξας του Κυρίου, για να μπορέσουμε να συντρίψουμε τη σάρκα που έρχεται να νικήσει το πνεύμα μας και να μας βάλει σε δεσμά φόβων. Και σίγουρα, αδελφοί, επειδή το έχουμε ζήσει και το διαβάζουμε και μέσα από το λόγο ή το έχουμε δει και σε ζωές αδελφών, ο Κύριος επιτρέπει πολλές φορές η κατάσταση να φτάσει στα άκρα. Όταν λέω στα άκρα, εννοώ στα άκρα. Ένα βήμα και ο άνθρωπος πέφτει στη χαράδρα, στον γκρεμό. Αλλά τότε είναι που ο Κύριος έρχεται να κάνει την έκβαση. Όταν όλα είναι τόσο ανθρωπίνως, απελπισμένα και δυσάρεστα. Στίβαξε το νερό τότε επί Ιησού του Ναβί περίπου 32 χιλιόμετρα βορειότερα. Το νερό σταμάτησε 32 χιλιόμετρα μακριά από τους Ισραηλίτες, ώστε να περάσει ο Ισραήλ, να περάσουν τα ζώα τους, τα επάρχοντά τους, οι οικογένειές τους. Ο Ιορδάνης είναι τύπος του θανάτου. Είναι τύπος του βαπτίσματος. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ξέρετε που βαπτίστηκε? Σε αυτό σημείο. Σε αυτό το σημείο βαπτίστηκε και ο Κύριός μας, στο ίδιο σημείο που πέρασε η Κιβωτός. Και μάλιστα, ο Ιησούς του Ναβί έκτισε δύο αναμνηστικές στήλες. Μία στην ξηρά και μία μέσα στα νερά, που συμβολίζουν τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Ήταν στήλες ενθύμησης. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κατακτήσουμε και να συντρίψουμε, αδελφοί, είναι η φόβη μας. Γιατί οι φόβοι αναιρούν το έργο του Θεού και τον εμποδίζουν να έρθει να κάνει μεγαλύτερα και περισσότερα στην ζωή μας. Μην φοβού, μόνον πίστευε. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Και αυτό θέλει να δει ως πρώτο βήμα κατάκτησης, για να πάμε μετά στα επόμενα δύο. Διαβάζω. Ιησούς του Ναβί 5 από το 2 έως το 9 εδάφιο. Ιησούς του Ναβί 5 κεφάλαιο, εδάφια 2 έως 9. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού. Πέρασαν λοιπόν οι Ισραηλίτες το ποτάμι που σταμάτησε, μπήκαν στην επιθυμητή γη, αλλά προτού ξεκινήσουν τους κατακτητικούς πολέμους έπρεπε να κάνουν κάποιες εργασίες. Και διαβάζουν. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού: «Κάμε σε αυτόν λιχίνας μαχαίρας κοπτεράς και περίτε με εκ Δευτέρου τους Ιούς Ισραήλ». Και έκαμε ο Ιησούς εις εαυτόν λιχίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των Ακροβιστιών. Και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομήν είναι ότι πας ο λαός εξεθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά πάντες οι άντρες του πολέμου απέθαναν εντι ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός εξελθών ή το περιτετμημένος. Πας δε ο λαός ως της εγεννήθη εντι ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου δεν είχε περιτμηθεί. Διότι 40 έτη περίρχοντο οι Ισραήλ εντι ερήμο, εωσού ετελεύτησαν πας ο λαός οι άνδρες του πολέμου, οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου, επειδή δεν υπάκουσαν εις την φωνή του Κυρίου, προς τους οποίους ο Κύριος όμωσεν ότι δεν θέλει αφήσει αυτούς να είδωσει την γη την οποία όμωσεν ο Κύριος προς τους πατέρες αυτών, ότι θέλει δώσει σε εμάς γη ρέουσαν γάλα και μέλι. Αντί δε τούτο αντικατέστησε τους Ιούς αυτών, τους οποίους ο Ιησούς περιέτε με, διότι σαν απερίτμητοι επειδή δεν είχαν περιτέμει αυτούς καθοδόν. Και αφού ετελείωσαν περιτέμνοντας πάντα το λαό, εκάσυντο εις τους τόπους αυτών εν το στρατοπέδο εωσού ιατρεύθησαν. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ταύτην την ημέρα αφαίρεσα θυμών των οδυνηρισμών της Αιγύπτου, για τούτο ονομάστη ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως της σήμερα. Προτού ξεκινήσει τους πολέμους, οι Ισραηλίτες έκαναν πνευματικές εργασίες. Έκαναν περιτομή και Πάσχα. Ετοιμάστηκαν, καθαρίστηκαν και άρχισαν να κατακτούν τα εδάφη τα οποία ο Κύριος τους είχε δώσει. Η περιτομή ήταν το σημείο της Διαθήκης του Θεού με τον Ισραήλ. Τα παιδιά τους δεν είχαν περιτμηθεί μέσα στην έρημο και κατά συνέπεια δεν είχαν Διαθήκη κοινωνίας με τον Θεό. Μπορεί να τους επέτρεπε ο Θεός να είναι μέσα στην έρημο, έτσι, αλλά τώρα ο Θεός δεν θα ανεχόταν άλλο αυτή την κατάσταση. Τώρα πια δεν κάνουμε περιτομή στο σώμα μας, κάνουμε περιτομή στην καρδιά μας. Και ο Κύριος είναι έτοιμος να κυνηγεί μέσα στο έθνος μας, μέσα στην επιτόπια εκκλησία. Αλλά τι ζητάει? Πρώτον, να νικήσουμε τους φόβους μας, να διώξουμε την απιστία, και δεύτερον, να είμαστε σε καθαριότητα και αγιασμό. Η επιφανειακή συνηθισμένη εκκλησία δεν θα μπορέσει να φέρει τίποτε εις πέρας τα συνηθισμένα, τα τυπικά, δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο του Θεού. Ο Θεός θέλει πρώτα να μας συντρίψει, να μας θεραπεύσει, να είμαστε τελείως αδύναμοι μπροστά στους εχθρούς μας χωρίς Αυτόν, ώστε Εκείνος να κάνει τα θαυμαστά Του και τα μεγαλεία Του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προς Κολοσσαίς 3, 5 έως 11. Προς Κολοσσαίς 3, 5 έως 11. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμία κακή και την πλειονεξίαν ή τη σύνεδο λατρεία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας, εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ ότε ζήτεν αυτής. Τώρα όμως, ακούστε σας παρακαλώ, τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα οργή, θυμών, κακίαν, βλαστημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μην λέτε ψέματα σε άλλους, αφού απεκδίθητε τον παλαιό άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού και εντίθετε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Ας διαβάσουμε μέχρι το 11, όπου δεν είναι Έλληνας και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση, αλληλούια, είναι ο Χριστός. Ο Κύριος ήθελε οι Ισραηλίτες να είναι καθαροί. Και τους έβαλε εκ νέου να κάνουν περιτομή, δείγμα ότι το κόψιμο της ακροβιστίας στο σώμα τους θα επιδείκνει στη σφαίρα του πνεύματος μία πνευματική εσωτερική αλλαγή. Ο Κύριος θέλει να διαλεχτεί με τις αμαρτίες μας, τις κρυφές, μικρές, αλλά σημαντικές στα μάτια του αμαρτίες του λαού του. Και έρχεται προσωπικά στον καθένα από εμάς να κάνει μια προσωπική επίσκεψη ώστε να καθαρίσει το κάθε του παιδί που θα εξητήσει καθαρισμό και περισσότερο αγιασμό στη ζωή του. Γιατί ο Κύριος για να εργαστεί θέλει από τα παιδιά του κάποια δεδομένα. Υπάρχουν κάποιοι πνευματικοί όροι θα μπορούσα να πω. Ο φόβος είναι απιστία. Χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να ευαριστεί στον Θεό. Θυμάστε τι λέει στην προς Εβραίους στο 11ο κεφάλαιο. Χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να ευαριστεί στον Θεό. Και μόνο αυτός που πιστεύει λαμβάνει τη μισθαποδοσία της πίστης του από τον Κύριο. Άρα ο Κύριος για να γίνει μισθαποδότης τι πρέπει να δει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά? Πίστη. Και ο φόβος συντρίβει την πίστη. Άρα πώς θα έρθει η μισθαποδοσία του Θεού σε έναν άνθρωπο που δεν έχει πίστη? Άρα ώστε να έχουμε πίστη, να συντρίβουμε τους φόβους μας, να είμαστε καθαροί ώστε να μην υπάρχει εμπόδιο κοινωνίας μαζί του, να μην μπορεί ο κατήγορος να μας κατηγορήσει και να εμποδίσει τον Κύριο να έρθει να μας ευλογήσει, είτε ως εκκλησία είτε προσωπικά. Όταν δίνουμε τόπο στον εχθρό και στέκεται μπροστά στην παρουσία του και μας κατηγορεί, ο Κύριος, καθώς είναι δίκαιος, αδυνατεί να ανοίξει περισσότερο τους ουρανούς επάνω μας. Και ο Κύριος τους εκπαίδευε τους Ισραηλιτές τότε. Τους πήγε στο φουσκωμένο ποτάμι. Τους πήγε εκεί για να κατανικήσουν τους φόβους τους και μετά τους έβαλε να κάνουν περιτομή, δείγμα ότι ήθελε να είναι άγιοι και καθαροί. Και μας επιτρέπει καταστάσεις. Γιατί? Για να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε. Να μάθουμε να κατανικούμε τους φόβους μας. Να ξέρουμε ότι καθώς θα έχουμε μπροστά μας τον Ιορδάνη, ο Κύριος θα τον σταματήσει. Και μετά τι ζητάει ο Κύριος? Καθαριότητα, αγιασμό και μια προσωπική άγια κοινωνία και σχέση με εκείνον. Μια σχέση αφιερώσεως. Μια αληθινή σχέση

0: που ο πιστός θα προσφέρει τη ζωή του στον Κύριο. Με αγάπη και σεβασμό, με προσευχή, με δύναμη και όχι τυπολατρικά. Και όχι καθώς ο πιστός θα έχει κάποιες στιγμές ενθουσιασμού. Διώξτε τον ενθουσιασμό, αδελφοί, και βάλτε ωριμότητα. Ο ενθουσιασμός είναι καλός για να ξεκινήσουμε. Αλλά πολλές φορές, αν ο ενθουσιασμός δεν γίνει πίστη και δύναμη, σβήνει, χάνεται και ξαναγυρνάμε στα ίδια, στα μάταια, στα χτεσινά. Άρα, ως αρχή είναι καλός ενθουσιασμός, αλλά μετά πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο εμπιστοσύνης, βεβαιότητας, δύναμης και πίστης προς τον Κύριο. Και ο Κύριος ζητάει από την Εκκλησία να είναι στον αγιασμό του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος. Ακούσατε τα όσα διαβάσαμε πριν λίγο? Να μην υπάρχει οργή, θυμός, ασχρολογία. Να μην υπάρχει κατάκριση, δολιότητα, αλλά ένα καθαρό στόμα, γιατί όλα όσα εξέρχονται από το στόμα αυτό θα είναι μέσα από ένα καθαρό πνεύμα. Άγιες πράξεις, συγχωρητικότητα, υπομονή, ώστε να πάμε στο επόμενο, το τελικό βήμα, το τρίτο βήμα που επιθυμούμε όλοι ως άνθρωποι, είτε στα πνευματικά είτε στα φυσικά δρόμενα αυτής της ζωής. Γιατί αφού θα έχουμε κατακτήσει τους φόβους μας και θα έχουμε κατακτήσει και το σαρκικό άνθρωπο, αμέσως μετά ξέρετε τι θα κατακτήσουμε? Τους εχθρούς μας. Θα τους συντρίψουμε. Ιησούς του Ναβί 6, 2 έως 5 εδάφιο. Όλα έχουν μία τάξη και μία σειρά στον Κύριο, αδελφοί. Δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τους εχθρούς μας αν πρώτα δεν κατακτήσουμε τους φόβους μας και δεν κατασυντρίψουμε το σαρκικό μας σε αυτό. Πολλοί χριστιανοί σήμερα πάνε στον τρίτο, στην τρίτη κατάκτηση, στο τρίτο βήμα. Κατευθείαν να συντρίψουμε τους εχθρούς μας και δυστυχώς χάνουν τον πόλεμο, γιατί δεν έχουν κάνει πρώτα τα βήματα που λέγονται συντριβή κάθε φόβου και συντριβή της σάρκας. Ώστε μετά να πάμε και στο τρίτο βήμα, στην τρίτη κατάκτηση, που είναι να κατασυντρίψουμε και να κατακτήσουμε τους εχθρούς μας και να ανοίξει κάθε κλειστή θύρα μπροστά μας, να ανοίξει κάθε ευλογία του Κυρίου, να ανοίξουν ουρανοί και να βρέξει, να σταλάξει κάθε ευλογία και χάρη του Θεού επάνω μας. Και διαβάζουμε στον Ναβί 6:2-5. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ιδού, παρέδωκα στην χείραν σου την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής και τους δυνατούς εν ισχύ. Τι λέει? Παρέδωσα. Παρέδωσα. Έχει τελειώσει το έργο, αδελφοί. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Το έργο του Θεού έχει ολοκληρωθεί και τελειώσει. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Πότε? Στον σταυρό της δόξας του Κυρίου.
1: Αμήν.
0: Στην Ανάσταση και στην ευλογία του Κυρίου. Και θέλετε περιέλθει την πόλη, πάντες οι άντρες του πολέμου, κύκλο της πόλεως, άπαξ. Ούτω θέλεις κάμνη 6 μέρες. Για 6 μέρες θα γυρνούσαν γύρω από την πόλη, από την Ιεριχώ, 6 μέρες, μία φορά. Και 7 ιερείς θέλουν συμβαστάζει, έμπροστε τη σκευωτού 7 σάλπιγγες κερατίνας. Και την 7η μέρα θέλετε περιέλθει την πόλη 7 της. Και η ιερείς θέλουση σαλπίζει μετά σάλπιγγας. Και όταν σαλπίσωση με την κερατίνη επεκτείνοντες, καθώς ακούσατε τον ήχο της σάλπιγγος, πάσο ο λαός θέλει να αλλάξει μέγαν αλλαγμών και θέλει καταπέσει το τείχος της πόλεως εαυτό και ο λαός θέλει να βγει έκαστος κατενόπιον αυτού. Την 7η μέρα θα έκαναν 7 κύκλους. Σύνολον 13 κύκλους. Όταν κατανικήσουμε τους φόβους και είμαστε στον αγιασμό, ο Κύριος θα μας δίνει όραση και θα βλέπουμε τους εχθρούς μας νικημένους και κατακτημένους. Θα βλέπουμε ψυχές να σώζονται μέσα στην όραση της πίστης. Τα προβλήματά μας να λύνονται μέσα στην όραση της πίστης. Γιατί αυτό που θα έχουμε ως όραση, καθώς θα είναι πίστη στον Θεό, είναι μια πραγματικότητα και θα το δούμε στην φυσική σφαίρα σύντομα μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος είπε στον Ιησού τον Ναβί, «Ιδού, παρέδωκα εις την χείρα σου την Ιεριχώ». Πρέπει να θεωρούμε το κάθε πρόβλημά μας κερδισμένο, νικημένο και τελειωμένο. Αμήν. Το κάθε πρόβλημα το βλέπουμε νικημένο, συντετριμένο, τελειωμένο, κερδισμένο μέσα στην σφαίρα του Πνεύματος, ώστε για τις πίστεως να το δούμε και στην φυσική σφαίρα. Εάν ο Ιησούς του Ναβί είχε μέσα στην καρδιά του σκέψεις ή συναισθήματα όπως να κάνουμε σκάλες για να μπούμε μέσα από τα τείχη, να περάσουμε από πάνω, να κάνουμε τούνελ, να ρίξουμε τις πύλες, ή αν ερχόντουσαν άνθρωποι και του λέγανε καλύτερα να κάνουμε πολιορκία ώστε να πεθάνω από την πείνα, να τους ανατινάξουμε τέλος πάντων, να κάνουμε κάτι δεν ξέρω και εγώ τι. Τότε ο Κύριος δεν θα ενεργούσε το παραμικρό. Αλλά ο Ιησούς του Ναβί στάθηκε με πίστη. Εμπιστεύτηκε τον Θεό που του είπε τι να κάνει. Απλά ο λαός, οι ιερείς και οι πολεμιστές να περιπατήσουν 7 ημέρες, σύνολο 13 φορές. Ψαλμός 118, 1-12. Θα διαβάσουμε από το 1 έως το 12 εδάφιο. Δοξολογεί τον Κύριο, διότι είναι αγαθός. Σας παρακαλώ, ακούστε λόγια. Ας τα βάλουμε στην καρδιά μας. Δοξολογεί τον Κύριο, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο Ισραήλ, ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Μπορούμε να το πούμε. Μπορούμε να το πούμε. Το έλεος του Θεού μένει στον αιώνα. Το έλεος του Θεού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη. Ακούστε λόγια. Ακούστε λόγια. Εν θλίψη επεκαλές τον Κύριο. Ο Κύριος με επίκουσε. Δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού. Δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού. Μεταξύ των βοηθούντων με. Και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιον να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρρεί άνθρωπον. Κάλλιον να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρρεί υπάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πάνε και τα χώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλει κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Πρέπει να έχουμε όραση και προσευχή. Όραση πίστης και προσευχή. Να έχουμε και τα νικήσει τους φόβους και τη σάρκα. Και να έχουμε όραση πίστης και προσευχή. Γιατί αυτό που κάνει η προσευχή, η συνεχόμενη προσευχή που είναι γεμάτη συνέπεια και πίστη, είναι να ταρακουνεί συνθέμελα την σφαίρα του πνεύματος και να βάσει λειτουργία τους πνευματικούς μηχανισμούς του Κυρίου. Η ημέρα της νίκης, της απελευθέρωσης και του θριάμβου θα έρθει. Εάν κατακτήσουμε τους φόβους μας, ακολουθούμε την οδηγία του Πνεύματος του Θεού, κατακτήσουμε την σάρκα, αφήσουμε τον Θεό να διαλεχτεί με τις κρυφές μας αμαρτίες και με τα λατώματά μας, τότε θα κατακτήσουμε τους εχθρούς μας με την συνεχή προσευχή μας και την υπακοή μας στον Θεό.
1: Αμήν.
0: Και μιλάω τόσο στην σφαίρα του Πνεύματος όσο αδελφοί και στην φυσική σφαίρα. Θα δούμε την κάρπαθα να σώζεται.
1: Αμήν.
0: Τα άπιστα μέλη των οικογενειών να σώζονται.
1: Αμήν.
0: Η Ελλάδα μας θα σωθεί.
1: Αμήν.
0: Τα έθνη του κόσμου.
1: Αμήν.
0: Θα σωθούν.
1: Αμήν.
0: Θα συντριφτεί η θρησκεία, η αμαρτία, κάθε βαβυλωνιακή ψευδοειδασκαλία, δαιμονική, κάθε δαιμονικό θρήσκευμα. Θα συντριφτεί η παράδοση των ανθρώπων, η τυπολατρία, ο νομικισμός. Και σίγουρα, αδελφοί, θα δούμε και να ανοίγονται θύρες ευλογίας στα οικονομικά μας, στα παιδιά μας, στο γάμο μας, στο σπίτι μας, δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό, αδελφέ μου, γι' αυτό, αδελφοί μου, στάσου περιεζωσμένος την πανοπλία του Θεού. Καταπολέμησε κάθε επίθεση του διαβόλου. Στάσου στο μέτρο της πίστης. Νίκησε τη σάρκα. Μην επιτρέψεις τον διάβολο να σε νικήσει με τον φόβο. Και νίκησε κάθε σου εχθρό στο όνομα του Κυρίου σου Χριστού. Ας σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir wollen lesen aus dem Markus Evangelium aus dem vierten Kapitel.
2: Το Ευαγγέλιο του Μάρκου, το κεφάλαιο Δέλτα.
1: Vers 35 bis 41.
2: 35 έως 41. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα, όταν έγινε νεσπέρα, ας διέλθομεν εις το πέρας. Και αφήσαντες τον όχλον, παραλαμβάνουσι αυτόν ως ήτο εν το πλοίο. Και άλλα δε πλοιάρια ήταν μετ' αυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος. Και τα κύματα εισέβαλαν εις το πλοίο, ώστε αυτό ήδη εγεμίζετο. Και αυτός ήτο επί της πρίμνης, κοιμόμενος επί το προσκέφαλον. Και εξυπνίζουσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλει ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα, ησύχασον. Και έπαυσεν ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη. Και φοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγαν προς αλλήλους, τι λοιπόν είναι ούτως, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν εις αυτόν.
1: Αμήν. Eine Frage.
2: Μια ερώτηση.
1: Was wollen wir sein?
2: Τι θέλουμε?
1: Wollen wir kleine Vögel sein?
2: Θέλουμε να είμαστε ένα μικρό πουλάκι?
1: Die immer gefüttert werden und gefüttert werden und gefüttert werden.
2: Συνέχεια το θρέφουμε και το θρέφουμε και το θρέφουμε.
1: Oder wollen wir Adler sein?
2: Ή θέλουμε να γίνουμε αιτή.
1: Wollen wir Babys sein?
2: Θέλουμε να είμαστε μωρά.
1: Oder wollen wir Kämpfer Gottes sein?
2: Ή θέλουμε να γίνουμε στρατιώτες του Κυρίου.
1: Das ist die Frage.
2: Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Und dieselbe mussten die Jünger lernen.
2: Και το ίδιο πράγμα έπρεπε να το μάθουν και οι μαθητές.
1: Erwachsen zu werden.
2: Έπρεπε να μάθουν να γίνουν όριμοι.
1: Und deswegen benutzt Jesus diese Situation. Er nimmt sie mit hinein in diese Situation.
2: Ο Ιησούς μεταχειρίζεται αυτή την περίπτωση και μπαίνει σε αυτό το θέμα.
1: Die Jünger hatten sowas vorher noch nie erlebt.
2: Οι μαθητές δεν είχαν ως τώρα κάτι τέτοιο ζήσει.
1: Sie hatten noch nie eine Sturm Erlebnis gehabt.
2: Δεν είχαν μια εμπειρία μιας τέτοιας καταιγίδας.
1: Solche Erfahrungen hatten sie noch nie gehabt.
2: Δεν είχαν φτάσει στο σημείο να πάρουν την εμπειρία
1: μιας τέτοιας τρικυμίας. Bis Jesus sagte,
2: μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος τους είπε,
1: ich möchte euch trainieren,
2: θέλω να σας εκπαιδεύσω,
1: damit ihr selbstständig werdet,
2: για να γίνετε ανεξάρτητοι.
1: Und jetzt lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren.
2: Και τώρα πάμε στην άλλη μεριά της λίμνης.
1: Geschwister, manchmal stoßen auch wir,
2: αδέρφια, μερικές φορές και εμείς προσκόπτουμε,
1: wenn wir in unserem Leben wichtige Entscheidungen zu treffen haben,
2: όταν έχουμε να αποφασίσουμε για πάρα πολύ βασικά θέματα,
1: auf großen Widerstand,
2: και προσκόπτουμε πάνω σε μεγάλη αντίσταση.
1: Für Paulus wurden Türen geöffnet durch den Heiligen Geist.
2: Για τον Παύλο ανοίξανε πύλες μέσα από το Πνεύμα το Άγιο.
1: Aber es gab auch immer wieder Gegner, die ihm entgegenstanden.
2: Αλλά υπήρχαν πάντοτε αντίθετοι που το αντιστεκόντουσαν σε αυτόν.
1: Gegner, mit denen er kämpfen musste. Geistliche Gegner, mit denen er kämpfen musste.
2: Πνευματικοί εχθροί προς τους οποίους έπρεπε να αντισταθεί και να πολεμήσει.
1: Jesus sagt zu seinen Jüngern,
2: και τότε ο Ιησούς λέει στους μαθητές,
1: wir fahren am Abend hinüber.
2: Πάμε το βράδυ απέναντι πέραν.
1: Warum werden manchmal solche Dinge betont am Abend? Es würde doch reichen, wir fahren hinüber ans andere Ufer.
2: Γιατί μερικά πράγματα τονίζονται ότι το βράδυ να πάμε στην άλλη όχθη?
1: Der Abend ist ein Zeichen.
2: Το βράδυ είναι ένα σημείο, ένα δείγμα,
1: dass wir bald in einen dunklen Moment hineinkommen würden.
2: Ότι άμεσα θα μπούμε σε μια στιγμή χρονική σκοτεινή.
1: Der Abend ist noch nicht die Nacht.
2: Το απόγευμα δεν είναι ακριβώς η νύχτα.
1: Und bevor wieder Tageslicht kommt, müssen wir durch dunkle Zeiten hindurchgehen.
2: Και έτσι είναι. Πριν έρθει το φως της ημέρας, περνάμε μέσα από το σκότος.
1: Und wir sind jetzt in der Zeit des Abends.
2: Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς στο χρόνο του απογεύματος.
1: Wir gehen hinein, in die Nacht.
2: Μπαίνουμε σιγά σιγά στη νύχτα.
1: Wir gehen hinein in große Herausforderungen als Gemeinde Jesu Christi.
2: Μπαίνουμε άμεσα σε μεγάλες απαιτήσεις για την Εκκλησία του Κυρίου.
1: Geschwister, die Zeit des Abends geht vorbei.
2: Ο χρόνος που είναι ακόμα απόγευμα, βραδάκι, πέρασε.
1: Wir sehen überall auf der Welt, was passiert.
2: Βλέπουμε παντού σε όλο τον κόσμο τι συμβαίνει.
1: Der Krieg in der Ukraine.
2: Πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Jetzt mit Israel.
2: Τώρα με το Ισραήλ.
1: Überall gibt es Konflikte, gibt es Schwierigkeiten.
2: Παντού υπάρχουν δυσκολίες, παντού συγκρούσεις.
1: Die Wirtschaft geht runter.
2: Η οικονομία υποβαθμίζεται.
1: Es wird Nacht werden.
2: Θα έρθει νύχτα.
1: Und deswegen hat Gott seine Jünger vorbereitet.
2: Γι' αυτό ο Κύριος προετοίμασε τους
1: μαθητές. Und ihnen etwas gegeben, damit sie bestehen können.
2: Και τους έδωσε κάτι ώστε να μπορέσουν να αντέξουν.
1: Und genauso möchte Gott uns etwas geben, damit wir bestehen können.
2: Ο Κύριος θέλει να μας δώσει κάτι ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε.
1: Und wir müssen lernen, wieder zu kämpfen.
2: Και πρέπει να μάθουμε ξανά να πολεμάμε.
1: Wir Christen, ich sag bewusst, wir Christen,
2: εμείς οι Χριστιανοί,
1: wir sind zu verwöhnt.
2: Είμαστε πολύ κακομαθημένοι, πολύ μαθακοί.
1: Wir sind leidenscheu geworden.
2: Δεν θέλουμε να υποφέρουμε καθόλου.
1: Alle wollen nur Friede, Freude.
2: Θέλουμε όλη τη χαρά, την ελευθερία.
1: Ein bisschen singen, ein bisschen tanzen.
2: Λίγο να χορεύουμε, λίγο να τραγουδάμε.
1: Und alles ist gut, Herr.
2: Και όλα είναι καλά, Κύριε.
1: Hoffentlich bleibt das so.
2: Ja, ό,τι ωραία που είναι.
1: Dieser Wunschgedanke.
2: Αυτές είναι
1: es wird nicht so bleiben.
2: Επιθυμίες μας, αλλά δεν μπορεί να παραμείνει έτσι.
1: Wenn ich nur daran denke, all die Gesetze, die in der EU vorbereitet sind.
2: Και μόνο εάν σκέφτομαι τους νόμους και τις διατάξεις που προετοιμάζονται στην Ενωμένη Ευρώπη.
1: Es wird Nacht werden, Geschwister.
2: Αδέρφια, έρχεται νύχτα.
1: Und wir müssen erwachsen werden.
2: Και πρέπει να οριμάσουμε.
1: Wir müssen Kämpfer werden wieder neu.
2: Πρέπει ξανά να γίνουμε πολεμιστές.
1: Die aufstehen und sagen.
2: Να σηκωθούμε και να πούμε.
1: Wir stehen auf der Seite Gottes.
2: Παραμένουμε δίπλα στη θέση του Κυρίου.
1: Und wir sind geboren zum Siegen.
2: Και γεννηθήκαμε για να νικήσουμε.
1: Amen. Wir sind geboren, auf Schlangen und Skorpione zu treten.
2: Έχουμε γεννηθεί να πατάμε επί σεώφες και σκορπιούς.
1: Wir sind doch Schafe mitten unter den Wölfen.
2: Είμαστε πρόβατα ανάμεσα σε λύκους.
1: Und Gott hat uns etwas gegeben, damit wir bestehen können.
2: Και ο Κύριος μας έχει δώσει κάτι ώστε να μπορούμε να αντέξουμε.
1: Damit wir siegreich sein können.
2: Για να μπορούμε να είμαστε νικηφόροι.
1: Die Jünger waren nicht vorbereitet auf das, was kommen wird.
2: Οι μαθητές δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτό που επρόκειτο να έρθει.
1: Waren nicht vorbereitet auf solch eine Art der Situation, die vor ihnen stand.
2: Δεν είχαν προετοιμαστεί για ένα τέτοιο είδος κατάστασης. Γιατί δεν το είχαν ζήσει ως τότε.
1: Und genau so.
2: Και ακριβώς έτσι.
1: Leider.
2: Δυστυχώς,
1: viele Kinder Gottes nicht vorbereitet auf das, was kommen wird.
2: Πάρα πολλά παιδιά του Κυρίου δεν είναι προετοιμασμένα για αυτό που έρχεται.
1: Wir werden einen Sturm erleben.
2: Αδέρφια, θα ζήσουμε μία τρικυμία.
1: Wisst ihr?
2: Ξέρετε?
1: Der Feind ist losgelassen.
2: Ο εχθρός είναι ελεύθερος, κυκλοφορεί ελεύθερα.
1: Und wir Christen denken,
2: και εμείς οι Χριστιανοί
1: πιστεύουμε, wir sind auf der Insel der Glückseligkeit.
2: Και εμείς βρισκόμαστε σε ένα νησί όπου υπάρχει μόνο ευτυχία.
1: Ich höre manchmal,
2: ακούω πολλές φορές,
1: der Herr wird bald kommen.
2: Α, ο Κύριος θα έρθει γρήγορα.
1: In 5 Jahren vielleicht wird der Herr kommen.
2: Ja, σε 5 χρόνια.
1: Aber ich sag dir eine frohe Botschaft.
2: Αλλά έχω ένα χαρούμενο μήνυμα.
1: Der Herr wird noch nicht kommen.
2: Ο Κύριος δεν θα έρθει.
1: Wenn ich meine Bibel lese,
2: όταν διαβάζω τη Γραφή,
1: dann sehe ich, dass einiges passieren wird, bis der Herr kommt.
2: Ότι ορισμένα πράγματα θα συμβούν πριν να έρθει ο Κύριος.
1: Der Herr wird uns trainieren in der Zeit, in der wir sind, wenn wir in die Nacht hineinkommen.
2: Ο Κύριος πρόκειται να μας εκπαιδεύσει αυτή την περίοδο εν ώψη του ερχομού της νύχτας.
1: Die Jünger haben gedacht, wow, Jesus, wir fahren ans andere Ufer.
2: Oh, έτσι, οι μαθητές χαρούμενοι ήταν, oh, τι ωραία, ein θα schöner, πάμε με τον Κύριο, με το πλοίο απέναντι.
1: Ein schöner Ausflug.
2: Ήταν ένα, μια ωραία εκδρομή.
1: Mit Jesus im Boot ans andere Ufer.
2: Ο Κύριος πάνω στο πλοιάριο και εμείς.
1: Ein schöner Abend.
2: Τι ωραία που θα περάσουμε αυτό το μέρος.
1: Oh, wir werden Spaß haben mit Jesus.
2: Ja, θα έχουμε μεγάλη χαρά, θα περάσουμε, θα διασκεδάσουμε.
1: Aber da steht geschrieben, und
2: γραμμένο,
1: siehe, es erhob sich ein gewaltiger Sturm.
2: Και είναι γραμμένο ότι και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλαν στο πλοίο, ώστε αυτό ήδη γεμίζεται.
1: So dass das Boot von den Wellen zugedeckt wurde.
2: Έτσι ώστε σκεπάστηκε από, echt, τα, από τα κύματα το πλοίο.
1: Echt hart, oder? Echt schwer.
2: Πολύ δύσκολο, ε?
1: Kein Urlaub.
2: Δεν ήταν διακοπές.
1: Keine Party am Schiff.
2: Δεν ήταν Party πάνω στο καράβι.
1: Auf einmal stehen die Wellen auf.
2: Ξαφνικά έρχονται τα κύματα.
1: Gehen gegen das Boot, wo Jesus und die Jünger waren.
2: Και χτυπάνε ακριβώς εκεί που ήταν οι μαθητές και ο Ιησούς.
1: Dämonische Mächte versuchen, dieses Boot unterzugehen zu lassen.
2: Δυνάμεις δαιμονικές έρχονται και επιχειρούν να βουλιάξουν το πλοίο.
1: Wisst ihr, was der Herr Jesus zu uns sagt? Lasst euer Herz nicht beunruhigen.
2: Δέστε όμως τι είπε ο Κύριος. Μην ανησυχεί η καρδιά σας.
1: Ναι, πάστε.
2: Μην ανησυχεί η καρδιά σας.
1: Warum?
2: Γιατί τους το είπα αυτό.
1: Wir sind auf der Seite eines Gottes, dem nichts unmöglich ist.
2: Γιατί είμαστε με τη μεριά ενός Θεού, στον οποίον τίποτε δεν είναι αδύνατο.
1: Amen. Wir sind auf der Seite eines Gottes, dem nichts unmöglich ist.
2: Είμαστε με έναν Θεό, με έναν Κύριο, στον οποίο τα πάντα είναι δυνατά.
1: Aber da wird unser Glaube herausgefordert.
2: Αλλά πρέπει να βγει από μέσα μας πίστη.
1: Was machst du, wenn auf einmal Wellen kommen in dein Leben?
2: Τι κάνεις όταν έρχονται κύματα στη ζωή σου?
1: Was machst du, wenn es auf einmal Abend und Nacht wird in deinem Leben?
2: Τι κάνεις όταν ξαφνικά στη ζωή σου έρχεται βραδάκι και μετά νύχτα?
1: Wenn Schwierigkeiten kommen?
2: Όταν έρχονται οι δυσκολίες?
1: Wenn Krankheit kommt?
2: Όταν έρχεται η ασθένεια?
1: Wenn in der Familie auf einmal Probleme sind?
2: Όταν μέσα στην οικογένειά σου υπάρχουν προβλήματα?
1: Was machst du dann?
2: Τι κάνεις εκείνη τη στιγμή?
1: Ziehst du dich zurück?
2: Υποχωρείς?
1: Oder hast du gelernt, dem zu widerstehen und zu vertrauen, diesem allmächtigen Gott?
2: Έχεις μάθει να αντιστέκεσαι και να εμπιστεύεσαι τον πατοδύναμο Θεό.
1: Unser Gott vermag alles.
2: Ο Κύριος μας δικαιούται και μπορεί τα πάντα.
1: Jesus hat geschlafen. Interessant.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Ιησούς κοιμόταν.
1: Wie kann Jesus schlafen?
2: Ήταν εκεί και κοιμόταν.
1: Wisst ihr, warum das Jesus geschlafen
2: hat? Γιατί κοιμόταν, ξέρετε γιατί?
1: Weil wusste,
2: γιατί ήξερε,
1: dass sein Vater immer bei ihm ist.
2: Ήξερε ότι ο πατέρας του είναι πάντοτε κοντά του.
1: Und dass der Beschützer immer bei ihm ist.
2: Και ότι τον προστατεύει συνέχεια δίπλα του.
1: Deswegen konnte ruhen.
2: Γι' αυτό ήταν ήσυχος.
1: Weißt du,
2: εσύ ξέρεις,
1: dass der Beschützer immer bei dir ist?
2: Ότι ο προστάτης σου είναι πάντοτε δίπλα σου.
1: Auch dann, wenn deine Gebete nicht sofort erhört werden.
2: Ακόμα και τότε που οι προσευχές σου δεν ακούγονται.
1: Auch
2: αμέσως,
1: dann, wenn der Sturm kommt.
2: Ακόμα και όταν έρχεται η καταιγίδα.
1: Der Herr ist immer bei uns.
2: Ο Κύριος είναι πάντοτε κοντά μας.
1: Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Niemand.
2: Και όταν έχουμε τον Κύριο μαζί μας, κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον μας.
1: Dort wo der Meister ist, wo Jesus ist,
2: εκεί που Κυρίος ο Κύριος είναι,
1: kannst du durch den Sturm des Lebens nicht zerstört werden.
2: Όταν είναι ο Κύριος, δεν μπορεί να σε καταστρέψουν οι καταιγίδες της ζωής.
1: Ob du ihn spürst oder nicht spürst, ist immer bei dir.
2: Είτε αισθάνεσαι ότι είναι, είτε δεν αισθάνεσαι ότι είναι εκεί ο Κύριος όμως είναι εκεί.
1: Und jetzt diese großen Jünger.
2: Και τώρα, αυτοί οι μαθητές,
1: die haben ja Jesus erlebt.
2: Ζήσανε τον Ιησού Χριστό.
1: Είχαμε erlebt, dass Jesus Wunder getan hat.
2: Είχαν βιώσει, είχαν την εμπειρία ότι ο Ιησούς κάνει θαύματα.
1: Und jetzt diese Situation zum ersten Mal.
2: Αλλά βρισκόντουσαν σε αυτή την κατάσταση για πρώτη φορά.
1: Und was machen sie? Sie wecken ihn auf.
2: Και τι κάνουνε?
1: Herr, rette uns!
2: Oh, αρχίσαν να φωνάζουνε, σώσε μας!
1: Herr, rette uns!
2: Σε σώσε μας!
1: Sind wir nicht manchmal auch so?
2: Δεν είμαστε και εμείς καμιά φορά
1: Herr,
2: έτσι.
1: To do, Herr, to do, Herr, mach du.
2: Κύριε, κάντο, κάντο, Κύριε, κάντο εσύ.
1: Mach du dieses, mach du jenes,
2: κάντο
1: Herr.
2: Κάντο αυτό, κάντο εκείνο, κάνε το άλλο.
1: Und was sagt Jesus zu diesen Jüngern?
2: Και τι είπε σε αυτούς ο Ιησούς?
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Ihr Ungläubigen.
2: Ήτανε άπιστοι.
1: Warum habt ihr solche Angst?
2: Γιατί είχανε τόσο φόβο.
1: Ich bin doch bei euch, ich bin mit euch im Boot, ich bin mitten unter euch. Wenn Sturm und Wellen kommen.
2: Είμαι ανάμεσά σας, παρόλο που έρχονται κύματα.
1: Und diese Frage gilt auch heute noch.
2: Και αυτή η ερώτηση ισχύει και για μας σήμερα.
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Und weißt du, ich sag dir etwas, durch deinen Glauben kannst du den Sturm in deinem Leben in die Schranken weisen.
2: Μπορείς μέσα από την πίστη σου όλες αυτές τις καταιγίδες να τις απομακρύνεις και να τις διώξεις.
1: Warum sagt Jesus, wo ist euer Glaube?
2: Γιατί τους ρωτάει και τους λέει πού είναι η πίστη σας?
1: Weil Jesus eigentlich gedacht hat,
2: γιατί ο Κύριος σκεφτότανε,
1: jetzt in dieser Situation,
2: ότι σε αυτή εδώ την περίπτωση,
1: seine Jünger,
2: οι μαθητές του,
1: die haben schon so viel erlebt,
2: που είχαν τόσες εμπειρίες μαζί του,
1: die würden jetzt aufstehen,
2: ότι θα σηκωνόντουσαν,
1: und selber gegen den Wind sprechen,
2: και θα αρχίσανε να μιλάνε ενάντια στον άνεμο.
1: Nein.
2: Αλλά δεν το κάνανε.
1: Sie haben Angst gehabt.
2: Απλά φοβήθηκαν.
1: Kleine Vögel.
2: Μικρούλικα πουλάκια.
1: Kleine Babys.
2: Μωρά.
1: Aber keine Kämpfer.
2: Αλλά δεν ήταν.
1: Und Jesus steht auf und bedroht den Wind und spricht:
2: Σηκώνεται ο Ιησούς και επιτιμά τον άνεμο, επιτιμά τα κύματα.
1: Und der Wind legte sich.
2: Και ο άνεμος
1: und es entstand eine Stille.
2: Και ξαφνικά γίνεται ηρεμία.
1: Um vollkommenen Frieden in unserem Leben zu haben, müssen wir.
2: Εάν θέλουμε να έχουμε πλήρη ειρήνη στη ζωή μας,
1: die Wurzel des Problems angehen.
2: Πρέπει να πάμε ενάντια στις ρίζες των προβλημάτων.
1: Das Wunder ist in deinem Mund.
2: Το θαύμα είναι στο στόμα σου.
1: Das Wunder ist in deinem Mund.
2: Το θαύμα για να γίνει είναι στο στόμα σου.
1: Mit dem Herzen glaubt man und mit dem Mund bekennt man.
2: Με την καρδιά πιστεύουμε και με το στόμα νικάμε.
1: Und was du bekennst, das glaubst du.
2: Αυτό που ομολογείς, αυτό είναι που πιστεύεις.
1: Achte einmal, was du glaubst und was du bekennst.
2: Πρόσεξε και παρατήρησε αυτό που πιστεύεις και αυτό που ομολογείς.
1: Wir glauben, ja.
2: Πιστεύουμε, βεβαίως πιστεύουμε.
1: Ja, natürlich glauben wir.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Aber im selben Augenblick.
2: Αλλά την ίδια στιγμή.
1: Sprechen wir dumme Dinge über unserem Leben.
2: Αρχίζουμε να λέμε ανοησίες για τη ζωή μας.
1: Ja, ja, wir glauben.
2: Βέβαια,
1: ja,
2: πιστεύουμε, εξυπακούεται.
1: Aber dann kommt der Sturm.
2: Τότε έρχεται όμως η καταιγίδα.
1: Und was sprechen wir?
2: Και τι λέμε?
1: Unmöglich.
2: Είναι αδύνατο.
1: Ich werde es nie schaffen.
2: Α, πώς θα τα καταφέρω.
1: Ich werde nicht überwinden.
2: Δεν πρόκειται να το ξεπεράσω αυτό.
1: Aber wir glauben.
2: Όμως πιστεύουμε.
1: Wir glauben.
2: Πιστεύουμε.
1: Und wo sprechen wir? Unglauben.
2: Και αυτό που ομολογούμε τι είναι? Απιστία.
1: Geschwister, wir können dasselbe tun.
2: Πρέπει να κάνουμε το ίδιο.
1: Weil wir den Glauben Jesu in uns haben.
2: Γιατί έχουμε πίστη στον Κύριο.
1: Du kannst aufstehen und du sollst aufstehen.
2: Μπορείς να σηκωθείς και
1: und,
2: πρέπει να σηκωθείς.
1: Und du musst aufstehen.
2: Είσαι υποχρεωμένος να σηκωθείς.
1: Und in deinen Sturm hineinsprechen.
2: Και να μιλήσεις ενάντια στην καταιγίδα
1: in
2: σου.
1: In deine Umstände hineinsprechen.
2: Ενάντια στις δυσκολίες σου.
1: In dem Bewusstsein.
2: Με την πεποίθηση.
1: Der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist.
2: Ο Κύριος είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι στον
1: where
2: κόσμο.
1: Is in the world, the Teufel is in the world.
2: Στον κόσμο είναι ο διάβολος.
1: Aber wer is größer als the Teufel?
2: Αλλά ποιος είναι μεγαλύτερος
1: unser
2: από,
1: Jesus.
2: Από τον διάβολο? Ο Κύριος μας. Αμήν.
1: Sag niemals, du kannst das nicht.
2: Μην πεις ποτέ δεν μπορώ.
1: Weil Jesus zu dir sagt,
2: γιατί ο Κύριος σου λέει μπορείς.
1: Du kannst.
2: Μπορείς.
1: Egal wie alt, egal wie jung du bist.
2: Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλος, πόσο μικρός είσαι.
1: The Herr is in deinem boat.
2: Ο Κύριος είναι μέσα στο πλοιάριό σου.
1: Aber er möchte, dass du anfängst,
2: αλλά,
1: diesen Kampf zu
2: αλλά
1: kämpfen.
2: Θέλει εσύ να αρχίσεις να πολεμάς αυτή τη μάχη.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ο Herr,
2: Κύριε,
1: siehst du meine Probleme?
2: Δες τα προβλήματά μου.
1: Kämpfe du, Herr.
2: Ach, Κύριε, δες
1: τα. Du, Herr.
2: Κάνε κάτι, Κύριε.
1: Ich bin so schwach.
2: Είμαι τόσο αδύνατος.
1: Ich bin so klein.
2: Είμαι τόσο μικρός.
1: Und der Herr sagt,
2: και ο Κύριος τι λέει? Όχι.
1: Steh du auf.
2: Σήκω.
1: Und beginne du zu kämpfen. Beginne du zu sprechen. Sei du ein Soldat, ein Kämpfer Gottes.
2: Εσύ πήγαινε ενάντια στις δυσκολίες σου. Εσύ να εναντιωθείς αυτά.
1: Es steht nicht geschrieben.
2: Δεν είναι γραμμένο.
1: Pastor widerstehe dem Feind und er wird fliehen.
2: Ότι οι ποιμένες αν αντισταθούν στον εχθρό θα φύγει.
1: Wir müssen auch widerstehen.
2: Βεβαίως και οι ποιμένες πρέπει να αντισταθούν.
1: Aber es steht geschrieben, widersteht ihr dem Feind und ihr wird
2: fliehen. Αλλά είναι γραμμένο, εσείς θα αντισταθείτε στον εχθρό και θα φύγει.
1: Amen. Der Herr möchte uns trainieren, deswegen kommen Schwierigkeiten in unser Leben.
2: Ο Κύριος θέλει να μας εκπαιδεύσει, γι' αυτό έρχονται δυσκολίες στη ζωή μας.
1: Deswegen kommt manchmal der Abend und deswegen gibt es manchmal Sturm.
2: Γι' αυτό έρχεται το βραδινό και γι' αυτό έρχεται η νύχτα, γι' αυτό έρχεται η καταιγίδα.
1: Weil der Herr sagt, es ist Zeit, dass wir aufwachen.
2: Ο Κύριος λέει, είναι καιρός να αφυπνιστούμε.
1: Dass wir stark werden im Glauben.
2: Να δυναμώσει η πίστη μας.
1: Dass wir unseren Glauben einsetzen.
2: Η πίστη μας να είναι αμετάθετη.
1: Und wenn wir das nicht tun, Geschwister, wir werden überrollt werden von den Wellen.
2: Και αν, αδέρφια, αυτό δεν το κάνουμε, τότε θα κατακλειστούμε από τα κύματα.
1: Wenn wir so weitermachen wie bisher, wir werden überrollt werden.
2: Αν συνεχίσουμε να είμαστε όπως μέχρι σήμερα, τότε τα κύματα θα έρθουν πάνω μας.
1: Gott hat dir eine mächtige Waffe gegeben.
2: Ο Κύριος σας έδωσε ένα παντοδύναμο όπλο.
1: Und was ist diese Waffe?
2: Ποιο είναι αυτό το όπλο? Το στόμα σου.
1: Dein Mund.
2: Το στόμα σου.
1: Deine Zunge.
2: Η γλώσσα
1: ist diese Waffe.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο. Πρέπει να το μεταχειριστείς αυτό το
1: Und
2: όπλο.
1: Sprich du zu deinen Wellen.
2: Και
1: sprich
2: να μιλήσεις εσύ ενάντια στις δυσκολίες σου. Εσύ ενάντια σε αυτά τα κύματα.
1: Und was machst du dann?
2: Και τότε τι κάνεις?
1: Wenn dieser Berg sagt,
2: αν μιλήσεις σε αυτό το βουνό, τι γίνεται?
1: Ich will nicht gehen.
2: Δεν μιλάς, λες δεν θέλω να πάω.
1: Oh, es funktioniert nicht.
2: Δεν λειτουργεί έτσι αυτό, δεν μπορώ.
1: Ich gehe wieder zurück.
2: Υποχωρώ.
1: Nein, du wirst widersprechen.
2: Πρέπει να αντισταθείς.
1: In deine Situation hinein, in deine Ehe hinein,
2: να
1: in deine Familie hinein, in die Gemeinde hinein.
2: Μέσα στην οικογένειά
1: hinein.
2: Σου, στην, ό,τι δυσκολίες υπάρχουν στην οικογένειά σου, στην, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην εργασία σου, πρέπει να αντισταθείς.
1: Du wirst aufstehen in diesem Boot.
2: Εσύ θα σηκωθείς όρθιος σε αυτό το πλοιάριο.
1: Du wirst Leben aussprechen.
2: Και θα μιλήσεις λόγια ζωής.
1: Über deine Familie.
2: Για την οικογένειά σου.
1: Du wirst Leben
2: Θα μιλήσεις λόγια
1: über deine Stadt, über Athen.
2: Για την πόλη σου, την Αθήνα.
1: Du wirst Leben aussprechen
2: θα μιλήσεις
1: und nicht
2: λόγια
1: den Tod.
2: Για την ζωή και όχι λόγια θανάτου.
1: In der Gemeinde.
2: Μέσα στην εκκλησία.
1: Oh Herr, es ist so schwierig.
2: Είναι τόσο δύσκολο.
1: Wir kommen nicht mehr weiter.
2: Δεν προχωρούμε καθόλου, Κύριε.
1: Irgendetwas stimmt nicht, Herr, ja.
2: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Ja, klar.
2: Ja, βεβαίως.
1: Der Pastor.
2: Oh, ποιος θέλει ο ποιμένας.
1: Der Pastor ist, der macht zu wenig. Der arbeitet zu wenig.
2: Δεν εργάζεται λίγο.
1: Der fastet nicht.
2: Δεν ιστεύει.
1: Wenn er mehr tun würde, dann würde die Gemeinde schneller wachsen.
2: Ναι,
1: dann würden wir Wunder haben in der Gemeinde.
2: Ο ποιμένας, τότε η εκκλησία θα πήγαινε μια χαρά, θα ερχόντουσαν 100 πιστοί.
1: Weißt du, was du machst?
2: Ξέρεις τι κάνεις.
1: Du sprichst Tod aus über die Gemeinde.
2: Μιλάς θάνατο για την εκκλησία.
1: Und die Gemeinde wird sterben.
2: Και η εκκλησία θα πεθάνει.
1: Aber sprich Leben aus.
2: Να μιλήσεις ζωή για την εκκλησία.
1: Sprich Leben aus.
2: Να μιλήσεις ζωή, λόγια ζωής.
1: Herr,
2: Κύριε,
1: wir werden blühen wie ein blühender Garten.
2: Θα ανθιστούμε, Κύριε, σαν ανθισμένος κήπος.
1: Du, Herr, wirst die Gemeinde bauen.
2: Εσύ, Κύριε, θα χτίσεις την εκκλησία.
1: Du, Herr, wirst Leben hereinbringen.
2: Κύριε, εσύ θα φέρεις ζωή μέσα στην εκκλησία.
1: Sprich Leben aus über deine Leiter, über deinen Pastor.
2: Να μιλήσεις λόγια ζωής για τη ζωή σου, για τον ποιμένα σου.
1: Was geschieht heute?
2: Τι συμβαίνει σήμερα?
1: Ja, bei euch nicht.
2: Όχι ανάμεσά σας.
1: Bei den Eskimos.
2: Στους Εσκιμώους.
1: Und bei den Indianern.
2: Και στους Ινδιάνους.
1: Und in Deutschland.
2: Και στη Γερμανία, βέβαια.
1: Es wird nur kritisiert.
2: Μόνο κριτική.
1: Nur kritisiert.
2: Μόνο κριτική.
1: Jeder weiß, wie es geht.
2: Όλοι ξέρουν τι συμβαίνει.
1: Aber niemand nimmt Verantwortung.
2: Αλλά κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Βέβαια φταίει ο ποιμένας.
1: Tod.
2: Θάνατος.
1: Tod.
2: Θάνατος.
1: Tod in der Gemeinde.
2: Θάνατος στην εκκλησία.
1: Du zerstörst die Gemeinde.
2: Εσύ καταστρέφεις την εκκλησία.
1: Mit deinem Reden.
2: Με αυτά που λες.
1: Also sprich Leben aus.
2: Άρχισε να μιλάς ζωή.
1: Sprich Sieg aus.
2: Μίλα νίκη.
1: Sprich Wachstum aus.
2: Ανάσταση κατά κάποιον τρόπο μίλα.
1: Amen.
2: Αφύπνιση.
1: Sprich Heilung aus.
2: Θεραπεία μίλα.
1: Und nicht Krankheit.
2: Και όχι ασθένεια.
1: Vor einiger Zeit war ich beim Arzt.
2: Πριν μερικές μέρες ήμουνα στο γιατρό.
1: Und ich musste warten.
2: Και έπρεπε να περιμένω.
1: Und da saßen mehrere Leute in diesem Zimmer.
2: Και ήταν στο δωμάτιο και άλλοι άνθρωποι.
1: Interessant, einmal zu hören.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον μια φορά να ακούσεις.
1: Was dort gesprochen wird.
2: Τι συζητιέται ανάμεσά τους.
1: Ach, weißt du, mein Rücken ist kaputt.
2: Ja, η μέση μου είναι χάλια.
1: Der andere, ja, aber meine Knie.
2: Oh, εμένα το γονατό μου.
1: Der nächste, oh, mein Herz.
2: Το χέρι μου.
1: Oh, sind die Probleme, solche Schwierigkeiten.
2: Προβλήματα, δυσκολίες, ο ένας, ο άλλος.
1: Sprich Heilung aus und nicht Krankheit.
2: Να μιλάς υγεία, θεραπεία και όχι ασθένεια.
1: Sprich Befreiung aus und nicht Bindung.
2: Απελευθέρωση και όχι δεσμά.
1: Sprich Wohlergehen aus und nicht Armut.
2: Πλουτισμό και όχι φτώχεια.
1: Sprich Fruchtbarkeit aus und nicht Mangel.
2: Καρποφορία και όχι έλλειψη.
1: Sprich die Lösung aus und nicht das Problem.
2: Να μιλάς για τις λύσεις και όχι για τα προβλήματα.
1: Die Lösung.
2: Για τις λύσεις
1: und nicht das Problem.
2: Και όχι για τα προβλήματα.
1: Amen. Die Lösung müssen wir sprechen. Der Herr hat eine Lösung für jedes Problem.
2: Ο Κύριος έχει λύση για κάθε πρόβλημα.
1: Und wisst ihr, wenn wir das Wort Gottes sprechen, es wird niemals leer zurückkommen.
2: Εάν Μιλάμε το λόγο του Κυρίου.
1: Es wir tun, was gesagt hat.
2: Ο καθένας θα κάνει αυτό το οποίο ελέγχθη.
1: Amen. Erschaffe dein Wunder mit deinen Lippen.
2: Θα κάνεις το θαύμα σου μέσα από τα χείλη σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Wir waren in, dort in Vietnam.
2: Είμαστε στο Βιετνάμ.
1: Wir hatten ein Jugendgottesdienst.
2: Ήταν μια συνάντηση νέων.
1: 250 junge Leute.
2: 250 νέοι.
1: Kommen zusammen.
2: Συγκεντρώθηκαν.
1: Feiern den Herrn.
2: Δόξα τον Κύριο.
1: So, ich habe gefragt.
2: Ρώτησα.
1: Am Ende des Gottesdienstes.
2: Στο τέλος της συνάθρησης.
1: Ist jemand da?
2: Είναι εδώ κάποιος.
1: Der nicht in neuen Sprachen betet.
2: Που δεν μιλάει γλώσσες.
1: 25 junge Leute.
2: 25.
1: Wir können nicht in neuen Sprachen beten.
2: Δεν μπορούν να προσευχηθούν στις γλώσσες. 25.
1: Alle nach vorne.
2: Ελάτε μπροστά.
1: Alle nach vorne.
2: Ελάτε μπροστά.
1: Ich habe erklärt.
2: Τους εξήγησα.
1: Wie das geht.
2: Τι είναι αυτό.
1: Ist ganz einfach.
2: Και απλά.
1: So, du musst nur empfangen.
2: Ότι λάβε το Πνεύμα το Άγιο.
1: Gebetet.
2: Προσευχόμουν πάνω στον καθέναν και ο
1: Bis
2: ένας.
1: Bis zum letzten.
2: Από τον έναν μέχρι τον άλλον.
1: Ich
2: μέχρι
1: komme
2: τον
1: zu diesem
2: τελευταίο.
1: Jungen Mann.
2: Πήρανε το Πνεύμα το Άγιο.
1: Und was spricht er aus?
2: Πάω κοντά σε έναν και τι λέει.
1: Ich kann es nicht.
2: Ένας λέει δεν μπορώ.
1: Ich werde es nicht bekommen.
2: Δεν πρόκειται να πάρω ποτέ το Πνεύμα το Άγιο.
1: Vielleicht bin ich zu klein.
2: Πιθανόν είμαι πολύ
1: Vielleicht
2: μικρός.
1: Bin ich zu dumm.
2: Πολύ κουτός.
1: Du kannst beten und beten, es passiert nichts.
2: Μπορείς σε αυτόν να προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι και να μην του συμβεί τίποτα.
1: Und ich habe gesagt, schaff du ein Wunder in deinem Mund, mit deinen Lippen.
2: Του είπα, κάνε το θαύμα σου με τα χείλη σου.
1: Jetzt sprichst du aus, danke, ich werde es empfangen.
2: Τώρα άρχισε να προσεύχεσαι και να λες, ευχαριστώ Κύριε, θα λάβω το Πνεύμα το Άγιο.
1: Weil ich ein Kind Gottes bin.
2: Γιατί είμαι ένα παιδί του Κυρίου.
1: Und in dem Augenblick.
2: Και την ίδια στιγμή.
1: Καραλαμπασάντρα, παραμπασάντρα, μπουμ. Explosion.
2: Άρχισε να μιλάει γλώσσες.
1: Schaffe dein Wunder mit deinen Lippen.
2: Να πετύχεις το θαύμα σου με τα χείλη σου.
1: Der Herr sagt, ich will Frucht der Lippen schaffen.
2: Ο Κύριος είπε ότι θέλω τον καρπό των χειλαίων.
1: Friede und Freude.
2: Ελευθερία και χαρά.
1: Denen aus der Ferne und denen aus der Nähe.
2: Για αυτούς, για τους μακράν και για τους πλησίων.
1: Und ich will sie heilen.
2: Και θα σε θεραπεύσω.
1: Die Frucht der Lippen.
2: Καρπός των χειλαίων.
1: Also sprich Frieden aus.
2: Μίλα ελευθερία.
1: Zweitens, sprich das Wort Gottes in deine Situation.
2: Στην περίπτωση σου άρχισε να μιλάς το Λόγο του Κυρίου.
1: Weil es nicht leer zurückkommt.
2: Αν μιλήσεις το Λόγο του Κυρίου, θα επιστρέψεις εσένα.
1: Es gibt viele Verheißungen im Wort Gottes.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές υποσχέσεις στο Λόγο του Κυρίου.
1: Warum?
2: Γιατί?
1: Weil Gott sie dir gegeben hat.
2: Γιατί τα έδωσε ο Κύριος.
1: Damit du sie aussprechen kannst, benutzen kannst, wenn
2: μπορείς,
1: der Wind kommt, der Sturm kommt, die Wellen in dein Leben kommen.
2: Γιατί να μπορείς να τις μεταχειριστείς αυτές τις υποσχέσεις όταν τα κύματα έρχονται, όταν έρχεται η καταιγίδα.
1: Amen. Such dir die Verheißungen.
2: Να ψάχνεις
1: Bete die Verheißungen.
2: Τις υποσχέσεις του Κυρίου. Να προσεύχεσαι για αυτές.
1: Es ist Wort Gottes.
2: Είναι ο Λόγος του Κυρίου.
1: Und du sprichst Wort Gottes hinein in deine Situation.
2: Και να μιλάς το Λόγο του Κυρίου σε κάθε περίπτωσή σου.
1: Benenne es mit deinem Mund und beanspruche es mit deinen Händen.
2: Με το στόμα σου θα το ονομάζεις και θα το λάβεις με τα χέρια σου.
1: Geschwister, Gott ist treu.
2: Ο Κύριος είναι πιστός, αδέρφια.
1: Er steht zu seinem Wort.
2: Μένει πιστός στο Λόγο του.
1: Wisst ihr, dass Gott im Hebräerbrief zweimal einen Eid geschworen hat?
2: Ξέρετε ότι στην προς Εβραίους επιστολή ορκίστηκε δύο φορές.
1: Es würde doch reichen, wenn Gott sagt, ich tue das.
2: Θα φτάνε να πει ο Κύριος ότι θα το κάνω.
1: Aber Gott sagt, ich schwöre, dass mein Wort Frucht bringen wird.
2: Αλλά ο Κύριος είπε, ορκίζομαι ότι ο Λόγος μου θα καρποφορήσει.
1: Wisst ihr, der Heilige Geist möchte,
2: το Πνεύμα το Άγιο επιθυμεί,
1: dass du, ich, wir, jeder den Mund aufmacht.
2: Εσύ, εγώ, ο καθένας, να ανοίγουμε το στόμα μας.
1: Aufstehen im Sturm.
2: Να σηκωνόμαστε μέσα στην καταιγίδα.
1: Erkennen wer wir sind.
2: Να αναγνωρίσουμε ποιοι είμαστε.
1: Und sprechen zu unseren Umständen.
2: Και να μιλήσουμε στις καταστάσεις μας.
1: Und dem Feind zu widerstehen.
2: Και να αντισταθούμε στον εχθρό.
1: Den Sturm zu stillen in deinem Leben.
2: Για να κάνεις την καταιγίδα στη ζωή σου να σοπάσει.
1: Wir müssen erwachsen werden.
2: Πρέπει να οριμάσουμε.
1: Und wir müssen im Glauben stehen, Geschwister.
2: Και να μείνουμε στην πίστη, αδέλφια.
1: Doch ist es Abend.
2: Βέβαια είναι βράδυ.
1: Aber wir gehen in die Nacht.
2: Αλλά μπαίνουμε στη νύχτα πια.
1: Wir gehen in die Nacht hinein. Und dort wird es dunkel sein.
2: Και εκεί θα είναι πολύ.
1: Und du wirst
2: βαθύ
1: das Licht
2: σκοτάδι.
1: Sein.
2: Und du?
1: Du wirst das Licht sein.
2: Και εσύ θα είσαι τότε το φως.
1: Und du wirst hineinsprechen in die Finsternis.
2: Και θα μπορείς μέσα στο σκοτάδι να μιλήσεις.
1: Das Wort Gottes.
2: Το λόγο του Κυρίου.
1: Du wirst ein Kämpfer sein.
2: Θα γίνεις ένας πολεμιστής.
1: Nicht ein verwöhntes Baby.
2: Όχι ένα κακομαθημένο παιδί.
1: Das immer noch gefüttert wird und gefüttert wird und gefüttert wird.
2: Που θέλει να το ταΐζουν και να το ταΐζουν και ξανά και ξανά.
1: Ο Herr. Eine Prophetie.
2: Κύριε, θα ήθελα μια προφητεία.
1: Und noch eine Prophetie.
2: Και ακόμα μια
1: Und noch
2: προφητεία.
1: Eine Prophetie.
2: Και ακόμα,
1: Und noch eine Prophetie.
2: Και ακόμα μια προφητεία. Και ακόμα
1: Aber
2: μια...
1: was machst du mit dieser Prophetie?
2: Αλλά εσύ, τι κάνεις με όλες αυτές τις προφητείες?
1: Was machst du damit?
2: Τι κάνεις?
1: Gar nichts.
2: Τίποτα.
1: Ach, weißt du, die Prophetie ist nicht in Erfüllung gegangen.
2: Δεν εκπληρώθηκε η προφητεία μου.
1: Man muss arbeiten mit der Prophetie.
2: Πρέπει να εργαστείς
1: Man muss die Prophetie nehmen und hineinsprechen in die Situation,
2: Πρέπει
1: hineinsprechen
2: να
1: ins Leben.
2: Και να
1: Dann beginnt die Prophetie
2: το
1: zu arbeiten.
2: Καταστάσεις και τότε θα αρχίσει η προφητεία να ενεργείται.
1: Also, sprich du zu deinen Wellen.
2: Να μιλήσεις εσύ στα κύματά σου.
1: Sprich das Wort hinein in die Dunkelheit.
2: Μέσα στο σκοτάδι μίλησε το λόγο του Κυρίου.
1: Sprich das Wort Gottes vor den Menschen.
2: Να μιλήσεις το λόγο του Κυρίου μπροστά στους ανθρώπους.
1: Schäm dich nicht, das Wort Gottes zu sprechen, zu
2: Μην
1: proklamieren.
2: Μην τρέπεσαι να κηρύττεις το λόγο του Κυρίου.
1: Und sprich das Wort Gottes aus vor dem Teufel.
2: Και να μιλάς το λόγο του Κυρίου μπροστά στον διάβολο.
1: Es steht geschrieben.
2: Είναι γεγραμμένο.
1: Und du Teufel, du kannst mir keine Angst mehr machen.
2: Και εσύ, διάβολε, δεν μπορείς πια να με φοβήσεις.
1: Weil ich eine Waffe habe.
2: Γιατί έχω ένα όπλο.
1: Meinen Mund und mein Bekenntnis.
2: Το στόμα μου και τη γνώση.
1: Sprich das Wort in deine Situation hinein.
2: Να μιλάς το λόγο του Κυρίου μέσα σε κάθε περίπτωσή σου.
1: Dreimal.
2: Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές. Μέχρι να τα διαπεράσεις την κατάσταση.
1: Steh fest im Glauben.
2: Μείνε σταθερός στην πίστη.
1: Weiche nicht zurück.
2: Μην υποπιστοχωρήσεις.
1: Nimm das Wort.
2: Δώνε το λόγο. Άνοιξε το στόμα σου. Δίνε το λόγο.
1: Warum? Wo ist euer Glaube, sagt Jesus.
2: Γιατί ο Κύριος είπε, πού είναι η πίστη σας.
1: Weil wollte, dass seine Jünger aufstehen und gegen den Wind
2: Τους ρώτησε κάτι τέτοιο γιατί ήθελε να σηκωθούν οι μαθητές και να μιλήσουν στον άνεμο.

0: νίκες για να νικήσεις.
1: Amen. Amen, Geschwister.
0: Amen.
1: Wir müssen aufstehen in der Zeit, in der wir leben.
0: Την εποχή που ζούμε πρέπει να σηκωθούμε.
1: In deiner Familie.
0: Στην οικογένειά σου.
1: Sprich Errettung aus.
0: Μίλα για τη σωτηρία.
1: Ist es manchmal einfach? Nein.
0: Πολλές φορές βέβαια μπορεί να μην είναι εύκολο.
1: Wenn die Umstände so schwierig sind.
0: Όταν είναι δύσκολες οι καταστάσεις.
1: Und der Teufel kommt und sagt.
0: Και έρχεται ο διάβολος και σου λέει.
1: Deine Kinder.
0: Τα παιδιά σου.
1: Niemals.
0: Ποτέ δεν πρόκειται να πιστέψουνε.
1: Dein Ehepartner.
0: Ο άντρας σου.
1: Vergiss es, niemals.
0: Δεν πρόκειται.
1: Und versteht es, gut zu sprechen.
0: Καταλαβαίνει ο Κύριος.
1: Aber du wirst aufstehen.
0: Αλλά εσύ πρέπει να σηκωθείς.
1: Und du wirst Errettung hineinsprechen in deine Familie.
0: Και στην οικογένειά σου να μιλήσεις για σωτηρία.
1: Du wirst Errettung aussprechen über deinen Ehepartner.
0: Πρέπει να μιλήσεις για σωτηρία στο σύζυγό σου, στη
1: Wir
0: σύζυγό
1: haben zu lange
0: σου.
1: Den Fluch ausgesprochen.
0: Γιατί για πάρα πολύ χρόνο μιλούσαμε κατάρες.
1: Aber jetzt sprechen wir Leben aus, Errettung aus,
0: Αλλά
1: wir sprechen Sieg aus.
0: Αλλά τώρα μιλάμε σωτηρία, νίκη, ζωή.
1: Amen. Sprich die Kraft des Blutes Jesu aus.
0: Μίλα για τη δύναμη του αίματος του Ιησού.
1: Es ist Macht im Blut des Lammes.
0: Υπάρχει δύναμη στο αίμα του Ιησού.
1: Es ist Sieg im Blut des Lammes.
0: Υπάρχει νίκη στο αίμα του Ιησού.
1: Es ist Kraft im Blut des Lammes.
0: Υπάρχει δύναμη μεγάλη, ισχύς.
1: Sprich die Kraft des Blutes aus über deine Familie, über deinem Haus.
0: Μίλα στην οικογένειά σου, στον οίκο σου, τον ευρύτερο. Την δύναμη και την νίκη του αίματος του Ιησού.
1: Herr, dein Blut hat einen Sieg errungen am Kreuz von Golgatha. Ich spreche diesen Sieg des Blutes aus.
0: Το αίμα σου πήρε μεγάλη νίκη στο Γολγοθά και μιλάω για σένα, για αυτή τη νίκη.
1: Bis der Sturm vorbei ist.
0: Και τότε φεύγει η καταιγίδα.
1: Amen. Sprich die Niederlage des Teufels aus.
0: Και μίλα για την ήττα του διαβόλου.
1: Ist ein besiegter Feind.
0: Είναι ένας νικημένος εχθρός.
1: Amen. Wir machen manchmal den Teufel so groß.
0: Πολλές φορές μεγαλοποιούμε τη δύναμη του διαβόλου.
1: Nein. Sag, dass verloren hat.
0: Πες, έχει χάσει.
1: Es gibt nur einen Sieger und das ist Jesus.
0: Ένας είναι ο νικητής και αυτός είναι ο Ιησούς.
1: Und Jesus ist mit dir im Boot.
0: Και ο Ιησούς είναι μαζί σου μέσα στο καράβι.
1: Und Jesus sagt zu dir, jetzt ist Abend.
0: Και ο Κύριος σου λέει,
1: jetzt beginne zu lernen.
0: Τώρα όμως πρέπει να αρχίσεις να μαθαίνεις. Μα άρχισε να ενεργείς.
1: Und sprich du im Glauben.
0: Και άρχισε εσύ με πίστη να μιλάς.
1: Aber haben wir wirklich Glauben?
0: Αλλά έχουμε άραγε πραγματικά πίστη?
1: Oder glauben wir nur an unseren Glauben?
0: Ή πιστεύουμε στην πίστη μας?
1: Geschwister, jeder von uns hat ein Maß des Glaubens bekommen.
0: Ο καθένας από μας έχει μία ποσότητα πίστης.
1: Und du kannst Leben aussprechen.
0: Και μπορείς να μιλήσεις ζωή. Μπορείς να μιλήσεις για την νίκη.
1: Und du musst aufstehen.
0: Και πρέπει να σηκωθείς.
1: Sonst werden wir untergehen, Geschwister.
0: Και τότε θα πάμε ενάντια στον εχθρό μας, αδέρφια.
1: Wir sehen diesen Krieg in Israel.
0: Βλέπουμε αυτό το πόλεμο στο Ισραήλ.
1: Das sehen wir am Fernsehen.
0: Το βλέπουμε
1: überall.
0: Στην τηλεόραση.
1: Ein Krieg.
0: Τι βλέπουμε, έναν πόλεμο.
1: Aber wisst ihr, es ist interessant,
0: αλλά είναι πολύ σημαντικό,
1: was in Israel passiert,
0: αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ,
1: wird in der geistlichen Welt genauso passieren.
0: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στον πνευματικό χώρο.
1: Der Feind hat Israel angegriffen.
0: Ο εχθρός επετέθη στο Ισραήλ.
1: Und der Feind wird die Gemeinde angreifen.
0: Έτσι ο εχθρός θα επιτεθεί στην Εκκλησία.
1: Der Feind hat Israel den Krieg erklärt.
0: Κήρυξε πόλεμο στον Ισραήλ ο εχθρός.
1: Und unser Feind erklärt den Krieg gegen die Gemeinde.
0: Και ο εχθρός κηρύσσει πόλεμο τώρα στην Εκκλησία.
1: Wir müssen wieder ernst nehmen unsere Nachfolge.
0: Πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά τις συνέπειες.

0: Und wir müssen aufstehen.
1: Πρέπει να σηκωθούμε.
0: Und in der geistlichen Welt erkennen.
1: Και να καταλάβουμε μέσα στον πνευματικό χώρο.
0: Wo wir eigentlich stehen.
1: Πού βρισκόμαστε πραγματικά.
0: Wir müssen lernen, im Heiligen Geist zu beten, im Heiligen Geist zu wandeln.
1: Πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε δια του Πνεύματος, να προσευχόμαστε, να κινούμεθα μέσα στο Πνεύμα του Κυρίου.
0: Du sollst mit einem Auge nach Israel schauen, aber mit einem anderen Auge sollst du zum Himmel schauen.
1: Μπορεί με το ένα μάτι να κοιτάς προς το Ισραήλ, αλλά με το άλλο πρέπει να κοιτάς τον ουρανό.
0: Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo Gott es ernst nimmt.
1: Ζούμε σε μια στιγμή που πρέπει να πάρουμε τον Κύριο πάρα πολύ σοβαρά.
0: Und er möchte uns den Sieg schenken.
1: Και θέλει να μας χαρίσει τη νίκη.
0: Und deswegen sagt der Herr,
1: και γι' αυτό λέει ο Κύριος,
0: steh auf und sprich du, schaff das Wunder in deinem Mund.
1: Σήκω και μίλα και πέτυχε το θαύμα με το στόμα σου.
0: Denn dazu bist du berufen.
1: Γιατί κλήθηκες ακριβώς γι' αυτό.
0: Nicht nur zu sitzen,
1: όχι μόνο να κάθεσαι
0: und gefüttert zu werden.
1: Και να τρέφεσαι.
0: Und dann gehst du nach Hause.
1: Και μετά πηγαίνεις σπίτι.
0: Und zu Hause gibt Schwierigkeiten.
1: Και εκεί υπάρχουν δυσκολίες.
0: Und dann jammerst du.
1: Και αρχίζεις να παραπονιέσαι.
0: Nein, dann stehst du auf.
1: Σήκω.
0: Du sprichst Sieg hinein. Du sprichst Leben
1: νίκη.
0: Hinein. Du sprichst Frucht
1: ζωή,
0: hinein.
1: Να μιλήσεις καρποφορία.
0: Amen. Und du sprichst Leben in die Gemeinde.
1: Να
0: du
1: sprichst για ζωή στην Εκκλησία.
0: Frucht in die Gemeinde.
1: Καρποφορία στην Εκκλησία.
0: Und du wirst aussprechen. Wir sind eine siegreiche Gemeinde.
1: Και να το διακηρύξεις ότι είμαστε μια νικηφόρα Εκκλησία.
0: Wir werden Siege erringen. Wir werden wachsen.
1: Θα πετύχουμε τη νίκη.
0: Wir werden den Feind widerstehen.
1: Θα σηκωθούμε.
0: Amen. Das ist das, was wir tun müssen in der Zeit.
1: Αυτό πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Aber warum gelingt es manchmal nicht?
1: Αλλά γιατί δεν το πετυχαίνουμε αυτό. Γιατί?
0: Warum sind wir manchmal trotz allem so schwach?
1: Γιατί παρόλα αυτά είμαστε αδύναμοι.
0: Weißt du, du kannst proklamieren, du kannst sprechen. 100 Mal, 1000 Mal.
1: Μπορείς να διακηρύσεις, μπορείς να μιλάς χίλιες φορές.
0: Wenn dein Herz nicht in Ordnung ist.
1: Αν όμως η καρδιά σου δεν είναι τακτοποιημένη.
0: Wirst du keinen Sieg erleben.
1: Δεν είσαι νικητής, δεν μπορείς να νικήσεις.
0: Keinen Sieg.
1: Δεν μπορείς να πετύχεις
0: Und
1: νίκη.
0: Deswegen ist es so wichtig.
1: Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Bevor wir aufstehen und gegen den Wind die Wellen angehen,
1: πριν
0: die Attacken des Teufels.
1: Και σταθούμε ενάντια στις επιθέσεις του εχθρού, ενάντια στα κύματα και στις που έρχονται.
0: Dass wir unser Herz prüfen.
1: Να ελέγξουμε την καρδιά μας.
0: Unser Herz muss in Ordnung sein.
1: Γιατί πρέπει η καρδιά μας να είναι τακτοποιημένη.
0: Was meine ich damit?
1: Τι εννοώ με αυτό?
0: Wir sind die Gemeinde.
1: Τι γίνεται στην Εκκλησία μέσα?
0: Kinder Gottes.
1: Τα παιδιά του Κυρίου.
0: Eine Familie.
1: Που είναι μια οικογένεια.
0: Und doch gibt es in den Gemeinden
1: Και
0: παρόλα
1: αυτά, ανάμεσα στην Εκκλησία υπάρχουν αντιθέσεις.
0: Nicht öffentlich, nein.
1: Όχι φανερά.
0: Aber hintenrum.
1: Αλλά από πίσω.
0: Da wird gesprochen hintenrum.
1: Κουβέντες γίνονται. Κρυφά.
0: Und wenn du das tust,
1: και
0: und du stehst auf, dann wird der Feind dich besiegen.
1: Και αν το κάνεις αυτό, τότε ο εχθρός θα σε νικήσει.
0: Es gibt viele Gemeinden.
1: Υπάρχουν πολλές εκκλησίες.
0: Wo sich Geschwister gegenseitig verletzt haben.
1: Όπου τα αδέρφια αλληλοπληγώθηκαν.
0: Einander verletzt haben. Mit Worten und mit Taten.
1: Ο ένας πλήγωσε τον άλλον με λόγια και με πράξεις.
0: Und wenn solche Dinge nicht bereinigt sind, werden wir keinen Sieg erleben.
1: Εάν αυτά τα πράγματα δεν τακτοποιηθούν, δεν πρόκειται να πετύχουμε καμία νίκη.
0: Nur in der Einheit sind wir stark.
1: In der Μόνο στην ενότητα είμαστε δυνατοί.
0: Wo keine Einheit ist, wird kein Sieg sein.
1: Όπου δεν υπάρχει ενότης, δεν υπάρχει νίκη.
0: Ach, weißt du, ich sehe und sehe und
1: ah. Ναι, μα ξέρεις, βλέπω πράγματα.
0: Und du beginnst negative Gedanken zu haben gegen
1: die anderen. Και αρχίζεις να έχεις αρνητικές σκέψεις για τους άλλους.
0: Und es gibt einige Gemeinden.
1: Και υπάρχουν μερικές εκκλησίες.
0: Gibt es zwei Gruppen.
1: Υπάρχουν δύο γκρουπ.
0: Zwei Lager.
1: Δύο καταστάσεις.
0: Aber keine Einheit.
1: Αλλά καμία ενότηση.
0: Wir haben Recht.
1: Εμείς έχουμε δίκιο.
0: Nein, wir haben Recht.
1: Όχι, λένε οι άλλοι, εμείς έχουμε δίκιο.
0: Und dann wollen wir aufstehen und gegen die Finsternis angehen und der Teufel lacht.
1: Και τότε θέλουμε να σηκωθούμε, να πάμε ενάντια στον εχθρό και ο διάβολος γελάει.
0: Und der Teufel lacht.
1: Ο διάβολος γελάει.
0: Ich habe heute Nachmittag was gehört, interessanterweise.
1: Έχω ακούσει κάτι σήμερα.
0: Paradies war vollkommen, oder?
1: Ο παράδεισος ήταν τέλειος.
0: Paradies war vollkommen, oder?
1: Δεν ήταν πλήρης, δεν είναι γεμάτος ο παράδεισος. Και τέλειος.
0: Und doch war der Teufel im Paradies.
1: Ήταν τέλειος ο παράδεισος. Και όμως ο διάβολος ήταν στον παράδεισο.
0: Und genauso.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Kann der Teufel in die Gemeinde kommen.
1: Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να μπει στην εκκλησία ο διάβολος.
0: Durch Uneinigkeit.
1: Μέσω της διάσπασης.
0: Übereinander reden.
1: Μέσω του να μιλάει ο ένας ενάντια στον άλλον.
0: Separierung.
1: Απομάκρυση, χωρισμός. Διαχωρισμός.
0: Und die Gemeinden werden schwächer und schwächer.
1: Και η Εκκλησία αρχίζει να δυνατίζει, να δυνατίζει, να δυνατίζει.
0: Bevor wir aufstehen
1: und
0: gegen die Wellen, gegen den Feind angehen, müssen wir unser Herz prüfen.
1: Πριν λοιπόν να σηκωθούμε για να πάμε ενάντια στα κύματα του διαβόλου, πρέπει να ελέγξουμε την καρδιά μας.
0: Wie sieht es aus in meinem Herzen?
1: Τι είναι μέσα στην καρδιά μου?
0: Gibt es da etwas?
1: Αν υπάρχει κάτι,
0: was ich vor Gott bringen muss,
1: που χρειάζεται να το παρουσιάσω στον Κύριο,
0: wo ich sagen muss, Herr, vergib mir,
1: και να πω, Κύριε, συγχώρεσέ με,
0: tut mir leid,
1: λυπάμαι.
0: Und wisst ihr, und nur so wird die Autorität Gottes kommen.
1: Και μόνο μέσα σε αυτή την ενότητα θα έρθει η δύναμη του Κυρίου στην Εκκλησία.
0: Und wir werden durch die Nacht hindurchgehen.
1: Και θα μπορέσουμε να διαπεράσουμε τη νύχτα.
0: Als Sieger.
1: Σαν νικητές.
0: Als Sieger, denn dazu sind wir berufen, aber nicht automatisch.
1: Σαν νικητές για το οποίο κληθήκαμε, αλλά αυτό δεν γίνεται αυτόματα.
0: Amen. Sprich.
1: Μίλα.
0: Aber bevor du sprichst, prüfe dein Herz.
1: Αλλά πριν μιλήσεις, κοίτα την καρδιά σου.
0: Ist dein Herz in Ordnung?
1: Είναι τακτοποιημένη η καρδιά
0: gegenüber
1: σου.
0: Gegenüber Geschwistern, gegenüber Ehepartner, gegenüber deinen Kindern,
1: στο σύντροφό σου, στα παιδιά
0: gegenüber
1: σου,
0: vielleicht deinem
1: στην οικογένειά
0: chef.
1: Σου, στα αδέλφια μέσα στην εκκλησία.
0: Ist dein Herz in Ordnung gegenüber der Gemeinde?
1: Είναι η καρδιά σου εντάξει με τους επικεφαλείς της εκκλησίας?
0: Ist dein Herz in Ordnung?
1: Είναι πράγματι εντάξει η καρδιά σου?
0: Das kannst nur du beantworten.
1: Εσύ είσαι ο μόνος που μπορείς να απαντήσεις.
0: Aber das entscheidet über Sieg und Niederlage.
1: Αλλά μέσα από αυτό αποφασίζεις αν θα είσαι νικητής ή νικημένος.
0: Bring dein Herz in Ordnung vor Gott.
1: Φέρε την καρδιά σου και τακτοποίησε την μπροστά
0: στον Κύριο. Weil wir leben in den schwierigsten Zeiten, die es gibt.
1: Γιατί ζούμε στις πιο δύσκολες στιγμές που υπάρχουν.
0: Aber Gott möchte uns zu Siegern machen.
1: Αλλά ο Κύριος θέλει να μας μετατρέψει σε νικητές.
0: Amen. Wenn dein Herz in Ordnung ist, hat der Feind kein Anrecht.
1: Όταν η καρδιά σου είναι τακτοποιημένη, τότε ο διάβολος, ο εχθρός, δεν έχει καμία εξουσία.
0: Und wenn wirst du hierher kommen? Bevor du in den Gottesdienst kommst,
1: και όταν θέλεις να έρθεις εδώ,
0: wirst du Sieg aussprechen über der Gemeinde.
1: Θα πρέπει όταν είναι να μιλήσεις.
0: Du wirst Leben aussprechen über die Gemeinde.
1: Να μιλάς νίκη για την Εκκλησία.
0: Du wirst Herrlichkeit aussprechen über die Gemeinde.
1: Να μιλάς για υπέρ
0: Du wirst Freiheit aussprechen über die Gemeinde.
1: Για την Εκκλησία.
0: Amen. Alles andere wird ans Kreuz von Golgatha gebracht.
1: Όλα τα άλλα πρέπει να πάνε μπροστά στο σταυρό του Γολγοθά.
0: Du bist zum Siegen geboren.
1: Γεννήθηκες για να νικήσεις.
0: Steh auf.
1: Σηκωθείτε.
0: Und kämpfe den Kampf des Glaubens.
1: Και κάνεις τη μάχη της πίστης.
0: Amen.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι